0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Κυρία Κωνσταντερόπουλη στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο ένα μικρόφωνο. Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο. Αφήστε ακόμα ένα τραγούδι και μετά μιλήστε το μήνυμα.
1: Ωραία, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Είμαι, λέει, κολλημένος στην Κηφισίας και σας ακούω. Το μόνο ευχάριστο είναι που σας ακούω. Τι θα ήταν το ευχάριστο να είσαι στην Κηφισίας.
0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για τους νεκρούς, ποιοι τους βγάζουν έξω και κάνουν παρέα.
1: Στην Ινδονησία,
0: και στη Μαδαγασκάρη. Και η αδερφή της Έλσα μας έστειλε.
1: Η Έλσα μας το έστειλε. Καλά θυμόσουν, λάθος περιοχή.
0: Εντάξει, μωρέ. Η μεσοτυχία είναι τώρα σιγά.
1: Θύμισα ένα σημαντή, δεν θα πω επίθετο, που είχε μείνει 4 χρόνια. Ραψοδία. Πες μας ό,τι ξέρεις. Δεν ήξερες σε ποια ραψοδία είμαστε, Οδύσσια. Και κάνε μια περιληψή, ήταν Οδυσσέας και πήγε. Το έφυγε, δεν ξέρω γιατί. Το λέγε έτσι. Και μετά ήταν κάτι γουρούνια.
0: Ναι, μετά φάγανε.
1: Ήτανε κάτι γουρούνια και μετά κάτι. Του λέγανε ένα τραγούδι, αλλά αυτός το δέσανε σαν ένα κατάρτι. Ξέρεις, έλεγε λέξη μπράβο, του έλεγε. Και μετά ήταν ο κανένας. Ποιος ήταν ο κανένας? Δεν θυμάμαι. Έλα, σπίτι μου δεν θα είναι κανένας. Και δεν ήταν κανένας. Και μετά γύρισε. Και πήρε και βρήκε και το σκύλο. Πέθανε σκύλος, αλλά έμεινε με τη γυναίκα του.
0: Φίλε, μην μας το ξαναστείλεις αυτό για το κόκο. Το έχει στείλει 80 φορές.
1: Τι θέλει.
0: Δεν έχω δει το κόκο. Το παιδικό.
1: Α, καλά! Μας το λέει και έτσι. Κάτσε ρε φίλε, για ποιο να το
0: λέμε. Καλά, δεν είναι το κόκο.
1: Σκαλιώσει όταν λέμε κόκο, δεν είναι.
0: Μιλάμε για λαχανικά στην Νορβηγία, λέει. Εγώ που έχω κάνει Ολλανδία, που έχει λαχανικά, πουλάγανε λεμόνια ανατεμάχιο.
1: Θα φτάσουμε εκεί.
0: Ένα-ένα. Και μαϊντανό άνηθο βασιλικό, λέει, και τέτοια βότανα, το βοτάνι, ήταν χρυσάφ.
1: Το βοτάνι.
0: Και τώρα, ναι, ρε παιδί, εντάξει, αντίστοιχα, εμείς παίρνουμε ένα ματσάκι, ξέρω εγώ. Άνηθο και κάνει 60 λεπτά. Τόσο. 60-70 λεπτά.
1: Κάπου I'm in love with the cook. Ναι. Α, καλά, δεν έχετε δει το παιδικό. Τι είμαι, ρε φίλε, έχω εγώ παιδιά να κάτσω να βλέπω παιδικά.
0: Είναι ο Ρίλος. Που έχω, δεν το έχω δει. Ο Ρίλος, παιδιά, έχουμε πει ότι κέρδισε το Super Joker αυτό το
1: ευρωπαϊκό. Αυτό το Super Jack Joker.
0: Super Jack Joker αυτό το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και την έχει κάνει, έχει αλλάξει τηλέφωνα.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Γεια, μα τι έγινε, καλώς τον.
1: Εμφανίστηκα, επειδή έχουν μπει νέοι ακροατές, λέγομαι Μπερλέκης.
0: Ο κύριος Μπερλέκης μας είναι εδώ, λοιπόν.
1: Μπερλέκης,
0: ναι, συγγνώμη.
1: Μετεωρολόγος. Mm-hmm. Έχω να σας πω για το φαινόμενο το El Berlequino. Γιατί το El Berlequino είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά δεν σας φαίνομαι ανανεωμένες το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, όλοι ανανεώνουν το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε τι γνώμη έχετε.
1: Γνώρισα λοιπόν την Ελένη.
0: Χέλετε.
1: Η ξάδερφη του Ανέστη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας πω ότι μου χτύπησε ο έρωτας στην πόρτα.
0: Και
1: ο ξαδερφός της. Έτσι τον φωνάζουν.
0: Τον φωνάζουν έρωτα.
1: Ναι, γιατί όποιο πιάνει. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι.
0: Για και γίνω Βαλεντίνο.
1: Το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος και αφιερώνω την παρουσία μου.
0: Με ποιον είσαστε ερωτευμένοι?
1: Με την Ελένη.
0: Α, με την Ελένη. Έγινε κάτι με την Ελένη.
1: Βεβαίως και έγινε.
0: Εννοώ με εσάς και την Ελένη.
1: Ναι, έγινε.
0: Εγώ
1: Μετράκαρε.
0: Αλλάξατε στοιχεία.
1: Αλλάξανε τα στοιχεία και μου λέει είσαι συμβεβλημένος και μ' άφησε δύο τελίτσες. Λέω, όπα το μωρό με είδε. Με το που βγαίνω από τα μάξι, ξέρεις τι είπε, Παναγία μου.
0: Τι παιδί είναι αυτό.
1: Μάλλον. Αυτό κατάλαβα εγώ, τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε λίγες βροχές και καταιγίδες για να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας τα ορεινά.
0: Αυτά που ισχυρίζονται μερικοί ακροατές εδώ. Ότι δεν έχουμε Ελνίνιο και δεν θα έχουμε βροχές. Και
1: ακούστε
0: θα...
1: κάτι.
0: Τι γίνεται, τι λένε.
1: Την Ελλάδα την προστατεύουν οι θεοί.
0: Ποιοι θεοί.
1: Είναι 1 συν 12. Την προστατεύουν. Οπότε.
0: 12 και 1 που λέγανε τότε, αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό αλλάζει η μέρα. Εγώ έχω έναν, άλλοι έχουν 12. Όλοι μαζί όμως.
0: Ναι.
1: Προστατεύουν παλιοί και νέοι, είναι τη χώρα αυτή εδώ. Δηλαδή θα βαράνε παντού, εδώ θα είμαστε προστατευμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Προστατευμένοι, σ' αγαπώ ρε Ελένη. Έκανε και
0: μπράβο, ναι. Μπράβο, είδατε ο έρωτας σας.
1: Ναι.
0: Όντως σας ανανέωσε.
1: Πολύ σε αγαπώ Ελένη. Αυτό.
0: Κάποιο λέει εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Και εσύ είδες με το που με είδες, αναστέναξες.
0: Ναι, αναστέναξα. Αναστέναξα και με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Κάποιο λέει, ένας κλάδος καταστρέφεται χωρίς αναισθητικό. Οι κηλικιάρχες στα σχολεία με τα νέα άθλια μέτρα οδηγούνται σε λουκέτο. Κλείνουν σοριδών. Ήδη 317 σχολεία στην Αττική ξεκίνησαν χωρίς κηλικείο.
1: Έχει να κάνει με την αλλαγή με γρανόλες και τέτοια που θα παίρνουν τα παιδιά και θα διατρέψουν. Υπάρχει διαφορετική διατροφή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Με αυτό έχει να κάνει. Δεν το ξέρω.
0: Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και στο σχολείο της Διοχάτης δεν έχουν κηλικείο.
1: Δεν είχανε.
0: Δεν ξέρω, πάει πρώτη γυμνασίου.
1: Α, πάει πρώτη γυμνασίου. Καλά, θα μπορούσε να κάνει μια ερώτηση. Δεν έχει κηλικείο. Γιατί δεν έχει κηλικείο. Εσύ τις ετοιμάζεις το φαγητό της.
0: Εγώ πάντα τις ετοιμάζω.
1: Ναι, αλλά νομίζω μήπως είναι οικονομικό θέμα, είναι θέμα άδειας, είναι θέμα...
0: μενού.
1: Ναι, θέμα μενού. Γιατί λέγαμε για γκρανόλα, για
0: ότι δεν επιτρέπεται λίγο ούτε καν το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται. Τελειώνουν οι σφολιάτες.
0: Δεν είναι σφολιάτο το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει σημασία. Να μην έκανε παρέα. Να μην έκανε παρέα με την τυρόπιτα. Θα προσέξεις τους φίλους σου. Θα προσέξεις τους φίλους σου.
0: Θα κολλήσεις σφολιάτο ήδη.
1: Θα κολλήσεις, ναι. Όλα μυρίζουν σπανακόπιτα. Άσε όλα τα πράγματα δίπλα σε μια σπανακόπιτα. Μυρίζουν όλα σπανακόπιτα και το κρουάσαν σπουδά.
0: Και θα έχει φρουτοσαλάτες, χυμούς. Αυτό το γιαούρτι με γρανιόλα.
1: Στο μεγάλο διάλειμμα χαίρεστηκα. Στο αρνίστηκα και
2: χαίρεστηκα.
0: Καλά, πάντα υπάρχουν παιδιά στα σχολεία απέναντι. Υπάρχει φούρνο. Απέναντι από γυμναστήριο.
1: Αλλά, ναι.
0: Και από σχολείο υπάρχει πάντα φούρνο.
1: Και λέγεται δε νιέται.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Έτσι λέγεται. Νοερά. Νοερά λέγεται έτσι. Πώ λένε το σουβλατζίδικο δίπλα στο γυμναστήριο. Δε. Ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, πάμε διάλειμμα.

0: Ακριβώς από το συμμαθητή μου πήρε ο Νόλαν και έκανε αυτή την Οδύσσια. Τη δικιά του.
1: Ναι.
0: Όπου εμφανίζονται τα Robotrons. Ποια είναι αυτά τα.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Εμένα μ' άρεσε. Μια χαρά ήταν.
1: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία ήταν η ταινία. Δεν θα καθίσω τώρα να κάνω. Πάω επίδαυρο, αν θέλω να δω κάτι με ακρίβεια. Πώς να το πω. Κρέοντα και τα λοιπά και ό,τι να.
1: Ό,τι και ταινία ήταν τότε.
0: Ήταν μια ταινία. Τώρα μη συζητάμε τα ίδια. Έσπασε τα ταμεία. Που ήταν που θα γινόταν cancel, λέει. Μιλάμε για αδιανόητα λεφτά παγκοσμίως.
1: Έχουμε ενημέρωση για τα κηλικία.
0: Για πες μου, ρε.
1: Λέει κάποιος, η σύζυγος έχει κηλικείο. Τα μέτρα με τα νέα προϊόντα είναι παράλογα. Έχουν όριο στα γραμμάρια. Παιδί 17 χρονών πρέπει να φάει 100 γραμμάρια τυρόπιτα. Θα κλείσουν όλα. Κάποιος άλλος λέει, καλή εκπομπή. Έχω 3 κηλικία σε γυμνάσια. Όπα και Θοδωρή ταξί. Και ταξί και 3. Τι έγινε, ρε, Θοδωρή. Λοιπόν, περίμενε. Έχουν αλλάξει το ΦΕΚ και δεν μας επιτρέπει να πουλήσουμε τίποτα και είναι πολλά τα έξοδα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τι απαγορεύεται, τι κόβονται.
0: Ναι.
1: Διαβάζω. Fast food και πρόχειρο φαγητό. Γύρος, κεμπάμπ και παρόμοια ετοιμογεύματα.
0: Κάτσε ρε, παιδιά, γιαουρτλού δεν είχα πάρει στην Πέμπτη Δημοτικού.
1: Τι γύρω γιαουρ... και κεμπάμπ.
0: Λοιπόν, μια γιαουρτλού. Πόσα να βάλω. Έχουν μερίδες πατάτες, αλλά φέρε κι άλλες δύο. Πολλά πήρατε. Έλα μόνο, θα μας πεις εμάς. Ναι.
1: Σνακς και γλυκά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, γλυκά, αλαντικά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Και ροφήματα, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Ενεργειακά ποτά, παιδιά. Καλό είναι να μην τα πίνουμε γενικότερα.
0: Πάνε να φύγουμε.
1: Και εμείς και τα μικρά.
0: Ναι.
1: Τι επιτρέπονται και ποια είναι τα νέα προϊόντα. Φρέσκα προϊόντα, φρέσκα φρούτα εποχής και λαχανικά σε ατομικές μερίδες, καρότο, νάτο, αγγούρι, ντοματίνια καλά πλημμένα και φρούτα. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, ειδικές διατροφές, προϊόντα χωρίς λακτόζη ή άλλους αλλεργιογόνους παράγοντες. Mm-hmm. Και καφές επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την κατανάλωση από το προσωπικό του κηλικίου, φαντάζομαι και από τους δασκάλους ή τους καθηγητές. Αυτό, ναι. Κανένα παιδί στο Λύκειο δεν έρχεται με τον καφέ στο χέρι. Ποτέ.
0: Το Λύκειο θα λένε έτσι, ξέρεις τι έχω, γραμμάρια τυρόπιτας πάνω. Κόψε, ρε. Ναι, ρε. Τώρα σοβαρά, ε.
1: Σοβαρά.
0: Okay.
1: Στην Κράβα δεν τολμούσες να λείπει η τυρόπιτα, η τρίγωνη. Όχι να κλείσει, λέει, το κηλικείο. Καλημέρα, Χρήστος Γαλάτσης. Καλά στην Κράβα. Καλά, γενικά. Παλιά.
0: Έκανα καλά που ήμουν ο γιος κυρίας Ματίνα στο ψέμα.
1: Το σφουγγαράκι που ήταν ντόνατσο.
0: Που ήταν σαν. Σαν μαξιλάρι.
1: Μηγανισμένο.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Με ζαμπόν τυρί μέσα.
1: Ναι. Άμα το φας τώρα θα το χωνέψεις, να σου πω, το Πάσχα.
0: Καλά, τώρα γενικά ότι τρώμε τιμωρεί. Αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά εμένα μου λείπει η λουκανικόπιτα χωρίς σάλτσα. Που έκανε το λουκάνικο παλαμάκι μέσα.
1: Εγώ δεν ακουμπάω τη σβολιάντα.
0: Κούμπονα τρία τέτοια. Αλλά σαν κασέτα τάρι τα κούμπονα, θυμάμαι. Χρακ. Αλλά ήμουν ο γιος της κυρίας Ματίνας. Εκείνη ήταν η χρονιά που ήμουν. Ούτε ο Βαρδινογιάννης δεν είχε περάσει έτσι, Μαρία.
1: Καλά.
0: Εκείνες ο μήνες.
1: Ναι. Παιδιά, λέει, εγώ ως διανομέας, σας λέω ότι παραγγέλνουν delivery στα σχολεία γυμνάσια ηλικία. Ναι, εντάξει, εννοείται, σιγά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δεν θα παραγγέλνουν. Ναι, τυρόπιτες και τέτοια και τόστ και σαντουνιτς. Βεβαίως. Εννοείται. Και καφέ.
0: Καλά, εννοείται, θα πρέπει να απαγορεύεται κάποιος να έρθει να φέρει σε ένα σχολικό συγκρότημα κάτι. Λέμε τώρα, έτσι.
1: Λέμε τώρα κι εμείς.
0: Τι είπες στον καθηγητή, τι αν μου πεις, θα ξαναφέρω εγώ εδώ πέρα τέτοιο. Πάρε ματζέντα, ρε, ξεαρχίζει.
1: Σωστά, δεν είπαμε κάτι, μπράβο ρε Βέρα, μας επαναφέρει στην τάξη από Κοπεχάγη. Γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
0: Είναι όλα μαζί.
1: Ναι, ό,τι δεν έχουμε, και να τις χαιρόμαστε. Όλες, σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και χρόνια πολλά στον Ντέμι Νικολαίδη που έχει σήμερα γενέθλια.
0: Α, ωραία.
1: Ντεμίνιο έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 38, ό,τι το καταλάβει. Ό,τι βλέπω. Uh-huh. Έχει καιρό να περάσει.
0: 38.
1: Σίγουρα.
0: Στα 37.
1: Έτσι, ναι.

0: Καλημέρα, λέει, είμαι ο Δημήτρης. Ο άντρας της Αγγελικής από την Αίγυπτο.
1: Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μόνοι σας.
0: Ένα μήνυμα. Μαρία, μπορείς να της δώσεις, λέει, καμιά συνταγή με καρότα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Έλα, μωρέ Δημήτρη, τώρα κι εσύ. Μπαίνεις τώρα. Πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα στο Ιντερνετ.
1: Καλά,
0: τα πάντα. Ό,τι θέλεις. Τα πάντα όλα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τι έχει συμβεί με το Sterling.
1: Ναι. Έκανε ωραίες συμπεριφορές.
0: Δεν θα έπρεπε, αν με ρωτάς. Λοιπόν, συνελήφθη ο Ραχίμ Sterling. Είχε ένα ατύχημα με τη Lamborghini του. Έτρεχε αδιανόητα. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επηρεία υποξιδίου του αζότου. Υποξιδίου, γιατί το λες υποξιδίου.
1: Αέριο γέλιο.
0: Υπολοχαγός, ναι. Ο αέριο γέλιου ή αλλιώς hippie crack.
1: Hippie crack.
0: Hippie crack. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει το βίντεο. Εν τω μεταξύ, ο αστυνομικός ούτε που το ξέρει.
1: Καλά τώρα.
0: Του μιλάει.
1: Καλά, και να τον ήξερε, δεν έχει εκεί. Εντάξει, να μην το ξέρει, να βγάλει μια selfie.
0: Υπάρχει βίντεο, ρε παιδί μου, από τη σύλληψη. Γιατί όλοι οι αστυνομικοί έχουν την κάμερα. Πώς λένε, λέει Sterling. Και το μικρό Ραχίμ.
1: Καλά, και εγώ
0: δεν μπορούσα να βάλει ένα γκολ.
1: Και εγώ είμαι ο Λάμπαρτ. Έλα τώρα. Έλα τώρα, παιδάκι. Και είχατε είχε στέλνει και γελίσαν το ράπτη. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι αστείο.
0: Ναι,
1: μπορεί να προκαλεί γέλιο, αλλά δεν είναι αστείο.
0: Όχι.
1: Χίπι κρακ.
0: Ναι. Άσε το τηλέφωνο, σταμάτα τα παιχνίδια του. Λέει και μην αγχώνει, του λέει αστυνομικό. Αμέ. Και φαινόταν, ήταν λίγο.
1: Λίγο
0: κοσμάρα.
1: Είναι μια χαρά ο Γκρίλι που πίνει τα ποτάκια του.
0: Καλά, το συζητάω.
1: Τι αέριο γελί, φλόρικα.
0: Παιδί της παρέας.
1: Ωραίο.
0: Ευτυχώς πάλι, δεν λες που δεν έπινε, πώς το λένε, αζωτό. Αυτό που σου κάνει τη φωνή κάπως έτσι. Αρχίζει να μιλάει με τον αστυνομικό.

0: Θέλω να δω για το Θανάση από το Περιστέρι τι έχει γίνει, αν έχει γίνει λάθος ή είναι σωστό το μήνυμα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πρώην μου, το σοφάκι μου. Αν με ακούς, συγγνώμη για το. Θέλει να πει κέρατο. Ξερατό.
1: Μπορεί να είναι και για το ξερατό.
0: Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να ήπια και να έκανε με το πάνω. Είσαι η αγάπη τη ζωή μου. Ο Θανάση από το κατακόκκινο Περιστέρι. Μέχρι και ο θρύλος επέστρεψε, εσύ πότε ή ποτέ.
1: Βέβαια, κέρατο θέλει να πει. Το ξύ και το κάπα στο πληκτρολόγιο είναι δίπλα-δίπλα. Άρα το κέρατο θέλει να πει. Και κολλάει μετά το εσύ είσαι η αγάπη τη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Επίσης τη χωή μου λέει, αλλά πάλι το ζήτα με το χ είναι δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Μπορεί λίγο να προσέξει τι γράφει. Εντάξει. Τεκίλα, αγαπώ.
0: Όχι τελικά, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, δεν νομίζω ότι θα γυρίσει.
0: Όχι, έχει τελειώσει.
1: Το σοφάκι δεν θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Τι έκανε, άνθρωπος απλά ήθελε να γελάσει. Ναι. Καλημέρα, Αντώνης από Ηράκλειο. Ένα ψύχρεμο μήνυμα. Βρε βάζελο, χάνομο, γαύρι.
0: Ναι.
1: Θα πείτε κάτι για τον Νόφι.
0: Να ξυπνήσεις.
1: Ευρώπα παίζουμε
0: να ξυπνήσεις
1: σήμερα.
0: Να ξυπνήσεις νωρίς, να τα ακούσεις, ναι. Κριτικέ.
1: Έχω να σου
0: ξύπνα,
1: πω λοιπόν.
0: Τα λέμε από το πρωί.
1: Αντώνη, πώς είπαμε. Αντώνη.
0: Ξύπνα ρε Αντώνη.
1: Ξέρεις ποιος θα είναι ο διαιτητής του αγώνα, ο Φιχόβενχάιμ.
0: Ο Σιδηρόπουλος.
1: Ο Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας. Ή Αλμπερόχας.
0: Okay. Γιατί, τι διαφορά. Έχει κάνει κάτι αυτό σε ελληνική ομάδα.
1: Ναι. Στα νιάτα του.
0: Ναι.
1: Είχε πάει σε ένα reality, σε ένα δημοφιλές dating show, το Next.
0: Α, το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Με τις σχέσεις και αυτά.
1: Με τις σχέσεις, ναι. Τις σχέσεις και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ήταν πιτσιρίκι. Ήταν πιο μικρούλης. Είχε πάρει μέρος αυτό. Και γιατί όχι. Και μπράβο του. Λοιπόν, ελπίζουμε τέλος πάντων να μην χρειαστεί. Εντάξει.
0: Μην έχουμε τίποτα άλλο και σε πάμε σε ένα άλλο reality. Εντάξει. Το αντικριστό. Τρώμαξες, ε.
1: Λαμμένο.
0: Ναι, λοιπόν, το ήξερα θα γίνει.
1: Το ξέρω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου πρόσεξε που ψάχνεις την Κοσμοτέ, θα βρεις το σήμα της Telekom. Το Telekom App είναι αυτό το ωραίο χρώμα, το... είναι κάτι μεταξύ φούξια και... αυτό είναι το ματζέντα, παιδιά, το χρώμα. Έτσι θα δεις και το app της Telekom. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Επίσης και στο wallet σου θα δεις το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. The big boss, my quest is loaded, it's full of alas. I put it in your face and you won't say nada. Patos cholos, you call us what you will. You say we. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με γκλάμουρις, προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Big Win μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με φοβερές μουσικές από Κυριάκο Σταθερόπουλο ή από εδώ. Τουσά από εκεί το ασίδα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Μαρία, δεν έχουμε μόνο αθλητικές ειδήσεις, δεν έχουμε μόνο κοινωνικές έτσι, υποθέσεις, επικοινωνήσεις. Επικοινωνήσεις, θέλεις να το επικοινωνήσεις, εδώ είναι η εκπομπή για να το πεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα χωριό, Μαρία, πανηγυρίζει ολόκληρο χωριό. Περίπου 270 κατοίκων στην Ιταλία.
1: Οπα.
0: Επειδή γεννήθηκε ένα παιδί στο Λίμπερτο Λουτζίνο. Πραγματικά ήξησαν οι καμπάνες της Αγίας Λουκίας. Γιατί τους είχε φάει εκεί στο χωριό 278 κάτοικοι.
1: Μόνο παιδιά.
0: Το πρώτο παιδί μετά από 11 χρόνια, Μαρία. Δεν ακουγόντουσαν παιδικές φωνούλες.
1: Καλά, και τώρα θα δείτε. Τώρα θα ακούγεται μία παιδική φωνούλα και θα ξέρετε ποιανού είναι.
0: Ναι, και πραγματικά μαζεύτηκε όλο το χωριό και φώναζε έξω από το σπιτάρι και μέσα. Λοιπόν, και πώς λέγεται η περιοχή? Μοντεμίτρα. Δεν φταίω εγώ, Μαρία. Η κομμωδία βγαίνει μόνη της. Ένα πολύ ωραίο μέρος, η Μοντεμίτρα, σκαρφαλωμένη σε ένα λόφο και με θέα την κοιλάδα του Τρίνιο πλέον. Ακούγεται μια παιδική φωνή. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δημογραφική συρρήκνωση της Ιταλικής Υπαίθρου. Αλλά το πρώτο κλάμα, Μαρία, έφερε στην κεντρική Ιταλία, στη Μοντεμίτρα του Μολύζε, το πανηγύρι. Το πανηγύρι.
1: Και είναι αυτό που λένε, it takes a village. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Το έχεις ακούσει αυτό? Ορίστε, ναι. Στη Μοντεμίτρα.
0: Τόσο θα το ακούω, αλλά ναι.
1: Ρε, ότι και καλά χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Χρειάζεται βοήθεια.
0: Α, ναι, αυτό
1: το
0: εννοεί.
1: Ζευγάρι,
0: ναι,
1: για να μεγαλώσει
0: εδώ,
1: ένα παιδί.
0: Όντως.
1: Εδώ χρειάζεται ένα χωριό. Να το χωριό.
0: Ακριβώς. Εγώ έχω βρει τον νέο δήμαρχο. Αυτό παιδί δεν είναι.
1: Και αν φύγει.
0: Κάτσε εδώ.
1: Και αν έχουμε brain drain. Έτσι δεν το λένε αυτό. Που φεύγουν από τι.
0: Φεύγει ο Ιταλός από τη μάνα του, Μαρία.
1: Μπορεί να πάει να. Στη...
0: Με τη μάνα του.
1: Όχι, ναι. Σωστά. Με
0: φεύγει ο Ιταλός από την νόνα, από τη μάμα, νόνα, πώς τα λένε.
1: Η νόνα είναι η γιαγιά.
0: Εκεί μένει κι αυτή.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό κόλλησε κορονοϊό όλη η Ιταλία. Γι' αυτό είχε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Δεν κάνω πλάκα. Επειδή αγκαλιάζονται, φιλιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή πήγαιναν στα γήπεδα οι Ιταλοί και έφεραν τον κορονοϊό στους ηλικιωμένους και τους έπαιρναν μέσα από τα σπίτια Μοντεμίτρα. Οπότε, καταλαβαίνεις ποιο παιδί να φύγει. Θα είσαι τώρα εσύ στο Μολύζε να έχεις αμπέλια, κρασιά και τέτοια. Να πας πού? Στην Αθήνα υπάλληλος για να είσαι στον Κυφισό.
1: Μα εγώ έχω πει ότι θα καταλήξω εκεί. Εκεί θα τη φάω τη σύνταξή μου. Όχι στη Μοντεμίτρα. Σιένα. Ψάχνω σπίτι. Ψάχνω σπίτι.
0: Εκεί βρήκατε κάτι.
1: Εκεί κάτι θα βρούμε.
0: Βρες με γκαράζ. Μην κάνεις λάθος.
1: Δεν θα πάρω αυτοκίνητο, ρε.
0: Α.
1: Θα κυκλοφορώ με ποδήλατο. Σαν τις ταινίες.
0: Η Μαλένα. Η Μαλένα από τα τέμου.
1: Θα αρχίσω και το τσιγάρο.
0: Η Μαλένα από τα τέμου θα ζητάει αναπτήρα. Θα μπαίνει και θα βλέπει ρεπορτάζ ΑΕΚ. Άσε μας, ρε Μαρία.
1: Φεύγεις
0: εσύ από το Γαλάτσι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει το τέλος. Εδώ θα γυρίζεις γύρω-γύρω.
1: Ναι, θα με χαλάει να πηγαίνω στο Σαν Σίρο.
0: Τι Σαν Σίρο, φάγαμε δύο από την Μπενφίκα χτες και δεν κάναμε τσουτ. Τι μου τα θυμίζεις, χάσαμε το over, μίλαμε Μπενφίκα
1: 0-2. Και μπάλα, δεν θα με νοιάζει.
0: Θα βλέπεις μπάλα. Να παίξουμε κι εμείς. Δεν παίζει μόνο η άλλη με την μπάλα.
1: Να παίζουν και τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι, κάτσε, ρε Μαρία. Πας στη Σιένα. Κάτσε εδώ, μωρέ, που θα βρεις.
1: Που θα βρεις καλύτερα. Μου τα λέει η γιαγιά μου αυτά.

0: Θα κυκλοφορείς με σάλτσα στη τσέπη αυτό το πομοντόρι.
1: Καλά, εννοείται. Και βασιλικό στην άλλη τσέπη.
2: Κλικ, κλικ, κλικ. Κλικ, κλικ, κλικ. Μπέλα, Μαρία Ζαφυράτου, μπέλα, μπέλα. Κλικ, κλικ, κλικ, κλικ.
0: Αυτό ήταν ο Ντελπιέρο, έτσι μιλάει.
2: Εντάξει, είπε τεράστιο στον Αλεξάνδρ Ντελπιέρο.
0: Ναι, ναι. Η Μοντεμήτρα είναι όντως εξάρτημα για μάξι. Δεν μου λες. Σου χτύπαγε η Μοντεμήτρα καθόλου.
1: Χτύπαγε, ναι, ναι. Δεν την έχω αλλάξει κιόλας γι' αυτό.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο, κυρία μου. Αφού οι τσιμούχες τις αφήσατε έτσι, δεν θα σπάσει το κάρτερ και η Μοντεμήτρα.
1: Έχει με 100 ευρώ σπίτια, λέει. Καλά, έχω μπει σε κάτι site, ακολουθώ κάτι λογαριασμούς που πουλάνε σπίτια στην Ιταλία. Και είναι κάτι σπίτια και λες αποκλείεται. Βέβαια από κάτω γράφουν τα μηνύματα. Μην πάτε, είναι χρέπια. Είναι σαν τον τύπο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ λίγο θέλει.
1: Λίγο τίποτα. Ένα βάψιμο θέλει. Ένα βάψιμο.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα για τον Κοστούλα, ο οποίος μια χαρά τα κατάφερε με την Brighton, με ανατροπή απέκλεισε τη United μέσα στο Old Trafford, έτσι, από 2-0, 2-3 και διέλυσε ένα σερί 50 ετών. Ετώνανε, έχω να σου πω, πριν από 50 χρόνια η United ιτήθηκε στην έδρα της σε παιχνίδι που είχε προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Είχε να συμβεί αυτό 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν ζούσε ο πατέρας του. Ούτε ο μπαμπάς του δεν ήταν.
0: Φοβερά τα πάει ο Κοστούλας. Μπράβο του. Είναι πολύ δύσκολο το αγγλικό.
1: Τι λες τώρα.
0: Πολύ δύσκολο, πολύ.
1: Το Σεπτέμβριο του 76, σε έναν αγώνα απέναντι στην Τότεναμ, με ακριβώς ίδιο σκορ.
0: Του έστειλα μήνυμα, με πλήγωσες. Εγώ ήμουν εκτός αποστολής, το είπα σήμερα. Αλλά με πλήγωσες. Μαρία, ξέρεις, σκέφτηκα. Το Σεπτέμβριο που πέρασε, εγώ μπήκα αλλαγή στη United. Ναι. Και βγήκα από εκεί που βγαίνει ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντής με 20.000 κόσμο που ήρθαν για μένα στο ΟΑΚΑ.
1: Και θέλω
0: το
1: τελεκό.
0: Και έχουμε ακόμα 17
1: Σεπτέμβρη. Αυτό δεν έχει περάσει ο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Τι άλλο θα γίνει.
0: Θες
1: να πάρει μεταγραφή. Έχει κλείσει το μεταγραφικό στην Αγγλία. Να πα κάπου αλλού. Μην πα στη Μάντσεστερ, θα καεί στη Μάντσεστερ.
0: Μα πάω Λονδίνο τώρα.
1: Α. Τσέλσι. Πολύ καλά.
0: Τσέλσι.
1: Στην ομάδα τη καρδιά σου,
0: Τσέλσι.
1: Αφού έχει και το τατουάζ τώρα. Εντάξει. Να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς. Μαρία, γιατί είσαι ένα. Επειδή και εγώ ψάχνω. Όχι Σιάννα, Σιένα.
1: Σιένα. Γιατί είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Μετά την Έσμηνη.
0: Έχει δει τα χωριά στο Τσινκετέρ.
1: Δεν θέλω να πάω σε χωριά. Τα έχω γυρίσει. Έχω γυρίσει όλα τα χωριά στην Τοσκάνη εκεί πέρα. Τα έχω γυρίσει, όντως.
0: Τοσκάνη,
1: όλη την πολύ ωραία. Τοσκάνη, Τοσκάνη, Τοσκάνη. Ναι, ναι. Όχι σαν τον Μπιλμπάο. Γιατί τώρα. Σιένα, παιδιά. Ήταν έρωτας με την πρώτη. Μπουκιά.
0: Με την πρώτη γουλιά.
1: Με την πρώτη γουλιά. Ναι, παιδιά, στη Σιένα.
0: Με την πρώτη γουλιά. Τρελαθήκαμε.
1: Έχω σπίτι στη Σιένα από Έλληνα παππού. Δεν το πουλάω για να σε προλάβω. Δεν θέλω να το αγοράσω. Μου το χαρίσουν. Παιδιά, είναι λέει το κάτι άλλο όποια εποχή. Δημήτρης. Ναι, ρε, εσύ. Εννοείται.

0: Ισχύει αυτό που λες, λέει, για το χωριό που βοηθάει, είναι μεγάλο. Takes a village, δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, δεν το είχα ξανακούσει.
0: Takes a village. Okay. Ναι, ναι, ναι. Για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εμείς που είμαστε μόνοι μας εντέλος, λέει, με δύο παιδιά, we drink them. Και κανένας φίλος, λέει, άντε να βοηθήσει κανένας φίλος Εργένης. Μέχρι εκεί. Ναι, άμα δεν υπάρχουν γιαγιά, παππού κοντά κτλ. Και δεν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, έστω για λίγες ώρες, να υπάρχει ένας άνθρωπος, μία babysitter, ας πούμε. Όχι για να κάνεις τύπου να πας για ποτά κτλ. Να πας σούπερ μάρκετ, σαν άνθρωπος.
1: Ναι, μία βολτίτσα έξω. Ναι, έναν περίπατο.
0: Να πας, ναι, ξέρω εγώ, 40 λεπτά σε ένα γυμναστήριο.
1: Ένα περίπατο, ναι.
0: Ή σου λέει και το πολύ βασικό, στο σούπερ μάρκετ, να πας σαν άνθρωπος. Να μην έχεις τα πιτσιρίκια να, από πίσω μέσα στα καρότσια να τρώνε τις ταμπλέτες του.
1: Και να μην είναι και δικά σου, είναι ένα λουνού.
0: Και
1: να πηδάνε πάνω στα καρότσια.
0: Ναι.
1: Α, και αυτή την κυρία.
0: Δύσκολο, παιδιά. Δύσκολο.
1: Είδαμε ξυλόκαστρο, θα σε δούμε και Λονδίνο. Τσακί σου και έλα, καλημέρα. Ρε μάνα.
0: Εν τω μεταξύ πήγα να πω, δεν έχω πάει ξυλόκαστρο.
1: Ρε μάνα.
0: Αλλά λένε σένα. Τσακί σου και έλα, ναι. Τι έχουμε break πάλι. Αμάν με αυτές τις διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, Μαρία Σισιένα στη Δονειοδότη Μικελάντζελο, στο 4α, όχι στο 4β, στην είσοδο δεξιά έχει ένα στενό. Αν το πάρει, βγαίνει στην οδό Βαλεντίνο Ρώση. Όλη αυτή απάνω θα δει στο σπίτι. Δεν χάνεσαι. Μια ευτυχία.
1: Και ρώτα. Ναι. Εσύ ένα επηρεάζει. Καλημέρα στον Νίκο. Χθε λέει είχε ο Χαβιέ γενέθλια, σήμερα ο Ντέμι. Ο Ριμπάλτα. Σήμερα ο Ντέμι, αύριο πρόεδρο. Όλοι παρθένοι. 23-8 ο Ρώτα. 26-8 ο Μάρκο. 38.
0: Απολυξιαρχείο μας θέλουμε.
1: Ο Πετράν. Όλοι παρθένοι. Κλασικά λέει παρθένοι, ή θα μιλάνε φουλ σαν τον πρόεδρο, ή δεν θα μιλάνε καθόλου σαν τον Χαβιέ. Ή θα θυμούνται τα πάντα σαν τον Πέτρο, ή δεν θα θυμούνται τίποτα σαν τον Ντέμι. Η αλήθεια είναι αυτό. Ο Ντέμι δεν μπορεί να θυμάται. Τέλος πάντων. Και εγώ Μπολόνια λέει, αλλά στο τέλος εγώ θα πεθάνω Καλυθέ και εσύ Νέα Σμύρνη. Εσύ θα πεθάνεις Καλυθέ, εγώ στη Σιένα.
0: Άμα έρθει η ώρα εκείνη, βγάλτε με εντελώς μουέρτος έξω και βάλτε μου καπέλα στο κεφάλι. Τι μου λες τώρα, δεν πετάχτε με κάτω. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Καλά, άμα πεθάνω τώρα, σου λέω στη σύνταξη.
0: Σταμάτα ρε Μαρία, εντάξει τώρα.
1: Άμα πεθάνω τώρα να δω πώς θα κάνεις την ευρωπαϊκή τέτοια. Την ευρωπαϊκή περιοδία, να δω ποιος θα έρχεται εδώ πέρα. Ο Ρήλος έφυγε, εγώ έφυγα, εσύ τι θα κάνεις τώρα.
0: Έλα, μην πεθάνετε τώρα.
1: Όχι, ο Ρήλος δεν πέθανε. Ο Ρήλος πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Στην καλή και
0: εσύ έχεις βάλει τα σκετσάκια μέσα, κηδείες τώρα. Άστο να συζητήσουμε κάτι. Έχω κανονίσει να πεθάνω στη ΣΥΕ.
1: Το Σαββατοκύριακο του Μπέρνι.
0: Ναι.
1: Πάλεμε εδώ.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, είναι ωραία ταινία το Σαββατοκύριακο.
1: Φανταστική ταινία.
0: Είναι πολύ ωραία
1: φανταστική
0: ταινία.
1: Φανταστική ταινία, πρέπει να το ξαναδούμε.
0: Γιατί λέει ο άλλος να βάλουμε Θέμη Αδαμαντίδη ένα τραγούδι. Δε συμβιβάστηκες ποτέ.
1: Όχι.
0: Αχ, δευτερέ μου αυτή. Στα λάθη πιάστηκες. Μάστε. Δεν υπάρχει άλλος Χαβιέρ πλέον εκτός από Ριμπάλτα. Τέλος ο Μπαρδέμ.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Θα ήταν ΑΕΚ ο Μπαρδέμ.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρδέμ θα ήταν ΑΕΚ.
1: Ναι, θα ήταν ΑΕΚ.
0: Ο Τζακ Νίκολσον Ολυμπιακός. 100%.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Ο Τζακ Νίκολσον είναι παλιός Παναθηναϊκός. Παλιός.
0: Α, εννοείς Βαρδινογιαννικός.
1: Ναι, του καπετάνιου. Το πιάσα.
0: Οκ. Ναι. Οκ.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Ο Ντενίρο θα ήταν Ολυμπιακός.
0: Α, ο Γουόν Σάντσε.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Το λιμάνι είναι βαθύ. Ναι, ναι.
0: Και ο Πατσίνο θα
1: το πω. Μαζί. Εννοείται.
0: Έτσι. Ουχα, πάλι. Ουχα, πάλι. Ωε.
1: Λοιπόν, το μόνο που μένει να κάνεις το Σεπτέμβρη
0: είναι
1: να έρθεις στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόγκα. Ένα τρία-τεσσάρι το ψάχνουμε, λέει ο Νίκος Επτά Περισσός.
0: Όταν τελείωσε η Ευρωλίγκα και την πήρε ο Ολυμπιακός, είπα κάτι στους άχαστους και με έχετε βομβαρδίσει 4 μήνες.
1: Ναι.
0: Σχετικά με κάτι τέτοιο. Με έχετε βομβαρδίσει. Αρχίζουν σιγά σιγά κάποιοι και μιλάνε. Αφήνω αυτό εδώ. Δεν φταίω εγώ που ξέρω.
1: Που έχεις.
0: Δεν φταίω
1: είναι
0: εγώ.
1: Ενημέρωση.
0: Δεν φταίω εγώ. Και δεν είναι αυτό. Βάζω κάποια παζλ κάτω, κάποια κομματάκια. Θα είναι καταπληκτικός ο Ολυμπιακός και φέτος. Στην Ευρωλίγκα. Καταπληκτικό. Θα είναι αέρας. Θα είναι καλός. Καλός. Βεβαίως.
1: Μαρία λέει, άμα πεθάνω κάφτεμαι. Ναι.
0: Σε μια γωνιά μόνο.
1: Ναι.
0: Bruce Willis, παλιός παγκτής στις 4.
1: Ναι. Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό. Αριανός θα ήταν αυτός που κάνει το Spider-Man. Φίλος του Ledger. Σίγουρα θα κάνουν.
1: Αριανό και με και Ηρακλής.
0: Πώς το λένε αυτό το
1: κουτάκι
0: με τη Ζεντάγια. Tom Holland και Γιώργος Ledger. Εύκολα podcast μαζί. Με φαρδιά, αυτά τα παντελόνια, τα φαρδιά που φοράνε τώρα τα νέα τα παιδιά.
1: Johnny Depp exists, ναι.
0: Αλλά τη υποβιβασμένη τσάκ.
1: Ναι, αλλά από. Μιλάμε 9-11. Στο σκεπαστή.
0: Johnny Depp.
1: Ναι, ναι.
0: Θα περπατάει όπως περπατάει. Jack Sparrow.
1: Jack Sparrow.
0: Έξω στο δασάκι. Μαρία. Έξω στο δασάκι απέναντι στο Ιντεάν. Jack Sparrow. Ναι. Αυτή η διάσημη, εγώ μπορώ να ξέρω. Τι ομάδα είναι ο καθένα. Αλλά είχε δίκιο, Τζακ Νίκολσον, μου έκανε αυτό το mansplaining.
1: Ναι, σου έκανε mansplaining. Gaslighting.
0: Έλα, τώρα πάνω που το έμαθα, με μπέρδεψες. Ο Πατς είναι Ολυμπιακός γιατί μοιάζει Θαναϊλάκη. Όχι, παιδιά.
1: Δεν είχα συνδέσει ποτέ τη φάτσα του Θαναϊλάκη που τον αγαπάμε το Θαναϊλάκη.
0: Αντικαρσία είναι ο Θαναϊλάκης με το μαλλί έτσι πίσω.
1: Λύσα το πάνω.
0: Γιατί? Ποιο ωραίο είναι ο Θαναϊλάκης.
1: Το ξέρω, για τον Γκαρσία το λέω.
0: Α, μπράβο. Και σκέσαι τώρα Γκαρσία. Και άλλοι Ισπανοί. Θαναϊλάκη, φοβερός.
1: Ο Θοδωρής από Σιένα μας ακούει και μου λέει: αν έρθει Σιένα στα κεράματα, σίγουρα θα πεθάνεις, αλλά από την πείνα. Εδώ λέει: για να επιβιώσεις, θα θες 3.000 ευρώ το μήνα σύνταξη. Το ξέρεις.
0: Ρε Θοδωρή, έχουμε και εσένα. Είναι από εκεί, Θοδωρής από Σιένα.
1: Ναι, όχι, πού το ξέρεις ότι δεν έχω εγώ 3.000 ευρώ σύνταξη.
2: Και πού ξέρεις
1: εσύ. Πού ξέρεις εσύ.
2: Πού ξέρεις εσύ εγώ.
1: Γιατί δουλεύουμε νυχθημερών. Μαζεύουμε τα ένσημα.
0: Την κοιτάω, μέχρι και εγώ ψάρωσα. Κάτι δεν έχω καταλάβει. Σουβέλα κάνε νιάο νιάο και πέσει για ύπνο από φιλικό σε φιλικό θα πετάω. Και καλά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικά. Θα τα πούμε σύντομα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα το βουλώσω όταν χάσω. Θα το βουλώσω.
1: Ο Ρήλος, παιδιά, ο Ρήλος έχει κερδίσει το Euro Jackpot και την έχει κάνει.
0: Καλά, σταλώνε και μη κυρούρκ, είναι παοκτζίδες ρε παιδιά.
1: Ο Κέβιν Κόστνερ είναι πανιόνιος.
0: Ναι, δεν λέτε για πανιόνιο.
1: Ξέρετε τι λένε για τις νέες χαρτιές.
0: Μαθήμα κόνα και ατρόμητος. Στην Κρέσνα.
1: Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα, παιδιά, για μια νέα αρχή. Ειδικά αν ψάχνεις εργασία στα Βόρεια, η Little Ελλάς ανοίγει νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τους ανθρώπους που θα γίνουν μέρος της ομάδας της. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα κάνουν ένα Little Day στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου. Πήγαινε να δεις το Team Lidl, κάνε τις ερωτήσεις σου για τις θέσεις που τρέχουν και δες αν ταιριάζεται. Απλά πράγματα, χωρίς τα λέπα, μην το χάσεις.
0: Γιατί εσύ θα...
1: Χάσεις.
0: Ο Ντάνι τρέχω πάω, παιδιά, δεν το συζητάμε. Telecom, νέα μέρα, περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα, απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ,
3: Φουστά από εκεί,
0: Ντέτζελ Ουάσιγκτον Λάρισα, λέει κάποιος. Και έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα Παναγιώτη και Βαλάς, τα λέμε αύριο. Γεια.
1: Γεια.

0: Call. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρούλα.
0: Γεια χαρά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μεσημέρι.
2: Εδώ είμαστε.
0: Καλό μεσημέρι, μέρα. Φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Τρία Ανδρέα, όχι τρεις Ιεράξεις, δεν πήγε πολύ. Πώς το έχει κολλήσει το ακάρπετ αυτό?
1: Ναι, ξέρω.
2: Τρεις Ιεράξεις. Οπότε 30 Γενάρη δεν θα είμαστε, θα το γιορτάζουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: σημασία τις γιορτές απ' έξω.
2: Σχεδόν όλες.
0: Έλα ρε.
2: Και δεν εννοώ τώρα του Αγίου Νικολάου κτλ. Ξέρω του Αγίου Ευθυμίου, ξέρω του Αγίου Διονυσίου, ξέρω τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο.
2: Σήμερα, Σοφία, Ελπίδα, Αγάπη κτλ. Χρόνια πολλά και πίστη. Χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη που έχουμε εδώ.
0: Ναι, χρόνια πολλά, Σοφία.
1: Χρόνια πολλά. Δεν το
2: ξέρω. Έχει ωραία τρουφάκια να τα πάρει.
1: Δεν τρώγλυκα, ναι, αλλά.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Τι γιορτές απ' έξω.
2: Έστω τις περισσότερες, δεν ξέρω τώρα αν μου πεις κάτι περίπου, αλλά δεν ξέρω μόνο τις κλασικές.
0: Ναι.
2: Ξέρω το 80%, θα μην μου πεις τώρα το όνομα που συνάδεσαι με φάση ζωή σου.
1: Με το σαν σήμερα πώς πας?
2: Όχι ιδιαίτερα.
1: Α, όχι. Διονύση, ακούς.
2: Δηλαδή θα σου πω τώρα Δεκέμβριο, πάει 4 Αγία Βαρβάρα, 5 Σάβα, 6 Άγιος Νικόλαος, 12 Σπυρίδωνας, 19 Αγλαία, 24 Ευγενία, Θεμιστοκλής 22, 27 Στέφανος, εντάξει του τώρα Μανώλης Χριστός κτλ. Τέλος πάντων.
1: Κύριε...
2: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τι άχρηστη, εγώ έχω μείνει άφηβος.
0: Εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το έχουνε.
1: Γιατί εσύ τη σημαίνεις?
0: Όχι ρε, όχι.
2: Λοιπόν, είδαμε χθες.
1: Είδαμε.
2: Νομίζω τον, στα δικά μου μάτια, τον πιο καλό Ολυμπιακό που έχουμε δει φέτος.
1: Ήταν ένας Ολυμπιακός που έβγαλε πρώτα απ' όλα αντίδραση. Που είναι τεράστια νίκη, τα έχω πει για μετά τα
2: πόλη. Να τα λέμε ξανά, γιατί
1: από την άποψη.
2: Τονισμένη το πρωί εδώ.
1: Με όλα τα όσα είχαν προηγηθεί και με το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα φθηνό λάθος και γίνεται 0-1, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σημαντικό όπου έχει καταφέρει και πήρε το τρίποντο. Πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν πολύ στην εξίσωση. Βεβαίως ο Γιάρετσουκ, τον οποίο την κλάση τη γνωρίζαμε, που μπήκε αλλαγή και έβαλε το χρυσό γκολ. Υπάρχει ο Γκονζάλες, ο οποίος σε όλα τα. Είναι μέσα. Κανονικά δεν πρέπει να το λένε με μυρμήγκι, πρέπει να το λένε μαμούνι. Είναι όλη την ώρα γύρω-γύρω μέσα στην περιοχή και γύρω στο τέρμα και έχει βάλει ήδη 4 γκολ. Ο Ζώτα.
2: Για μένα Ζώτα Ζέλσον.
1: Ζώτα
2: και Φρόελερ, κυρίως
1: ο Φρόελερ ήταν καλλιτεχνής. Ναι. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Με διαφορά. Θέλει χρόνο, το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει. Να βελτιώσει τα τελειώματά του, να βελτιώσει τον τρόπο.
0: Πήρε σημαντική νίκη όμως.
1: Πήρε τεράστια νίκη. Τεράστια νίκη και ο κόσμος το καταλαβαίνει, φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Και έτσι όπως ήρθε, μάλιστα.
0: Ναι, με ανατροπή. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και για τον Ολυμπιακό και για τα κύπελα και για την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με σόου Ναΐ. Την νίκη του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε παιχνίδια φυσικά.
2: Έχουμε παιχνίδια. Έχουμε πρώτα απ' όλα στις 5 ώρα το Σλοβακία-Ελλάδα. Πρωτάθλημα βόλεϊ το ευρωπαϊκό. Έχουμε προκριθεί έτσι κι αλλιώς. Να δούμε τώρα σε ποια θέση θα πλασαριστούμε.
1: Παίζει ρόλο.
2: Ναι, για το πλασάρισμα μας, αλλά κυρίως στο συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Αν παίζει, να ξέρεις, ας πούμε, τι βολεύει, ας πούμε, και να χάσει.
2: Όχι. Άμα χάσουμε έτσι κι αλλιώς, νομίζω, παραμένουμε τέταρτη. Οι Σλοβάκοι, οι οποίοι είναι η πιο αδύναμη φέτος σε αυτό τον όμιλο. Έχει βέβαια κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχει επίσης φυσικά το μεγάλο παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Είναι το νωρίς αυτό.
1: Τεράστιο
2: παρατέταρτο. Μαζί με το. Λοιπόν. Και μετά έχει.
1: Να ξέρεις, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
0: Και εγώ το πιστεύω και το πρωί.
2: Και εγώ και δεν το λέω φουστανέλα Ελλάδα.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρή πειθαρχημένη ομάδα με το πλάνο της, το οποίο ακολουθεί πιστά και ακόμη για να στραβώσει ένα μάτσο
0: δεν
2: το
0: έχει
2: πάει.
0: Τι να χάσει. Και ομάδες σοβαρές όπως την Όφη που δεν έχουν τι να χάσουν, τις υπολογίζεις.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, μαζί με την Όφη νωρίς είναι το Λεύσκι Σόφια Σάλτσμπουργκ και στις 10 η ώρα έχει Βικτόρια Πλεζένου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσταν, Λίλε Στραμπ Τορένσε, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, νομίζω το πιο έτσι ωραίο. Τη βραδιά, Σοσεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φαρέντς Βάρος.
1: Θα τα πούμε στο τέλος.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτά. Στο τέλος της εκπομπής.
2: Εσείς κύριε Δεσίλα, πώς είδατε χθες Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, τόσο όσο. Τα είπα και προηγουμένως στον κάρπετ. Δηλαδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο όσο.
1: Αφορά γιατί κάνουμε εκπομπή. Τα είπα και εγώ, τα έχω πει.
2: Ναι, δεν ακούνε όλοι την ίδια ώρα.
1: Τα έχει βγει ο
0: Δάπα. Δύο πράγματα κρατάς. Τρία μάλλον για μένα κρατάς. Πέρα από την νίκη. Κάγκουα που για μία ακόμη φορά ήταν πάρα πολύ καλός, βάζει πολλά επιπλέον πράγματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τηλεοφόρο που ήταν μια επιστροφή τηλεοφόρο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την ομάδα. Και τον Ουναΐ, ο οποίος σε 30 λεπτά έκανε εντυπωσιακά πράγματα, έβαλε 2 γκολ. Και γενικώς, τα είπα και προηγουμένως τα νούμερα του, αν δείτε τη στατιστική του, έκανε σε 30 λεπτά πράγματα που άλλοι τα κάνουν σε 70 ή 80. Αυτά. Εντάξει. Περί άλλη μια είναι και ο Παναθηναϊκός και προχωράει.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν είπα όλο το Δεκέμβριο. Ναι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα πια.
0: Το Δεκέμβριο έχει τις περισσότερες γιορτές, δεν είναι.
2: Ναι, δεν είπα. Λέει, είναι 9 του της Αγίας Άννας, 15 του Αγίου Ελευθερίου, αυτά που ήξερα. Του στράτου δεν το θυμάμαι που ήταν 13 Δεκεμβρίου, το ομολόγω.
0: Okay.
2: Τέλος πάντων.
1: Τώρα θα το θυμάσαι.
2: Τώρα ναι.
0: Τώρα σου λέμε.
2: Πάει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να μπούμε σε διαδικασία γράμμων.
0: Ναι.

0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ναι, να απαντήσω μόνο σε ένα φίλο που λέει για τα εισιτήρια για το μάτς με τη Λιβαδιά. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Δηλαδή, με ρωτήσαν και στην πρωινή εκπομπή και αυτή ήταν η απάντηση. Περιμένουμε. Οπότε περιμένετε, παιδιά. Θα δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Πάμε, καλησπέρα στο πρώτο.
1: Ναι. Ναι. Πάμε στο πρώτο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε στην τροφιά, γιατί είμαστε ο Λάμπρος, είμαι οδηγός στο δρόμο.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε,
3: Λάμπρο. Εκεί με το τουρίστα τα λέγαμε συχνά.
0: Ναι.
3: Με το τουρίστα.
2: Θεωρεί εμένα τουρίστα τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Εμένα πήγε το γερόμι στο δεσίλιο.
2: Φυσικά, αλλά...
3: Και δεν έχω καταλάβει τώρα δύο εβδομάδες.
2: Όχι, εγώ το θυμάμαι το Λάμπρο. Γιατί θέλω εμένα τουρίστα, δεν είναι λίγο αδιευκρίνιστο.
3: Δύο εβδομάδες δεν έχει φύγει καθόλου. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει.
1: Όχι, λείψανε και μια μέρα. Μένουμε ένα μόνο μου.
2: Μια μέρα.
3: Πάλι καλά. Πώς μου ξέφυγε εμένα?
0: Εγώ έχω λείψει δύο.
3: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Χθες, ξέρω, έλειπε χθες ο κύριος Δεσίλας που είναι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έλειπε.
2: Πήγε στο γήπεδο, ναι.
3: Ναι. Έχω δύο ερωτήσεις. Είστε ακόμα και οι δύο Τότεναμ και ο ένας και ο άλλος?
2: Εγώ είμαι μόνο Τότεναμ, δεν κανένας άλλος.
3: Γιατί εγώ, Αθηνό Αντίπας, ποιος είναι του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, έχω μπερδέψει τα...
2: Ο Σταματέλος είναι Τότεναμ.
3: Ο Σταματέλος είναι, μπράβο.
2: Επίσης, εδώ σταματάμαστε πολύ. Και ο Βονεραδιάς είναι Τότεναμ και ο Τσαώσης είναι Τότεναμ.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Και άλλοι προσπαθούν, θέλω να σου πω κι άλλους. Είναι ο Παπαδογιάννης, είναι ο Βόγλης, είναι ο Τσίγκλης, είναι ο Τιχάλας, είναι πάρα πολύ.
3: Τι θα γίνει με αυτή την Τότεναμ, θα κερδίσουμε καμιά φορά?
2: Εντάξει,
3: δεν είμαι Τότεναμ.
0: Δηλαδή, αν έλεγες τώρα σε κάποιον στην Αγγλία ότι σε ραδιόφωνο της Ελλάδας βγαίνει και ο πρώτος ακροατής που φύγει και λέει, τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτή την Τότεναμ, θα σε κοιτούσαν
3: με απορία. Κύριε Δεσίλα, είχα βάλει 10 ευρώ. Είχα προβλέψει προχθές τη νίκη του Παναθηναϊκού, άσο, over, να φάει γκολ, να βάλει γκολ ο Τετέ, να μπει πέναλτι, τα είχα πιάσει όλα.
0: Δεν έφαγε γκολ.
3: Πώς δεν έφαγε, στο 3-1.
1: Με την Κηφισιά, λέει.
3: Με τον ΠΑΟΚ.
0: Α, με τον ΠΑΟΚ.
3: Μπράβο. Και πάει και 0-0 κουλούρια.
2: Εσείς πάτε και καρφώνετε την Τότεναμ.
1: Μα μισό λεπτό.
2: Μην ασχολείστε για να προοδεύσουμε και εμείς θα πάτε ταμείο κι εσείς.
1: Μισό λεπτάκι.
3: 320 εκατομμύρια σκάσαν και δεν έχουν τρία παιχνίδια να βάλουν
2: γκολ. Όλα θα γίνουν. Δεν θέλει μια ομάδα.
1: Μια ερώτηση να σας κάνω.
3: Στον
1: ελληνικό. Ναι, μια ερώτηση θα σου κάνω. Και σίασε τα κύριε τώρα. Λοιπόν, πάμε.
3: Εντάξει, έχει δίκιο.
1: Έχει κατεβάσει δηλαδή, φτιάξει με την Bilder εκεί πέρα την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Ναι, ρε, τι το θέλει τώρα.
1: Και κολλά και την Τότεναμ.
3: 2-10 έδινε.
2: Γι' αυτό.
3: Τυχαίο. Και με την Έμερτον.
2: Μπορείτε να κάνετε μια χάρη. Μην ποντάρετε στην Τότεναμ, μήπω και ορθοποδήσουμε. Έχουμε
1: θέμα.
0: Όχι,
1: πάμε. Θα βάλει. Θα
2: κάτι γίνεται. Πάμε, χαίρετε.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ακούγομαι έτσι?
2: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, ο Κυριάκος από τον δρόμο είμαι. Για τον Ολυμπιακό έτσι πήρα να πω δύο-τρία πραγματάκια.
1: Λέω, γορίνα μου.
4: Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή τη ομάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Και είδα κάτι το οποίο είχα να το δω και τις αγωνιστικές, το πάθος. Το βασικότατο.
1: Ο Ζώτα έκανε τάκλινγκ και πανηγύρισε και σήκωνε τη ρεξέδρα του για το Ζώτα.
4: Λίγο πίσω θέλουμε ένα, ξέρω εγώ, κάποιες διορθωσούλες. Νομίζω ότι όμως θα φτιάξει η ομάδα.
1: Θέλει χρόνο η ομάδα, αδερφέ, θέλει χρόνο η ομάδα.
4: Θέλει χρόνο, δεν το συζητάω. Είμαστε λίγο κακομαθημένοι εμείς οι Ολυμπιακοί και θέλουμε όλα να γίνονται πολύ γρήγορα.
1: Δεν γίνονται γρήγορα.
4: Από εκεί και πέρα θα σταθώ σε δύο πραγματάκια που θέλω να πω. Αρχικά, για τον Παναγιώτη το Ρέτσο, που σε κάνα δυο έτσι λάθη ο κόσμος αρχίζει και γιουχάρει, το κατανοώ, αλλά δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Μας έχει κάνει δύο καταπληκτικές χρονιές, έχει δείξει τι παίχτης είναι. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που πίστευα ότι δεν ήταν για το υψηλό επίπεδο, αλλά η χρονιά του Χόφερες και αργότερα μου έδειξε το παιδί όντως πραγματικά αυτό όταν θέλει. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ καλό στόπερ. Δηλαδή στόπερ θεωρώ που μπορεί να παίξει παντού στην Ευρώπη, δεν μιλάω τώρα για top 5. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω για τον Ζέλσον, ότι παιδιά αυτοί που θέλαμε να φύγει ο Ζέλσον είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα προφανώς, αλλά και για τον Ολυμπιακό.
1: Αν είχε να κάνει και τελειώματα,
4: δεν θα παίζει στον Ολυμπιακό. Αν τα τελειώματα ήταν λίγο καλύτερα.
1: Ο Ζέλσον είχε πέρα, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, που είχε ακόμα προβλήματα, είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών και τότε που δεν έπαιζε και στη Μονακό και είχε μείνει και με σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός. Είναι ένας παίχτης με πολύ ψηλά ταβάνια και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Πέρυσι είχε πετύχει 3 γκολ στο Champions League. Ουσιαστικά
4: είναι ώρες, φίλε, που κάνει πλάκα το παιδί. Δηλαδή, λέω στο πώς κατεβαίνει το καταμέτωπο, πώς περνάει τους αντιπάλους.
1: Ναι, ναι.
4: Και μετά και κάτι άλλο, και στο Διονύση, παιδιά, τι παιχτάρι είναι αυτός ο Ναΐ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει, που κατεβαίνει από αριστερά, συγκλίνει και κάνει το σούτ, δηλαδή δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος...
0: Και το κάνει αυτό το σούτ που το έχει πάρα πολύ, ο Ναΐ, το κάνει να φαίνεται απλό, ρε παιδιμένο, δεν είναι, δηλαδή πάει μπάλα πλαϊνό δίχτυ. Και το κάνει, έχει τρομερή ποιότητα, τρομερή ποιότητα.
4: Συγκλίνει και λες, είναι γκολ. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πω, παιδιά. Εγώ πιστεύω και ότι ο Παναθηναϊκός έχει, δηλαδή, εγώ τον θεωρώ φαβορί όσο περίεργα σας ακούγεται. Δηλαδή, μέσα στα 5 φαβορί για το conference. Δηλαδή, η ομάδα που φτιάχνει είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά είναι συντομία. Σας ακούμε, παιδιά, είστε τρομερή τριάδα.
2: Να είστε καλά,
1: καλά, γορίνα μου.
0: Γεια σου.
2: Πάμε, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Έλα, Ριλία.
0: Γεια σου, Λιακό.
5: Κάνετε καλή, καλή εβδομάδα. Γιατί ξέρεις τι, κάνω το συνειρμό καλή εβδομάδα, γιατί μοιάζει μια καινούργια αρχή μετά το χθεσινό. Σαν κάτι καινούριο, σαν ξημέρωσε. Δηλαδή το χρειαζόμαστε
1: σου δίνω πόντο αυτό που είπες. Και εγώ έτσι ένιωσα σήμερα. Σαν... Από το πόντο δεσίλα στο πριν, στην πρωινή εκπομπή, μου λέει άλλος άνθρωπος.
0: Ναι. Μα ήταν. Ηλία, θες να σου πω τώρα κάτι. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
5: Τονίζει την είδα και εγώ την εκπομπή. Άκου, ο Ηρακλής, άλλο Ηρακλής.
0: Τον πήρα προχθές τηλέφωνο, εκτός εκπομπής. Του λέω Ηρακλή. Δεν μπορώ άλλο να σε βλέπω έτσι. Πραγματικά τον είχε λυπηθεί η ψυχή μου. Αλήθεια σου λέω. Στο πα.
1: Το πες, αλλά δεν
5: ήταν και το κλίμα πολύ βαρύ. Και μετά το Νόφι και αυτό, όλα αυτά που συνέβησαν με τα συνθήματα, όλο αυτό το πράγμα των τελευταίων ημερών. Εχθές το μεταξύ στράβωσε από το εκ του μειόντος ουσιαστικά, έτσι από ένα λάθος ας πούμε εκεί πέρα του Ορτέγκα, δηλαδή ποιος θα το πίστευε να τα χάναμε τώρα αυτό το παιχνίδι από αυτό το πράγμα, με τόσες τελικές και αυτά. Και ευτυχώς η Ρακλή, όπως είπες πολύ σωστά, βάλαμε τον γκολ στο
1: συγκεκριμένο χρονικό. Πολύ κομβικό σημείο. 2 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο. Φεύγει το βάρος από πάνω σου.
5: Να σου πω, το μεσημέρι του Σαββάτου να πιάσω τραπέζι εκεί στο Σουλατζίδικο, το γνωστό, στη Λιβαδιά.
1: Δεν το έχω κανονίσει ακόμα, για να σου είμαι ειλικρινής.
5: Γιατί κοίτα, εγώ θεωρώ ότι θα πάρουμε εισιτήρια τελικά.
1: Κάτσε να περιμένουμε. Να περιμένουμε τι ακριβώς θα συμβεί.
5: Έχω την εντύπωση ότι θα πάρουμε εισιτήρια. Εν τέλει.
2: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Γεια
1: σου, Ηλία. Ηλία μου.
2: Χαίρετε.
0: Για πάμε.
6: Χαίρετε. Γεια σας. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Γιατί ο Σάκη λοιπόν αποφάσισε το πού θα γίνει το Super Cup. Δεν θα γίνει στη Ρόδο, προφανώς. Και θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Χωρίς κόσμο να υποθέσω.
6: Αυτό θα το δούμε για το ποιοι θα είναι οι θεατές του παιχνιδιού. Γιατί όπως μας λέει και ο Εσάκη, από τον Εσάκη μας λένε ότι θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες προσεχώς. Η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το Super Cup, το στοίχημα Super Cup 2026 θα γίνει στο Περιστέρι οριστικά, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Και περιμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για το αν θα είναι μαθητές, ή αν θα δοθούν λίγα εισιτήρια, ή αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι 26-27.
2: Άντε, το πολύ πολύ μαθητές προβλέπω.
0: Και κλεισμένο, ακούστε λίγο τώρα, για πέρα την πλάκα. Δεν είναι ωραίο.
6: Και μαθητές, ελπίζουμε δημοτικού
2: γυμνασίου
6: ή ελοχεύει η ελοχεύουν.
0: Δεν είναι ωραίο να γίνει τώρα Super Cup που υποτίθεται το γιορτή και τα λοιπά.
6: Είναι μεγάλη γιορτή, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν είναι, βρες ένα τρόπο. Βρες έναν τρόπο.
6: Κοίταξε, βέβαια, όταν
0: βάλε μαθητές, βάλε κάτι.
2: Να ευχηθούμε και παγκόσμια ειρήνη.
0: Εσύ.
2: Δίκιο έχεις, αλλά.
0: Δεν λέω να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη. Να σου πω κάτι. Ένα λεπτάκι. Βάλε μαθητές. Ή τέλος πάντων, κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, τον υπόλοιπο. Και δεν σου λέω εγώ στην Ελβετία και τι, που και εκεί έχουν.
1: Γιατί κάνουν Super Cup στην Ελβετία.
0: Όχι, ρε. Γιατί λέω για τους οπαδούς μετακινήσεις.
2: Και σε Ισπανία, έχει Τουρκία και τα λοιπά. Όχι, δεν κάνει. Final Eight.
0: Πέρα από αυτά. Στα Βαλκάνια. Παίζει, το έχουμε ξαναπεί με τον Ηρακλή το βράδυ. Ερυθρός Στάρας Παρτιζάν. Και έχει κόσμο αυτό το δύο. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση με αυτό το πράγμα. Εκεί δηλαδή η Σερβία εύχονται παγκόσμια ειρήνη.
2: Εγώ λέω ότι πρέπει και οι ομάδες να θελήσουν. Δηλαδή, εάν οι ομάδες πάρουν και μαθητές από 50 μαθητές και θέλουν να βάλουν τους δικούς τους μαθητές που είναι 30 χρονών και έχουν μείνει 18 χρόνια στην ίδια τάξη.
6: Και αυτό λέμε. Ναι, μην δηλώνει λίγο και
0: όχι οι μαθητές είναι 30 χρονών. Τώρα εσύ.
2: Έχουμε δει και τέτοια στο παρελθόν. Αυτό λέω. Θα θέλουν να συνεργαστούν όλες οι πλευρές για να φτάσουμε σε αυτό το
6: πράγμα. Εγώ παιδιά νομίζω το θέμα είναι το θέμα των γηπέδων. Αν υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα γήπεδα, κάπως θα γινόταν. Απλά τώρα για παράδειγμα το Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα γήπεδο πόσο. 2.000-3.000 θέσεων.
0: Έχουν γίνει παλιότερα.
6: Και παλιότερα πήγαινε ο κόσμος, ναι, και των δύο ομάδων. Το θυμάμαι.
1: Και παλιότερα στα δικά μου χρόνια.
0: Και πιο μετά.
2: Ναι, άλλο δύο, άλλο τέσσερα.
0: Πάμε ένα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που είχε τους δύο. Τέλος πάντων, δεν το λέω για τώρα.
6: Ναι.
0: Γενικά πρέπει να βρούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό το πράγμα. Είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως που δεν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται όλοι οι άλλοι. να βρίσκουν και εμείς να είμαστε.
1: Και τώρα βρίσκουν Περιστέρι.
0: Ας το Περιστέρι, ας δώσουν τώρα στους μαθητές. Ναι. Λέω γενικά. Ναι. Πρέπει να βρεθεί.
1: Θέλεις πρώτον μεγάλο γήπεδο. Θέλεις γήπεδο στο οποίο μπορεί να οργανώσεις, ρε παιδί μου, και να το οργανώσεις κανονικά. Από πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί. Τώρα στο Περιστέρι, πώς μπορεί να πάνε τέσσερις διαφορετικοί οπαδοί.
2: Και νομίζω δεν υπάρχουν και διαχωριστικά.
0: Λέω γενικά, άστο τώρα βάλει μαθητές. Γενικά όμως να βρούμε μια λύση επιτέλους. Είναι αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται άλλο. Δεν παλεύει τώρα αν μπορούμε να κάνουμε ένα μάτς και να έχει από όλους μέσα. Τέλος
6: πάντων.
0: Γεια σου, Λεπανό.
6: Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Γεια σου.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο Λόγος για τον Αντώνιο και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν την ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από αυτήν την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, πότε δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας, φίλε μου, Ηρακλή Αντύπα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή είναι δηλαδή αντίδυση.
2: Έχω δει το τρέλ, ναι. Πάει αυτή και δικιάζει δικηγορικό γραφείο απέναντι από το γραφείο του άλλου και νομίζω έχουν και το ίδιο επίθετο. Οπότε υπάρχει ένα
1: μπίστο. Και μπερδεύονται.
2: Ναι, και καλά, οι λέει πελάτες. Ο άλλος ο κατασταλαγμένος, ο καταξιωμένος κτλ. Τι ήρθε τώρα να γίνεται τέτοιο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα παίρνουν οι αντίδικους.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Τέλος... στο τέλος, άμα να πούμε και όλη την υπόθεση, να μην το δουν, ρε Ηρακλή.
1: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Θα δούμε.
2: Το θέμα είναι πώς θα φτάσει εκεί που θα φτάσει.
0: Να έχει μια πλοκή.
2: Υποθέτω. Και εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σεναριογράφος. Ό,τι μου λένε, σας λέω.
0: Πρόσεξε τον, γιατί δεν το κάνει επίτηδες. Κάνει spoiler πολλές φορές. Το βράδυ, καμιά φορά, μου έχει δει κάτι, τα αρχίζει και το λέει όλο. Και του λέω, τώρα, φίλα, δεν
2: δούνε. Λοιπόν, όχι spoiler. Εδώ πάμε
1: διαφορετικά. Δεν είναι spoiler τώρα, δεν φαίνεται.
2: Μα το λένε κιόλας ότι μπορεί να προκύψει έρωτας.
0: Άσε να το δούμε.
1: Θα προκύψει.
2: Μπορεί να προκύψει και να τα σπάσουμε μετά από λίγο.
1: Μπορεί να παντρευτούν και να χωρίσουν, να πάνε σε άλλου δικηγόρου.
2: Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα. Λοιπόν, πάμε να διαφημίσουμε και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα σου πω κάτι λοιπόν. Άσε, φίλε, θέλω να το πω τώρα.
1: Αρίστο.
0: Να μην τα λέει μόνο ο Σταύρος. Το Lastoflex ST από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα. Και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι, γύρι. Να ξέρετε, το ξύστο αστάρι, Σταύρο.
1: Βεβαίως, με χρειάζεται το αστάρι, αδερφέ.
0: Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Το μάθουμε. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Καινοτομία, κύριε.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σιλανικό και εμένα με κούρε.
0: Ναι, μόνο. Θα το βρούμε μόνο.
1: Χωρίς αστάρι.
2: Είπαμε, κάνει οικονομία.
1: Δεν το ήξερα.
2: Πρωτοπορία.
1: Τώρα που ήμουν ένα βράδυ, έφτιαξα μόνος πάνω με αστάρι.
2: Σοβαρά. Δεν χρησιμοποιήσει το συνολικό, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να συναντήσουμε τα μάτια.
0: Μα σας ξελοδαχεύουμε, κύριε.
2: Έτσι λοιπόν. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
0: Πάμε, ναι.
3: Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως, ναι.
3: Λοιπόν, Ηρακλή, είμαι Γιάννης από Περαία. Την περασμένη φορά πέσε ένα κλείσιμο γιατί δεν μ' άφησες, το παρεξήγησες να πω αυτό που ήθελα.
2: Βάζει, πάμε,
3: ο Ολυμπιακός είναι γεγονός ότι είναι σε μια κρίσιμη ομάδα μας, ναι ή όχι.
2: Δεν σ' άκουσα.
3: Είναι γεγονός ότι η ομάδα μας βρίσκεται, περνάει μια κρίση.
2: Όχι τώρα.
3: Μια ελαφριά κρίση περνάει.
2: Αυτό το μάτς.
3: Όχι, κοίταξε, μια ελαφριά κρίση. Η προηγούμενη κρίση, επειδή αντιμετωπίστηκε σωστά, έφερε Κώστα Ρασλίνγκ. Κατάλαβες εσύ.
2: Ναι, αλλά είχε περάσει 1,5 χρόνος που ήταν
3: λοιπόν, ο Μαρινάκης ο άνθρωπος έχει να διοικήσει 3 ομάδες και άλλες 10 επιχειρήσεις για να πάσα στιγμή περιφέρεται από Αμερικής, Αγγλίας, όλο τον πλανήτη.
2: Ναι.
3: Θέλει λοιπόν ανάμεσα στους 2 πολύ σοβαρούς τεχνικούς διευθυντές που έχει φέρει και εγώ εκτιμώ τον Κορδόν γιατί έχει πολύ καλό σκάουτινγκ στις χώρες του Μακρέμπ και στην Αργεντινή, ή κάνω λάθος.
2: Από εκεί είχε έρθει ο Ισίκη Ορτέγκα.
3: Έχει πολύ καλό σκάουτινγκ και στις χώρες της Μακρέμπ, ξέρεις, Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία και στην Αργεντινή. Λοιπόν, χρειάζεται έναν συνδετικό κρίκο σε στυλ Μοντεστό που να είναι της πιάτσας ποδοσφαιράς όπως και τώρας.
2: Ήταν χθες ο Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Ποιος?
2: Ήταν ο Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Δεν ακούω καθόλου.
2: Ήταν χθες το Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Λοιπόν, πρέπει να αναλάβει το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους τεχνικούς διευθυντές και στο Μαρινάκι όταν λείπει. Γιατί στα λέω αυτά. Ο διαπραγματευτής ο οποίος ανέλαβε τη διαπραγμάτευση για τον Σαλάχ Εντίν και απέτυχε όπως και για τον άλλο τον Μαροκινό της Αλερουά σημαίνει ότι ή δεν έχει τις ικανότητες να κάνει διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να τον έχει για τις
2: μειώνες. Να σας απαντήσω ένα-ένα γιατί λέτε πράγματα τα οποία δεν είναι λογικό να μην τα γνωρίζετε και δεν τα ξέρετε. Όσον αφορά την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν που πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είχε έρθει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία για να μην πω ότι είχε συμφωνήσει με τη Ρώμα. Το θέμα είναι ότι πήγε στις αρχές Αυγούστου που έψαχνε να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο παίχτης τότε είχε ενημερώσει ότι θέλει να πάει σε ένα πολύ καλύτερο, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Κριζάν. Τον οποίο θα μπορούσε να είχε πάρει και το Σαλάχ Εντίν, αν ήθελε τότε, να τον είχε πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς όπως τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε και. Γιατί όταν. Είναι εντελώς διαφορετικό το να έχει φτάσει στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου και αναφέρομαι. Ξέρεις και στις άλλες αγορές που κλείνουν.
3: Κοίταξε, Ηρακλή, επειδή είσαι ο νέος άνθρωπος και είσαι Ολυμπιακός, τι θέλω να σου πω.
2: Άλλο ψέλα σου πω. Να σου πω και το
3: Τι θέλω να σου πω ένα πράγμα. Όταν αποτυχαίνεις, εκτός από αυτόν και στον άλλο, τον Μαροκινό που είναι στο Ισαλερουά, στο Βέλγιο, δεν έτυχε, αλλά πέτυχε. Εκεί λοιπόν ο διαπραγματευτής αυτός δεν κάνει. Στείλ τον. Διότι ή δεν έχει τις ικανότητες, ή θέλει να σου πλασέρει από κάποιον δικό του μάνατζερ κάποιον άλλο.
2: Ξέρεις με πόσους παίχτες. Έχει κάνει διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι.
3: Αυτό σου λέω ακριβώς.
2: Μα δεν είναι θέμα ότι οι
3: θυμάσαι να σου φέρουν άλλο. Θα σου πάω λίγο πιο παλιά. Θυμάσαι τον Κόκαλη όταν του κάνανε τα ίδια, τι έκανε και έλυσε το πρόβλημα. Τους έκανε στην πάντα όλους και έφερε σε διαπραγματευτή, θα τον θυμάσαι σίγουρα, τον Χρυσικόπουλο.
2: Δεν ήταν αυτός διαπραγματευτής. Αρχικά είχε ο Επιλούβαρη ήταν μέχρι και ο Χρυσικόπουλος είχε έρθει και είχε. Στα τελευταία χρόνια του.
3: Τα τελευταία χρόνια. Είχε βάλει διαπραγματευτή τον Χρυσικόπουλο. Σου έφερε το Μέλμπερκ εδώ. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση που να μην την κάνει.
2: Ο οποίος, μιας και το ανέφερες και να κλείσουμε αυτό, έχει πει μυθική ιστορία ο Χρυσικόπουλος. Ήταν στο εξοχικό του. Και πάει να πάρει ψωμί. Και ξέρεις με γιατί δεν γίνεται.
3: Να πάρει
2: ψωμί στο φούρνο.
3: Λοιπόν,
2: άκουσε με βρε να σου πω. Ένα λεπτό.
0: Δεν θέλει το ψωμί ο κύριος.
2: Ναι, θα το πάρει.
3: Για να μην καθυστερήσω.
2: Δεν καθυστερείς, μωρέ. Λοιπόν, έχει πάει στο φούρνο. Και διάβαζε. Ο φούρνο είναι στο φως. Τι κάνει ο Χρυσικόπουλος. Μας την είχε πει ο ίδιος στην ιστορία. Για πού να το ξέρεις, αν εγώ είχα βρει το φούρναρι. Λοιπόν, και του λέει θα κάνουμε κάποια μεταγραφή. Τι να κάνουμε με αυτό το χρυσικόπουλο που έχουμε μπλέξει.
0: Και πώς που λέει παραμύθι φουρναρίς.
3: Ο Χρυσικόπουλος έκανε διαπραγματεύσεις. Ο Χοτροθυμίος είναι δίπλα.
2: Ναι,
3: έκανε διαπραγματεύσεις Χοτροθυμίου και έφερε τον Μέλμπερκ με την πρώτη.
2: Εγώ θα πω το εξής γενικότερα.
3: Και ήταν άνθρωπος σαν ικανός. Ένα αυτό, το άλλο.
2: Ο άλλος άνθρωπος που έχει φέρει 20 ανθρώπους και δεν έφερε 2 είναι ανίκανος, δηλαδή.
3: Ποιος?
2: Αν κάποιος φέρει, κανένας δεν είναι 100% επιτυχία. Κάποιος λέω που θα φέρει 10 μεταγραφές και θα φέρει 1 ή 2 είναι ανίκανος. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ξαναπεί όχι μόνο φέτος, όλες τις χρονιές, ότι κάποιοι παίκτες, συνήθως οι πιο μεγάλοι, οι πιο ακριβοί, μόνο στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου είναι εφικτό να έρθουν. Γιατί περιμένουν.
3: Για σένα Χοντροθύμιο θα πω κάτι.
2: Αμισό,
3: για
2: να ολοκληρώσω.
3: Πώς το λέμε,
2: να
3: για τον Μαρκινό λέμε. Που έχετε, ποιον μου είπε.
2: Δεν έχουμε, εγώ δεν έχω κανένα Μαρκινό. Αλλά άλλο θέλω να πω εγώ.
3: Το χαφ του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου.
2: Τον Ουναή, παράδειγμα. Ο Ουναή θα έρχονταν.
3: Καθώς τον... και τον Κολομβιανό που έχει ο Ολυμπιακός, τους παίχτες αυτούς δεν θα τους δεις ούτε με την Κηφισιά ούτε σε ένα παιχνίδι.
2: Εγώ άλλο λέω.
3: Μετά από συνεχόμενα παιχνίδια και με συνοχή ροή.
2: Εγώ άλλο θέλω να πω. Ο Ουναή λοιπόν που αναφερθήκατε σε αυτόν. Θα ερχόταν ποτέ στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, πιστεύετε. Περίμενε, ειδικά μετά το Μουντιάλ που έκανε, πρόταση από ομάδα καλύτερη από τα θλήματο.
3: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Λοιπόν.
3: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα. Αλλά θα τους δούμε και τους δύο σε βάθος χρόνου.
2: Όλους, όχι μόνο αυτούς. Όλους, να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
0: Μπορείς να μην φωνάζεις, παιδί μου.
4: Είναι, βγαίνω έτσι, δεν
0: είναι.
4: Όχι,
0: είναι πίσω. Είναι πίσω. Είναι πίσω. Είναι πίσω.
2: Είναι πίσω. Είναι πίσω. Δεν έχω εκνεύρισμο.
4: Είμαι έτσι.
0: Χαλαρά. Πάμε.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε.
5: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι να έχουμε.
0: Όπου φεύγω από εδώ,
5: για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Αν και δεν ήταν καλός όπως άλλα παιχνίδια, έπαιξε όσο και όσο για να κερδίσει το παιχνίδι. Βέβαια, λείπαν και 9 παίκτες είχαν γίνει.
0: Ναι, δεκάδα τώρα κυπέλου. Ναι.
5: Είναι λογικό η ομάδα να μην παίξει τόσο καλά εχθές. Εγώ όμως διαφωνώ και πάλι επιμένω για τον τερματοφύλακα. Ναι. Και άκουσα, δεν το άκουσα, μετά το μάθα, ότι τον ερωτήσανε για τον τερματοφύλακα και είπε ότι την έχει πατήσει γιατί θέλει να την ξαναπατήσει.
0: Ναι, ναι.
5: Είναι μεγάλο λάθος για μένα αυτό ότι δεν βάζει δεύτερη φορά άλλο τερματοφύλακα να τον. Έχουμε τον Κότσαρη που έχει αποδείξει τι είναι και πρέπει πάντα να είναι σε γρήγορση. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Επίσης, το κυριότερο είναι ότι οι τερματοφύλακες χάνουν την ψυχολογία που είναι στον πάγκο διότι βλέπουν ότι δεν παίζουν τόσο κύπελο. Είναι λάθος ο δρόμος που έχει πάρει για τους τερματοφύλακες.
0: Καθίστε να δούμε για την αρχή και σου λέει θέλω αποτελέσματα τώρα, να το δούμε στην πορεία.
5: Ναι, λέω τώρα, όπως πράττει, για μένα είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να δω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα έχει κάνει λάθος. Okay. Αυτό λέω. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλός προπονητής. Μπορεί να είναι ο καλύτερος να πάρει και το πρωτάθλημα, πάρει και το κύπελλο. Σε αυτό το θέμα όμως έχει κόλλημα. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Ναι.
5: Τώρα να πω κάτι ρε παιδιά για τον Ολυμπιακό και δεν μου πέφτει λόγος. Άλλο το παιχνίδι με τον Όφη, άλλη η διοργάνωση, άλλο το παιχνίδι με τη Γιατελόνια. Άλλη διοργάνωση, άλλες ομάδες. Επίσης άλλες εντεκάδες. Ο Ολυμπιακός έπαιξαν ορθόδοξα με τον Όφη. Έβαλε 3 δεκάρια στην ίδια εντεκάδα. Αυτό δεν το ξανακάνει ποτέ πιστεύω φέτος. Διότι δεν μπορεί να παίζουν στην ίδια εντεκάδα.
1: Τα 3 δεκάρια.
5: Τσικίνιο Φορτούνης και ναι. Το χαφ που πήρατε στο κέντρο, ποιος είναι. Το χτάρι.
0: Πουέρτα.
1: Το Πουέρτα.
2: Δεν ήταν δεκάρι.
1: Εντάξει, ότι μπορεί να παίξει, αλλά δεν ήταν δεκάρι. Είναι και που παίζουν.
5: Είναι και τρεις δημιουργικοί. Έπαιξε χωρίς ανασταλτικούς σχεδόν με τον Όφη.
1: Έπαιξε με Φρόιλερ.
5: Εντάξει, τώρα με να παίζει όλο το παιχνίδι και να παίζει με 6 παίχτες δημιουργικούς μπροστά.
2: Επίσης και ο Πουέρτα δεν είναι μόνο δαντέλα. Τρέχει, δεν είναι. Μακάρι κιόλας.
5: Ναι, εντάξει, ο Πουέρτα δεν είναι για να μαρκάρει.
0: Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι. Πλέον ομάδες οι οποίες θέλουν να κυριαρχούν δεν πάνε στα παλιά σκοπή εξάρια. Κατάλαβατε. Κόβω και δεν κάνω τίποτα άλλο.
2: Τι που σημάω.
0: Ναι.
5: Ποιος θα κόψει τις αντιπιθέσεις του Όφη, ποιος θα κόψει. Χθες έπαιξε με πολύ πιο ορθολογικό σύστημα Ολυμπιακός. Δεν είναι 11 τη χθεσινή και δεν με
0: τον. Ατσεβαλέσαι.
5: Λοιπόν, έπαιξε το ίδιο 11 χθες. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, να πω στατιστικά τα οποία εμένα μου αρέσουν και δεν τα προσέχουν πολύ. Ο Άρης έχει τη χειρότερη άμυνα. Αυτό είναι λυπηρό για μένα. Μια ομάδα σαν τον Άρη να έχει τη χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ο Ηρακλής μαζί με τον Ολυμπιακό είναι καλύτερες ομάδες εκτός έδρας ως τώρα. Έχουν πάρει 4 βαθμούς. Κανείς δεν τα ψάχνει αυτά βέβαια, δεν τους νοιάζει, αλλά είναι στατιστικά τα οποία
2: έχει, είναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει, έχει παίξει ένα εκτός έδρας μόνο.
5: Έχει πάρει 3 βαθμούς με τη Λιβαδιά, ναι. Έξω. Ο Ηρακλής έχει πάρει μια νίκη, ένα, βέβαια έχει παίξει πιο πολλά παιχνίδια ο Ηρακλής, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει να μην είναι επιτυχία ένας Ηρακλής να είναι πρώτος εκτός έδρας.
0: Βέβαια είναι επιτυχία.
5: Έτσι, ναι. Ο Άρης δεν ξέρω, έχει προβληματικό. Ενώ πέρσι δεν έβαζε γκολ, τώρα δεν τρώει εύκολα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται εκεί στον Άρη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μας γεμίζει ελπίδες, ναι, μόνο από την εικόνα που βλέπουμε. Έτσι, δεν χρειάζεται το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού να μην είμαστε βιαστικοί, γιατί παιδιά την έχουμε πατήσει. Έχουμε καεί εμείς.
0: Εγώ δεν λέω συνέχεια κάτω η μπάλα. Είναι νωρίς. Απλά βλέπεις.
5: Είναι πολύ καλό που έχει παίξει.
0: Βλέπεις ενθαρρυντικά, βλέπεις καλά πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά υπομονή.
5: Έχει παίξει με Λιβαδιά μέσα.
0: Καλά, και πέρυσι με αυτούς έπαιζε.
5: Ναι, και έχει χάσει βαθμούς, βέβαια. Σωστό
0: εκεί
5: είναι αυτό.
0: Έγινε η ζημιά.
5: Αλλά δεν είναι ότι έβγαλε ένα φοβερό πρόγραμμα και είναι πρώτος. Αλλά είχε ωραία εικόνα ο Παναθηναϊκός. Δεν την έχει άλλες χρονιές.
0: Ναι.
5: Δηλαδή βλέπεις ότι έχει μέλλον η ομάδα. Μπορεί να προχωρήσει. Ακόμα έχει ας πούμε, ακόμα περιθώριο βελτίωσης πάρα πολύ. Γιατί έχει καλούς παίχτες μέσα. Και όταν αυτοί θα αρχίσουν με παιχνίδι να γνωρίζονται ακόμα καλύτερα, θα αποδώσει πιο πολύ. Βέβαια θα έρθει και ήττα, έτσι. Εκεί είναι το θέμα. Η διαχείριση πρέπει να γίνει.
0: Σωστά μιλάς. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε. Μικρό διαφημιστικό μάλλον. Να, και μετά.

0: Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω ή να δω τη λέξη.
1: Άλλο,
0: τη λέξη Σαολίν.
1: Α, τη λέξη
0: Σαολίν. Πάρα πολύ καιρό. Πάμε.
1: Και το τραγούδι είχα πολύ. Εγώ είχα χρόνια τώρα.
0: Όντως, αλλά εντάξει. Εδώ είμαστε για να εκπληρώνουμε επιθυμίες. Αν είναι φρικτό, βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα,
2: φίλε.
3: Καλησπέρα, Στέλιο, στον αποδρόμο.
1: Γεια σα, Ρεσέντιο.
3: Ολυμπιακός είμαι.
1: Έλα,
3: για τον αγώνα θα πω δύο λογάκια κι εγώ. Ευχές πραγματικά είδαμε έναν Ολυμπιακό όπως έπρεπε να τον δούμε από την αρχή της περίοδου. Είδαμε ένα κανονικό Ολυμπιακό, ειδικά τον Ολυμπιακό. Ένα Ολυμπιακό που είχε ενέργεια, πάθος, ψυχή, ένταση, υπομονή στο παιχνίδι του και γι' αυτό ήρθε και τον γκολ. Με αρκετή, αρκετό καλό ποδόσφαιρο και συνδυασμούς της ομάδας. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στον Αλγκουαφίλ, γιατί εχθές είχε την ταυτότητα του Αλγκουαφίλ το παιχνίδι. Πίεση πολύ ψηλά, έβγαλε πολύ ψυχή και πάθος και το βοήθησαν και οι αλλαγές και ο Γιάννα Μουσουκ έκανε τον κόλ. Πιστεύω ότι θέλει χρόνο σίγουρα, ο άνθρωπος έχει 7-8 μέρες.
1: 5 προπονήσεις είχε κάνει.
3: Ναι, είχε κάνει μόνο σωστά. Πιστεύω ότι θα μπουν στην εξίσωση και άλλοι ποδοσφαιριστές, σιγά σιγά, να μάθει την ομάδα, να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του κάθε παίχνη να μπορέσει να δέσει. Αλλά ο χθεσινός Ολυμπιακός, πραγματικά εμένα, ήταν ο Ολυμπιακός που θέλω να βλέπω το δεύτερο ημιχρόνο. Πιστεύω σιγά σιγά ο Ολυμπιακός θα φτιάξει, θα δέσει και θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό Ολυμπιακό.
1: Πρέπει, φίλε, να έχουμε υπομονή, υπομονή, μεγάλη υπομονή και στήριξη χρειάζεται, γιατί όταν θα έρθει και στραβό αποτέλεσμα.
3: Ασφαλώς, όπως είναι και με τον Όφη. Απλά δεν πρέπει να είμαστε μία του βάφτη, μία με του ύψους, το εννοώ για εμάς τους φιλάθλους, γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος που έρχεται και υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον Ολυμπιακό. Εντάξει, Ολυμπιακός είσαι, θέλεις κάποια πράγματα να δεις γρήγορα, να αφομοιώσεις, αλλά ο προπονητής πρέπει και αυτό να πάρει το χρόνο του. Θέλω να πω ότι και ο Μάριος που πήρε Ολυμπιακό σίγουρα θα βοηθήσει το παιδί. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που είναι με ενεργία και δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί, να είναι, ξέρω εγώ, είχε παιχνίδια στα πόδια του.
1: Ναι, από αγωνιστικής πλευράς είναι έτοιμος η προσαρμογή, είναι και άλλο πράγμα σε μια ομάδα. Να μάθεις τον τρόπο που παίζει.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός για μένα πρέπει να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια ψυχική ηρεμία στο παιχνίδι. Δηλαδή εγώ τέτοιον παίχτη...
1: Έχεις παρατηρήσει ο Φρόιλερ, ο οποίος πολλές φορές μέσα στο γήπεδο και διακόμματα να παθαίνει... Όχι, δείχνει και στους συμπαίκτες σου πού να πάνε και πού να κινηθούν, έτσι ώστε να τους δώσει εκεί την μπάλα.
3: Είναι ένας
1: δεύτερος προπονητής. Είναι ένας παίχτης με τρομερή εμπειρία, που πολλές ικανότητες, και σκέψω ότι ήταν και ελεύθερος. Δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής.
3: Μιλάμε με παραστάσεις...
1: Πολύ υψηλού επίπεδου.
3: Θέλει χρόνο και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και ο Μπέιλι σιγά σιγά θα βρει ρυθμό, ή ο άνθρωπος είχε κάποια προβλήματα που σιγά σιγά νομίζω ότι στο γήπεδο δεν τα βγάζει, που θα φοβόταν το επιτελείο του Ολυμπιακού μήπως βγάλει προβλήματα. Φαίνεται το παιδί παλεύει σιγά σιγά, αλλά εκεί που θα ήθελα μόνο να τονίσω κάτι τελευταίο και να κλείσω είναι στο θέμα της αμυντικής γραμμής. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσει πίσω. Θεωρώ τα λάθη του Ρέτσου, τα επαναλαμβάνομαι, αλλά λάθη του Ρέτσου πρέπει να τα δει ο προπονητής και σιγά σιγά στην εξίσωση να μπει το Κάρμο ή το Μαΐλο. Θεωρώ ότι ο Ρέτσος παίζει λίγο με όχι πολύ με καθαρό μυαλό τώρα τελευταία σε κάποιες φάσεις. Έχει κάνει κάποια λάθη αρκετά σοβαρά, αλλά πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε και θα τα λύσουμε.
2: Δεν είναι, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε και στον Νίκο.
0: Νίκο, έλα κοντά μας, έλα Νίκολα.
2: Γεια σου Νίκο.
4: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά φίλε.
1: Έλα Νίκο.
4: Ωραία. Έχει προκύψει ένα προβληματάκι με τον Γιάννη Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Έχει τραυματισμό για να μην πάει ο νους του κόσμου στο κακό. Έχει ένα θεματάκι με τη βίζα του και δεν κατάφερε να μπει στο Abu Dhabi, να ταξιδέψει με την αποστολή που έφτασε αργά στο βράδυ, θυμίζω. Και θα ακολουθήσει, θα ταξιδέψει δεύτερο χρόνο, δηλαδή ή σήμερα ή αύριο το πρωί. Γίνεται μια μάχη τώρα με τα γραφειοκρατικά, τα γνωρίζονται.
5: Ναι.
4: Για να λυθεί το πρόβλημα με τη Ρίζα και να είναι ή απόψε το βράδυ ο Μοντέρο ή αύριο το πρωί. Εν ώψη του ημιτελικού, θυμίζω, του Super Cup της Ευρωλίγκα με την Φενέρμπαχτσε αύριο στις 5.
1: Α, ήθελα να ρωτήσω πότε είναι. Αύριο είναι.
4: Ναι, σίγουρα χάνει την προπόνηση τη σημερινή, είναι αυτή την ώρα έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να την ακολουθήσει. Αν φτάσει σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί στο χαλάρωμα και θα δούμε τι θα γίνει. Αν φτάσει αύριο το πρωί, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να μπει και να παίξει στον ημιτελικό, καθώς είναι και ένα ταξίδι που δεν είναι μία ώρα, είναι 5,5 ώρες. Υπάρχει πολλή ταλαιπωρία. Άρα είμαστε ένα αναμόνι. Κρατάμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υπήρξε ένα πρόβλημα με τη βίζα του Γιάννου Μοντέρο και θα δούμε αν θα φτάσει σήμερα ή αύριο το πρωί στο Αμπου Ντάμπι για να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού για το Super Cup. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι, έτσι. Προπονούνται όλοι κανονικά αυτή την ώρα.
5: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο.
0: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Μ' αρέσει που ο Ηρακλής κάθε φορά ξαφνιάζεται όταν βγάζουμε συνάδελφο, ο οποίος έχει ήδη ενημερωθεί στο ακουστικό ότι τον έχουμε. Γιατί ξαφνιάζεται.
5: Ναι, αφού ξαφνιάζεται στο ακουστικό.
1: Μα δεν ξαφνιάστηκε.
5: Τι έγινε πάλι.
0: Τι έγινε.
1: Αυτό τι έγινε πάλι, γιατί εγώ δεν τα είχαμε συνηθίσει το βράδυ αυτά, δεν έπαιρνε κανείς. Κοιμόσασταν όλοι.
0: Όχι, δεν κοιμόμασταν. Αγούγα και έλεγα, γιατί δεν μιλάς Ηρακλή. Δεν θυμάσαι, μπαίνει καφέ.
1: Ένα τσιγάρο με το Διονύση.
0: Είδε ότι δεν κοιμόμασταν.
1: Και μπορεί να πει ένα τραγούδι μετά τον ωραίο με 11 λεπτά, α πούμε.
5: 11 λεπτά, όχι εσύ.
1: Δεν είχα ποτέ. Λοιπόν. Μα βέβαια έχει παίξει υψηλό επίπεδο που γράφει ένα φίλο ο Φρόλ και στην Αταλάντα που είχε παίξει και τότε που βασική αποκλείσει η Αταλάντα. Η Μαρτίν και στην Πολόνια. Βέβαια, δεν τον είχαν κάνει και σε πανό οι φίλοι τη Πολόνια. Δεν είχε πράγματα αυτά.
0: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είχε ζητήσει ο φίλο που ακούμε τώρα.
1: Εντάξει.
5: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Θέλετε αρκετή. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για τα εισιτήρια για το Λεβαδιακό. Αν μου έρθει η ενημέρωση, γιατί από το πρωί ρωτάτε τι θα γίνει με εμένα και θα βγάλει ο Ολυμπιακός, θα ενημερώσει. Για να ξέρετε.
0: Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρει

Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Μέρουμε δεύτερη ώρα για δεσίλα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν...
0: Α, και νόησα θα πάμε δυο μας.
1: Όχι, ρε. Ο Σταύρος είναι πάντα συνεπής.
0: Επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και θα τα συζητήσουμε όλα. Για τον Αϊντόν Σέχο που μου λέει ο φίλος, αν έχω εικόνα που τον έδωσε ο Παναθηναϊκός δανεικό στον πύργο. Δεν έχω εικόνα, χάφι είναι το παιδί. Δεν έχω εικόνα να σου είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει καθόλου για να σου πω λεπτομέρειες. Εντάξει, θα πάει εκεί να παίξει. Τον είχε πάρει τη χάλο πάνω στο καλοκαίρι. Είναι πόσο είναι, 19.
0: Θυμάμαι ένα βράδυ.
1: Ένα βράδυ
0: που κάναμε.
2: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Ήμουν Ολλανδία εγώ.
2: Ναι, μωρέ, τι να βρέξει την Τανακάλα.
0: Ναι, και σου έστειλα μηνύματα ότι κάτι γίνεται, κάτι μου στέλνανε εμένα εδώ. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει.
1: Όχι, ρε, είχα βγει εγώ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μπορεί να είχε βγει κάπου, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, κάτι είχε βγει. Πρέπει να ξέρω.
2: Το μπακ, πώς το δεσθέ, δεν τα πάμε.
1: Νορμάλ. Εντάξει, πρώτο μάτς. Τακτικά πειθαρχημένο. Ανέβηκε 2-3 φορές, δηλαδή έχει ανεβάσματα. Αλλά εντάξει, τώρα 2 προπονήσεις και κάνει να μάθει τους παίκτες.
2: Εγώ θέλω να πω ότι δεν φάνηκε όπως ήρθε τώρα. Φαινόταν να είναι ένα
1: καλό παίκτη αυτό.
2: Ναι,
1: καλό.
2: Φαινόταν επιταρχημένο όπως λες.
1: Και επειδή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, τουλάχιστον για την ώρα να προχθεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί να μπει, δεν ξέρω, θα παίξει νομίζω πολύ στην Ελλάδα.
2: Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Αντώνης από Βρυλής, από Παναθηναϊκό, παιδιά.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου.
3: Διονύση, είχα δει πρόσφατα μια συνέντευξή σου στα social media.
0: Δίνεις συνέντευξη.
3: Αλλά μπορώ να βρω ποια είναι, που είναι.
1: Δική μου συνέντευξη.
3: Ένα κλιπάκι ανέβη στα social media και δεν ψάχνουμε να το βρούμε και δεν μπορούμε.
1: Περίμενε. Που μιλούσα, δεν καταλάβατε. Εννοείς πήρα συνέντευξη από κάποιον.
3: Έχεις πάρει συνέντευξη από άλλο
0: ποδοσφαιριστή.
2: Α, γιατί έτσι πως τότε
0: το έχω χάσει αυτό.
1: Από ποδοσφαιριστή.
0: Μπορεί να κάνεις δηλώσεις.
1: Τώρα τι να σου πω, αρκετούς. Από ποιον παίκτη θυμάσαι.
3: Δεν θυμάμαι, εσύ ήταν μια πρόσφατη και ψάχνω να τη βρω τώρα και δεν μπορώ.
2: Και τι, σου κάνει κάτι εντύπωση, παιδί μου, και θες να σταθείς πάνω σε αυτό. Ή από ποιον να τη δεις.
3: Θέλω να τη δω και δεν ψάχνω να τη βρω και δεν μπορώ.
0: Κάτι.
1: Φίλε,
2: κάτι υπάρχει
1: από πίσω. Τελευταίες συνεντεύξεις που πήρα ήταν από παίκτη. Από παίκτη ήταν του συνεντεύξεις, όχι δηλώσεις. Ήταν του Τετέι το καλοκαίρι που την πήραμε τον Τάσο εδώ για το Sport FM.
0: Μπορεί να είναι
3: πολύ ήταν... πρόσφατη.
0: Μπορεί,
1: πρόσφατα έχω πάρει δηλώσεις για το κανάλι. Αυτό
3: ναι,
1: από...
3: όχι πέρα.
1: Από τον Ιωάννη, από τον Γκάγκου, από διάφορους. Ξέρω εγώ τώρα.
3: Κατάλαβα, γιατί κάτι είχα δει τέλος πάντων και έψαχνα να το βρω. Τέλος πάντων.
1: Okay.
3: Αυτό η ομάδα πάει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη συσπήρωση.
0: Και μην.
3: Μακάρι, μην αντιστήσουμε, μην την ματσιάξουμε, γιατί πάει πολύ καλά. Μακάρι να πάει όλα καλά για τη συνέχεια. Και κλείνοντας να πούμε ένα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων μετά το τροχαίο που έγινε το πρωί.
1: Κάπου στην Γλυφάδα.
3: Ναι, στην Γλυφάδα έγινε αυτό. Να πεις.
1: Συλληπιτήρια.
3: Θα ακουστούν και γίνονται τέτοια πράγματα. Πολύ δυσάρεστο αυτό.
2: Να είστε καλά.
1: Δυστυχώς, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Δεν μου λες, Σταύρο.
2: Να σας πω.
1: Καλησπέρα καταρχάς. Πείτε μια καλησπέρα. Γεια μας.
4: Δεν
1: μου λες κατευθείαν.
4: Σας είπα καλησπέρα.
2: Α, δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε. Το όνομά σας.
1: Ζητώ συγγνώμη.
4: Γιώργος είμαι.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Πύρωνα. Σε παρακαλώ, εσύ που τα ξομπλέπεις αυτά, μπορείς να μου πεις τα παιχνίδια που έχει η Κόμο σε τα υπόλοιπα του πρωταθλήματος του Champions League.
2: Πρωτάθλημα ή Champions League.
4: Champions League.
2: Βεβαίως, μισό λεπτά και να σας τα πω. Λοιπόν, γιατί τέτοια.
4: Γιατί δεν έχω παίξει γι' αυτό.
2: Λοιπόν, είναι, κέρδισε τώρα 4-1 τη Λειψία.
4: Ναι.
2: Μετά τώρα πηγαίνει στην Ολλανδία, Φέγενορντ Κόμο.
4: Μάλιστα.
2: Την επόμενη εβδομάδα, το 14 Οκτωβρίου. Την επόμενη εβδομάδα, 21 Οκτωβρίου, υποδέχεται τη Manchester United. 4 Νοέμβρη πηγαίνει στη Γαλλία, Λανς Κόμο. Όλα ματσάς, έτσι. Μια μέτρη ομάδα δεν έχει. Ναι, Κόμο, ΑΕΚ. Κόμο, ΑΕΚ. Ναι, πάλι. Παίρνει όμως δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητα. Κόμο ΑΕΚ 24-11. Μπέτις Κόμο 9-12. Μισό λεπτάκι και χρωστά ακόμα 2. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρω και τα άλλα. Τώρα γιατί πηγαίνουμε, αλλάξαμε.
4: Καλά, μην κουράζει.
2: Είναι Μπαρσελόνα. Μισό.
4: Ναι.
2: είναι Κόμο Παρί Σεν Ζερμέν στις 20 Γενάρη και Μπαρτσελόνα Κόμο στις 27 Γενάρη.
0: Δεν κλείνει καλά.
2: Δεν κλείνει, δεν αρχίζει καλά. Δηλαδή έχει παίξει, πρόσεξε, αντιπάλους τώρα το παρθέσα και εγώ, Κόμο. Λοιπόν, εκτός από το τέλος που έχει Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, έχει Λειψία που έπαιξε, Φέγενορθ εκτός, United εντός, Λανς εκτός, ΑΕΚ εντός, Μπέτις εκτός. Δηλαδή,
0: πραγματικά. Δεν θέλεις καλό πρόγραμμα.
2: Ναι, πραγματικά. Δεν λες καλή κλήρωση.
4: Ναι. Κάνα στους 8 δεν μπορεί να μπει αυτή η ομάδα.
2: Πώς δεν μπορεί. Μια χαρά ομάδα είναι.
0: Στους 8.
2: Αλλά στους 8 δεν ξέρω. Είναι πολλές τα
0: ντέρμπι. Εννοείται να τερματίσει πρώτη οχτάδα στη League Face.
4: Στην πρώτη οχτάδα. Δεν έχω παίξει να μείνει στην πρώτη οχτάδα. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο γιατί είναι καλή αμακάρι.
2: Είναι καλή, αλλά παίζει με όλες τις ομάδες που παίζει. Δεν υπάρχει μία, ρε παιδί μου, που να πει είναι λίγο πιο.
4: Ήταν γιατί ήταν στο τελευταίο όμιλο. Γι' αυτό.
2: Και πάλι όμως, αφού παίρνει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Ναι. Δηλαδή από το τρίτο γκρουπ ήταν κότας, θα μπορούσε, η τέταρτο μπορούσε να πάρει καλύτερα.
0: Θα είναι πολύ κομβικό αν το επόμενο είναι με τη Φέγενορτ.
2: Ναι.
0: Αν κερδίσει την Ολλανδία, θα έχει ελπίδες βάσιμες.
1: Σωστά.
4: Okay, παιδιά,
1: να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ο φίλο που με ρωτάει για τον Ναΐτη σύμβολο έχει 4 χρόνια. Έχει σύμβολο. Ναι.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε το κανονικό πρόγραμμα της εκπομπής, κάτι που σας ενδιαφέρει. Δεν κυτρινίζει. Μένει ίδια. Απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούρια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σιταράτσας. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα. Αξίζει στον χωροχρόνο αυτό.
2: Κούλα, μακούς.
1: Ναι, μπράβο, ήταν το 80. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα χαρακτηρίσει την αναφορά του Ηρακλή Αντύπα και ο Μάνος Σουριάς που είναι της δικής μας γενιάς.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
2: Γεια σου, Μάνο.
0: Και τι θα γίνει, ωραία.
3: Γεια σου, Γεια. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Είπε κάποιο τα έτη, δεν ήταν ωραία. Ζείτε εκεί όλοι στο ρυθμό του μάτς σήμερα, είπα.
2: Τι θα κάνουμε.
3: Ναι, εννοείται.
0: Όχι, πίνουν τις κουζιές, ας πούμε, και λένε ότι θα φάνε.
1: Κάποιοι πιο χαλάροι, δεν φίλε, γιατί.
2: Εντάξει.
3: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο είναι μεγάλο πολύ, δεν το συζητάμε, αλλά δεν πάβει να έχει ένα αθλητικό σημείο αναφοράς. Μάλλον το πιο σημαντικό αθλητικό σημείο αναφοράς να είναι Όφη, ο οποίος έχει μπροστά αυτή την ιστορική πρεμιέρα για πρώτη φορά σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και μάλιστα του Europa League. Έχει δίνοντας συνέχεια σε αυτές τις ξεχωριστές ημέρες που είχαν ξεκινήσει από πέρσι το Μάιο, όταν Όφη βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια στο τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Τότε δεν κατάφερε με τον Ολυμπιακό να έχει θετικό αποτέλεσμα, το επανέλαβε λίγους μήνες αργότερα στον Βόλο, πήρε το κύπελο και άνοιξε τότε η προοπτική εξέλιξη της ομάδας. Η ευρωπαϊκή της παρουσία δεδομένη σε League Face, όλοι όμως ήθελαν να είναι το Europa League και όχι το Conference League. Mm-hmm. Όχι βέβαια επειδή το υποτιμούσαν, αλλά λόγω του ότι αυτή η ομάδα δείχνει ότι κάθε πρόκληση που παρουσιάζεται μπροστά της θέλει να την κατακτά, θέλει να τα αποκρίνεται σε αυτήν. Ακολούθησε το Super Cup με την ΑΕΚ, ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας με την CSKA, ο δεύτερος νικηφόροι και οι δύο, ενδιάμεσα τρεις με τους τέσσερις του ισχυρού ελληνικού πρωταθλήματος θετικά αποτελέσματα Όφη, και πλέον συνεχίζεται λοιπόν αυτή η ξέφρενη πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα ιστορικά δεδομένα του Όφη πορεία, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν μια δεκαετία και κάτι αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και κατάφερε αυτή η ομάδα να, όχι απλά να ανακάμψει και να επιστρέψει στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πλέον να ανοίγει τα φτερά της και να αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν παραμείνει σε αυτό, δηλαδή απλά τη χαρά της συμμετοχής. Όλοι θέλουν η ομάδα να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία και να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτούς τους 8 αγώνες που ξεκινούν σήμερα. Προφανώς οι 4 οι εντός έδρας έχουν μια διαφορετική σημασία, γιατί θα γίνουν μπροστά στον κόσμο. Ένας κόσμος του Όφη και του Ηρακλείου γενικά που δεν είχε την ευκαιρία να βλέπει τέτοιες αναμετρήσεις.
1: Μη σου πω όλες τις κρίδες, γιατί νομίζω και από δίπλα μπορεί να έρθουν. Δηλαδή από Άγιο Νικόλα και Ρέθυμνο και τα λοιπά, όχι μόνο του Ηρακλείου.
3: Ναι, είναι σίγουρα. Σίγουρα μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη τώρα η μετακίνηση στο βόρειο ειδικό άξονα με τα έργα τα οποία γίνονται.
1: Α, νομίζω ότι
3: και από Ανατολή και από Δύση θα έρθουν εδώ στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Γι' αυτό και έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια τα οποία έχουν χειριστεί. Και λέω σχεδόν γιατί υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια 16 και 19 του Παγκριτίου. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον 15.000 θεατές θα δώσουν το παρόν σε αυτή την...
1: Νομίζω γεμάτο Παγκρίτιο, άντε κάποια μάτια της Εθνικής μπορώ να φέρω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι άλλο.
2: Εντάξει, και Όφη το γεμίσει.
3: Γεμάτο Παγκρίτιο, Όφη το έχει γεμίσει σε διαφορετικές εποχές, σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, τότε με το Λεβαδιακό, που είχε καταφέρει να κρατήσει την...
0: Τελευταία αγωνιστική.
2: Μπράβο. Παράζει, ήταν η τελευταία.
1: Όχι, παράζει μετά με το...
0: Μετά και λεμονή στον πάγκο Λεβαδιακός.
3: Σωστά, έπρεπε να νικήσει η Όφη με 2 γκολ διαφορά.
1: 20 χρόνια πίσω.
3: Για να παραμείνει σωστά, για να παραμείνει στην κατηγορία. Εντάξει, το έχει γεμίσει ο εργοτέρης σαν παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Εθνική, οι τελικοί που έχουν γίνει εδώ.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή μου δεν είναι συνηθισμένο θέαμα.
3: Προφανώς είναι συνηθισμένο.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο γήπεδο.
3: Οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα που στο αγωνιστικό κομμάτι ο Κόντης θέλει οι παίκτες του να την εκμεταλλευτούν προκειμένου να πάρουν την όθηση σε συνδυασμό με την σωστή τακτική προσέγγιση που πρέπει να παρουσιάσουν, για να έχει όφη και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα το ίδιο αποτέλεσμα που είχε με τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος που είχε αντιμετωπίσει ως τώρα και δεν έχει χάσει από κανένα από αυτούς. Γιατί μιλώντας πριν την έναρξη του παιχνιδιού, για τον Όφη θα είναι επιτυχία και μια ισοπαλία. Να ξεκινήσει δηλαδή μια ισοπαλία, να μην χάσει το σημερινό παιχνίδι. Αν μπορεί βέβαια οι συνθήκες στο αγώνα είναι τέτοιες, ώστε η ισοπαλία να μην τον ευνοεί, να θεωρεί ότι η ισοπαλία δεν είναι κάτι που άξιζε και θα ξαναπάρει την νίκη. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο παιχνίδι, το έχει εντοπίσει και το έχει αναλύσει ο Κόντης στους απέκτασμο. Τι πρέπει να προσέξουν απέναντι στους Γερμανούς, την σωστή αμυντική λειτουργία την οποία θα πρέπει να έχουν.
1: Ναι, είναι μια ομάδα. Ο Βενχάμι, η οποία δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σε όλα τις τα μάτσα έχει βάλει τουλάχιστον 2 γκολ τα φετινά.
3: Σωστά. Και είναι ένα στοίχημα αυτό για τον Όφη, ο οποίος με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άρη φέτος, σε όλους τους άλλους αγώνες έχει δείξει μια σωστή αμυντική λειτουργία. Δηλαδή τα 2 γκολ που έχει δεχθεί από τον Άρη και τα 2 από την άξιση του Super Cup. Φαίνεται τα τέρματα τα οποία έχει δεχθεί ο Όφη φέτος.
1: Μόνο του Άρη στοίχησε.
3: Θέλει όμως σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, με άλλο στυλ παιχνιδιού που έχουν οι Γερμανοί, να βγάλει την ίδια σωστή αμυντική λειτουργία συνολικά. Χωρίς να παίξει αντιποδόσφαιρο, θα προσπαθήσει να είναι ο Όφη ο οποίος θα δώσει το ρυθμό και τη ροή του παιχνιδιού. Κυρίως ήταν ασφαλτική, όπως είπαμε, σε επιστροφές πίσω στην άμυνα και είχε εντοπίσει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του. Και μέσα από τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσει, να έχει το καθαρό μυαλό στο επιθετικό τρίτο, να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ, ώστε να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι και με ένα θετικό αποτέλεσμα που προφανώς και αν είναι και νικηφόρο, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα φέρει μια τεράστια επιτυχία για τον Όφη. Όλα λοιπόν συνεννούν στο ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι σε ένα γεμάτο γήπεδο, με τον κόσμο να περιμένει πώς και πώς τι είναι αυτή η πρόκληση που παρουσιάζεται στον Όφη.
1: Πες μας και μια πιθανή ενδεκάδα και να σε αποθεσπίσουμε.
3: Το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα είναι ο Νικολάου, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει κάποιες ενοχλήσεις, ο οποίος είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μείνει εκτός. Στον αντίποδα επιστρέφει ο Σιέλης και πιθανότατα μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα θα είναι τρεις στην άμυνα με τον Χριστογιώργο Τέρμα. Ο Αθανασίου αριστερά. Ντίκμαν και Αποστολάκης διεκδικούν μια θέση στην δεξιά πλευρά. Ίσως θελήσει να δώσει κάποιες ανάσεις στον Ιταλό Κόντις και ξεκινήσει τον Αποστολάκη. Επιστρέφει ο Νους που δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό στα αριστερά, που σημαίνει ότι ο Αϊτόρ μάλλον θα έρθει από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να δώσει λύσεις. Ο Φούντας στο Λάκκο και ο Κόντρος στην κορυφή της επίθεσης δείχνουν ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θα ξεκινήσει με μια αναμέτρηση σε λίγες ώρες ο Χρήστος Κόντης.
1: Ωραία.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Μανώ.
3: Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά.
1: Έντα, χαίρετε. Πάμε και σαν να προλάβουμε πριν το διαφημιστικό. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι, βέβαια.
4: Για τον Ολυμπιακό θέλω να σχολιάσω. Στέφανος λέγομαι.
1: Γεια σου, Στέφανε.
4: Μου άρεσε που ο προπονητής θέλει να παίξει build-up από πίσω. Αλλά μήπως είμαστε λίγο επικίνδυνοι για να γίνει αυτό με αυτούς τους παίχτες.
1: Θέλει πολλή δουλειά. Έχει βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός και ας είναι μόνο 5 προπονήσεις, δηλαδή κυκλοφορεί την μπάλα. Αλλά το να βρεθούν αυτοματισμοί και να είναι πολύ πιο απειλητικό στην επίθεση και πιο προσεκτικό ξέρεις όσον αφορά, γιατί παίζει και ψηλά η άμυνα στον Ολυμπιακό. Οι δύο φάσεις που έβγαλε η Αγγελόνια τον γκολ και το δοκάρι που είχε ένα λεπτό νωρίτερα ήταν με παλιές, ας πούμε, που έγιναν μακρινές στην πλάτη της άμυνας, ειδικά το δοκάρι. Ειδικά το δοκάρι που όπως έφυγε. Το γκολ ήταν και λάθος, για να τα λέμε και όλα, του Ορτέγκα που σημάδεψε αντίπαλο. Αυτό θέλει Στέφανε. Στέφανε, δεν είπαμε.
2: Ναι,
4: ναι.
1: Στέφανε, θέλει. Το λέω πολύ. Θέλει πολύ καιρό για να δεις πραγματικά το τι μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι παίχτες οι οποίοι ακόμα μαθαίνουν τα ονόματα των παικτών τους, για να σου το πω και λίγο τραβηγμένα. Πολύ καιρό.
2: Τι τραβηγμένα.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμένα με αγχώνει. Δηλαδή με μια σοβαρή ομάδα που θα πιέσει ψηλά.
1: Θα το δεις αυτό.
0: Αυτό θα το δούμε. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στη Μεσσαλία με τη Μαρσέη, έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Έχει τώρα το παιχνίδι πρώτα το παιχνίδι στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό. Ακολουθεί τον ντέρμπι με το Παναθηναϊκό. Έχει πολύ ψωμί.
4: Μετά το Λεβαδιακό έχουμε Παναθηναϊκό.
0: Μετά το Λεβαδιακό έχουμε διακοπή τρεις εβδομάδες. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες θα μπορέσει να δουλέψει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μαζί με τους παίκτες που θα είναι εδώ, να δούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα πάνε με τις εθνικές ομάδες, που είναι πρόβλημα. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν θα ήθελα να κληθεί ο Μπέιλι και να πάει με την Τζαμάικα, γιατί είναι ένα παιδί που πρέπει να κάνει προπονήσεις, που πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος του καλοκαιριού και να μπορέσει να αποκτήσει. Γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να χτυπήσει τη βασική πρόταση της Αντάνης.
4: Δεν πρέπει να κληθεί, πώς το εννοείτε ότι...
0: Να μην γίνει...
2: Πρέπει να πάμε σε δελτίο.
0: Να μην το καλέσουν, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι πρέπει, να μην το καλέσουν.
1: Καλό θα ήταν.
0: Καλό θα ήταν.
1: Να μην έχει κλείσει για να προπονηθεί.
2: Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να βγάλουμε μια-δύο γραμμές ακόμη μέχρι να πάμε στα προγνωστικά της ημέρας, όπως κάνουμε πάντα.
1: Περίμενε λίγο, γιατί έχω ειδησούλα σημαντική.
0: Οπα.
1: Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ ο Ερτέλ με ένα story που ανέβασε ο ίδιος ο παίκτης. Μιλάμε τώρα για τεράστια μορφή. Ναι, 37 χρόνια νομίζω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για παίκτη που για πολλά χρόνια ήταν top class.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε, ναι.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Γεια σου Μανώλη, από Μαρούς, τι γίνεται.
0: Γεια σου Μανώλη. Κάτσε να πει και ο Ηρακλής τώρα για τον Ηρακλή.
2: Ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια, τι έγινε. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν έχω ξαναβγεί με σημαίρι, πρώτη φορά.
1: Αυτή δεν είναι
2: ο κεφάλος. Λοιπόν, να το παιχνίδι χθες, ότι είδαμε μια βελτίωση της ομάδας. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχω ξαναβγεί.
1: Το ξέρω.
2: Μεσημέρι με τα παιδιά το βράδυ τα λέμε συχνά. Τα λέγαμε συχνά. Ναι. Λοιπόν, μου άρεσε αρκετά η ομάδα, έτσι όπως την ανακάτεψε την ομάδα γενικά, το πάλεψε. Αν και η Γιαγκελόνη ήταν πάρα πολύ χαμηλή δυναμικότητα στην ομάδα, δεν έχει καμιά σχέση με την περσινή. Δηλαδή πίσω αυτή, ακόμα και στο δεύτερο που τραβηχτήκαν όλοι πίσω, γιατί ήταν το έργο ότι σε κάθε φάση, σε κάθε λεπτό γινόταν και μια φάση. Ακόμα και που γυρίσαν όλοι πίσω στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κακή πίσω αυτή. Γι' αυτό κρατάω μια πισινή. Ενώ μου άρεσε έτσι όπως έπαιξε η ομάδα, ότι ανακάτεψε την τράβουλα, το πάλεψε. Δηλαδή έκανε ορθολογικά πράγματα ο προπονητής και παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπήρχε πάθος, εντάξει, έλειψε κάπως τον γκολ και επιτέλους είδαμε και ένα center for κανονικό στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όταν παίζεις με ένα center for πρέπει να έχεις ένα παίκτη όπως το Ελκαμπή, όπως ο Γιάρμς. Τώρα εντάξει, ο Μεξικανός είναι μέσα στις φάσεις, ο Πιτσιρικάς. Αλλά είναι μέσα στις φάσεις, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, να έρθει μπάλα πάνω του να το κολλήσει τον γκολ και συμμετέχει.
1: Και αυτός όμως, center for ορίζει, απλά είναι διαφορετικής. Διαφορετική, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν σημαίνει ότι είναι σε
2: δεύτερο. Δεν έχει, δηλαδή, δεν μπορεί να σου κάνει μια προσωπική φάση, ούτε καν και χωρίς τρίπλα. Δηλαδή, θα πηδήξει και θα του πάρει παραμάζωμα. Δηλαδή, ο Γιάρεμσουκ, αυτή η σέντρα που γίνεται και βάζει τον γκολ, ήταν ωραία σέντρα, ας πούμε, ήταν αργή η σέντρα. Ήθελε ένα σέντερ φόρε, κύριε παιδί μου, βαρβάται να τη βάλει την μπάλα μέσα. Ο Ολυμπιακός τόσο καιρό δεν είχε, τούλυπε ο Γιάρεμσουκ. Ο Γιάρεμσουκ, ας πούμε, στη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, έμπαινε μέσα, έδινε πάρα πολλές λύσεις και βοηθούσε πάρα πολύ και τον Κοστούλα. Όταν έπαιζε με τον Κοστούλα, επειδή έπαιρνε αυτούς τους παίκτες πάνω του, ερχόταν ο Κοστούλας από πίσω και έβαζε τα γκολ.
0: Καλώς
2: γιατί μετράνε όλοι πόσα γκολ έχει βάλει ο παίκτης και τέτοια. Είναι πολύ καλός παίκτης, γεμίζει την περιοχή, ρε παιδί μου, το νιώθουν. Αλλά σου είπα, οι άλλοι πίσω, γενικά η Πολωνία, το πολωνικό πρωτάθλημα είναι χαρά του μάνατζερ. Όλες οι ομάδες από τη λέξη
1: που έχουν
2: το πρωτάθλημα, Γιαγκελόνη, όλες κάθε χρόνο αλλάζουνε. Α, έλα, κι ας Ηρακλή.
1: Σ' ακούεις, ναι.
2: Όλες οι ομάδες πολωνικές κάθε χρόνο είναι χαρά του μάνατζερ, ας πούμε. Ναι, αλλάζουνε τους παίκτες όπως, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν 15 παίκτες σε μια χρονιά, έτσι είναι να τους γίνει μια χρονιά.
1: Εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε.
2: Ήμασταν παλιά.
1: Δεν το κάνουμε πάντα.
2: Τις ομάδες εκεί από τα...
1: Σε τέτοιο βαθμό.
2: Όχι, το κάνουμε.
1: Είναι λίγο κάτι, σκούφιασε και βάραμε.
2: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω παλιά, θυμάσαι πολωνικές ομάδες, ήξερες την ενδεκάδα, ας πούμε, της ομάδας για μια δεκαετία, έτσι, άντε έφευγε ένα αστέρι, τον αναπληρώνανε με έναν πιτσιρικά, δηλαδή υπήρχε μια βάση. Τώρα δεν είναι έτσι το πολωνικό πρωτάθλημα, η Αγγελόνη, η περσινή με τη φετινή, έχει δεν ξέρω πόσες αλλαγές.
1: Ο Ολυμπιακός,
2: ξένους, νομίζω. Δηλαδή,
1: ο Ολυμπιακός δεν είχε πριν δύο καλοκαίρι.
0: Μπράβο, όχι, αυτό το
2: Ολυμπιακός, εννοείται, όχι. Γιατί ακούω κάτι τρελά ότι για Γκελόνια και για Γκελόνια. Εντάξει, για Γκελόνια πέρυσι, ας πούμε, με τη Φιωρεντίνα είχε φάει 3 γκολ στην Πολωνία. Η Φιωρεντίνα πέρυσι παρέπε, ήταν απέσει στη Β' Εθνική. Είχε λαϊκά δικαστήρια καταγωνιστική στο Αρτέμιο, στο γήπεδο της, ας πούμε. Και με τη Γιαγκελόνια το υποτίμησε το παιχνίδι που έχασε 0-3. Έβαλε όλα τα δεύτερα και μετά δεν ήξερε τι να κάνει και στην παράταση έκανε αλλαγές και αλλαγές γιατί είχε στραβώσει το παιχνίδι.
1: Μα 2-4 έχει λήξει.
2: Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που θα μας έβγαζει τα μάτια.
1: Να σε ακούσουμε κάθε
2: στιγμή. Στην παράταση.
1: Ναι, 2-4.
2: Πήγε παράταση στο παιχνίδι. Είχε κερδίσει 0-3. Ναι, στην παράταση. Αυτό θέλω να σου πω. Το υποτίμησε. Κέρδισε 0-3 με στην Πολωνία και επειδή και εγώ ήταν για τους βαθμούς για τον καβιονάτο, ας πούμε, έβαλε τα δεύτερα. Έπαιζε μόνο τα δεύτερα. Δεν έπαιζε κανένα ούτε ο Κίνε, έπαιζε ούτε κανένα. Δηλαδή είναι ότι έκανε τη σούπερ χρονιά. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει σταθερό προπονητή. Παίρνει μικρούς παίκτες. Κάνουν πάρτε εκεί μεγάλες εταιρείες, το μάνατζερ, ας πούμε, όποιο παίκτη. Δηλαδή ο παίκτης που είχε χθες ο center for Έπαιζε το Κάλιαρη με τον. Με τη ΣΑΕΚ, τον Μαρίν, ας πούμε. Δεν είχε βάλει γκολ στο καμπιονάτο, έτσι. Ήταν πιτσιρικάς, εντάξει, οκ. Okay. Θα σου πω, δεν είχε καμιά δυναμική την κάναμε, ας πούμε, υπερομάδα. Απλώς ο Ολυμπιακός χθες έδειξε, ρε παιδί μου, έβγαλε σφιγμό και έδειξε ότι πάνω από έξω ένα ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε και το προηγούμενο ποδόσφαιρο που παίζαμε. Και πιο πολύ, γιατί όταν δεν βάζεις πολλά λεφτά, όταν δεν παίρνεις παίκτες που μπαλά τους, ας πούμε, δεν έχεις 2-3 εξτρέμ, γιατί θα δούμε τώρα τον. Το Μπέιλι, δεν τον είχαμε τον Μπέιλι, δηλαδή στα προκριματικά δεν τον είχαμε, στην αρχή του πρωταθλήματος δεν τον είχαμε. Έχουμε πάρει πολλούς παίκτες που δεν τους είχαμε στην αρχή της χρονιάς. Εγώ να τον πάρω τον παίκτη και να τον περιμένω μετά από 2 μήνες, είναι σαν να μην τον έχει ο προπονητής.
0: Εντάξει, άρα, θα τον έχει κάποια στιγμή.
2: Τώρα έχει κάποιους 2-3 παίκτες παραπάνω.
0: Λέω,
2: αυτό λέω. Μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό.
0: Μην κρίνουμε δηλαδή. Μας ακούσουμε καθυστέρηση σίγουρα, Μανώλη.
3: Για να προχωρήσουμε και να
0: προχωρήσουμε.
2: Όχι, σ' ακούω μια χαρά σ' ακούω.
0: Ναι, λέω λοιπόν ότι ο Μπέιλι, όπως ήρθε, βλέπεις ότι έχει μπει 2 φορές αλλαγή, γίνεται μια διαχείριση για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο που να παίξει βασικός και 90 λεπτά. Αλλά και υπάρχει ο χρόνος για να γίνει τώρα, ας πούμε, με τη διακοπή. Άλλο δεν φύγει.
1: Ωραία. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Μανώλη,
1: λοιπόν, να σας πω και την ανάρτηση που έκανε ο Ορτέλ. Μαύρο κίτρινο φόντο. Ναι. Γράφει στα ελληνικά «Μια ωραία μέρα», ελληνική σημαία. Mm-hmm. 13 Τετάρτου του 1924, κίτρινη και μαύρη καρδούλα. Είναι η ημερομηνία είδηση της ΑΕΚ. Και μάλιστα παίζει το τραγούδι στο story του. Το ανήκω σε μένα του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Έλα.
1: Έτσι έχει προαναγγείλει τη μεταγραφή τη στην έλευση του ΑΕΚ.
0: Ο Ερτέλ. Τρομερή ποιότητα.
1: Αυτό λέγαμε πριν.
0: Και απλά πριν, παιδί μου, θα μπορούσε να
1: έχει μεγαλύτερη καριέρα. Και εγώ πίστευα ότι θα έκανε μεγαλύτερη καριέρα. Λοιπόν.
3: Πάμε σε ένα ακόμα.
1: Πάμε ένα στα γρήγορα, ναι.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έλα, παιδιά, τι λέει.
3: Καλά εσύ.
0: Γιάννη, έχεις 1,5 λεπτό.
1: Άντε, δύο, γιατί είσαι εσύ.
0: Έτσι. Έτυχες τώρα στο 90.
4: Ένα μήνο.
0: Όχι.
1: Τα ένα, μετά θα έχουμε προγνωστικά, πότε πες τα, ό,τι είναι να πεις.
4: Α, εντάξει, πάμε γρήγορα. Διονύσα, πας αύριο.
3: Πιθανότατα, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει, παιδιά, αύριο δεν έχει ξαναγίνει σε επιστροφή, πιστεύω. Από ό,τι έχω. Θυμάμαι, είσαι κατά των επιστροφών.
3: Εγώ.
4: Ούτε στον Μπάγκεβιτς θα έχει γίνει, ούτε στον Μπατζόκα, ούτε στον Ιρκοβιτς. Δεν ξέρω, Ηρακλή, στην επιστροφή του Ιρκοβιτς αν ήσουν.
0: Τι να θυμάμαι τώρα.
4: Πού να θυμάμαι.
0: Τι εννοείς ότι από κόσμο.
3: Από τις εκδηλώσεις λατρείας
0: εννοείς. Καλά, δεν έχει και εκδηλώσει όταν
4: ερχόταν. Αυτό που έγινε, δεν ξέρω αν θυμάστε, παιδιά, όταν γύρισε ο Μπράντοβιτς με αντίπαλο τη Φενέρ.
3: Ναι, το θυμάμαι.
4: Αυτό που θα γίνει αύριο θα είναι διπλάσια, τριπλάσια δεσιμπέλ. Δηλαδή, οι σαραντάριδες καταρχάς που τα ζήσαν όλα αυτά, που θα είναι μέσα, πιστεύω θα βουρκώσουν.
3: Ναι.
4: Δηλαδή και τα παιδιά, αυτό είναι ότι και τα παιδιά, τα παιδάκια που δεν προλάβαν τον Μπράντοβιτς έχουν συνειδητοποιήσει τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά.
3: Ναι.
4: Από διηγήσεις, από. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει δεν θα έχει προηγούμενο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σε επιστροφή, έτσι. Μιλάμε για επιστροφή μεγάλου προπονητή όπως Μπατζόκας. Δηλαδή στην πρώτη του Μπατζόκα όταν επέστρεψε, δεν πιστεύω να έγινε τόσο χαμός. Ούτε στον Μπράντοβιτς.
3: Δεν ήταν το ίδιο, δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο.
4: Τους πήρε ευρωπαϊκό. Δεν τους πήρε.
0: Ο Ιβκοβιτς είχε πάρει ευρωπαϊκό και ο
4: Ιβκοβιτς. Το Ιβκοβιτς αντίστοιχα.
0: Ναι, αλλά είχε μια μεγάλη διαφορά ο Ιβκοβιτς. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι.
4: Δεν είχε αντίστοιχο.
0: Και αν πάντα είσαι τον υπερβολό.
4: Δεν έχω χρόνο για αυτό.
0: Άλλο σου λέω. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι 15 χρόνια στον Ολυμπιακό.
4: Δεν έχει σημασία. Ποιο ήταν ο αντίστοιχο ο Μπράντοβιτς του Ολυμπιακού.
3: Δεν ήταν το ίδιο.
0: Είχε γίνει με τον Ιωαννίδη. Για να ξέρεις, μετά τα 5 χρόνια.
4: Όχι, ούτε στον Ιωαννίδη. Α, μπράβο, καλά που μου το θύμισε. Ούτε στην επιστροφή ο Ιωαννίδη έγινε τέτοιο.
0: Το έλεγε να ξαναφτιάξουμε
4: πολύ χαλαρά, εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να πούμε.
0: Πάμε, έχει
1: τις προβλέψεις μας.

0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, είστε σε καλό mood, έτσι, τι προέστη να έχετε.
1: Βάμω.
0: Πάρ' το σειρά κάτι, τώρα δεν ανοίξω.
2: Όχι, περίμενε, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
2: Και με καλές αποδόσεις.
0: Έχω βρει και εγώ τα ανακοίτωσα. Δύο πολύ...
2: Για να σε ακούσω τα δύο πολύ.
1: Πολύ δυνατά.
0: Θα πούμε για όλα ή ότι μας... θα τα αναφέρω όλα και όπου έχετε
1: έρθει. Όπως
0: λοιπόν, νωρίς. Λεύσκι, Σάλσμπουργκ. Εγώ το βλέπω διπλό, είναι στο δύο κάτι.
2: Δύο κάτι.
1: Σε ακολουθώ. Ναι.
2: Δύο κάτι, Σάλσμπουργκ.
0: Δύο, δύο, πέντε, δύο, δέκα.
1: Σε ακολουθώ στο διπλό.
2: Η Λεύσκι δεν βρίσκει με την ΑΕΚ. Τα παρακολουθικά.
0: Όχι με τον Όφη.
1: Όχι ρε, Όφη με τη Τσεσκά έπαιξε.
0: Μπράβο, η Λεύσκι. Παίξαμε όλες τις
1: ομάδες
0: μου, σε μάτσα από τη Βουλγάρια, ναι.
2: Εντάξει, ναι.
0: Οκ, εντάξει, ναι. Αυτό είναι λοιπόν στις 8 παρατέταρτο, όπως και το Όφη Χόφενχάιμ.
2: Εδώ.
0: Εδώ, παιδιά.
1: Άσοχη.
2: Και εγώ μισθώ.
0: Το άσοχη είναι καλό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Τρία απόδοση είναι.
0: Έχω και ένα άλλο επίσης καλό.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Το goal-goal. Είπαμε ότι η Χόφενχάιμ σκοράρει, έτσι.
2: Και δέχεται.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι.
0: Το goal-goal είναι στο 75.
2: Ναι. Για ποιο safe επιλογή.
0: Αν το πάμε και με over 1,5, με over 2,5 για να μην είναι 1-1, το φτάνουμε στο 2. Αλλά και σκέτο 1,75 για ποιος θέλει.
2: Δεν ξέρω, εγώ θα βάλεις ένα σαμπάρα από τον Όφη Ασοχή.
1: Ναι, και εγώ.
0: Ωραία, Ασοχή είναι και μάλιστα σε απόδοση 3,40.
1: Ωραίο, και... ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, εδώ στην εταιρεία που κουποστάω.
2: Ναι,
0: πάνω κάτω. Και πάμε στα 12. Σχεδόν ισορροπημένες αποδόσεις, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεντζιλουάζ.
2: Διπλό.
0: Ναι. Και εγώ, αλλά το φοβάμαι να σου πω την αλήθεια. Λέει, αν έπρεπε να παίξω, θα το παίζα διπλό.
1: Γκολ, γκολ.
0: Άρα το φοβάμαι. Λοιπόν.
2: Κύριε, η Σαν Σιλουάζ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Δηλαδή την έψαξα σήμερα. Για τη...
0: Το γκολ γκολ δίνει ένα 50. Αυτά είναι χαμηλό γιατί όντως περιμένουν γκολ. Εντάξει. Και έχουμε. Εντάξει, Ιουβέντους Ναϊμέγεν νομίζω.
2: Η Σαν Σιλουάζ μετρά 4 ελληνικές. Και σε αυτές έχει σημειώσει τουλάχιστον 3 γκολ. Και συνολικά 14.
0: Ναι, ναι, όχι. Έλα. Πάει καλά.
2: Δηλαδή τώρα σε απόδοση τώρα 2,70 τόσο.
0: Απλά δεν έχω εικόνα καθόλου από τη Βικτόρια Πλιζέν. Δεν ξέρω τι και πώς, οπότε. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι αν κάτι πήγαινα, θα πήγαινε το χέρι, θα πήγαινε προς το διπλό. Ιουβέντους Ναϊμέγεν νομίζω δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, είναι κάτω από τα 20 άσος.
2: Και το over 3
0: αυτό
2: και το
0: over 10.
2: Χαμηλά.
0: Κάπως έτσι λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στο Crystal Palace Lech Poznan. Mm-hmm. Χαμηλός ο άσος, αλλά άμα τον δεις με κανένα κολλάκι μπορεί και. Αλλά ο άσος μιλάμε για ένα 30 κάτι τώρα δεν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, Λίλεστρομ, το Ρέντσε.
1: Όχι, όχι, αυτά είναι του Ηρακλή.
0: Άσος.
2: Εντάξει, το Ρέντσε είναι η ομάδα της Β' Πορτογαλίας.
0: Άσος με over 1,5 για να πάει και λίγο πιο ψηλά.
2: Το 1,65. Έχει ρυθμό. Εντάξει, 1,65.
0: 1,65 είναι ο Άσος. Μια χαρά είναι.
2: Άμα το... Και γιατί να μην πει και over 1,5. Δεν έχει.
0: Και αυτό λέω. Και ο over 1,5, όπως το είπα και εγώ πριν, και το...
2: Πήγε, 1,87.
0: Μια χαρά. Λοιπόν. Και έχει τώρα τρία ωραία ματσάκια. Είναι το Μπεσίκτας Μαρσέιγ. Εγώ το βλέπω άσο αυτό. Δυνατό άσο κιόλας. Στο 1,75.
1: Γκολ γκολ και αυτό από μένα.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω με το δεσίλα.
0: Οκ.
2: Καθόλου με το γιούγιο.
0: Εγώ μπορώ να στο δω και 2-0. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή Μπεσίκτας και η Μαρσέιγ φέτος δεν. Λοιπόν.
2: Εντάξει, μα έχει γίνει ένα γκολ.
0: Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι αποκλείεται.
2: Κοίτα, θέλω να σα πω και κάτι. Ναι, καταλαβαίνω πώ θέλετε, αλλά. Να κοντράρω στη Μαρσέγ τον Άσο στο 1,80.
0: Καλό. Λοιπόν.
2: Πόσο έχει τον γκολ του, 1,55. Να.
0: Και εγώ αυτό που βλέπω να, για μεγάλη απόδοση είναι το Σεδάδο Μπόρμουθ. Ο Άσο είναι στο 3, το διπλό στο 2,20. Εγώ τον Άσο στο 3 θα το τιμήσω.
2: Ναι. Έχεις εικόνα.
1: Εγώ δεν βλέπω κάτι.
0: Λοιπόν, λίγο έχω γαζέψει στο Σεδάδ και λίγο Μπόρμουθ. Αλλά σε ένα τέτοιο τύπου μάτς που δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι. Όταν ο γηπεδούχος που είναι και πιο παρατοκαπνισμένος έχει 3 απόδοση και ο φιλοξενούμενος 2,20. Μόνο και μόνο γι' αυτό πάω στο 3.
1: Okay.
0: Δηλαδή, σου είπα, δεν έχω κοιτάξει απουσίες και τέτοια πράγματα. Αλλά θα δω πιο παρατοκαπνισμένη της Ελλάδας από την Μπόρνμουθ. Και Celtic Ferencváros. Άσο και over 1,5. Φαντάζομαι τώρα δεν θα είναι πάλι αφελής η Celtic. Τι θέλω καλύτερη ομάδα από τη Ferencváros.
1: Άσο και over 2,5 εγώ.
0: Και over 2,5 ακόμα παραπάνω, δεν μπορεί να φύγει. Πώς το βλέπετε, Ηρακλή?
2: Δεν την αγγίζω τη Celtic μετά από αυτό που έπαθε τη Λίντσε.
1: Εντάξει, δεν το έπαθε. Δεν το έπαθε και συνέχεια.
0: Λοιπόν, έχει και κυπελάκια. Τώρα 4,5 ώρα. Καλαμάτα ΑΕΛ, εμένα ο Άσος μου αρέσει που είναι 1,90.
1: Επειδή είδα το πούλμαν της ΑΕΛ τώρα που ερχόμουν.
2: Είδες το πούλμαν της ΑΕΛ, ναι.
1: Και δύο.
0: Τι κριτήριο είναι αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Okay. Είδα το πούλμαν της ΑΕΛ, οπότε κάτι μου είπε αυτό. Τώρα ξαφνικά είδα εγώ το πούλμαν της ΑΕΛ εδώ στην παραλία.
0: Μπορεί να το κάρφωσες.
1: Και δύο.
0: Εγώ λέω Άσο. Εσύ, Άκρη μου.
2: Αν έβλεπες καλοκαιρινά μπάνια, πήγαινες για μπάνιο.
1: Γιατί όχι.
0: Εσύ, αγόρι μου, έχει κάτι, καμιά έμπνευση με αυτό.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, και έχει και εντάξει, έχει παρατάρει το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Φυσικά πάρα πολύ χαμηλά ο Άσος, δεν νομίζω στοιχηματικά δεν έχει καμία αξία.
2: Όχι, ναι, και ούτε είναι να πει ότι θα βάλει γκολ ο Πανσεραϊκός, δεν το βλέπει. Κοίτα το. Εγώ θα πάρω τη διάδα ρίσκου. Mm-hmm. Να μην χάσει όφη στο 3, στο 3-40 που μου πες και 2-75 το διπλό της Ουνιών.
0: Υπάρχει καλός Άσος χαμηλός βέβαια. Ισπανία, Μπέτις και Τάφερ στις 10. Έχει ένα Μάλαγα Βιγιαρεάλ 10.30, αλλά δεν. Στις 8 είναι το Μπέτις και Τάφερ, με συγχωρείτε. Και νομίζω είμαστε καλά.
1: Είμαστε.
0: Και για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, όχι στοιχηματικά, έχει ένα μάτι στη City Norwich στις 9.30 Link Up. Λοιπόν.
2: Εκεί αξίζει να ακολουθήσει το Norwich.
0: Πιθανότατα θα είναι, αλλά μπορεί να είναι και χαμηλά γιατί αναλόγως και τη σύνδεση θα κατεβάσουν οι πολίτες. Να μην έχει και τόσο μεγάλη αξία στοιχηματικά ενός αναπόδοση. Ακούμε το προηγούμενο σας σήμα, οπότε τι καταλαβαίνετε από αυτό. 1,90 το goal στο City Norwich. Mm-hmm. Όταν ακούμε αυτό το σήμα, για Ηρακλή μου, τι σημαίνει.
2: Φινάλε.
0: Μπράβο.
2: Κάποτε άρχισε μια εκπομπή, τώρα τελειώνει.
1: Λοιπόν, νέα του κυρία Ζόπουλο στον ήχο, Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Κονοδημίο, Διονύση Φέσα Μικρόφωνα, Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούση και ακολουθούν.
0: Ακολουθεί ο Τάσο Νικολογιάννη εδώ, με Κώστα και Τσερτζόγλου που μετά θα πάει στο γήπεδο, πότε δεν μπορούσε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πάνος ο Μπουρνάς είναι στα ντεξ σήμερα. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, αλλά στο πλευρό μου οι Brothers Μπαϊνίκια, Βασιλάρας και Μιχάλης εδώ, παρεάκι. Όπως και όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι εκεί έξω. Για να ξεκινήσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε την Παρασκευή μας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σενίδα της εκπομπής. Αυτά σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό σκέλος, το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας. Λοιπόν, στο πρωί της Παρασκευής και μετά τη μεγάλη χθεσινή νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Ο Όφη, ο οποίος συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις. Συνεχίζει να εκπλήσει τους πάντες με αυτή την ομάδα που είναι γεμάτη Ελληνόπουλα του Χρήστου Πόντι. Και χθες ξέρανε τη Χόφενχάιμ και την έπιασε κανονικά κορόιδο σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι τελικές είναι 22-5-22-6 για την Χόφενχάιμ, κάπου εκεί. Ο Όφη από τις 6 τελικές, οι 3 ήταν στην εστία και τα 2 ήταν γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι, μπορεί να μην έχει, ας πούμε, παράδειγμα, το μπάτζετ των ομάδων χθες ήταν 300 εκατομμύρια της Χόφενχάιμ, 19 του Όφη, έτσι. Για να καταλάβετε για τη διαφορά μιλάμε. Για τη διαφορά μιλάμε στα νούμερα. Χόφενχάιμ πέρσι βγήκε πέμπτη στη Γερμανία. Έκανε μεταγραφές 68 εκατομμύρια το καλοκαίρι. Και όμως ο Όφη την έπιασε κορόιδο με τον γνωστό τρόπο, με το παιχνίδι της υπομονής, χτυπώντας στο transition και από μια στημένη μπάλα. Κατάφερε να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη, να μπει με το δεξί και να δείξει για άλλη μια φορά ότι έχει αλλάξει επίπεδο το τελευταίο διάστημα, με τελικούς κυπέλλου, με κύπελο, με Ευρώπη, με πρώτη συμμετοχή στη League Face. Μια ονειρική περίοδος, νομίζω, η τελευταία διετία για τον Όφη, που ό,τι δεν έζησε τα προηγούμενα 25 χρόνια τα ζει μαζεμένα μέσα σε 2 χρόνια. Η μεγάλη ομάδα της Κρήτης. Και όχι μόνο αυτό, με αυτή τη νίκη έχει φέρει και την Ελλάδα μία ανάσα πλέον από την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA συνολικά. Και συνεχίζονται και τα θετικά αποτελέσματα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι προχθές νίκησε ο Ολυμπιακός, την προηγούμενη εβδομάδα είχε νικήσει η ΑΕΚ. Τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά, πάνε μια χαρά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Αϊτόρ έβαλε το πρώτο γκολ στην κόντρα, στο 30 λεπτό. Στη συνέχεια οι Γερμανοί ταλαιπωρήθηκαν, πίεσαν, κυκλοφορούσαν την μπάλα, είχαν ευκαιρίες. Και στο τέλος ο Σόφι τους κέρασε και ένα δεύτερο στο 84 με κεφαλιά του Κανελόπουλου μετά από κόρνερ. Και έτσι πήρε την μεγάλη νίκη. Μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών παιχνιδιών, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις 113 βαθμούς πίσω από τις 10ες Πολωνία και Τσεχία. Δηλαδή είναι μια απόσταση που είναι λιγότερο από μια ισοπαλία, στην οποία παίρνει κάθε ομάδα 200 βαθμούς, για να καταλάβετε πώς έχουν πλέον τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, στις 13 με 15 Οκτωβρίου που έχουμε τα επόμενα παιχνίδια ευρωπαϊκά, όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, όλοι μαζί, η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει και την Πολωνία και την Τσεχία. Η Πολωνία έχει μείνει με 2 ομάδες στην Ευρώπη και οι 2 παίζουν στο Europa, ενώ η Τσεχία είναι με 4, όσες και η Ελλάδα. Και η βασική διαφορά της 10ης θέσης που σας πρίζουμε και σας λέμε 10η θέση είναι ότι ο πρωταθλητής θα εξασφάλιζε απευθείας θέση στη League Face του Champions League, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διαδικασία προκριματικών. Ο κυπελούχος θα ξεκινά από τα play-off του Europa, ο δεύτερος του πρωταθλήματος από το δεύτερο προκριματικό του Champions League, ο τρίτος δεύτερος στον προκριματικό γύρο του Europa League και το τέταρτο δεύτερος στον προκριματικό του Conference. Θα άλλαζε γενικά πολύ την κατάσταση μια τέτοια συνθήκη και νομίζω ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά σε αυτή τη διαδικασία μετά το χθεσινό αποτέλεσμα του Όφη. Χθες είχαμε και κύπελο όπου η ΑΕΚ ακόμα βάζει γκολ στον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω αν μας σταμάτησαν ή αν βάζουν ακόμα. 6-0 στο ημίχρονο. Σιγάρε, παιδιά, σιγάρε. Σιγάρε. Μιλάρα, τι έγινε, τους βρήκατε μπόσχους χθες στους Ερέους, τους κάνατε. Ο Πανσεραϊκός, να φανταστείτε, άλλαξε το βράδυ το λογότυπό του στα social media, το έκανε μαύρο. Μετά το 8-1. Εντάξει, σε άλλες χώρες δεν απολογίζουν αυτά. Εδώ εμείς στην Ελλάδα τα παίρνουμε πολύ βαρέως. Πάει, ήταν, πέρασε. Αλλά το κακό για την ΑΕΚ ήταν ότι τραυματίστηκε και ο Βάργκα. Όπου περιμένουμε σήμερα στις εξετάσεις να δούμε αν θα χάσει μόνο το ματς με τον Βόλο τώρα που το χάνει σίγουρα την Κυριακή ή αν θα έχει πρόβλημα και για μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Με ένα τραυματισμό στο 60 κάτι που είπε ο επιθετικός της ΑΕΚ που έβαλε και δύο γκολ. Ενώ ο Μάνταλος έκανε μυθικά πράγματα. Έδωσε 4 ασίστ και βάλε και ένα γκολ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχει αρκετή δράση, έχει μπάσκετ φουλ δράση, γιατί έχουμε τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ενώ το απόγευμα έχουμε και παιχνίδι για το Super Cup της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Σε ποδόσφαιρα, ξέρετε, όπως κάθε Παρασκευή υπάρχουν κάποια ματσάκια από το εξωτερικό τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε. Εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε όλα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Στέλνω την πρώτη μου καλημέρα στον Λεωνίδα από τη Λαμία, του φίλο μου. Την αγάπη μου, φίλε Λέων. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλό που σου ακούσε όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στον προπονητή Χριστό Κόντι. Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλό σα, Γιώργο, στην παρέα από το Λίψτα. Τέλα, σαν να ξεχαστήκαμε, πάμε να πας για ένα νερό, λέει ο Σωτήρης. Πολλές ωραίες και γλυκές καλημέρες σε όλη την παρέα. Τα όλα από Ηράκλειο. Μας τρέλανε πάλι ο Φάρα χθες σε Σιβάγκο. Ζούμε ιστορικές στιγμές με την ομάδα. Έχει κλείσει φωνή μου εντελώς. Με νοήματα θα συνοηθούμε σήμερα, βλέπω. Πολλά φιλιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Καλώς ορίσατε, κύριε Κολλή Αλεξάνδρα. Πολύ καλημέρα σας, φίλοι μου. Παρασκευή, Βαγγέλη, και δεν ο Κυριάκος, την πάτησε πάνω στον Μπουρνά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ένα μεγάλο μπράβο στον Όφη. Μακάρι να πάνε έτσι όλες οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Επιτέλους να πάμε στην 10η θέση. Γιώργος από Βόλο, ο Δρομέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Δεν έχω καμία σχέση με τον Όφη. Τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα μου ήταν αντιπαθής. Αλλά ειλικρινά, πώς γίνεται σήμερα να μην είμαστε όλοι Όφη? Συγχαρητήρια, καλώς σου κόδησε από Κατάρ. Καλημέρα, Ευάγγελος, και παρέα σου. Καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν. Μπράβο σε ελληνικές ομάδες που πήραν βαθμούς. Ειδικά Όφη, λέει, με τους 8 Έλληνες. Καλό που σου κού, ξενιτάκια, ναυτικούς και περαστικά και σε όλα τα κρεβάτια του πόνου. Φιλιά στην κοράκλα σου, λέει ο καπετάν Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους από το Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πιστεύω πως φέτος η Πανάθα θα πάει από τα θέατρια στο νέο στολί της και πολύ καλά κάνει ο Αλαφούζος και προστατεύει την ομάδα από παντού. Γιατί τόσα χρόνια τον είχαν στην απέξω. Λέει εδώ ο Θάνος, που λέει καλή εκπομπή, ωραία συντροφιά που μας κρατάς. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλό που σου πού περιγράφεις την Κυριακή. Επίσης, ποιο κομμάτι είναι το σήμα της εκπομπής? Πανάθα μόνο, νεαρτάκι και γκίζει. Εγώ στο ραδιόφωνο, ναι, περιγράφω εγώ το Καλαμάτα Παναναϊκός. Το κομμάτι είναι το περίφημο I Believe, Funky Boogie Brothers. Ένα κομμάτι που έχει συνδυαστεί πολύ με αυτή την εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, Βασίλη Μιχάλη, και στην παρέα από τους δέκτες. Συγχαρητήρια στον Όφη, στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Άγια, τον Ιχαβούζα. Καλημέρα σε όλους. Κανονικά, όλη μέρα πρέπει να παίζει το τραγούδι που έχει συνδεθεί τελευταία με τον Όφη, μόνο Πανάθα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή Παρασκευή, να είμαστε τώρα. Και ας είναι χίλιες ώρες. Δύναμη και κουράγιο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Πολλά μπράβο στον Όφη. Ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Την αγάπη μου στην παρέα στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Επίσης, φίλε. Καλημέρα στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη, στον Πάνο και στους δίδυμους πύργους και σε όλη την παρέα από 446 στάδων σταθμού Αμαρουσίου, νοσοκομείο Πεντέλης, Λεωφώτης Εφέλ. Καλό Σαββατοκύριακο και πολλά μπράβο στην ομάδα του Όφη για αυτό που έχουν καταφέρει. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στους δίδυμους πύργους. Ορίστε και άλλους δίδυμους πύργους. Και σε όλη την παρέα στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, να είσαι πάντα καλά που καταφέρεις και κερδίζεις καρδιές όλων των οπαδών κάθε ομάδας και ειδικότερα Σπανάδας, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγελάρα, πως είναι, μπράβο στους κριτικούς αδερφούς μας, παίξανε μπαλάρα και ένα καλό που διάβασα. Τι διαφορά έχει ο ελεύθερος από τον παντρεμένο? Ο παντρεμένος τρώει σπίτι και μαμά έξω, λέει. Ο ελεύθερος τρώει έξω και μαμά σπίτι του. Τα φιλιά μου. Καλό σου που λέει ο Θωμάς. Ο Πενιρλή δεν ξέρω τι έχει στείλει. Πενιρλή, τι έχει στείλει, φίλε? Τι είναι αυτά που γράφει? Τι είναι αυτά που γράφει πρωί-πρωί? Για μάζεψου λίγο. Λοιπόν, Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα, αδερφιά. Με διάθεση ασιατική σήμερα, λοιπόν. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλώ σου πούμε, για Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα, μπράβο στον Όφη Άξιος και ταμείο με 8 απόδοση. Λέω Κώστας από Καναδά. Απεικονιστική εξέταση που γινόταν το μεσαίωνα στις περιοχές των γερμανικών φύλων. Σαξονική τομογραφία. Λέει ο επόμενο τη ασφάλτου. Απόρρο, πώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η ομάδα φέτος θα βάζει γκολ για από όλες τις πάντες, από τα μπακ, από τα εξτρέμ και τα λοιπά. Δεν σταματιέται αυτή η ομάδα. Αποκούραση στη συνέχεια, γιατί έχει την ποιότητα, λέει ο Πάνος ο Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγτζής. Καλησπέρα, Βαγγελάρα, και στην όμορφη παρέα συγχαρητήρια στον Όφη. Αυτές είναι νικές ιστορικές, λέει ο Μιχάλης 7 από Κορυδαλό. Πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα χάρηκε με τον Όφη και εγώ βλέπω μια έτσι γενικά θετική διάθεση από όλο τον κόσμο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα, Βάγκο Κάπα. Γεια σου, αρχηγέ. Κάτσε ρε Σιμπάγκο, η 10η θέση δίνει 4 εστέρια για 5 που δίνει το 15, είπα, δίνω τα 4. Καλημέρα κύριε Βαγγίλη και σε όλη την ομάδα, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή, να χαίρομαι τη γυναικάρα μου, λέει, σήμερα γενέθλια, Θοδωρή στα αεροδρόμια. Να το χαίρεσαι ρε φίλε, υγεία να έχετε και οι δυο σας. Με γλέτησαν στο Fight Club, ας με γλέτησαν. Αδέρφια μου, είναι ο Κώστας και ο Γιάννης. Με γλεντάνε και όταν βγαίνω, δεν με γλεντάνε όταν βγαίνω, να είναι καλά τα παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα ήθελα Αϊτόρ στη θέση του Πελίστρη, ο Αλέξανδρος στον δρόμο. Τώρα νομίζω ότι αυτά, Αλέξανδρε, δεν είναι. Ο Αϊτόρ τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό τον έκλεισε. Να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί ήμουν και ιδιαίτερα συμπαθής. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Μπράβο στον Όφη. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε με τον κόσμο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
1: Τι κάνετε και σε όλο το πάνελ εκεί που έχουν μαζέψει τα παλικάρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ξεκινάω από το Φώτη. Φώτα 2 και 5 με 2 και 8 και 2 και 10. Ήμουνα εκεί. Δεν ήταν κανένα λεωφορείο και θυμάμαι ότι ήταν το 395 που μου είχες πει. Γιατί εγώ έβαλα στο Βεζινάδικο στην αστυνομία απέναντι και μετά ήμουν δίπλα. Δεν είχα κάτι να κάνω. Την επόμενη φορά, εντάξει, δεν πειράζει, γιατί βιαζόμουν κιόλας. Ένα. Δεύτερον, μετά από ψηφοφορία 4-0, το κουταβάκι που έρχεται σήμερα 9 η ώρα το πρωί, θα ονομαστεί Λαμέλα. Το βάφτισαν ως πολεφέρ.
0: Λαμέλα ή Καλημέλα, Λαμέλα.
1: Λαμέλα. Για να το μάθει κιόλας και να... Και είναι εύκολο. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για την πρωταθλήτρια. Όχι. Πρώτα με τον Όφη, πολλά συγχαρητήρια, γιατί ο Όφη ήταν και ο πατέρας μου. Και εντάξει, να είναι καλά γι' αυτό, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, είναι μερικοί που λέγανε, να πω, ότι δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά για να παίξουν στο Champions League, για να παίξουν, ξέρω εγώ, να διαλέξουν ομάδες. Αυτό είναι για απάντηση για το Βάρκα που λέγατε μερικοί που βγαίνανε, ξέρω εγώ, και στα media, αν έβαζε τα πόδια του ή όχι. Συμφωνείτε?
0: Εντάξει, τώρα δεν έχω συμμετάσχει σε καμία τέτοια κουβέντα. Εδώ πέρα δεν
1: είδα. Όχι, δεν είναι τίποτα, αν είναι δυνατόν. Απλά λέω γενικά, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι διαλέγουν, ξέρω εγώ, μάτς και αυτά και ιστορίες. Τουλάχιστον ο συγκεκριμένος απέδειξε ότι δεν διαλέγει μάτς. Γιατί πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, 5-0, 6-0, δεν θυμάμαι πόσο ήταν.
0: Νομίζω 6.
1: Όταν έπαθε το.
0: 6 ήταν, νομίζω.
1: Ναι, κάπου εκεί. Δηλαδή που δεν είχε και νόημα να το κάνει. Και κάτι που μου είχαν μεγάλη εντύπωση, τώρα δεν το έχει πει κανένας, αλλά το άκουσα. Απλά εσύ θα μου το επιβεβαιώσεις άμα είναι. Βγήκε η εντεκάρα του Champions League που είχαν παίξει όλοι. Βγήκε η εντεκάρα.
0: Τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Σωστά. Ναι. Και μέσα στην εντεκάρα είναι και ένας ΣΑΕΚ.
0: Ποιος είναι?
1: Δεν θα με ρωτήσει.
0: Ποιος είναι.
1: Ρώτα.
0: Ο Λάζαρος, ρωτά.
1: Ρώτα. Δηλαδή, βάλετε παιδιά ότι πόσοι παίζουν στη θέση του και τους έφαγε. Εντός εισαγωγικών. Και μου έκανε εντύπωση που δεν το είπε κανένας, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα που το γκουγκλάρα, ναι. Έχει βγει πριν 7 μέρες. Πριν 7 μέρες ακριβώς.
1: Φαντάσου.
0: Πριν μια εβδομάδα, όπου το γράψαν αρκετά σε έτομους. Και που λένε ότι η Ρώτα είναι στην καλύτερη δεκάδα του Champions League. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μπράβο.
0: Γιατί πήρε βαθμολογία 8 και 14 συνολικά.
1: Δηλαδή και ποιο είναι απέναντί του, δηλαδή στην ίδια θέση. Με αυτή είναι την έννοια, λέω, ας πούμε.
0: Εντάξει, πάντα όταν βγει στην καλύτερη τάξη, όντω λέει, είναι με μεγάλη διέκριση.
1: Ατομική. Γι' αυτό, ατομική, ναι.
0: Αλλά είναι πριν μια εβδομάδα αυτή η είδηση. Πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι, και δεν ακούστηκε αυτό, αυτό είπα. Δεν ακούστηκε στο ραδιόφωνο. Τουλάχιστον εγώ δεν το άκουσα.
0: Δεν το άκουσα. Θα το πάνε σίγουρα τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ σε ΑΕΚ. Θα το πάνε, αλλά εσύ δεν τα άκουσες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάνε.
1: Α, ναι, ναι, εντάξει. Okay. Λέω στις εκπομπές επικοινωνίας.
0: Εγώ την προηγούμενη Παρασκευή δεν είχα, αδερφέ. Ήμουνα σε γάμο.
1: Και τη Δευτέρα, και τη Δευτέρα, και τη Δευτέρα ήταν σε γάμο. Και να σου ευχηθώ και τη κόρη σου να είσαι καλά και να.
0: Σα ευχαριστώ, Νικόλα. Για να τα ζήσει.
1: Να είναι δυνατόν. Παιδιά, εν τω μεταξύ δεν έχω πει τίποτα ακόμα,
0: Τι εννοείς?
1: Τίποτα στα παιδιά και στο.
0: Α, για το σχολείο.
1: Τίποτα, τίποτα. Θα το δουν τα παιδιά μετά το σχολείο και η γυναίκα μετά τη δουλειά. Δεν έχω πει τίποτα.
0: Τρομερό, έτσι. Να το ξέρει, να το ξέρει μισή Ελλάδα από το ραδιόφωνο και να μην το ξέρει η οικογένεια. Έτσι είναι τρομερό.
1: Ναι, ναι,
0: η μισή Ελλάδα ξέρει και τι σκυλί παίρνει και πώ το λένε. Και δεν το ξέρει η οικογένειά σου.
1: Και το βαπτίσαμε. Και
0: ύστερα σου λέει όσα ξέρουν οι κοκκίνε, να ξέρει ο κόσμο όλο.
1: Δεν μου καλά. Καλά να μα πάει σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια. Ωχ, Παναγία μου, σε κανένα μου. Τι κοινό έχει ο παντρεμένο, λέμε τον ελεύθερο. Και οι δύο νομίζουν πω ο άλλο μαμάει όποτε θέλει. Λέω παλά για του απαπειρατή. Αυτό το έχω ξαναδιαβάσει, αλλά είναι ωραίο. Όχι, Παναγία μου. Πάμε παρακάτω, καλό μας πούνε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
2: Τι κάνετε, όλο το πάνελ είναι καλά?
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραία. Να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Μπορεί να μου πει τα παιχνίδια του Όφη τα υπόλοιπα, να δω αν έχει πιθανότητες να περάσει? Έπαιξε με τη Χόφενχάιμ, κέρδισε.
0: Κύριε Δημήτρη, έχει άλλα 7 μάτς τώρα, Όφη.
2: Ναι, αυτά ποια είναι?
0: Θα θες όλα να τα πω τώρα,
2: Περίμενε. Ξέρω εγώ, δεν είναι εύκολο.
0: Περίμενε, μισό λεπτάκι, περίμενε.
2: Ναι, περιμένω, λοιπόν. Λίγο.
0: Έχουμε και λέμε. Ρεν Όφη.
2: Ρεν Όφη.
0: Όφη, Μπάγερ Λεβερκούζεν.
2: Μα.
0: Μπερσεβά Όφη. Όφη Άντερλεχτ. Μπενφίκα Όφη. Στουρμ Γκράτς Όφη.
2: Κοίταξε να δεις, άμα πάρει δυο εντός έδρας παιχνίδια, πιστεύω θα περάσει. Και έχει και εκτός έδρας τη Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Α, και τελευταία αγωνιστική, Όφη Λεχ Πόζναν.
2: Α, Όφη Λεχ Πόζναν, πάλι με Πολωνούς, εντάξει.
0: Τελευταία αγωνιστική.
2: Αφού κέρδισε η γερμανική ομάδα, τι έχει να φωτίσει?
0: Αφού ξεκίνησε τώρα με το τρίποντο, έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξο. Αλλά και το γυρό πάνε...
2: Ναι.
0: Θέλει κανένα 10 ποντάκια, τα θέλει έτσι. 10-11 ποντάκια.
2: 10 ποντάκια, αλλά είναι το όριο.
0: 10-11 ποντάκια, κάπου εκεί.
2: 10-11. Αλλά 7 ή 8 δηλαδή.
0: Ναι, αλλά έκανε μια δουλειά πολύ σημαντική, καθώς νίκησε ένα από τα φαβορία, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και μάλιστα και με 2-0 κιόλας στο τέλος.
2: Και 2-0, ναι. Μάλιστα. Και ένα άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Το κύπελο είναι η τρίτη αγωνιστική που έγινε?
0: Είναι η τρίτη, αλλά κάποιες έχουν παίξει δύο παιχνίδια, όπως ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά, που είχαν πάρει ρεπό για να παίξουν το ξαναβολή στο πρωτάθλημα. Και πιο πολλές ομάδες έχουν παίξει δύο.
2: Εν τω μεταξύ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί είχαν ευρωπαϊκή υποχρέωση και δεν παίξαν τη μία αγωνιστική. Γι' αυτό
2: σου πάω ακόμα.
0: Ναι, οι πιο πολλοί έχουν παίξει δύο, ναι.
2: Πότε είναι η επόμενη αγωνιστική?
0: Η επόμενη του κυπελού.
2: Ναι.
0: Μέσα Οκτώβρη είναι περίμενα, ας πω. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου.
2: Οκτωβρίου. Και θα παίξουν την τέταρτη αγωνιστική ή θα παίξουν τα παιχνίδια που χρωστάνε οι ομάδες που έχουν δύο?
0: Τώρα κοίταξε, εδώ βλέπω στις 28 του μήνα παίζει και ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει και ο ΙΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να κάτσω να δω ένα αναλυτικά, κύριε Δημήτρη.
2: Αλλά όχι, εντάξει. Περίπου, δεν έχει άλλη αγωνιστική πιο πριν.
0: Βλέπω ότι επόμενη είναι τότε. Τώρα τι να σου πω. Δεν νομίζω να σε γελάσω. Τότε βλέπω την επόμενη αγωνιστική, τέταρτη.
2: Τέταρτη, μάλιστα. Στην οποία έχει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Όχι, όχι, όχι. Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ.
2: Να.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Και μετά είναι στην τελευταία με τον
0: τελευταία είναι, ναι, στην τελευταία είναι το Ολυμπιακός
2: Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Αυτά.
0: Έγινε,
2: δεν σε κούρασα πολύ.
0: Όχι καθόλου.
2: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, τι ώρα είναι και 25, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευαγγέλη. Γιάννης Παναθηναϊκός από το Φορτηγό.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, να ξέρεις, φίλε, να πούμε ότι οι μπαλίτσες της Ευρώπης έχουν πάει στη θέση τους. Φτάσανε.
0: Παρακαλώ.
3: Οι μπάλες, λέω, από το που είναι να παίξει η ομάδα τώρα, από ό,τι είναι να παίξει το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, έχουν φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ. Τα πήγα εγώ, τις πήγα εγώ προχθές.
0: Για ποια ομάδα?
3: Φτάσανε. Για τον Παναθηναϊκό. Γιάννης Παναθηναϊκός, πάμε.
0: Α, και τις πήγες σήμερα η μεταφορική?
3: Ναι, ναι, ναι, τις πήγα εγώ στα γραφεία της ΠΑΕ. Δύο μπαλέτες, μιλάμε, χαμός. Πολύ,
0: πολύ μπαλά, ε.
3: Τόπι. Πολύ τόπι, ρε φίλε.
0: Πολύ τόπι. Θα χάσει το τόπι.
3: Λοιπόν, φτάσανε από Γαλλία, official. Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ο μεταφορέας δεν έχει δικαίωμα μιας μπάλας.
3: Αυτό είπα και εγώ. Λέω,
0: γίνεται
3: ο πρόεδρος να μας κάνει να πούμε. Δεν ξέρω αν ακούει και ο πρόεδρος τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, λέει, γίνεται ο πρόεδρος να μας κάνει δωράκι. Λέω, μια μπαλίτσα να πούμε. Γουστάρουμε να πάτε, δώσουμε να πούμε στα παιδάκια μας.
0: Όλες τον ναή θα πάνε. Δώσει καμία στον κόσμο.
3: Έλαντε. Λοιπόν, τι θέλω να πω για την ομάδα τώρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Όφη. Δηλαδή, μπράβο τους. Μπράβο τους. Και μπράβο και στον Κόντι και μπράβο και σε όλο το team εκεί πέρα. Μπράβο στα παιδιά.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω για την ομάδα. Βαγγέλη, μετά από χρόνια κάθομαι και βλέπω την μπάλα ήσυχο στον καναπέ. Δεν είμαι, ξέρεις, άλλαξε, δώσε πίσω, κάνε, ξέρω εγώ, αφού με βλέπει η γυναίκα μου, λες, είναι προσπαστός. Ξέρω εγώ.
0: Όχι, πες, όλοι έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε.
3: Λοιπόν, έβγαινα έξω να κάνω τσιγάρο, να ηρεμήσω. Στα τελευταία 10 λεπτά, ξέρω εγώ, καθόμουν από τη γωνία, από το παράθυρο. Μήπως κι αν και φόρσον, ξέρω εγώ, βάλουμε κανένα γκολ εκεί που το έχουμε φάει στο τέλος και γίνει καμιά ανατροπή και κερδίσουμε. Τώρα κάθομαι ήρεμος, χαλαρός. Παραδείγματος χάρη, προχθές, με το που ξεκινάει η φάση με τον Ουναή και φεύγει ο Ουναή για να πάει προς την περιοχή, την ώρα που φτάνει μερικά δευτερόλεπτα πριν από το σουτ, λοιπόν, λέω, το κόλλησε. Και με το που μπαίνει γκολ, τεινάζομαι πάνω, λέω γκολ. Με κοιτάγανε η γυναίκα μου και η κόρη μου να πούμε, λέει, τι έγινε, μας τρόμαξες, μπαμπά. Λέω, άσε με να το ευχαριστήσω, να πούμε, παιδάκι μου.
0: Συνδυασμό. Εγώ ακούω, έχεις ίδιο συνδυασμό. Κάτι,
3: ναι,
0: ναι, ωραία.
3: Έχουμε τον ίδιο συνδυασμό, Βαγγέλη.
0: Μπράβο, μπράβο. Κατάλαβε, καταλαβαίνω απόλυτα τότε.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και πάλι μπράβο στον Όφη. Μπράβο σε όλες τις ομάδες. Πάμε καλά, είμαστε δυνατοί. Πιστεύω να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Η ομάδα μας επιτέλους μετά από χρόνια βλέπουμε κάποια πράγματα ωραία. Το ευχαριστιόμαστε. Λίγο χαμηλά η μπάλα, στο έδαφος στα πόδια και συνεχίζουμε δυνατά. Αυτό ήθελα να πω. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια.
0: Γιάννη μου, να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλή δουλειά.
3: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Γεια σου, ρε αγόρια. Είναι και 28. Να βγάλω γραμμή, να διαβάσω μηνύματα. Διαβάσω μηνύματα καλύτερα. Και τηλέφωνα έχουμε φουλ ακόμα μπροστά μας. Μην μου ανησυχείτε καθόλου. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Καλημέρα και στον Πάνο. Μπράβο στις ομάδες μας για τα αποτελέσματα. Καλό και ήσυχο Σαββατοκύριακο να έχουμε και να μην ξεχάσω υπομονή με τους φωστήρες. Μίλτον Παράφων περιπτεράς. Συνηθισμένα τα βουνά τα χιόνια, Μίλτο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στον Όφη. Καλό σουκού να έχουμε, γιατί βλέπω παρατράγουδα να έχουμε τη Δευτέρα για τα ματσάκια, λέω Παγωτατζής. Γιατί γίνεσαι μάντης κακών εξελίξεων, ρε φίλε. Καλημέρα, μπράβο στον Όφη. Πάτησε τους υπερόπτες Γερμανούς. Το χάρη καλές και ήταν η ομάδα μου χθες, λέω Θοδωρή στο Παόκι. Έγινε και με το μαύρο άσπρο, λίγο μπερδεύτηκες. Πλάκα κάνω. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Photoshop ήταν του Ρώτα, για όνομα, λέει ο Κωνσταντίνος. Photoshop. Εδώ πέρα μου στέλνει την αγωνιστική, την δεκάδα, από το επίσημο του Champions League ο φίλος. Στην οποία, ναι, δεν είναι, είναι ο Ντεστ. Καλύτερος δεξιός μπακ. Τι να σου πω, ρε φιλάρακο. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συνέβη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο χειρότερος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα με λαμέλα, κύριο Δημήτρη. Ευτυχώς, λείπει ο άλλος, λέει. Σταμάτα, ρε Γιώργο, να σε γκρινιάρεις και εσύ τώρα και σταμάτα να χώνεις. Μην έχεις τώρα αρνητική προδιάθεση. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, λέει, θα ήθελα να μου πεις τα επόμενα παιχνίδια του Μαρκό και ένα άλλο πόσα γκολ είχε βάλει ο Τόργκελε στην καριέρα του. Ο Τόργκελε, νομίζω, στην Ελλάδα έπαιξε 4 μάτς και βάλει 2 γκολ. Αλήθεια λέω. Σε ένα κύπελο τα χιβαλικά που σε ένα εύκολο ματσάκι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όμως μετά τη διακοπή. Αφού πάμε στο δελτίο ειδήσεων, καλό αυτό έτσι. Αφού πάμε στο δελτίο ειδήσεων και έρθουμε δυνατά για τη συνέχεια μας. Πάμε σε break τώρα και ερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, τα λέμε σε λίγο.

0: 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απεταθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για αξιοπλήμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη σύνοδος του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μια επανδρομένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ελλάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
8: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
12: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
8: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, καλημέρα σε όλους. 2-10-95-79-283-4-5 το τηλεφωνικό κέντρο εδώ του σταθμού για να τα πούμε στον αέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, λέει ο Δημήτρης 7. Καλημέρα, Βαγγέλη Πανούλη, συγχαρητήρια στον Όφη και ειδικά στον Θανάση, τον Ανδρούσο και την οικογένειά του. Φιλιά στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιάλο, Παναγιώτης Εθνικάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και στους δίδυμους και σε όλη την παρέα. Μπράβο στον Όφη, για άλλη μια φορά βάλετε γυαλιά σε όλες τις ομάδες. Με 7 Έλληνες στην 11η Λομάκη ο Ατρομητάρας. Καλημέρα, Μάκη, και σε σένα. Βαγγέλη, βάλτε, λέει, για τον Όφη αυτό το τραγούδι. Μου στέλνει εδώ πέρα ένα κομμάτι ο φίλος μου ο Νίκος. 2-10-95-79-283-4-5. Είμαστε αρκετά ήρεμα στο τηλεφωνικό κέντρο, να πω. Μπορείτε να καλέσετε, έχει πολύ χώρο για όσους γκρινιάζουν ότι δεν προλαβαίνετε να βγάλετε γραμμή. Τώρα είναι το κατάλληλο momentum, που λέει και μια ψυχή, για να τα πούμε στον αέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Επίσης, φίλε.
1: Και καλημέρα στους υπόλοιπους που έχεις εκεί δίπλα, στους συνεργάτες σου. Μας Γιώργος πέρα. Από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Εχθές είχε πολλά γκολ στο Europa.
0: Ναι.
1: Να τα είδες καθόλου, τα παρακολούθησες τα παιχνίδια?
0: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχω εικόνα για τα αποτελέσματα. 4 είναι Μπεσίκτα στη Μαρσέιγ, 5-0 η Ιουβέντους στην Νέιμέγγεν.
1: Η Μπεσίκτας φέτος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Με την προσθήκη του Βλάχοβιτς έχει γίνει πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα. Ποιο είδες εσύ, ποιο χάζευες?
1: Εγώ έχω την... Μπράβο, ναι.
0: Το προσθήκη για να τα βλέπεις όλα, ναι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, μεγάλη νίκη του Όφη χθες και αυτής της πορτοκαλικής στο Ρέντσε, πρώτη εθνική ομάδα.
0: Μέσα στη Λίλεστρουμ, ναι.
1: Ναι, μέσα στη Λίλεστρουμ. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι διοργανώσεις για ευκαιρίες για κάποιες ομάδες να κάνουν κάποιες νίκες. Mm-hmm. Και θέλω κάτι για τον Παναθηναϊκό να πούμε και θα ήθελα και τη γνώμη σου. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τα νέα παιδιά που έχει κοντά του ο Νίστρουπ και τους δίνει και χρόνο και στην προετοιμασία τους είχε και στις προπονήσεις. Είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί βρίσκονται δίπλα σε ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες και σε έναν αυτή τη στιγμή υγιή οργανισμό. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε συμπαρασύρει ο διπλανός, ακόμα και στη δουλειά, ακόμα και... Δηλαδή όπως τον νέο άνθρωπο, αν κάποιος είναι αδρανής ή δεν βγάζει υγεία, είτε επαγγελματικά είτε τώρα όπως είναι ποδοσφαιρικά, και θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία τους να κάνουν, να βγάλουν πραγματικά αυτό από ο καθένας και να πάρουν πολλά πράγματα.
0: Αυτό είναι γεγονός, είναι ξεκάθαρο, είναι σίγουρο ότι συμβαίνει. Είναι σίγουρο δηλαδή τώρα για τον Κάτρι να παίζει δίπλα στον Τεφράι, δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε εσύ και εγώ, το καταλαβαίνεις ότι... Είναι εύκολο αντιληπτό αυτό, ας πούμε, ότι κάποιος γίνεται καλύτερος παίζοντας με σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Γιατί ίσως ξέρεις και σε άλλες χρονιές υπήρχαν ταλέντα και με δυνατότητες, αλλά χαθήκανε σε όλη την μετριότητα και σε όλα αυτά που συμβαίνανε στην ομάδα και δεν μπορέσανε να αναδειχθούν.
0: Να σου πω κάτι, φίλε, η γνώμη μου υπάγεια για όλες τις ομάδες είναι ότι, και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ότι οι ξένοι που έρχονται πρέπει να είναι ένα κλικ πιο ποιοτική από τους δικούς μας εδώ. Αυτό είναι το νόημα να φέρνεις κάποιο ξένο ποδοσφαιριστή, γιατί είχε χαθεί αυτό το νόημα τα προηγούμενα 10-15 χρόνια. Δηλαδή, ερχόντουσαν κάποιοι ξένοι οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά χειρότεροι από τους δικούς μας, μόνο και μόνο επειδή ήταν πιο εύκολο το να τους υπογράψεις με τα συμβόλαια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα επίπεδο που τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω και γενικά.
1: Ναι, και γενικά και την ΑΕΚ. Είδα και λίγο την ΑΕΚ χθες και αυτή έχει νέα παιδιά. Απλά επειδή ξέρεις, εμείς οι Παναθηναϊκοί είχαμε καλομάθη τις παλιές εποχές, δηλαδή πριν 20-25 χρόνια, που έβγαζε το Ικανία, τότε αστέρια μας είχε δώσει στην πρώτη ομάδα.
0: Νομίζω αυτό ότι τώρα εδώ και δύο χρόνια πλέον.
1: Έχει ξαναρχίσει αυτό.
0: Εδώ και δύο χρόνια πλέον έχει γυρίσει πάλι, ναι.
1: Έτσι, σωστά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά, φίλε μου, καλή δουλειά. Καλημέρα. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικάριά.
0: Καλημέρα, καλώς το να.
2: Κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Σε κατάλαβα από τη φωνή που λένε.
2: Δεν μου στείλες μηνύματα καλοκαίρι να πάμε το κουρμιστό το αρνάκι με τη σπαγκέτη.
0: Πού, σε ποιο μέρος κάτω στο, στον Αγρίλιο, μου είχες πει.
2: Εσύ ήσουν κάτω και εγώ ήμουν στην αρχαία Ολυμπία, στον πύργο.
0: Εσύ ήσουν στον πύργο. Εύκολο είναι, ρε φίλε, τα πέρα, δώστε τώρα, καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Πάμε στο φλού εδώ, σε όλη την παρέα, γεια σας.
0: Τι γίνεται, ρε φλού.
2: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, υγεία, φίλε, με καλή σεζόν.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Ευαγγελή.
0: Παρακαλώ.
2: Εντάξει, η ομάδα μας πάει πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάω, γίνονται σοβαρά πράγματα. Αλλά έχω μια απορία. Σε αυτή την ομάδα, γιατί δεν έχει χώρο ο Ζαρουρί?
0: Ο Ζαρουρί, για ποιο λόγο έφυγε ο Ζαρουρί, αναρωτιέσαι. Ναι. Γιατί δεν ήταν συντονισμένος με το, με το πνεύμα που λειτουργεί ο φετινός Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Νίστρουπ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και έχει πει ότι όποιος δεν δουλεύει στο φουλ και δεν είναι αφοσιωμένος στο φουλ, δεν έχει θέση σε αυτή την ομάδα. Ο Ζαρουρί έβγαζε, γιατί... έβγαζε μια χαλαρότητα. Γενικά.
2: Χαλαρότητα,
0: Ναι, την
2: γιατί
0: οποία.
2: Είναι πολύ ποιοτικός παίχτης.
0: Ναι.
2: Και στα τελειώματά του δηλαδή.
0: Ναι. Ναι.
2: Οπότε έφυγε αυτός και έτσι μπορούν να παίξουν και άλλοι περισσότερο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ναι, έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Απλά ήθελα και εγώ να σταθώ λίγο σε αυτό. Αν γίνεται, να κοιτάξουμε λίγο και τα Ελληνόπουλα. Να αρχίσουν λίγο να ανεβαίνουν. Γιατί οι καλές οι ομάδες, όσο καλές και να είναι, όσο και καλά αποτελέσματα να φέρουν, βλέπει ο Ολυμπιακός πρόπερση που πήρε το conference, αν δεν βασιστείς σε έναν κορμό Ελλήνων γηγενών παιχτών, δεν έχεις μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το λάθος του Ολυμπιακού, δεν επένδυσε πάνω στο conference που πήρε, να δει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Και φυσικά πιστεύω ότι την τζαφόφλακα την έβαλε ο Μαρινάκης, γιατί έκανε το ίδιο λάθος που έκανε πριν 3 χρόνια ο Λαφούζος, που έγκυψε άρον-άρον τον Γιωβάνοβιτς. Έπρεπε λίγο να το σκεφτεί καλύτερα.
0: Να σου πω κάτι όμως, ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορώ να πω ότι μετά το conference έδωσε χώρο στα Ελληνόπουλα. Ίσα-ίσα το Μουζακίτη αυτός τον νόθησε στην έξοδο. Οπότε δεν έβαζε καθόλου.
2: Έγινε λάθος.
0: Και γενικά
2: έγινε,
0: δηλαδή, ο Ολυμπιακός που είχε εκείνη τη φουρνιά, τώρα τον βλέπεις, ναι, δηλαδή, να έχει τους μοναδικούς Έλληνες, το Ρέτσο και το Σάλιακα.
2: Τώρα ψάχνει να βρει τα πατήματα.
0: Και το Φορτούνι. Δηλαδή, από τα... Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει μόνο η διοίκηση ευθύνη, έχει και ο προπονητής ευθύνη το γεγονός ότι δεν μπήκανε κάποια παιδιά στην εξίσωση.
2: Σίγουρα, σίγουρα έχει ευθύνη. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει όλοι να την καταλάβουμε, ότι ακόμα και το Champions League να πάρει μια ομάδα, δεν θα έχει συνέχεια αν δεν έχει ένα βασικό κορμό γηγενών παιχτών. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Και σε ένα φιλέ, καλημέρα.
2: Yeah.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Yeah.
0: Καλημέρα.
3: Yeah.
0: Έλα, τι έγινε, λες και σε πήρα εγώ αγριεμένος, σε τι θες. Μονολεκτικά, έλα, ναι. Συγγνώμη αν ενοχλώ, έτσι.
3: Όχι, εντάξει, στη δουλειά είμαι, αδερφέ. Όχι, όχι, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Παναγιώτη από φορτηγό Αιγνή.
0: Έλα, Παναγιώτη.
3: Ξεκινήσαμε τις ειδικότητες και λέμε όλη τη δουλειά κάνουμε. Να πω και εγώ, φορτηγαντζής Αιγνής, λοιπόν.
0: Και ταιριάζει και όλο με καταληξία, φορτηγαντζής Αιγνής.
3: Ναι, όχι σαν τον προηγούμενο που ήταν Παναθηναϊκός. Δεν ταιριάζει, πήρε, αλλάξατε δουλειά.
0: Ψάχνω να βρω καμία με καταληξία τώρα. Μπα περιπτώσει, πήγε γήπεδο χθε.
3: Όχι, δεν πήγα γήπεδο χθες. Mm. Ήθελα να πάω με τον πιτσιρικά, αλλά γύρισα σπίτι.
0: Ήσουν
3: και επειδή ξεκινήσανε τα σχολεία,
0: καταλαβαίνω.
3: Είχαμε τα μπουκώματα και αυτά. Οπότε το είδαμε στην TV.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Όλα καλά, εντάξει, τώρα νηπιαγωγείο είναι, θα τα έχουμε αυτά, τα ξέρουμε.
0: Ναι, θα τα περάσει όλα. Θα περάσει ό,τι κυκλοφορεί, θα το κολλάει.
3: Συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα που λέγεται Office. Είχα τώρα το καλοκαίρι έναν φίλο που είναι από την Κρήτη και είχε έρθει πάνω εδώ και είχαμε μια συζήτηση πάνω στην πύρα στην παραλία.
0: Ναι.
3: Και έγινε και μου λέει ότι βλέπω, λέει, τον Όφη, λέει, θα φτάσει μέχρι τους, σίγουρα μου λέει, 16.
0: Μπράβο.
3: Λέω, κοίτα να δεις, λέω. Ο Κόντις θέλει να δείξει. Οι πιτσιρικάδες είναι με όρθιο, το εύχομαι, του λέω. Και πάει και σκάει και κάνει την πρώτη νίκη χθες. Και λέω τώρα εγώ.
0: Έστω.
3: Πόσο αυλωμένοι, είδες, ταπ, με ταπ μπροστά, είναι αυτοί οι πιτσιρικάδες που καταφέρανε να τραβήξουμε όλο αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο, γιατί μιλάμε χθες ότι είχε πολύ κόσμο όφη, αντικειμενικά.
0: Ναι, κοίταξε, σε παιχνίδι όφη αυτό το πράγμα εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι.
3: Ούτε εγώ. Ναι. Γι' αυτό, γιατί κάτσε και το είδα έτσι, γιατί λέω εντάξει.
0: Και εγώ το είδα.
3: Αυτό εδώ, να δούμε λίγο τι φάση είπατε. Ναι. Και βλέπεις έναν όφη, είναι σκυλιασμένος, λες και πάει να περάσει το, από τώρα στους 16. Και λες, ήταν να δεις με τροπία που έχει περάσει ο Κόντι στην ομάδα. Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο τους βέβαια, πολλά μπράβο. Πολλά μπράβο. Πολλά μπράβο, γιατί είναι και τα δεδομένα που έβαλα στο ξεκίνημα της εκπομπής που μίλαγα για το Μάζ. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που είναι από πλευράς δηλαδή budget, ξέρω εγώ, μεταγραφών και τέτοιο, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όταν μια ομάδα κοστίζει 300 εκατομμύρια και L19, καταλαβαίνεις εσύ ότι είναι τεράστια.
3: Είναι οικονομική.
0: Ναι, βέβαια.
3: Όσο για την ΑΕΚ, εντάξει, δεν ξέρω, σταματήσανε, τελειώσανε, γιατί εγώ το έκλεισα τηλεόραση μετά από
0: κάποια. Αυτό είπα και εγώ, λέω, βάζουν κι άλλα.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, εντάξει. Βρήκανε τον Παρθεναϊκό.
0: Το βρήκανε μπόσικο τους καψερούς και...
3: Για ήμαρτον. Αλλά, ξέρεις τι, από τη μία λες ότι κοίτα νοοτροπία. Μπαίνουν τα παιδιά μέσα να δείξουν, γιατί και ο Νίκολιτς αν δεν δει, τι πιστεύει. Φτάνουμε στη συζήτηση για τον Κουτέτσα.
0: Ναι.
3: Μπήκε χθες παλικάρι μου στο 65 μέσα. Παίρνεις την μπάλα στο κόρνερ. Κάνεις μία, δύο, τρεις. Μετά από κάποια στιγμή όταν κουράζεται η μπάλα, σε αφήνει μόνη της και φεύγει. Δεν χρειάζεται να σε μαρκάρουν καν. Πότε δεν εμπιστευτεί τώρα αυτόν τον άνθρωπο να φάει να σου παίξει με τον Ατρόμητο. Κρατώντας την μπάλα σε μία γωνία και κάνοντας τρίπλες γύρω τον εαυτό σου.
0: Εντάξει τώρα και εσύ μείνεσαι τους αυστηρούς. Μείνεσαι τους αυστηρούς και εσύ τώρα ήρθε πίσω, ας περιμένουμε.
3: Ενώ πριν που δεν ήταν πίσω έκανε παπάδες. Μα δεν είναι η τρίπλα είναι όταν είσαι στο ένας μέναν και όχι όταν είσαι τρεις μέναν. Όταν είσαι τρεις μέναν εφόσον έχεις τραβήξει τρεις παίκτες, σπάσε την μπάλα γιατί κάποιοι, οι άλλοι δύο είναι ξεμαρκάριστοι γιατί τρεις φιλάνε σένα. Άστε τις τρίπλες δε παλικάρι μου. Και μεγάλη εντύπωση μου έκανε και ο Αλεξίου.
0: Που έβαλε και δύο γκολ χθες, έτσι, το πρώτο και το...
3: Έβαλε και δύο γκολ, ναι, και ήταν και πολύ σταθερό στην άμυνα.
0: Κοίταξε, παιδί το οποίο τώρα το έχει ίντερ στα θέματα υποδομής, δεν μπορεί να είναι αδιάφορο, φίλε. Σίγουρα είναι καλός παίκτης.
3: Σίγουρα είναι καλός παίκτης. Και αυτό που μας αναγόρισε είναι αυτός ο Βάργας. Ας την αυγή, άντρε, φίλε. Τι θες να πάει να κάνεις εκεί, να βάλεις και τρίτο, να κάνεις χατρίκ. Ας, τραυματίζει.
0: Και γιατί δεν το βγάζεις λίγο πιο πριν, αλλά πού να ξέρει, πες τώρα κιόλας.
3: Εντάξει, στο 60 ήταν, στο 59.
0: Στο 59.
3: Θυμάμαι καλά.
0: 59, ναι.
3: Στο 59. Ναι, ωραία. Βάει και ο πιτσιρικός ο Αργυρίου. Πήκε μέσα το παιδί, λες και ξαναπήξει μόνος. Και τις κινήσεις του, δεν ξέρω. Μακάρι να μας βγουν οι πιτσιρικάδες, γιατί τους χρειάζεται. Καλή ο Βάργας, καλός ο Γιώβιτς, καλός ο Ζήμι, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και έναν Αργυρίου να σου παίζει στα πιο ήπια παιχνίδια στο πρωτάθλημα, να δίνεις ανάσεις αυτό στο Γιώβιτς και σε όλους αυτούς και να υπάρχει και ένας υγιές ανταγωνισμός. Για να κερδίσουν όλη τη θέση τους. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, η ομάδα γίνεται καλύτερη.
0: Θέλω
3: όταν ο άλλος παίρνει τη φανέλα στο σπίτι, κάθε χαρά λάμπε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Συμφωνώ απόλυτα.
3: Αυτά ήθελα να πω. Καλή σας μέρα, καλό φθινόπωρο. Θα τα ξαναπούμε.
0: Μιλάμε, αδερφέ. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χωρίς το Πενερλή βρήκε μου η καταληξία. Παναθηναϊκός εφοριακός. Λέει ο Γιώργος Πενερλή. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο φίλος Ηράκλειο, Μύρες Ηράκλειο.
0: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, καλημέρα. Ιδιαίτερα χαρούμενος για τον Όφη. Εδώ το περιμένω να σου πω πολύ, το παίξαν κιόλας.
0: Ότι θα νίκαγε. Είναι όφη, είναι στην καλύτερη φάση της ιστορίας του αυτή τη στιγμή, υπάρχει τρομερή αυτοπεποίθηση.
4: Ο Κόντις είναι ένα περικλήριο κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα, πόσο σοβαρός είναι. Έχει βγει από τη σχολή του Γιωβάνοβιτς και νομίζω αυτό του πραγματικά συγχαρητήρια του ανήκουνε.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω είναι για την κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός να βάλει τα παιχνίδια 5.30 ή 6 ώρα την Κυριακή.
0: 5.30, ναι.
4: Πιστεύω ότι θυμώσει το γήπεδο.
0: Τι θα κάνει.
4: Δηλαδή από παιδιά τα οποία Δευτέρα πάνε σχολή και δεν μπορούν να πάνε να δουν ένα αγώνα. Γιατί το 9.30 το 10 είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Δευτέρα που ξεκινάει τα παιδιά σχολείο.
0: Και για μένα, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να γυρίζω 12.30 ώρα για να ξυπνάω στις 5. Και για μένα Λουκούμι είναι, πίστεψέ με.
4: Λοιπόν, γιατί 8.30 ή 9 παρά, 9 παιδί μου θα είναι τα παιδιά σπίτι. Θα μπορούν να κοιμηθούν, να ηρεμήσουν, να τέτοιο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πιστεύω να το πραγματοποιήσει η διοίκηση αυτό το πράγμα. Και είναι θετικό, είναι πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί συνήθως ανεβαίνω τον Νοέμβρη, το τέλος της σεζόν, ανεβαίνω στην Αθήνα. Και θέλω να πάω γήπεδο με τα εγγόνια μου και δεν μπορώ, παιδί μου, είναι ακατάλληλες οι ώρες ως προς το την ώρα της επιστροφής να ηρεμήσω τα παιδιά και να πάνε το παιδί σχολείο. Λοιπόν, πιστεύω να τα ακούσω, να γίνει πραγματικότητα αυτή η πρόταση, ας πούμε. Λοιπόν, και όσο για τη διατησία, εντάξει. Βγήκαν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτοί οι άνθρωποι που 15 χρόνια δεν έπαιρνε ένα σφύριγμα ο Παναθηναϊκός, να πούνε τώρα ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Και από τα πέναλτι που έχει πάρει, εγώ θα πω το ένα μπορεί να ήταν 50-50 ή 60-40. Τα υπόλοιπα ήταν όλα πέναλτι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Έγινε.
4: Έλυμα.
0: Καλημέρα φίλε και σε σένα. Καλή δουλειά. Μου λέει ο Νικόλας ο ταξιτζής ότι καλημέρα, διάβασα λέει ότι πέθανε ο Γούναρης στην Παλεφή. Κρίμα, γιατί το καλοκαίρι είχα μια ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Καλό παράδεισο. Ναι, έφυγε από τη ζωή χθες ο Δημήτρης Γούναρης, που ήταν για πολλά χρόνια από το 1981 κιόλας πρόεδρος της Παλεφή, της Πανελλαδικής Λέσχης Φιλών Παναθηναϊκού. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να πούμε. Και 54, ναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
5: Πάεσαι.
0: Έλα, τι έγινε.
5: Πώς πέρασε το καλοκαίρι, ο Βαγγέλης είπε από ΑΕΚΤΙΣ.
0: Έλα, Βαγγέλη μου. Καλά, καλά, φίλε. Ήθελα...
5: Τι κα... Μπράβο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό. Εγώ τα είχα πει από το Γενάριο ότι ο Ολυμπιακός είχε κλείσει τον κύκλο.
0: Τι εννοείς έχει κλείσει τον κύκλο.
5: Δεν μ' ακούγανε. Ναι.
0: Με το Μεντιλίμπαρ εννοείς.
5: Ναι, είχε κλείσει τον κύκλο. Τον κύκλο τον έκλεισε. Ήθελα να πω για το Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι φέτος είναι για μένα σίγουρος το πρώτο πρωτάθλημα. Αυτό πάντα δεν έχω πέσει ποτέ έξω.
0: Κάθε χρόνο δηλαδή, όποιον λες παίρνει το πρωτάθλημα.
5: Όχι. Την έχω δει, ας πούμε, τα παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ. Παίζει πραγματικό ποδόσφαιρο όπως έπρεπε να παίζει.
0: Ναι.
5: Όσον αφορά για την ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, ξέρετε μόνο γιατί ευχαριστήθηκα.
0: Για πες.
5: Γιατί το χάρηκα που είχα πολύ για την Οχθάρα.
0: Γιατί
5: πριν 4 χρόνια εξαιτίας του Παναθηναϊκού έχασε το πρωτάθλημα.
0: Νομίζω ότι οι περισσότεροι αξίδες γι' αυτό το χάρηκατε. Οι περισσότεροι αξίδες νομίζω ότι γι' αυτό το χάρηκατε.
5: Όχι για την Οχθάρα, τη ευχαριστήθηκα, σου είπα για ποιο λόγο, για τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, εντάξει, ναι,
5: γιατί εξαιτίας του Παναθηναϊκού χάσαμε το πρωτάθλημα, να το θυμάσαι.
0: Είχε έρθει εκείνη η γκέλα στις αίρες, ναι.
5: Ναι. Πέρασες καλά το καλοκαίρι.
0: Δόξα ρωθώ, καλά μια χαρά.
5: Μπράβο. Εγώ είχα προβλήματα με τη σύζυγο.
0: Είστε καλά τώρα.
5: Ένα εξάμενο. Τώρα πάμε λίγο καλύτερα.
0: Ισχύω.
5: Ναι. Το ισχύω.

0: Να είστε γεροί, να κάνετε του χρόνου διπλά σας διακοπές, φίλες, το εύχομαι.
1: Έγινε, Βαγγελάκο μου, γεια.
0: Και 57 είναι, τι κάνουμε, βγάζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι,
0: το ραδιόφωνο κλείσε, κλείσε, κλείσε, κλείσε.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο, Γιώργη.
2: Α, περίμενε. Καλημέρα, Γιώργος από Ασφρόβουλγο. Δεν είχα σκοπό να πάρω σήμερα τηλέφωνο. Ακούς?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά επειδή ακούω τώρα, γενικά εμείς οι φίλαθλοι είμαστε πολύ υποκριτές, ειδικά οι φίλαθλοι των μεγάλων ομάδων.
0: Τι έπαθες
2: ακούω
0: τώρα?
2: Να σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια για τον Όφη που είχε 8 Έλληνες.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία λοιπόν. Ο Γιάννης Αναστασίου στην 11η του μέσα έχει 7 Ελληνόπουλα. Και βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα και κέρδισε στον τελικό τον ΠΑΟΚ 4-1. Έφυγε και ήρθε λέλαπα με μεταγραφή με ξένους. Ο Ολυμπιακός στους πιτσιρικάδες πριν από 2 χρόνια πήγε τελικό διπυρητικού 19 που έπαιζε με μια βραζιλιάνικη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
0: Ναι.
2: Γιατί λοιπόν δεν έπαιρνε και ο Μαρινάκης τους 11 μικρούς να τους βάλει στην αντρική ομάδα και πόσα έδωσε φέτος για μεταγραφές, 60 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και δώσε 60 εκατομμύρια και πάρε 2 μεγάλους φεχταράδες και πάδρες στα 11 παιδιά και παίξε με Ελληνόπουλα.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν το κάνουμε? Για τον Όφη καλά τα λέμε.
0: Και
2: τις δικές μας ομάδες θέλουμε.
0: Ο κόσμος τι φταίει τώρα δηλαδή?
2: Όχι, δεν είπα ότι φταίει. Υποκρισία λέει, μπράβο στον Όφη. Ωραία λοιπόν. Και οι μεγάλες ομάδες θα κατεβάσουν Ελληνόπουλα μέσα και να δώσουν λεφτά μόνο για 2 ξένους καλούς βαράτους και να τους επανδρώσουν.
0: Τώρα ξέρεις ότι
2: δεν είπα ότι φταίει ο κόσμος.
0: Ξέρεις ότι
2: για τον Όφη τα λέμε
0: αυτό.
2: Καλά. Για τη δικιά μας ομάδα όμως δεν θέλουμε. Αυτό εννοώ υποκρισία.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, και αν θυμάσαι παλιά, όταν η Βαρνογιάννης το έκανε αυτό με την Παιανία, συνάδελφοί σου βγήκανε και γράψανε για Γκούμο Μπασινάδες. Γκούμο Μπασινάδες όμως γίνανε πρωταθλητής Ευρώπης στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί όλοι για τον Όφη θέλουμε που είχε 7 Ελληνόπουλα, αλλά στην δικιά μας την ομάδα, αν κατέβαινε τώρα ο Νίσιρ με 7 Ελληνόπουλα και δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα σκούζαμε.
0: Εντάξει, φίλε, είναι και τι δυνατότητες έχεις. Γιατί λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά και ο Όφη αν είχε budget 100 εκατομμύρια, πιστεύεις μετά και παραπάνω.
2: Κοίταξε, να δεις, και ο Όφη αν είχε μια προϊστορία με 20 πρωταθλήματα και είχε 1 εκατομμύριο παδούς, υποχρεωτικά θα το έκανε. Γιατί παίζει ρόλο ότι ο Όφη δεν έχει και την πίεση. Αλλά είναι και υποκρισία η δικιά μας.
0: Ο Όφη απλά δείχνει ότι μπορείς να είσαι μάγκας και με πολύ λιγότερα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό το απέδειξε είναι... το Αναστασίου πριν από 12 χρόνια. Το απέδειξε. Αλλά εντάξει, δεν το στήριξανε.
0: Άλλο το κάνει στον Παναθηναϊκό, άλλο το κάνει στον Όφη.
2: Ναι, εντάξει, ακόμα πιο δύσκολο είναι το Παναθηναϊκό. Γιατί να σου πω και κάτι. Θυμάσαι που σου έλεγα και πέρσι στον μπάσκετ τον Αταμάν. Κύριε Αταμάν και κύριε Γιανακόπουλο, δώσε λεφτά στον Αβδάλα, στον Σαμαντούρο, στον Ματζούκα και 2 βαρβάτους ξένους και πήγαινε πάρ' την Ευρωλίγκα. Γιατί να παίζουν στα κολέγια και να μην είναι στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Τον είδες στο Ματζούκα φέτος πως παίζει, που πήγε ένα χρόνο στο κολέγιο. Γιατί να μην απειχθείς εμπειρία στον αντικό Παναθηναϊκό.
0: Έχει και προπονητή να ασχοληθεί μαζί του φέτος ο Ματζούκα.
2: Ναι, τώρα έχει κι άλλο, συμφωνώ, αλλά δεν τολμάμε. Δεν τολμάμε, θέλουμε τους ξένους γιατί έχουμε ψύχωση με το άγνωστο στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι όλοι ξένοι ψύχωση με το άγνωστο, έρχονται και παιχταράδες, έτσι, έρχονται και παραγραφείς.
2: Εντάξει, δεν συμφωνώ. Εγώ σου λέω, από το να πάρεις 7-8 μέτρους ξένους, πάρε 2 παιχταράδες και πάνδρωσέ το Μελινόπουλο, αλλά παιχταράδες.
0: Έγινε, Τζόρτζ.
2: Τα ίδια λεφτά θα δώσεις.
0: Πρέπει να πάω break, αδερφέ. Να σε καλά.
2: Έγινε. Εγώ αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε να σε καλά, να σε καλά. Κάπως έτσι διανύσαμε την πρώτη μας ώρα. Αυτό σημαίνει το δικό μας το διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Εσείς μένετε εκεί και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λέει και μια ψυχή. Φύγαμε.

0: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με πάνω μπουρνά στα ντεξ, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσάς. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ριτζέ Καζίνο Μομπαρνέ σε πιο κοντά όπως νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από κέντρο Αθήνα είστε ειδικοί που παίζετε το παιχνίδι. Ριτζέ Καζίνο Μομπαρνέ τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εδώ ο φίλος μου λέει: αν δεν φτιαχτεί το στεγάστο στο Παγκρίτιο, θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τους φίλους του ΟΦ πάνω στο γήπεδο με παιδιά. Νομίζω ότι εκεί είναι πρόβλημα αυτό, Βραχνάς. Είχαν κάνει κάποιες εργασίες. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Προφανώς για να το λες, φίλε, δεν θα έχουν τελειώσει. Και πραγματικά είναι σημαντικό ζήτημα. Καλημέρα, μου λέει Βαγγέλη, εδώ ένας φίλος. Καλημέρα και σε ένα αρχηγέ μου. Καλημέρα, Τιτάνα. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ ΑΕΚ. Πάμε να μαζέψουμε, λέει, αμύγδαλα. Ο Σάκης. Άντε, μπράβο, με το καλό. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Καλή εκπομπή. Ο απίστευτος ΟΦΗ με τους 7 βασικούς και 9 συνολικά Έλληνες και με ένα ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό πλάνο του προπονητή εξακολουθεί να εκθέτει όσους δίνουν 40 και 60 εκατομμύρια για να φέρουν καραβιές ξένων, επειδή δήθεν υπάρχουν σάξι, δεν υπάρχουν σάξι στην τόπια αγορά, λέει ο Μάκης. Τώρα δουλεύουν οι Έλληνες στα Γερμανάκια, λέει, δύο τεμάχια με 7 Έλληνες, λέει ο Νίκος. Πολύ καλημέρα, Βαγγέλη. Χρήστος τερματοφύλακας. Μόλις ο ΟΦΗ χθες ξεπέρασε το μουδιασμένο πρώτο 15 λεπτό που ήταν και πολύ λογικό να μπει έτσι. Στάθηκε αξιοπρεπέστατα απέναντι σε μια ομάδα τόσο πιο έμπειρη και μπράβο και στον Κοστούλα και τον Αθανασίου. Αυτός ο νους θα πάει στον Ολυμπιακό και θα παίξει, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Εδώ, καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Γρηγόρης ο οικοδόμος από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Καλώς το να.
1: Είμαστε ευτυχισμένοι. Καταρχήν την απεριόριστη εκτίμησή μου στο πρόσωπό σου και στα παιδιά που σε πλωσιώνουν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
1: Μακάρι να ήμασταν, να είχαμε λίγο όλοι από αυτό. Το Ηράκλειο, η Κρήτη είναι ευτυχισμένη. Άλλη μια φορά ο ΟΦΗ, καταλαβαίνεις τώρα, κανείς δεν περίμενε αυτό το 2-0. Τέτοιο τσαγανό η ομάδα. Ο Κόντις, δεν σας άκουσα πιο πριν, από τους 14 παίκτες που χρησιμοποίησε, οι 10 ήταν Έλληνες.
0: Ναι, τρομερό.
1: Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ένα πολύ μετρημένο παιδί. Το Ηράκλειο παραμιλάει για τον Κόντι, για τα παιδιά. Είδες πώς παίξανε, σίγουρα το είδατε το μάτς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το είδαμε και χαρήκαμε, πίστεψέ με.
1: Το μόνο τώρα που εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε πέμπτες Κυριακές, πόσο θα κρατήσει αυτή η ευτυχία. Ο Μπούσης, αν και με τις μουρμούρες που το είχαμε εδώ στο Ηράκλειο, έτσι του βγάζουμε το καπέλο του ανθρώπου.
0: Ναι, γιατί τον έχει αλλάξει επίπεδο τον ΟΦΗ, αδερφέ. Τον έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Και είναι και οικονομικά σταθερός, όχι, δεν κάνει δηλαδή φανφάρες να βλέπεις τώρα. Και ένα τελευταίο, ρε εσύ, Βαγγέλη, ας λίγο να συνειδητοποιήσουμε, θεούμε με αυτά που μας έρχονται, να σηκωθούμε λίγο από την καρέκλα. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Έχουμε όλοι παιδιά και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας λίγο, γιατί έχουν κακά σχέδια για μας. Χαιρετίσματα από το Ηράκλειο. Ο Φάρα, πάμε στη δουλειά, οικοδόμη.
0: Καλή δύναμη, αδερφέ.
1: Για την παρέα που μας κάνετε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γίνεται όλα καλά.
0: Καλά, φίλε.
2: Όντως έπαιξε καλή μπάλα ο χθες. Εμένα μου άρεσε και ο επιθετικός. Ο Πόντρο αυτός έπαιξε ναι. Την μπάλα. Το παίρνει πολύ καλές.
0: Είναι κοντρολαρισμένος παίκτης, ναι.
2: Και πολύ καλές.
0: Και η assist που κάνει στον Αϊτόρ είναι όλα τα λεφτά.
2: Ναι, δεν είναι μόνο εκείνη στον Αϊτόρ. Είδες ότι οι άλλοι παίζουν από την Λίγκα, βγήκανε πέμπτη και τους έπαιρνε την μπάλα, την έσπαγε κοντρό, δεν βγόταν τίποτα.
0: Ναι.
2: Τώρα
0: ναι.
2: Παναθηναϊκός είμαι κι εγώ. Λέω για τον προηγούμενο φίλο μου, θύμισε ένα φίλο μου χθες, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει άλλη πέναλτι πήραμε ρε φίλε, δεν θέλω να παίρνουμε πέναλτι, λέει, να μας λένε παίρνουμε πέναλτι. Τι να κάνω, του λέω ρε Κώστα.
0: Αφού ήταν, αυτό τώρα πιάσε τον ρετέ και τον πέταξε κάτω δηλαδή, μην το πάρει, δεν κατάλαβα τώρα, τι είναι αυτό.
2: Αυτό δεν υπάρχει που κάνουμε έτσι, δηλαδή ντρεπόμαστε να πούμε ότι πήραμε πέναλτι. Και του λέω, ρε φίλε, τόσα χρόνια έπαιζες με τον Τζέριν, με μένα, με τον Εραδιά, με αργούς. Εγώ φίλε τώρα που πάμε 20 πέσεις μπροστά με Αντίνο, Τεχτέι, Μουναή, που τα παιδιά είναι δύο κλάσεις και ποιοτικότεροι από τους άλλους και πιο γρήγοροι. Ποιο δεν είναι πέναλτι. Του Καλάμπρια στο 93 με το Αγρίνιο είναι πέναλτι. Χτες είναι πέναλτι. Ότι ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια, ναι, πριν τρία χρόνια δεν θα μας το δίνει ο Τζίλος αυτό το πέναλτι. Σε αυτό συμφωνώ, του λέω. Αλλά είναι πέναλτι. Ο άλλος πάει με τα χέρια και του τραβάει, ρε φίλε, τον νόμο.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι κάνει πολύ λάθος εκτίμηση ο αμυντικός Κηφισιάς προχθές, γιατί τραβιούνται από το κέντρο και αντί να του κάνει το φάουλ απ' έξω, περιμένει να μπει στην περιοχή και τον πιάνει και τον πετάει κάτω. Δηλαδή τώρα τι να. Δεν κατάλαβα τι είναι το περίεργο σε αυτή τη φάση.
2: Και το άλλο με την Κηφισιά, άλλαξε ο νόμος, ο κανόνας από τον Κουκουρέ για τότε στο. Έτσι είναι πέναλτι, τι κάνουμε. Δεν είναι μια φάση που λες ο Νεραδιάς τη δίνει πέναλτι, ο Γιώργος δεν τη δίνει πέναλτι. Αυτή η φάση λένε οι κανονικοί ότι είναι πέναλτι. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί, που τώρα 15 χρόνια τρώμε και το ξύλο της αρκούδας, αισθανόμαστε τι ιστορία πράγματα και τρία πέναλτι. Γιατί δεν μας λένε στη δουλειά ή στην πλατεία ότι πάλι πέναλτι πήρε. Αυτό δεν υπάρχει, μόνο εμείς το κάνουμε έτσι.
0: Κυρία σου πολύ φιλάρακο τώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω κάτι πάνω σε αυτό.
2: Αυτό που είπαμε για τους Έλληνες, εντάξει, όλοι χαρήκαμε για τον Όδη, όπως είπα ξαναπριν. Όλοι θέλουμε Ελληνόπουλα. Αλλά ας πούμε, είπε ο προηγούμενος, λέει 7 παίχτες και τέτοιο. Δηλαδή, άμα σου φέρω εγώ τον Πέντρη, τον Ρόντρι, τον Χάλαντ και παίξω εγώ αριστερό μπακ, εσύ δεξί μπακ. Και τα παιδιά, ο Φικάη που έφυγε, ο Κάτρης, ο Μπινιάρης, θα πάρει Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές κιόλας. Ναι, εννοείται ότι παραστηρίζουμε παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, τα ελληνικά προϊόντα, τους Έλληνες, τους Έλληνες παίχτες. Αλλά να έχουμε και μια λογική. Δεν μπορεί να πούμε πάνω εκτός να πάρει πρωτάθλημα με 8 Έλληνες και 3 παιχτάρες. Γιατί δεν υπάρχουν 8 Έλληνες που μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αυτοί οι παιχταράδες δεν παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίζουν στην Ντόρτμουντ, στην Μπενφίκα και στη Μίλαν.
0: Να.
2: Αυτά λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Έγινε φιλέ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Διαφωνώ, φίλε, μαζί σου. Λες, Σόφη, έχει σταθεί εξαιρετικά τυχερό και στο χθεσινό μάτς και σε προηγούμενα. Βρίσκεται απλά σε καλό φεγγάρι. Θα πρέπει να αφήσουν την αλαζονία γιατί προσγείωση ήταν απότομη. Εγώ δεν βλέπω καμία αλαζονία. Βλέπω μια χαρά για μια ομάδα επαρχιακή, η οποία περίμενε πολλά χρόνια το πλήρωμα του χρόνου για να ζήσει επιτυχίες. Την προηγούμενη φορά που Όφη έπαιξε με αξιώσεις στην Ευρώπη ήταν 2000-2001. Δεν βλέπω καμία απολύτως αλαζονία και δεν θεωρώ ότι είναι τύχη. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να υφίσταται και με την Τζέσκα Σόφια που ήταν ανώτερη και σε μπάζι κτλ. Ο Όφη ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο, στείνεται πίσω τοποθετημένος πολύ στιβαρός και ψάχνει να χτυπάει στο transition και είναι φυσιολογικό αυτό για μια ομάδα που κοστίζει το 1/20 από τον αντίπαλο. Έτσι, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, κανείς δεν θα πει στον άλλον πώς θα παίξει. Κανείς δεν θα πει στον άλλον πώς θα παίξει. Ο καθένας παίζει με τις δυνατότητες του και με την ομάδα και με το roster που έχει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
3: Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη.
0: Ναι.
3: Για αυτό το πράγμα που έκανε, θα έπρεπε, μάλλον να το πω διαφορετικά, ο Κόντης έβαλε τα γυαλιά σε όλους τους άλλους προπονητές. Γιατί δεν νομίζω ότι ο Όφη, αν δεν υπήρχε ο Κόντης, με την οτροπία που έχει με τα Ελληνόπουλα, θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Φυσικά δεν ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, με το αν ξέρεις δεν μπορούμε να κάνουμε υπόθεση, αλλά σημασία έχει ότι του αξίζουν πολλά μπράβο για αυτό που έχει καταφέρει. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Δεν κάναν τα παιδιά αυτά στις άλλες ομάδες. Έτσι, στον Ολυμπιακό, στον Παθναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, όπου και να βρισκόταν. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν στον Όφη ήταν σε κάποιες άλλες ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
3: Εκτός από ένα-δύο παιδιά, ή κάνω λάθος.
0: Ναι. Έχουν κάνει πέρασμα από μεγάλες ομάδες, ναι, αρκετοί.
3: Ο Κοστούλας δεν έκανε του Ολυμπιακού, έτσι. Ο Ανδρούτσος δεν έκανε του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι τώρα, να μην πω τα παιδιά όλα, γιατί εντάξει, δεν μ' αρέσει να βλέπω μπάλα, δεν είμαι ορωμένος με κάποια ομάδα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι τραβάνε και τη νέα γενιά και οτιδήποτε.
0: Ναι.
3: Το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγέλιο, που ξεκινάει.
0: Για πες.
3: Από τις ακαδημίες. Από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Όλος ο βραχνάς από εκεί ξεκινάει.
0: Δηλαδή, με ποια έννοια, πες για να το πιάσω.
3: Τι με ποια έννοια, ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Ότι το έχουν παρατήσει, ότι το έχουν καταστρέψει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και θες να πας.
3: Ναι. Ακριβώς. Γιατί όταν και τα παιδιά αυτά που είναι.
0: Ξέχασα.
3: Επειδή μισό λεπτό, γιατί έχω φτάσει με σε μια πίνη.
0: Λοιπόν, ναι.
3: Επειδή στα παιδιά αυτά υπάρχουν πολλά παιδιά που παίζουν στις ακαδημίες και τους έχουν γραμμένους. Όταν φτάνουν σε ένα επίπεδο τα παιδιά αυτά που υπάρχουν και οι ομάδες που οι μεγάλες που παρακολουθούν τους παίκτες, δηλαδή που παίζουν, έτσι. Φτάνουν σε ένα σημείο που τους παίρνουν, ξέρω εγώ, στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, και στα 17 τους, 16, 17, 18, αν δεν έχει ο μπαμπάς από πίσω μπάτζετ να το στηρίξει το παιδί, δυστυχώς, Αποχωρούν τα περισσότερα παιδιά. Και ξέρω πολύ κραυγαλαίες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, παιχτών που έχουν φύγει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, του Παθναϊκού, έτσι.
0: Ναι, βέβαια και εγώ ξέρω, δεν ξέρεις μόνος. Είναι ένας περίεργος και δύσκολος συνδυασμός.
3: Ο παράγοντας κρίμα, ο μπαμπάς, της οικογένειας, να μην το πω διαφορετικά, ο μπαμπάς, είναι το α και το μ.
0: Ναι.
3: Εκεί κρατάνε τα παιδιά στις μεγάλες ΠΑΕ. Όσο δεν υπάρχει αυτός, όσο υπάρχει μάλλον αυτός ο βραχνάς, τον ακονομάνε από πίσω όλοι αυτοί οι παλιοί, οι πρώην ποδοσφαιριστές, γιατί το παιχνίδι όλο το κάνουν όλοι αυτοί. Όλο το παιχνίδι σε αυτές τις μεγάλες ΠΑΕ το κάνουν οι συγκεκριμένοι.
0: Μάλιστα.
3: Δεν λέω ότι είναι όλοι, αλλά το 90% είναι έτσι.
0: Έγινε αρχή.
3: Αγγέλη, την καλημέρα μου σε όλους τους υπογονείς που ακούνε τώρα το Νερατικά.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι, σε ευχαριστώ.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο time out, 2 λεπτά και ερχόμαστε, παιδιά.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Το μεγαλύτερο φαινόμενο.

0: Star Top Influencers σε ρόλο Super Host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My

0: και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με μονομοναδικά της υλικά σε όλες τις ηπείρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι παλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράνη και OPP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροχρηγιακή ασπίδα, την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Πάμε στον κόσμο, συνεχίζουμε με τηλέφωνο μέχρι τις 7.30, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Βαγγέλη, εγώ μιλάω,
2: Εσύ φίλε, ναι.
3: Παναγιώτης Νίκια.
2: Έγινε, πάνω.
3: Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στον Όφη και το αποτελέσματα αυτά δεν είναι τυχαία. Όταν υπάρχει μια υγιής διοίκηση, θα έχει και η γη περισσότερες οργανισμούς της.
2: Ναι.
3: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν δεν μπαίνει στον ανταγωνισμό, αν θα πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα, αν μου φάγανε το πρωτάθλημα, αν οι διαιτητές έτσι κι αλλιώς, είναι λογικό να οδηγείται σε αυτά τα αποτελέσματα.
2: Mm-hmm.
3: Και ας μην έχει τα ακριβά μπάτζετ. Αυτό όσο αφορά τον Όφη, πολλά συγχαρητήρια.
2: Ναι.
3: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είχα στείλει ένα μήνυμα, το οποίο το αμφισβήτησε παντελώς ο Κυριάκος. Και θέλω απλά να το συζητήσουμε έτσι λογικά για να δούμε αν τα επιχειρήματά μου είναι λάθος ή όχι. Λοιπόν, εγώ είπα το εξής και το έχω πείθει τώρα από τον καιρό που πήρε το κόμφερος Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Ότι ο προπονητής αυτός, και συγγνώμη που επαναλαμβάνω τέτοια πράγματα, γίνομαι κουραστικός, έτσι, αλλά ο προπονητής αυτός υπονομεύτηκε. Και πώς υπονομεύτηκε? Καταρχήν αυτή τη στιγμή από εκεί που ήταν θεοποιημένος,
2: ναι,
3: ξαφνικά λοιπόν έχει γυρίσει το κουμπί και αρχινάνε όλοι να μεταφέρουν μία συγκεκριμένη ατάκα, ένα χαζο επιχείρημα το οποίο δεν στέκει με τη λογική.
2: Ποιο?
3: Δηλαδή το βασικό τους επιχείρημα, ξέρετε ποιο είναι? Δεν ήθελε παίκτος με τη λίπα. Αυτό το ζήσαμε και το ζήσαμε και τον Παναθηναϊκό με τον Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά. Δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο ο οποίος δεν θέλει παίκτες. Το θέμα είναι τι του προσφέρεις. Όταν εγώ στη δουλειά μου, για παράδειγμα, Βαγγέλη, ξέρω το ότι τα αυτοκίνητα που μας έχει η εταιρεία δεν είναι καλά και το πω μία, δύο, τρεις στον επιχειρηματία, δεν κάνουν για τη δουλειά μας, έτσι, και αυτός το αρνείται, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω πίσω γιατί μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Όταν λοιπόν έχει πάρει χαμπάρι ο προπονητής, ο κάθε προπονητής, δεν μιλάω εδώ με τη λίμπα, έτσι, ότι δεν παίζουν εδώ πέρα μεταγραφές, δεν μου φέρνει παίχτες, γιατί να μου χαλάσει την ομάδα αυτή που έχω. Η ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μέχρι που ήρθε ο Ιμανόλο ήταν του Ποτένσε, η οποία δόθηκαν 7 εκατομμύρια και αυτά κάτω από το φόβο της δικαστικής απόφασης, γιατί θα έχανε ο Ολυμπιακός τον παίχτη. Έκτοτε δεν δόθηκαν χρήματα περισσότερα από αυτά του Ποτένσε. Πώς θέλεις λοιπόν να φτιάξεις μια ομάδα με τέτοιους στόχους? Και θέλω να πω ένα τελευταίο, το οποίο εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Και το πιστεύω ακράδαντα διότι γνωρίζω και καταλαβαίνω την ψυχολογία του Μαρινάκη. Λοιπόν, ο Μαρινάκης δεν θέλει ένα μεγάλο Ολυμπιακό. Γιατί δεν θέλει ένα μεγάλο Ολυμπιακό? Διότι ένας μεγάλος Ολυμπιακός με μεγάλους στόχους έχει και πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα τέτοιο ανταγωνισμό, έτσι, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, και αυτό θέλουμε να παίρνουμε το πρωτάθλημα, να μανουριάζουμε με τις άλλες μεγάλες ομάδες ότι με αδίκησε, σε αδίκησα κτλ. Να μανουριάζουμε με τη διαιτησία, να πηγαίνουμε στο League Face του Champions League, να παίρνουμε τα 40 εκατομμύρια και να είμαστε μια χαρά. Βαγγέλη μου, αυτά για προβληματισμό. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω, μην κρατάω για τη γραμμή.
2: Έγινε, ρε φίλε.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Παναγιώτη μου, γεια, καλημέρα. Πάμε παρακάτω εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελή.
2: Καλώς τον.
4: Ο Μιχάλης είμαι από το Μοσχάτο, από τον δρόμο.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει, όχι συνέχεια, αλλά έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Mm-hmm.
4: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε όπως όλοι, συγχαρητήρια στον Όφη και μπράβο του που επιτέλους βλέπουμε Ελληνόπουλο, έτσι.
2: Ναι.
4: Το βλέπεις και εσύ, δεν βλέπουμε Ελληνόπουλα ποτέ. Μόνο τα πανέξ.
5: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Μπορεί να σε κουράσω λίγο κι εγώ, αλλά...
2: Δεν πειράζει, δουλειά μου είναι. Δουλειά μου είναι, για πες.
5: Όχι, δεν είναι δουλειά, σας σε κουράζω. Λοιπόν, το μπάσκετ για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω πάντα. Το έχει πάρει ο Sky.
2: Ναι.
5: Θα το δείχνει από την αρχή το Sky και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα το πάρει ο Sport FM TV ή από την αρχή θα πρέπει να το παίρνει ο Sport FM TV με κάποιο αντίτιμο.
2: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω να σου απαντήσω με σιγουριά. Άκου να σου πω πώς έχουν τα πράγματα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει νομίζω 3-4 Οκτώβρη, έτσι. Έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες. Εγώ ήξερα ότι η μεταδόση στο Sky θα ήταν μέχρι μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Άρα πιθανολογώ ότι τώρα τέλος του μήνα θα κυκλοφορήσει το θέμα της πλατφόρμας καινούργιας. Αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως κάποια μεγάλα παιχνίδια θα δείχνει και ο Sky.
5: Και κάτι τελευταίο, επειδή εγώ έχω λόμπα σταθερό όλα αυτά και έχουν και την τηλεόραση, τέλος πάντων αυτό που είχε γίνει κτλ. Αυτό θα συμπληρωθεί, θα μπει μέσα στην όδο παγό ή θα είναι κάτι έξτρα?
2: Όχι, αυτό θα είναι έξτρα, αυτό θα είναι σαν το Netflix. Ιντερνετικό θα είναι.
5: Μάλιστα.
2: Θα παίρνεις κωδικούς, θα λογκάρεις και θα μπαίνεις όπου θες να βλέπεις παιχνίδια.
5: Άρα θεωρείς ότι κάποια παιχνίδια προφανώς μπορεί να τα δείχνει και ο Sky.
2: Νομίζω ότι κάποια παιχνίδια προφανώς μπορεί να τα δείχνει. Ναι.
5: Δηλαδή, αλλά τα περισσότερα είναι στο Europa που κάποια παιχνίδια τα δείχνουν και ο Αντέλα.
2: Ναι.
5: Και το περισσότερο είναι.
2: Ναι. Αλλά όμως, επειδή αυτά όλα στα λέω με επιφύλαξη, καλό να περιμένουμε καμιά δεκαριά μέρες ακόμα, γιατί θα τρέξουν εξέλιξεις.
5: Βέβαια.
2: Ναι.
5: Τι γίνεται, το πώς γίνεται κτλ.
2: Και κάποιοι που ξέρουν παραπάνω πράγματα από μένα εδώ από το ραδιόφωνο θα σε ενημερώσουν όπως ο διευθυντής μας
5: το. Εντάξει, σαν το Μαγγέλη δεν ξέρουν πολύ περισσότερο, αλλά.
2: Όχι για όλα τα θέματα. Μην το λες αυτό, για όλα τα θέματα. Για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο θέμα ξέρουν περισσότερο από μένα.
5: Μαγγέλη δεν ατιόν λέγεσαι.
2: Άσε καλά, ρε φίλε.
5: Όπου Μαγγέλη και Μάλαμα. Όχι όπου Γιάννης και Μάλαμα.
2: Α, το άλλαξες εσύ.
5: Το άλλαξα, επέτρεψε μου γιατί έχω και ένα φίλο 45 χρόνια. Μου λέει και κουμπάρο, μου το μαθάει και το λένε και Μαγγέλη. Και έχω μια δυναμία στο Μαγγέλη.
2: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
5: Λοιπόν, λέγε, Μαγγέλη μου, να περνάς καλά, να είσαι πάντα γερός και δυνατός στην υγεία σου, Λάγης.
2: Σε ευχαριστώ, φιλαράκι μου, και εσύ.
5: Ελπίζω να δούμε λίγο καλό ποδόσφαιρο, και δεν είμαι του ποδοσφαίρου, με του μπάσκετ πιο πολύ. Γι' αυτό σε πήγα εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Να έχουμε μια καλή χρονιά, τέλος πάντων.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Την αγάπη μου έχεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και 29 παιδιά, άρα θα διαβάσω κάνα δύο μηνύματα να μας οδηγήσουν στο δελτίο ειδήσεων. Πρόπερση έτσι χάσαμε τον Ελκαμπίλη στο 6-0 με την Άξη, ένα μάτς που είχε κρυθεί και δεν τον είχαμε με την Πόντο, λέω Στέλιος. Α, για το Βάρκα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στα παιδιά εκεί στο στούντιο, εξαιρετικός Όφη. Πολλά μπράβο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Παναθηναϊκός οδηγός και συγκεκριμένα ο Γιαννάρας από την Αλίαρτο. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ στέλνει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στον Όφη και σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Πάνω θα μου σε αγαπώ, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Μόνο μπράβο στον Όφη, τίποτα άλλο. Από Δευτέρα τα νεότερα, καλό σου κου, λέει ο Μιχάλης. Ολυμπιακός, κουκουέ, πρώην διαιτητής και όλα αυτά τα ωραία. Καλημέρα, Βαγγελάρα, respect στον Όφη Μπαλάρα. Και η υγεία στο παιχνίδι του. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν μας κέρδισε τυχαία. Καλό σου να έχεις, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Και σε ένα φίλε όμορφο Σαββατοκύριακο. Όταν αρχίζει τρίτη εθνική, να το δω, αδερφέ. Να το δω, γιατί δεν το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου. Θα το γκουγκλάρω μία τώρα, το ψάξω λίγο που είναι και θα σου πω με το που επιστρέψω για το τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολλά συγχαρητήρια σε Όφη κυρίως, αλλά και Ολυμπιακό για τις νίκες. Για να πω στο φίλο που είπε, λέγε τα πέναλτι Παναθηναϊκού, ότι όσο εύκολα τα παίρνει, είναι πέναλτι 100%. Άλλο τόσο εύκολα τα δίνει, ΠΑΟΚ, Πανετολικό κλπ. Μπράβο και στην ΑΕΚ, όχι για την νίκη, αλλά επειδή παίξανε πολλοί πιτσιρικάδες, αναφέρει ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Αϊτόρ βρήκε τον καλό του εαυτό. Μπράβο στον Όφη, το χάρηκα πολύ. Δεν έχει φάει γκολ ακόμα στην Ευρώπη, λέει ο Λάμπης. Καλημέρα, ο τύπος λέει: ασυναρτησίες ο Γκονζάλης έχει 9 μοίρια, ο Πουέρτα 16 μοίρια. Με Μεντιλίμπαρ ήρθαν αυτοί, λέει ο Γιάννης. Θα μας τρελάνει ο τύπος, λέει ο Πουέρτα μου, πόσα ήρθε με λεφτά της Μονόπολης, λέει ο Μανώλης. Μπορεί να ήταν Μονόπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, χαρακτήρα στον Όφη. Δεν το κρύβω ότι στον γκολ του Αϊτόρ πανηγύρισα, λέει ο Βασίλης ο Παναθηναϊκάκης. Ήταν και ωραίο γκολ, η αλήθεια είναι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε εκεί που είστε και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο, παιδιά.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχή απεικνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
8: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζωζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Άμαγερα!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Ξεμπάρτιζα με Θράκων.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Επιστροφή στη δράση εδώ πέρα στον Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά, εσάς δηλαδή που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Τώρα το παιχνίδι στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά, ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάσεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, ο Χάρης 21 Μπραχάμι λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στον Όφη που έχει ομάδα με παίχτες Έλληνες. Όσο για την ΑΕΚΑΡΑ την Κυριακή, μόνο διπλό στο Βόλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Συγχαρητήρια στον Όφη, δεν το κρύβω. Αυτό το διάβασα για τον Αϊτόρ, ναι. Τι έχει φτιάξει, ρε Κοντσελότη. Μπράβο στον Όφη. Καλημέρα, Βάγκο, λέει ο Νίκος. Η πλατφόρμα Sport FM TV έχει κολλήσει λόγω εξαγοράς Νόβα από τον Αλαφούζο. Αυτό λένε στα γραφεία των καναλιών. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο προχωρημένο, αλλά ξαναλέω ότι δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να σας απαντήσω για αυτά, παιδιά. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι του φανεί, λέει, του Τρελοστεφανή, εγώ μίλησα για τις μεταγραφές επί εποχής με τη Λίμπαρ, γι' αυτό είπα ότι υπονομεύτηκε, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι με υγεία και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα υπογράφω και μιλάω ως Δημήτρης από Ημιτό Παναθηναϊκός. Τεράστια νίκη ο Φιχτές, βλέπω να κάνει ζημιά φέτος και ανάλογα την πορεία στην Ευρώπη μπορεί να χτυπήσει τετράδα. Πάμε Κυριακή, γύρω 13 στα 13 και το απόλυτο, λέει ο Δημήτρης. Ο Νίκος Χισαριανή, υπάρχουν αρκετές χρονιές που ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τα περισσότερα απέναντι. Όλο αυτό που έγινε χθες στην ΑΕΚ δεν μου κάνει εντύπωση, κυρίως που μετά το 8-0 ζητούσαν κι άλλο γκολ, λέει ο Νίκος. Κοίταξε τώρα. Για τα πέναλτι, φίλε, τι να σου πω τώρα. Μπάς περιπτώσει, οκ. Λοιπόν, σήμερα πάμε ατζέντα ημέρας. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τι μπορείτε να παρακολουθήσετε. Ξεκινάω με τα ποδόσφαιρα. 7.30 ώρα έχει Wolfsburg Darmstadt στο Nova Sports 2. 9 η ώρα και μισή Bayern Union Βερολίνου Bundesliga στο Nova Sports Prime. 10 παρατέταρτο Monza Sassuolo στο Magenta Sport 2. 10 ακριβώς Espanyol Elche στο Magenta Sport 3 League. 10 η ώρα Brentford Chelsea στο Nova Sports Premier. Και πάμε στα μπασκέτια που έχουμε παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον. Γίνεται το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στις 5 ώρα στο Nova Sports 4. Στις 5.30 ξεκινάει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με το πρώτο παιχνίδι Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Είναι τηλεοπτικό από τον Sky. Στις 8 γίνεται ο έτερος ημιτελικός του EuroLeague Super Cup ανάμεσα στη Ντουμπάι και τη Ρεάλ. Ο νικητής δηλαδή του Ντουμπάι Ρεάλ και του Ολυμπιακού Φενέρ θα παίξει στο τελικό. Και στις 9.15 γίνεται το δεύτερο παιχνίδι στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Μπουρκ. Εκεί ο νικητής του Παρτιζάν ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού Μπουρκ θα παίξουν στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Άρα έχουμε full μπασκέτια σήμερα και κάποια παιχνίδια από το εξωτερικό.

στο φίλο μου τον Κωστάρακο που μου στέλνει εδώ τη φωτογραφία. Ξέρεις τώρα αυτές οι φωτογραφίες που μου στέλνεις από την Κότορα μου δημιουργούν μελαγχολία, Κώστα μου. Ήθελα παραπάνω από ό,τι φάνηκε. Να σε καλά, αδερφέ. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ για όλα. Καλησπέρα από τη Μελβούρνη. Συγχαρητήρια στον Όφη. Θέλει και στέλνει και ο φίλος μας ο Τάσος. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Όφη. Ότι πέρα από αυτό που συζητάμε από τις 6 ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, ότι πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, για μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι σε έναν αντίπαλο από το πιο πάνω επίπεδο. Μια ομάδα η οποία ήρθε από την πέμπτη θέση της Bundesliga με ένα δεκαπλάσιο και βάλε μπάτζετ του Όφη. Όλη αυτή η ιστορία μπορεί να δημιουργήσει στον Όφη και μια πολύ καλύτερη επόμενη μέρα. Δηλαδή, είναι μια συνθήκη την οποία, αν την εκμεταλλευτεί η ομάδα της Κρήτης, κυριολεκτικά μπορεί να αλλάξει επίπεδο. Γιατί εννοώ, ότι ο Όφη και μόνο από τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa εξασφάλισε ένα ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια. Εχθές με την νίκη από τη Hoffenheim πήρε 4,5 εκατοστάρικα. Δηλαδή, ήδη από την ευρωπαϊκή του πορεία κοντεύει να τζιράρει γύρω στα 7 εκατομμύρια και φανταστείτε ότι έχει άλλα 7 παιχνίδια στη League Phase του Europa με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ισοπαλίες και νίκες. Πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει. Σε αυτό προσθέστε και τη συμφωνία που έχει κάνει με τον Ολυμπιακό για τον Νους και τον Αποστολάκη, που η αγορά λέει ότι θα αποκομίσει και από εκεί ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια χρονιά που ο Όφη μπορεί να έχει ένα, για τα δικά του δεδομένα, τρομερό ποσό σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Αυτό για μένα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία και μια μεγάλη συγκυρία που πρέπει να την εκμεταλλευτεί η μεγάλη ομάδα της Κρήτης και να αλλάξει επίπεδο μια και καλή. Είναι ένα κλικ φέτος το οποίο μπορεί να το κάνει Όφη και μακάρι να το καταφέρει όπως και όποια ελληνική ομάδα μπορεί, πέραν από τις λεγόμενες πολύ μεγάλες που λέμε.

Μου στέλνει ο Παναγιώτης αγωνιστής την καλημέρα του και ένα καραθάκι με σίκα. Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι στα χωριά τρώγαμε σίκο κάργα. Τώρα πας στο σούπερ μάρκετ, έχει το κεσεδάκι όσο κάνει ένα κιλό κρέας. Όσο κάνει ένα κιλό κρέας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Fibran, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Fibran είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δίξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάγες πετροβάμβακα Fibran και OBB Etix στο σύστημα Serotherm της Fibran παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Μανώλη, τι έγινε με όρεξη, ξύπνησες και στέλνεις τα κουτιά με τα κεμπάπ και με τα σουβλάκια? Τι συμβαίνει τώρα πρωί-πρωί? Καλημέρα ξανά, άλλη. Πίνασες νωρίς, Το Παναγιώτη με ενημερώνει ότι τα έκοψα εδώ Αθήνα. Άμα τα έκοψες μόνος σου, μια χαρά ξηγήθηκες πάνω. Μια χαρά ξηγήθηκες. Σχετικά με την κουραστική συζήτηση για τα πενάλτια, αν έχει ασχοληθεί κανείς έστω και λίγο με το οποιοδήποτε άθλημα, ξέρω ότι όσο πιέζει τον αντίπαλο, τόσο πιο πιθανό να υποκύψει σε λάθη. Μπράβο στον Όφη, την καλημέρα μου. Μάριε, δεν μπορώ να λέω συνέχεια τα ίδια και να γίνομαι κουραστικός. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που στα παιχνίδια του μέχρι τώρα έχει ποσοστό κατοχής κοντά στο 70%. Δημιουργεί πάνω από 20 τελικές και πάνω από 10 στην εστία. Βρίσκεται συνεχώς στα πέριξ της περιοχής του αντιπάλου. Και είναι αυτό που είπες, δηλαδή ότι όσο παραπάνω κυκλοφορείς και βρίσκεις εκεί, τόσο περισσότερες φάσεις θα γίνουν και τόσο και πέναλτι θα κερδίσεις και ενδεχομένως και κάποιες αποβολές κτλ. Έχει να κάνει με το παιχνίδι που κάνει κάθε ομάδα. Νεραζιά λέει το 8-1 θύμισε άλλες εποχές, το 81 το Ανδρέα με το Πασόκ, τότε που τρώγαμε λέει με χρυσά κουτάλια, λες να εξελιχθεί σε φούσκα, λέει εδώ ο Κούλης. Να σου πω, ρε φίλε, τι να σου πω. Λοιπόν, ναι. Ο Δημήτρης λέει να πούμε δύο πράγματα για τη νέα μεταγραφή της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Ερτέλ, ένας πολύ έμπειρος παίχτης, είναι μεγάλος βέβαια πλέον ο Τόμα Ερτέλ, είναι 37 χρονών, αλλά για πολλά χρόνια θεωρούνταν ένα από τα καλύτερα γκάρτ στην Ευρωλίγκα. Είναι ένας Γάλλος γκάρτ ο οποίος είναι πολύ ευφυής παίχτης. Δηλαδή, προσωπικά εκτιμώ ότι θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που έκανε. Πάρα πολύ μπάσκετ. Απλά ήταν πάντα έτσι λίγο μπόσικος, ας πούμε. Είχε και κάποια θέματα με τραυματισμούς. Αλλά σίγουρα ακόμα και στα 37 του, νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή που μπορεί να δώσει πράγματα στην ΑΕΚ. Έτσι. Γιατί μιλάμε για παίχτη με πολύ ψηλό IQ. Καλημέρα, αγόρια. Καλό σου κου. Στέλνει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τα Γιάννενα. Γεια σου, Λεβέντη Θοδωρή. Καλημέρα, καλή δύναμη, φίλε. Δεν έχει σχολιάσει, λέει, την συνέντευξη τύπου του Λιόλιου. Τι να σχολιάσω, μου το είπατε και χθες. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω εγώ δεν μου αρέσει σαν εικόνα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει σαν εικόνα ούτε να επιλέγονται 6 δημοσιογράφοι της αρισκίας του για να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου. Δεν είναι συνέντευξη τύπου. Αυτό κάτι που είπε και ο Ψάτ. Άλλωστε, με ανακοίνωσή του. Το παραπέμπει σε άλλες εποχές. Τι τα πει, επιλέγω εγώ να έρθει ο Παναγιώτης, ο Βασίλης, ο Βαγγέλης κτλ. Όταν έχει μια συνέντευξη τύπου, είναι ανοιχτή για όλο τον τύπο. Όχι για αυτούς που θα επιλέξεις ή για να σου κάνουν τις ερωτήσεις που θες. Που μπορεί να το υποθέσει κάποιος αυτό. Δεν λέω ότι έγινε αυτό. Και επίσης, νομίζω ότι μια έπαρση έτσι, ένα επιθετικό στυλ και κάποιες δηλώσεις πολύ μηδενισμού. Και ανακρίβεια κιόλας, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι 40 χρόνια το μπάσκετ δεν υπήρχε. Που αν καθίσω τώρα και απαριθμίσω τι επιτυχίες έχει το μπάσκετ τα τελευταία 40 χρόνια, θα πάρετε πλάκα. Δηλαδή, τι να πω, ότι έχει πάρει 2 ευρωμπάσκετ η Ελλάδα, ότι έχει μπει τετράδα στο παγκόσμιο, ότι έχει πάρει παγκόσμιο εφήβων, ότι έχουν πάρει 6 ευρωπαϊκά, γιατί το 7ο το πήρε τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός. Λέμε για τα προηγούμενα 40. 6 ευρωπαϊκά ο Παναθηναϊκός, ότι έχει πάρει 3 Ολυμπιακός εκείνη την εποχή, ότι έχει πάρει ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Δηλαδή, έχουν γίνει τόσες επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια που είναι άσχημο δηλαδή να λες ότι μόνο εγώ τα κάνω τώρα όλα καλά και όλα όσα έγιναν πριν ήταν χάλια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα το τι θα συμβεί και εκεί θα περιμένουμε να το δούμε. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Λες η Οφάρα με αντιποδόσφαιρο να κάνει παρόμοια πράγματα με το θαύμα του 4. Η ιστορία ξαναγράφεται και επαναλαμβάνεται. Μάκης Μπάρτς από Πειραιά. Εγώ δεν το λέω αντιποδόσφαιρο. Δεν το λέω αντιποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη. Για να έρθει τώρα, ας πούμε, η Καλαμάτα, ξέρω εγώ, που είναι ο Φώτιστη, και να παίξει μέσα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, που κοστίζει το 1/10 από αυτές τις ομάδες, πώς θα παίξει? Θα πηγαίνει να παίξει φουλ επίθεση? Ο Όφη έπαιζε χθες με μια ομάδα που, το ξαναλέω, κόστιζε 300 εκατομμύρια και ο ίδιος κοστίζει 19. Έτσι, να έχουμε λίγο. Ποτέ δεν θα υποδείξει τον άλλον πώς θα παίξει. Έτσι μπορεί να παίξει ο Όφη, έτσι παίζει. Αυτό παίζει όμως, το παίζει πολύ καλά. Πολλές ομάδες θα μπορούσαν. Θα θεωρητικά θα ήταν, ας πούμε, να παίζαν άμυνα και να έπαιρναν αποτελέσματα. Δεν το κάνουν πολλές ομάδες όμως. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο να αντέχεις τόση πίεση για τόση ώρα και όταν σου δίνονται σένα οι ελάχιστες ευκαιρίες, γιατί είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες, να τις εκμεταλλεύεσαι. Όφη για 6 τελικές και τις 3 ήταν στην εστία και οι 2 γκολ. Και άλλοι κάναν 22-23 τελικές. Είναι κατόρθωμα. Έτσι, μην το μειώνουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν είναι αντιποδόσφαιρο καθόλου. Βαγγέλη, σαν Ολυμπιακός προχθές το 0-1 της Γιαγκελόνια, περίμενα να δω λίγο SmackDown, λέει, αλλά όλα καλά, λέει ο Νίκος. Ναι, όλα καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός και δικαίως νίκησε την Γιαγκελόνια και θα μπορούσε να είχε βρει και τον γκολ και νωρίτερα μέσα στο μάτσο.

Και για να συνεχίσουμε με τον Όφη που είναι η μέρα του, νομίζω ότι είναι και ακόμη μεγαλύτερο παράσημο για την ομάδα του Όφη το γεγονός ότι ο αντίπαλος προπονητής, ο προπονητής της Χόφενχάιμ, μετά το παιχνίδι έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη και είπε ότι κέρδισε δίκαια γιατί έκανε γκολ στις ευκαιρίες που δημιούργησε. Έτσι. Και για την ομάδα του είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Περίμενα αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού από τον Όφη. Αλλά περίμενα κιόλας ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, γιατί πρόκειται για μια ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και δεν τους υποτιμήσαμε σε καμία περίπτωση. Ξεκαθάρισε ο προπονητής της Χόφενχάιμ, που ασφαλώς και αλλιώς περίμεναν και φαντάζονταν την πρεμιέρα τους στη League Face του Όφη, αλλά στη League Face του Europa, αλλά Όφη είχε μια τελείως διαφορετική άποψη.

Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει, μια σχολικά μου προβλέψει να κάνω και εγώ μια πρωτάθλημα φέτο Ολυμπιακό και χρόνο Παναθηνιακό με το καινούργιο γήπεδο. Λέει ο Γιάννη, ο φίλο μα. Καλημέρα από του όμορφου Λειψού. Καλημέρα και στο φίλο μα Λειψού. Καλημέρα την αγάπη μου. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλό που σκούμε υγεία σε όλο τον κόσμο. Μπράβο στον Όφη, εξαιρετική ομάδα πλέον. Χαιρετισμού σε Γίγαντα, Θοδωρή, Τέρι, Παγουρίξ και Χρήστο Ιμπρεζάκια. Λέει ο Πεχταρά, ο Πάπη από τα Γιάννενα.

Λοιπόν, το πρόγραμμα της αγωνιστικής, πριν φύγουμε. Έχουμε αύριο Σάββατο δύο παιχνίδια. 7 η ώρα παίζει ο Ατρόμητος με την Κηφισιά και 7.30 ο Άρης με τον Ηρακλή. Γενικά αυτή την αγωνιστική όλα τα παιχνίδια είναι το ένα πάνω στο άλλο. Όποιος πήρε θα τα δει όλα θα πει ψέμα. Δεν γίνεται να τα δεις όλα μαζί. Γιατί είναι όλα το ένα πάνω στο άλλο. Σάββατο είπαμε δύο μάτς και τα δύο ίδια ώρα σχεδόν. 7 το Ατρόμητος Κηφισιά, 7.30 το Άρης Ηρακλής. Και την Κυριακή, ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται. 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ. 7 η ώρα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο μάτς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agrinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 την Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Αϊτόρ και Κανελόπουλο στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει η ασφαλής ζώνη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για ιστορική νίκη μίλησε ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος που πρόσθεσε: φαίνεται η δουλειά μας, αλλά δεν σταματάμε. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena. Από 2 γκολ, Βάργκα, Αλεξίου και από 1 Ζωάο Μάριο, Βιτάλι Ζούπκοφ και Μάνταλος που είχε και 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα, Ελνόβιμπετ 1-1 στο γήπεδο της Νεάπολης. Αν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος στα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center Athens στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8-4 χρόνια, ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότς είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τον Βάργκα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς ο Ούγκρος υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Την πρόθεση της Ένωσης να ζητήσει αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Περήφανος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο. Τα πρώτα λόγια του 28χρονου επιθετικού Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Στους ρυθμούς του αγώνα με τον Λεβαδιακό την Κυριακή, στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, κινούνται οι Ερυθρόλευκοι στη διάθεση των φιλάθλων από χθες τα εισιτήρια. Με προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα, άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρία κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει, προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση η συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινάει νέα τούμπα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του, Αναστάσιο Τζίκα. Στροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας ημέρας αφήχθη στο Αμπουντάμπιο Μοντέρο, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μιλουτίνοφ. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι θα διεξαχθεί το στοίχημαν Super Cup στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτορ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Με τρίποντο του Εύαν στην εκπνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφές και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με επαθλό ένα εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυριανή προτελευταία αντίπαλος η γερμανική Ράστα Φέχτα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-1 σε τη Σλοβακία στην αυλία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι την Κυριακή η Φινλανδία. Μπεσίκτας συνέτριψε 4-1 τη Μαρσέιγ στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Plzeň Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και Málaga Villarreal 1-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Top FM 102,4.

Σιγά μη γλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, που σαν σήμερα το 2013 ξημερώματα έφευγε από τη ζωή μετά από μαχαίρωμα από επίθεση του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Έγινε σύμβολο κατά της Χρυσής Αυγής. Μια Χρυσή Αυγή που για αρκετά χρόνια είχε εξαφανιστεί, τώρα όμως το φάντασμά της ξαναεπιστρέφει μέσω του Ηλία Κασιδιάρη. Ελπίζω το πολίτευμα που λέγεται Δημοκρατία να του κόψει το δρόμο, όλοι εμείς δηλαδή. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, η μπόρα η χθεσινή πέρασε. Ξαναγυρίζουμε στο καλοκαιρινό μοτίβο. Είστε συντονισμένοι 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο, αλλά μπορείτε επίσης να μας ακούτε παντού και να μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα του σταθμού μας 224-1068-585. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 693-73-48-348. Ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε συνέντευξη στο Earth News, εξήγηλε μέτρα, θα ανακοινωθούν αναλυτικά από εβδομάδα για τη μείωση των καυσίμων που έχουν πάει πια, έχουν ξεπεράσει και τον ίδιο το Θεό. Κάψε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με τον οποίο ειδικό φόρο πέραν των άλλων μας γδέρνει η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, αυτό είπε ο κύριος Πρωθυπουργός και έπλεξε και το εγκόμιο του κυρίου Μαρινάκη. Την ίδια ώρα βεβαίως μίλησε και για τα ελληνοτουρκικά. Έχουν μεταφερθεί 2.000 Τούρκοι κομάντος απέναντι από τη Σάμμο. Το παιχνίδι της Άγκυρας συνεχίζεται και γίνεται πολύ σκληρό για γερά νεύρα. Είναι στην περιοχή Σόκια, Ιδινίου, 2.000 Τούρκοι κομάντος. Στα καθημάς, μετά τους κουβάδες που βλέπαμε στα πρωτοβρόχια στο αεροδρόμιο, τώρα τους κουβάδες τους είδαμε χθες στα δικαστήρια της Ρόδου. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Το Super Cup μεταφέρθηκε στο γήπεδο του Περιστερίου και ουδής βρέθηκε, κυρίως η Δημοτική Αρχή, να υποστηρίξει την Ρόδο, που δυσφημείται ακόμη μια φορά. Να υποστηριχθεί από ποιον? Από τον Δήμαρχο, από τη Δημοτική Αρχή? Σαν πολλά ζητάμε. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Το ρολόι προχωρά, επειδή έχουμε πολλά θέματα να προχωρήσουμε αμέσως. Να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Δημοκρατική: Μητσοτάκης, η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού είναι η καλύτερη θωράκιση του Καστελορίζου. Στο άνοιγμά της η Δημοκρατική. Η πρώτη βροχή της νέας δικαστικής χρονιάς βρήκε το δικαστικό Μέγαρα Ρόδου με κουβάδες στα ακροατήρια. Αυτό που σας είπα. Λουκέτο σε ξενοδοχείο 450 κλινών που συνδέεται με την έρευνα για το σκάνδαλο της πολλοδομίας. Ποιο να είναι άρα γι' αυτό το ξενοδοχείο. Συζητήθηκε η αγωγή δικαστικής λειτουργού και του δικηγόρου σύζυγου της κατά του δικηγορικού συλλόγου. Αυτά από τη Δημοκρατική. Πάμε στην Ροδιακή. Βανδάλισε με σπρέι ιστορικό κτίριο της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Ελένη, είσαι η καλύτερη. Παιδιά, εντάξει, υπάρχουν τόσοι άλλοι τύχοι στην παλιά πόλη. Βρήκατε έλεος και συμβαίνουν τόσα άλλα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, αυτά που είπε χθες το Earth News. Από τη Ρόδο και στο Λονδίνο και πίσω, οι Βάλια Κάλτα επιστρέφουν. Αυτό είναι από το φεστιβάλ Jazz σήμερα το βράδυ 23. Όχι, δεν με βοηθάει βέβαια και το διαδίκτυο για να ανοίξω το θέμα.
Οι Βάλια Κάλτα επιστρέφουν με τη μουσική τους για το 11ο Roots Jazz Festival σήμερα το βράδυ στην Παναγιά του Μπούρκου. Μια άλλη πρόταση υπέροχη. Περπάτημα ζωής και ελπίδας, 23 χρόνια αυτός ο θεσμός, την Κυριακή 5.30 ώρα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Παράταση στην υποχρεωτική καταβολή μισθωμάτων μέσω τράπεζας. Ο Γιάννης Παπάς στη συνάντηση με τη Λιβική Αντιπροσωπεία στη Βουλή, στο τραπέζι Θαλάσσιες Ζώνες. Νίκη Τιάδη στη Βουλή, ερώτηση για την αναγνώριση του οδικού δικτύου της Ρόδου. Οριστικά στο Περιστέρι και κλεισμένων των θυρών το Super Cup. Καταγγελία για υπεξαίρεση στη Ρόδο 25.000 ευρώ από επιχείρηση. Γερή μπάζα. Πάμε να περάσουμε πολύ σύντομα και στο πρωτοσέλιδο του Top FM για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Ναι, προσπαθώ να το διαχειριστώ. Στέλιος Βονάκης στον Top FM, ο Άγιος Ισίδρος απειλείται από ερημοποίηση λόγω της ανεξέλεκτης βόσκησης. Αύριο είναι η συγκέντρωση των κατοίκων, το απόγευμα στο χωριό. Μάνος Κόνσολας, δεν θα αφήσουμε να κοπεί το επίδομα ανεργίας. Το Super Cup του Ιμόντιου. Αγαπητός Πάλας στο σταθμό μας. Το νερό δεν μπορεί να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης. Δεν έχει άδικο αγαπητός ο Πάλας. Την καλημέρα μας. Άλλοι τίτλοι από τον Top FM. Προσπαθώ να βρω το Super Cup, το είπαμε. Στον Πανιόνιο Λαέρμονο Μιχαήλ Ντρέου. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Channel Regatta. Αυτά από τα site Δημοκρατικής Ροδιακής και Top FM. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ο καιρός επανήλθε στο καλοκαιρινό μοτίβο. Χθες ήταν μια μπόρα, ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Είχαμε βέβαια κάτι ψιλοτρακαρίσματα, δεν είμαστε προσεκτικοί ακόμη μια φορά. Γενικώς γίνεται το ένα να δει στους δρόμους. Λοιπόν, θα πάμε, επειδή έχουμε να μιλήσουμε με αρκετούς καλεσμένους σήμερα, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το ρολόι δείχνει 25 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 18, όπως είπαμε, 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ποιος γιορτάζει? Γιορτάζουν νομίζω η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία, και είναι Διεθνής ημέρα αναγνώρισης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.
0: You wanna come with... 29 λεπτά μετά τις 8, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στον ΠΕΦΕΜ 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε σε όλο τον κόσμο, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Χθες είδαμε τον Πρωθυπουργό στο Earth News να παραχωρεί συνέντευξη τύπου, να λέει πολλά και διάφορα, να θάβει όλη την αντιπολίτευση, να λέει ότι μοναδική αυτοδυναμία, ότι μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, όσο βέβαια αναφορικά με τα καύσιμα, τα οποία έχουν ξεπεράσει, όπως έλεγα νωρίτερα, το Θεό. Καλά, εδώ πια συνηθίσαμε τις πολύ αυξημένες τιμές και αυτό είναι κακό, να συνηθίζεις κάτι αρνητικό, και δεν πολύ ασχολούμαστε δυστυχώς. Πάμε όμως όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις να τις συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της Νίκης και δικηγόρο Παραρίο Πάγο, τον κύριο Δήμο Θανάσουλα, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές, και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Δήμο Θανάσουλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, εγώ ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το βήμα για να ακουστεί η άποψή μας.
0: Κύριε Θανάσουλα, φαντάζομαι ότι είδατε κι εσείς, όπως όλοι μας, τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα, εσείς μέσα από την πολιτική, εμείς ως δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω και οι πολίτες, τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Earth News. Πώς σας σχολιάζετε?
4: Λοιπόν, η αυτοδυναμία ισοδυναμεί με αυτοκτονία για την Ελλάδα, η αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο, πρέπει να πω. Έχει φέρει την οικονομία σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καθοδικό σπιράλ, η οικονομία γενικότερα, και φυσικά έχει να κάνει άμεσα με τις επιλογές της κυβέρνησης, η οποία θέλησε να βελτιώσει τα οικονομικά της βασιζόμενη αποκλειστικά και μόνο στους συντελεστές φορολόγησης, στα τεκμήρια, στο ΦΠΑ και όχι στην αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας. Αυτό είναι εγκληματικό. Ακόμη δεν έχουμε βιώσει τις συνέπειες. Το χειμώνα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Αυτό που είπατε πιο πριν, θα μου επιτρέψετε να το σχολιάσω, το ότι συνηθίζουμε την ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν συνηθίζεται.
0: Ναι, εδώ, μα κύριε Θανάσουλα, ό,τι και να κάνουμε, διαμαρτυρίες, ιστορίες, δεν βρίσκουμε κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο κόσμος πια σηκώνει ψηλά τα χέρια, σφίγγει το ζωνάρι. Ναι. Τι άλλο έχει να κάνει?
4: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Η ακρίβεια μέσα στην αγορά έχει πραγματικά κάποιες αντοχές. Όχι συνήθεια, αντοχές. Από ένα όριο και πάνω, πολύ απλά καταραίει η αγορά. Δηλαδή θα δούμε μια ξαφνική κατάρρευση εάν δεν ληφθούν μέτρα. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στη Βόρεια Ελλάδα, όταν θα έχουμε για ένα πετρέλαιο θέρμανσης, που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι, και αν δεν υπάρξει κάποια λύση, στα 2 ευρώ το λίτρο, εάν πάμε.
0: Και παραπάνω άμα συνεχιστεί, που θα συνεχιστεί.
4: Ακριβώς, αλλά εγώ θα πω ότι θα βγει ο κύριος Μητσοτάκης με το κλασικό του ύφος και θα πει τι να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω, αυτό είναι 2 ευρώ και όποιος ζεσταίνεται. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα να το πει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Το μαξί μου και το σπίτι του ζεσταίνονται σίγουρα, δεν το αντιμετωπίζει ο ίδιος και όλη η παρέα του.
4: Επομένως εκεί λοιπόν έχουμε ζητήματα όπου πια η αγορά αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Ένας υπάλληλος, ένας αναπληρωτής καθηγητής, ο οποίος καλείται να πηγαίνει από τον ένα νομό στον άλλο με το αυτοκίνητό του και παίρνει 800 και 900 ευρώ το μήνα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εννοείται ότι δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν θα μπορεί να μεταβεί. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όταν έχουμε ένα ενίκιο το οποίο είναι στα 600 και στα 700 ευρώ επίσης. Εκτός φυσικά και αν αρχίσουμε να βλέπουμε, που αρχίζει πια να γίνεται, να βιώνουμε καταστάσεις Ντοστογεύσκη, όπου που ζούσαν σε ένα σπίτι, ζούσαν 2 και 3 οικογένειες μαζί, μοιράζονταν την κουζίνα και τον μπάνιο και ο καθένας μετά ήταν μαζεμένος στο δωμάτιό του. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι στο οποίο μας καταδικάζει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι συγκεκριμένες οι επιλογές. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τη μοναδική πατέντα να βάζουμε φόρο πάνω στο φόρο. Δηλαδή επιβάλλεται ΦΠΑ στα καύσιμα επί του τέλους καυσίμων. Ειδικό φόρο.
0: Έτσι είναι, λοιπόν, δυστυχώς, ναι.
4: Εντάξει, δεν περιποιεί η τιμή. πείτε μου, θα το πούμε αυτό σε κάποιον πολίτη μιας άλλης χώρας και δεν θα μας κοιτάξει στα μάτια περιφρονητικά για το πώς διεκδικούμε τα δικαιώματά
0: μας. Μα έχουμε εδώ και την Κύπρο που τα καύσιμα τα παίρνει από την Ελλάδα και είναι πολύ πιο φτηνά. Το λέμε συνέχεια ως παράδειγμα.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Πέρα από τα καύσιμα, σε όλο το, ξέρετε κάτι, όταν κάποιος, για πάρα θα δώσω ένα παράδειγμα, αποφασίστηκε να πολλαπλασιαστούν, νομίζω να δεκαπλασιαστούν, τα δημοτικά τέλη στις υπεραγορές, τα σούπερ μάρκετ.
0: Mm.
4: Αυτό το σούπερ μάρκετ το μετακυλεί στην τιμή. Άρα στην ουσία, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε τέλος επιβάλλεται από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια αγορανομική προστασία και μετακυλείται στην τιμή, ξανακαλούμαστε πάλι κι εμείς να πληρώσουμε τα αυξημένα δημοτικά τέλη του σούπερ μάρκετ που επιβάλλονται.
0: Μα δεν έχουμε δει καμιά διαφορά παρότι τις εξαγγελίες, τις συμφωνίες που έλεγε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ. Πας και βλέπεις τα ίδια και χειρότερα.
4: Είναι λογικό. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω της άπησης του ενεργειακού κόστους, πρόκειται να περάσουν νέες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ πιο μεγάλες από αυτές τις εξαγγελίες οι οποίες έχουν γίνει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο γίνεται σε όλη αυτή την επταετία της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν την ενδιαφέρει να βρει λύσεις. Την ενδιαφέρει να διαιωνίσει την οικονομική ισχύ των ολιγαρχών, τους οποίους εξυπηρετεί, και από εκεί και πέρα να κάνει οικονομική επικοινωνιακή διαχείριση της όποιας πολιτικής ή της όποιας μη πολιτικής εφαρμόζει.
0: Κύριε Θανάσουλα, δηλαδή, βρίσκεστε στη Ρόδο, στο ακριτικό Αιγαίο, στο Ανατολικό. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι δύο είναι τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον Έλληνα και δει τα νησιά και όχι μόνο. Η ακρίβεια και από την άλλη η απειλή από απέναντι. Μάλιστα βλέπουμε ότι η ρητορική ενδύνεται και αγριεύει. Πώς βλέπει η Νίκη τις εξελίξεις, πώς βλέπει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης? Γιατί όλοι εκτιμούμε ότι η Τουρκία δεν θα σταματήσει, θα προχωρήσει. Και ίσως έχουμε και κάτι πολύ άσχημο επί του πεδίου που δεν το θέλει κανένας.
4: Κοιτάξτε, η θέση μας είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι σαφής. Την είχε πει και προχτές, νομίζω, στη ΜΕΡΤ ο πρόεδρός μας. Κάθε πρωθυπουργός πρέπει να πορεύεται έχοντας το μολόν λαβέ στο νου του. Το προϋποθέτει μια αξιοσέβαστη, όχι μόνο μέσα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, άμυνα. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι το μεγαλύτερο δυνατό αξιόμαχες, να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοπεποίθηση, τα στελέχη της, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτρεπτικά. Εάν δεν θέτεις κόκκινη γραμμή και διαρκώς υποχωρείς, εάν δεν σε σέβεται, δεν σέβεσαι εσύ τον εαυτό σου, τη χώρα σου, είναι λογικό ότι δεν θα σε σεβαστεί κι ο άλλος. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι πρέπει να τεθούν κόκκινες γραμμές, όχι μόνο να τεθούν κόκκινες γραμμές, αλλά να τεθούν και διεκδικήσεις, τα 12 ναυτικά μίλια κτλ. Κάτι το οποίο θα αποσυμφορήσει αυτές τις πιέσεις. Και από εκεί και πέρα, προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, να υπάρχει ένα δόγμα ισχυρής δυνατότητας αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες εξυπηρετούν και γεωπολιτικά συμφέροντα.
0: Πώς βλέπετε τις συμφωνίες με το Ισραήλ?
4: Προσέξτε, θα φτάσω εκεί. Πρωτού φτάσω εκεί όμως να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια ζητήματα όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων. Χαμηλή μισθή, απαξίωση, δυστυχώς παρετήσεις σωριδών, δυστυχώς επικρατεί ένα κλίμα απογοήτευσης, ένα κλίμα το οποίο δεν αρμόζει στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος. Σε αυτό υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στην πολιτική ηγεσία και από εκεί και πέρα όσον αφορά τις επιλογές στα εξοπλιστικά, εγώ προσωπικά για την ασπίδα του Αχιλλέα, μετά τις εξελίξεις που είχαμε στην αντίστοιχη παραγγελία από τις ΗΠΑ και σαν Νίκη δηλαδή, το έχουμε θέσει ως ζήτημα, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και διστακτικοί. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, αν το έχετε κάνει θέμα, φαντάζομαι. Οι ΗΠΑ επαναχώρησαν από την παραγγελία, διότι ζήτησαν τους κωδικούς λειτουργίας του συστήματος και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αρνήθηκαν να τους χορηγήσουν, λέγοντας ότι αυτό αποτελεί δικό τους κρατικό μυστικό. Συγγνώμη, θα παραγγείλουμε δηλαδή ένα σύστημα αεράμινας, το οποίο σύστημα θα βασίζεται στην καλή θέληση αυτού που μας το πουλάει.
0: Όχι, που βέβαια.
4: Υπάρχει εκεί. Ναι. Άρα λοιπόν είναι μια παραγγελία αυτοκτονία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στοιχειώδης λόγη ναι. αξιοπρέπειας. Δεν θα πω οτιδήποτε άλλο και εθνική ασφάλεια. Στοιχειώδης λόγη αξιοπρέπειας. Δεν σου επιτρέπουν να το κάνεις αυτό.
0: Να πάμε και στο κόμμα σας, στη Νίκη. Πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα? Γιατί καλώς ή κακώς έχουμε μπει σε άτυπα σε μια προεκλογική περίοδο. Κύριε Θανάσουλα, χθες έβλεπα δύο ή τρεις δημοσκοπήσεις. Δύο σίγουρα είδα στο Open και στον Αντένα. Όπου εκεί στο χάρτη με τα κόμματα δεν υπήρχε το κόμμα Νίκη.
4: Ναι. Η Νίκη είναι το κόμμα που οι δημοσκοπήσεις λατρεύουν να αγνοούν. Ξέρετε, είχα και εγώ μια απορία, δηλαδή πραγματικά τόσο
0: ναι,
4: πολύ.
0: Και το έψαχνα, γιατί και ειδικά μετά τη συμφωνία μας να τα πούμε, και λέω πού είναι η Νίκη, εξαφανίζει και εμφανίζεται, ξέρω εγώ, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ή κάποια άλλα κόμματα ναι, και ναι, δεν ναι, υπάρχει το Νίκη. Ναι, ναι.
4: Κοιτάξτε, μου έχει τύχει να με πάρουν τηλέφωνο σε δημοσκόπηση, έτσι με μηχάνημα, ξέρετε, και με ρωτούσαν, μου δίνανε επιλογές να πατήσω το κουμπί για τα κόμματα και η Νίκη δεν υπήρχε μέσα στο ερωτηματολόγιο.
0: Α,
4: οπότε,
0: τόσο καλά,
4: αυτό
0: ναι.
4: Το ερωτηματολόγιο λοιπόν η Νίκη ήταν εξαφανισμένη, εντάξει. Κοιτάξτε, η Νίκη είναι ένα κόμμα το οποίο οι ψηφοφόροι του έτσι είναι διστακτικοί στο να εκδηλώνονται. Περνάει πάντα κάτω από τα ραντάρ. Έχουμε τις δικές μας δημοσκοπήσεις, γνωρίζουμε. Υπάρχουν μέτρα να καταγράψεις την πολιτική, έτσι, ας το πούμε, ισχύ ενός κόμματος μέσα στην κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι οι δημοσκοπήσεις πάντα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, καταγράφουν την απήχηση που έχει ένα κόμμα μέσα στο εκλογικό σώμα και όχι την επιλογή. Όταν κάποιος θα φτάσει μπροστά στην κάλπη ή θα καθίσει να κουβεντιάσει την Κυριακή το πρωί στο τραπέζι προτού πάει στην κάλπη, είναι κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Πάντα λοιπόν ναι. Η Νίκη είναι σε ένα ποσοστό το οποίο τη δείχνει να είναι εκτός, αλλά πάντα όμως η Νίκη στις διαρκείς εκλογικές αναμετρήσεις βελτιώνει το ποσοστό της. Εμείς για παράδειγμα θα σας πω το εξής, κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, βλέπουμε τον κόσμο που συμμετέχει. Θα σας πω μόνο το εξής, μας απεικονίζουν σε ένα ποσοστό το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μας ψηφίσουν τα εγγεγραμμένα μέλη μας. Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι το 0,8 του εκλογικού σώματος. Δηλαδή η οικογένεια καθενός μέλους να μας ψηφίσει πάει να πει ότι μπαίνουμε μέσα στη Βουλή. Δεν τίθεται λοιπόν κάποιο τέτοιο ζήτημα. Γνωρίζουμε γιατί αυτό γίνεται. Γνωρίζουμε γιατί η Νίκη έχει αποδείξει ότι είναι μια πολύ ουσιαστική αντιπολίτευση. Έχουμε θεματικές ομάδες, έχουμε καταθέσει σωρία προτάσεις νόμου, ασκούμε έναν πάρα πολύ έντονο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο, και ιδίως μετά το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διάθεση και την ικανότητα να κυβερνήσει. Και όχι απλά να είναι ένα κόμμα το οποίο να διαιωνίζει την παραμονή του στη Βουλή και στα κομματικά πλεονεκτήματα που έχει κάτι τέτοιο. Στα πλαίσια αυτά άλλωστε είναι και το γεγονός ότι τα στελέχη της Νίκης γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Πριν λίγο καιρό ήμουνα στη Λέσβο, χθες και σήμερα βρίσκομαι στην Ρόδο, ακολουθεί η Κρήτη, γυρίζουμε πραγματικά όλη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη, καταγράφουμε τα προβλήματα, βλέπουμε, μιλάμε με τον απλό κόσμο και με βάση αυτό κατεβάζουμε προτάσεις, κατεβάζουμε ερωτήσεις στη Βουλή, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη, άλλωστε και εμείς οι ίδιοι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε πολίτες και οι οποίοι δεν προκόμαστε από κάποιο πολιτικό τζάκι με κάποιο πολιτικό παρελθόν. Είπαμε ότι ως εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε και κατεβήκαμε και εκτεθήκαμε και πληγωθήκαμε, θα το πω, στο στίβο της πολιτικής. Θα ήθελα μάλιστα να μου επιτρέψετε
0: παρακαλώ.
4: Να πω κάποιες παρατηρήσεις. Έχω έρθει αρκετές φορές στη Ρόδο και για εκδηλώσεις και τα λοιπά. Αυτό που έτσι εισέπραξα από τον κόσμο είναι ότι το νησί έχει κουραστεί, είναι στα όρια του όσον αφορά τον τουρισμό. Οι υποδομές του είναι πια οριακές, συζητήματα αποχέτευσης, συζητήματα κυκλοφοριακού και μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια αυξημένη τουριστική κίνηση. Ήταν μια καλή χρονιά σε σχέση, ας πούμε, π.χ. με τις Κυκλάδες στη Ρόδο. Όμως αυτό που μου επισημαίνουν και θα ήθελα και εγώ να μεταφέρω τον προβληματισμό είναι ότι υπάρχει, αρχίζει να ακούγονται και άσχημα λόγια για το νησί από τους τουρίστες. Και αυτό μπορεί πάρα πολύ εύκολα να δημιουργήσει εν συνεχεία μια.
0: Περίπου το νησί έχει μπει σε αυτόματο πιλότο, κύριε Θανάσουλα, να σας το πω εγώ που ζω εδώ, που είμαι και μόνιμος κάτοικος εδώ και 30 χρόνια, δυστυχώς.
4: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και κύριε Δήμο, ολοκληρώστε, ναι, κύριε Θανάσουλα.
4: Ναι, ναι, και ένα πρόβλημα επίσης είναι ότι βλέπω να υποχωρεί, να υποχωρούν οι ντόπιες επιχειρήσεις έναντι μεγάλων οργανωμένων εξωτερικών συμφερόντων, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ
0: αστείο. Και αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, κύριε Δήμο Θανάσουλα, ειλικρινά χαρήκαμε που τα είπαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα που γνωριστήκαμε, έστω και τηλεφωνικά, να τα λέμε συχνά πυκνά με τις θέσεις του κόμματός σας της Νίκης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
4: Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα μας.
0: Καλημέρα. Δήμος Θανάσουλας, εκπρόσωπος τύπου της Νίκης. Δικηγόρος Παραρίο Πάγο, πρώτη φορά μιλάμε με τον άνθρωπο, συγκροτημένος, με ωραίο λόγο πρέπει να πούμε, έτσι. Και φαίνεται που θα έχουμε από εδώ και πέρα τη δυνατότητα, γιατί τα μικρόφωνα του Top FM ως γνωστόν είναι ανοιχτά προς κάθε κατεύθυνση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμο Θανάσουλα για τη συζήτηση που είχαμε, είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Νίκης.

0: Και από το Δήμο Θανάσουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της Νίκης, πάμε στο θέμα με το Super Cup που ήταν να γίνει στη Ρόδο, αλλά μετά από γαστρεντερίδα που χτύπησε παίκτες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, μεταφέρεται στο Περιστέρι. Μια υπόθεση που μας απασχολεί το προηγούμενο, μας έχει απασχολεί στο προηγούμενο και το προηγούμενο διάστημα, έχουμε ασχοληθεί αρκετά. Είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Τσούκαλα. Βεβαίως δεν είχαμε μέχρι τώρα καμιά συγκροτημένη απάντηση είτε από τα αρμόδια άλλα όργανα της πολιτείας για το τι είναι αυτό, από πού προήλθε. Βεβαίως υπάρχει εκτίμηση και μάλιστα αυτό έλεγε χθες ο κύριος Νίκος Τσούκαλας στην Αρτενοτή Αιγαίου που τον άκουγα, στη Μαρία Ταγαβριλιώτη, ότι είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Αλλά όλα αυτά έχουν δυσφημίσει σε μεγάλο βαθμό τη Ρόδο. Και βεβαίως, παρότι ο Δήμος είχε την υποχρέωση να βγει και να απλώσει ένα πέπλο προστασίας για το νησί, ακόμη μια φορά δεν το έκανε. Σήμερα το πρωί-πρωί πήραμε μια ανακοίνωση από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, πρώην αντιδήμαρχο, τον τηλέμαχο τον Καμπούρη, με τίτλο «Όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι». Και αυτό είναι γεγονός. Η διαφάνεια είναι η μόνη υπεύθυνη απάντηση. Κύριε τηλέμαχε Καμπούρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, ότι η απώλεια του Super Cup από μόνη της αποτελεί μια κάκιστη εξαίρεση για τη Ρόδο και δεν θα το παρουσιάσουμε σαν μια ήττα της δημοτικής αρχής για την οποία πρέπει να πανηγυρίζει η αντιπολίτευση. Όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Και να ξέρετε ότι δεν χάνουμε απλά.
0: Εγώ είπα ότι θα έπρεπε να βγει να υποστηρίξει το νησί με επιχειρήματα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είπα.
1: Δεν χάνουμε απλώς διαγώνες μπάσκετ. Χάνουμε μια μεγάλη διοργάνωση που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στο νησί μας. Χάνουμε επισκέπτες, χάνουμε οικονομική δραστηριότητα, χάνουμε πανελλαδική προβολή. Και το κυριότερο, δεχόμαστε ένα πλήγμα στη φήμη του νησιού που έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις. Γι' αυτό το ερώτημα που θέσατε, τι έκανε όλο αυτό το διάστημα η Δημοτική Αρχή για να προστατεύσει τη φήμη της Ρόδου, είναι το ερώτημα που κυριαρχεί. Και δεν το λέω εκ των υστέρων. Έχουμε ακούσει τον ίδιο τον Δήμαρχο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ήταν σε έξαρση το ζήτημα και είχε πάρει ιδιαίτερη προβολή, να είχε δηλώσει ότι υπήρχαν ερωτήματα ακόμα και από τούρο περίπτωση του εξωτερικού για το τι συμβαίνει στο νησί. Άρα γνωρίζαμε ότι το θέμα είχε ξεφύγει από τα όρια μιας τοπικής αντιπαράθεσης και άγγιζε πλέον την τουριστική κόρα της Ρόδου. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα, τι έχει γίνει από μεριάς του Δήμου? Ενεργοποιήθηκε κάποιο σχέδιο? Ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς? Έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη? Γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η συνέπεια όλου αυτού. Το Super Cup φεύγει και η συζήτηση έχει περάσει πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά διάβαζα χθες σε ένα πανελλήνιας εμβέλειας μεγάλο αθλητικό site άρθρο δημοσιογράφου, το οποίο ασκεί ιδιαίτερα σκληρή κριτική στη διαχείριση της υπόθεσης από μεριά.
0: Ναι, το έχω μπροστά μου. Ο Νίκος Παπαδογιάννης ξεκουφάθηκε από τη σιωπή των αρχών σχετικά με την έξαρση της υιογενούς γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και δικαιώνει τις ομάδες που ζήτησαν αλλαγή έδρας.
1: Τώρα θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε πολλά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε πολλά. Το θέμα που προβληματίζει είναι η κοφαντική σιωπή των τοπικών αρχών. Και να είμαστε λίγο ξεκάθαροι, γιατί από μένα δεν θα ακούσετε ποτέ πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο επίσημο επιστημονικό πόρισμα που να συνδέει τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας με την κατάσταση στο βιολογικό. Επομένως, κανένας δεν δικαιούται να παρουσιάζει τη σύνδεση ως δεδομένη. Υπάρχει όμως μια άλλη πραγματικότητα, η οποία είτε σχετίζονται είτε όχι, στη συνείδηση πολλών ανθρώπων η σύνδεση έχει γίνει. Και αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία. Εδώ υπάρχουν ευθύνες σε όλους τους χειρισμούς που έχουν προηγηθεί. Γιατί από εδώ και πέρα χρειάζεται μόνο ένα πράγμα: να δοθούν επιτέλους τα επίσημα στοιχεία, αυτά που είπατε και εσείς ότι έχουν γίνει από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, και αν αποδεικνύουν δεν υπάρχει καμία σύνδεση, τόσο το καλύτερο. Να δημοσιοποιηθούν άμεσα, να σταματήσει η φημολογία και να αποκατασταθεί μέρος της εμπιστοσύνης. Και αν από την άλλη προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα, να υποθεί αλήθεια και να αντιμετωπιστεί. Είναι ξεκάθαρη, μια σοβαρή διοίκηση δεν ζητά από τον πολίτη να την πιστέψει. Του δίνει στοιχεία για να γνωρίζει. Αυτή είναι για μένα η όρημη και η σωστή στάση μιας διοίκησης που σέβεται τον εαυτό της, αλλά και τους πολίτες που την έχουν επιλέξει.
0: Πάντως το θέμα είναι ότι βάλεται ακόμα μια φορά η Ρόδος και έχει βρεθεί ξεκρέμαστη χωρίς να πλώνεται πάνω της ένα πέπλο προστασίας. Και βέβαια αυτό το πέπλο έπρεπε να έχει αρχίσει οποδέτε από πριν, με τους ελέγχους, με τα αποτελέσματα, με τη γνώση, το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό δεν το είδαμε και φοβάμαι ότι δεν θα το δούμε.
1: Ξοδεύονται πάρα πολλά λεφτά στην προβολή του νησιού μέσω του ProTour και θα μπορούσε να βγει μια καμπάνια μέσα από όλο αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μπορούσαμε να ακούσουμε ότι να μην το βάλουμε στη δημόσια συζήτηση εμείς οι ίδιοι, να μην βάλουμε τα κέρδη μας, να βγάλουμε τα μάτια μας. Όταν παίρνει όμως διαστάσεις από μόνο του, οφείλουμε να το βάλουμε και να προστατεύσουμε.
0: Εγώ μπορώ πάντως πως οι τουριστικοί φορείς, όπως οι Ένωση Ξενοδόχων, όλοι αυτοί που ασχολούνται καθ' αυτά με το. Δηλαδή είναι το, έχουν άμεση σχέση, δεν το έχουν βάλει θέμα, δεν έχουν ζητήσει.
1: Ίσως επειδή είναι σε εξέλιξη σεζόν και δεν θέλουν να διαταράξουν τις ισορροπίες, αλλά ξέρετε. Όταν προκύπτουν θέματα δημόσιας υγείας, τότε όλα τα υπόλοιπα πάνε περίπατο.
0: Πάντως αυτό που το δελτίο που βγάλατε, αυτά που μας λέτε, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Η Ρόδος βάλεται, όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι, η διαφάνεια είναι η μόνη υπεύθυνη απάντηση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη, το θέμα είναι πού θα το βρείτε. Δεν ξέρω αν θα πάρετε κάποιες απαντήσεις.
1: Δεν
0: ξέρω αν θα πάρετε κάποιες απαντήσεις το βράδυ. Βέβαια είναι λογοδοσία. Μπορεί να δεχτείτε και επίθεση. Ναι. Όλα παίζονται. Λοιπόν, κύριε Τηλέμαχε Καμπούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: και από την εντελώς απροστράτευτη Ρόδο σε αυτές τις, όλα αυτά που συμβαίνουν με το Super Cup για τη μεταφορά του. Δηλαδή εδώ έπρεπε να είχε βγει η Δημοτική Αρχή, ίσως και η ΔΕΙΑΡ, να πάρουν θέση, να τοποθετηθούν το προηγούμενο διάστημα, να απαιτήσουν να γίνουν οι έλεγχοι, να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί σωστά λέει ο τηλέμαχος ο Καμπούρης ότι η διαφάνεια τελικά σώζει. Από τους κουβάδες δεν πρόκειται να σωθούμε. Είτε θα βλέπουμε στο αεροδρόμιο Διαγόρας, δεν έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά εντάξει, αφήστε το ανοιχτό το θέμα. Τώρα οι κουβάδες έχουν μεταφερθεί στο δικαστικό μέγαρο και στις αίθουσες των ακροατηρίων. Βέβαια, το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί σύμβαση για την βελτίωση του χώρου, του δικαστικού μεγάρου. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Καταβενάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Αλλά ότι θα βλέπαμε κουβάδες σε ακροατήρια του δικαστικού μεγάρου, ομολογουμένως δεν το είχαμε φανταστεί, το είδαμε χθες.
1: Κοιτάξτε, οι κουβάδες τα τελευταία χρόνια ήταν το σύνηθες φαινόμενο, είναι το σύνηθες φαινόμενο μέσα στα ακροατήρια. Το θέμα είναι ότι εκεί που είχαμε ένα κουβά, τώρα θέλουμε 2-3 σε κάθε ακροατήριο για να μπορέσουμε να καλύψουμε, να μην λιμνάζουν τα νερά μέσα στα ακροατήρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι κατεπήγον πια το θέμα της επισκευής του δικαστικού μεγάρου.
0: Πού βρισκόμαστε στο θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι έχουν τρέξει οι διαδικασίες, κύριε Καταβενάκη, χάρη στην πίεση βεβαίως πρωτίστως του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή το σχέδιο, να είναι έτοιμο το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Το είχε εξαγγείλει η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου ότι είναι έτοιμη προς υπογραφή. Επιβεβαιώθηκαν οι εξαγγελίες αυτές στην επίσκεψή μου που είχα στη Σύρο, στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Είχα συνάντηση με τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όπου με επιβεβαίωσε την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης εντός των επόμενων ημερών, στον επόμενο μήνα, κάπου εκεί. Νομίζω ότι θα μας επισκεφθεί για την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο τις τελικές αποφάσεις θα τις ξέρω τη Δευτέρα, γιατί έχω προγραμματισμένη επίσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Πάντως είναι ένα θέμα που πρέπει να τρέξει. Το καταλαβαίνετε εσείς καλύτερα νομίζω από εμάς, κύριε Καταβενάκη. Γιατί το βλέπετε, το ζείτε με τους κουβάδες, τους 3-4-5 σε κάθε αίθουσα ακροατηρίου.
1: Κύριε Βαγιονάκη, δεν είναι μόνο κουβάδες. Το πιο σοβαρό θέμα είναι η μόνωση του κτηρίου, γιατί υπάρχουν οροφές που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν μέσα σε γραφεία και η εξωτερική τύχη, η οποία σε περίπτωση μιας σφοδρής καταιγίδας υπάρχει περίπτωση και αυτή να πέσει και να προκληθεί ατύχημα. Είναι σοβαρά τα θέματα. Είναι κατεπήγοντα τα θέματα. Και θεωρώ ότι από εκεί θα ξεκινήσουν, δηλαδή από ό,τι έχω συζητήσει, οι πρώτες ενέργειες που θα γίνουν, οι πρώτες επισκευές αφορούν την τυχοποιία και τη μόνωση του κτηρίου.
0: Η σύμβαση τι προϋπολογισμό θα έχει, κύριε Καταβενάκη?
1: Αυτό είναι το ευχάριστο, είναι ότι μιλάμε για μια σύμβαση ύψους 5 εκατομμυρίων. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι τα έργα που θα γίνουν θα είναι επιφανειακά. Για να γίνει αυτή η πρόβλεψη και να σκεφτείτε ότι θα είναι σε διάρκεια 4 ετών. Δηλαδή θα υπάρχει μόνιμη εποπτεία των αναγκών του κτηρίου και για τις επισκευές. Επομένως

0: κορμό η απόφαση μάλλον που λήφθηκε είχε τρία κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο ήταν η επισκευή του πάρχοντος δικαστικού Μεγάρου. Το δεύτερο ήταν η μεταφορά υπηρεσιών στο παλιό κτηματολόγιο. Και το τρίτο ήταν η ανέβρεση χώρου προκειμένου να κατασκευαστεί ένα νέο δικαστικό Μέγαρο. Επομένως, όταν μιλάμε για το παλιό νοσοκομείο, εννοείται την πρόταση που έχει κάνει η Περιφέρεια για την ανέγερση του κτηρίου του νέου δικαστικού Μεγάρου.
1: Ακριβώς πίσω αυτό, από το παλιό νοσοκομείο. Αυτό εννοώ. Έχουμε κάποια εξέλιξη, όχι?
0: Εκεί δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ακόμα αναμένουμε τις προτάσεις του Δήμου, γιατί η Περιφέρεια έκανε την πρότασή της.
1: Θα τις αναμένετε πολύ καιρό, φαντάζομαι, το ΕΒΕ, να έχει περάσει διάστημα.
0: Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε ακόμη κανένα νεότερο. Δεν το αφήνουμε, το παρακολουθούμε. Αλλά ακριβώς επειδή ξεκίνησε το δικαστικό έτος, επικεντρώθηκα τουλάχιστον στο να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση και να μπει άμεσο εργολάβος να ξεκινήσει το έργο. Ωστόσο, και το άλλο το θέμα το έχουμε υπό παρακολούθηση. Θα είναι το δεύτερο που κατεπήγον είναι για μας αυτή τη στιγμή η μεταφορά υπηρεσιών στο παλιό κτηματολόγιο. Και συγχρόνως παράλληλα θα παρακολουθούμε και να πιέζουμε για την...
1: Λοιπόν, κύριε Καταβενάκη, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλά κάνει την ιεράρχηση ο κύριος Καταβενάκης. Πρώτα η εργολαβία να μπει, γιατί το άλλο την πρόταση του Δήμου, τις προτάσεις θα τις περιμένουν. Θα τελειώσει τετραετία της Δημοτικής Αρχής. Μπορεί να έρθει νέα άλλη Δημοτική Αρχή και εκεί ίσως κάτι μπορεί να γίνει, αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πάμε δελτίο στο Sport FM και επιστρέφουμε.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αϊτόρ και Κανελόπουλο στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει η ασφαλή ζώνη, δήλωσε ο Χριστός Κόντης. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena. Από 2 γκολ Βάργκα Αλεξίου και από 1 η Ζωομάριο, Βιτάλη, Ζούπκοφ και Μάνταλος που είχε και 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Καλαμάτα, Ελνόβιμπετ 1-1 στο γήπεδο της Νέαπολης. Αν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος στα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8-4 χρόνια. Ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότζ είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τον Βάργκα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς ο Ούγγρος υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Την πρόθεση της Ένωσης να ζητήσει αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Περήφανος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, τα πρώτα λόγια του 28χρονου επιθετικού Μάριους. Στους ρυθμούς του εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό την Κυριακή κινούνται οι Ερυθρόλευκοι στη διάθεση των φιλάθλων από χθες τα εισιτήρια. Κλήθηκε στην Εθνική Μεξικού ο Γκονσάλες. Με προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα άρχισε η προετοιμασία

0: Το Παναθηναϊκό για τον Κυριακάτικο αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει, προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση η συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινάει νέα τούμπα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ που παρουσίασε τον νέο συμβουλό του Αναστάσιο Τζίκα. Στροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Μπρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες, τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας μέρας αφήχθη στο Αμπουντάμπι ο Μοντέρο, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μιλουτινόφ. Με τρίποντο του Εύαν στην εκπνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφέζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με έπαθλο ένα εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυριανή προτελευταία αντίπαλος η γερμανική Ράστα Φέχτα. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών νίκησε 3-1 σε τη Σλοβακία στην αυλία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι την Κυριακή η Φινλανδία. Μπεσίκτα συνέντρεψε 4-1 τη Μαρσέγη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Γιουβέντους Ναϊμέχεν 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencváros 1-3, Βικτόρια Πλιζέν Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και Málaga Villarreal 1-3. Τρίαμβος για τη Maccabi Tel Aviv απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ, καθώς τη συνέτριψε 101-83 στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο και η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε ένα τραγούδι του μοναδικού Τζίμι Χέντριξ που σαν σήμερα έφυγε το 1000, ψάχνω τώρα την ημερομηνία, ποια χρονιά έφυγε, κάτω από περίεργες συνθήκες. Ήταν πρωτοπόρος στη ροκ. Ο Χέντριξ λοιπόν πότε έφυγε τώρα, έφυγε το 1970. Έχει αφήσει σημαντικά τραγούδια πίσω του και όπως λένε πολλοί ήταν βιρτουόζος κιθαρίστας. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται η ηλεκτρική κιθάρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Το καλοκαίρι έχει ξαναεπιστρέψει. Είναι εδώ, το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό. Το επίδομα ανεργία λέει δεν θα καταργηθεί, αλλά το είπε έτσι με κάποια... Εν πάση περιπτώσει, ας το λάβουμε στα υπόψη. Πρωθυπουργός είναι, τώρα δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εντάξει, θα δούμε, θα δείξει. Έχουμε και τους Τούρκους που συνεχίζουν να προκαλούν, αλλά έχουμε και τα δικά μας εδώ που πολλές φορές βλέπουμε κάποια θέματα που είναι μικρά, αλλά που μπορούν να γίνουν μεγάλα και να δημιουργήσουν ακόμα και τραγωδίες. Λοιπόν, έχω και την Κυριακή την Πετρίδου, η οποία μου στέλνει για τον Τζίμι Χέντριξ. Θεωρείται ο καλύτερος κιθαρίστας που υπήρξε. Έχει δίκιο η Κυριακή η Πετρίδου. Λοιπόν, τα μικρά που μπορούν να γίνουν μεγάλα και να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, ακόμα και τραγωδίες στους δρόμους μας. Λοιπόν, είδαμε μια ανάρτηση του πρώην αστυνομικού διευθυντή Νότιας Δωδεκανής του Γιώργου του Γεωργακάρκου στο Facebook, που αναφέρεται σε αυτά τα διόροφα περιηγητικά λεωφορεία, τα οποία πάνε να περάσουν από κάποιες στροφές, υπάρχουν δέντρα, μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και καταλαβαίνετε τι μπορεί να δημιουργηθεί. Αφήστε που όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν και άλλου είδους προβλήματα. Αλλά βεβαίως όταν ένα τέτοιο τεράστιο αυτό λεωφορείο μπει στο αντίθετο ρεύμα, εκεί μπορεί μια κάποια στιγμή τα πράγματα να γίνουν ανεξέλεκτα. Λοιπόν, προφανώς ο κύριος Γεωργακάκος, όπως και όλοι μας, ζητούμε τα αυτονόητα. Να μπορεί ο Δήμος να κόβει τα κλαδιά, να εντοπίζει αυτά τα δύσκολα σημεία και βεβαίως το να δίνουν συνέχεια. Βέρτα κουβέρτα άδειες, δεν ξέρω πόσα τουριστικά περιηγητικά λεωφορεία έχουμε στην πόλη. Δεν είναι και η καλύτερη λύση. Ο κύριος Γεωργακάκος εγκαλεί τον ΕΟΤ για τις άδειες, αλλά και το Δήμο. Τώρα ο ΕΟΤ δεν ξέρω αν έχει ακόμα αρμοδιότητα, πιθανό να έχει, αλλά ότι ο Δήμος έχει, γιατί η άδεια για βατότητα περνά πρώτα από τη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου και μετά πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρώην αστυνομικό διευθυντή Νότιας Δωδεκανής, τον Γιώργο τον Γεωργακάκο. Τα έχουμε ξαναπεί πριν από λίγο καιρό για τις τηλεφωνικές απάτες, για τα μικρά που μπορούν να γίνουν μεγάλα προβλήματα. Κύριε Γεωργακάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έκανε αίσθηση αυτή η τοποθέτησή σας, γιατί είναι έτσι. Συνήθως δεν δίνουμε σημασία σε τέτοια προβλήματα, τα οποία όμως μπορούμε να τα βρούμε μπροστά μας και εμείς οι ίδιοι.
1: Ναι, έκανα αυτή την καταχώρηση.
0: Ανάρτηση,
1: πούμε,
0: ναι.
1: Θέλοντας να επισημάνω 2-3 πραγματάκια. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στα λεωφορεία. Δεν λέμε να καταργηθούν τα λεωφορεία. Αυτά τα απεριβόητα λεωφορεία HIC, HOP, όπως λέγονται, είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα είναι ότι όταν αδειοδοτούνται, θα πρέπει, γι' αυτό ανέφερα για τον ΕΟΤ, πρώτα πρέπει να πάρουν μια έγκριση από τον ΕΟΤ, όπου γράφουν τις τάσεις τους και το δρομολόγιο το οποίο ακολουθούν. Εχθές το μεσημέρι, λοιπόν, κατεβαίνοντας στην οδό Αγίου Ιωάννου, έτυχε να δω ένα κίτρινο διόροφο λεωφορείο. Δεν ξέρω σε ποια εταιρεία ανήκει, αν είναι ή όλα τα λεωφορεία που κυκλοφορούν είναι στην ίδια εταιρεία. Και παρατήρησα το εξής, ότι επειδή υπήρχε ένας μεγάλος φύκος, υπάρχει ένας μεγάλος φύκος στο περίπτερο εκεί του Νουμερόπουλου που το ξέρουμε όλοι, κοντά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγκάστηκε να μπει σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που κάποιος κατέβαινε για να πάρει από το περίπτερο κάτι, αναγκάστηκε να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν σχόλαγε, δεν ξέρω αν ήταν στο πλαίσιο της περιήγησης. Όμως τι γίνεται, τα κλαδιά εκεί από το φύκο εμποδίζουν το λεωφορείο, γιατί αυτό είναι ψηλό, να περάσει με αποτέλεσμα να ανοίγεται και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το άλλο θέμα. Τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία κάνουν περιήγηση πόλης παίρνοντας επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια και τα οποία κάποια χρονική στιγμή θα πρέπει είτε να κατέβουν τη Διαγοριδόν και να μπουν Θεμιστοκλήσο Φούλη, να τερματίσουν στη Θεμιστοκλήσο Φούλη και μετά να πιάσουν τη Βορείου Ηπείρου, όπου δεν μπορούν με τίποτα να στρίψουν και εκεί μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και αν κάποιος οδηγός, Έλληνας, τουρίστας, ξένος ή οτιδήποτε άλλο, έρθει κοντά στο φανάρι, θα πρέπει να γίνει ολόκληρη μανούβρα και να μπλοκάρει η Θεμιστοκλήσο Φούλη.
0: Και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην...
1: Μπλοκάρει, δημιουργούνται προβλήματα. Ακόμα και με το και με του Ρόδα τα λεωφορεία υπάρχει θέμα, όταν εκτελούν τη συγκοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει, δεν το λέω για τώρα άμεσα, αλλά ας το λάβουν κάποιοι υπόψη τους, να δούνε αν υπάρχει βατότητα στους δρόμους, ελευθερία του να μπορεί να κινηθούν αυτά τα μεγάλα οχήματα. Είπα σε καμία των περιπτώσεων, δεν λέω να απαγορευτούν. Όχι, γιατί διάβασα μετά την καταχώρησή μου ότι κάποιοι λέγανε να καταργηθούν. Ή το λέγανε ηρωνικά, ή το λέγανε σοβαρά. Δεν θέλω να υπάρχουν. Να καταργηθούν αυτές οι διαδρομές. Είναι καλές. Δείχνουν τα αξιοθέατα της πόλης. Μπράβο.
0: Διαβάζω κάποιον που λέει, και δεν έχει άδικο, στην ανάρτησή σας, το πρόβλημα δεν είναι τα διόροφα λεωφορεία. Βέβαια, αν δοθούν πολλές άδειες, είναι πρόβλημα και αυτό, κατά την άποψή μου. Το πρόβλημα είναι τα ακλάδευτα δέντρα, τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα και ένα οδικό δίκτυο που δεν συντηρείται όπως πρέπει. Ναι.
1: Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο.
0: Και, βέβαια
1: και να πούμε και κάτι άλλο, να σας πω. Η Ρόδος είναι ένα όμορφο νησί. Εγώ δεν είμαι Ροδίτης, αλλά το αγάπησα το
0: ούτε
1: νησί
0: και, εγώ, και γι' αυτό μένω ακόμα και τώρα. Από επιλογή, κύριε Γιώργα Κάκο.
1: Ναι. Λοιπόν, το αγάπησα το νησί, γι' αυτό μένω τώρα. Να πάψουμε να είμαστε δουλειοπρεπείς στους τουρίστες και ειδικά στην κρουαζιέρα. Πολλοί από τους Ροδίτες έχουν ταξιδέψει σε αντίστοιχα μεσαιωνικά μέρη, όμορφα και αυτά, π.χ. στην Ιταλία, στη Σιένα. Λεωφορεία μέσα δεν κινούνται στο ιστορικό κέντρο.
0: Να.
1: Ο τουρίστας όταν θέλει να μετακινηθεί από κάπου, τον αφήνουν σε κάποιο σημείο και ξεκινάει πεζός.
0: Εμείς εδώ πρέπει να τους τα δώσουμε όλα.
1: Εμείς πρέπει να τους αφήσουμε έξω από την πόρτα του Ευαγγελισμού.
0: Ναι. Ακριβώς, σωστό και αυτό. Έτσι γίνεται, ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, είδα και κάποια εικόνα, φωτογραφία τις προηγούμενες μέρες, όπου μια επιχείρηση, πιθανόν από σκάφος που είναι στο Μαντράκι, είχε ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο, εκεί που είναι οι λεύκες και όλα αυτά, μάλλον για να κατεβάσει, για να εφοδιάσει το σκάφος με πράγματα.
0: Αυτά τα επιτρέπουν δυστυχώς, ή κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά δεν πρέπει να τα κάνουν και οι αυτοί που ελέγχουν το χώρο, προκειμένου φαντάζομαι το Δημοτικό Λιμενικό Καταμείο, δεν τα βλέπει για να τους συνετίσει. Πάντως το θέμα με τα διόρροφα του περιηγητικά λεωφορεία είναι αυτό της βατότητας, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μπορεί να έχουμε κυκλοφοριακό κοφούζιο κάποια στιγμή, όπως τις οδούς που μας περιγράψατε, όταν πάνε να περάσουν, και είναι και τα λεωφορεία του Ρόδα, δεν είναι μόνο τα τουριστικά περιηγητικά λεωφορεία. Μπορεί να έχουμε και σοβαρά τροχαία, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν ο ΕΟΤ, θα πρέπει ο Δήμος να τα δουν σε συνεργασία όλοι οι αρμόδιοι που ανακατεύονται και να αλλάξουν τους δρόμους. Το λέω καλά,
1: παλαιότερα,
0: κύριε Γιώργα Κάκο?
1: Παλαιότερα.
0: Εδώ μπορεί να έχει λόγο και η αστυνομία, βέβαια, έτσι.
1: Παλαιότερα από ό,τι ήξερα, με βάση την νομοθεσία την τουριστική, για την άδεια αυτών πρώτα καταθέτανε στον ΕΟΤ και δίνανε ποιο ήταν το δρομολόγιο, πόσες στάσεις γίνονται, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάθε λίγο και λιγάκι στάσεις, πρέπει να είναι ένας περιορισμένος αριθμός, και μετά αφού έπαιρναν την έγκριση ξεκινάγαν και όλα τα υπόλοιπα. Μάλλον είναι καλό να το ξανακοιτάξουν.
0: Συμφωνούμε απολύτως. Νομίζω μπορεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και η Ελλάς αν έχει διάθεση. Γιατί έχει λόγο στους δρόμους, δεν έχει?
1: Σίγουρα έχει λόγο.
0: Γιατί αυτά είναι σοβαρά τα ζητήματα. Μπορεί να μην μας φαίνονται τώρα που ίσως όταν το βλέπουμε στον δρόμο σοβαρό ζήτημα, αλλά άμα το καλοσκεφτούμε μπορεί να έχει κάποια στιγμή σοβαρές επιπτώσεις σε κάποιους από εμάς, εντάξει. Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Καλό θα είναι να το ξαναδούνε. Κύριε Γιώργο Γεωργακάκο, χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε για ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να το δουν Δήμος, ΕΟΤ αλλά και η Ελλάς. Δεν είναι μόνο να γράφει πρόστιμα και να τη στείνει κάτω από δέντρα και να κάνει ελέγχους. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργακάκο. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Ένας άνθρωπος με άποψη, ο Γιώργος ο Γεωργακάκος, από τους καλύτερους αστυνομικούς διευθυντές που έχουν περάσει από τα νότια Δωδεκάνησα, που έχουμε να τον θυμόμαστε σαν για αστυνομικό διευθυντή με τις καλύτερες έτσι εικόνες και αποτελεσματικότητα. Τώρα έχουμε περάσει σε νέα δεδομένα, μην τα σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Αυτό το θέμα που θίγει ο Γιώργος Γεωργακάκος είναι σοβαρό. Καλά θα κάνει λοιπόν ο Δήμος μαζί με τον ΕΟΤ αν εμπλέκεται, και η Ελλάς όμως μπορεί να πιέσει να ξαναδούν τα δρομολόγια και από εκεί που θα περνάνε τα τουριστικά περιηγητικά ή τα λεωφορεία Ρόδα, ΚΤΕΛ, Ρόδα, να μην δημιουργούνται προβλήματα. Και όπως σωστά είπε επίσης ο κύριος Γεωργακάκος, έχουμε κακομάθη, είμαστε δουλοπρεπείς απέναντι στους τουρίστες. Πρέπει να τους φέρνουμε μπροστά στον Ευαγγελισμό. Ναι, να μην περπατήσουν καθόλου. Είναι ένα θέμα πάντως που το ψάχνουμε. Ψάξαμε να δούμε την εμπλοκή του ΕΟΤ. Μιλήσαμε με 3-4 άτομα. Ουδής θυμόταν ήξερε. Τώρα υπάρχει ένας έκτος, ο οποίος ίσως μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα έχει σχέση ο ΕΟΤ. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα που είναι, μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά μπορεί να γίνει πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ας το δούμε. Ας το αλλάξουν οι αρμόδιοι. Αυτό που είπε ο Γιώργος ή ο Γιώργακάκος είναι σωστό. Καλά θα κάνουν λοιπόν να το δουν.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 37 λεπτά μετά τις 9. Πριν πάμε να συνδεθούμε με την Κυριακή την Πετρίδου, να σας πω μια καταγγελία που κάνει το ΜΕΚΙ, οργάνωση Ρόδου της ΚΝΕ κατά του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ στη Ρόδο, γιατί δεν τους έδωσε την αίθουσα που γίνονται οι εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο για να τιμήσουν τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια καταγγέλει η Τομεακή Επιτροοργάνωση Ρόδου της ΚΝΕ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε τοπικό επίπεδο, και λέει βέβαια από την άλλη ότι η εκδήλωση θα γίνει. Ναι, και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί δεν παραχωρήθηκε η αίθουσα των εκδηλώσεων. Προκαλεί ερωτηματικά αν είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου, να δούμε πού βρίσκεται. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης της Ρόδου και συγκεκριμένα εδώ μπροστά από την είσοδο της νέας αγοράς, την είσοδο που βρίσκεται εκεί που είναι ο σταθμός της Ρόδα, δηλαδή είμαστε πίσω από το σταθμό των λεωφορείων και μπροστά στην είσοδο. Να πούμε ότι αυτό το κάνουμε με αφορμή τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ο Δήμος της Ρόδου, και την ερχόμενη Δευτέρα έρχονται πια για να ληφθεί απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή. Αυτό έγινε μετά από πρωτοβουλία και λόγω αρμοδιότητας βεβαίως της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Αντιδημάρχου κυρίου Σταύρου Τσούβαλη, καθώς όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν κάποια ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια της ασφάλειας και των διερχομένων πεζών, αλλά και το κατά πόσο εμποδίζουν τα οχήματα που διέρχονται, που παρκάρουν από τους οδούς που περικλείουν το μνημείο. Να πούμε, Ρένα, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, στη σχετική εισήγηση αναφέρεται ότι το έργο πήρε παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου. Κάπου εκεί, νομίζω, και εσύ αν θυμάστε έτσι, ότι προσδιορίζεται η έναρξη της λειτουργίας του την επόμενη σεζόν, εφόσον κυλήσουν ομαλά. Δηλαδή μας λέγανε από το Μάιο. Νομίζω σωστά το θυμάμαι.
0: Ναι, και μας είχαν πει ότι ίσως τα πρώτα καταστήματα που θα δοθούν μπορεί να ανοίξουν και το Δεκέμβριο. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Για ξαναπες μας τώρα η κυκλοφορία.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πω. Καταρχάς, το μνημείο είναι πια περίκλειστο τα 2,5 μέτρα από τις εισόδους του. Αυτό σημαίνει, παραδείγματος χάρη, στην οδό Γαλλίας, στην έναρξη της οδού Γαλλίας, που πηγαίνουμε προς πλατεία Κύπρου, η κεντρικότερη αρτηρία της πόλης, που δημιουργείται και το κυκλοφοριακό κομφούζιο, οι θέσεις στάθμευσης δεν υφίστανται πλέον. Έχει κλειστεί, έχει αποκλειστεί δηλαδή, έχει εγκλωβιστεί με περίφραξη όλο το μνημείο της νέας αγοράς. Δεν διέρχονται βεβαίως πεζοί, ούτε καν το πλησιάζουν στις κολόνες που βρίσκονται απ' έξω, και για λόγους ασφαλείας προφανώς. Τώρα, παίρνοντας τα πράγματα
0: στο
1: από την
0: δρόμο
1: αρχή,
0: της Γαλλίας προς τα πάνω για να βγεις στην πλατεία Κύπρου, περνάς. Είναι κλειστός και αυτός.
1: Όχι, ο δρόμος τώρα θα βρεθεί.
0: Άρα εκεί, χώρη στάθμευσης, γιοκ.
1: Γιοκ.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς σε λίγο δεν θα βρίσκομαι σε κανένα σημείο του κέντρου της πόλης να σταθμεύουμε.
1: Βέβαια, κόβονται κάποιες, πόσες είναι τώρα, 10, αν είναι, αν τις μετράω από εδώ σωστά, θέσεις στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως, νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ ότι προέχει η ασφάλεια, έτσι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, απλά καλό είναι να το γνωρίζουν και αυτό οι συμπολίτες μας. Να πούμε, Ρένα, ότι όση ώρα είμαι εδώ, παρόλο που ακόμη είναι πριν από τις 10 το πρωί, η κίνηση είναι αρκετή, δηλαδή θυμίζει μέρες Αυγούστου στο κέντρο της πόλης. Και μάλιστα είναι αρκετοί και οι τουρίστες που περιμένουν για να πάρουν κάποιο λεωφορείο, προφανώς για να πάνε προς τα έξω. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα θα τεθούν σε ισχύ, που από τώρα είναι κανονικά, είδαμε και την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά πια θα είναι επικυρωμένα από την ερχόμενη Δευτέρα, υπάρχει τίθεται σε ισχύ απαγόρευση της διέλευσης των ΙΧ από την, την συμβολή της οδού Παπάγου, δηλαδή είναι η οδός που κατεβαίνουμε του ΕΟΤ που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Της οδού Αβέροφ που είναι μπροστά που περνάμε από, την, από το σταθμό των λεωφορείων μέχρι τη συμβολή της με την οδού Γαλλίας, δηλαδή εκεί που σταθμεύουν τα λεωφορεία, απαγορεύεται η διέλευση, απαγορεύεται καταρχάς η στάθμευση τους όλων γνωστών ούτως ή αλλιώς από τη μία πλευρά του δρόμου εκεί που είναι τα λεωφορεία. Τώρα απαγορεύεται και η διέλευση τους. Βλέπουμε ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί τα σήματα που είναι πολύ μεγάλα εκεί μόλις κατεβαίνεις δηλαδή από τον ΕΟΤ για να στρίψεις αριστερά, που λένε ότι απαγορεύεται να στρίψεις αριστερά και ότι δεν διέρχονται από εκεί αυτοκίνητα. Βλέπουμε όμως αυτοκίνητα να διέρχονται, αυτό το είδαμε. Λοιπόν,
0: το περίεργο θα ήταν να μην έβλεπες αυτοκίνητα να διέρχονται Κυριακή.
1: Ναι, ναι. Υποτίθεται ότι είναι μόνο από εδώ θα διέρχονται, από τη συγκεκριμένη οδό, μόνο για τα λεωφορεία της, του ΚΤΕΛ και της ΡΟΒΑ και βεβαίως τα, τα αυτοκίνητα για την τροφοδοσία, που υποτίθεται ότι υπάρχει κανονιστική για τις ώρες που θα γίνεται η τροφοδοσία στο κέντρο, μην λέμε τα αυτονόητα. Τοποθετήθηκαν λοιπόν οι πινακίδες, απαγορεύεται αυστηρά, είπαμε, η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου και έχει περικλειστεί η νέα αγορά, είπαμε, σε απόσταση 2,5 μέτρων από τις εξωτερικές όψεις της. Έχουν τοποθετηθεί μεγάλη έτσι φανή για να υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση το βράδυ και μάλιστα ακόμα και είσοδος έξοδος των βαραίων οχημάτων του εργοταξίου θα γίνεται πλέον μόνο από την Δήλη επί της λεωφόρου 7ης Μαρτίου. Όμως
0: Κυριακή, είναι και ο καιρός που ευνοεί τέτοιες ιώσεις, όλοι
1: απαγόρευση υπάρχει και για τους πεζούς. Υπάρχει πρόβλεψη και για τους, και για τους πεζούς.
0: Και για τους πεζούς, για
1: οποίοι
0: λέγε,
1: πλέον,
0: ναι.
1: Οι οποίοι πλέον θα μπορούν να διέρχονται ελεύθερα μόνο από το εναπομείναν ελεύθερο τμήμα του πεζοδρομίου επί της λεωφόρου 7ης Μαρτίου, δηλαδή της κεντρικής λεωφόρου του Μανδρακίου που λέμε. Τώρα, και επίσης θα μπορούν να διέρχονται από εκεί, από το Ινωδό Παπάγου που κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή από τον ΕΟΤ προς τα κάτω, έτσι όπως το ξέρουν οι περισσότεροι ροδίτες, μόνο θα μπορούν να κυκλοφορούν στην απέναντι πλευρά του που έχει πεζοδρόμιο, δηλαδή εκεί που είναι το ήχος και φως. Δεν θα μπορούν στην πλευρά της νέας αγοράς, που ούτως ή άλλως όμως δεν μπορούν. Γιατί είναι πια, έχει κλειστεί από πολύ έξω, όπως είπαμε. Τώρα, εκείνο που είδαμε επίσης, που διαπιστώσαμε, Ρένα, είναι ότι για το πάρκινγκ που έλεγες και νωρίτερα, τριγύρω εκεί από αυτή την οδό που περιέγραψα, Παπάγο, που κατεβαίνει προς τα κάτω μέχρι που γυρνάει στα φανάρια, δηλαδή όπου μπορούν, είναι σταθμευμένα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει ούτε πόντος ανεκμετάλλευτος για πάρκινγκ. Από την άλλη πλευρά είπαμε δεν μπορούν από την πλευρά της οδού Γαλλίας, διότι έχει κλειστεί πολύ έξω ακριβώς στις θέσεις που, πάρκινγκ, ούτε βεβαίως και όταν γυρνούν για να πάνε στα φανάρια. Οπότε όπου υπάρχει όμως πόντος για να εκμεταλλευτεί για πάρκινγκ, τον έχουμε εκμεταλλευτεί.
0: Τώρα μας έχεις κάνει την καρδιά περιβόλη, Κυριακή Πετρίδου, ναι, ναι. Όλα αυτά.
1: Να πούμε ότι
0: περίκλειστο και το κέντρο της Ρόδου, ναι, εντελώς.
1: Για να πάντως έγινε αυτό μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και μετά αναμένεται να υπάρξει και σχετική ενημέρωση σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που είναι βεβαίως η Τροχέα, η Πυροσβεστική, ακόμη και το ΕΚΑΒ, που βεβαίως αυτές οι υπηρεσίες και επισήμως πρέπει να το γνωρίζουν, έτσι. Όμως έτσι έκριναν, να πούμε, οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι έτσι είναι. Πρέπει να διασφαλίζουν την
0: για
1: ασφάλεια.
0: Για το καλό μας, για την ασφάλειά μας. Ναι.
1: Να πούμε ότι για τους επιβάτες του ΚΤΕΛ και της ΡΟΒΑ υπάρχει, θα δημιουργηθεί, λέει εδώ, ειδική ζώνη πλάτους 1,5 μέτρου έξω από την περίφραξη.
0: Λοιπόν, Κυριακή,
1: να πούμε ότι ναι, τα σήματα έχουν τοποθετηθεί ακόμη και από την Αλεξάνδρου Διάκου. Πάντως, καλό είναι να το γνωρίζουμε αυτό, διότι αρκετοί συμπολίτες μας και από τα χωριά μπορεί να μην έχει τύχει να κατέβουν το τελευταίο διάστημα στην πόλη, να μην πλησιάζουν τέλος πάντων. Καλό είναι όλοι να συμμορφωνόμαστε με αυτόν. Θα υπάρχει μια έτσι επιπλέον δυσκολία στην κυκλοφορία μας. Το κέντρο όμως προέχει ασφάλεια.
0: Προέχει ασφάλεια. Κυριακή το απόγευμα έχουμε τελικά τη συνεδρία της λογοδοσίας.
1: Έχουμε τελικά τη συνεδρία της λογοδοσίας. Να πούμε ότι υπήρξε και μια ανακοίνωση χθες. Δεν ξέρω αν την είδες, Ρένα, από τον επικεφαλής της Ελλάσσονας Μειοψηφίας και τον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γερονικόλα, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί ανέβαλαν τη συνεδρίαση, καθώς βρισκόταν στην Αθήνα για μια εκδήλωση των ΑΧΕΠΑ, κατά την οποία θεσπίζεται μία υποτροφία τουριστική τριετής στο όνομα του πατέρα του, Τζακ Γερονικόλα, με δωρεά γνωστών ξενοδοχειακών ομίλων. Λοιπόν. Και αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην συνεδρίαση της λογοδοσίας, την οποία έχει ερώτημα για το θέμα του βιολογικού, διάφορα θέματα της ΔΕΙΑΡ, ενώ αναμένουμε με ενδιαφέρον...
0: Το περίεργο θα ήταν να μην ρωτούσε ο κύριος Γερονικόλας για τη ΔΕΙΑΡ, ναι, αλλήμωνο.
1: Τι θα υποθεί και για το πάρκο του Ροδινιού, ερώτηση που καταθέτει ο ανεξάρτητος σύμβουλος, ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρη.
0: Λοιπόν, Κυριακή, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Και εγώ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε βέβαια μια πληροφορία που λέει ότι ίσως αυτά που θα πει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός, απαντώντας τον κύριο Γερονικόλα, θα είναι τα ελάχιστα. Θα του διαβιβάσει ένα φάκελο με δεν ξέρω πόσες σελίδες για να έχει να διαβάζει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, σας έλεγα για τις άδειες για τα περιηγητικά τουριστικά λεωφορεία. Μίλησα με έναν κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος μου είπε ότι ναι, ουσιαστικά η άδεια δίνεται από το Υπουργείο Τουρισμού, από την Αθήνα, όπου σχεδιάζονται τα δρομολόγια, η βατότητα. Και αν συμβαίνουν αυτά, δηλαδή ότι μπαίνουν σε δρόμους μικρούς που η βατότητα δεν είναι καλή για αυτά, το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος τους, και εδώ είναι δουλειά της τροχέας ή της Ελλάς να τους ελέγξει. Έτσι μου είπαν και σας το λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πάμε στα 49 λεπτά μετά τις 9. Θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή πριν σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, πηγαίνοντας ένα υπέροχο νησί, το νησί της Κάσου. Τα λέγαμε βεβαίως το προηγούμενο διάστημα με καθηγητές που ήταν εκεί στο συμπόσιο για τα γεωπολιτικά στη Μέση Ανατολή, που έγινε σημαντική δουλειά εκεί με καθηγητές, στρατηγούς κλπ. Είχαν πολύ καλή φιλοξενία από τον κύριο Μιχάλη Ρωτόκρουτο. Μας έλεγε ο κύριος Τέλιος Περάκης το πώς εντυπωσιάστηκε από τον πρόλογο του Δημάρχου Κάσου, του Μιχάλη του Ερωτόκρουτου. Λέω ο Μιχάλης Ερωτόκρουτος είναι έμπειρος, είναι όριμος στα πολιτικά, ξέρει τι λέει και στα δύσκολα θέματα που δεν βρίσκεις εύκολα, ειδικά στην εποχή μας, δήμαρχο να έχει τέτοια συγκρότηση. Δεν πάμε βέβαια στην Κάσο για να πλέξουμε το εγκόμιο του Μιχάλη του Ερωτόκριτου, αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, να τον καλημερίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε στην Κάσο να καλημερίσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Ρωτόκριτο. Έλεγα νωρίτερα για το σημαντικό συμπόσιο που έγινε με τους καθηγητές εκεί και με τους στρατηγούς για τα γεωπολιτικά της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα σημαντικό συμπόσιο. Βεβαίως γίνονται και άλλα σημαντικά πράγματα εκεί στο πανέμορφο νησί της Κάσου. Σήμερα το βράδυ η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα βρίσκεται εκεί, πρέπει να βρίσκεται ήδη, και δίνει συναυλία στις 9 το βράδυ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του νησιού. Κύριε Ρωτόκριτε, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Τι κάνετε, πώς πάει η Κάσος?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Χτες είχαμε και τις πρώτες βροχές. Ξεπλήθηκε λίγο το νησί. Είμαστε μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχετε εκδηλώσεις συνέχεια. Σήμερα έχετε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω θα είναι ένα εξαιρετικό βράδυ.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Είναι μια δράση, μια πολιτιστική δράση που έχει μια συνέχεια. Είναι η 10η χρονιά που έρχονται εδώ πέρα στο νησί και θα δώσουν μια παράσταση σήμερα το βράδυ σε 9 η ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του νησιού. Και η παράσταση αυτή έχει σχέση με το ελληνικό τραγούδι. Την εκδήλωση αυτή, τις εκδηλώσεις αυτές έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, η βιβλιοθήκη είναι πάντα γεμάτη. Ελπίζουμε και φέτος να συμβεί το ίδιο. Επειδή άκουσα και είχατε πει και προηγούμενα ότι είχαμε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις σημαντικές και έχουμε ακόμα και θα έχουμε στο μέλλον, αν θέλω να σου πω δύο λόγια για αυτές.
0: Βεβαίως, και για τον καθαρισμό της θάλασσας που έγινε πρόσφατα και είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση.
1: Πολύ σημαντική αυτή η δράση, γίνεται κάθε χρόνο από την Aegean Rebreath. Είμαστε μέλη αυτής της οργάνωσης. Έχουν έρθει τα παιδιά, ένα κλιμάκιο 16 ατόμων. Έχουν καθαρίσει το κεντρικό λιμάνι, έχουν καθαρίσει το μικρό γραφικό λιμανάκι της Μπούκας. Έχουν βγάλει αρκετά πράγματα.
0: Βρήκανε σκουπίδια πολλά.
1: Αρκετά απορρίμματα, μπουκάλια, κόβος και κουβέρτες, λάστιχα.
0: Μηχανάκια, τίποτα, κανένα μηχανάκι, κανένα αυτοκίνητο, γιατί εμείς εδώ βρίσκουμε και αυτοκίνητα, ναι, στο Βυθό.
1: Ένα πλυντήριο και ένα ψυγείο.
0: Α, τόσο καλά, ναι.
1: Λευκές συσκευές.
0: Ναι.
1: Και βέβαια αυτό πρέπει να γίνει και μια σύσταση σε αυτούς που χρησιμοποιούν το λιμάνι, κυρίως τους ψάρατους της αλγής, αλλά και τους επισκέπτες μέσω του λιμενικού ταμείου, του εκπροσώπου που είναι εδώ πέρα, να είναι πιο προσεκτικοί για να μην παίρνουν το χώρο. Από εκεί και πέρα είχαμε το συμπόσιο, το συμπόσιο που είχε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα σε ζητήματα και προοπτικές για το σε καιρό δυσπιστίας όπως είναι αυτή η δική μας. Και διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο
0: το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας του Στέλιου του Περάκη, ναι.
1: Ναι, ήταν 20 καταξιωμένοι διεθνολόγοι, ήταν μεταξύ των οποίων ήταν και η δική μας, μπορώ να πούμε, η δική μας η Λίτσα Ιφτακλάκη που έκανε μια αναφορά σχετικά
0: και, και ο δικός σας πρόλογος, μου έλεγε ο κύριος Περάκης, τους εντυπωσίασε και μάλιστα στα πορίσματα που θα τα παρουσιάσουν σε τόμο θα μπει και ο δικός σας ο πρόλογος.
1: Ναι, έτσι μου είπε τουλάχιστον.
0: Ναι. Και εμάς μας το είπε εδώ. Ναι.
1: Εγώ προσπάθησα να κάνω μια προσέγγιση του θέματος του διεθνούς δικαίου με τα συγκυρίες που επικρατούν στην Κάσο όσον αφορά το συγκεκριμένο.
0: Το καλώδιο, το γνωστά, ναι.
1: Συγκεκριμένα, ναι, το καλώδιο της Κάσο, έτσι ήθιστα να λέγεται. Η Λίτσα Ιφτακλάκη με τις μεταναστευτικές ροές και για την πολιτική προστασία είχαμε τον κύριο Παπαδάκη.
0: Τον κύριο Μινά, ναι, από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Μάλιστα το τέταρτο μέρος του συμποσίου αφορούσε συζήτηση στο κοιλής τράπεζας με θέμα η Ελλάδα πριν από την 81η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Κασιώτη, καθηγητή διεθνολόγου Μανώλη Ιωάννου, του αείμνηστου. Με αυτόν τον τρόπο τιμήθηκε στο νησί του και ο Ιωάννου στις εργασίες παραβρέθηκαν η σύζυγός του και αρκετοί συγγενείς από το νησί.

0: το Οκτώβριο με τη διοργάνωση του 17ου συνεδρίου για τα μικρά νησιά.
1: Α, είναι, θα τα πούμε και τότε, Δήμαρχε, νομίζω. Ναι. Λοιπόν,
0: έχουν κληθεί 35 δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, δήμαρχοι μικρών νησιών.
1: Α, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα και για αυτό το συνέδριο. Το καλοκαίρι καλά κρατεί με σημαντικές εκδηλώσεις στην Κάσο. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε Μιχάλη Ρωτόκριτε. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Κάσο, κυρίες και κύριοι. Ένα νησί πανέμορφο για διακοπές, ξεκούραση, φιλοξενία, κριτική και φοβερή γαστρονομία, παραλίες, όλα, όλο το πακέτο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλό Σαββατοκύριακο ήρεμο. Το καλοκαιρινό mood ξαναεπιστρέφει και εμείς να το χαρούμε όσο γίνεται. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτη ο Άιτορ και Κανελόπουλο στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει η ασφαλή ζώνη, δήλωσε ο Χριστός Κόντης. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέντριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena. Από 2 γκολ Βάργα Αλεξίου και από 1 η Ζωάο Μάριο, Βιτάλη Ζούμκοφ και Μάνταλος που είχε 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα Ελνόβι Μπετ 1-1 στο γήπεδο της Νέαπολης. Χωρίς τον Βάργα, καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης τα πλάνα του για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή, καθώς ο Ούγγρος υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Αναβολή στον αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, που είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία, θα ζητήσει η Ένωση. Στους ρυθμούς του εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό την Κυριακή κινούνται στον Ολυμπιακό. Ο περήφανος που βρίσκομαι εδώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο, το μήνυμα του 28χρονου επιθετικού Μάριους που ενσωματώνεται στις προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού ο Γκονσάλης. Χωρίς απρόοπτα άρχισε χθες ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για το παιχνίδι με την Καλαμάτα.

0: Στο γήπεδο της Νεάπολης με τους πράσινους να κάνουν προπόνηση σε δύο γκρουπ. Στην Εθνική Νιγηρία κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε από την Ομοσπονδία να μην πάει προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε δεκτό. Τα πλάνα του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει από σήμερα ο Αλέσιο Λύση. Κατάκτηση του πρωταθλήματος και συμμετοχή στο Champions League είναι η στόχη της ομάδας, όπως επανέλαβε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ιβάν Σαβίδης, που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του Αναστάσιο Τζίκα. Στην τελική ευθεία μπαίνει το απόγευμα η προετοιμασία του Άρη για το αυριανό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Ερωτηματικό ο Γένσεν που ταλαιπωρείται από ίωση. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Γυραιού στον αγώνα του Κλειάνδης Βικελίδης. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για το σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας ημέρας αφήχθη στο Αμπουντάμπι ο Μοντέρο, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Μιλουτίνοφ. Αν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος. Τα λόγια του Ζήλικο Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8 σερή χρόνια, ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότς είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών νίκησε 3-1 σε τη Σλοβακία στην αυλία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι την Κυριακή η Φινλανδία. Η Μπεσίκτα συνέδριψε 4-1 τη Μαρσέη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Γιουβέντους Ναϊμέχεν 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencváros 1-3, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάς 0-3, Κρυσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0, Λίλεστρομ Τορένς 1-2 και Λεύσκη Σόφια Ζάλσπορκ 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και Málaga Villarreal 1-3. Τρίαμβος για τη Maccabi Tel Aviv απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ, καθώς τη συνέτριψε 101-83 στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες.
4: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Καλή Παρασκευή σε όλους. Με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, με αξιοπρέπεια, με πίστη μέσα μας. Για να πάει καλά και αυτή η μέρα, αλλά και το τριήμερο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Το οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να περάσει καλά. Τώρα εμείς από την πλευρά μας πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα τη Βενιανάκη, για να πάμε σε αυτό που ονομάζουμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Είναι το PFM σε 102,4 και 97,4. Είναι το PFM στο live24.gr, στο e-radio και στο topfm1024.gr. Με την εκπομπή 102,4 υποσχιάν. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα ιδιαίτερα σήμερα Παρασκευή. Γιατί? Γιατί κάθε Παρασκευή από αυτήν εδώ την εκπομπή παρουσιάζονται οι επιτυχίες, οι ελληνικές επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Αυτό θα γίνει και σήμερα. Επαναλαμβάνω, 102,4 και 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Σημειώστε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

6-9-37-3-48-3-48 αυτό τον αριθμό τον πληκτρολογείτε στο κινητό σας, μπαίνετε στο Viber του σταθμού και εκεί μας αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία ή ό,τι εσείς θελήσετε. Μόνο εσύ, λένε η ΡΕΚ, στο ξεκίνημα της σημερινής μέρας, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Καλή σας μέρα! Μέρα θαυμάσια σημερινή, δεν μπορείτε να πείτε. Λίγο πεσμένη η θερμοκρασία και πώς να μην είναι αφού έβρεξε χθες.

Χθες είχαμε τη μεγάλη νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ. Αλλά πάμε να ξαναπούμε από την αρχή όλα τα αποτελέσματα όσων αγώνων έγιναν για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Απόψε και πάλι ραγίζει το ατσάλι. Ομόνια Θέλτα Βίγο 1-0. Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Ολυμπιακός με τη Γιαγγελόνια στο 2-1. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0. Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν πανεί. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Μπερσεβά Δυναμό 0-0. Λεύσκι Σόφια Red Bull Salzburg 0-1. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Σέλτικ Φερετσβάρος 1-3. Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0. Βικτόρια Πλιζέν με Ουνιόν Σενσιλουάζ 0-3. Εκείνες που κρατάνε τις καρδιές. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-1. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2. Κρίσταλ Πάλας Αλεχ Πόσναν 4-0. Και Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης από τις 8 αγωνιστικές του Europa League.

0: Σε βλέπω σ' άλλη αγκαλιά να ξενύχτας και όλο μου λείπεις.
1: Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Κολοσσός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και πλέον είναι γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων του στη regular season του FIBA Europe Cup
0: 2026-2027.
1: Η ομάδα του νησιού μας θα δώσει συνολικά 10 αγώνες με 5 εντός και 5 εκτός στο πλαίσιο του ομίλου της διοργάνωσης. Η ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκινάει στη Ρόδο, στο νησί μας, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον Κολοσσό να υποδέχεται την Κραϊόβα, ενώ η τελευταία αγωνιστική της regular season είναι προγραμματισμένη για τις 23 Δεκεμβρίου, επίσης στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας, απέναντι στη Ρίλσκι.
0: Και δεν ξέρω πού θα φτάσω, σε μεριά γνωστά μου.
1: Αναλυτικά το πρόγραμμα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, Κολοσσός Κραϊόβα. Δεύτερη αγωνιστική 7 μέρες μετά, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, Γκένσε Κολοσσός. Τρίτη αγωνιστική, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, Sporting Κολοσσός.

0: Τετάρτη αγωνιστική, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, Κολοσσός Aerospor. Πέμπτη αγωνιστική, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, Ρίλσκι Κολοσσός. Έκτη αγωνιστική, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, Κραϊόβα Κολοσσός, εκτός έδρας δηλαδή.
1: Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει μόνο.
0: Έβδομη αγωνιστική, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 6 Κολοσσός Γκένσε. Όγδοη αγωνιστική, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα επίσης, Κολοσσός Σπόρτινγκ. Ένατη αγωνιστική, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, Aerospor Κολοσσός. Δέκατη αγωνιστική, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, 6 το απόγευμα, Κολοσσός Ρίλσκι. Το ραντεβού μας δίνεται εκεί, στο κλειστό της Καλλιθέας, ο Κολοσσός που ετοιμάζεται για 10 δυνατές αναμετρήσεις στην ευρωπαϊκή σκηνή και θέλει τον κόσμο του Κολοσσού στο πλευρό του σε κάθε βήμα. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέα ευρωπαϊκή πρόκληση. Καλή επιτυχία σου, Σταλασσί! Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία εδώ μας ερμηνεύει ένα τραγούδι του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη.

0: Και όπως είπαμε και χθες, ξεκινάει αύριο η πρώτη κατηγορία. Η πρώτη αγωνιστική αυτό το θα γίνει σε 4 δόσεις.
1: Πιο βάθη σκοτάδι, στη δυνατή βροχή.
0: Αύριο Σάββατο στις 4:30 παίζουν Άρης Αρχαγγέλου Ατρόντος Δημηλιάς, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών στην Κρεμαστή, Αστέρας Παστίδας Ευκλής στο γήπεδο της Παστίδας. Την Κυριακή θα παίξουν στην Αντιμάχη ο Αντίμαχος με τους Πάνθυρες. Στο παλιό στάδιο του Ανταγόρα ο ΠΑΟΚ κόμμα τη Ρόδο. Το μάτς της Αντιμάχιας στις 12:15.
1: Για να γεννηθείς εσύ.
0: Το μάτς σας στο παλιό στάδιο του Ανταγόρα στις 9:30 το βράδυ. Στο Παραδείσι την Τρίτη ο Κλεάνθης θα υποδεχθεί την αναγέννηση ασφεντιού. Και στα Πηγάδια της Καρπάθου την Τετάρτη ο Ποσειδώνας τη Δόξα Καρδάμενας.
1: Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό γίνε ο κόσμος.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τον αθλητικό μας χώρο. Και πάμε να ξανακούσουμε από την αρχή τη Μαριάννα την Κατσιμίχα σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Είμαστε ακόμα στα 26 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα όπως λέμε και εκτός δεκάδας. Σε περισσότερο pop καταστάσεις όπως τις λέμε. Παλαμβάνω τραγούδια που προέρχονται από τα airplay των μουσικών παραγωγών, που προέρχονται από τις επιλογές του ακροαματικού κοινού, μπαίνουν σε έναν υπολογιστή και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που παρουσιάζουμε εμείς κάθε Παρασκευή. Πέμπτη βράδυ μας στέλνει τη σχετική λίστα με τα 100 τραγούδια ο φίλος μας ο Νεκτάριος ο Γεωργίου από την Αθήνα.

0: Είναι νωρίς ακόμα, είμαστε σε pop καταστάσεις, σε τραγούδια δηλαδή από την pop σκηνή που παίζουν πολύ. Από τη Μαριάννα Κατσιμίχα πάμε στο Γιώργο το Σαμπάνι τώρα. Για να πω καλημέρα στο φίλο μας τον Καλό, το Τσαμπίκο, το Γιασιράνι που μας ακούει.
1: Την καρδιά σου που χτυπάει με εγωισμό.
0: Και να πω επίσης ότι θα πάμε αμέσως μετά σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Την ανάγκη να σταματήσει η αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να υπάρξει συνεννόηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης της Ρόδου, επισημαίνει ο αγαπητός Πάλας, μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Πάλας αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις της επιχείρησης για τις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Λινδίων και Νότιας Ρόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναστολή νέων αδειών υδροδότησης. Όπως υπογράμμισε, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του νότιου αγωγού και τα ζητήματα με τις αδειοδοτήσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για νέες υποδομές. Το μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ απίφθινε έκκληση να καθίσουν όλοι οι φορείς στο ίδιο τραπέζι, τονίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια των δικτύων και ότι το μέλλον του τόπου δεν κρίνεται στις εντυπώσεις. Την άμεση διευθέτηση δύο κρίσιμων εκκρεμωτήτων για το μέλλον 123 εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Ρόδου, ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Ρόδου, Φώτης Μπακύρης. Όπως δήλωσε ο κύριος Μπακύρης στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, αν και η κατάθεση της νομοθετικής τροπολογίας και η παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου για τις οργανικές θέσεις αποτελούν θετικά βήματα, ο Σύλλογος εμένει στα δίκαια αιτήματα του προσωπικού. Συγκεκριμένα, απαιτείται η προσμέτρηση της παιδαγωγικής προϋπηρεσίας για τους μετατασσόμενους νηπιαγωγούς, καθώς και η αναγνώριση των παλαιών προσόντων των οδηγών ως κύρια στις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, με στόχο να μπει τέλος στην εργασιακή ομοιρία ανθρώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ακόμα και από το 2004. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες στη Χάλκη μετά τη σύλληψη 13 καταστηματαρχών στο παραλιακό μέτωπο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εισαγγελική παραγγελία, με τον Δήμαρχο Άγγιγλο Φραγκάκη να ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βγάλουν άδειες επειδή εκκρεμεί η χάραξη Αιγιαλού από την κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσου. Αν και ο 36ος έχει καταθέσει όλα τα τοπογραφικά από το 2020, η διαδικασία παραμένει παγωμένη, προκαλώντας μπάχαλο στο νησί που είναι ακόμα γεμάτο τουρίστες. Την ίδια ώρα, ο κύριος Φραγκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου προς τα αρμόδια Υπουργεία και για την ανεπιτήρητη βόσκηση. Όπως τόνισε, η νομοθεσία υποχρεώνει τους μικρούς δήμους να μαζεύουν τα αδέσποτα ζώα, χωρίς όμως να διαθέτουν ούτε μαντριά, ούτε σφαγεία, ούτε τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση τους. Πρόσληψη προσωπικού 28 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, δρομολογείο Δήμος Ρόδου. Η σχετική εισήγηση εισάγεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οι προσλήψεις αφορούν την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου Ιανουαρίου. Θα προσληφθούν 2 αρχιτέκτονες μηχανικοί, 9 διοικητικοί υπάλληλοι και 17 εργάτες γενικών καθηκόντων και πρασίνου. Ο βιολογικός καθαρισμός στο Βόδι και το Πάρκο Ροδινιού βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Καιρός, έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: 11 παρά 19 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Όσα έψαχνα βρήκα, απ' το σκοτάδι μου βρήκα.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ήρθες κι άλλαξαν όλα.
0: Στους ίδιους ρυθμούς, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
1: Καλός εαυτός μου, είσαι ό,τι δεν είχα.
0: Η καλύτερη στιγμή της καθημερινότητας, θέλω να πιστεύω, με καφεδάκι αναχείρας, με επικοινωνία με γνωστούς φίλους και συγγενείς. Και για να φτιάξει το κέφι μας, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να δυναμώσετε την ένταση του ραδιοφώνου.
1: Μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

Ειλικρινά χαίρομαι όταν βλέπω αδελφικούς φίλους, όταν συναντώμαι με αδελφικούς φίλους. Και όταν αυτή η συνάντηση γίνεται, όταν εσύ είσαι εδώ και ο αδελφικός φίλος έρχεται από μακριά. Ήταν για λίγες μέρες στο νησί μας, φεύγει σήμερα το πρωί ο φίλος μας ο καλός, ο Ηλίας ο Κουνελές. Ο διεθνής με το σήμα της Κύπρου διαιτητής. Φεύγει από εδώ αφού τακτοποίησε κάποιες προσωπικές του δουλειές και πάει στη Σόφια, στη Βουλγαρία, για διαιτητικό σεμινάριο της FIBA.

0: Top FM 102,4.
1: Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο. Η Κατερίνα Ηλιόλιου μετά τον Νοικιάστη και μετά το λογαριασμό, μετά θεσπίζει και Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, έτσι λέει. Πάμε να ακούσουμε καινούργια πράγματα τώρα.

Καλό ταξίδι, Ηλία, και καλή επιστροφή στην Κύπρο. Ευχαριστώ για τις ευχές τον γιατρό, τον Μιχάλη τον Σαββάκη. Καλημέρα!

Αυτή ήταν η Κατερίνα Ηλιόλιου. Πάμε στην αναφύση τώρα που βάζει τον τίτλο του καινούργιου του τραγουδιού. Όχι, αρνητικό δηλαδή, αλλά το αιτιολογεί κιόλας. Όχι γιατί. Καινούργια πράγματα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Είναι η εκπομπή ψυχαγωγικού περιεχομένου με τίτλο 102,4 Υποσκιάν, με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Πάμε τώρα σε τραγούδια που διαγράφουν ανωδική πορεία. Δεν είναι στη δεκάδα, αλλά ακούγονται ευχάριστα σε όλα τα ραδιόφωνα.

Μπορεί να φθινοποριάζει σιγά σιγά, αλλά στην καρδιά μας έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Και αυτό φαίνεται από την παρουσία σε αυτό το είδος των τραγουδιών της Ρίας Ελληνίδου. Με το σαφάρι.

Τώρα με τη Ρία την Ελληνίδου, με τη Λένα τη Ζευγαρά, ξεσπάει ένα σούσουρο. Γι' αυτό το σούσουρο μας τραγουδάει η Ανδρομάχη.

0: Μάλιστα, κύριε Νεκτάρια. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου στο mail που μου έστειλε χθες το βράδυ μου έχει μια υποσημείωση και μου λέει τα γεγονότα με τον Γιώργο το Μαζονάκη ανέδειξαν μέσα στη βδομάδα ξανά τις επιτυχίες του. Τώρα εξηγούνται όλα. Ποια όλα, θα τα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως είναι αλήθεια ότι εμείς κάναμε αφιέρωμα, παίζουμε τραγούδια του και τα παίζουμε όχι μόνο τώρα, αλλά και εν ζωή, όταν ήταν εν ζωή ο Γιώργος.
1: Δεν πάω απόψε σπίτι μου, αλήτη μου, αγόρι μου, το πιο μεγάλο ζόρι μου, λεπέτη μου και αλήτη.
0: Αυτό που μας λες κύριε Νεκτάρια φαίνεται από τη λίστα.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Top FM 102,4.
1: Λέγαμε προηγουμένως για τα καινούργια και τα παλιά. Λέγαμε προηγουμένως ότι τα γεγονότα του με τον Γιώργο το Μαζονάκη αναδεικνύουν και πάλι τις επιτυχίες του. Πήραμε μία από αυτές που υπάρχουν στη λίστα και είμαστε έτοιμοι να πιούμε μια γουλιά καφέ, να σιγοτραγουδήσουμε λίγο, γιατί είναι ωραίο το τραγούδι. Πριν πάμε και σε άλλα.

Πάμε σε έναν άλλο κύριο τώρα. Μπήκε στη δεκάδα κάποια στιγμή, είναι εκτός δεκάδας τώρα. Ο Πάνος ο Κιάμος με το τραγούδι του «Ξέρεις πολλούς». Αλήθεια, ξέρετε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Είμαστε μερικά τραγούδια ακόμα πριν τη δεκάδα. Πριν μπούμε στη δεκάδα, πριν πάμε από το 10 στην κορυφή.
1: Αυτά στο καντήλι που το λάδι μου το κες. Στα μαλλιά σου κρέμασε με.
0: Η κορυφή που είναι σήμερα εντελώς διαφορετική από ό,τι άλλες εβδομάδες. Θα ακούσετε περί τίνος πρόκειται σε λίγο.
1: Η δροσιά

Έλα και τι της είπε στην, στην εξέδρα ο Αντώνης ο Ρέμος. Πάει και τι, τη χάσαμε. Βουτιά στο stage. Και θα κλαις. Δεν γλιτώνεις εύκολα. Άσχημο πράγμα το μάτι. Άσχημο πράγμα η γλωσσοφαγιά, όπως λέει ο λαός.

Ο Πέτρος ο Ιακωβίδης αυτή την εβδομάδα βγήκε από τη δεκάδα. Ωστόσο, το παγκόσμιο φαινόμενο παραμένει ψηλά.

0: Top FM 102,4.
1: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 12. Προηγουμένως σας είχα πει ότι μέσα στη λίστα των 100 δεν έχει μόνο καινούργια, υπάρχουν και τα παλιά. Υπάρχουν και επιτυχίες παρελθόν των ετών. Παίζουν ακόμα πολύ. Παίζουν ακόμα πολύ επιτυχίες σαν αυτήν εδώ, του Παντελή.

Είναι τραγούδια και επιτυχίες που άφησαν τη δική τους σφραγίδα, είτε λόγω καλλιτέχνη, είτε γιατί ο καλλιτέχνης είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο να περνάει τα τραγούδια του στον κόσμο.

Αλκοολικές νύχτες από τον Παντελή τον Παντελίδη. Από τις αλκοολικές νύχτες όμως να πάμε πιο πίσω ακόμα. Στο 2007 στις μνήμες

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant.

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
4: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Αυτός είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας της εκπομπής μας. Η Air Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Και εμείς μπαίνουμε τώρα στη δεκάδα. Θέση νούμερο 10. Είναι η Δέσποινα Ιβανδύ με τον Αμαγαπάς. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 12.

Από τη δέκατη ανεβαίνουμε μια θέση, πάμε στην ένατη θέση για να συναντήσουμε εκεί τον Αντώνη το Ρέμο με τη Δευτέρα.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ωραίμος από την ένατη θέση της λίστας. Τώρα, μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Στο Πιέρ, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σένα, με θέα στα κατάρτια, με χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Και αν ψάχνεις το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμάσου για την απόλυτη εμπειρία κρέατος. Αριστουργηματικές ταλιάτες σε περιμένουν για ένα premium δείπνο. Η πρώτη guest του χορηγού μας, του Pierre Food Café, η Ιουλία Καλυμάνη.

0: Είναι δυσάρεστη η είδηση, αλλά μας ήρθε μόλις τώρα. Μια εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα που με τους αγώνες της έριξε πολλά ανδρικά οχυρά, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών σήμερα. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα των παιδιών του Γιώργου, Σοφίας, Νίκου και Αντρίκου Παπανδρέου. Γεννήθηκε στο Oak Park του Ιλινόης των Ηνωμένων Πολιτειών στις 30 Σεπτέμβρη του 23. Η μεγαλύτερη από 5 αδερφές, αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου, το 1947. Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνια, του Πατ Μπράουν. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 30 Αυγούστου του 1951 στο Ρήνο.
1: Τίποτα πίσω δεν σου ζητώ.
0: Το 59-60 η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνόδευσε τον άντρα της στην επίσκεψή του στη Γιουγκοσλαβία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει χορηγίες από τα αμερικανικά ιδρύματα Guggenheim και Fulbright για να μελετήσει το οικονομικό σύστημα της χώρας. Στη Γιουγκοσλαβία το ζεύγος φιλοξενήθηκε από τον ηγέτη της χώρας, στρατάρχη Γιώζη Μπρος Τίτο, με τον οποίο συνδέθηκαν φιλικά.

Μετά την επιβολή της Χούντας των συνταγματαρχών, η Μαργαρίτα Παπανδρέου κινητοποιήθηκε αποτελεσματικά για να μπορέσει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του σύζυγου της το Δεκέμβρη του 1967, με τον οποίο στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν αρχικά στη Στοκχόλμη και μετέπειτα στο Τορόντο.

0: το σταυρό.
1: Στη Στοκχόλμη ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ερωτική σχέση με τη Σουηδέζα ηθοποιό και τηλεπαρουσιάστρια Αράνια Νάιμπλουμ. Με την οποία μάλιστα απέκτησε και μια κόρη εκτός γάμου, αλλά συνέχισε να είναι επίσημα παντρεμένος με τη Μαργαρίτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η Μαργαρίτα συμφώνησε να δώσει διαζύγιο ώστε να παντρευτεί ο Ανδρέας Παπανδρέου τη Δήμητρα Ελιάνη. Μαργαρίτα ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.
0: Φόρτωσε όλη την καρδιά μου σε ένα φορτηγό.
1: Μάλιστα, πλήρης ημερών η Μαργαρίτα 103 ετών.
0: Μαζί σου πάρε όλα τα.
1: Καλό της ταξίδι.
0: Μαγική στην ευτυχία σου μια χάρη σου ζητώ. Λιγάκι να προσέχεις.
1: Και εμείς στη θέση νούμερο 7 ακούμε την Νατάσα Θεοδωρίδου.

Και μόλις με πληροφόρησε η Μαρία Κυπριώτη ότι είχαμε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει στη Ρόδου Λίνδου, πήγε η πυροσβεστική, έσβησε τη φωτιά, δεν έχουμε τίποτα το απρόοπτο. Πιο πάνω τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος έπεσε από τη θέση νούμερο 1. Έπεσε στο 4 ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Και μπορεί στη δεκάδα μας να έχει πέσει στο 4 ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά όπως με πληροφορεί ο φίλος, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Νεκτάριος ο Γεωργίου από την Αθήνα, παραμένει νούμερο 1 στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Την ανάγκη να σταματήσει η αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να υπάρξει συνεννόηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης της Ρόδου, επισημαίνει ο αγαπητός Πάλας, μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Πάλας αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις της επιχείρησης για τις δημοτικές ενότητες Καλυθέας, Λινδίων και Νότιας Ρόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναστολή νέων αδειών υδροδότησης. Όπως υπογράμμισε, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του νότιου αγωγού και τα ζητήματα με τις αδειοδοτήσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για νέες υποδομές. Το μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ απίφθινε έκκληση να καθίσουν όλοι οι φορείς στο ίδιο τραπέζι, τονίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια των δικτύων και ότι το μέλλον του τόπου δεν κρίνεται στις εντυπώσεις. Την άμεση διευθέτηση δύο κρίσιμων εκκρεμωτήτων για το μέλλον 123 εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Ρόδου, ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Ρόδου, Φώτης Μπακύρης. Όπως δήλωσε ο κύριος Μπακύρης στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, αν και η κατάθεση της νομοθετικής τροπολογίας και η παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου για τις οργανικές θέσεις αποτελούν θετικά βήματα, ο Σύλλογος εμένει στα δίκαια αιτήματα του προσωπικού. Συγκεκριμένα, απαιτείται η προσμέτρηση της παιδαγωγικής προϋπηρεσίας για τους μετατασσόμενους νηπιαγωγούς, καθώς και η αναγνώριση των παλαιών προσόντων των οδηγών ως κύρια στις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, με στόχο να μπει τέλος στην εργασιακή ομοιρία ανθρώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ακόμα και από το 2004. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες στη Χάλκη μετά τη σύλληψη 13 καταστηματαρχών στο παραλιακό μέτωπο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εισαγγελική παραγγελία, με τον Δήμαρχο Άγγιγλο Φραγκάκη να ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βγάλουν άδειες επειδή εκκρεμεί η χάραξη Αιγιαλού από την κτηματική υπηρεσία. Αν και ο 36ος έχει καταθέσει όλα τα τοπογραφικά από το 2020, η διαδικασία παραμένει παγωμένη, προκαλώντας μπάχαλο στο νησί που είναι ακόμα γεμάτο τουρίστες. Την ίδια ώρα, ο κύριος Φραγκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου προς τα αρμόδια Υπουργεία και για την ανεπιτήρητη βόσκηση. Όπως τόνισε, η νομοθεσία υποχρεώνει τους μικρούς δήμους να μαζεύουν τα αδέσποτα ζώα, χωρίς όμως να διαθέτουν ούτε μαντριά, ούτε σφαγεία, ούτε τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείρισή τους. Πρόσληψη προσωπικού 28 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, δρομολογεί ο Δήμος Ρόδου. Η σχετική εισήγηση εισάγεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οι προσλήψεις αφορούν την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου Ιανουαρίου. Θα προσληφθούν 2 αρχιτέκτονες μηχανικοί, 9 διοικητικοί υπάλληλοι και 17 εργάτες γενικών καθηκόντων και πρασίνου. Ο βιολογικός καθαρισμός στο Βόδι και το Πάρκο Ροδινιού βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Καιρός, έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
7: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Top FM 102,4.
1: Εκείνο που έχω να σας προτείνω εγώ είναι να κάνετε μια παύση αυτή τη μέρα.
2: Έχει μάθει όλα όσα...
1: Είναι περασμένες 12.
2: Όσα στην άκρη
1: το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας.
2: Αυτή η νύχτα μου θυμίζει.
1: Πηγαίνετε από τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό διπλά στη θάλασσα.
2: Και τόκο και εγώ.
1: Περισσότερο για να γεμίσετε τις μπαταρίες, αλλά και για χρονικό διάστημα γεμάτο απολαύσεις. Και για το κλείσιμο της μέρας, δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Cafe στη Νέα Μαρίνα. Ζήστε την κάθε σας στιγμή μοναδικά. Πήγαμε στο 3 τώρα. Εκεί συναντάμε την Κατερίνα Αλιόλιου με το λογαριασμό. Ένα από τα σουξέ της.

0: πω στο φίλο μας το Γιάννη το Φωτάκι ότι θα ενημερωθείς πολύ σύντομα για αυτό που με ρωτάς.
1: Αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες, όλα τα ψέματα όμως τα βρει.
0: Επεξεργαζόμαστε το γεγονός προκειμένου να βγούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στον αέρα και σε αυτό το τομέα. Θοδωρής Φέρης, το νούμερο 2 με το είπες. Είμαστε λίγο πριν πατήσουμε κορυφή στη λίστα.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής ο Φέρης από τη θέση νούμερο 2 και πάμε στην κορυφή τώρα. Τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, τα όσα ακολουθούν ακόμα μέχρι και σήμερα, φέρνουν στην κορυφή της λίστας το Γιώργο το Μαζονάκη. Οι ώρες οι μικρές είναι στην πρώτη θέση.

0: Top FM 102,4.
1: Πάμε αλλιώς τώρα, αφού πρώτα όμως πούμε τις καλημέρες μας παντού.
2: Πέρασε ο χρόνος, μα δεν θα γυρίσει.
1: Καλημερίζω αρχικά το φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Στέλνω την καλημέρα μου σε δύο φίλους καλούς στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο.
2: Μια φωτογραφία.
1: Λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Τεότο Μοσχού.
2: Λοκαίρι. Σε μια παραλία.
1: Λέω καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη.
2: Σε θυμάμαι ακόμα.
1: Καλημερίζω τη Μαρία τη Χατζησταμάτη, τον Κώστα τον Βασιλότο, το Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο.
2: Και τίποτα ίδιο δεν είναι για μας.
1: Το Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου ρε Σκύπη. Το Μάνο τον Ευγενίδη, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι.
2: Αλλάξανε όλα, μα εσύ έχεις μείνει φωτιά στην καρδιά.
1: Καλημέρα στον Πίτερ, στη Χρύσα, τη σύζυγό του και τα παιδιά του.
2: Σε θέλω ξανά.
1: Επίσης στο Φαλιράκι, στο Σταμάτη το Σαρί, στο Μανώλη τον Κρητικό, στον Αντώνη τον Βεργαδί. Καλημερίζω τον Σταύρο τον Σαλακενό, την Ιωάννα την Παπανικόλα, τον Μιχάλη τον Παμπρί που μας ακούει στην ΚΟ.
2: Ξέρω είναι λάθος.
1: Στο Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Σταύρο τον Χατζη Αλεξίου, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, το φίλο μου τον καλό.
2: Λίχτα.
1: Στον Αποστόλη τον Μπονιά, στο σεφ μας, τον Γιώργο τον Φράτζη. Στο Χρήστο τον Μπουχούνα. Αυτός είναι ο Νίκος ο Κουρκούλης, που έρχεται να τραγουδήσει 23 Οκτωβρίου στο Αρίων Παλάς για φιλανθρωπικό σκοπό.
2: Σε θυμάμαι ακόμα, σε θυμάμαι ακόμα.
1: Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στη Ζωή Καλησπερίδου στη Λεμεσό, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον Μιχάλη τον Ματσαμά. Και σε όλα τα Μαρίτσα βέβαια. Καλημέρα στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στον Ανδρέα τον Σταύρου.
2: Αλλάξανε όλα μας, έχεις μείνει φωτιά στην καρδιά.
1: Καλημερίζω το Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου.
2: Σε θέλω ξανά.
1: Καλημέρα Πάπα. Καλημέρα στο Σάββατο Σκαμπίλη, ευχαριστώ για την προσφορά σου, θα σε ενημερώσω. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Χρήστο τον Κουμνάκη.
2: Άλλαξανε όλα και τίποτα ίδιο.
1: Στην Αναστασία τη Λαγογιάννη, στην Ειρήνη την Αναστάση, στην Ευαγγελία Μοσκουματιού.
2: Δεν είσαι μαζί.
1: Στον Νικόλα τον Τριπολίτη, περαστικά και γρήγορα.
2: Άλλαξανε όλα, μα εσύ έχεις μείνει.
1: Στην Αθανασία τη Μουστρούχου, στην Καλαμάτα, στον Νίκο το Χούλη.
2: Πάντα τα καί.
1: Στον Δημήτρη το Δογιάμα.
2: Δίνησε.
1: Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλέη.
2: Άλλαξανε όλα και τίποτα ίδιο δεν είναι για μας.
1: Παναγιώτης Ξουλέης και η παρέα του μας ακούνε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία.
2: Γι' αυτό με πονά.
1: Καλημέρα στο Σάββα τον Παούρη, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στο Δημήτρη τον Γλώσση στην Καλαμαριά.
2: Για πάντα τα καίει, κανείς δεν τις δίνει, σε θέλω ξανά.
1: Στο φίλο μας τον Σάββα, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του στα Φάντου. Καλημέρα στη Ζωή Χατζηνικόλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας. Πάμε παρακάτω. Νίκος Βέρτης.

Καλημέρα σε όλα τα παιδιά του χωρικού μας, όλα τα παιδιά του Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα. Περάσαμε ωραία χθες το βράδυ. Με τον Ηλία, τον Κουνελέ στο τραπεζάκι μας και τους υπεύθυνους του

0: Ψάχνετε κάτι το ιδανικό για το μεσημεριανό σας? Η απάντηση είναι μια πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας. Όμως το πιέρ δεν σταματά εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος.
1: Αρχίσαν τα όργανα να παίζουνε για σένα.
0: Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από το πρώτο καφέ μέχρι το premium δείπνο. Πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο της εκπομπής, της μέρας, της εβδομάδας.

0: μεγάλο ευχαριστώ στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου που ήταν ο χορηγός της τρίτης ώρας της εκπομπής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Μας αγκάλιασε με αγάπη.
1: Ξέρω μονάχα απ' τους δυο μας ποιος δεν άντεξε. Αυτή το διάλεξε.
0: Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου
1: ήταν αρκετός για να πετάξω και τα
0: για τη συνεργασία που έχουμε με την

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-038-400, κινητό 694-064-063. 35. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Μέσα στα βαθιά, το σερβάκι που παίρνει πολλά παιχνίδια. Ήρθε καινούργιο σεντερφόρ, δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα υπάρξει εκεί πέρα, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει τον τρόπο να περάσει από το Αγρίνιο. Και υπάρχει και το Φιαστέρας μυστήριο, Όφη, προφανώς κουρασμένος από την τρομερή του εμφάνιση χτες βράδυ, υποδέχεται τον Αστέρα που δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ο Άσος πληρώνει πάρα πολύ και πληρώνει πολύ γιατί είναι μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη. Σε διαφορετική περίπτωση, νομίζω αυτό το μάτς την προηγούμενη εβδομάδα θα δίνει τελείως διαφορετικές αποδόσεις. Δίνει 2-30. Εγώ λέω ότι αυτό μπορεί να παίξουμε 1,5 γκολ και δεν θα δίνει πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να παίξουμε τα πάντα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι no bet. Πάμε στον Νικολακό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένα

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχουμε Νικολακό. Ήρεμα και ωραία σήμερα. Καλώς το να.
6: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
5: Μια χαρά.
6: Έχουμε τον Ολυμπιακό να προετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι του στη Λιβαδιά την Κυριακή, όπου όπως φαίνεται θα έχει 2.500 κόσμο. Ήδη εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που πήρε ο Ολυμπιακός και ζητήθηκαν επιπλέον για 2 ακόμα θύρες και ήδη και αυτά φεύγουν, έχουν μείνει λιγότερα από 500, οπότε όποιος θέλει πρέπει να τα προμηθευτεί έγκαιρα, είναι των 40 και των 50 ευρώ. Εντάξει.
5: Ναι.
6: Οπότε είναι... Τα έχει κόσμο, πραγματικά πολύ κόσμο Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, ελπίζοντας ότι δεν θα την πατήσει όπως πέρσι που έφερε 0-0 και δίσε μια περίοδο που ο Λιβαδιακός δεν ήταν στα πολύ καλά.
5: Ναι, τον έχει πάρει κάτω βόλτα και με 10 παίχτες κιόλας.
6: Τότε είχε αρχίσει να τον παίρνει κάτω βόλτα, μετά στα επόμενα 3 παιχνίδια του που έπαιξε με τους μεγάλους και φάει 10 γκολ. Και με τον Ολυμπιακό είχε μείνει 0-0 με 10 παίχτες πράγματι από τα τελευταία λεπτά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του Ιμανόλ αυτή τη φορά. Θεαματικές αλλαγές δεν νομίζω να έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παίκτες που προέρχονται από τραυματισμούς και δεν, ο βαθμός ετοιμότητάς τους ελέγχεται, ενώ για τον Ρόκα, τον Σιπιόνι, ποιος άλλος είναι, ο Σα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι στη διάθεσή του πάλι πίσω ο Φορτούνης σε σχέση με το ευρωπαϊκό παιχνίδι, αφού ο Φόρτου ήταν τιμωρημένος για την Ευρώπη, εξέτησε την ποινή του. Οπότε είναι ένα ενδεχόμενο να επανέλθει στην ενδεκάδα ο Φορτούνης. Θα έλεγα το περισσότερο ενδιαφέρον έχουν τα ακραία μπακ και αν θα ξεκινήσει ο Πουέρτα και σε ποια θέση θα ξεκινήσει.
5: Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί να μείνει δεύτερο μάτς έξω, δεν ξέρω.
6: Κοίταξε, στο παιχνίδι με τον, με τον Γιαγκελόνια, από τη στιγμή που ο προπονητής το πήγε στην ένταση και στις μονομαχίες και στην πίεση πολύ ψηλά και σε αυτά, καλά έκανε και έβαλε τον Έσε. Δεν το συζητάμε.
5: Νομίζω Κώστα μου, ότι το δίλημα μπορεί να ήταν ή αυτός ή ο Τσικίνιο. Τον Έσε θα τον έβαζε νομίζω έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να μην τον βάλει στον Έσε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει κανέναν μετά που να μαζεύει καμιά μπάλα.
6: Ναι, εννοώ σε σχέση με το προηγούμενο μάτς που δεν είχε παίξει.
5: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτό κατάλαβε.
5: Ναι, ναι.
6: Σε σχέση με το πρώτο του παιχνίδι.
5: Ναι, ναι.
6: Τώρα λοιπόν είναι ένα άλλο παιχνίδι.
5: Mm-hmm.
6: Δηλαδή για παράδειγμα, ξέρουμε πολύ καλά ότι σε παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός ουσιαστικά μόνο επιτίθεται, δεν είναι, αποδεικνύεται ότι δεν είναι και ο πιο πολύτιμος παίχτης ο ΕΣΕ σε αυτά τα παιχνίδια, mm-hmm, τα συγκεκριμένα. Οπότε εικάζουμε ότι μπορεί να έχει τον Φρόιλερ με τον Πουέρτα σε αυτό το μάτς κεντρικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Αλλά
5: απ' την άλλη ο Φρόιλερ θα παίξει και τρίτο παιχνίδι. Είναι 34 θυμίζω ο Φρόιλερ.
6: Είναι 34, αλλά είναι και ο καλύτερος παίχτης σε κάθε παιχνίδι.
5: Ισχύει.
6: Είναι μια λεπτομέρεια αυτή που δεν μπορείς να την...
5: Ισχύει.
6: Ναι, και με
5: και απ' την άλλη να σου πω και κάτι
6: και
5: άλλο. Με τον Όφη αν είδα εγώ μια δυσκολία. Ήταν και λίγο τη συνύπαρξη του Πουέρτα με το Φορτούνι λίγο δύσκολη. Και οι δύο θέλανε πολύ μπάλα και οι δύο, δεν ξέρω.
6: Είναι και οι δύο θέλουν την μπάλα, πράγματι.
5: Ναι.
6: Τώρα σκέφτομαι, απλά σκέφτομαι, δεν το ξέρω εννοείται, αλλά μήπως τυχόν ο προπονητής θέλει να βάλει λίγο πιο μπροστά τον Πουέρτα.
5: Μήπως βάλει τον Πουέρτα στις του Τσικίνιο λόγω. Αλλά απ' την άλλη, τον Τσικίνιο
6: ναι,
5: τον έβαλε με τη... Τον έβαλε με τους Πολωνούς, γιατί ο Τσικίνιο στην πραγματικότητα έπαιζε δεύτερος κυνηγός.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, αυτό δεν στο κάνει ο Πουέρτα, από ό,τι έχω καταλάβει.
6: Δεν το κάνει, αλλά αν παίξει όπως με τον Όφη,
5: ναι,
6: που δεν έπαιξε με 4-4-2 και έπαιξε 4-2-3-1 ουσιαστικά,
5: ναι, ναι,
6: εκεί θα μπορούσε να παίξει ο Πουέρτα αντί του Τσικίνιο.
5: Ναι, ναι. Πάλι όμως, αν το κάνεις αυτό, θες κάποιον να πατάει και τη ρημάδα την περιοχή, ξέρεις.
6: Ο Τσικίνιο δεν την πολύ πατάει και όταν την πατάει δεν είναι αποτελεσματικός.
5: Την πατάει περισσότερο από τον άλλο νομίζω. Αποτελεσματικός δεν είναι σίγουρα γιατί είναι γκολ φέτος. Αποτελεσματικός δεν είναι, αλλά αποτελεσματικός δεν είναι και κανένας.
6: Κοίταξε, γκολ έχει από τον περασμένο Νοέμβριο και είμαστε Σεπτέμβριο.
5: Ναι, δηλαδή, ένα χρόνο να βάλει γκολ.
6: Πάμε 10 μήνες, μακάρι να του σπάσει του παιδιού εννοείται. Γενικά έχει ενδιαφέρον πώς θα το χειριστεί γιατί.
5: Και υπάρχει κάτι άλλο. Συγγνώμη, τώρα πιάσαμε την τσικνολογία, αλλά θέλω να το πω και αυτό. Ότι σε μια ομάδα που είναι λίγο δύσκολη στα στημένα, ο Τσικίνιο τουλάχιστον χτυπάει καλά στημένα.
6: Κόρνερ μόνο, φάουλ.
5: Κόρνερ.
6: Τα φάουλ είναι, αλλά και
5: φάουλ,
6: τα κόρνερ.
5: Μόνο Φορτούνι χτυπάει φάουλ.
6: Κοίταξε, και τα κόρνερ, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε προχθές πάρα πολλά κόρνερ.
5: Ναι.
6: Δηλαδή 13. Από τα 13 ήταν καλά χτυπημένα.
5: Τα 4.
6: Πολύ σωστά το λες.
5: Ναι, αλλά τουλάχιστον ήταν τα 4. Γιατί έχω δει και να κερδίζει και 15 και να μην έχει χτυπημένο κανένα καλά.
6: Αλήθεια είναι οπότε... αυτό. Είναι, αν ξεκινήσει ο Φορτούνης, θα έχει τον πρώτο λόγο ο Φορτούνης λογικά στις στατικές φάσεις. Πρέπει να δούμε γενικά, θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά γιατί είναι το τρίτο παιχνίδι, όλο και θα κατασταλάζει κάπου. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Ζώτα που παίζει άλλοτε εξτρέμ, άλλοτε πίσω από το center four.
5: Ο Ζώτα παίζει σε μια προσωπική θέση η οποία λέγεται ανακατοσούρα.
6: Δηλαδή, εντάξει, αλλά
5: είναι ένας παίχτης όπως τον βρίσκεις παντού. Αλλά... Δεν είναι καθαρή περίπτωση, τίποτα. Δηλαδή και από χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι τριπλέρ για να παίξει εξτρέμ.
6: Αλήθεια είναι.
5: Αλλά στην ανακατοσούρα μιλάμε
6: από
5: για πτυχίο.
6: Όταν ο προπονητής κάνει θεωρία στην ενδεκάδα και βάζει το 4-2-3-1, κάπου πρέπει να
5: αυτός,
6: το ξεκινάει κάπου, θέλω να πω.
5: Αυτός λογικά για να έχει μια άνεση πρέπει να είναι αυτός πίσω από το σεντρεφόρ. Έτσι το βλέπω.
6: Ναι, αλλά δεν τον έχει μέχρι τώρα βάλει καμία φορά.
5: Όχι, αλήθεια είναι. Ναι,
6: από
5: αλήθεια
6: την αρχή του παιχνιδιού εννοώ.
5: Μόνος του βέβαια πάει εκεί αυτός, καταλήγει και ό,τι και να γίνει, γιατί αυτό
6: μπορεί
5: ψάχνουμε
6: και με συνεννόηση, φαντάζομαι.
5: Ναι,
6: αλλά... Η καλύτερη του θέση μοιάζει να είναι πίσω από το center four.
5: Ναι.
6: Νομίζω ότι όλοι στο τέλος θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ας πούμε.
5: Ναι.
6: Και επίσης έχει ενδιαφέρον και τα ακραία back, γιατί είδαμε ότι στο ένα παιχνίδι έπαιξαν Πέντερσεν Τικνιζιάν, ξεκίνησαν, και στο άλλο Σάλιακας Μπρούνο. Είναι δηλαδή οι μοναδικές θέσεις στις οποίες τα άλλαξε όλα μέσα σε δύο μάτς ο προπονητής. Κάτι που ενδεχομένως δείχνει και ένα προβληματισμό για τα άκρα της άμυνας, υπό την έννοια τουλάχιστον αυτό λέω, ότι δεν έχει καταλήξει. Βλέπεις, ως όλες τις άλλες θέσεις πάνω κάτω είδαμε, εντάξει δεν έπαιξε ο Φορτούνης στην Ευρώπη, τα είδαμε πάνω κάτω, ήταν σχεδόν τα ίδια, με ξέρεις το Έσε Πουέρτα, έτσι δεν είναι. Στα ακραία μπακ είχαμε αλλαγές και στους δύο από παιχνίδι σε παιχνίδι.
5: Ναι.
6: Και εικάζω ότι μπορεί να έχουμε και τώρα αλλαγές στο τρίτο παιχνίδι.
5: Και έχεις και δίκιο, γιατί νομίζω ότι και ο ίδιος ψάχνεται και πρόσεξε τώρα.
6: Ψάχνεται
5: εδώ
6: ακριβώς.
5: Υπάρχει
6: λογικά,
5: και μια, υπάρχει και κάτι καινούριο που είναι ότι μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Στο οποίο πρέπει
6: σωστά
5: να δούμε και την άμυνα να λειτουργεί λίγο καλύτερα από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια. Να δούμε λιγότερο την μπάλα στον τερματοφύλακα. Έχουμε να δούμε πολλά.
6: Το offside κάπως, κάπως, ναι, ας
5: αφού
6: πούμε.
5: Παίζεις, παίζεις ψηλά, κάνε το σωστά.
6: Ναι.
5: Τι
6: ναι,
5: να πω.
6: Γιατί
5: ναι,
6: ο προπονητής ζητάει η άμυνα να γίνεται στη σέντρα. Όταν γίνεται άμυνα στη σέντρα, και το ζητάει αυτό βέβαια για να είναι 30 μέτρα και 3 γραμμές, ας πούμε, να είναι
5: ναι,
6: compact πολύ. Αλλά
5: άμα πιέζει ψηλά, πρέπει να ανεβαίνει και άμυνα.
6: Ναι,
5: α, το έκανε ο Ολυμπιακός αυτό και με το με τη Λίμπαρ. Δεν είναι ότι είναι
6: κλειστό. Κάποιες φορές, ναι, βεβαίως.
5: Ναι,
6: αλλά όταν πιέζεις, όταν είσαι τόσο ψηλά στην άμυνα, δεν έχεις άλλο όπλο από το offside και τη γρηγοράδα των αμυντικών. Που ξέρουμε ότι ο Πιρόλα δεν είναι ο πιο γρήγορος, ας πούμε, στόπερ. Τουλάχιστον ο Πιρόλα, να το πούμε έτσι. Οπότε χρειάζεται εκεί σε αυτό το. Η τετράδα να γίνεται κανονική τετράδα. Δεν υπάρχει τετράδα δηλαδή στις τοποθετήσεις, στις βαθιές μπαλιές. Είναι η στόπερ πίσω, η στόπερ μπροστά και μένουν τα μπακ πίσω. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία.
5: Δεν
6: κάνουμε τίποτα.
5: Είναι όλα όμως και ζήτημα συγχρονισμών. Είναι να παίξεις.
6: Δηλαδή,
5: είναι αλήθεια.
6: 100%.
5: Θα σου πω κάτι. Ένας προπονητής.
6: Δεν υπήρχε αυτό, να το ξεχάσω. Δεν υπήρχε ούτε πριν.
5: Ναι, όχι, δεν υπήρχε.
6: Δηλαδή και με τον προηγούμενο, με το Μέντι, δεν ήταν καλά τα offside που έπαιζε ο Ολυμπιακός.
5: Όχι, όχι.
6: Φέτος, κοίταξε, ειδικά φέτος.
5: Ένας προπονητής μπορεί μέσα σε δύο προπονήσεις να αλλάξει μια ομάδα σε πολλά πράγματα. Το έχω δει με τα μάτια μου, δεν είναι θεωρία. Αλλά η ομάδα για να φτάσει να παίζει όπως ο προπονητής θέλει καιρό. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να κάνει ο άλλος να πει ο άλλος τα δικά του και να κάνει τις αλλαγές του κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει το Λεβαδιακό, πάει σε μια ήσυχη διακοπή, να δουλέψει και ο άνθρωπος αυτός με όσους μείνουν εδώ πέρα, γιατί πολλοί θα φύγουν με τις εθνικές. Αν δεν κερδίσει, είναι σαν να μην έπαιξε με τη Διαγγελόνια, σαν να μην έγινε τίποτα. Πάλι θα έχει γκρίνια, πάλι θα έχει.
6: Δεν θα είναι το καλύτερο, ατυχώς. Ναι, δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Κακά τα ψέματα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό από πολλές πλευρές ο Ολυμπιακός να συνεχίσει νικηφόρα. Μην ξεχνάμε ότι Αντώνη, στα δύο προηγούμενα μάτς πρωταθλήματος,
5: ναι,
6: ο Ολυμπιακός πήρε ένα πόντο.
5: Ναι.
6: Δηλαδή πιο κάτω δύσκολα, ας πούμε, ήταν.
5: Εντάξει. Και
6: τέλος πάντων.
5: Λοιπόν, τα λέμε.
6: Αυτά. Yeah.
5: Προλάβαμε το δελτίο. Α, είναι τρομερό. Άντε, να το ακούσουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρχές θα ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρίου τους, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε, έδωσε το σύνθημα να βγουν από το γήπεδο Μέλινα Μερκούριο, οπαδοί του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενεθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Πολυμέλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωση αστυνομίας Θεσσαλονίκη. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται στις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Την ανάγκη να σταματήσει η αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να υπάρξει συνεννόηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης της Ρόδου, επισημαίνει ο αγαπητός Πάλας, μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Πάλας αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις της επιχείρησης για τις δημοτικές ενότητες Καλυθέας, Λινδίων και Νότιας Ρόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναστολή νέων αδειών υδροδότησης. Όπως υπογράμμισε, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του νότιου αγωγού και τα ζητήματα με τις αδειοδοτήσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για νέες υποδομές. Το μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ απίφθινε έκκληση να καθίσουν όλοι οι φορείς στο ίδιο τραπέζι, τονίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια των δικτύων και ότι το μέλλον του τόπου δεν κρίνεται στις εντυπώσεις. Την άμεση διευθέτηση δύο κρίσιμων εκκρεμωτήτων για το μέλλον 123 εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Ρόδου ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Ρόδου, Φώτης Μπακύρης. Όπως δήλωσε ο κύριος Μπακύρης στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, αν και η κατάθεση της νομοθετικής τροπολογίας και η παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου για τις οργανικές θέσεις αποτελούν θετικά βήματα, ο Σύλλογος εμένει στα δίκαια αιτήματα του προσωπικού. Συγκεκριμένα, απαιτείται η προσμέτρηση της παιδαγωγικής προϋπηρεσίας για τους μετατασσόμενους νηπιαγωγούς, καθώς και η αναγνώριση των παλαιών προσόντων των οδηγών ως κύρια στις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, με στόχο να μπει τέλος στην εργασιακή ομοιρία ανθρώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ακόμα και από το 2004. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες στη Χάλκη μετά τη σύλληψη 13 καταστηματαρχών στο παραλιακό μέτωπο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εισαγγελική παραγγελία, με τον Δήμαρχο Άγγιγλο Φραγκάκη να ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βγάλουν άδειες επειδή εκκρεμεί η χάραξη Αιγιαλού από την κτηματική υπηρεσία. Αν και ο 36ος έχει καταθέσει όλα τα τοπογραφικά από το 2020, η διαδικασία παραμένει παγωμένη, προκαλώντας μπάχαλο στο νησί που είναι ακόμα γεμάτο τουρίστες. Την ίδια ώρα, ο κύριος Φραγκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου προς τα αρμόδια υπουργεία και για την ανεπιτήρητη βόσκηση. Όπως τόνισε, η νομοθεσία υποχρεώνει τους μικρούς δήμους να μαζεύουν τα αδέσποτα ζώα, χωρίς όμως να διαθέτουν ούτε μαντριά, ούτε σφαγεία, ούτε τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείρισή τους. Πρόσληψη προσωπικού 28 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, δρομολογείο Δήμος Ρόδου. Η σχετική εισήγηση εισάγεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οι προσλήψεις αφορούν την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου Ιανουαρίου. Θα προσληφθούν 2 αρχιτέκτονες μηχανικοί, 9 διοικητικοί υπάλληλοι και 17 εργάτες γενικών καθηκόντων και πρασίνου. Ο βιολογικός καθαρισμός στο Βόδι και το Πάρκο Ροδιού Κομοτηνιού βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Καιρός, έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου, Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Top FM 102,4.
10: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια μια προετοιμασία με τον Ολυμπιακό δεν είχα κάνει. Στη Ρίο Αβ είχαν πάει στη Β' ομάδα. Οπότε, αν δεν υπήρχε όφη, δεν ξέρει κανένας που θα ήμουνα. Οπότε, και το μόνο που κρατάω από τον Ολυμπιακό είναι το Youth League και η εμπειρία τότε. Γι' αυτό ίσως κιόλας με βοήθησε. Πρώτα απ' όλα έπαιζα και με συμπαίκτες οι οποίοι τώρα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, οπότε μάθανα για αυτούς. Για παράδειγμα ο αδερφός μου, ο Χρήστος, ο Μουζακίτης.
11: Ναι.
10: Οπότε πιστεύω μαθαίναμε ένας από τον άλλον και ήμασταν μια εξαιρετική φουρνιά και τα παιδιά ακόμα τα οποία δεν έχουν πάρει ευκαιρία είναι. Και μαθαίναμε ένας από τον άλλον. Και νομίζω όλη εκείνη η φουρνιά θα πάρει τις ευκαιρίες που αξίζει και κάποια στιγμή θα φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο.
11: Όλοι να ξέρεις το ευχόμαστε αυτό, γιατί θέλουμε να, και τα παιδιά να εξελίσσονται και να παίζουν, αλλά σε βοηθάει καθόλου ότι σε εκείνο τον Ολυμπιακό με τον Σιλαϊδόπουλο παίζατε με τρεις και τώρα ξαναπαίζεις έτσι, ή αυτά δεν έχουν τόσο σημασία, λες?
10: Εντάξει, έχουν σημασία. Βέβαια, το πώς παίζαμε με τον Σωτήρη καμία σχέση με το πώς παίζουμε τώρα το σύστημα.
11: Ναι.
10: Εντάξει, έχει παρόμοιο. Είναι παρόμοιο, αλλά... Ναι, μόνο στην άμυνα, ναι. Επιθετικά είναι... Έχω πιο επιθετικογενής θέση τώρα. Παλιά, με το Σωτήρη ήταν πιο αμυντικογενής όταν είχαμε την μπάλα.
11: Το μυστικό του Όφη είναι ότι είσαστε πολλά Ελληνάκια εκεί. Ότι βγαίνει, μοιάζει προς τα έξω ότι είσαστε μια μεγάλη παρέα.
10: Ναι, εντάξει, πολύ ωραία. Νιώθουμε πολύ ωραία που και εγώ συνάντησα παιδιά εδώ τα οποία τα ήξερα από παλιότερα και με υποδεχτήκαν τότε όταν είχα έρθει στην ομάδα, ο Θανάσης, ο Ανδρούτσος και όλα τα παιδιά τα οποία έχω γνωρίσει την πορεία και όσα έρχονται στην ομάδα είναι ένας προς ένας, δηλαδή είναι πολύ καλά παιδιά. Έχουμε πολύ σημαντικό και Έλληνα προπονητή και με 5 συνεργάτες Έλληνες. Ας μην αμελούμε και τους ξένους όμως, που όποιος έρχεται είναι και αυτός ένα κομμάτι της οικογένειάς μας εδώ στον Όφη.
11: Μπαίνει στο μηχανισμό. Μπαίνει στο μηχανισμό.
10: Ναι. Μαθαίνουμε και ελληνικά, εντάξει.
11: αυτό είναι το καλύτερο.
10: Σε λίγο αυτό θα μιλάμε μόνο ελληνικά, αφού ούτως ή άλλως
11: στα
10: αποθήκια μόνο ελληνικά ακούγονται.
11: Ναι. Ο αδερφός τι σου λέει για την αγγλική εμπειρία? Αυτή ήταν εβδομάδα των αδερφών Κοστούλα, γιατί θυμίζω, ο Μπάμπης γκολ την περασμένη Κυριακή, γκολ με την Manchester United μεσοβδόμαδα, εσύ τρομερό παιχνίδι με τον Όφη και στο Καραϊσκάκι και με την Hoffenheim. Δηλαδή, πραγματικά απίθανη εβδομάδα, λέω.
10: Ναι, εντάξει, υγεία να πούμε, όλα καλά. Και εγώ του λέω τα καλύτερα, τώρα παίζει αύριο με την Arsenal, δύσκολο μάτς. Να το χαίρεται, αυτό μόνο. Αν χαίρεσαι το ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό που ονειρευόμασταν από μικρά παιδιά, το κάνει στο γήπεδο, δεν υπάρχει καλύτερο. Δηλαδή, ταλέντο έχει, μπορεί να κάνει να φτάσει πολύ ψηλότερα από ό,τι είναι.
11: Ο μπαμπάς που έπαιζε και στη θέση από σένα είναι πιο απαιτητικός, Κωνσταντίνε?
10: Όχι. Ο μπαμπάς μου γενικά δεν μας μιλάει για ποδόσφαιρο. Παλαιότερα ίσως μας έδινε κάποιες συμβουλές, αλλά πλέον ο χρόνος που τον βλέπουμε είναι και περιορισμένος, γιατί είμαστε μακριά.
11: Ναι.
10: Οπότε όποτε θα έρθει από κοντά, το μόνο που μπορεί να κάνουμε να σχολιάσουμε πώς πήγε το μάτς ή να δούμε ένα άλλο παιχνίδι και γενικά δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο πολύ.
11: Πάντως και η μαμά ήξερε μπάλα, θυμάμαι.
10: τόσα χρόνια
11: και
10: γιατί...
11: Και η μαμά ήταν δυνατή. Ναι.
10: Κάτι θα μυρίζει.
11: Λοιπόν, να σου πω καλή πρόοδο, να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Φυσικά με ο Όφη μας έχει αφήσει όλους με ανοιχτό το στόμα, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι πέρα από να το παρακολουθούμε αυτό όλο με ειλικρινή θαυμασμό. Και νομίζω ότι και το συμπέρασμα το χθεσινό το δικό σας μετά από αυτήν την νίκη είναι ότι κάθε όνειρο επιτρέπεται, έτσι είναι?
10: Ναι, έτσι είναι. Να σας πω την αλήθεια, ούτε εμείς το περιμέναμε. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέγαμε τα παιδιά είναι ότι πάμε να παίξουμε χθες, να δούμε αν όντως είναι αλήθεια αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ή δεν είναι καλά οι άλλοι. Κάτι τέτοιο. Παίξαμε μια ομάδα του εξωτερικού. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε κάνει καλή ομάδα.
11: Έχετε κάνει καλή ομάδα και φαίνεται αυτό και από το γεγονός ότι έχετε παίξει με τους τρεις από τους τέσσερις, ας πούμε, παραδοσιακούς διεκδικητές σε διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή με την ΑΕΚ τελικό Super Cup, με τον ΠΑΟΚ κύπελλο, με τον Ολυμπιακό πρωτάθλημα και δεν έχετε χάσει από κανένα. Αυτά όλα είναι τυχαία. Δεν μπορεί να είναι.
10: Ναι, όχι, είναι σίγουρα τυχαία και θυμάμαι όλα τα μάτια ίσα.
11: Ναι.
10: Δηλαδή δεν ήμασταν ούτε ένα μάτι σερή, πιστεύω. Αξίζαμε την νίκη σε όλα τα παιχνίδια.
11: Ωραία. Καλή συνέχεια στην περιπέτεια. Ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Να είσαι γερός δυνατός.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και χαιρετίσματα στον Μπάμπη. Τα λέμε.
10: Θα το πω, να είστε καλά. Γεια σας.
11: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ένα παιδί που εγώ επιμένω χτες βράδυ ήταν σαν να μεγάλωσε ξαφνικά. Ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι. Όχι ότι η Όφη είχε κάποιον που δεν διακρίθηκε και δεν έδωσε και την ψυχή του και δεν έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αλλά αυτός ήταν και πιο μικρός από όλους. Έχτυπε και στο μάτι. Πάμε για break και γυρίζουμε με Γιώργο Τσάκη.
12: Winsport FM 94,6.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αφεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, άκουσαμε τον Κωνσταντίνο Κωστούλα. Προγνωστικά κάναμε προηγουμένως, γιατί ρωτάτε. Τα έκανα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο, τον έχουμε. Καλώς τον κύριο Τσακίρη. Καλώς τον, πού είναι εδώ. Ναι, αρχιέ.
1: Έπεσε.
0: Εντάξει, θα σηκωθεί.

0: Ένας φίλος λέει εδώ πέρα ότι νησιστάζω, λέει, Κολοσσία και έρχεται 8ωρη βάρδια. Καφέ σκέτο. Και το σταυρό σου να αντέξει. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο. Καλώς τον.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Ναι, χαρά. Τελειώσει η και βάζει γκολ ακόμα.
1: Πρέπει να σταμάτησε, ελπίζω. Το θέμα να τα βάλουμε, να κρατήσουμε για ένα-δυο, έπρεπε.
0: Ναι.
1: Για την Κυριακή, γιατί εκεί είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ έπειτα από την τελευταία γκέλα. Η αλήθεια είναι όμως ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη η απογευματινή παράσταση χθεσινή της Ένωσης. Ένα παιχνίδι στο οποίο θέλαμε να δούμε λίγο την οτροπία, ξέρεις, τη λογική, γιατί δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα παιχνίδια στο κεφάλι, όχι αγωνιστικά, όχι στο χορτάρι. Στο κεφάλι να βρει το κίνητο, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής, να βρει τη διάθεση, να βρει την επιθυμία. Νομίζω ότι όλα αυτά που θα έπρεπε να δει ο coach Νίκολιτς, επίπεδο ανταπόκρισης, οριμότητας, προσωπικότητας, χαρακτήρα, νοοτροπίας, τα είδε. Μαζί με παιδιά και πρόσωπα που δείχνουν ότι έρχονται όλο και πιο κοντά σε αυτό που θέλει ο coach. Δηλαδή, πραγματικά η επιστροφή του Ζωάου Μάριου ήταν υπέροχη, γιατί το κρίνεις από την εικόνα και τη διάθεση του παίχτη κυρίως, όχι από τον αντίπαλο, αλλά η επιστροφή του ήταν πραγματικά έτσι πολύ ευχάριστη, να το πω στα μάτια. Ο Ζουμπκό φύγαμε να κάνει το πρώτο του πολύ καλό μάτς για μένα, πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Δεν τον βοήθησε πολύ ο Γεωργίες σε ό,τι αφορά τα ανεβάσματα. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, αν υπάρχει κάτι που εμένα μου προήγει σαν ουσιαστικό συμπέρασμα και στη διάρκεια της θέσης αναμήτησης, είναι ότι ο Γεωργίες είναι ένα εξαιρετικό στόπερ και είναι κρίμα να το εντός εγώ τη λέξη βασανίζουμε χρησιμοποιώντας το δεξιά κορτσάμινας, δεν είναι για εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις αν είχε το Ρότα Ζουμπκό θα είχε κάνει πολύ πιο ωραία πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι λογικό, είναι ένα παιδί το οποίο είναι στόπερ, δεν μπορεί να κάνει τα ανεβάσματα, δεν μπορεί να κάνει τα overlap που κάνουν οι κανονικοί μπακ όπως αντιλαμβάνεσαι, και να παίξει και στο one touch game γρήγορα με το Ζουμπκό. Όταν άλλαξε αυτό και ήρθε ένα κανονικό απλά μπακ όπως είναι ο Χρυστακόπουλος, είχαμε και κόλλο από το Ζουμπκόφ. Είχαμε άλλες δύο πολύ καλές ενέργειες από τα δεξιά, και τέλος πάντων νομίζω ότι για να αξιοποιηθούν σωστά και οι καλοί παίχτες που έχεις φέρει πρέπει να παίζουν με καλύτερους, ή τέλος πάντων με παίχτες που είναι της θέσης, που την ξέρουν τη θέση. Πολλά τα κήρυξαν. Ο πρόσωπο Αλεξίου μας έδειξε γιατί σωστά έκανε η ΑΕΚ την κίνηση να τον αποκτήσει. Πρέπει να τον αξιοποιήσει κι άλλο η ΑΕΚ για μένα τον Αλεξίου, προκειμένου να δούμε αν θα πρέπει να κάνει τη χρήση της αγοράς, της οποίων αγοράς των 3 εκατομμυρίων. Ευχάριστο που βάλει και 2 γκολ, γιατί είναι ένα παιδί που μικρός ήταν ΑΕΚ και προφανές θα το γουστάρει περισσότερο μέσα του. Κάρι είναι όλα αυτά που
0: ναι, πάντως θα σου πω εγώ. Θέλω να πω αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι αν υπήρξε κάποιο χτες. Ναι. Αν υπήρξε κάποιο χτες ο οποίο με την απόδοσή του είπε, κύριε coach, είμαστε κι εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μάνταλος.
1: Σίγουρα.
0: Το πρώτο ημίχρονο του Μάνταλου είναι.
1: Συγκλονιστικό,
0: ναι.
1: Συγκλονιστικό. Πραγματικά 4 assists και ένα γκολ δεν θυμάμαι. Πρέπει να ψάξουμε να πάμε πολύ.
0: Και δεν είναι.
1: Και
0: είναι
1: να βρούμε κιόλας.
0: Πέρα από τα νούμερα.
1: Και γκολ. Είναι όλο το παιχνίδι.
0: Όλο το παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι τεράστιας θέλησης. Ο Μάνταλος σκοράζει το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου σε ένα μάτσο που είναι 5-0 εκείνη τη στιγμή. Πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει χαλαρώσει δευτερόλεπτο, ας πούμε. Λες και είναι 20 χρονών, ας πούμε, όπως είναι το παιδί που έλεγες. Δηλαδή. Θέλω να παίξω, να δείξω.
1: Ναι, μεγάλη θέληση. Μεγάλη λύση να ανταποκριθεί. Είναι σημαντικό δεν να συμβαίνει αυτό τώρα. Γιατί όντως φωνάζει, όπως είπες εσύ, που σου λένε το ότι είμαστε κι εμείς εδώ για παράδειγμα, και για περισσότερο χρόνο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να δώσει όσα μπορεί μέχρι να μπει στο μάτι ένας παίχτης, ξέρεις, και να περάσει 5-10 λεπτά, γιατί στο Τρίπολη δεν μπορούσε να δώσει πράγματα. Ο Πέτρος μέχρι να μπει στο μάτι του καταλάβει έλξη.
0: Βέβαια. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω.
1: Έχει όμως μόνο μεσοπτητικά. Έχει πάρα πολλούς παίχτες μεσοπτητικά που έχουν τέτοια ποιότητα.
0: Αλήθεια.
1: Και ο Αμάριο είναι τέτοιος, και ο Μάνταλος είναι τέτοιος, και ο Μάγκερ είναι τέτοιος, και ο Ζουμπκόφ μπορεί να γίνει τέτοιος.
0: Ναι, αλλά υπάρχει διαφορά, ξέρεις, ανάμεσα στο Ζουμπκόφ που έχει έρθει τώρα. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίχτης που έχει παίξει ΑΕΚ. Ο άλλος είναι. Είναι ένα δεδομένο καλό ποδοσφαιριστής.
1: Είναι εδώ και είναι και στο 100%. Πραγματικά και σωματικά. Παρά το γεγονός ότι ανοίγει το έργο πόδο πάνω.
0: Εγώ, επειδή σιγά σιγά τον καταλαβαίνουμε τον Νικόλιτς, λέω ότι έχει ένα χαρακτηριστικό ως έργος, το οποίο είναι ότι καμιά φορά τιμωρεί και λιγάκι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί, ξέρεις, να μην του αρέσουν και να έχουν λίγο στοιχήσει. Θυμίσου τι έγινε με τον Γκοϊτά. Και λέω ότι και ο Μάνταλος.
1: Και τον Γκάρινεν έγινε.
0: Ναι, και τον Γκάρινεν. Και θυμάμαι ότι ίσως. Και εκείνη η επιλογή του Μάνταλου στο μάτς με την Κηφισιά να χτυπήσει το φάουλ απευθείας στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού αντί να παίξουν λίγο με την μπάλα και να τελειώσει το μάτς και να φύγει.
1: Βέβαια εκεί έμαθα, γιατί υπάρχει και ρεπορτάζ, να ξέρεις.
0: Ναι, για πες. Ναι.
1: Έμαθα ότι ρώτησε.
0: Ναι. Να το κάνει απευθείας.
1: Να παίξει με πάσα.
0: Ναι.
1: Και ο, εκ των βοηθών του Νίκολιτς του είπε να το κάνει απευθείας για να μπει ο Ζήνη.
0: Ναι.
1: Καταλαβες,
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: έξω
0: ναι,
1: Ζήνη
0: ναι, ναι.
1: Και του λέει παίξε ευθεία out, ναι. Να πάει out, δηλαδή να πάρουν βολέ,
0: ναι.
1: Για να μπει ο Ζήνη. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε και τον κανονικό και αυτή, δηλαδή πρέπει να είναι ένα λεπτό για να μπει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά, θα πρέπει όλοι να είναι σκεφτόμενοι.
0: Πάντως εμένα μου έδειξε εντύπωση ότι εκεί κάπου λίγο...
1: Μπορεί, όλα το ψιλοστράβωσε,
0: γιατί...
1: Γενικά έχει στραβώσει με τις αλλαγές της ομάδας Μερικής, θυμάσαι την δήλωση του...
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Όποιος μπήκε δεν
0: έκανε τίποτα. Ναι, ναι. Από τα πολύ σπάνια δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τα λέει αυτά ο Νικόλιτς. Είναι...
1: Όχι. Αν δεν έχει γίνει έτσι, γιατί έτσι έγινε. Αλήθεια έχει αυτό. Είχε πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που είπε.
0: Ναι.
1: Και του θυμώρησε όλες τις αλλαγές. Όπως το είπες. Όλες τις αλλαγές θυμώρησε έναν προς έναν. Όπως και τον Κοϊτά τον ίδιο με το Champions League. Έτσι με τον τιμώρησε την εικόνα του.
0: Ναι.
1: Γενικά τον έβαλε, είχε βάλει την Κατσίνοβιτς.
0: Ναι, και ενώ τον περιμέναμε όλοι έτσι. Δηλαδή...
1: Πριν το Champions League, ενώ μετά όταν έπαιξε με τη Λάξη. Είναι πασιφανές ότι έχει αυτές τις. Και πρέπει, από ό,τι θυμάμαι από πέρυσι, ήταν πάντα εξηγημένος, όπως λέμε στη Λαϊκή, δηλαδή τα λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω 1-2-3. Αν δεν δω 1-2-3, ή 2 τέλος πάντων, ή 0, την επόμενη θα πάρει άλλη ευκαιρία.
0: Υποθέτω ότι τα λέει και με τους παίχτες, έτσι.
1: Στους παίχτες λέω, στους παίχτες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν βλέπεις, επειδή μου, μια πικρία, μια εκδήλωση δυσαρέσκειας, μια απογοήτευση, δεν το βλέπεις αυτό, γιατί ξέρει ο άλλος, σου λέει, δεν το πέχει. Και μετά το εξηγεί, ας πούμε, στον Γκάιρι το είπε ότι είναι, γιατί τα μέτρα φτάνει απ' έξω. Έλειπε ο κακός ο Μαρίν, γιατί είναι ευθύνη του Μαρίν εκεί, έπρεπε να βρίσκεται αυτός εκεί, αλλά αυτός λείπει, πες εσύ πάνω στο σουτ.
0: Ναι.
1: Και δεν φτάνει ο ενόχλητος. Είναι πράγματα τα οποία σωστά τα δείχνει, τα αναδεικνύει, απλά εγώ λέω ότι είναι λίγο πιο βαριά τη μερία για τον ίδιο και την ομάδα του και τελικά για το αποτέλεσμα. Στους παίχτες αυτούς, δηλαδή ο Κάριν για παράδειγμα μας έδειξε χθες γιατί απαγορευόταν να μην ξεκινήσει αυτός αντί του Αριάκια στο μάτσο με τους Ιδρύτες. Είναι ένας παίχτης ο οποίος 7 στις 10 μπάλες σπάει μόνο μπροστά.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στις γραμμές, υπέροχα, σε μαζικές άμυνες και μπορεί να την ανοίξει. Και το δεύτερο γκολ τσάκ που τελειώνει το παιχνίδι επιτυχίας και ακολουθούν άλλα 6 είναι μια κάθετη υπέροχη ανάμεσα σε δύο παίχτες και σε δύο γραμμές του Κάριν στο Μάνταλο και μια δεύτερη κάθετη του Μάνταλου στο Βάρκα. Πάει, τέλος το μάτς έτσι.
0: Ναι.
1: Σε μια άμυνα που έπαιζε πιο μαζικά και έχει κλείσει την ΑΕΚ. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, αλλά έβαλε το δεύτερο γκολ πολύ αργά. Συγκινητικά έτσι, γιατί φαντάσου ότι χρειάστηκε 13 λεπτά να βάλει από το 2 μέχρι το 6-0.
0: Ναι, δεν μου λες, για να μην το ξεχάσω, Βάρκα...
1: 13 λεπτά. Ο Βάρκα περιμένουμε την εξέταση για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος, για να θα πάει δηλαδή ένα μήνα, 20 μέρες ή παραπάνω από ένα μήνα. Αυτό περιμένουμε. Μυϊκό είναι. Όπως και μιλιο είδα εγώ έπιανε
0: ναι.
1: Και περιμένουμε τη μαγνητική και το αποτέλεσμα αυτής που αντιλαμβάνεσαι για να έχουμε το ακριβές διάστημα. Εντάξει σίγουρα δεν θα είναι στο Βόλο. Εχθές ξέρεις πολύ σκεφτόμαστε και λέγαμε ρε το 6-0 γιατί δεν τον έβγαζε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι είναι στο 55 η φάση. Δεν είναι ότι είναι στο 80 και τον έχει κρατήσει 80 λεπτά στο μάτσο coach. Και δεύτερον θέλει και λίγο... Δεν το μπορείς να το κάνεις το απέναντι.
0: Ρε παιδί μου, αν είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Θέλει και λίγο. Ναι, εννοείται. Ναι. Αλλά θέλει και λίγο μυαλό από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή εκεί να προστατευτεί. Να μην πάει μετά όλα σε αυτή τη φάση να διεκδικήσει την μπάλα. Ωστόσο, όταν παίζεις, δεν μπορείς να σκέφτεσαι. Δεν μπορώ να θακίσω κανέναν. Σκέφτεσαι να πας την μπάλα, σκέφτεσαι να βάλεις κι άλλο γκολ, σκέφτεσαι αυτό το πράγμα μόνο. Δεν μπορείς να πάρεις στο μυαλό σου στα κλάσματα δευτερόλεπτο. Θα πάρεις την απόφαση να ανοίξεις το σπριν. Ότι κάτσε, μην γίνει καμία μπιπ. Δεν μπορείς να το κάνεις. Τώρα έχουμε το Βόλο.
0: Ναι.
1: Έτσι να έχουν πολλά αριθματικά, όπως αντιλαμβάνεσαι για να δεν πούμε πολλά, σίγουρα θα επιστρέψουν οι κλασικοί, δηλαδή ο Μπρινιόλι, ο Μπρότα, ο Πίλιος, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας, τα χαφτά είναι ο Μαρίν, θα δούμε ποιο θα επιλέξει για παρτενέρ του, νομίζω Βιτάλης, αλλά θα το δούμε. Δεξιά θα είναι ο Μάγερ, αριστερά θα πάει Κοϊτά και έχουμε Γιώβιτς και ερωτηματικό μετά. Η λογική λέει
0: Ζήνη.
1: Ότι μπορεί να ξεκινήσει ξανά Ζήνη.
0: Ναι.
1: Όμως συνηθίζει, ξέρεις τι γίνεται, συνηθίζει κάποιος να κρατάει ένα φόρο να έχει αλλαγή. Εδώ Βάρκα είναι off, έτσι.
0: Ναι, θα έχει το Ζωαμάριο.
1: Για φόρο.
0: Ναι, αν χρειαστεί να μπει κάποιος να φρεσκάρει την επίθεση.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει με ένα μέσο επιθετικό πίσω από τον. Μπορεί να βάλει ένα Κατσίνοβιτς πίσω από τον Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Και να έχει τον πάγκο Ζήνη, Ζωαμάριο Μάνταλο για να διαχειριστεί το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Τώρα θα το δούμε. Δεν το δούμε βέβαια, γιατί ξανά δεν πάω να πούμε τώρα
0: ναι, ναι.
1: Ρεπορτάζ. Λέμε υποθέσεις, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα δουλειάς λόγω του, της αποκατάστασης που είναι σήμερα το πρόγραμμα όπως αντιλαμβάνομαστε.
0: Εντάξει, κοίταξε, το θέμα είναι να παίξει καλύτερα εκτός έδρας, δηλαδή αυτό περιμένουμε να δούμε με περιέργεια.
1: Βέβαια, η αντίδραση υπήρξε από την Κέλλα με το 8 γκολ, αλλά πρέπει τώρα να επιβεβαιώσει, να επιβεβαιώσει ότι και έξω μπορεί να το κάνει αυτό και με την ίδια ευκολία για μένα. Όχι το σκορ, την εικόνα εννοώ, έτσι, γιατί το σκορ μπορεί να πάει και δοκάρι και έξω και να σε μάγκα, δοκάρι και μέσα. Μάλλον ανάποδα.
0: Ή να χάσει και ο γκολ ο Γιώβιτς και να συζητάμε για το τι έπαθει η ΑΕΚ στην Τρίπολη.
1: Ναι, πάλι τα ίδια. Όχι, μην τα κάνω, όχι πάλι.
0: Ναι, ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: ότι πολλές από τις συζητήσεις αυτές δεν θα είχαν γίνει αν απλά ήταν εκεί προσεκτικότερος ο Γιώβιτς.
1: Θα έπρεπε όμως, το ξαναλέω, τη Δευτέρα θα
0: είπα και τότε. Μαζί σου.
1: Θα έπρεπε. Είναι σαν να το βάζουμε κάτω από το χαλάκι.
0: Μαζί σου. Τα λέμε. Λοιπόν, να πω, ακολουθούν οι κύριοι, ξέρετε, γραμμές στον αέρα και τα λοιπά, χαμός εδώ πέρα, τα πείτε όλα. Όλα και τα αντίθετά τους. Λοιπόν, να πω ότι χορηγός εκπομπής είναι η B365. Έτσι, και να πω ότι αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal, τα καταφέραμε με την τέταρτη. Για τον παλαιότερο δουλεύουμε όλοι. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου αυτή τη λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις στο Παντού App, συνδέεσαι με την Nova, συνδέεσαι ως χρήστης Nova, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Θα μάθω κι εγώ να τα λέω σωστά. Σας αφήνω για ένα καλό πουσούκο και τα λέμε. Μην το ξεχάσω, ευχαριστώ γενικώς την συμπαράσταση που δείχνετε με τα μηνύματά σας στον κύριο Πανούτσο, γιατί συμβαίνει καθημερινά και είναι πάρα πολλά. Τους στέλνουμε όλη την αγάπη και τη θετική μας ενέργεια και τον περιμένουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
7: Ή πίσω από τον ΤΕΤΕ ή πιθανότατα το πλάνο του Jacob Nistrup. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην 11η του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Τα άκρα της άμυνας σκέφτεται να φρεσκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ θέση διεκδικεί και ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια ζήτησε από τους βιωτούς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στη EuroLeague μετά τα εγκομιαστικά σχόλια του CEO της διοργανώτριας Τσους Μπουένο. Ο Τελής Μισακίδης είναι αφοσιωμένος και θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, τόνισε. Το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει ο Αλέσιο Λύση με τα γνωστά προβλήματα και η σημερινή προπόνηση, αφού Ντεσπόντοφλου, Σέχας, Διδιάκο συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμά τους και οι ΜΕΙΤΕ Γιαννούλης, Τσάλοφ και Σαρίς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την προετοιμασία τους για το μεταξύ τους παιχνίδι αύριο ολοκληρώνουν Άρης και Ηρακλής δυσαρέσκεια στις 2 ΠΑΕ για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών των φιλοξενούμενων στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αβέβαιο το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιός, σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ρουμάνους, που υποστηρίζουν ότι η διοίκηση έχει επαφές με τον 48χρονο Έντι Ιορντανέσκου για αντικαταστάτη του Ιταλού. Σε διαπραγματεύσεις με τον Ραφίνια για την πρόορη επέκταση του συμβολαίου του βρίσκεται η Μπαρσελόνα, σύμφωνα με καταλωνικά μέσα, ο αθλητικός διευθυντής

Blaugrana Deco είχε συνάντηση με τον διεθνή Βραζιλιάνο, τον οποίο η ομάδα θέλει να διατηρήσει στις τάξεις της τουλάχιστον μέχρι το 2030. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Από το ελεύθερο σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παράδειγμα για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο. Πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ. Και αυτός με πλασέ στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα. Κεφαλιά. Γκολ! Γκολ! 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Κόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο. Γυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της ΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

0: ότι δεν έκανα αναφορά ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wings Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας. Μην γελάστε, σοβαρά πράγματα. Θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια της ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Wings Sport FM, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Δεν τα είπα αυτά.
1: Θα είμαστε εμείς εκεί.
0: Το ξέρω.
1: Θα τα πούμε κι εμείς.
0: Να τα πείτε. Θα έχει Χρήστο Δρακόπουλο, Μιχάλη Τσόχο, Βαοτσούτσικα, Κώστα Βαϊμάκη, όλοι έχουν παίξει μπαλά τρομερή. Γιώργο Μαραθιανό, Έλληνα Παπαδοπούλου, τον ΨΑΠ. Εσύ θα σκεφτεί. Και τον κύριο Χοντροθύμιο, όλος ο κόσμος.
2: Εμείς δεν πάμε να παίξουμε, εμείς θα παρουσιάσουμε αυτούς που παίζουν.
0: Α, μάλιστα. Θα παίξει ο Καραγκούνης πάλι. Άμα παίξει ο Καραγκούνης, έχουμε το δω. Λοιπόν, ο Κατσουγράνης, ο Χαριστέας, ο Αντώνης Νικοπολίδης. Καραγκούνης θα παίξει γιατί άλλοι μπορεί να κοροϊδεύουν.
2: Θέλω να σου πω τη φασούλα. Ναι. Δεν παίζουν αυτοί απλά μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Ο καθένας έχει μια ομάδα, 3-3, ναι. Οι οποίοι δεν είναι ο Κώστας και ο Γιάννης, είναι επίσης ποδοσφαιριστές πρώην.
0: Ναι.
2: Και θα παίξουν απέναντι. Αυτοί δηλαδή που βλέπεις είναι αυτοί που θα έχουν τις ομάδες τους. Ο Κατσουράνης, ο Καραγκούνης.
0: Και ο Καραγκούνης μπορεί να φέρει δύο από την Ίντερ να το κερδίσει.
2: Όχι, τους ξέρω δεν είναι, αλλά είναι κάτι Παπασταθόπουλοι, κάτι Μόρες, κάτι. Θέλω να πω κανονική. Και έχω μάθει ότι το έχουν πάρει όλοι πάρα πολύ σοβαρά και ανταγωνιστικά, να ξέρεις.
0: Εννοείται. Στο μεταξύ, για να ξέρεις, εγώ μια ζωή μπερδεύω τον ΨΑΠ.
2: Ναι. Με τον ΨΑΠ.
0: Με τον ΨΑΠ.
2: Όχι, είναι ο ΨΑΠ με πει είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστρίες. Γι' αυτό έχει και δύο πει.
0: Και λέω, ο Βαγγέλης ο Ιωάννου κάνει τέτοια γιορτή για την πάρτι του στο Σάββατο 19.
2: Όχι, όχι. Αλλά την κάνει ο σύνδεσμος ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Έχουν στηθεί ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα. Θα παίξουν εκεί και γυναίκες διεθνείς και ακαδημίες και παιχνίδια για όλο τον κόσμο και για τα πιτσιρίκια, δράσεις. Χαμός. Θα γίνει χαμός. Ελάτε αύριο να μας δείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα το κάνεις αυτό και εκπλήσωμαι. Να κάτσεις στη θέση που κάθεται ο Ηρακλής.
0: Έτσι όπως το λες, επειδή δεν θα έρθει σήμερα ο Ηρακλής, είναι σαν να του πήρα τη θέση.
1: Όχι, όχι.
0: Κάθομαι στη θέση. Επειδή θα σου πω, για να καταλάβει ο κόσμος, τώρα που είμαστε 30, ναι. Κάθομαι εγώ παρά έξω.
1: Όντως.
0: Σε μια γωνίτσα.
1: Όχι σε μια γωνίτσα. Ο γωνίτσα φτιάχνει και αυτό. Είναι πολύ γωνικό το τραπέζι.
0: Τώρα που δεν θα έρθει, δεν θα είναι απόψε ο Ηρακλής. Σήμερα και απόψε. Είδε. Έχει βάλει μια άδεια Δευτέρα. Οπότε είμαστε.
1: Ωραία, το έκανε πασοκικά. Κόλλησε τρίμερο, μια χαρά.
0: Ωραίος.
1: Όχι, θα σου πω γιατί το σκεφτόμουν. Επειδή ήμουν σίγουρος ότι εσύ δεν έχεις τέτοια κολλήματα. Επειδή μου λέω θα κάτσε από εκεί τώρα.
0: Όχι, τώρα κάναμε.
1: Ναι, να σου πω καλά έκανες, αλλά να σου πω γιατί. Εγώ έχω το κόλλημα αν πάω σε ένα σπίτι. Με κάλεσε στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη φορά καθίσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο του καναπέ.
0: Ναι.
1: Την επόμενη φορά που θα έρθω στο σπίτι σου και στην μεθεπόμενη, θα θελήσω να κάτσω. Άμα με έχει βολεύσει, σε εκείνο τη θέση πάλι.
0: Έλα.
1: Έχω τα σκαλώματά μου, ναι.
0: Εγώ ξέρω τι κολλήματα έχω. Κάτι πρέπει να είναι αυτό. Βγαίνω έξω. Για
1: ναι,
0: ποτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κάτσω στο ίδιο μαγαζί.
1: Πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό, αλλά
0: κάτι
1: και
0: είναι αυτό.
1: Επίσης δεν μπορώ να κάτσω στο μαγαζί, στο τραπέζι και να βλέπω τοίχο απέναντι. Θέλω να είμαι από την άλλη πλευρά, αλλά αυτό εντάξει.
0: Να βλέπει τοίχο.
1: Ναι,
0: α, ναι, ναι.
1: Αλλά κυρίως σου λέω τώρα.
0: Να παίρνει μάτι. Την καλή είναι.
1: Όχι, να βλέπω τι γίνεται,
0: ρε παιδί μου.
1: Καλά, ξεκινήσαμε. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι με Νέα Χρυσόπουλο. Και φοβερό που κάμισο τεχνική. Ωραίος. Και μουσική επιμέλεια. Στο τρίτο Σταμπάκο, Κωνσταντίνα Πάνω, δημοσιογραφική επιμέλεια. Διονύση Δεσίλα, Σταύρο Κονοθέμιο, στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.
0: Ηρακλής από Δευτέρα πάλι μαζί μας.
1: Ακριβώς. Και ακούστε με λίγο προσεκτικά. Διότι μέχρι τις 3 τρέχει διαγωνισμός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει 8 εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ. Σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν, ΠΑΟΚ, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ και αύριο στις 5 είναι ο μικρός τελικός και στις 8 ο μεγάλος. Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό για τα εισιτήρια? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988 946 946. Και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ΠΑΟ για να δηλώσετε συμμετοχή για το ένα εισιτήριο που δικείται ο καθένας, ένα από τα 8 για το τουρνουά. Λοιπόν, Παύλος Γιαννακόπουλος, η εκπομπή, μάλλον η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής για να προλάβετε να ετοιμαστείτε να.
0: Στις 3.
1: Ναι, τρεις παρακάτι θα γίνει.
0: Τρεις παρακάτι θα κάνουμε την κλήρωση, όλοι ο ΑΚΑ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, και θα ανοίξουμε τις γραμμές 2-10-95-79-283-45.
2: Winsport FM

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo Ford δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Η αλήθεια είναι ότι σε σκέφτηκα χθες το βράδυ,
8: ναι.
7: Διότι εκτός από την νίκη του Όφη, που όλοι πιστεύαμε εδώ ότι δεν χάνει Όφη, λέγαμε για άσο, ναι. Τουλάχιστον στο 3-40 ή άσο και τα λοιπά στο 8,
8: ναι.
7: Είχες τον Ιωνό.
8: Δεν χάνει ΑΕΛ.
7: Ναι, διότι είδε
8: το πούλμα, ναι.
7: Είδε το πούλμα της ΑΕΛ και λέει δεν χάνει και τελικά δικαιώθηκε σε ένα Καλαμάτα.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε πολλά, εντάξει, ξέρετε.
7: Είδες Όφη χθες.
8: Είδα αποσπασματικά, αλλά τεράστια επιτυχία.
7: Πάρα πολύ καλός. Έμεινε στο πλάνο που είχε ευθύς εξαγήσει. Αυτό που λέγαμε,
8: ναι.
7: Ότι θα δεχθεί φάσεις. Το θέμα είναι να αντέξει την πίεση και όταν θα βρει τους καινούς χώρους να σκοράρει. Το έκανε έτσι, άνοιξε το σκορ. Ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα μετά στο τέλος. Ναι, με το
8: έργο κόντινο αυτό.
7: Ναι, είναι πολύ δουλεμένη ομάδα.
8: Πολλά και... μπράβο στο Χριστοκόντι, γιατί εντάξει, εγώ τα λέω και εδώ, τον εκτιμώ πολύ προπονητικά.
7: Δεν είναι μόνο
8: να είναι καλά και να προοδεύει ο άνθρωπος και ο Όφη φυσικά.
7: Έχει βγάλει ένα πλάνο που πλέον το υπηρετούν πάρα πολύ πιστά οι παίκτες και πλέον επειδή φέρνει και αποτελέσματα, ξέρεις, νιώθουν και παίκτες άνετα σε αυτό και έχουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι καλά μέσα σε όλο αυτό το πλάνο και
8: ναι,
7: φαίνεται.
8: Ναι, ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-5, πάμε να συζητήσουμε με τον κόσμο. Καλησπέρα.
9: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
8: Ρελαρή.
7: Χαίρετε.
9: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
8: Να είστε καλά.
9: Ναι, μ' ακούτε.
7: Βεβαίως.
9: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Όφη, παιδιά. Πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που συνέβη και που προοδεύει τόσο πολύ αυτή η ομάδα. Εγώ τον είχα δει και συνήθω που κάναμε στο Καραϊσκάκι. Ήταν, μπορώ να σου πω, μοναδική ομάδα η οποία από τις λεγόμενες μεγάλες δεν ήρθε να κλειστεί. Ακολουθεί πιστά το πλάνο του Κόντι.
7: Συγγνώμη, δηλαδή, και όταν κλείνεται με πλάνο, όχι απλά ταμπούρι.
9: Ναι, δηλαδή, αυτό ακριβώς.
7: Έτσι όπως πρέπει, ναι, με τις αντεπιθέσεις, με το σχέδιο κτλ. Και επίσης δεν ντρέπεται να κλειστεί όταν πρέπει, όταν νιώθω ότι θα πιεστεί.
8: Αμήνεται, κοίτα. Είναι σωστός τακτικά ο Όφη, γιατί αμήνεται σωστά και βγαίνει συγκοντρά σωστά. Πρεσάρει σωστά. Δηλαδή, ό,τι να κάνει θα το κάνει ορθολογικά. Τώρα δεν θα του βγαίνει πάντα. Προφανώς παίζει όλο πολλά. Και ο αντίπαλος και η ποιότητα και. Αλλά έχει ένα πλάνο το οποίο αυτό το πλάνο τον κάνει τον Όφη να προοδεύει και παίρνοντας και μεγάλα αποτελέσματα. Super Cup, πρόκριση στο Europa, διπλό στο Καραϊσκάκι, πρώτη νίκη στη League Phase του Europa. Του δίνει και αυτό επίθεση.
7: Ακριβώς. Σκεφτείτε πόσο ψαρωμένος εισαγωγικά και φοβικά μπήκε στον προπερασμένο τελικό του κυπέλου και πώς μπήκε από πέρσι στο τελικό του κυπέλου, πώς μπήκε στο Super Cup, πώς μπήκε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
9: Ακούστε παιδιά, το ευχάριστο είναι ότι βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι ελληνική. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και μπορώ να σου πω να παραδειγματιστούν και μεγάλες ομάδες. Δηλαδή πρέπει λίγο να επενδύσουμε σε αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω για τον Όφη, να κλείσουμε πριν σας πω κάτι για τον Ολυμπιακό, είναι ότι για μένα θα ανέβει επίπεδο αν μπορέσει να διαχειριστεί μια σειρά αγώνων οι οποίοι ενδεχομένως να του κάτσουν στραβά. Δηλαδή, αν και ο Κόντης διαχειριστεί ενδεχόμενα μία-δύο ήττες που, αν θέλεις, μπορεί να είναι στο πρόγραμμα ή να μην είναι στο πρόγραμμα, τη διαχείριση ακριβώς αυτή. Αν καταφέρει και το διαχειριστεί, τότε πραγματικά θα έχει ανέβει επίπεδο επιπλέον. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Λοιπόν, και μου θυμίζει πάρα πολύ, επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο παλιός από εσάς, μου θυμίζει Χνάρια, παιδιά, και μην το κοροϊδέψετε, Λάρισσας.
7: Mm-hmm. Ναι, βέβαια, να σου πω κάτι. Τότε η Λάρισα.
9: Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει, να ξέρετε, και η Λάρισα.
7: Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο.
9: Τέλη δεκαετία 80.
7: Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο, διότι ο Όφη έχει επιλέξει ένα πλάνο με Έλληνες ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, που τότε ήταν ξέρεις αυτονόητο. Είχε πολύ λίγες δυνατότητες να πάρει ξένους, πολύ λίγους αριθμητικά. Ενώ τώρα έχει απεριόριστες ουσιαστικά. Και έχει, αυτό το πλάνο το έχει επιλέξει και πορεύεται έτσι.
9: Ναι, βέβαια, είναι σημαντικό. Τώρα μιλάμε, έπαιζε με μια ομάδα που είχε 290 εκατομμύρια διάβασα, ρε παιδιά.
7: Και είχε 7 Έλληνες στην δεκάδα.
9: Λοιπόν, και ένα τελευταίο, αν θέλετε, στο τέλος της εκπομπής για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο, ρε παιδιά, 34, θα σας καθυστερήσω. Θέλω να αφαιρθώ για τον Ολυμπιακό, μόνο σε ένα παίχτη, βέβαια δεν είναι ο Ηρακλής, θα τα πω από Δευτέρα αν σας βρω. Παιδιά, ο Φρόλερ, μιλάμε για ένα παίχτη απίστευτο. Δεν ξέρω αν το είδα το παιχνίδι.
7: Φυσικά, τα λέγαμε και χθες.
8: Ο Φρόιλερ είναι παίκτης ο οποίος σε αυτό που θέλει να παίξει.
9: Παιδιά, εγώ επειδή Άρη, έχω το διαρκές και πηγαίνω στο επίπεδο, εντυπωσιάστηκα από αυτό το παίκτη.
8: Άρη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ναι, και να πάμε παρακάτω. Ο Φρόιλερ είναι παίκτης ο οποίος σε αυτό που θέλει να παίξει ο Αλγκουαθίλ δεν βγαίνει με την δεκάδα. Δηλαδή, παίκτης ο οποίος θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης. Όχι γρήγορος, δεν είναι γρήγορος και aggressive. Έχει όμως άλλα πράγματα τα οποία.
7: Και γρήγορος και
9: μεγάλη εμπειρία και πολύ μυαλό έχει, παιδιά. Εντάξει, να μην σας κρατάω από τη γραμμή.
8: Έγινε.
9: Λοιπόν, καλή συνέχεια, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε, πείτε και προγνωστικά.
7: Φυσικά θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Εμάς δουλεύετε. Χθες η Χόφενχάιμ είχε 23 τελικές. Μα περιμέναμε να έχει τόσες τελικές η Χόφενχάιμ. Δεν γινόταν αυτή η ομάδα.
8: Δεν μιλάμε μόνο για το χθεσινό, γιατί εγώ το χθεσινό δεν το έχω δει.
7: Να καταλάβει ο κόσμος. Η Χόφενχάιμ σε όλα τα τελευταία μας σκοράρει και τις περισσότερες φορές και δύο γκολ. Ξέραμε ότι θα βγάλει φάσεις. Το θέμα είναι πόσες ευκαιρίες μεγάλες είχε σε αυτές τις τελικές που έκανε. Και γιατί μόνο με αυτό το πλάνο ο Όφη θα μπορούσε να διεκδικήσει και τελικά να πάρει όπως και πήρε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έπαιζε πιο ανοιχτά, πώς νομίζεις θα έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, ποια πρέπει να ήταν η τακτική προσέγγιση.
8: Εγώ άλλο λέω, εγώ μιλάω γενικά για αυτό που βλέπουμε για τον Όφη. Mm-hmm. Χθες δεν το είδα διεξοδικά, το έλεγα αποσπασματικά. Αλλά γενικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή τακτικά. Εκμεταλλεύεται δυνατότητες και αδυναμίες αντιπάλου. Μέχρι στιγμής το πάει μια χαρά. Έχει πρόοδευση, κατά ψέματα. Θυμηθείτε που ήταν Όφη πριν από ένα μισό χρόνο. Σε τι κατάσταση εννοώ και πώς είναι τώρα. Και αυτό είναι έργο του προπονητή σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι έργο Κόντι σε μεγάλο βαθμό αυτό. Πάμε παρακάτω.
7: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς στον ταξιάρχη που στέλνει από την Μυτιλίνη. Έχει ξαναστείλει ο Γιάννης από το Watford για το πώς βλέπουμε το Millwall West Ham αύριο, το Ντερμπάρα που θα έχει και οπαδούς από τις δύο ομάδες. Έτσι συνηθίζεται στην Αγγλία, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, τώρα πώς το βλέπω. Πολύ σκληρή έδρα η Millwall και ο οπαδής ακόμα πιο σκληρή. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να σου πω τώρα αγωνιστικά παραπάνω πράγματα. Δεν γνωρίζω τόσο καλά φέτος ούτε τη Millwall ούτε τη West Ham. Για να σου πω κάτι παραπάνω, είναι όμως από τα μάτς της Champions που πολύ ευχάριστα οποιοσδήποτε κάθεται να τα παρακολουθήσει. Λοιπόν, σήμερα εκτός από το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που σας είπαμε, τρέχει διαγωνισμός στο Viber για 8 εισιτήρια. Έχουμε σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ και στις 9.30 του Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ. Έχουμε και το Super Cup της EuroLeague. Στις 5 Ολυμπιακός Φενέρ και στις 8 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στο Αμπουντάμπι, διεξάγεται η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και έχουμε πόλο ανδρών προκριματικά για το LAN Champions League Γιάνδραν Παναθηναϊκός στις 9 και αρκετά παιχνίδια στο εξωτερικό. Νομίζω ότι το Bradford Chelsea στις 10 είναι το πιο ενδιαφέρον από όσα υπάρχουν.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Για την Καλαμάτα, για την Νίκαια, τη βλέπω, θα τα πούμε μετά, παιδιά. Θα τα πούμε μετά στις προβλέψεις που θα κάνουμε, στις προγνωστικά που θα κάνουμε για το Σαββατοκύριακο και τη Super League. Έχει καλά μάτς. Παναθηναϊκός παίζει στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά με το Λιβαδιακό. Η ΑΕΚ πάει στο Βόλο για να παίξει με την τοπική ομάδα. Δηλαδή έχει εκτός έδρας δοκιμασίες για τους. Έχει Άρης Ηρακλής, έχει ωραία μάτς.
1: Πολύ ωραία μάτς. Αυτό το Άρης Ηρακλής το Σάββατο το απόγευμα είναι.
0: Ο Πανετολικός στο Αγρίνιο δεν πάει. Ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο δεν πάει.
1: Ναι.
0: Νομίζω με τον Πανετολικό ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή πάνε όλοι εκτός, οι τέσσερις πρώτοι. Είναι εντάξει, τέσσερις μεγάλοι, να το πω έτσι. Λοιπόν, οπότε θα τα στήσουμε 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να βάλουμε το πρώτο break.
1: Και το Ατρόμητος και η Φυσιά αύριο στις 7 είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα όφι Αστέρας. Νομίζω ότι όλα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Περίμενε, έχω να πω και κάτι ενδιαφέρον.

Λοιπόν, θα πω και τα δύσκολα τώρα. Πρόσεξε με. Είναι σίγουρο ότι θα κάνω σαραδάμα, αλλά θα ρισκάρω. Το Lastoflex ST από την Elastotech διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από την Deutsches Institut für Bautechnik. Όπα, το είπα σωστά. Κάτι λοιπόν σαν να πειράζεσαι στο Harvard, σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης με υποτροφία. Αυτό σημαίνει.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Την ανάγκη να σταματήσει η αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να υπάρξει συνεννόηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης της Ρόδου, επισημαίνει ο αγαπητός Πάλας, μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Πάλας αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις της επιχείρησης για τις δημοτικές ενότητες Καλυθέας, Λινδίων και Νότιας Ρόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναστολή νέων αδειών υδροδότησης. Όπως υπογράμμισε, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του νότιου αγωγού και τα ζητήματα με τις αδειοδοτήσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για νέες υποδομές. Το μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ απίφθινε έκκληση να καθίσουν όλοι οι φορείς στο ίδιο τραπέζι, τονίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια των δικτύων και ότι το μέλλον του τόπου δεν κρίνεται στις εντυπώσεις. Την άμεση διευθέτηση δύο κρίσιμων εκκρεμωτήτων για το μέλλον 123 εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Ρόδου ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Ρόδου, Φώτης Μπακύρης. Όπως δήλωσε ο κύριος Μπακύρης στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, αν και η κατάθεση της νομοθετικής τροπολογίας και η παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου για τις οργανικές θέσεις αποτελούν θετικά βήματα, ο Σύλλογος εμένει στα δίκαια αιτήματα του προσωπικού. Συγκεκριμένα, απαιτείται η προσμέτρηση της παιδαγωγικής προϋπηρεσίας για τους μετατασσόμενους νηπιαγωγούς, καθώς και η αναγνώριση των παλαιών προσόντων των οδηγών ως κύρια στις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, με στόχο να μπει τέλος στην εργασιακή ομοιρία ανθρώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ακόμα και από το 2004. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες στη Χάλκη μετά τη σύλληψη 13 καταστηματαρχών στο παραλιακό μέτωπο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εισαγγελική παραγγελία, με τον Δήμαρχο Άγγιγλο Φραγκάκη να ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βγάλουν άδειες επειδή εκκρεμεί η χάραξη Αιγιαλού από την κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσου. Αν και ο 36ος έχει καταθέσει όλα τα τοπογραφικά από το 2020, η διαδικασία παραμένει παγωμένη, προκαλώντας μπάχαλο στο νησί που είναι ακόμα γεμάτο τουρίστες. Την ίδια ώρα, ο κύριος Φραγκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου προς τα αρμόδια Υπουργεία και για την ανεπιτήρητη βόσκηση. Όπως τόνισε, η νομοθεσία υποχρεώνει τους μικρούς δήμους να μαζεύουν τα αδέσποτα ζώα, χωρίς όμως να διαθέτουν ούτε μαντριά, ούτε σφαγεία, ούτε τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείρισή τους. Πρόσληψη προσωπικού 28 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, δρομολογείο Δήμος Ρόδου. Η σχετική εισήγηση εισάγεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οι προσλήψεις αφορούν την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου Ιανουαρίου. Θα προσληφθούν 2 αρχιτέκτονες μηχανικοί, 9 διοικητικοί υπάλληλοι και 17 εργάτες γενικών καθηκόντων και πρασίνου. Ο βιολογικός καθαρισμός στο Βόδι και το Πάρκο Ροδινιού βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Καιρός, έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Περιμένουμε, από ό,τι διαβάζω εδώ, υπάρχει μια αγωνία.
4: Λογικό να υπάρχει αγωνία.
3: Λογικό. Δηλαδή, από τη μία λες 8 γκολ, που είναι κάτι, εντάξει, δεν γίνεται πάντα. Την άλλη, τραυματίζεται και ένας παίκτης, τον έχεις ανάγκη. Αυτά είναι δυστυχώς στο πρόβλημα.
4: Ακριβώς. Και επειδή αναφερθήκαμε και στο Μάντολο πριν, έκανε δηλώσεις και λέγανε με ένα καλό παιχνίδι. Λέει, παίξαμε αρκετοί παίκτες που δεν έχουμε πολύ χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν. Θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ο αντίπαλος ήταν δεύτερης κατηγορίας. Όμως για μας ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε. Γιατί παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων. Οπότε κάναμε ένα καλό σκορ. Όμως ο τραυματισμός μας τα χάλασε όλα του Βάργα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κόσμο.
3: Αν θα πάω απόψε, θα πάω, ναι. Ανέβω στο. Παύλος Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
4: Ένας ακόμα λόγος.
3: Ο Μπράντοβιτς τώρα θα μπορούσαμε να αναλείψουμε, δεν γίνεται.
4: Ένας ακόμα λόγος για να πάτε στο ΆΚΑ.
3: Γιατί το λες?
4: Θα είσαι και εσύ εκεί, να σε
3: θαυμάσω.
4: Να βγάλουν φωτογραφία, να βγάλουν να δώσει αυτόγραφα και τέτοια.
3: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαλαρά βλέπω είμαστε σήμερα. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Ένας άλλος φίλος μου, πώς θα παίξει την Νίκαια. Κάτσε να δούμε. Θεωρώ, κοίτα, σήμερα έχει ρεπό Παναθηναϊκός, αύριο έχει προπόνηση, οπότε να περιμένουμε την αυριανή προπόνηση. Και ένα πιθανό σχήμα μπορώ να σου πω εγώ ως εκτίμηση, είναι ο Πένια, Καλάμπρια δεξιά, Γυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελεν στα στόπερ. Σε 4-2-3-1 ο Καμαρά με τον Λούζα, μπροστά της ο Ουναΐ. Αριστερά Ντίνο, δεξιά Λιβάη και μπροστά Τετέι. Ή Ντέσσερς, δεν ξέρω τώρα γιατί τον Τετέι τον έβαλε και στο κύπελλο. Μια εκτίμηση όμως, γιατί επαναλαμβάνω, έγινε μια προπόνηση χθες, περιμένουμε και την αυριανή, γιατί σήμερα υπήρχε ρεπό. Για πάμε, ναι.
4: Λοιπόν, να διορθώσω, ισοφάρισε η Σελίκ, δεν προηγήθηκε, ισοφάρισε ένα και μετά δέχτηκε πάλι 3 γκολ. Okay. Πάμε, χαίρετε.
5: Χαίρετε, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Διονύση.
3: Γεια σου λέει.
5: Τώρα αν είσαι στο διαφόρο, δεν ξέρω αν είναι ο Ηρακλής εκεί.
4: Όχι, σήμερα δεν είναι εδώ, έχει πάλι άδεια το παιδί μας. Να κάνει πάσο και το τρίμερο.
5: Α, μια χαρά, καλά έκανε. Έτσι πρέπει. Παλιό Ορθόδοξο. Να μοιραστώ την ευτυχία μου πήρα, γιατί είμαι ο Μιχάλης Λέγον καταρχήν. Είμαι από το Ηράκλειο. Όφι.
4: Είσαι στο γήπεδο χθες.
5: Ήμουν στο γήπεδο, φαντάζομαι, ναι, γιατί ζω Αθήνα, κατέπια να πάω στο γήπεδο και να γύρισα σήμερα.
4: Αυτά είναι.
5: Γενικότερα ένα εξάμηνο ζούμε στιγμές που δεν τις είχαμε φανταστεί ποτέ εμείς. Να πω μπράβο στα παιδιά, να πούμε μπράβο στον πρόεδρο και να πω και λίγο σε κάποια παιδιά που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα που είχαν κάποιες ταραχές την προηγούμενη εβδομάδα με την πώληση των δύο παιχτών στον Ολυμπιακό και το ένα και το άλλο, ότι εγώ σαν φοιτητής είμαι πολύ περήφανος που δύο παιδιά που αναδύθηκαν σε εμάς πάνω σε μεγαλύτερη ομάδα, γιατί όπως θα το κάνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμείς που υποστηρίζουμε άλλες ομάδες. Αλλά είναι για μας να το δουν έτσι, ότι είναι πολύ τιμητικό ότι από τα σπλάχνα του συλλόγου, όπως ο Αποστολάκης, κάνουμε πλέον τέτοιες πωλήσεις. Και μόνο αυτό δείχνει ότι έχουμε μεγαλώσει σαν κλαμπ.
3: Ναι.
5: Αυτό ήθελα να πω και να σας μοιραστώ κιόλας ότι χθες ήμουν από τους τυχερούς που. Επειδή είχα πολύ ισοδοξία, πρώτη φορά στη ζωή μου έπαιξα ένα στοίχημα παραπάνω από αυτά που παίζω εγώ σε λεφτά. Δηλαδή παίζω 5 ευρώ, 6 ευρώ και έπαιξα 20 ευρώ ακριβές σκορ το 2-0.
3: Έλα, εσύ πόσο έδινε?
5: 60 απόδοση.
3: 60?
5: Ναι, ναι.
3: Μια χαρά, καλά φάγωτα.
5: Ήμασταν αισιόδοξοι, νομίζω, όλοι όσοι πήγαμε στο γήπεδο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, θα το είχαμε δεδομένο, σαν να υπήρχε ατμόσφαιρα ότι όχι, θα κερδίσει χθες.
3: Ναι. Φίλε, και εγώ πολύ, και εμένα μου είχε κάτσει κάπως. Και το πρωί έλεγα άσο και μετά έλεγα άσο χ, συμφωνούσα με τον Ηρακλή. Μου είχε κάτσει ότι δεν είχε τι να χάσει όφη, είναι σοβαρό, δηλαδή ότι θα το πάρει. Το πήρε και μπράβο του. Και πολλά συγχαρητήρια στον όφη και πάλι να πούμε. Να σε καλά. Να σε καλά.
4: Πάμε παρακαλώ.
3: Χαίρετε. Έπεσε, έχουμε.
6: Όχι,
3: ωραία, πάρε εσύ που έπεσε και όσοι θέλετε. Πρέπει να είσαι ο μοναδικό δημοσιογράφο που του λέει τον Λουζά Λούζα Έλεο, Φώτη από Γέρακα. Φώτη μου, τελικά Λούζα είναι. Είχε υπήρξει ένα μπέρδεμα. Δεν είναι Λούζα. Είναι Λούζα. Πάμε, ναι.
7: Διονύση.
3: Ναι.
7: Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι, φίλε.
7: Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε μου.
3: Όλα καλά.
7: Ο Γιάννης είμαι, τώρα και ο Δημήτριο, καλά είσαι.
3: Γεια σου, Γιάννη.
7: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Έχω πολύ καιρό έτσι, μάλλον δεν έχουμε μιλήσει και ποτέ. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο, Παναθηναϊκός είμαι. Ήθελα λίγο να καυτηριάσω λίγο τις ψηλές τιμές στα εισιτήρια. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε φέτος έτσι μια κάτι διαφορετικό, ωραία. Βλέπουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά ζεσταίνεται αγωνιστική με την αγωνιστική. Αλλά Διονύση μου, επέτρεψέ μου τώρα ότι η τιμολογιακή πολιτική του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων, του Προέδρου του και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ του Ιακώπουλου είναι λάθος. Mm-hmm. Βάλε ρε παιδάκι μου, βάλε το πάνω διάζωμα στο ΑΚΑ, βάλε μια γενική τιμή στο 15 ευρώ να πάει ο κοσμάκης.
3: 20. Και εγώ έχω πει την άποψή μου.
7: Ακριβώς, γιατί.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν γίνονται και εντός αγωγικών επενδύσεις υψηλές, τα πάνε και τα εισιτήρια λίγο πιο πάνω. Όμως, τι λέω εγώ, μπορεί να είμαι λάθος, την άποψή μου, λέω ελεύθερα, μπορεί να είμαι λάθος. Θες το ΑΚΑ που είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το ΑΚΑ.
7: Έχει ψυχρό.
3: Βάλε ρε παιδί μου, αφού θα βρεις, έχεις πολλά εισιτήρια να πουλήσεις, βάλε το πάνω διάζωμα μια γενική είσοδο 20-25 ευρώ. Και να δεις πώς θα πάει ο κόσμος. Ή το άλλο. Επειδή τώρα Σεπτέμβρη μήνα, συγγνώμη, Σεπτέμβρη μήνα έκαθαν πολλά έντος εδρασμάτων στο Παναθηναϊκό. Συγγνώμη.
4: Κάθε εδώ στο λίγο
3: να
4: πιέσουμε λίγο, ναι. Τον πνίξατε τον άνθρωπο. Όχι, δώσε το μικρό.
3: Σαν το τόχο στη μετάδοση που χθες με τον Ταμπόρτα.
4: Εσύ βέβαια καθαρά, φίλε.
3: Λοιπόν, έλα, φίλε.
4: Κάτι εσύ τι έλεγες.
3: Ναι, έλεγα λοιπόν για το Παναθηναϊκό. Ή το άλλο, επειδή Σεπτέμβρη μήνα έκατσαν πολλά έντος εδρασμάτων στον Παναθηναϊκό, άρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού έπρεπε, αν θέλει να πάει 4-5 μάτς να πληρώσει η εισιτήρια, γιατί ήταν σερή εντός. Και είναι και Σεπτέμβρη μετά τον Αύγουστο που είναι δύσκολος μήνας, φτιάξε ένα πακέτο. Παράδειγμα, λες. Έχει 50 ευρώ το εισιτήριο, λέω το 50 το λέω ενδεικτικά. 50 ευρώ το εισιτήριο για το ένα μάτς, 50 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο. Φτιάξε ένα πακέτο για τα τρία μάτς, 100. Θα δεις πόσο κόσμος θα τα πάρει αυτό το πακέτο και θα έχει και περισσότερο κόσμο σε όλα τα μάτς. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε δουλεύω σε εμπορικά τμήματα κτλ. Αλλά όταν έχεις μαζεμένα μάτς εντός και ειδικά Σεπτέμβρη που είναι δύσκολος μήνας, είναι ο μήνας μετά τις διακοπές των Ελλήνων. Λίγο ρε παιδί μου, προσπάθησε το. Εντάξει, τι να σου, θα το δούμε και
7: λίγο.
3: Δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός, γενικά είναι η...
7: Η τιμεσία, η
3: ΑΕΚ, ψηλά της
7: έχει. Βλέπεις ότι ο κόσμος φέτος του Παναθηναϊκού, ότι βλέπεις ο ποδός ότι μήπως ρε σύλλε είναι η χρονιά μας φέτος. Δώσ' του λίγο εκεί πέρα και ένα κίνητρο οικονομικό, θέλει ο άλλος να πάει με το παιδί του.
3: Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πάρει διαρκείες και σου λέει εμείς έχουν πάρει διαρκείες. Οκ.
7: Εντάξει, είναι και ενίσχυση σήμερα στην τα 5 ευρώ. Δεν είναι... Τώρα είναι το μπάσκετ, το είπε στο... Πες τον... Πέρα,
3: στο μπάσκετ, το τουρνουά
7: τώρα. Επιτρέπεται τώρα να μην έχει γεμίσει τώρα το ΑΚΑ. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι απέτυχε η τιμολογιακή πολιτική. Δεν γίνεται να βάζει τώρα.
3: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι πολλά μάτς. Είναι από τον Αύγουστο και μετά, τα προκριματικά και μετά, τέλη Ιουλίου μάλλον και μετά. Κάτσανε πάρα πολλά εντός και είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, που έχουν δώσει.
7: Και κάτι ποδοσφαιρικό, ρεσί, Διονύση. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα φέτος πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο με την οτροπία ότι, παιδιά, φέτος το παίρνουμε εμείς. Είναι δικό μας τέλος. Δηλαδή, όχι με το να δούμε και καταλαβαίνω το καλό είναι και το αγώνας με τον αγώνα, προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θέλω να έχουν τη στόφα ότι φέτος είναι δικό μας. Όχι ότι είμαστε τρίτο-τέταρτη, γιατί τα τελευταία χρόνια κακά τα ψέματα είχαμε καταντήσει.
3: Θα δούμε. Δεύτερη, για μένα, ένα κλικ πάνω από όλους.
7: Να έχουν την ψυχολογία ότι φέτος δεν βλέπω κανένα. Είναι δικό μας.
3: Για μένα, ένα κλικ πάνω από όλους τώρα είναι η ΑΕΚ. Ως ομάδα. Γιατί είναι από πέρσι. Ομάδα καλή, καπατσωμένη κτλ. Με ίδιο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που έρχεται. Έχει πολλή ποιότητα, έρχεται, ζυμώνεται. Αλλά κάτσε να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να βγάζει αντίδραση. Να δούμε, να δούμε. Και ο Πάοκ, να σου πω κάτι, λέμε για τον Πάοκ. Ο Πάοκ στο πρωτάθλημα περισσότερους βαθμούς έχει από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
4: Και δεν θα έχει Ευρώπη φέτος. Βασικό γι' αυτό.
7: Και τέλος,
4: έχει υπάρχει τους παίκτες τώρα στο τέλος που όντως μπορεί να ανεβάσουν το επίπεδο.
7: Και τέλος καταδικάζω και τους άλλους δύο τους ιεράρχες από τον πυλόν που σε μέμφονται για τις ενδυματολογικές σου.
4: Καθόλου τον αποθεώνουμε, δεν τον μεμφόμαστε.
3: Είναι πίσω.
4: Να χρησιμοποιούμε το σωστό ρήμα, σας παρακαλώ.
3: Είναι πίσω πολύ, πρέπει να...
4: Τον αποθεώσαμε. Τον αποθεώσαμε.
3: Αποστηρίξουμε. Έγινε.
7: Ευλάχε ψέψεις, είσαι μοντέλο, είσαι
4: Θεός. Ναι, ναι. Ο Κωστόπουλος της αθλητικής μου σωγραφίας. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε φυσικά, το ξέχασα στην αρχή της εκπομπής, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Γούναρη. Υπάρχει και ανακοίνωση ότι πάει Παναθηναϊκός. Δημήτρης Γούναρης υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Παλεφίπ, το 81. Πήγαινε το εγώ.
1: Ήταν η Παλεφίπ από το 81.
0: Ναι, το νομίζω τότε φτιάχτηκε.
1: Okay, ναι.
0: Νομίζω τότε. Ήταν τότε μια εποχή που ήταν εκείνη την εποχή.
1: Θυμάμαι, ο Σαμαθής μου ήταν πολύ δραστήρια.
0: Να
1: φτιάξει
0: κάτι που να.
1: Ήταν πιο πολύ λέσχη παρά κλαμπ.
0: Ναι, που να μπει και ο Κυριλέ.
1: Που είναι το ίδιο πράγμα να μου στράει λέσχη και το κλαμπ. Αλλά έχουμε συνηθίσει το κλαμπ να είναι λίγο πιο θερμόεμη. Η Παλεφίπ ήταν λίγο πιο.
0: Πιο Κυριλέ. Πέφο. Στον Ολυμπιακό. Πέφο δεν ήταν, νομίζω.
1: Νομίζω.
0: Τέλο πάντων, ειλικρινή συλληπιτήρια στου οικείου του. Πάμε στον κόσμο.
1: Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι κοντά.
0: Ναι.
1: Βλέπω από τώρα εδώ ένα κράτη μα στέλνει μήνυμα. Δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά φαντάζομαι είναι,
0: είναι καλά.
1: Υπό έλεγχο. Μα στέλνουν κι άλλοι ότι υπάρχει καπνό εκεί, φαίνεται από το κέντρο.
0: Άμα υπάρχει φωτιά, δεν θα έχει καπνό, ρε. Σταυρό μου.
1: Ναι, μπορεί, από πού είναι εμφανέ.
0: Να είναι όλα καλά.
1: Πάμε, πάμε σε γράμμε.
2: Γεια σα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σα.
2: Γρηγόρης από Ηράκλειο Κρήτης είμαι. Ακούω την εκπομπή σας σχεδόν καθημερινά και θέλω να μιλήσω για το φαινόμενο το Χρήστο Κόντι που όλη η Ελλάδα τον έχει αποθεώσει τις τελευταίες μέρες χάρη σε αυτά που έχει πετύχει. Εμένα προσωπικά, εκτός από τις προπονητικές του ικανότητες, με έχει συναρπάσει επίσης που είναι έτσι καλλιεργημένος και εκπέμπει ένα είδος σεβασμού. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα το πρωί κάθισα και προχώρησα σε μία έρευνα. Όπως ξέρετε, ο Κόντις είναι βέρος Αθηναίος, αλλά κάτι που βρήκα και...
0: Μου έρχεται τώρα βίντεο, συγγνώμη φίλε.
2: Ναι.
0: Μου ήρθε βίντεο, φίλος ο Δημήτρης Πηλιό, κοντά στην Εθνική, κοντά στα Λερό η Μερλίν είναι.
1: Α, είναι πιο ψηλά.
0: Και βλέπω εδώ τον καπνό, λίγο πιο δίπλα.
1: Θα μάθουμε που ακριβώς έχει πιάσει φωτιά.
0: Όλα να πάνε καλά, βλέπω μαύρο καπνό, φουλ.
1: Έλα φίλε, συνέχισε.
0: Ύψος Ρέντι.
2: Ήθελα να πω για την έρευνα που έκανα σήμερα το πρωί. Ο Κόντις είναι βέρος Αθηναίος. Όμως έψαξα να δω το γενολογικό του δέντρο. Και παρατήρησα ότι ο προπαπούς του κατάγεται από την Καλάμπρια της Ιταλίας και είχε και εκείνος ακριβώς το ίδιο όνομα. Όμως επειδή ήταν από την Καλάμπρια δεν τον λέγανε Χρήστο Κόντι αλλά τον φωνάζανε Χρήστο Κόντε.
0: Σαν τον παίκτη.
1: Σαν Αντώνιο Κόντε, προπονητή πλέον, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Πιστεύω ότι το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά.
1: Γιατί ξέρεις μου αν ο προπάπους του ήταν τέτοιο, ήταν προπονητής οτιδήποτε, τι εννοείς?
2: Δεν ξέρω αν ήταν προπονητής, αλλά εγώ είδα ότι αναγράφεται το όνομά του ως Χρήστο Κόντε.
1: Οκ.
0: Μάλιστα.
1: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ παιδιά.
0: Να σε καλά. Πάμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε Γιώργος, Ηράκλειο Κρήτης, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Διονύση, έχουμε μιλήσει, έχεις έρθει και στο σπίτι μου, έχουμε κάνει και ένα βιντεάκι για το Μουσείο του Παναθηναϊκού.
0: Έλα ρε Γιώργο, τι κάνεις?
3: Ναι, ναι.
0: Μια και το λέει, κάτσε να το πω, τώρα θα το να σε διαφημίσω. Αλλά θα, για καλό...
3: Όχι.
0: Όχι, για καλό είναι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι... Ναι, ναι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα που έχει. Υπάρχει και, έχω ανεβάσει και βίντεο, αν μπείτε στο κανάλι του Παναθηναϊκού 24 στο βίντεο, πατήστε Μουσείο Παναθηναϊκού, θα το δείτε. Είναι σαν μουσείο, έχει ένα χώρο. Στο σπίτι εκεί, στο υπόγειο που το έχετε, θυμάμαι τώρα ακριβώς Γιώργο μου, όπου έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε συλλεκτικό από Παναθηναϊκό. Τα πάντα, δηλαδή μιλάμε για κόπους ετών, από φανέλες, από δημοσιεύματα, σημαίακια, ό,τι μπορείτε, περιοδικά, ένας χαμός. Πραγματικά, Γιώργο, το λέω και δημοσίως, τώρα έχω εντυπωσιάστηκα με αυτό που είδα.
3: Να είσαι καλά, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα.
3: Εγώ ήθελα να πω κάτι όσον αφορά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα όλων των ομάδων, παιδί μου, η οποία ζουν στην επαρχία, είναι απομακρυσμένοι κτλ. Λίγο μεγαλύτερο σεβασμό, γιατί η μετακίνηση δική μας για να έρθουμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα κοστίζει υπερβολικά. Ειδικά εμείς από Κρήτη, δηλαδή, πρέπει να πάρουμε αεροπλάνο για να είμαστε συνεπείς και στο επάγγελμά μας. δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε το εισιτήριο διαρκείας. Έχω πάρει εγώ φέτος εισιτήριο διαρκείας και για μένα και για τους δύο μου. Δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε. Και είναι κρίμα. Έχω δηλαδή ανιψιό φοιτητή πάνω στην Αθήνα. Έτσι. Θα μπορούσα να του τον δώσω. Μπορούμε να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα. Να το μεταφέρετε κι εσείς στην διοίκηση.
0: Για τη μεταβίβαση λες.
3: Ναι, η μεταβίβαση του εισιτήριου διαρκείας.
0: Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ούτε άκρη το κάνουμε.
3: Και νομίζω και η ΑΕΚ το κάνει και ο Ολυμπιακός.
0: Όχι ψέματα, όχι η ΑΕΚ το κάνει. Ούτε η ΚΑΕ, νομίζω και η ΚΑΕ δεν το κάνει. Αν ναι, δεν κάνω λάθος.
3: Ούτε η ΚΑΕ.
0: Αν το λύσεις αυτό το πράγμα και μπορείς να κάνεις μεταβίβαση, γλιτώνεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Έχεις εσύ διαρκεία προγραμματικά. Και λείπεις διακοπές. Μπορεί να το δώσεις ένα συγγενή σου.
1: Ναι, εσύ,
0: να πάει και να έχει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
3: Μα δεν είναι παιδιά μόνο διακοπές. Είναι θέμα ότι δουλεύουν.
0: Λέω να πάει, δουλεύεις, ναι, δεν μπορείς να πας.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εγώ δεν σου λέω ότι κάνω αυτή τη μεταβίβαση στο εξωτερικό, παράδειγμα στην Αγγλία. Σου λέει μπορείς να το διαθέσεις στην ΠΑΕ. Ναι. Να πας σε ένα αντίτιμο και να πεις δεν θα πάω την Κυριακή στο Tottenham Everton. Παίρνεις ένα αντίτιμο και αυτή το πουλάει η ίδια. Mm-hmm. Μπορεί να μην έχεις να το δώσεις στον κολλητό σου, στην άδερφη.
0: Νομίζω κανονικά αυτό η μεταβίβαση διαρκείας κανονικά δεν είναι. Ο νόμος λέει όχι. Τέλος πάντων μπορεί να βρει μια λύση όμως. Δεν είναι τώρα έγκλημα για όνομα του Θεού.
1: Ωραία.
0: Δεν διαφωνώ, Γιώργο, δεν διαφωνώ.
1: Πώς το βίωσατε το χθεσινό, ας πούμε, τα πιο ωραία.
3: Θα σας πω κι εγώ και κάτι ακόμα. Εδώ η Κρήτη πανηγυρίζει όλοι. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί. Παρόλο που δεν μας. Υπάρχει μεγάλη αντιπάθεια όσον αφορά το. Εμείς φανταστείτε δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή. Και εγώ δεν είμαι και κριτικός. Είμαι Αθηναίος, ας πούμε. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Και δεν μπορώ να πάω με τα παιδιά μου στο γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να δω ένα αγώνα, ας πούμε, όχι Παναθηναϊκού. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι χθες στο γήπεδο ήταν πολλοί Παναθηναϊκοί. Πολλοί φίλοι μου. Οι οποίοι πανηγυρίσανε. Έτσι. Όπως επίσης να σου πει κάτι άλλο, όπως σχολεί και τον κόσμο του Όφη, ο Κόντις δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο.
0: Για εννοείς, για του χρόνου.
3: Για την σεζόν που διανύουμε.
0: Δεν έχει υπογράψει.
3: Από ό,τι ξέρω, ο Κόντις δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο. Έχει ζητήσει κάποια χρήματα και δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει.
0: Okay.
3: Αυτό είναι που απασχολεί πολλούς φίλους του Όφη, δηλαδή, σας το λέω έτσι. Ως είδηση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, χάρηκα που σου άκουσα.
3: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: και άλλο βίντεο είναι, μου έρχεται και εμένα, είναι κοντά στο κλειστό, αν δεν κάνω λάθος, στο Μίλα Μερκούρι του Ολυμπιακού. Πρέπει να είναι η φωτιά, εκεί κοντά.
1: Σε άλλοι αναφέρουν ότι είναι σε οικόπεδο και η σκουπίδια κτλ. Και κάπου είναι μια πληροφορία ότι υπάρχουν και λάστιχα εκεί, οπότε γι' αυτό είναι και τόσο μαύρο ο καπνός.
0: Αν έχει λάστιχα, είναι μαύρη φωτιά.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ πίκρος ο καπνός. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση. Για τα 8 εισιτήρια που προσφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το τουρνουά που θα διεξαχθεί απόψε και αύριο, το Παύλος Γιαννακόπουλος με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της Παρτίζαν και της Μπουργ. Λοιπόν, Διονύση μου, θα σκρολάρω εγώ και θα μου λες να σταματάω πάνω σε ονόματα για να.
0: Ωραία.
1: Θα μου λες stop και θα τελειώνουμε.
0: Stop.
1: Θανάσης Αργυρίου σε 9.71 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου. Πάμε ξανά.
0: Θανάσης Αργυρίου. Stop.
1: Κυριάκος Παπαστάμου σε 3.22.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Στοπ.
1: Λάμπης Ευθυμιάδης σε 170.
0: Οκ. Okay. Στοπ.
1: Σοφία Πετροπούλου σε 8.69.
0: Ωραία. Να σας επαιδέψω λίγο. Στοπ.
1: Πάνος Μπαρμπαδήμος 454 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του.
0: Πόσα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε άλλα τρία.
0: Στοπ.
1: Η κυρία Αγγελική Σιούτα σε 928.
0: Δεν βάλε και ένα στοπ τώρα.
1: Ο κύριος Νικολουδάκος Ευάγγελος σε 733. Πάμε ένα ακόμα.
0: Αν πετύχουμε άντρα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα φέτος. Αν δεν πετύχουμε, δεν θα πάρει. Στοπ.
1: Είναι ο Γιάννης, η Μαρία. Φαντάζομαι να πω η Μαρία τάδε. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Περδικομάτης. Γιάννης Περδικομάτης. Καλά, και τώρα κλεισία κλείσει. Το 20% να είναι γυναίκες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να πω γρήγορα τα ονόματα. Θανάσης Αργυρίου, Κυριάκος Παπαστάμου, Λάμπης Ευθυμιάδης, Σοφία Πετροπούλου, Πάνος Μπαρμπαδήμος, αν το έχω σημειώσει σωστά έτσι όπως το σημείωνα γρήγορα. Σιούτα Αγγελική, Νικολουδάκος Ευάγγελος και Γιάννης Περδικομάτης, η τυχερή που κερδίζουν τα εισιτήρια για το Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες

κάλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague που φιλοξενείται στο Abu Dhabi θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Fenerbahçe στις 5, διαθέσιμος ο Μιλουτίνοφ στις 8. Το άλλο ζευγάρι, Dubai BC, Real Madrid, τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από Nova Sports 4, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτίζαν στις 5.30 ανοίγει σήμερα η αυλία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Στις 9.15 το Παναθηναϊκό Άκτορ Μπουργκ με τους πράσινους να μην υπολογίζουν στους Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φαλ. Μετάδοση των αγώνων από Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Η οικογένεια χαρακτήρισε τον Όφιο Κωνσταντίνος Κοστούλας μιλώντας στον Big Win Sport FM την επομένη της μεγάλης νίκης επί της Hoffenheim. Σημαντικό το έντονο ελληνικό στοιχείο, φαίνεται τελικά ότι έχουμε καλή ομάδα, δήλωσε ο νεαρός στόπερ. Πτήση τσάρτερ για τους οπαδούς των κριτικών για το εκτός έδρας μάτς με τη Ρεν, ναύλωση ΠΑΕ. Αγωνία στην ΑΕΚ για τον Βάργα με τους ανθρώπους της Ένωσης να βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής για να μάθουν το διάστημα της απουσίας. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για σχήμα με μοναδικό προωθημένο τον Γιώβιτς στο παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ. Τιμή μου να ακούω το όνομά μου από την Εξέδρα, δήλωσε ο Μάνταλος που αναδείχθηκε MVP στο μάτς με τον Πανσεραϊκό. Ανάσε σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Επανέρχεται στην ενδεκάδα ο Κυριακόπουλος με Λιβάη Γκαρσία στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον Τετέι, πιθανότατα το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Τα άκρα της άμυνας σκέφτεται να φρεσκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ θέση διεκδικεί και ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια ζήτησε από τους βιωτούς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στη EuroLeague μετά τα εγκομιαστικά σχόλια του CEO της διοργανώτριας Τσους Μπουένο. Ο Τέλης Μισακίδης είναι αφοσιωμένος και θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, δήλωσε. Το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει ο Αλέσιο Λύση με τα γνωστά προβλήματα και η σημερινή προπόνηση, αφού Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμά τους και οι Μεϊτέ, Γιαννούλης, Τσάλοφ και Σαρίς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την προετοιμασία τους για το μεταξύ τους παιχνίδι αύριο ολοκληρώνουν Άρης και Ηρακλής δυσαρέσκεια στις 2 ΠΑΕ για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών των φιλοξενούμενων στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αβέβαιο το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιώου σύμφωνα με τους Ρουμάνους που υποστηρίζουν ότι η διοίκηση έχει επαφές με τον 48χρονο Έντι Ιορντανέσκου για αντικαταστάτη του Ιταλού. Από ένα δυνατό φιλικό τεστ για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, κανονικά στην αποστολή των κίτρινων Ομοκόκα, ο οποίος θα κάνει πιθανότατα το ντεμπούτο του Τζάμπολ στις 8. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League Πόλο Ανδρών που φιλοξενούνται στο Split, ρίχνεται απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Οικοδέσποινα Γιαντράν. Πρώτο Split στις 9. Σε διαπραγματεύσεις με τον Ραφίνια για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με καταλανικά μέσα, ο αθλητικός διευθυντής των Μπλαουγκράνα Ντέκο είχε συνάντηση με τον διεθνή Βραζιλιάνο, τον οποίο η ομάδα θέλει να διατηρήσει στις τάξεις της τουλάχιστον μέχρι το 2030. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Φυσικά να πούμε, επειδή ναι, δεν αναφερθήκαμε στο ΣΕΛΤΕ, έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου, και φυσικά η μητέρα του Γιώργου. Συλληπιτήρια στους οικείους της, 103 ετών, έτσι.
1: Δηλαδή, παραλίγο. Ναι, αλλά όχι μόνο του Γιώργου, και τα τέσσερα παιδιά, νομίζω.
0: Ο Αντρίκος, Σοφία και ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε γραμμές.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Έχουμε την τιμητική μας σήμερα.
1: Δικαίως.
2: Από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ναι, βέβαια.
2: Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Παιδιά, είμαι καλά. Το νησί είναι καλά. Ο κόσμος νιώθει υπέροχα. Ακούω δύο φορές τη φωνή μου, αν μπορεί να κάνει κάτι ο...
1: Θα το διορθώσουμε. Παιδιά, να σου πω κάτι εκεί μόνο. Είναι αυτό που λες τώρα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το νόημα αυτών των παιχνιδιών. Όχι μόνο για τον Όφη, για όλους. Να κάνει μια ομάδα, μια επιτυχία και να χαίρεται ο τόπος. Να το ζει, να το απολαμβάνει και μέχρι εκεί.
2: Σταύρο, δεν θα διαφωνήσω. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον Ηρακλή και τον Διονύση, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και έχουν παρακολουθήσει προετοιμάσει εν ώψη της διακοπής η οποία ελοχεύει, είναι κατά πόσο είναι εύκολο μια ομάδα να αντικαταστήσει το κέντρο της. Και μιλάω για την ομάδα μου, για τον ΠΑΟ. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι πέρσι έπαιζα με ο Στόεφ, με η ΤΕ, Κωνσταντέλια, και σήμερα δεν έχω κανέναν από αυτούς.
1: Εντάξει, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό το ίδιο έχει γίνει ουσιαστικά.
2: Οπότε θέλω να πω ότι τι χρόνος χρειάζεται για να μπορέσει ένας προπονητής, ένα επιτελείο...
0: Εξαρτάται, κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ, η δική μου άποψη, ο καθένας ό,τι πιστεύει. Εξαρτάται βέβαια και το τι ομάδα παραλαμβάνεις. Δηλαδή, αν πάρεις μια ομάδα και κάνεις 17 μεταγραφές και κάθε 20 μέρες αλλάζει το ρόστερ σου, δεν είναι εύκολο. Αν πάρεις μια ομάδα και κάνεις κάποιες μεταγραφές οι οποίοι θα μπουν σταδιακά, εκεί είναι πιο εύκολα. Για μένα, σε ένα νέο προπονητή, θέλουμε 2-3 μήνες να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πρώτα πράγματα.
1: Κάπου εκεί. Επίσης, είναι αυτό που λες.
0: Αλλά εξαρτάται και το τι ομάδα έχεις. Αν έχεις έτοιμη ομάδα ή ομάδα με πολλές αλλαγές.
1: Και αυτό. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί παράμετροι εκεί μόνο. Δηλαδή, εσύ είπες τώρα για τον κεντρικό άξονα. Εκεί θέλει περισσότερο χρόνο. Εάν πάρεις παράδειγμα ένα δεξί μπακ ή ένα τερματοφύλακα κτλ., είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί στους άλλους. Κατάλαβα να σου πω. Ή εάν αλλάξεις εξτρέμ και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή παίζουν και πάνω στη γραμμή ή με ανάποδο πόδι, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν παίζει με άλλον τρόπο τη θέση κάποιος ποδοσφαιριστής, θέλει περισσότερο χρόνο. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που διαφοροποιούν την συνθήκη.
2: Εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε στην ουσία. Επειδή κάποιοι συνάδελφοί σας, τέλος πάντων, μπορείς να τη ονομάσω, λένε ότι ίσως τελικά αποδειχθεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, παρότι ολοκλήρωσε αργά το ρόστερ του και τις μεταγραφές του, να μπορέσει να είναι συνδιεκδικητής. Εγώ νομίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια συντηρητική, ας πούμε, πορεία, παρότι ο κύριος Σαββίδης έταξε γη και ουρανό. Συνεχίζω, ακούω διπλή τη φωνή μου και αυτό και η καθυστέρηση.
1: Είναι δικό σου το θέμα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς κλείσει και ξαναπάραν θες.
0: Χειμώνα, έτσι μας λέγανε.
1: Για να βοηθήσεις.
0: Πάρε πάλι. Λοιπόν,
1: πάμε στον επόμενο. Πάμε.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, να πω ότι μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα εδώ στον Sky. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, απέναντι ουσιαστικά, και βρίσκονται συνεχώς απέναντι και στις δικαστικές αίθουσες. Οπότε δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράρει τον Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social, εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, είναι και επίσημο ο Ερτέλ παίκτης της ΑΕΚ. Ακριβώς το λέγαμε από χθες και το έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ουσιαστικά με την ανάρτηση που είχε κάνει. Οπότε για έναν χρόνο θα φοράει την φανέλα της ΑΕΚ ο σπουδαίος Ερτέλ. Δύο 10 95 79 2 3 4 και 5 η γραμμή σαν χθες για όλους εσάς.

0: πάντα οι ανακοινώσεις της ΑΕΚ είναι. Και το συζητούσαμε και μας το θέλουν. Έχουν κάτι.
1: Ποιο?
0: Ήτι ως το καλοκαίρι του 27. Είναι οι ανακοινώσεις ΑΕΚ πάντα καλογραμμένες και τα λοιπά στην ΚΑΕΚ. Η καλύτερη ανακοίνωση που υπήρχε από ΚΑΕΚ ήταν για Μαυροειδή.
1: Δεν τη θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα το βρω και μόλις το βρω θα το διαβάσω. Για την παραμονή του Μαυροειδή για ένα χρόνο ακόμα, κάτι τέτοια. Και ήταν τρομερή ανακοίνωση. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε ό,τι θέλετε. Θα είμαστε εδώ για πόση ώρα ακόμα, περίπου 40 λεπτά.

0: Πριν πάμε στο φίλο, δεν βρήκα εκείνη την ανακοίνωση. Είναι ανακοίνωση που ήταν το 2022 για την παραμονή του Μαυροειδή στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έλεγε, έγραφε η ανακοίνωση του ΑΕΚ. Η σχέση της οικογένειας ΑΕΚ με τον Δημήτρη Μαυροειδή παραμένει εξαιρετικά ζωτική και καρμική. Ο Φιλίστορ και μίστης των ιδεών μας δεν μπορούσε να μην υπογράψει συμβόλαιο για 7η αγωνιστική περίοδο με την ομάδα που μαζί της διέρχεται τα υπερανθρώπινα σπουδαία. Δεν υπάρχει ανακοίνωση.
1: Δεν Διονύση, όσο έχει αυτά, καμία μέρα Διονύση. Για άλλον Διονύση ήταν αυτή,
0: ναι,
1: τα καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Η διοίκηση της ΑΕΚ, συνεκτιμώντας την υψηλοφροσύνη, την ψυχοσύσταση και την υπεραξία του αρχηγού, συνύψε μαζί του συμφωνία ανανέωση και την ομάδα καρδιά αενάου διαρκεία, ήτι μέχρι να σβήσει ο ήλιος, όπως ο ίδιος αρέσει και να δηλώνει. Και κατέληγε τότε η ανακοίνωση, περίμενε. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο. Δεν υπήρχε η ανακοίνωση εκείνη, ρε. Με εκφρασμένη την επιστημονική άποψη ότι αυτός ο γίγαντας του σύμπαντος, σε παρένθεση ο ήλιος, θα χάνει σταθερά όγκο και μάζα μετά από εκατομμύρια χρόνια, τότε η συμπόρευση ΑΕΚ και Μαυροειδή προμηνύεται μακρά και φωτοβόλος εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή ήταν τότε η ανακοίνωση ΑΕΚ και του Μαυροειδή. Ήταν, επειδή σου είπα, επειδή μου είπε για την ανακοίνωση τώρα ότι είναι καλογραμμένη κτλ. Πάντα είναι καλογραμμένη.
1: Πάντα, ναι, παίρνω το.
0: Και η ΑΕΚ είναι σε αυτό, αλλά εκείνη η ανακοίνωση με τον Μαυροειδή ήταν εντυπωσιακή.
1: Λοιπόν, υπάρχει επίθεση της ΠΑΕ Άρης προς τον Βρούτσι για την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων του Ηρακλή στο μεταξύ του παιχνίδι, ενώ οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει.
0: Τα είχαν βρει, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Δεν είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται. Όποιος θέλει, ας μπει και στο site μας να τη διαβάσει. Πάμε σε φίλους που είναι στη γραμμή. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καταρχήν, δώσω συγγνώμη, χθες ο Λάμπρος είμαι οδηγός.
1: Έλα, Λάμπρο, δεν πειράζει.
2: Έκλεισε η γραμμή, εχθές είχα μπει σε τούνελ.
1: Είδε ποιος είναι ο τουρίστας, όλη την ώρα στη γύρα.
2: Τι να κάνω τώρα, είμαι Σαλαμίκονος, βγαίνω από το καράβι.
1: Μια χαρά είσαι.
2: Έφυγα από το Σαλαμίκονος, κατεβαίνω από το καράβι τώρα. Τους τα πήγα, τους γέμισα όλους, υπέρ με τα υπόθετα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κύριο του Παναθηναϊκού. Πού, χαμογελαστώντας, δεν κάνω πλάκα, θέλω να κάνω, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Πώς γίνεται 4 παιχνίδια να πάρει ο Παναθηναϊκός 5 πέναλτι, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μου λέτε.
0: Άμα είναι, να μην τα πάρει.
2: Στα ίσα θα μου πείτε, το τελευταίο με την ίδια ήτανε.
0: Ναι, ήτανε.
2: Εντάξει. Το πρώτο τελευταίο δηλαδή που ήταν, βέβαια το ήθελα με τον Πανετελικό, πήρα λεφτά που το είχα παίξει over, αλλά δεν ήταν τώρα, μην τα λάβουμε τελείως.
0: Θέλετε.
2: Για με τον που μπήκε ο δεξιά ο Ιταλός, ο Καλάμπρια.
0: Ήταν.
2: Εντάξει. Έγινε. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Απλώς έχω παίξει μια τριάδα για
0: Σαββατοκύριακο.
2: Ατρόμητος άσος. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν το παίρνει άλλο.
0: Ναι.
2: Ο Άρης άσο και over και ο Όφη με τη φόρα που έχει over, άσο και τα τρία αυτά 15 γιούρια 172 ευρώ. Πώς τα βλέπετε?
1: Μια χαρά είσαι.
0: Γιούρια στο ίδιο. Εντάξει, γιούρια. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Να σε καλά, Λάμπρο.
2: Ένα Ολυμπιακό, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστούμε για που μας κάνετε παρέα.
1: Να σε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Χαίρετε. Παρακαλώ. Τι φωνάρα είσαι, Διονύση, λέει ένας φίλος.
0: Ναι.
1: Με την ανάγνωση της ανακοίνωσης. Παρακαλώ.
3: Έλα, Σταύρο.
1: Πού να έρθω?
3: Δεν με ακούς.
1: Είναι καλά εκεί, άμα είναι καλά να έρθω. Αφήστε εδώ μόνο το Διονύση και έρχομαι.
3: Α, μάλιστα. Ο Θόδωρος Ελυσιακός.
1: Έλα, ρε Θοδωρέ, τι κάνεις?
3: Καλά είσαι.
1: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
3: Σε παίρνω τη Δευτέρα και όλο δεν φτάνει ο χρόνος. Όλο
1: να, ήρθε η ώρα να τα πούμε λοιπόν.
3: Χρόνια πολλά ήθελα να σου πω.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, έπεφτε όλο σε ώρα που έπεφτε πολλή δουλειά.
1: Δεν πειράζει.
3: Είναι όλα καλά?
1: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Εσείς είστε καλά, κύριε Χαρά?
3: Καλά, μια χαρά και η χαρά σας ακούει.
1: Να τα χαιρετίσματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χρυσοχέρα η κυρία Χάρα, να ξέρεις. Μας έχει γνωστεί εδώ κάτι τα πια, έχουμε πάει.
0: Έλα, να είστε καλά οι άνθρωποι.
2: Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε.
1: Όλα, δεν αγχώνεστε, καλή διάθεση να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Θα σε πάρω άλλη φορά να τα πούμε.
1: Ασφαλώς. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εξαιρετικός άνθρωπος και κύριος Απόστολος και κυρία Χαρά. Κυρία Χαρά μας έστειλε και τα καλούδια της. Τώρα μιλάμε όχι κάτι κοπανάκια, κοτόπουλο, καπαμά με σάτσα.
0: Κοπανάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μπράβο στην κυρία Χαρά.
1: Ναι, ναι, μιλάμε εδώ για.
0: Να είναι καλά η γυναίκα.
1: Ζητήσαμε συνταγές.
0: Έχουμε ένα φίλο ακόμα.
4: Όχι,
0: δεν έχουμε. 2-10-95-79-283-5. Όποιο πάρει λίγο πριν πάμε στο.
1: Να διαβάσω όλες την ανακοίνηση του Άρη, αφού έχουμε χρόνο.
0: Εντάξει. Εδώ δεν, να σου πω κάτι. Μετά δηλαδή την ανακοίνωση.
1: Γι' αυτό λέω να γιωθούμε, κατάλαβε.
0: Που διάβασα εγώ για το τότε για το. Ο Φιλίστορ και Μίστης και τα λοιπά.
1: Έτσι, να πάμε ένα level πιο πάνω.
0: Θλάσσιο Βάργα.
1: Μετά την διακοπή.
0: Μετά τη διακοπή. Εξετάσεις έδειξαν θλάσσι, διαβάζω. Μετά τη διακοπή φυσικά, θα επιστρέψει. Τώρα δεν ξέρω τι θλάσσι είναι.
1: Ναι, και νομίζω βλέποντας και κάνοντας θα πηγαίνει η αποθεραπεία, δηλαδή για να μάθουμε τον ακριβή χρόνο.
0: Ναι.
1: Η επόμενη προγραμματισμένη αγωνιστική υποχρέωση είναι για τις 10 του Οκτώβρη απέναντι στον Όφη. Είναι 20 κάτι μέρες, δύσκολο νομίζω να προλάβει.
0: Η ανακοίνωση του Άρη μεταξύ άλλων κάνει λόγο για υποκρισία για τον κύριο Βρούτσι. Τον ζητάει να αλλάξει την απόφαση, δηλαδή να αφήσει τον κόσμο του Ηρακλή να πάει. Λέει ότι εσείς ο ίδιος πυροβολεί το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στην ίδια φιλάθλης κοινής γνώμης και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε κατά το δεκούν, ούτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα. Η εποχή του Δράκοντα έχει παρέλθει. Συντονιστείτε με την εποχή, αλλάξτε την απόφαση. Και τον καλεί να αλλάξει την απόφαση. Δεν καταλαβαίνω τώρα, αυτά έχουν βρει ομάδες. Και είναι και η ίδια πόλη.
1: Δεν υπάρχει μετακίνηση ουσιαστικά. Η
0: ίδια πόλη, ναι. Θα πας εκεί, πάρεις το λεωφορείο, θα πας.
1: Με τα πόδια πας, διπλά, τι είναι.
0: Ούτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Τι να σου πω. Και προχθές δεν το λέγαμε.
1: Λοιπόν. Ναι, μου ρωτάει εδώ ο φίλος ο αποδοποιέος Μάγλος, εάν όντως μοιάζεις τόσο με τον βολεμπολίστα τον Μάρκο τον Γαλλιώτο. Όχι, δεν μοιάζει.
0: Με ποιον?
1: Με έναν διεθνή βολεμπολίστα, τον Γαλλιώτο. Τον Μάρκο.
0: Okay.
1: Είναι πολύ ωραίο παιδί ο Μάρκος ο Γαλλιώτος, αλλά δεν μοιάζει. Δεν είπα τι δεν είσαι, είπα δεν μοιάζει. Να πούμε ότι η εθνική μας τελικά τερμάτισε τρίτη στον όμιλο. Και θα παίξει τη Δευτέρα κόντρα στους Φιλανδούς. Μην τα ακούτε Φιλανδία. Φιλανδία είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα. Αυτή είναι το φαβόρι, το μεγάλο φαβόρι για την αναμέτρηση. Αλλά ελπίζουμε. Και σκέψω ότι ήταν έκπληξη που δεν τερμάτισε πρώτη και τελικά έπεσε στη δεύτερη θέση, έτσι ώστε να διασταυρωθούμε.
0: Και ένα φίλο με ρωτάει γιατί πάει ο Καμαρά μαζί στους πανηγυρισμούς με τον ΝΑΗ. Τι να σου πω, θα έχουν συνοηθεί, ξέρω εγώ. Δεν του έχω ρωτήσει. Το που κάνουν.
1: Εντάξει, προφανώς ναι, κάνουν ένα αστείο μεταξύ τους, έχουν γίνει φίλοι. Τι...
0: Κάπως έτσι. Και πάνε μαζί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι και.
4: Πολιτικό.
0: Και να επιστρέψουμε. Κύριε Σταύρο.
1: Ναι, κύριε Σταύρο. Λοιπόν, κάτσε να πω για κάτι έτσι που μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, που σίγουρα θα τον ενδιαφέρει. 25 χρόνια προσδόκιμο ζωής. Στην στεγανοποίηση θαλάσσας, αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Το ElastoFlex ST από την ElastoTet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Περιστέρι ανατμήματα μέχρι την Παραλιακή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού μαύρου καπνού από τη φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο του Ρέντι που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο και σε αγροτοδασική έκταση στο ψάρι Μεσσηνίας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονέκη. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για τις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλείνουν αυτή την ώρα οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κλείνουν αυτή την ώρα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Την ανάγκη να σταματήσει η αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να υπάρξει συνεννόηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης της Ρόδου, επισημαίνει ο αγαπητός Πάλας, μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Πάλας αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις της επιχείρησης για τις δημοτικές ενότητες Καλυθέας, Λινδίων και Νότιας Ρόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναστολή νέων αδειών υδροδότησης. Όπως υπογράμμισε, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του νότιου αγωγού και τα ζητήματα με τις αδειοδοτήσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για νέες υποδομές. Το μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ απίφθινε έκκληση να καθίσουν όλοι οι φορείς στο ίδιο τραπέζι, τονίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια των δικτύων και ότι το μέλλον του τόπου δεν κρίνεται στις εντυπώσεις. Την άμεση διευθέτηση δύο κρίσιμων εκκρεμωτήτων για το μέλλον 123 εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Ρόδου, ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Ρόδου, Φώτης Μπακύρης. Όπως δήλωσε ο κύριος Μπακύρης, στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, αν και η κατάθεση της νομοθετικής τροπολογίας και η παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου για τις οργανικές θέσεις αποτελούν θετικά βήματα, ο Σύλλογος εμένει στα δίκαια αιτήματα του προσωπικού. Συγκεκριμένα, απαιτείται η προσμέτρηση της παιδαγωγικής προϋπηρεσίας για τους μετατασσόμενους νηπιαγωγούς, καθώς και η αναγνώριση των παλαιών προσόντων των οδηγών ως κύρια στις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με στόχο να μπει τέλος στην εργασιακή ομοιρία ανθρώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ακόμα και από το 2004. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες στη Χάλκη μετά τη σύλληψη 13 καταστηματαρχών στο παραλιακό μέτωπο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εισαγγελική παραγγελία με τον Δήμαρχο Άγγιγλο Φραγκάκη να ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βγάλουν άδειες επειδή εκκρεμεί η χάραξη Αιγιαλού από την κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσου. Αν και ο 36ος έχει καταθέσει όλα τα τοπογραφικά από το 2020, η διαδικασία παραμένει παγωμένη, προκαλώντας μπάχαλο στο νησί που είναι ακόμα γεμάτο τουρίστες. Την ίδια ώρα, ο κύριος Φραγκάκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου προς τα αρμόδια Υπουργεία και για την ανεπιτήρητη βόσκηση. Όπως τόνισε, η νομοθεσία υποχρεώνει τους μικρούς δήμους να μαζεύουν τα αδέσποτα ζώα, χωρίς όμως να διαθέτουν ούτε μαντριά, ούτε σφαγεία, ούτε τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση τους. Πρόσληψη ανάληψη προσωπικού 28 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, δρομολογείο Δήμος Ρόδου. Η σχετική εισήγηση εισάγεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οι προσλήψεις αφορούν την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου Ιανουαρίου. Θα προσληφθούν 2 αρχιτέκτονες μηχανικοί, 9 διοικητικοί υπάλληλοι και 17 εργάτες γενικών καθηκόντων και πρασίνου. Ο βιολογικός καθαρισμός στο Βόδι και το Πάρκο Ροδινιού βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Καιρός, έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπεια στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seedreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seedreams.gr. Σας ταξιδεύει.
10: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Για την παρέα, να είστε καλά.
6: Και εσείς.
5: Και καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά.
7: Για πάμε, ναι.
8: Δεν έχουμε.
7: Λοιπόν, τελική ευθεία.
6: Τι πήγα να σου πω, μαζί με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, αυτοί έχουν τις ομάδες τους και θα έχουν, δηλαδή, στις ομάδες θα παίξει ο Μόρας, θα παίξει ο Παπασταθόπουλος, θα παίξει ο Σκοπελίτης, θα παίξει ο Αραβίδης, θα παίξει ο Μπακάκης, δεν θα παίξει οι συμμαθητές τους. Δηλαδή και οι άλλοι θα είναι, αυτοί είναι υποτίθεται η αρχική των ομάδων, όπως είναι με φίλοι Ζιντάνο, φίλοι...
7: Κατάλαβα.
6: Είναι All-Star. Μπράβο, έχει στηθεί ένα σχετικά διαμορφωμένο χώρο, μάλλον δύο, με δύο γήπεδα. All-Star στι άνδρες νωρίτερα θα είναι αντίστοιχο τουρνά με γυναίκες, διεθνείς ποδοσφαιρίστες κτλ. Ακαδημίες. Θα υπάρχουν επίσης χώροι για όλο τον κόσμο να παίξει, δραστηριότητες, challenges, δώρα για μικρούς και μεγάλους. Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Θα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο Τσόχος, ο Τσούτσικας, το Fight Club. Πολλοί κόσμος και δουλειά. Λοιπόν, και όχι μόνο. Ελάτε εκεί να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του Τσάδου, να περάσουμε όλη η παρέα όμορφα, να διασκεδάσουμε και να γνωρίσετε από κοντά και τους ποδοσφαιριστές και τα εθάρματα και το Διονύση Δεσίλα, όπως ακούσατε. πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα Σπάθρο.
6: Γεια χαρά.
7: Γεια σου φίλε.
9: Διονύση από και Δημήτριο είμαι. Διονύση, να σου ρωτήσω κάτι. Έχουν απαγορευτεί και είναι μονομένες μετακινήσεις?
7: Αυτό όχι. Κάποιες φορές απαγορεύονται ή κάποιες φορές οι ομάδες σου λέει ότι για να έρθεις...
9: Τώρα για εμάς τους Παναθηναϊκούς δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λόγω δεν πάμε στην Νίκαια με την Καλαμάτα.
6: Εδώ έχω να αποσαφηνίσει ότι η Καλαμάτα έχει ενημερώσει... Ακριβώς.
9: Την οποία δεν τη βγάζει όμως κανένας στον αέρα, αν όντως υπάρχει.
7: Τώρα αυτό...
9: Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι εισιτήρια... Από ένα site συγκεκριμένο, από το MOR, τέλος πάντων. Καλαμάτα, εγώ σαν είναι από εδώ το παραπονωμένο εισιτήριο.
7: Όχι, γιατί νομίζω πρέπει να έχεις πάει...
9: Πρέπει να έχεις ξαναγοράσει με
7: άλλα. Ναι, αυτό το κάνουν, αρκετές ομάδες και εγώ διαφωνώ, το ξαναπεί. Γιατί, δηλαδή, να σου πω κάτι, πες ότι είσαι στην επαρχία, ρε παιδί. Έπαιζε τώρα στην Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό στην Καλαμάτα. Και ένας φίλος του Παναθηναϊκού που μένει στην Καλαμάτα ή του Ολυμπιακού της ΑΕΚ, λέω τώρα Παναθηναϊκό. Δεν έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην Αθήνα ο άνθρωπος και θέλει να δει την ομάδα του, γιατί να μην πάει.
9: Να σου πω και το άλλο, εγώ είμαι Καλαμάτα και φέτος δεν έχω πάει σε κανένα παιχνίδι, δεν έχω ξαναγοράσει τη δύο μισά από αυτό. Γιατί δεν με αφήνουν να αγοράσω?
7: Τι άσου. Τα έχω, το έχω ξαναπεί. Τα κάνουν διάφορα
9: πράγματα. Αυτά είναι γραφικά πράγματα. Δηλαδή. Και θέλουμε να είμαστε στο ποδόσφαιρο του 2026. Να φτάσουμε από τα αθλήματα της Ευρώπης, α πούμε, αγγλικό και τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η γελία πράγματα.
7: Εντάξει, θέλει, το καταλαβαίνω ότι και η Καλαμάτα σου λέει να διασφαλιστώ όσο μπορώ, αλλά αυτό το πράγμα, παιδιά, πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Πρέπει να βρούμε μια λύση να πηγαίνει όλο ο κόσμο στο γήπεδο.
9: Άρα δεν είναι το πρόβλημα τη Καλαμάτα, τη κάθε Καλαμάτα.
7: Βεβαίως, δεν το κάνει μόνο Καλαμάτα, και άλλες ομάδες.
9: Η καταγωγή δικιά μου εν μέρει είναι την Καλαμάτα. Δεν είναι το πρόβλημα τη ότι το θα είμαστε με το Δήμο Νίκαια. Αν ήταν αυτό το πρόβλημα, δεν θα έβαζε την κλειδά με το ΑΜΚΑ να το αγοράσει την Ελλάδα.
7: Τι να σου πω τώρα.
9: Το πρόβλημα τη είναι να μην πάρει παρόλο που θα έχει την Νίκαια. Αυτό είναι το
7: πρόβλημα. Κοίταξε να δει, το ξαναλέω και πάλι. Το κάνουν πολλέ ομάδε. Για μένα κακό. Αλλά τώρα, αν έχουν υπογράψει και σύμβαση τώρα τέτοια που λένε, τι να κάνουμε κι αυτοί. Αν μας λέει ο Δήμος, όχι.
9: Ότι έχουν υπογράψει σύμβαση, ναι, οκ, εντάξει. Ότι δεν θα πάνε σαν να δώσει στιγμή τον Παχναϊκό. Το όλο θέμα είναι γιατί δεν αφήνουν μεμονωμένα τους πόδους. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και αν ισχύσει και για τους άλλους οπαδούς.
7: Ναι.
9: Το δούμε στην πορεία.
6: Φαντάζομαι θα ισχύσει.
7: Καλά, δεν θα κάτσει και πολύ εκεί η Καλαμάτα.
6: Θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
6: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
10: Γεια σας.
6: Χαίρετε.
10: Κώστας από Λεωφόρο Ποσειδόνιος.
6: Καλώς ήρθατε,
7: Κώστα.
10: Ήθελα Παναθηναϊκός.
6: Κλείσε το ραδιόφωνο, θα μας ακούσει μόνο από το τηλέφωνο.
10: Ωραία, ναι, κλείσω λίγο. Ήθελα να πω ότι με την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει με διαφορά 15 πόντους από το δεύτερο.
7: Α, και 15 πόντους.
10: Φαίνεται. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ.
6: Να σε καλά. Μου θυμίζει τον Λιβάη Γκαρσία, πρώην Λιβάη Γκαρσία, αν είναι, πώς το είπαμε, κοητά. Πώς κοητά βγήκε τις τελευταία φορά. Λοιπόν, μην κατεβεί λέει και κανένας κούλης κάτω λέει και παίξει τίποτα, οπότε δεν έχετε κανένα στενοφόρο κοντά. Όχι παιδιά, Σάββατο τώρα δεν είναι βουλευτές και υπουργοί και πρωθυπουργοί στη Βουλή. Φαντάζομαι δεν θα έχουμε κατέβασμα τέτοιο. Βέβαια, μπορεί να είναι
7: πως και δεν θέλουμε. Κάποιοι. Δεν θέλουμε. Πάμε.
6: Τι είσαι εσύ, ο οργανωτής.
7: Δεν θέλουμε.
6: Λοιπόν, πάμε, μικρό
7: θέλουμε μόνο τους αθλητές. Μιλάμε για τον ΠΖΑΠ τώρα. Θα έρθει ποιος ο πρωθυπουργός να μιλήσει σε συνδικαλιστικό στο σωματείο των αθλητών. Όχι, δεν θέλουμε.
6: Ξέρεις, υπάρχει φωτογραφία του με φανέλα της Τότεναμ. Να αγωνίζεται και καταλαβαίνεις τα χαΐδια μας. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δώσουμε προγνωστικά τόσο για τη Super League όσο και για τα σημαντικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου της Ευρώπας.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλισμά.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
15: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
20: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agrinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Είστε έτοιμος κύριε, είστε σε καλό mood.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος Κηφισιά. Άσος.
1: Χ.
0: Ξέρω. Χ. 7 και μισή, Άρης Ηρακλής. Άσος.
2: Έχω καλούς έρει τώρα τελευταία.
0: Συμφωνώ. Ναι.
2: Άρης Ηρακλής, Άσος.
0: Άρη.
2: Ε.
0: Κουνάμε μαντήλι.
2: Ναι. Εντάξει. Και τον έχεις φάει τον άνθρωπο.
0: Εγώ.
2: Τον έχεις φάει, δημιουργήσει κλίμα.
0: Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σε περίπτωση που.
2: Άκου.
0: Δεν τα καταφέρει ο Ηρακλής στο Βικελίδης, ο Ιορδανέσκο πρωτοπυλό κτλ.
2: Άκου.
0: Ο νεαρός, εσύ όχι.
2: Στην πιο. Πώς να το πω. Εύκολα. Εύκολη δίκηση στο να επηρεαστεί από κόσμο του Ηρακλή. Είναι του Ηρακλή, πιο εύκολη διοίκηση να επηρεαστεί.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάζεται τον κόσμο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς.
2: Από παντού.
0: Ο κύριος Μονεβασιώτης δεν έχει μεγάλη υπομονή με τους υπομονητές.
2: Μπράβο. Στην πιο ανυπόμονη διοίκηση έχεις αρχίσει εσύ και λες εδώ και καιρό πριν από το παιχνίδι.
0: Μα γι' αυτό το λόγο.
2: Που να είμαι αντίλιο Ματσάρη.
0: Είπα, αν δεν. Θα έχει ζητηματάκια.
2: Δημιουργεί κλίμα.
0: Μα υπάρχει ήδη το κλίμα. Εγώ το αναφέρω εσύ. Εσύ αν αναφέρει τώρα κάτι που συμβαίνει, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό. Το δημιουργεί εσύ ή απλά μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
2: Ναι.
0: Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Διπλό.
2: Διπλό.
0: Αν και είναι χαμηλά.
2: Διπλό, διπλό.
0: Αλλά είναι διπλό.
2: Ή γκολ γκολ.
0: Και γκολ γκολ.
2: Ναι.
0: Ωραία, εγώ θα το πάω για να το ανεβάσουμε λίγο με over 1,5.
2: Okay.
0: Έχουμε ακριβώς ίδια απόδοση σχεδόν στο. Όχι, σχεδόν ίδια απόδοση στην νίκη και στην ισοπαλία, άλλη διαφορετική στον Άσο. Στο Βόλος ΑΕΚ επίσης διπλό. Και θα πω με over εγώ.
2: Διπλό.
0: Λοιπόν. Αυτό είναι στις 6. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης.
2: Γκολ γκολ.
0: Εγώ θα. Σημεία λέμε εδώ.
2: Α, ναι, σημεία.
0: Θα βάλουμε και τον γκολ γκολ ως εκτραδάκι, αλλά εγώ θα πω άσος. Είναι και ψηλά ο άσος. Είναι το 2-20. Αν και μπορεί να βγάλει κούραση Όφι.
2: Αλλά... Άσο ημίχρονο. Άσο ημίχρονο.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
2: Διπλό.
0: Διπλό και εγώ και νομίζω over 1,5 το πάρει γιατί και αυτό είναι σε χαμηλή απόδοση. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ θα πάρω το διπλό. Πώς το βλέπεις, σε βλέπω προβληματισμένο.
2: Χι. Επειδή μιλάμε μόνο ξερά σημεία.
0: Ναι, ναι, κύριε, επειδή μου λέει, μπορούμε να δώσουμε και οτιδήποτε άλλο.
2: Ωραία, και εδώ θα βλέπα goal goal. Δηλαδή δεν θα το έπαιζα χι αν όταν ευκαιρία, θα το έπαιζα γκολ-γκολ. Αλλά επειδή πρέπει να δίνουμε ένα σημείο.
0: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Μου κάνει εντύπωση στην στοιχηματική που έχω μπροστά μου το διπλό της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουν ακριβώς
2: ίδια
0: απόσταση.
2: 1,36.
0: Το χι σε Λεβαδιά και Βόλο 4,75, 4,50 στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός και ο Άσος Λεβαδιά 8,5. Βόλος 9, Καλαμάτα 9,5.
2: Ναι.
0: Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα κάποια ματσάκια. Έτσι, για να κάνουμε κάβα για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, περίμενα να σου πω τι αξιοσημείωτο έχει από τις μεγάλες ηλικίες. Τώρα δεν τα πάμε στα στουρακλή τα περίεργα.

0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Μπρέτφορντ, Τσέλσι, σχεδόν ισόποσες αποδόσεις νίκης του ενός και του άλλου. Σου κάνει κλικάδι. Δηλαδή το διπλό της Τσέλσι, παράδειγμα, στο 2.50.
1: Goal-goal να είμαστε safe.
0: Το goal-goal εύκολα και είναι σίγουρη λύση.
1: Τώρα, άμα δεν βρει, αν δεν βλέπει ένα σημείο. Αγγλία είναι, γιατί να μην βάλουν και δύο goal.
0: Καλά, ναι, αλλά από την άλλη, ναι. Όταν η απόδοση σε σημείο είναι 2.55 άσο, 2.50 το διπλό, λε, όπα. Μήπως έχω καμία έμπνευση, ρε παιδί μου.
1: Goal-goal.
0: Goal-goal,
1: ναι.
0: Λοιπόν. Εγώ γέρνω προς το διπλό, αν και είναι καλή η Μπρέτφορντ και
1: ναι.
0: Φέτος.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, 2.50 τώρα το διπλό της Τσέλσι. Μου χαμογελάει. Βέβαια σου λέω έχει αρχίσει και η Μπρέτφορντ καλά. Θα πάω στο goal-goal και over, άντε. Για να okay. Θα μαρσίσω και εγώ δεν θα πάρω αποτέλεσμα γιατί okay. Και η Μπρέτφορντ έχει ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, έχουμε στην Ιταλία ένα Μόντσα Σασουόλο. 2.60 άσος, 2.60 το διπλό ήδη. Πάω στα δύσκολα τώρα. Στα...
1: Μακριά και αγαπημένη. Ούτε Μόντσα ούτε Σασουόλο.
0: Τι φευγάδι η μάνα. Λοιπόν.
1: Μακριά, όχι, δεν το αγγίζω.
0: Ωραία, μακριά.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ ό,τι θες.
0: Κι εγώ, κι εγώ, μακριά.
1: Εσύ ό,τι θέλεις.
0: Έχουμε στις 10 η ώρα ένα ωραίο Εσπανιόλ Έλτσε.
1: Μακριά περίμενε, και αγαπημένη και αυτό.
0: Εγώ όχι, θα το πάρω.
1: Εσπανιόλ Έλτσε.
0: Περίμενε. Θα πάρω τον άσο στο 1.80.
1: Ναι.
0: Διότι η Εσπανιόλ έχει αρχίσει καλά. Είναι 8η, ρε παιδί μου. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Και η Έλτσε είναι η τελευταία χωρίς νίκη. Τώρα να κάνει διπλό στο 1.80 θα το πάρω. Δεν λέω εγώ μπετό.
1: Όχι,
0: εγώ θα το.
1: Θα τα μάθω εγώ Ισπανοϊταλίες τώρα, θα τα περίεργα. Δεν τα αγγίζω καν.
0: Λοιπόν, Γερμανία, εντάξει, έχει ένα Bayern Union Βερολίνου.
1: Over 4.5. Έγινε ένα χαμό.
0: Bayern over 4.5. Και στη Γαλλία έχει ένα ωραίο Μονακό Lens.
1: Over. Οβεράκι.
0: Μονακό over, λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ για άσο το βλέπω γύρω στο 2 και κάτι. Mm. Νομίζω ότι είναι, ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Μονακό, άσο θα πάρω. Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Και να δούμε Σαββατοκύριακο τώρα αν έχει κάτι πολύ δυνατό.
1: Δεν είπαμε Super League. Πώς να πούμε.
0: Όχι, παιδί μου. Από.
1: Κάνα μάτς περίεργο.
0: Ναι, στην Αγγλία, κάνα ντέρμπι, κάνα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει τότε να μάθει τον Βίλα. Α, σωστά, να πάρουμε την πρώτη μας νίκη.
1: Ναι.
0: Μετά ντέρμπι, δεν βλέπω έτσι κάτι σημαντικό. Όχι, όχι, κάνα μάτς που να. Μπράε τον Άρσεναλ είναι ωραίο. Αλλά μέχρι εκεί. Η City παίζει με τη Σάντερλαντ, Μπόρνμουθ, Λίβερπουλ. Δεν. Η Ισπανία να δω αν έχει κανένα ντέρμπι. Σεβίλη, Μπαρσελόνα δεν είναι ντέρμπι, είναι ωραίο. Α, έχει όμως ματσάρα.
1: Τι.
0: Κυριακή το ντέρμπι της Μαδρίτης. 5 και 4 Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ και εγώ το βλέπω και over αυτό. Ωραίο ματς όντως. Να δω στην Ιταλία αν έχει τίποτα αξιοσημείωτο. Έχει Ρώμα Ίντερ Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ωραίο.
0: Και αυτό γκολ γκολ το
1: και
0: βλέπω.
1: Αυτό το βλέπω και εγώ γκολ γκολ και μισκό και over.
0: Φιωρεντίνα Νάπολη, ωραίο το διπλό του 2.20. Λοιπόν και της Λάτσο το διπλό μες στη Βενέτσια που έχει ξεκινήσει καλά. Και Γιουβέντους Αταλάντα Κυριακή απόγευμα 7 η ώρα επίσης. Άσος και over, μια χαρά μου κάθεται.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι εντάξει, κλείσαμε. Δεν έχουμε πώς να πούμε. Είπαμε τα ντέρμπι. Ναι. Ασχοληθήκαμε λίγο με τα ντέρμπι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα πούμε τη Δευτέρα. Θα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Νέαρχο Χιριαζόπουλο στον ήχο. Σταύρο Κονοθυμίου Γιονίδη Λεστα μικρόφωνα. Σωτήρη Ταμπάκο Κωνσταντίνα Πανού στην παραγωγή. Τη Δευτέρα Τριάδα κανονικά θα είμαστε και Μερακλή.
0: Ακριβώς.
1: Έρχονται οι ρεπόρτε Νικολογιάννη
0: και Τζόγλου. Και Τανάκα έχει και φυσικά δράση από τι 5 μπάσκετ. Έχουμε το
1: παιχνίδι
0: του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Υπάρχει μετά το Παύλο Γιανακόπουλο στι 5.30 Παρτίζαν Πάοκ. 9 και 4 το Παναθηναϊκό Μπουργκ. Έχουμε πολλά πραγματάκια. Όλα ξυνάγετε. Μένετε εδώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίρη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Δίπτυδα που τον ταλαιπωρεί. Τζάμπολ στις 5, ενώ στις 8 παίζουν Dubai BC, Real Madrid. Τηλεοπτικά και δύο αγώνες από Nova Sports 4, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτίζαν στις 5.30 ανοίγει σήμερα η αυλία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκό Άκτορ Μπουργκ, με τους πράσινους να μην υπολογίζουν στους Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φαλ. Μετάδοση των αγώνων από Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Τωμά Ερτέλ, με την ένωση να κάνει γνωστή την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γάλλο Γκάρντ. Καλωσόρισε στη Βασίλισσα, καταλήγει η ανακοίνωση των κυτρινόμαυρων για τον 37χρονο παίκτη που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Μετά τη διακοπή υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Τιμή μου να ακούω το όνομά μου από την εξέδρα, δήλωσε ο Μάντελος που αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Στην αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ στρέφεται η Ένωση. Ανάσε σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Επανέρχεται στην ενδεκάδα ο Κυριακόπουλος με Λιβάη Γκαρσία στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον Τετέι, πιθανότατα το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Τα άκρα της άμυνας σκέφτεται να φρεσκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ θέση διεκδικεί και ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια ζήτησε από τους βιωτούς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

το ατομικό πρόγραμμά τους και οι ΜΕΙΤΕ Γιαννούλης, Τσάλοφ και Σαρής υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στη EuroLeague μετά τα εγκομιαστικά σχόλια του CEO της διοργανώτριας Τσους Μπουένο. Ο Τέλης Μητσακίδης είναι αφοσιωμένος και θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, δήλωσε. Ακόμη ένα δυνατό φιλικό τεστ για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Κανονικά στην αποστολή των κίτρινων ο Μοκόκα, ο οποίος θα κάνει πιθανότατα τον ντεμπούτο του Τζάμπολ στις 8. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League Πόλο Ανδρών που φιλοξενούνται στο Split ρίχνεται απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Οικοδέσποινα Γιαντράν. Πρώτο Split στις 9. Σε διαπραγματεύσεις με τον Ραφίνια για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με καταλανικά μέσα, ο αθλητικός διευθυντής των Blaugrana Deco είχε συνάντηση με τον διεθνή Βραζιλιάνο, τον οποίο η ομάδα θέλει να διατηρήσει στις τάξεις της τουλάχιστον μέχρι το 2030. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι

Γεια σας, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Ο Κώστας Κυριτζόγλου σε λίγο μαζί μας. Ο Γιώργος Ανάκας τηλεφωνικά και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

Χθες είχαμε φυσικά την πολύ μεγάλη εμφάνιση, την πολύ μεγάλη νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Ο Όφη

0: οποίος πραγματικά τους τελευταίους μήνες κάνει πράγματα τα οποία ελάχιστα τα φανταζόντουσαν. Πήρε το κύπελο, έστω στο τελικό κυπέλου, πήρε το Super Cup, έστω στο Super Cup την ΑΕΚ, το κύπελο το πήρε με κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έκανε διπλό στο Καρισκάκη επί του Ολυμπιακού και χθες έκανε την, αφού έκανε μια πολύ άνετη πρόκριση και μπήκε στη League Phase του Europa League, χθες έκανε την πρώτη νίκη κόντρα στη Hoffenheim, μια νίκη που ουσιαστικά φέρνει την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση, μια ισοπαλία μακριά, και αν συνεχιστούν αυτά θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η Ελλάδα να είναι στη 10η θέση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τη μεθεπόμενη περίοδο, εφόσον η Ελλάδα τερματίσει 10η, ο πρωταθλητής θα πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League, χωρίς να έχει προκριματικά. Όμως για τον Όφη ήταν μια ιστορική βραδιά. Είχε να ζήσει χρόνια τέτοιες βραδιές ο Όφη. Θυμόμαστε πιο παλιά να έχει κερδίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μια ομάδα που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Χρήστου Κόντι. Ενός προπονητή ο οποίος είναι φιλόδοξος. Τα είχαμε πει, εγώ τουλάχιστον έχω μια άποψη σταθερή για την αξία του προπονητή Χρήστου Κόντι από την ημέρα που ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν με εκπλήσει δηλαδή το γεγονός ότι έχει βάλει σε μια τάξη και έχει φτιάξει τον Όφη μια πολύ καλή ομάδα. Εκπλήσει ίσως κάποιους που δεν τον γνωρίζουν, και μάλιστα μια ομάδα με πολλούς Έλληνες παίκτες, μια ομάδα που έχει μια ταυτότητα να πλάνω στο γήπεδο, μια ομάδα που, παρότι ο Κόντες είναι ένας προπονητής που η φιλοσοφία του είναι επιθετική, θα χρειαστεί να παίξει και πίσω από την μπάλα κάποιες φορές, αναγκαστικά τις περισσότερες, θα το κάνει και αυτό σωστά, όπως το κάνει χθες με τη Hoffenheim ή όπως το κάνει κάποια διαστήματα στο μάζο του Ολυμπιακού. Το κυριότερο είναι ότι υπάρχει πίστη στο πλάνο από όλους τους παίκτες, και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι βγάζει τον καλύτερο εαυτό των παικτών του Όφη ο Χρήστος Κόντης, και γι' αυτό έχει και αυτά τα αποτελέσματα που έχει. Με αποτέλεσμα χθες 15.000 κόσμος να είναι στο Παγκρίτιο και να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη για τον Όφη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πετυχαίνει πράγματα στους τελευταίους μήνες τα οποία ήταν αδιανόητα πέστη την εποχή. Γιατί μην ξεχνάμε, πριν πάει ο Κόντης, ο Όφη ήταν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά. Όχι ακριβώς με τους ίδιους παίκτες, αλλά με πάρα πολλούς από τους σημερινού ρόστερ που δεν βλεπόντουσαν. Πήγε όμως ένας προπονητής που τους. Που είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, τέριαξαν στο πλάνο του και βλέπουμε μεταμορφωμένους παίκτες που στο άκουσμά τους θα λέγαμε ότι δεν κάνουν για τον ένα, δεν κάνουν για τον άλλον, κάνουν και παρακάνουν στην ομάδα του Όφη, διότι επαναλαμβάνω ότι τις ομάδες τις φτιάχνουν οι προπονητές κυρίως και φυσικά μετά οι παίκτες. Εννοώ δηλαδή ότι ένα πολύ καλό ρόστερ με ένα μέτριο προπονητή δεν θα είναι τόσο καλή ομάδα στο γήπεδο και οι παίκτες θα παίζουν κάτω από αυτό που μπορούν. Ένα πολύ μέτριο ρόστερ με ένα πολύ καλό προπονητή θα είναι μια πολύ καλή ομάδα στο γήπεδο και οι παίκτες θα παίζουν το καλύτερο που μπορούν. Γι' αυτό λέμε ότι στο ομαδικά αθλήματα και φυσικά και στο ποδόσφαιρο ο προπονητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και γι' αυτό λέω ότι το μεγάλο βάρος πέφτει στις επιτυχίες στον Κόντι. Αλλά από εκεί πέρα φυσικά έχει γίνει και μια δουλειά και από τη διοίκηση του Όφη και γενικά από τους ανθρώπους που στελεχώνουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, διότι και παιδιά έχουν πάει και Ελληνόπουλα τα οποία έχουν αναδειχθεί, αλλά και παίκτες που πήγαν και έγιναν σωστές μεταγραφές με βάση τα θέλω του προπονητή. Εχθές είχαμε και την ευρία νίκη της ΑΕΚ με το Πανσεραϊκό 8-1 στο κύπελο, και το 1-1 της Καλαμάτας με την ΑΕΛ. Θα μας τα πει ο Κέτσε για το 8-1 και για τον τραυματισμό του Βάργκα. Και έχουμε φυσικά ένα Σαββατοκύριακο με full δράση, τελευταίο Σαββατοκύριακο με full δράση, γιατί μετά το πρωτάθλημα διακόπτεται για τρεις εβδομάδες. Παίζει εθνική ομάδα. Από φέτος οι διακοπές θα είναι τρεις εβδομάδες, δηλαδή θα έχουμε ξανά πρωτάθλημα σχεδόν μετά από ένα μήνα. Στις 10 Οκτωβρίου θα έχουμε ξανά αγωνιστική. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χοντροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαλαθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
3: House of Witches, αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτομίες. Τόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια σας, τι γίνεται?
6: Τι γίνεται, καλησπέρα, καλά.
5: Είχε κίνηση?
6: Ναι, πολύ.
5: Μάλιστα. Υπήρχε και μια φωτιά, για την οποία δεν ξέρω πώς εξελίσσεται στην περιοχή, τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργος εδώ.
7: Τι κάνετε, παιδιά?
5: Τι κάνεις?
7: Σε καλά.
6: Μια χαρά, εγώ, τι γίνεται?
5: Μια χαρά.
7: Παλεύουμε να γυρίσουμε.
6: Δύο μέρες έλειψες και ο Ολυμπιακός τριάμερος έλειψε. Ίσως πρέπει να σε προβληματίσει λίγο.
5: Όπω, όπω, όπω.
7: Θα το σκεφτώ.
5: Μπηχτή σου ρίχνει.
6: Με ανατροπή, με τέτοια ωραία μπάλα, τα δώσαν όλα, χαμός.
7: Αυτά να τα πει στον Νικολακόπουλο, άμα θέλει να κάνει κάθε μέρα.
5: Άλλο που δεν θέλει. Πες και ψέματα.
7: Άκουγα τάσο αυτό που λέει, τον Όφη.
5: Ναι.
7: Και απλά το φοβερό είναι ότι έχει μια καλή ομάδα. Γενικότερα έχει παίζει πολύ ψυχολογία. Αλλά έχει και παίχτες που είτε φύγανε από τις ομάδες τους και πήγανε σε χαμηλότερο επίπεδο ομάδες. Δηλαδή και ο Αϊτόρ έφυγε τον Παναναϊκό, δεν ήταν ο Αϊτόρ πώς το ξέραμε τον Παναναϊκό, πριν τραυματιστεί. Ο Μπουχαλάκης ήταν από τον Πανετολικό. Πολλοί τέτοιοι παίχτες δηλαδή φύγανε και τους εμπιστευτήκανε και δικαιωθήκανε, έτσι, ξεκάθαρα. Και ο Αϊτόρ του Μπουχαλάκη ήταν στους καλύτερους παίχτες.
5: Ναι, διότι έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια αγωνιστική ταυτότητα που αναδεικνύει και τους παίχτες μέσα από το πλάνο.
7: Βέβαια. Και δύο από τις μεταγραφές τους είναι πολύ καλές, έτσι. Ο Κόντρο και το δεξί μπακ, ο Ντίκμαν. Πολύ καλή περιοδία και μπράβο δηλαδή που τους βρήκανε τώρα αυτούς τους παίχτες.
6: Εντάξει, εγώ τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, καταρχάς όλοι οι παίχτες ταιριάζουν σε αυτό που παίζει η ομάδα.
5: Ναι, ναι.
6: Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Και είναι επιλεκτικός Όφης στις μεταγραφές.
5: Ναι.
6: Το ψάχνει, περιμένει, δηλαδή τον Κόντρο προσπαθούσε 1,5 μήνα να τον ψήσει.
5: Ναι.
6: Και περίμενε εκεί μέχρι να τον πάρει.
7: Και διαχειρίζεται, παιδιά, και ο Κόντρος καλά τα αποδυτήρια. Δηλαδή, ας πούμε, ο Νούς πάλι δεν έπαιξε.
6: Mm-hmm.
7: Ενώ δεν ήταν βασικός. Δηλαδή, δεν ήταν ούτε στρεφτάκι, τώρα ήταν. Και πάλι όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα που. Με ένα παιδί που είναι δύσκολος χαρακτήρας, έτσι, το νου.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
6: Για να δούμε. Μην τους ματιάσουμε. Πάντως με αυτή τη νίκη μπήκανε πολύ γερά για πρόκριση.
5: Καλά, ναι. Κοίταξε, τώρα έχει ανοίξει και η όρεξη. Δεν υπάρχει κανένα άγχος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι... και ο Ανδρούζος είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι.
6: Πάρα πολύ.
5: Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν τον αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός όπως έπρεπε.
7: Και πήγε κυρίως σε λάθος θέσεις.
5: Ναι,
6: εντάξει, ίσως ήταν και δύσκολο όμως.
5: Ναι, εντάξει. Θα πει κάποιος μπορεί κάποιος να μην κάνει για μια μεγάλη ομάδα για να κάνει για μια μικρομεσαία. Αυτά είναι σχετικά όλα.
6: Αυτός είναι πολύ καλός παίχτης, έξυπνο παιδί.
5: Ναι.
6: Πολύ ωραίος.
7: Ναι. Στην εθνική θα είναι μάλλον, δηλαδή. Όλα αυτά είναι σημαντικά.
5: Τέλος πάντων, λοιπόν. Ξεκινάμε. Ποιος ξεκινάει, κύριε?
6: Ξεκινήσω εδώ. Να βγω και για το Βάρκα και αυτά.
5: Ναι, βεβαίως. Ξεκίνησε γιατί είχε το 8-1 επί του Πανσεραϊκού.
6: Έγιναν οι εξετάσεις για το Βάρκα. Εντάξει, ξέραμε από χθες ότι έχει φλάσει. Αυτό που δεν έχει γίνει ξεκάθαρο είναι πότε θα επιστρέψει. Είναι σίγουρα ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, αλλά σταδιακά θα το δούμε. Μακάρι να είναι να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια από τη μέρα που θα επιστρέψει η ΑΕΚ στις υποχρεώσεις της, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες, γιατί έχουμε τώρα τη μεγάλη διακοπή των 2 εβδομάδων. Καλά, σίγουρα δεν παίζει το Βόλιο εννοείται, αλλά και για τότε είναι κάποια μάτς μετά με όφη, είναι τα 2 εκτός μετά για το Champions League. Κάπου εκεί μέσα υπολογίζεται περίπου. Ίσως πάει και μήνα, δηλαδή ίσως χάσει και κανένα 2 παιχνίδια μετά την επιστροφή του. Τώρα, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έπαιξε χθες με τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, πέτυχε πολλά γκολ, πολύ σημαντικό αυτό για τα παιχνίδια κυπέλου. Νομίζω ότι πλέον η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει ότι σε κάθε ισοβαθμία θα είναι από πάνω. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κάποιος άλλος αντίπαλος παρόμοιο σκορ. Αλλά πρέπει να έχει και τους βαθμούς, οπότε έχει μπροστά 2 δύσκολα μάτς, τα πιο δύσκολα αυτής της φάσης. Παίζει στην Τούμπα και μετά με τον Αστέρα στη Φιλαδέλφεια. Έχουμε όμως καιρό μέχρι τότε, 28 Οκτωβρίου είναι το επόμενο παιχνίδι του κυπέλου, ενώ είναι πάρα πολύ κοντά το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Βόλο την Κυριακή. Η ΑΕΚ με τον κόσμο της, υπολογίζω, θα έχει πάνω από 10.000, ήδη 6-7.000 εισιτήρια έχουν φύγει. Οπότε την Κυριακή η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει, να επιστρέψει στις νίκες, να πετύχει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη φετινή σεζόν, στο πρωτάθλημα. Σε όλες τις διοργανώσεις δηλαδή, αλλά τώρα μιλάμε για το πρωτάθλημα που εκεί είναι που πονάει και περισσότερο. Μια απώλεια. Όταν δεν καταφέρει να νικήσει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο προπονητής στην απουσία του Βάρκα. Τώρα έχει μείνει με 2 καθαρούς επιθετικούς, τον Γιώβης και τον Ζήνη. Αν κρίνουμε από πέρυσι, εγώ δεν το έχω δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν και οι 2. Πολλές φορές πέρυσι έπαιζε ο Γιώβης αντίδημο με τον Κοϊτά. Επίσης χθες η ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό έπαιξε με ένα χαφ πίσω από το Σεντερφόρ, δηλαδή με έναν στην κορφή ουσιαστικά, το Βάργα. Ίσως αυτό να είναι μια ιδέα και για το παιχνίδι με τον Βόλο μέχρι να επιστρέψει ο Βάργα. Να πάει εκεί, ξέρω εγώ, ο Μάγερ ή κάποιος άλλος από το κέντρο. Να πω ότι με την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο Ζούπκοφ, θεωρώ ότι θα τον δούμε και την Κυριακή. Εντάξει, αν όχι βασικό, θα τον δούμε κάποια στιγμή. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και για τον Κάιρινεν. Έχει πολλές επιλογές. Αυτό που μένει να δούμε πώς θα χειριστεί το θέμα με την απουσία του Βάργα. Να πούμε ότι χθες ο προπονητής επιβεβαίωσε ότι θα πάρει αναβολή με τον Αντρόμητο και μένει να δούμε τώρα αν θα αποφασίσει τελικά να μείνει στην Αγγλία και πού. Ήδη ψάχνεται, υπάρχει μια πληροφορία ότι κοιτάει μήπως κάνει κάποια συμφωνία με τη Λέστερ που έχει ένα εκπληκτικό προπονητικό κέντρο, μήπως πάει εκεί. Φιλοξενηθεί στην πόλη δηλαδή.
5: Αλλά ψάχνεται να μείνει,
6: Ναι, ψάχνεται να μείνει 4 μέρες στην Αγγλία.
5: Για να μην έχει τον μπρος πίσω.
6: 4 μέρες να μείνει στην Αγγλία.
5: Πέμπτη Παρασκευή.
6: Είναι,
5: Σάββατο, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα.
6: Εντάξει, τη Δευτέρα θα πάει στο Μάντσεστερ πάλι.
5: Σωστά.
6: Όπου και να μείνει. Γιατί την Τρίτη παίζει με τη Manchester City τότε στις 20 του μήνα. Αυτά.
5: Ωραία. Γιώργο.
7: Να συνεχίσω.
5: Ναι, είσαι, ναι.
7: Ωραία. Λοιπόν, και αφήστε με εδώ άμα είναι και τελευταία για τα μηνύματα, γιατί
5: ναι.
7: Τώρα σε λιγάκι να φτάσω κιόλα. Λοιπόν, εντάξει, έχει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το σημαντικό μάτς με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας στη 2 ώρα. Έχει πάρει εισιτήρια ο Ολυμπιακός, είδαμε θετική και η αστυνομία. Νομίζω εντάξει ο Λεβαδιακός όλοι δίνει εισιτήρια. Αλλά το θέμα ήταν τι θα πει και η αστυνομία, γιατί υπήρχε αυτός ο φόβος, επειδή παίζει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 5 Ολυμπιακός στη Λιβαδιά και 6 Άξο Βόλο. Αλλά εντάξει, και τώρα άμα φοβόμαστε ακόμα και την εθνική οδό, τι να πω. Τέλος πάντων, έχει πάρει 2.500 εισιτήρια. Νομίζω αν χρειαστεί θα πάρει και παραπάνω. Για τον λόγο παιχνίδι και θα πάει πάρα πολύ κόσμο μετά και την πολύ σημαντική νίκη που ήταν ο Ολυμπιακός τη Δετάρτη με την Γιαγκελόνια. Είχε χθες ομάδα ρεπό, σήμερα έκανε προπόνηση, αύριο θα κάνει τελευταία της προπόνηση για να παίξει ο Ιμανόλ το πρώτο του παιχνίδι εκτός έδρας. Τα 2 πρώτα ήταν εντός, το ένα με τον Όφη που έχασε, το άλλο που κέρδισε με ανατροπή τη Γιαγκελόνια. Σημαντικό εγώ θα πω θα είναι σε αυτό το τρίο του παιχνίδι να μην μείνει πάλι η ομάδα της στο σκορ. Αυτό εντάξει, ίσως να γίνεται επειδή Νομίζω παίζει αρκετά ψηλά τις γραμμές η ομάδα και πάρα πολύ ψηλά τα μπακ. Και οποιοδήποτε λάθος και να γίνει μπορεί μετά να είναι λίγο τεθειμένη η ομάδα. Αν και είδαμε ότι κόντρα στην Αγγελόνη ο Ολυμπιακός ήταν πολύ, πολύ compact. Πέρα από εκείνα τα 3-4 λεπτά που είχε η Αγγελόνη εδώ κάρη, είχε μια επέμβαση Ορτέγκα, είχε τον κόλλη και άλλη μια δελική. Δεν έφαγε άλλη φάση ο Ολυμπιακός και ήταν πολύ καλά ανασταλτικά, νομίζω και επειδή είχε το Φρόιλες πολύ μεγάλο βράδυ, αλλά και επειδή είχε δίπλα τον Έσε. Μου φαίνεται δύσκολο σε ένα παιχνίδι όπως με το Λεβαδιακό να παίξει τόσο αμυντικά, λογικά θα δούμε τα δύο μπακ, το ένα από τα δύο μπακ να αλλάζει, ενώ να παραμένει ο Σάγιακας αλλά να αλλάξει ο Μπρούνο με τον Τικνιζιάν, ίσως αστόπερ κάποια αλλαγή, τον Κάρμο εγώ θα έβλεπα να μπαίνει θέση του Πιρόλα, ίσως τον άξονα εκεί μια αλλαγή πάλι, δηλαδή να μπει ο Πουέρτα και να δούμε αν θα είναι με παρτενέρ τον Φρόιλερ τον Έσε. Θα εκφέρεμε και ο Ζώτα και ο Ζέλσον πήγαν πολύ καλά. Ίσως να δούμε το Φορτούνι να επιτρέψει στο 10. Και φυσικά σε Ντερφόρ νομίζω εκεί αντιπέζεται πάλι η θέση. Θεωρώ ότι πάλι ο Γκοντζάλες θα ξεκινήσει και ο Γιάρετς που θα έρθει από τον πάγκο, αλλά και με τον γκολ που έβαλε ο Ουκρανός έχει πάρει την ψυχολογία εν ώψη και της συνέχειας. Έχει ανακοινωθεί και ο Μάριους, ο Σέντερφορ από την Σάνθουσπορ, να δούμε αν θα είναι μέσα. Είναι εντάξει, είναι μια χαρά, έπαιζε κανονικά, έχει ρυθμό. Πλέον θα είναι μόνο στην Ελλάδα, οπότε δεν το θεωρώ πιθανό, το πιο πιθανό θεωρώ μάλιστα ότι θα είναι στην αποστολή ο Αφρικανός Σέντερφορ, σε ένα παιχνίδι που μπορεί ο Λεβαδιακός ακόμα να μην είναι καθόλου καλά. Αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα ως μία από τις χειρότερες ομάδες του προαθλήματος κατά την άποψή μου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να αποτιμήσεις αυτές τις ομάδες. Δεν μπορείς να αποτιμήσεις τις ομάδες να παίξουν κλειστά, να παίξουν σφιχτά, να παίξουν δυνατά. Γιατί δεν θέλουν και πολύ για τα παιχνίδια να τους τραβώσουν. Είναι ένα μάτς που θα φέρει, άμα φέρει και ένα τρίποντο, μπορεί να φέρει και έκτρα ηρεμία στον Ολυμπιακό και χρόνο τώρα να δουλέψει στην διακοπή περισσότερο η Μανώλη.
5: Μάλιστα.
7: Αυτά.
5: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Έτοιμο προς υπογραφή είναι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, ενώ την υλοποίηση θα αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλη Καταβενάκη, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφτεί το νησί εντός του επόμενου μήνα για τις τελικές υπογραφές. Το έργο θα έχει τετραετή διάρκεια, με τις πρώτες κατεπίγουσες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη στεγανοποίηση και τη μόνωση του ιστορικού κτηρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων εισρωής υδάτων που έχουν καταστήσει σύνηθες φαινόμενο την τοποθέτηση κουβάδων μέσα στα ακροατήρια, καθώς και στην αποκατάσταση της εξωτερικής πύλης. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή της Ρόδου για τους χειρισμούς της στην απώλεια της διοργάνωσης του Super Cup Basket, αλλά και για τη διαχείριση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, άσκησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη φήμη και την οικονομία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να ζητά την τυφλή εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και τα πορίσματα των υγειονομικών ελέγχων. Αναφερόμενος στις φήμες που συνδέουν τη γαστρεντερίτιδα με τον βιολογικό καθαρισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, ωστόσο η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης επέτρεψε να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση του χωριού τους. Αιτία είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση από εκατοντάδες εγωπρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε αυλές σπιτιών, χωράφια, αμπέλια και μελίσια. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επανειλημμένες συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν πέσει στο κενό, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του χωριού υπονομεύονται καθημερινά. Ο κ. Βονάκης προειδοποίησε μάλιστα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το χωριό απειλείται με πλήρη ερημοποίηση. Αντιδρώντας την ανομία, η κοινότητα συγκαλεί λαϊκή συνέλευση αυτό το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Γκάλης, παρουσία αντιδημάρχων της Ρόδου. Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι και θυμωμένοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της κτηνοτροφίας, αλλά απαιτούν συνύπαρξη με κανόνες. Σε ρυθμούς jazz κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρόδος. Το 10ο Roads Jazz Festival συνεχίζει τις μουσικές του παραστάσεις στον εμβληματικό χώρο της Παναγιάς του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, με τις συναυλίες να ξεκινούν στις 8:30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη στο Αγγλικό Κατάλημα, η οποία λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στέλνει η Ρόδος αυτήν την Κυριακή. Πρόκειται για το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας για τη στήριξη των ανθρώπων που μάχονται με αυτοάνοσα νοσήματα. Η επίσημη εκκίνηση θα δοθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη στις 5:30 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλαβαρδών. Το χωριό που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Μάνου Λοΐζου διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου δημιουργού με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας και τοπικών φορέων. Καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δείγμα του ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες είναι ο Θεοχάρης στην Άντερ 19, είναι ο Τζατζάκης στην Άντερ 17, ο Ξηδιάς, ο Αγιοβασίτης, ο Φώτης, ο Γείτονας, ο Λάβδας, ο Τσίγκας, ο Μπινιάρης και ο Νεμπής. Λοιπόν,

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Brentford Chelsea. Ακούω.
2: Ω, δυνατό, ε.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πάω με την έκπληξη, παιδιά. Με το ασοχή.
1: Ασοχή, ε. Μάλιστα. Εγώ θα πω γκολ-γκολ.
3: Εγώ θα πάω με την Τζέλση διπλό.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches, παράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wings Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Πάμε σε μηνύματα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ποιος ξεκινάει? Ξεκινάω εγώ, τι κάνουμε? Ξεκινάς εσύ?
1: Ας ξεκινήσω, ναι.
0: Ξεκινά.
1: Λοιπόν, Κώστα, είναι για τον Κώστα. Τι παίζει με βάρκα, το είπα, παιδιά. Θα μείνει έξω σίγουρα μέχρι τη διακοπή και μετά σταδιακά θα επιστρέψει. Ας ελπίσουμε στο δυνατόν γρηγορότερα. Άλλο. Κάτι μου λέει θα έχει χαφ πίσω από το Φοριόβιτς, Μάγκερ, Κατσίνοβιτς, Μάνταλο, Κοϊτέ. Κοίτα, ο Γκάτσι και ο Κοϊτά αν παίξουν θα είναι σε άλλο, είναι σαν δεύτερη επιθετική. Αν είναι Μάνταλος όπως χθες ή Μάγκερ, ναι, εκεί αλλάζει το πράγμα. Ο Νίκος που ρωτάει από τη Ρόδο αν υπάρχουν εισιτήρια για Σαχτάρ, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν από προχθές, τώρα αν βρεις. Αν εξαιρέσει τα καλά χτυπήματα, λέει ο Ζόκου δεν πέρασε ποτέ σε έναν με έναν. Και είχε πολλές κανονικές επιστροφές, Λούκας. Δες τα highlights, μην ξαναδείς το παιχνίδι. Τα highlights ξαναδείς. Για αυτό που λες ότι δεν πέρασε κανένας έναν έναν. Αν έχει βρει αγκήπεδο για να κάνει Αγγλία, λέω ότι υπάρχει μια σκέψη για το Λέστερ και μια συζήτηση, να δούμε αν θα καταλήξει εκεί, στο ένα από τα καλύτερα στην Αγγλία προπονητήρια της Λέστερ. Θέλω να σταθώ στους δύο μικρούς, ένας συμμετέχει στον γκολ και ο άλλος κάνει καταπληκτική τρίπλα και ασίστ, περαστικά στον παιχταρά μας. Ναι, πράγματι, οι μικροί πήραν όλοι πόντους χθες. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έτσι, το 8-1 σε έκθυμησε παλιές εποχές. Νίκη Αντρέα Παπαντρέου το 81 και Φαγοπότη με χρυστά κουτάλια. Λες να εξελιχθεί σε φούσκα. Τζον Πάτος. Πάντα ψαγμένα τα μηνύματα
0: του
1: Τζον Πάτος. Και εύχομαι, αγαπητέ Τζον Πάτος, να μην επιβεβαιωθεί. Περιμένουμε αγωνία να μάθουμε για βάρκα, είπα. Αυτά τα σε σειρά σου.
0: Σειρά μου. Γιώργος εδώ.
2: Ναι. Τόσο συνέχισε, γιατί και εγώ φτάνω τώρα σε τρία λεπτάκια.
0: Ωραία.
2: Όπως συνέχισε για να το πω εγώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Λέει εδώ ένας φίλος, θα μπορούσαμε να θέσουμε θέμα αλλαγής γηπέδου λόγω ακαταλληλότητας επικινδυνότητας αγωνιστικού χώρου στην Νεάπολη την προσεχή Κυριακή. Όχι, φίλε μου, απ' η αλλιώτη, δεν γίνεται αυτό. Διότι δεν είναι ακατάλληλος ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι. Μπορεί να μείνει στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά κατάλληλος δεν είναι. Έτσι, και δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Υπάρχουν δηλαδή, έχει παίξει σε ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν και δεν μπορούσε ούτε τότε να ζητήσει την αλλαγή. Είναι η έδρα των ομάδων. Αυτό πρέπει να το υποστήσει. Είναι θέμα μετά των ομάδων το τι επιλέγουν. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν καλύψει πουθενά να το ζητήσει. Μένω κερατσίνη και έχω καταγωγή από Καλαμάτα. Θέλω να πάρω εισιτήριο σφύρα στις Καλαμάτες για την Νεάπολη. Πώς θα προμηθώ με το εισιτήριο? Έχω δικαίωμα να πάω ή όχι? Ο Καλαματιανός. Φίλε μου, αν δεν έχεις πάει σε μάτς φετινό της Καλαμάτας, όπως λέει ΠΑΕ Καλαμάτα, δεν έχεις δικαίωμα να μπεις. Αυτό σημαίνει ότι την Κυριακή στο γήπεδο δεν μπορεί να είναι πάνω από 1.800-2.000. Γιατί από ό,τι έχω δει τα φετινά παιχνίδια της Καλαμάτας, μέχρι εκεί τόσοι έχουν πάει. Έτσι. Έχουν πάει παραπάνω. Οπότε δεν μπορείς να πας, αν δεν έχεις πάει σε φετινό παιχνίδι της Καλαμάτας. Ο Σέχου που λες φίλε μου, γιατί δεν είναι στο site της ΠΑΕ, διότι πήγε στον πύργο. Δόθηκε δανεικός. Λοιπόν. Είναι ενήμερος, λέει, για κατεπέκταση υποψιασμένου στον Ίστρο σχετικά με τον μπλόκο που θα μας δώσει στη Νεάπολη. Παιδιά, μη λέμε πράγματα τα οποία. Η ομάδα είναι focus, πάει να παίξει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι την Κυριακή. Είναι συγκεντρωμένη σε αυτό. Δεν είναι δουλειά της ομάδας να ασχοληθεί με τα γύρω-γύρω. Ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο και καλά κάνει. Δεν πρέπει να φύγει τελείως από το στόχο. Πάει να κάνει ένα παιχνίδι όπως έκανε όλα τα άλλα. Για να πάει να το κερδίσει. Χθες σας άκουσα μόνο λίγο στην αρχή γιατί πήγα στον office. Συμφωνώ με αυτό που είπε για την Αγγελόνια. Τέτοιο επικίνδυνο και παρατεταμένο build-up δεν έχω ξαναδεί στο πρώτο μέρος. Ναι, το παράκανε η Αγγελόνια, όμως είναι μια ομάδα που αυτό το κάνει. Δηλαδή, όσον αφορά το build-up. Ήταν κάποιες πάσεις που ήταν όντως είχαν μεγάλο ρίσκο. Ο Ολυμπιακός έκλεισε μπάλες, δεν μπορούσε αυτές να τις αξιοποιήσει άλλες πάσεις. Λοιπόν, για, νέα για τον Κρίστενσεν, έχει ξεκινήσει να μένω τον προπονήσω με την ομάδα και ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι πιθανότητα μετά τη διακοπή θα είναι ok για να μπει στο προπονήσω με την ομάδα και ίσως στη διακοπή να παίξει και σε ένα φιλικό. Λοιπόν, Αϊτόρ λέει γιατί τον αφήσαμε, παικτούρα είναι. Ο Αϊτόρ έφυγε λόγω της απόφασης τότε του τεχνικού διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος ήθελε να κάνει στρατιωτικές αλλαγές στην ομάδα με τη γνωστή επιτυχία, όπως γνωρίζουμε, τον που ακολούθησαν με τον, τεχνικό διευθυντή, με τον ίδιο τεχνικό διευθυντή, και ο Αϊτόρ ήταν από τα θύματα που για μένα θα έπρεπε να μείνει στην ομάδα. Ποιος θα έχει διαθέσιμο στη διακοπή, γιατί είναι πολλοί διεθνείς και οι τραυματίες. Ξέρω ποιοι είναι οι διεθνείς, τους είπα, οι τραυματίες όταν μπόρδα είναι, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν επιτρέπει τη μεταβίβαση της διαρκείας μέσω Gov και μένουν θέσεις κενές. Το ξέρω, φίλε μου, το έχω πει, το έχω τονίσει ότι για μένα αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Έχω την αίσθηση στο ποδόσφαιρο, μπορεί να αλλάξει αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, το τρόλ της ημέρας, όλοι εσείς κύριε Νικολογιάννη που στηρίξατε τον Παπαδημητρίου να διώξετε τον Αϊτόρ, πώς νιώθετε τώρα? Μόνο για τρόλ μπορώ να το πάρω αυτό, με και ο Κέτσε γελάει γιατί καταλαβαίνει ότι μάλλον ο φίλος θέλει να κάνει πλάκα. Τι γίνεται με τα τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού στο εξωτερικό? Σας είπα, δεν δείχνει τα παιχνίδια πουθενά. Ο Sky, δεν ξέρω, ο Sky τα δείχνει τα παιχνίδια τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού, τα εκτός τα δείχνει ανάλογα από το που είναι οι ομάδες, Nova ή Κοσμοτέ που λέγεται τώρα Magenta. Έτσι. Αν ο Μπινιάρης είναι έξτρα παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα, ναι, ο Μπινιάρης είναι ένας παίκτη από τη λίστα Β που μπορεί να πάρει στιγμή να παίξει αν χρειαστεί. Τάσο, την Κυριακή θα πέσει πρώτη πιστολή από τη διαιτησία. Εύχομαι, φίλε μου, να με δικαιωθείς. Καλησπέρα, παιδιά. Θα ήθελα μια απάντηση και από τους τρεις. Αύριο έχει Millwall West Ham. Από τα πιο σκληρά ντέρμπι. Θα υπάρχουν παδί και των δύο. Ούτε το Άρης Ηρακλής με παδίς που συμφώνησαν δεν γίνεται με παδίς των δύο ομάδων. Έχεις δίκιο. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτό στην Ελλάδα. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε δει και σε μεγάλα ντέρμπι ο παδός των δύο ομάδων να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον, ας πούμε για ομάδες όπως ο Ηρακλής που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την έδρα του, να το απαγορεύεις να πάνε ο παδί του στην προσωρινή έδρα είναι ανίκουστο.
2: Έτσι. Τους απαγόρευσαν οργανωμένα να πάνε και
0: ναι, ναι, είναι ανίκουστο, είναι ανίκουστο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό που ζούμε στο Ηράκλειο φέτος με τον Όφη δεν έχει προηγούμενο, μην το ματιάσουμε. Συνεχίζουμε για μεγαλύτερες επιτυχίες. Μπράβο, Φόβη, μπράβο, Κόντι. Γιατί δεν έμεινε ο Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό, το είπα πριν. Λοιπόν. Και κάτι ακόμα, πήγα λεωφόρο από χθες, όνειρο ζωής, πιστεύει σε μια καλή ευρωπαϊκή και γιατί όχι μέχρι τέλος. Γιώργος από Βόλο, χαιρετίσματα, γεια σου Γιώργο μου. Η ομάδα είναι καλά φέτος, θα δούμε Γιώργο μου τι θα πετύχει στο τέλος. Χρειάζεται χαμηλά η μπάλα και σε καμία περίπτωση έπαση. Έλα Γιώργο.
2: Ναι, λίγα μηνύματάκια, 5 μηνύματάκια. Θα ξεκινήσω από το πιο ωραίο της ημέρας.
0: Δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
2: Που λέει, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας το ιστορικό του που έρταμε με τις κόκκινες και τις αποβολές. Φαίνεται ότι είναι δυνατό τσεκουρί, θυμίζει Ηλίας. Έχει παίξει 113-118 πριν λίγο το είδα, απλά εντάξει μικρή διαφορά έχει. Έχει μία δεύτερη κίτρινη κάρτα και μία αποβολή με βεβαιές κόκκινη κάρτα. Δεν είναι. Ότι είναι ένα παιδί που βάζει πολύ δυνατά τα πόδια στη φωτιά, ότι είναι Λατινοαμερικάνος, ότι θα μπήκε σε μια φάση πιο δυνατά. Ναι. Τσεκούρι δεν είναι, όπως δεν σου λέει τώρα, εντάξει, είπα. Μιλάμε τώρα για πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Γιώργο, έχω κάνει λέει πολλές φορές καλόπιστη κριτική, αλλά τα καλά να λέγονται ήσουν 100% σωστός για Φρόιλερ. Θυμάμαι μόλις ήρθε η εκτίμηση ότι θα είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Να αρχή έλεγα ότι μπορεί να είναι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι αυτό. Γιατί παιδιά, όποιος έλεγε το αντίστοιχο για τον Φρόιλερ, επειδή ήρθε ως ελεύθερος. Λες και έχει σημασία που ήρθε ως ελεύθερος και άργησε κιόλας να έρθει. Θα μπορούσε να τον πάρει νωρίτερα ο Ολυμπιακός, αλλά κοίταζε κι αυτός μήπως μείνει στην Ιταλία που ήθελε. Έτσι ήταν τα πράγματα. Και τελικά πίστηκε και ήρθε μετά το Μουντιάλ που έπαιξε. Έχει σχεδόν 100 συμμετοχές στο Μουντιάλ, με την Εθνική Ελβετία, με συγχωρείτε. Ήταν βασικός αμυντικός χαφ στην Αταλάντα του Γκασπερίνη. Ο ένας ήταν αυτός και ο άλλος ήταν ο Ντερούν που τώρα παίζει στη Ρώμα. Η Ρώμα παίζει τη Champions League φέτος. Τι συζητάμε τώρα, παιδιά, το Φρόιλερ δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Απλά όταν κάποιος έρχεται τόσο ελεύθερος στην Ελλάδα σημαίνει ότι είναι και ή γέρος ή κακός παίκτης. Με με βρίσκει, λέει, το ξέρω, έχουμε κάνει 300 μεταγραφές, αλλά πιστεύεις υπάρχει περίπτωση να κοιτάξει κανένα ελεύθερο πλάγιο μπακ Ολυμπιακός? Ευχαριστώ. Αν έβλεπα να κοιτάξει κάτι Ολυμπιακός, που δεν το βλέπω, θα ήταν να κοίταζε ένα εξτρέμ. Μόνο έτσι, δεν θα βλέπα κάτι άλλο. Μπακ δεν θα βλέπα. Ίσως να δούμε για τον Γενάρη, αν κοιτάξει ο Ολυμπιακός για δεξί μπακ. Οκ, ή για αριστερό μπακ επίσης. Να το δούμε. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός μπακ. Αλλά καλά, αυτούς που έχουμε δεν τους έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή προχθές έπαιξε ο Μπρούνο με τον Σάιακα. Στο προηγούμενο έπαιξε ο Πέντερσεν με τον Τικνεζιάννη. Να τους δούμε και λίγο πρώτα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να μην γεμίζει το μάτι ή οτιδήποτε, αλλά μέσα από τα μάτια τους καταλάβουμε. Πιστεύω ότι μαζί με Φρόιλερ, λέει, και Πουέρτα δίπλα-δίπλα δεν ταιριάζουν. Νομίζω ότι ο Πουέρτα πρέπει να παίζει και ο παίζει ο Τσικίνο, αν και είναι ακόμη νωρίς. 10 δεν νομίζω ότι θα παίζει ο Πουέρτα, 8 θα παίζει. Απλά θα πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους και να μάθουν ένας τον άλλον.
0: Γιώργο, κλείνουμε.
2: Mm-hmm. Ωραία.
0: Είμαστε OK γιατί ακολουθεί τον μπάσκετ, έτσι.
2: Εννοείται, παιδιά. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Ό,τι φορά φυσικά στο Super Cup, καθώς είναι και το πρώτο παιχνίδι, ο Ρόμπερτ Ντόλτερ Μόζερ, ο Εμίλιο Πέρεθ και ο Λούκα Κορντούμ θα είναι οι τρεις διαιτές της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός με τις κόκκινες εμφανίσεις και το κόκκινο σουρτσάκι και η Φενέρμπαχτσε με την κλασική και ανοκίτρινη. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος όπως είχαμε προειδάσει από χθες, δεν ρισκάρει, έχει μια ενόχληση ψηλά στον αριστερό μυρό και όπως καταλαβαίνει κανείς με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την Πέμπτη στη Βιτόρια να υπάρχει. Δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να ρισκάρει. Η Φενέρ έχει εκτός τον Λάρκιν, ο οποίος δεν είναι ακόμη στο 100%, και εκτός δωδεκάδας για λόγους τακτικής έμειναν η Σάνλι και Σεργούνας. Πεντάδες, ο Ολυμπιακός με Κόντι Μίλερ Μακιντάρη στον Άσο, στο 2 ο Τάιλερ Ντόρση, στο 3 ο Τάισον Γουόρντ, στο 4 ο Σάσα Βεζένκοφ και στο 5 ο Ντόντα Χολ. Για τη Φενέρ ο Μπόλτουιν είναι στην οργάνωση του παιχνιδιού, ο Σαβόν Σίλ στο 2, ο Κλάιμπερν στο 3, ο Μέλι στο 4 και ο Μπίγχαμ, ο Μάρκους Μπίγχαμ, ο νεοαποκτηθής σέντερ της Φενέρ από την Ούνιξ Καζάν, θα καλύψει την θέση 5. Οι διοργανωτές έχουν πει ότι τα 7.000 εισιτήρια που εκδόθηκαν εξαντλήθηκαν. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα γεμίσει περισσότερο το γήπεδο όταν θα παίζει η Ντουμπάι, η γειτόνισσα, στο Αμπουντάμπι. Περίπου 45 λεπτά με το αυτοκίνητο είναι να πας από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι. Αυτή τη στιγμή στι εξέδρες της Etihad Arena δεν είναι περισσότερο από 3.000 φίλοι του μπάσκετ. Δεν υπάρχει φυσικά μετακίνηση ούτε οπαδών του Ολυμπιακού, ούτε της Φενέρ, ούτε της Ρεάλ. Καταλαβαίνει κανείς ότι και το κλίμα κάτω δεν είναι και τόσο ιδανικό για να μπορέσει κάποιος να κάνει μια τέτοια εκδρομή. Ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει αυτό το τεστ με σοβαρότητα για να μπορέσει να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν κατάλληλα για την έναρξη σεζόν. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ομάδες, νομίζω, και φυσικά δεν θα πει όχι αν τυχόν κάνει τις δύο νίκες που χρειάζεται να πάρει το τρόπαιο. Όχι όμως ότι θα κρίνει τη σεζόν του η επιτυχία σε αυτή τη διοργάνωση ή η αποτυχία. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ντόντα Χολ κέρδισε τον Τζάμπολ. Ο Μακιντάιρ θα οργανώσει την πρώτη επίθεση των Πυραιωτών. Ο Ντόρσε με τον Χόρτον Τάκερ. Ο Βεζένκοφ με τον Μέλι. Αυτά είναι τα ματσαρίσματα μέχρι στιγμής. Ανάμεσα σε Γιασκεβίτσιους και Μπαρτζόκα που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ως αντίπαλοι με πολλές ομάδες. Ο Ντόρση παίζει ένας-ένας με τον Μέλι. Σταματάει την τρίπλα, κόβεται με φάουλ. Όχι, έχουν γίνει βήματα. Πρώτο λάθος για τον Ολυμπιακό από τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος το παράκανε εκεί με την τρίπλα. Και η Φενέρ στην προσπάθεια να επιτεθεί. Με τον Baldwin έχει απέναντί του τον Dorsey, Ολυμπιακός κλασικά στην άμυνα με αλλαγές. Ο Μπίκαμ, ο οποίος είναι ένας σέντερ που σουτάρει καλά την μπαλά από τα 6.75, το αποδεικνύει 3-0 μπροστά η τουρκική ομάδα με το τρίποντο του 30χρονου σέντερ, ο Μακιντάιρ στον Ward. Ο Γουόρντ στο Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα με κάτι που προσπαθεί να βάλει φέτος στο παιχνίδι του, με τρίπλα δηλαδή. Άστοχο σούτ, αλλά έρχεται ο Ντόντα Χολ με φόλου και μειώνει για τον Ολυμπιακό. Πρώτο καλάθι για τους Ερυθρόλευκους στο σημερινό μάτς. Ένα γήπεδο που φυσικά δεν ξυπνάει καλές αναμνήσεις για τους Ερυθρόλευκους. Έχασαν τη Μονακό στον ημιτελικό του 2025 σε ένα Final Four που μάλλον πήγαν ως φαβορί. Φάουλ του Μακιντάιρ. Χαμηλά, πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός έκανε 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στα φιλικά. Ένα από αυτά ήταν με την Φενέρμπαχτσε στην Κρήτη στις 4 Σεπτεμβρίου. 82-77 ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει της τουρκικής ομάδας, επιστρέφοντας από το μείον 9 με ένα κρεσέντο του Ντόρσεϊ και του Φουρνιέ. Κλάιμπερν, 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Κλάιμπερν παίζει πολύ καλή άμυνα. Ο Γουόρντ κλέβει ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός με προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Πολύ γρήγορη επιστροφή από την Φενέρ και ο Ντόρσεϊ πάει σε αργό ρυθμό. Ντόρσεϊ στον Χολ. Γουόρντ. Ο Γουόρντ προσπαθεί να στήσει το πλαϊνό επικεντρώνει, τα καταφέρνει, αλλά έχει πολύ κακή πάσα του στον Χολ, ο οποίος συγκρατεί όμως την μπαλά. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γουόρντ από τη γωνία για 3 μάλιστα. 5-3. Ο Ολυμπιακός εδώ από μια σκοτωμένη, επιτρέψτε μου, επίθεση. Μια κακή πάσα σε alley-oop του Γουόρντ στον Χολ. Καταφέρει και βρίσκει τρίποντο από τον πρώην παίχτη της Παρί, Baldwin, στον Μπίγχαμ. Καλή κυκλοφορία από την Φενέρ. Απάντηση από τον πολύπειρο Will Clyburn, ο οποίος αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα για να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό που άφησε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Dallas Mavericks 6-5 μπροστά η Φενέρ. Ο Ντόρση περνάει ωραία, σουτάρει από τα 4,5 μέτρα στο χ. Ο Χολ έρχεται ξανά με follow, δεν τα καταφέρνει αυτή τη φορά να σώσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Και ο Χόρτον Τάκερ στο αγαπημένο του coast to coast θα στοχίσει. Ο Γουόρντ μαζεύει το rebound και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να προηγηθεί ξανά. Γουόρντ πάει και αυτός τώρα κάθετα, δίνει έξω στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ παρακινδυνευμένη πάσα στον Χολ, έξω Χολ ξανά στον Γουόρντ, αστοχή. Ολυμπιακός που έχει το μοντέρο κανονικά στην δωδεκάδα, θυμίζω ότι ο Δομινικανός είχε ένα πρόβλημα με την βίζα του, δεν ταξίδεψε μαζί με την αποστολή.

0: εκτέλεση. Παραμένει το 6-5. Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο για προπονήσεις. Μάλιστα και οι προπονητές το έχουν επισημάνει ότι αν μπορούσαμε να είχαμε 10-15 μέρες ακόμα προπονήσεων θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα για όλους. Και έτσι πρέπει να πορευτούν. Ο Κλάιμπερ με ένα φλότερα στοχή. Ο Βεζένκοφ μαζεύει το rebound και δίνει στο Μακιντάιρ που προσπαθεί να τρέξει τώρα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ ωραία πάση του Μακιντάιρ στον Γουόρντ. Έξω στον Ντόρση στη γωνία για τρεις. Ναι. Εξαιρετικά εκτελεσμένο συνδυασμό με πάσα γωνιαία του Γουόρντ στον Ντόρση, ο οποίο αυτή τη φορά δεν θα κάνει λάθος. Θα βάλει ξανά μπροστά στον Ολυμπιακό με 8-6. Baldwin. Στον Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Μπίκαμ, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να καρφώσει εκεί. Ξεχάστηκε στην αλλαγή ο Χολ με τον Βεζένκοφ. Δεν πήγε για βοήθεια ο Βεζένκοφ. 8-8. Απόλυτη ισορροπία στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup του Αμπου Ντάμπι. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα. Υψώνει στον Χολ. Πάρα πολύ ωραία η συνεργασία των δύο παιχτών. 18 με τον Χολ να φτάνει τους 4 και να δείχνει συνέχεια ότι είναι σε κατάσταση να είναι ο δεύτερος σέντερ του Ολυμπιακού μπροστά από τον Tyreek Jones. Follow κάρφωμα του Μέλη. 10-10 από τον γερόλικο Νικολό Μέλη, ο οποίος είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο απαραίτητος για την Φενέρ, είτε παίζει το 4 είτε παίζει το 5 σε σχήματα ανάγκης. Μακιντάιρ, ωραίο καλάθι προσωπικό από τον Αμερικανό. 12-10. Δεν έχει ξεκινήσει άσχημα το μάτς. Έχει ρυθμό, έχει επιθέσεις, όχι ιδιαίτερα καλές συνεργασίες. Καθώς ξαναλέω, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Baldwin στον Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν πάντα με τον Γουόρντ απέναντί του. Πάνω πάνω από τον Μπίχαμ πολύ ψηλά. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Κλάιμπερν θα σουτάρει για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Μακιντάιρ. Καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό που ανάγκασε ένα σκοτωμένο σουτ τον Κλάιμπερν. Βεζένκοφ με τον Baldwin. Έχει διαβάσει το μισμάτς τώρα εδώ ο Μακιντάιρ. Καλή άμυνα από τον Baldwin. Δεν αφήνει να γυρίσει ο Βεζένκοφ. Όμως βρίσκει τον τρόπο να τροφοδοτήσει τον Γουόρντ. Και εκείνος με ανάποδο λέει για να βάλει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά με συν 4. 14-10. Baldwin. Baldwin κατά μέτωπο, παραλίγο να πάρει το maximum, παίρνει μόνο φάουλ. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Δοσώθηκε ο Ολυμπιακός ίσως από ένα goal foul. Πρώτο τηλεοπτικό time out στην αναμέτρηση. Ολυμπιακός 14, Φενέρμπαχτσε 10 πασό.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε και πάλι στο μάτς του Ολυμπιακού.
3: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες στο παρκέ. Θυμίζω 14-10. Οι κάμερες δείχνουν σε πρώτο πλάνο τον Βεζέγκοφ με τον Μαγκιντέρ. Είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός ψάχνει σε αυτήν την αρχή της σεζόν. Πώς ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο θα μπορέσουν να συνεργαστούν με τον Σάσα Βεζέγκοφ. Καθώς η απώλεια του Γουόκαπ, που εισαγωνίζεται σε λίγη ώρα στον έτερο ημιτελικό, είναι σημαντική σε αυτό το κομμάτι. Οι δύο τους βρισκόντουσαν με κλειστά μάτια, είναι αλήθεια. Μέλη στο Χόρτον Τάκερ. Ξανά Μέλη. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της Φενέρ. Ο Baldwin με τον Ντόρση να παίζει πολύ καλή άμυνα. Σουτάρ για 3 όμως και φτωχή. Ο Wade Baldwin, εξαιρετικό σουτέρ. 14-13. Παρά την καλή άμυνα εδώ του Ντόρση, ο Baldwin.

0: ταλέντο του, πάτησε καλά και σκόραρε. Συμπληρώσαμε 6 λεπτά παιχνιδιού, 14-13. Ντόρση. Ο Ντόρση προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Σουτάρει για 3, ευστοχή, αλλά υπάρχει φάουλ επιθετικό του Tyson Ward πάνω στο screen, λένε οι διαιτητές. Προφανώς μετακίνησε το σώμα του Ward, δεν ήταν σταθερός. Υπέπεσε στην παράβαση. Εδώ βλέπουμε το τρίποδο του Baldwin. Και ευκαιρία προσπεράσματος τώρα της Φενέρ, Χόρτον Τάκερ, στον Chris Silva, ο οποίος θα στοχίσει από πολύ κοντά. Πρώην παίκτης της ΑΕΚ μπήκε πριν από λίγο στη θέση του Μπίκχαμ. Ντόρση στον Μακιντάιρ, ο οποίος πάει σε οργανωμένη επίθεση για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Ξανά υψώνει την μπάλα στον Χολ, αλλά εκεί που του την δίνει ο Μακιντάιρ δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Χολ. Ένα ακόμη λάθος για τον Ολυμπιακό. Το τέταρτο, πολύ κακή πάσα του Μακιντάιρ. Μαρτζόκας ζητάει φάουλ πάνω στο Χολ. Υπήρχε μια επαφή, είναι αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να σφυριχτεί κάτι. Νέα επίθεση για τη Φενέρ. 3-15. Ετοιμάζει τον Ταϊρίκ Τζόουνς τώρα ο Μπαρτζόκας. Ο Τζόουνς, ο οποίος επιστρέφει μετά από περίπου 10 ημέρες, έκανε μια μικροεπέμβαση αφήρησης κίστης από τον Μυρό και είναι ξανά διαθέσιμος. Έκανε 2-3 καλές προπονήσεις. Και πάλι Baldwin στην δεύτερη ευκαιρία της Φενέρ να προσπεράσει ξανά στο σκορ. Ο Χόρτον Τάκερ. Καλή άμυνα από τον Ντόρση, παραλίγο το λάθος από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος συγκρατεί με δυσκολία την μπάλα. Ο Chris Silva υποδέχεται την πάσα του Baldwin. Ο Chris Silva όμως αστοχεί, αλλά από τα χέρια του Βεζένκοφ. Σωστά, οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην Φενέρ, που έχει 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Σίλτς, πρώην παίκτης της Ολύμπια Μιλάνο, αρκετές μεταγραφές για τη Φενέρ. Ολύμπια Μιλάνο, ο Σίλτζ, ο Μπίχαμ, ο Κλάιμπερν, ο Λάρκιν φυσικά, ο οποίος ξαναλέω δεν έχει αναρρώσει ακόμη τον τραυματισμό του, ενώ καλάθι από τον Baldwin βάζει μπροστά την Φενέρ με 15-14. Γενικότερα γέμισε πολύ το ήδη γεμάτο ρόστερ της η Φενέρ, αλλά ερωτηματικό παραμένει και το πώς θα αντικατασταθεί ο Μπιμπέροβιτς και πώς θα ανταποκριθεί ο Μπίχαμ στις 5 Ward. Για το δεύτερο δικό του τρίποντο, κακό σου, το Ολυμπιακός εδώ δεν κυκλοφορεί καθόλου την μπαλά και δίνει και ευκαιρία transition στην Φενέρ με τον Σίλτ να σουτάρει ανενόχλητος για 3 μέσα. 18-14, 8-0 σερή για την Φενέρ, καθώς ο Ολυμπιακός το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο δεν μπορεί να συνεργαστεί καλά στη δική του επίθεση. Ντόρσε για 3, πάλι χωρίς πάσα ο Ολυμπιακός, αστοχή, rebound από τον Ward. Έξτρα κατοχή για τους Πυριώτες, ενώ περιμένει να μπει ο Μοντέρο, προφανώς στη θέση του Μακιντάιρ. Ντόρση παίζει στα πόδια τον Κι και θα ευστοχίσει. 18-17 από το δεύτερο σύμπρο του Τάλι Ντόρση, μπροστά στον πρώην παίκτη της Βαλένθια, Λισμόνισσα. Προηγουμένως να τον αναφέρω στις καλές μεταγραφές της Φενέρ, ο Μπράξτον Κι, ο οποίος πέρυσι ήταν εξαιρετικός.
1: Νίκο, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακούω σου πω μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο.
4: Το παλιάτσο.
3: Και την έβαψες.
4: Α, ναι, ναι.
3: Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα Νίκο, επιστρέφουμε σε σένα.
0: Ένα ακόμη λάθος για τον Ολυμπιακό, το έκτο μέσα σε 8,5 λεπτά, αυτό που είπα ότι είναι εμφανέ τα σημάδια της ασυνεννοησίας, το ότι ο Ολυμπιακός είναι ασύνδετος είναι δεδομένο, το έχει κάνει πλήρες rotation στην πεντάδα του, 4-5 μάλλον, διορθώνω, μόνο ο Γουόρντ έχει μείνει, είναι ο Τζόνς, ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο και ο Εντζάι στην πεντάδα, 20-17 μπροστά η Φενέρ, υπάρχει τζάμπολ μεταξύ του Κρις Σίλβα και του Ταϊρικ Τζόνς. Εκτός αν έχει δοθεί κάτι άλλο που δεν έχω αντιληφθεί, νομίζω ότι έδωσαν τζάμπολο. Έχει κατοχή στον Ολυμπιακό. Πολλά λοιπόν τα έξι λάθη για τον Ολυμπιακό. Που σουτάρει με 4-7 δίποντα, 3-6 τρίποντα. Δεν έχει κακά ποσοστά, απλά έχει δωρήσει 6 κατοχές. Από τα δικά του λάθη στην Φενέρ. Φουρνιέ. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Χόρτον Τάκερ απέναντί του και στις αλλαγές με τον Κρις Σίλβα. Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, step back, σου διατρείς από το Μοντέρο μέσα. 20-20, ξεκινάει ζεστός ο Δομινικανός. Από μία κατοχή, αν δεν υπάρξει κάποιο φάουλ που θα αλλάξει τα χρονόμετρα, ο Χόρτον Τάκερ αστοχεί εξ επαφής, κανείς όμως το rebound, το παίρνει ο Κρις Σίλβα και βάζει μπροστά τη Φενέρ με 22-20. Ο Χόρτον Τάκερ αστόχησε εξ επαφής ανενόχλητος σε lay-up. Κανείς δεν είχε κάνει box out εκεί στον Σίλβα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να σκοράρει ο Σίλβα, αλλά να πάρει και φάουλ. Έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ ολοκληρώνει το goal foul με 23-20 μπροστά η τουρκική ομάδα. Μοντέρο στον Γουόρντ, ξανά Μοντέρο. Παίζει το πήγαινο με τον Jones, αυτός βγάζει έξω στον Εντζάι, ξανά Γουόρντ στην close out άμυνα της Φενέρ. Κακή πάσα του Γουόρντ, 7ο λάθος του Ολυμπιακού σε μία περίοδο, σχεδόν όσα έκανε και στο πρώτο δεκάλεπτο του τελικού, του άτυπου τελικού με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ στο τουρνουά της Κύπρου, που είχε κάνει 9. Φάουλ του Φουρνιέ τώρα και δύο βολές, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Φάουλ πάνω στον Τρεντ Φόρεστ, τον πρώην παίκτη της Μπασκόνια. Ένα ακόμη νέο πρόσωπο στο ρόστερ της Φενέρ, που νομίζω ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι τα τρία φαβορί και για τη φετινή Ευρωλίγκα. Ετοιμάζει τον B-Team να μπει στην πεντάδα της Φενέρ στη θέση του Τζούζανγκ. Ο Ολυμπιακός έχει 11,2 για να εκδηλώσει η επίθεση. Έτοιμος ο Φόρεστ για τις δύο βολές που κέρδισε από το φάουλ του Φουρνιέ. Θα πετύχει την πρώτη 24-20 μπροστά η τουρκική ομάδα που είναι ελαφρώς καλύτερη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Σουτάρει με 3-8 τρίποντα, 4-6 τρίποντα. Έχει κάνει 3 λάθη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 7. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. 25-20 συν 5 για πρώτη φορά για την Φενέρ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βιαστεί τώρα με τον Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Μοντέρο παίρνει φάουλ, έχει να δώσει αρκετά η Φενέρ, είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό της στην πρώτη περίοδο, πολύ έξυπνα το έκανε ο B-Team και γι' αυτό μπήκε κιόλα ένας αναλώσιμος παίκτης για να κάνει κάποια φάουλ. 5,4 απομένουν, κάτι γρήγορο ξανά λέω πρέπει να γίνει. Ο Μοντέρο επαναφέρει στον Φουρνιέ, άλλο ακόμη φάουλ από το Φόρεστ. Τρίτο ομαδικό της Φενέρ. Άλλο ένα έχει να δώσει και πιστεύω θα το δώσει για να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να εκτελέσει. Ξανά ο Τζούζανγκ στην πεντάδα της Φενέρ αντί του Φόρεστ. Και πάλι στην επαναφορά ο Μοντέρο που πρέπει να βγει κάποιος από τα screen. Υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί Οι διαιτητές κάτι συνονούνται με τη γραμματεία και τώρα θα επαναρχίσει το παιχνίδι με τον Μοντέρο. Ξαναλέω στην επαναφορά. Ο Ντζάι, ο Γουόρντ, ο Ταϊρικ Τζόνς και ο Φουρνιέ είναι οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού. 25-20 μπροστά η Φενέρ. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει κάτι από αυτά τα 4,3 που απομένουν. Ο Ταϊρικ Τζόνς στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει από τα 3,5 μέτρα, αστοχή. Και τέλος πρώτης περίοδου με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για φάουλ τώρα εδώ. Προφανώς υπήρχε κάποιος πρόξιμος στον Μοντέρο, δεν το είδαν οι διαιτητές. Φενέρμπαχτσε 25, Ολυμπιακός 20.
10: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
11: Έτοιμο προς υπογραφή είναι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, ενώ την υλοποίηση θα αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλη Καταβενάκη, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφτεί το νησί εντός του επόμενου μήνα για τις τελικές υπογραφές. Το έργο θα έχει τετραετή διάρκεια, με τις πρώτες κατεπίγουσες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη στεγανοποίηση και τη μόνωση του ιστορικού κτηρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων εισρωής υδάτων που έχουν καταστήσει σύνηθες φαινόμενο την τοποθέτηση κουβάδων μέσα στα ακροατήρια, καθώς και στην αποκατάσταση της εξωτερικής πύλης. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή της Ρόδου για τους χειρισμούς της στην απώλεια της διοργάνωσης του Super Cup Basket, αλλά και για τη διαχείριση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, άσκησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη φήμη και την οικονομία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να ζητά την τυφλή εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και τα πορίσματα των υγειονομικών ελέγχων. Αναφερόμενος στις φήμες που συνδέουν τη γαστρεντερίτιδα με τον βιολογικό καθαρισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, ωστόσο η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης επέτρεψε να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση του χωριού τους. Αιτία είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση από εκατοντάδες εγωπρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε αυλές σπιτιών, χωράφια, αμπέλια και μελίσια. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επανειλημμένες συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν πέσει στο κενό, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του χωριού υπονομεύονται καθημερινά. Ο κ. Βονάκης προειδοποίησε μάλιστα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το χωριό απειλείται με πλήρη ερημοποίηση. Αντιδρώντας την ανομία, η κοινότητα συγκαλεί λαϊκή συνέλευση αυτό το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Γκάλης, παρουσία αντιδημάρχων της Ρόδου. Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι και θυμωμένοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της κτηνοτροφίας, αλλά απαιτούν συνύπαρξη με κανόνες. Σε ρυθμούς jazz κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρόδος. Το 10ο Rhodes Jazz Festival συνεχίζει τις μουσικές του παραστάσεις στον εμβληματικό χώρο της Παναγιάς του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, με τις συναυλίες να ξεκινούν στις 8:30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη στο Αγγλικό Κατάλημα, η οποία λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στέλνει η Ρόδος αυτήν την Κυριακή. Πρόκειται για το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας για τη στήριξη των ανθρώπων που μάχονται με αυτοάνοσα νοσήματα. Η επίσημη εκκίνηση θα δοθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη στις 5:30 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλαβαρδών. Το χωριό που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Μάνου Λοΐζου διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου δημιουργού, με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας και τοπικών φορέων. Καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
12: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
13: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
14: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
13: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
15: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
16: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Με το εντυπωσιακό 7 στα 9 από την περίμετρο. 7 στα 9 τρίποντα για την Φενέρ. Για 2 το συγκεκριμένο. Υιορθώνω, άρα είμαστε στα 68. Όπως και να έχει, το συν 9 είναι μεγαλύτερη διαφορά για την Φενέρ. Μοντέρο στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Επιτίθεται κατά μέτωπο. Αστοχή. Πολύ κακές αποστάσεις. Πολύ λίγες συνεργασίες για τον Ολυμπιακό. Και η Φενέρ για πρώτη φορά μπαίνει τη διαφορά σε διψήφιο. Νομίζω δεν θα αργήσει ο κότς Μπαρτζόκας να πάρει time out. Ναι, το κάνει. Με καλάθι του Μπίκχαμ λοιπόν η Φενέρ εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα πολλά λάθη του Ολυμπιακού, την ασυνεννοησία που έχει στην επίθεση και φυσικά την ευστοχία της πίσω από το 6.75 και είναι μπροστά με 33-24.
2: Η Winsport FM 94,6.
17: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the night time.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Πάμε λίγο στο ΆΚΑ που αρχίζει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν και ο Θάνος Κώστας θα μας πει λεπτομέρειες. Έλα, Θάνο.
1: Καλησπέρα λοιπόν από το Telecom Center Athens, εδώ που ο ΠΑΟΚ ανοίγει την αυλία με την Παρτιζάν στην πρώτη αναμέτρηση του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτή την μπάλα, το τζάμπολ το κέρδισε η Παρτιζάν με τον παίχτης να πάει μέχρι μέσα και τον Τζεκίρι να γυρνάει κάτω το καλάθι και ένα στοχείο. Καλάθι θα πάρει το rebound. Να πούμε πως είναι μια αναμέτρηση η οποία προς το παρόν δεν έχει τον αναμενόμενο κόσμο. Θα λέγαμε, η βεβαίωση στη συνέχεια θα γεμίσει το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ τώρα κυκλοφορεί ωραία την μπάλα. Θα κάνει την πάσα για
0: τον Έγινε Θάνο, ευχαριστούμε. Πάμε και πάλι στον Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει φάουλ μετά το time out του Μπαρτζόκα. 5 ασίστ για 10 λάθη. Ο Ολυμπιακός, φανερά προβληματισμένος ο κότς Μπαρτζόκας από την εικόνα. Προηγουμένως κάμερες έδειξαν τον Τσούς Μπουένο, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωλίγκας, μαζί με τον πρόεδρο τον Ντέγια Μοντιρόγκα. Θυμίζω ότι ουσιαστικά από χθες πηγαδάκια που είχαν με δημοσιογράφους, αλλά και σήμερα σε κάποιες δηλώσεις, ο κ. Μπουένο φωτογράφησε την εισαγωγή, την είσοδο, πείτε το πώς θέλετε, του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν, με την διαδικασία του franchise. Ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει με ένα πολύ σεβαστό ποσό και θα είναι στην Ευρωλίγκα μαζί με άλλες ομάδες. Όπως είναι η Ντουμπάι, όπως είναι η Βαλένθια που θα κάνουν το ίδιο. Καλά από τον Εντζάι, ο Ολυμπιακός μειώνει στους 9. Παίζει μια καλή άμυνα τώρα εδώ. Ο Εντζάι παίρνει το rebound και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ είναι μόνος του στη γωνία. Για τρεις θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Έρχεται να καρφώσει εντυπωσιακά ο Εντζάι, που είναι τρομερά αθλητικός, τρομερά αθλητικός. 35-28, καλή αντίδραση μετά από το time out του Μπαρτζόκα. Έστω και αν χρειάστηκε ένα ακόμη επιθετικό rebound του Ολυμπιακός για να σκοράρει το 7ο. Διαφορά μειώνεται στους 7. Και time out αμέσως από τον Σάρνος Γιασκεβίτσου, με το μειώθηκε διαφορά από τους 11 στους 7. Ο Πανούργος Σάρας πήρε time out. Τάσο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μέρα να χάνεις.
8: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
12: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
8: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Για πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.
2: Επανάρχισε το παιχνίδι Τάσο, 5 και 12 μένουν για το τέλος του ημιχρόνου. 35-28 μπροστά η Φενέρμπαχτσε, φάουλ του Τζόζεφ πάνω στον Κλάιμπερν, ο οποίος μπορεί να μην έχει σκοράρει ιδιαίτερα, είναι στους 3 πόντους, αλλά έχει 3 assist και είναι ο κορυφαίος δημιουργός της Φενέρ. Φενέρ η οποία έχει 8 assist για 5 λάθη. Ο Ολυμπιακός αυτήν την αναλογία τα πάει τραγικά στο πρώτο μέρος με 6 τελικές πάσες για 10 σπάλματα. Παρότι ο Ολυμπιακός σουτάρει καλά σχετικά, 8 στα 15 τρίποντα, 4-8 τρίποντα, έχει αυτό το πρόβλημα με τα λάθη και νομίζω ότι αν δεν ήταν και τα επιθετικά rebound που έχει πάρει τα 7 συνολικά, η διαφορά θα είχε ανοίξει πολύ περισσότερο. Τώρα είναι σε πολύ πιο διαχειρίσιμα επίπεδα. Φενέρ στην επίθεση με τον Φόρεστ. Ο Φόρεστ θα πάρει screen από τον Μέλι, αργεί να του δώσει την μπάλα. Ο Φόρεστ δίνει στον Τζούζανγκ, ο οποίος σουτάρει ένα ακόμη τρίποντο για τη Φενέρ, πολύ κακό. Ο Φουρνιέ στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο φεύγει στον εφηδιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Δομινικανό. Ολυμπιακός μαζεύει κατά το ίμιση την διαφορά και ακόμα παραπάνω. Θυμίζω το 35-24 οδήγησε σε time out τον Κώστα Μπαρτζόκα. Είναι στο 35-30 πλέον από την πολύ έξυπνη κίνηση του Φουρνιέ να δει τον Μοντέρο στον εφηδιασμό. Γλίστρησε ο Φόρεστ, δεν ήθελε να ακουμπήσει τον Μοντέρο. Μοντέρο βάζει το καλάθι, παίρνει και την βολή. Είναι μια λύση από τη στιγμή που στο 5-5 ο Ολυμπιακός έχει κακές αποστάσεις. Δεν κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα, δεν βρίσκει ελεύθερα σουτ απέναντι σε μια από τις καλύτερες άμυνες βέβαια της Ευρώπης, έτσι κι αλλιώς, όπως είναι αυτή της Φενέρμπαχτσε. Είναι μια λύση να παίξει καλή άμυνα, να κλέψει μπάλες, να θωρακίσει το αμυντικό σου rebound και να τρέξει όσο το δυνατόν περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Τζόνς κάθεται στον πάγκο για να επανέλθει ο Ντόντα Χολ. Θυμίζω χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός, που δεν ξέρω και θα ρισκάρει και αύριο. Καλά, αν είναι σε μικρό τελικό Ολυμπιακός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παίξει. Αν έχει προκληθεί στον τελικό, μπορεί να πάρει κάποια λεπτά. Μοντέρο στην συντριβματική βολή. 4 και 53 για το φινάλε. Με τον Ολυμπιακό να έχει πρώτο σκόρερ τον Ντόρση με 6, τον Γουόρντ με 5 και την Φενέρ τον Μπίκχαμ και τον Κι, οι οποίοι έχουν από 7. Εύστοχος και στην συμπληρωματική ο Μοντέρο, φτάνει τους 6 πόντους, 35-31, πάντα μπροστά η Φενέρ. Ωραία άμυνα τώρα τον Ολυμπιακό, ο Μέλι θα σουτάρει για 3 αμαρκάρες που θα ευστοχήσει, καθώς βγήκε πολύ δυναμικά στο χετζάου τον Ντόντα Χολ και έμεινε μόνος του ο Μέλι. Ένα ακόμη τρίποντο για την Φενέρ. Έχει ευστοχήσει 7 φορές πιστεύω 6-75 η ομάδα του Γιασκεβίτσιους. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλο τον Μέλι, έχει να δώσει η Φενέρ. Και 22 ακόμη, επανέρχεται ο Κρις Σίλβα αντί του Μπράξτον Κι. Θα πάει ο Μέλι στο 4 κανονικά. Κατά συνθήκη παίξει το 5-2-3 φάσεις, το κάνει εδώ και 3 χρόνια με επιτυχία. Ο Τζόζεφ στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο παίρνει πρωτοβουλίες. Ωραία πάσα στον Χολ, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα όμως. Λάθος. Νούμερο 11 για τον Ολυμπιακό. Εκτός αν έχει χρεωθεί με φάουλ ο Σιλβά, γιατί γι' αυτό φώναζε ο Χολ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι, αλλά για να δούμε. Ναι, καθαρή φάση. Συν 7 για την Φενέρ με τον Baldwin που έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Φάουλ του Μοντέρο πάνω στον Κλάιμπερν. Σκεφτείς που ψάχνει και αυτό το τρόπαιο, έστω και αν είναι μικρής σημασίας στην καριέρα του. Πήρε την Ευρωλίγκα το 25 για πρώτη φορά ως προπονητής μετά από 6 αποτυχημένα Final Four. Μοντέρο στον πάγκο, επιστρέφει ο Ντόρση και ο Ολυμπιακός παίζει πλέον με τον Φουρνιέ στο 3. Σίλβα στον Baldwin, πολύ ωραίο πλαϊνό pick and roll, ωραία κληροφορία μπάλας, αστοχεί ο Μέλι με υποψία φάουλ εκεί. Οι διαιτητές δεν σφίριξαν κάτι. Νομίζω ότι αφήνουν λίγο εκατέρωθεν τα πιο δυναμικά μαρκαρίσματα. Ο Ντζάι στον πάγκο, η ώρα του Βεζένκοφ ξανά. Ντζάι δεν ήταν άσχημος και σήμερα. Μέχρι στιγμής 4 πόντι, 3 rebound, τα 2 επιθετικά, αλλά έχει και 2 λάθη. Τζόζεφ στον Φουρνιέ, ο Τζόζεφ θα πάρει ξανά από τον Χολ, θα πάει από τον κεντρικό διάδρομο να δώσει ξανά στο Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ το έχει ανέβει ψηλά. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Μέλι με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Τρίπλα step back από τον Φουρνιέ. Άστοχο το σουτ του Γάλλου, ποιος δεν είναι μέσα στο παιχνίδι σήμερα. Ο Χόρτον Τάκερ, coast to coast, αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. Ο Αμερικανός 40-31 συν 9. Ξανά για τη Φενέρ, θυμίζω η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το συν 11. 3 και 16 για το φινάλε του ημιχρόνου. Φουρνιέ παίρνει πολύ ωραία το διάδρομο τώρα από τον Κρις Σίλβα. Παίρνει φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Σε μάλλον εύκολη φάση για τον Φουρνιέ. Καθαρό το φάουλ του Κρις Σίλβα, 2 βολές για τον MVP του περσινού Final Four αλλά και των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος στην τρίτη του σεζόν και σε ένα γήπεδο που νομίζω ότι εκτελήθη μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Ευρωλίγκας με τον Γάλλο να έχει πλαντάξει το κλάμα μετά τον ημιτελικό με την Μονακό που είχε κάνει μπασκετικά οργία, αλλά ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. 40-32. Με τον Φουρνιέ να σκοράρει για πρώτη φορά στο μάτς. Πρώτος πόντος ήταν αυτός για τον Γάλλο. 40-32, 3-12. Έχει αρκετή ώρα ακόμα το πρώτο ημίχρονο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να ροκανίσει λίγο ακόμα την διαφορά και να προσπαθήσει να παίξει λίγο καλύτερα στο δεύτερο μέρος. Γιατί η εικόνα του στο πρώτο μέρος δεν είναι καλή. Baldwin. Baldwin παίρνει τον δεξί διάδρομο, βρίσκει αφύλακτη διάβαση εκεί και ευτυχώς ήταν ο Ολυμπιακός αστοχή εξ επαφής ο Baldwin. Ανενόχλητος ο Αμερικανός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έκανε το φλότερ. Φουρνιέ στο 1-1 θα αστοχήσει, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Και αυτή η βιαστική επίθεση. Γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν έχει υπομονή στο παιχνίδι του, δεν έχει προσπαθήσει να παίξει με τον τρόπο του. Αυτό με τις πολλές πάσες δηλαδή, με την κίνηση χωρίς την μπάλα. Και σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να το κάνει αυτό, καθώς ο μαέστρος αυτής της του τρόπου παιχνιδιού δεν παίζει πλέον στον Ολυμπιακό, αλλά στην Ντουμπάι. Ντόρσεϊ πατάει καλά. Αστοχή, rebound από τον Χολ. Αστοχή, εξεπαφής. Ο Χολ παίρνει ο ίδιος το rebound. Δεύτερο άστοχο σούτ από τον Χολ. Φοβερά πράγματα. Εδώ νομίζω ότι και στις δύο φάσεις θα μπορούσε να τις τελειώσει ο Χολ. Και αντί ο Ολυμπιακός να μειώσει στους 5, χάνει με 10. Καθώς ο Κλάιμπερν στον εφηνεδιασμό βάζει ένα ακόμη τρίποντο για τη Φενέρ. 8 στα 11. Νομίζω ότι ο Γιασκεβίτσιος αυτή την ευστοχία θα την θέλει στα πιο σοβαρά παιχνίδια, είναι δεδομένο, αλλά δεν το χαλάει και σήμερα. Ξαναλέω, διπλή ευκαιρία του Χολ κάτω το καλάθι ανενόχλητος να μειώσει τους 5. Και στη συνέχεια της φάσης ο Κλάιμπερν βάζει τρίποντο φάουλ που παίρνει ο Φουρνιέ από τον Χόρτον Τάκερ. Εδώ για σκευή του στάχη με τους παίκτες του που δεν κλείσαν τον διάδρομο του Φουρνιέ έγκαιρα και ο Σίλτζ, όχι ο Χόρτον Τάκερ, ο Σίλτζ αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Δύο και 13. Ο Ολυμπιακός με εξαίρεση το αρχικό 14-10, στη συνέχεια κυνηγάει συνέχεια στην Etihad Arena την Φενέρ. 43-34. Καραγιαννίδης και Παπα-Νικολάου είναι οι μόνοι που δεν έχει χρησιμοποιήσει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Παπα-Νικολάου έχει κάνει περίπου 2 προπονήσεις μετά τις ενοχλήσεις που είχε στο γόνατο απεκόμιση στο παιχνίδι με την Ουκρανία της Εθνικής. 2 στις 2 για τον Φουρνιέ. 43-35. Πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Baldwin. Double team από τον Βεζένκοφ, κλέβει. Ωραία, καλή άμυνα εδώ. Ομαδική ο Φουρνιέ. Πάει στο δεξί layup. 43-37. Και ο Γιασκεβίτσιους έξαλλος με αυτό το λάθη των παιχτών του. Καλή time out. Επαναλαμβάνω, με την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός, την έλλειψη συνεργασίας, την έλλειψη κυκλοφορίας μπάλας και κυρίως με αυτά τα 11 λάθη, το γεγονός ότι είναι μόλις 6 πόντους πίσω σε αυτό το παιχνίδι του δίνει νομίζω αρκετά περιθώρια να κάνει την ανατροπή και να είναι αυτός που θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό. Τάσο.
0: Ναι, Νίκο, πάμε λίγο στο ΆΚΑ και στον Θάνο Κώστα. Έλα, Θάνο.
1: Λοιπόν, εδώ στο Telecom Center Athens οδεύουμε προς το τέλος της πρώτης περίοδου. Είμαστε 4 λεπτά και 38 λεπτά πριν από το τέλος αυτής. Ο Οσμάν έχει κερδίσει 3 βολές έπειτα από προσπάθεια. Έχει ευστοχήσει ήδη στις 2 και έχει φτάσει τους 13 πόντους σε μόλις 6 λεπτά αγώνα. Πραγματικά έχει φτάσει τους 13 πόντους από τους 17 που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Τελικά ένα σταμάτητος. Δεν έχουν αντίδοτο για τον παίχτη, για τον τρόπο που κινείται μέσα στο παρκέ οι παίχτες της Παρτίζαν. Ευστόχησε και στην τρίτη βολή ο Οσμάν. Το σκορ θα πάει στο 18-13. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά κατάφερε να ισορροπήσει και με τον Οσμάν να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων. Έχει μειώσει και έχει προσφεράσει μάλιστα μέχρι τώρα. Μια προσπάθεια τώρα εδώ από τους Σέρβους με τον Μπαγιόλ, ο οποίος έκανε τη διείσδυση προς τα μέσα και δέχθηκε το φάουλ από τον Χάτζινς. Θα εκτελέσει και εκείνος 2 βολές. Ενώ θα περάσει τώρα στο παρκέ ο Βιλντόζα στη θέση του Ιθαν Τόμψον. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέφερε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ο Αμερικανός. Μια νέα μεταγραφή για την Παρτίζαν από την NBA, Indiana Pacers. Ο Παγιόλα είναι έτοιμος να εκτελέσει τις δύο βολές. Είπαμε θα ευστοχήσει στην πρώτη ο Ιταλός Γκάρντ, και αυτός είναι μια νέα μεταγραφή για την Μακάμι, για την Παρτίζαν από τη Βίρτους. Είπαμε υπάρχει μια ανοικοδόμηση στην ομάδα της από το Βελιγράδι. 8 συνολικά μεταγραφές, συγγνώμη, και ο προπονητής Πενερόγια, νέος, αντικατέστησε τον Αμπράντοβιτς. Θα χάσει τη δεύτερη βολή όμως ο...
0: Έγινε, Θάνο. Πάμε στο... και πάλι στον Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Λοιπόν, άρχισε ξανά το μάτς Τάσου. 1.50 απομένουν για το ημίχρονο. Ο Σιλ θα μπει από τον αριστερό διάδρομο. Καλή άμυνα από τον Χολ και νέο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για τη Φενέρ, λένε οι διαιτητές. Εδώ ο Ολυμπιακός έπαιξε υποδηματική άμυνα δεύτερη σερή. Οδήγησε λάθος στη Φενέρ, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή. Ναι, από το πόδι του Βεζένκοφ και μετά ο Μακιντάιρ που υποδέχεται την μπάλα πατάει στη γραμμή. Σωστή αποφάση των διαιτητών. Για να δούμε τώρα την Φενέρ που έχει 14 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Μπόλτουιν με τον Φουρνιέ απέναντί του. Βγαίνει να τα σκρίνει ο Χόρτον Τάκερ. Ξανά ο Μπόλτουιν. Ωραία εδώ οι αλλαγές στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Προλαβαίνει το χρονόμετρο ο Μπόλτουιν. Κάτι που έχει κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του και σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Σκοράρει από πολύ ψηλά, όπως σουτάρει στο 0 κυριολεκτικά. 45-37. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Μπόλτουιν που φτάνει τους 9 πόντους. Και είναι ο πρώτος σκόρερ της Φενέρ. Φάουλ εκτός φάσης του Μπόλτουιν. Μάλιστα η Φενέρ, έχω την αίσθηση ότι έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Πάνω στον Φουρνιέ είναι το φάουλ, ναι. Τον κρατάει στην προσπάθεια του Φουρνιέ να βγει από τα σκριν. Δικαίωμα λοιπόν για δύο βολές στον Γάλλο. Δεύτερο φάουλ του Μπόλτουιν. Κανείς δεν είναι στην ζώνη του κινδύνου. Δύο έχει ο Μοντέρο μόνο από τον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι είτε της Φενέρ είτε του Ολυμπιακού έχουν μόνο ένα. 45-38. Ο Φουρνιέ έχει βρει κάποιους πόντους από την γραμμή. 7 συγκεκριμένα. Και τώρα 8. Και διαφορά ξανά στους 6. 1 και 15 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Αμπουντάμπι, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της Ευρωλιγκάς. Σίλτζ με τον Βεζένκοφ στην αλλαγή. Καλή άμυνα και εδώ από τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Λάθος από τον Μπίγχαμ. Ο Φουρνιέ διαβάζει αυτό που πήγε να κάνει ο σέντερ της Φενέρ και κλέβει. Και δίνει στον Μακιντάιρ. Σε οργανωμένη επίθεση ο Ολυμπιακός με το Φουρνιέ να έχει αναλάβει playmaker. Φουρνιέ για 3 από τα 8,5 αστοχή. Rebound από τον Βεζένκοφ και καλάθι από τον Σάσα Βεζένκοφ. Το πρώτο παρακαλώ. Μετά από 11 λεπτά συμμετοχής στον ημιτελικό. Πρώτο καλάθι του Βεζένκοφ η άμυνα της Φενέρ. Όχι απλά δεν τον έχει αφήσει να σκοράρει, δεν τον έχει αφήσει να εκτελέσει. Σίλτς για 3 για την απάντηση. Αστοχή, rebound από τον Μακιντάιρ. Και Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, 45-43. Ο Ολυμπιακός σε ένα ημίχρονο που έχει κάνει 12 λάθη θα πάει στα αποδυτήρια όντας πίσω με μία ή πολύ, το πολύ δύο κατοχές. Αν η Φενέρ ευστοχήσει σε αυτήν την προσπάθειά της, υπάρχει φάουλ εκτός φάσης και να δώσει ο Ολυμπιακός. Το κάνει σωστά ο Βεζένκοφ. 6,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Παραλαμβάνω βέβαια στα 12 λάθη του Ολυμπιακού υπάρχει το αντίβαρο των 12 επιθετικών rebound του Ολυμπιακού. Με απλά ελληνικά, ο Μπαρτζόκας στα αποδυτήρια θα γκρινιάξει στους παίκτες του για τα λάθη. Ο Γιασκεβίτσιους θα γκρινιάξει για τα πολλά χαμένα αμυντικά rebound της Φενέρ. Και έτσι το μάτς, ο ημιτελικός θα αρχίσει ουσιαστικά από την αρχή. Στο δεύτερο μέρος, 45-43 μπροστά η Φενέρ. Μπόλτουιν. Ο Μπόλτουιν με τον Χολ, ο οποίος πάει στην αλλαγή, ξανά Μπόλτουιν για 3, άστοχο, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει την διαφορά στο τέλος και παρότι η εικόνα του δεν ήταν αυτή που θα μπορούσε με βάση το ταλέντο των παιχτών του, βέβαια πάντα συνυπολογίζουμε και την ανετοιμότητα, το ότι είναι μόλις ένα καλάθι πίσω του αφήνει πολύ περιθώριο αισιοδοξίας για πρόκριση. 45-43 τα λέμε σε περίπου 14-15 λεπτά.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
13: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
14: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
13: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
15: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
13: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
16: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
17: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
19: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
20: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Ουρουκεδός στο 8ο φιλικό τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Στις βολές είναι ο Τανάσκοβιτς, είχε κερδίσει και το φάουλ. Θα είχε την ευκαιρία να σκοράρει και μια βολή για το έμεσο τρίποντο και να δώσει το συν 3 στη Παρτίζαν. Αυτό θα κάνει 24-21, 7-0 της Παρτίζαν, 7 πόντου του Στανάσκοβιτς. Θα επαναφέρει και θα οργανώσει τώρα από την άλλη πλευρά για τον δικέφαλο Χάγκινς, ο οποίος θα δώσει στον Γκάιρ Αλεξάντερ. Εκείνος θα μοιράσει στον Μίτρου Λόγκ. Και πάλι ο Χάγκινς θα πάρει το σκρίν από τον Κακλαμανάκη. Παίζει καλή άμυνα με αλλαγές η Παρτίζαν με τον Τανάσκοβιτς εκεί. Θα πάει μέχρι μέσα ο Χάγκινς, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Χάγκινς θα κάνει το 23-24, θα μειώσει στο μείον 1. Μία νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ ο Χάγκινς φετινή χρονιά. Από την Turk Telekom, με την οποία πρωταγωνίστησε στο Eurocup. Θα γίνει το λάθος εδώ από τον Βιλντόζα. Ήταν κακή η πάσα που επιχείρησε η παίχτες της Παρτίζαν προς τον Ιταλό παίχτη. Και έγινε το λάθος. Το σκορ παραμένει 23-24, 1-0-6 για το τέλος του πρώτου μέρους. Αυτή τη στιγμή στο παρκέ έχουμε για την Παρτίζαν τον Βιλντόζα, τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, μαζί με τον Μαγιόλα, στους οποίους πήρε φέτος πακέτο η Παρτίζαν από την Virtus Bologna, και συνθέτουν το δίδυμο στην περιφέρεια για τους Σέρβους. Τώρα, Κακλαμανάκης κάτω το καλάθι, θα χάσει την μπάλα. Παρανευλήθη ο παίκτης της Παρτίζαν και θα φύγει στην κόντρα. Ο Βιλντόζα θα πάει μέχρι μέσα, θα προσποιηθεί, θα πασάρει έξω. Ωραία κυκλοφορία, Παγιόλα εκτελεί για 3 και ευστοχή. Είναι το πρώτο τρίποντο για την Παρτίζαν, η οποία θα πάει στο συν 4 για ακόμη μια φορά. 23-27, 33 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το τέλος της πρώτης περίοδου. Νας Μίτρου Λόγκ με την μπάλα στα χέρια θα πάει μέχρι μέσα, ανοιχτός διάδρομος, θα πασάρει έξω στον Χάγκινς και εκείνος θα ευστοχήσει. Με το ίδιο νόμισμα πλήρωσε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ, συγγνώμη. Φώστερ, ο οποίος έχει περάσει και από τον Προμηθέα και από τον Μοναχό, ξέρει πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Και απομένουν 12 δευτερόλεπτα. Το σκορ στο 26-27, στο μείον 1 ο ΠΑΟΚ. Και ο Παγιόλα οργανώνει, δίνει στο Βιλντόζα. Θα πάρει το σκρίν από τον Τανάσκοβιτς ο Ιταλός. Θα προσποιηθεί για εκτέλεση για 3. Θα εκτελέσει τελικά ο Τανάσκοβιτς και θα ευστοχήσει και αυτός για το 26-30, που αποτελεί το σκορ της πρώτης περίοδου εδώ στο Telekom Center Athens. Ολοκληρώνεται λοιπόν η πρώτη περίοδος. Πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ είναι ο Όσμαν με 15 πόντους. Ο Χάγκινς ακολουθεί με 4, ο Φώστερ με 3 και από 2 Αλεξάνδρ και Χουγκάζ. Ενώ στον αντίποδο, ο Τανάσκοβιτς έχει κάνει τη διαφορά με το νούμερο 10, έχει σκοράρει και 10 πόντους και έχει δώσει πνοή στην επίθεση της Παρτίζαν. Τέλος λοιπόν πρώτης περίοδου. Παρτίζαν 30, ΠΑΟΚ 26.
2: Μάλιστα. Έχει βάλει τους 15 από τους 26 πόντους ο Οσμάν για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ξέρουμε πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Μια μεγάλη μέρα για την Παναθηναϊκή οικογένεια. Απόψε στο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος θα έχουμε την επιστροφή του τεράστιου, του μοναδικού Ζέλιμερ Ομπράντοβιτς. Το μάτς του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ είναι στις 9 και 4. Δίνω πάσα στον Νικόλα Κτύπη και έχουμε συνέχεια στα παιχνίδια του μπάσκετ. Από μένα, γεια σας.

0: είχαμε ήδη ξεκινήσει την εκπομπή, αλλά ο Τάσος με τον Γιώργο λύνουν αυτή τη στιγμή τις διαφορές τους στο κατόφλι του στούντιο, για να μην πω του στουντίου. Τι έγινε, Γιώργο?
1: Τσακωθήκατε? Εγώ κουβέντα με τον Τάσο.
0: Ναι, ο, κουβέντα το λες αυτό, εντάξει.
1: Εγώ με είδα... κατηγορεί.
0: Εγώ δεν είδα ένταση.
1: Με κατηγορεί για τουρισμό, ενώ φεύγει με ένα τσαντάκι το οποίο έχει, είναι από αυτά που παίρνουν από τα νησιά που έχουν πάνω γραφικά σοκάκια ασβεστο.
0: Το είδα, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι το κολατσό του.
1: Το κολατσό του.
0: Έτσι είπε.
1: Εδώ φάγε το κολατσό του. Πότε ώρα περιμένει να το φάει? Μετά τη δουλειά τρώει το κολατσό του αυτός. 6 ώρα περιμένει.
0: Δεν προλαβαίνει ρε, με τόση δουλειά. Δεν προλαβαίνει ο Τάσος.
1: Τον έχουν χώσει σήμερα. Γιατί ο κύριος Κέτσε την κοπάνησε, φρόντισε και έφυγε νωρίς. Και μάλιστα τον προέτρεψε όταν έφυγε πριν καμιά ώρα να φύγει προκλητικά, με προκλητικές χειρονομίες. Να ξέρεις, τέλος πάντων.
0: Και το κάνει από ό,τι βλέπω.
1: Άσε τα παιδιά να χαλαρώσουν, είναι και σε κρίσιμη ηλικία.
0: Εκτός αν έχω μπερδέψει, όχι, είναι προκλητικές χειρονομίες όλες αυτές εναντίον σου.
1: Ναι.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λέγαμε ψέματα στον κόσμο. Ναι. Άλλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι λέγαμε ψέματα στον κόσμο ότι σήμερα θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Δεν είχαμε υπολογίσει τα μπασκέτια, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι, δεν θα μείνει έστω μία ώρα.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Όχι, δεν.
1: Τι ώρα τελειώσουν τα μπάσκετμπολ.
0: Θα σου φύγω και νωρίτερα σήμερα.
1: Πού θα μου πας?
0: Θα πάω στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Παίζει και πάνω θα πω.
1: Θα παίξεις κι εσύ.
0: Όχι, αλλά θα δουλέψω αναγκαστικά.
1: Θα δουλέψεις. Τι να κάνεις. Ωραία, εντάξει, θα τα καταφέρω.
0: Τι να κάνω. Αν χρειαστεί να κατεβάσω μπάλα, θα κατεβάσω. Αν χρειαστεί να πάρω rebound, θα πάρω. Τα κλασικά, Γιώργο μου.
1: Τώρα κι εσύ μην υπερβάλλουμε κιόλας.

0: Δηλαδή πάει και η Παρασκευή, μετά έρχεται Σαββατοκύριακο. Έτσι τι θα γίνει που θα δουλέψουμε ποτέ?
1: Έλατε ρε φίλε.
0: Πραγματικά. Και εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση. Βλέπετε ότι προσερχόμαστε στο χώρο εργασίας.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Διατεθειμένοι, έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας ζητηθεί.
1: Αλλά δεν βρίσκουμε εργαλεία να δουλέψουμε.
0: Ναι, ναι,
1: μια ξύνα, ένα γκασμά, κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αχ, μακάρι, μακάρι να μπορούσατε να δείτε λιγάκι. Το ξέρω ότι δεν είναι καθόλου ωραίο και ραδιοφωνικό, ναι, αυτό που κάνω, αλλά να μπορούσατε να δείτε τον εκβιασμό που προσπαθεί ουσιαστικά να ασκήσει μια ψυχολογική βία.
0: Ναι.
1: Ο Τάσος στο Γιώργο. Για την ώρα φαίνεσαι ψύχρεμος και ήρεμος, αλλά με βάση τα ντοκουμέντα που κρατάει στα χέρια του ο Τάσος.
0: Ναι, με απειλεί με δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι,
0: με απειλεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι όλα αυτά που κάνετε είναι ναζάκια και στην πραγματικότητα, ναι, αγαπιέστε ρε παιδί μου.
0: Ναι, όχι, εγώ τον αγαπώ. Γενικά με τους μεγάλους ανθρώπους τους έχω μια αδυναμία.
1: Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, συγκλονιστική ομολογία Γιώργου Μαραθιανού για Τάσο Νικολογιάννη. Εγώ τον αγαπώ.

0: Να θυμίσουμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Velmar, το Velmar Stock Center συγκεκριμένα, διότι τον Σεπτέμβριο δεν ξεκινάνε μόνο τα σχολεία. Ξεκινά μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Παιδιά στο σχολείο, γονείς στη δουλειά, φοιτητές στο πανεπιστήμιο και όλοι στο δρόμο. Γι' αυτό το Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους. Το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, φίλε Γιώργο.
1: Έτσι.
0: Μια σκίση από Κρήτη. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center.
1: Και δεν την κάνουμε, ρε συνάδελφε.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο παιχνίδι στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν. Εκείνο ο Θάνος Κώστας να μας πει αν ο Όσμαν έχει συνεχίσει το βιολί του. Είχε 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Καλό ο Όσμαν. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο Νικόλα. Ο Όσμαν οσμίζεται από τον μπάσκετ και το.
1: Μπράβο.
2: Το βράδυ.
0: Στην πρώτη τέτοια ατάκα που θα πει, αφού θα κάθομαι δίπλα σου, θα πέσει φάπα.
1: Είσαι στην κατάλληλη εκπομπή για τέτοια λογοπαίγνια. Συνέχισε το δείγμα. Συνέχισε
2: το δείγμα. Στο 38-39 είναι το σκορ. Βρισκόμαστε 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με μείον 1. Ο Βελιτόζο τώρα θα μοιράσει στον Όλμαν, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον περιφερειακό του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν μερικές διαμαρτυρίες με πως τράβηξε το στεφάνι. Τελικά θα το. Να δούμε, θα το ελέγξουν οι διαιτητές. Αφήνουν τη φάση να συνεχιστεί. Θα πάει μέχρι μέσα ο Φώστερ και θα κάνει το 40-41. Συνεχίζεται κανονικά η φάση στο το παιχνίδι στο Telecom Center Athens. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Όσμαν είναι εξαιρετικός. Έχει βάλει 15 πόντους. Ενώ παράλληλα ο Φώστερ τον ακολουθεί κατά πόδας με 11. Ενώ από πλευράς των Σέρβων στους 10 πόντους έχει φτάσει ο Τανάσκοπης, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και σε λίγα λεπτά έχει καταφέρει να κάνει στην παρουσία του. Ωραία κυκλοφορία τώρα από την Παρτίζαν, η οποία θα βρει ελεύθερο τρίποντο με τον Λούκα Βιλντόζα. Και θα ευστοχίσει κάτι που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Θα δώσει το συν 4 για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι. Στο συν 4 η ομάδα του Παγιόλα. Και αυτή την φορά, την ώρα, έχουμε ένα φάουλ το οποίο θα κάνει ο παίχτης των Σέρβων, ο Λάκιτς, εκτός μακριά από την μπάλα. Θα γίνει η επαναφορά με τον Όσμαν. Όχι, δεν θα επαναφέρει ο Όσμαν, θα επαναφέρει ο Νας Μήτρου Λόγκ. Θα περάσει μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο και ο Ethan Thompson αντί του Βιλντόζα που σκόραρε το τελευταίο τρίποντο του παιχνιδιού στην προηγούμενη φάση. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Βιλντόζα, ενώ παράλληλα και ο Hayes Davis έχει δημιουργήσει προβλήματα στους παίχτες του στην ομάδα του Trincare με 9 πόντους, είναι ο δεύτερος σκόρ.

0: 84 το σκορ στο Telecom Center. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι τη Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό για το Super Cup τη Ευρωλίγκα. Ο Νίκο Ζέρβα το παρακολουθεί και θα μα περιγράψει και το δεύτερο ημίχρονο. Νίκο, μα ακού?
1: Βεβαίω, βεβαίω.
2: Γεια σου, Νικόλα.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα και σε εσάς. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με την Φενέρ να είναι στην πρώτη επίθεση. Ο Μακιντάιρ παραλίγο να κλέψει. Ο Μπόλτουιν θα δώσει τον Μπίνγχαμ έξω στον Σίλτς. Γωνίο τρίποντο από τον Σίλτς. Ένα ακόμη εύστοχο για την Φενέρ. Πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση πέρα τους Γιασκεβίτσιους, πίσω από τα 6.75, 9 στα 14 έχουν πλέον, 48-43. Σε ένα πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά λάθη. Συγκεκριμένα είχε 12, με συγχωρείτε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πρόβλημα να είναι κοντά στο σκορ, κυρίως γιατί έχει βγει μπροστά ο Φουρνιέ στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου και οι παίκτες του έχουν ανανεώσει 11 φορές τις επιθέσεις του. Έχει πάρει αρκετούς πόντους από έξτρα κατοχές ο Ολυμπιακός. Σίγουρα πάντως για να μπορέσει να προκριθεί στον αυριανό τελικό, θυμίζω με Ντουμπάι Ρεάλ που αναμετρώνται στις 8 στην Etihad Arena, θα πρέπει να βελτιώσει πολύ την εικόνα τώρα. Πάσα του Μοντέρο, του Μακιντάιρ, με συγχωρείτε, στον Γουόρντ, ο οποίος σκοράρει ξανά, μειώνει στους 3. Ο Τάισον Γουόρντ φάνηκε τους 7 πόντους. Ο Μακιντάιρ στην τρίτη του assist στην αναμέτρηση. Φενέρ, η οποία βρέθηκε και με 11 πόντους μπροστά. Ο Κλάιμπερν στο Μπίγχαμ. Ο Μπίγχαμ έχει πετύχει ήδη ένα τρίποντο και βάζει ένα ακόμη. 10 στα 15. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Φενέρ έχει 10 τρίποντα και 8 δίποντα. Ένα απλό πλαϊνό pick and roll. Στη συγκεκριμένη φάση ο Μπίκαμ, που ξαναλέω είναι σέντερ με καλό σουτ, έβαλε μπροστά την ομάδα του. Βεζένκοφ, αστοχή εξ επαφής, παίρνει φάουλ ο Χολ σε ένα ακόμη επιθετικό rebound του Ολυμπιακού, το οποίο θα στείλει τον Ντόντα Χολ στη γραμμή για δύο βολές. Πολύ σημαντική και η συμφωνφορά του Κλάιμπερν με 4 assist. Είναι ο κορυφαίος δημιουργός της Φενέρ. Δύο βολές για τον Ντόντα Χολ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο εύστοχους παίχτες του Ολυμπιακού στην γραμμή. Διαφορά στους 6. Εύστοχη πρώτη για τον Ντόντα Χολ. Ποιος θα είναι τους 5 πόντους. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Αντιβάλλει και αυτή. Διαφορά ξανά στις δύο κατοχές. 51-47 μπροστά η Φενέρ. Με τον Baldwin να οργανώνει μια ακόμη επίθεσή της. Με τον Μακιντάιρ απέναντι του Αμερικανός. Καλή άμυνα από τον Γουόρντ, κλέψιμο. Και ο Ολυμπιακός είναι 4-2 στον εφηδιασμό. Ο Γουόρντ θα κοπεί, αλλά έρθει και ο Χολ με follow και καρφώνει. 14ο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού, που έχει 10 αμυντικά. Παράδοξα πράγματα. Όπως το γεγονός ότι η Φενέρ έχει περισσότερα τρίποντα από οτιδήποτε. Διαφορά στους 2. Μπίγχαμ ξανά για 3. Όχι, αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Ο Βεζένκοφ μαζεύει το rebound. Και ο Ολυμπιακός μετά από αρκετή ώρα έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Ward, coast to coast, καλάθι. 51 όλα από τον Τάισον Ward, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Μακίσικ είναι ο πιο αξιόπιστος παίκτης στο κάθε το παιχνίδι. Και το αποδεικνύει. Μέλι, προσποιείται. Σίλτς. Περνάει τον Βεζένκοφ, στάρει από τα 4 μέτρα και φτωχεί ο Δανός. Δεν άφησε και πολύ η Φενέρ τον Ολυμπιακό να χάρει αυτή την ισοφάριση. Με τον Σίλτζ να γίνεται διψήφιος με 10. Ωραίος πάντως είναι ο ημιτελικός. Μπορεί να έχει προβλήματα και ο Ολυμπιακός με τα λάθη του και η Φενέρ με τα χαμένα της rebound. Αλλά υπάρχει έτσι αρκετός ανταγωνισμός. Είναι δυνατό παιχνίδι και οι προπονητές βέβαια σίγουρα το χρησιμοποιούν κιόλας ως ένα δυνατό τεστ εν ώψη της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας. Την Πέμπτη, θυμίζω, ο Ολυμπιακός πάει στη Βιτόρια για να παίξει με την Μπασκόνια για 4η φορά στην ιστορία του σε πρεμιέρα απέναντι στους Βάσκους. 2 βολές για τον Χολ, που μπορεί να ισοφαρίσει ξανά. Ο Χολ έχει 8 και αν βάλει και τις 2 θα γίνει ο πρώτος διψήφιος του Ολυμπιακού. Η πρώτη είναι εύστοχη με 9. Που δεν έχει πάρει πολλά από το Βεζένκοφ, είναι στους 4 με 2-4 σουτ. Όλη η άμυνα της Φενέρ προσαρμοσμένη στον Βεζένκοφ. Ο Χολ φτάνει τους 10, σοφαρίζει 53 όλα. 7 και 26 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο Αμπουντάμπι. Baldwin στον Μέλι. Ο Σίλτς με τον Ντόρση. Καλή αλληλοκάλυψη εδώ από τον Ολυμπιακό. Πασά δύναμη πλευρά στον Τάκερ, ο οποίος βρίσκεται μπροστά τον Γουόρντ. Έξω ο Σίλτς. Με μια ωραία τρίπλα μπαίνει προς τα μέσα. Δύο δευτερόλεπτα. Πυρουέτα καλάθι. Καλαθάρα. Επιτρέψτε μου από τον Σίλτς. 55-53. Μία από τις καλύτερες μεταγραφές της Φενέρ. Από την Ολύμπια Μιλάνο. Ξανά μπροστά οι Τούρκοι. Ντόρση. Ντόρση έχει να μιλήσει αρκετή ώρα. Στεμπακ, τρίποντο. Αυτό που είναι μάστορας. 56-55 με το τρίτο εύστοχο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρση στην αναμέτρηση στους 9. Ο 30χρονος γκάρντ και φάουλ στην συνέχεια από τον ίδιο. Είναι βέβαια για βολές, είναι χαμηλά. Καλώς καλύτερα να παίξει άμυνα για να κρατήσει έστω και για λίγο. Ή να το αυξήσει αυτό το προβάδισμα. Χόρτον Τάκερ διαβάζει καλά την συνεργασία που πήγε να στήσει ο Τάκερ με τον Σίλβα Γουόρντ, ο οποίος είναι πολύτιμος, κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο. Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα, θα στοχίσει, έρχεται ξανά ο Χολ με το 15ο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού να βάλει μπροστά τους πρωταθλητές Ευρώπης με συν 3. Φοβερή δουλειά και από τον Ντόντα Χολ, ο οποίος φτάνει τους 12 με αυτό το follow. Σίλτζ, βεβαίως έχει περιορίσει τα λάθη σε αυτό το δεύτερο μέρος, για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Baldwin, ωραία πάσα στον Σίλτζ, Σίλτζ για 3, αστοχή, rebound από τον Μέλι και ο Δανός δεν θα λαθέψει για δεύτερη φορά. 58 όλα, remake του ημιτελικού του Final Four της Αθήνας, με ακόμα περισσότερο ανταγωνισμό και από τις δύο ομάδες, άσχετο αν το διακύβευμα είναι πολύ χαμηλότερης αξίας. Ντόρση. Ντόρση με τον Σίλβα. Στα 8.30 ο Ντόρση θα στοχίσει. Εδώ το πίστεψε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε ο Ντόρση. Ο Μπόλτουιν θα κατεβάσει την μπάλα. Θα περάσει τον Γουόρντ. Θα πετύχει το καλάθι. Όχι. Θα στοχίσει εξ επαφής, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Ντόρση. Έχω την αίσθηση ότι είναι το τρίτο του. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ναι. Ή από τον Χολ το φάουλ. Για να δούμε. Σε ποιον το έχουν χρεώσει οι διαιτητές. Στο Χολ. Άμα είναι του Χολ είναι το δεύτερο. Και ο Μπόλτουιν είναι στη γραμμή. Ενώ έχει επιστρέψει ο Μπράξον Κι για την Φενέρ στη θέση του Νικολό Μέλι. Ο Μπόλτουιν για δύο βολές μπορεί να φέρει πάλι μπροστά με βραχιά κεφάλι τη Φενέρ. Το κάνει. 59-58. Και για την δεύτερη, ο πρώην παίκτης Ολυμπιακού και Μπάγερν και Μακάμπι φυσικά. Έχει μείνει αρκετά χρόνια στην Φενέρ, έχει ανανέωση πρόσφατα και το συμβόλαιό του. 60-58. Το Baldwin αυτά είναι τους 9. Και Μακιντάιρ ξανά στην οργάνωση της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ο Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, κάνει λάθος, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό καθώς χτύπησε στα πόδια του Κρις Σίλβα, πέφτοντας ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Ναι, στο κορμί του Σίλβα ξεκαθαρά. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Στα πλάνα που μας δείχνει η τηλεόραση έχουμε δει και οπαδούς του Ολυμπιακού μεμονωμένους και της Φενέρ προφανώς. Ζουν εκεί μόνιμα, εργάζονται. Θυμίζω ότι το Ντουμπάι ειδικά έχει περίπου 14.000 Έλληνες εργαζόμενους. Τεράστιο το νούμερο. 5 και 9 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μοντέρο και Φουρνιέ στον πάγκο παρακολουθούν τις προσπάθειες των συμπαικτών. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει το Βεζένκοφ περισσότερο στην εξίσωση. Θυμίζω βέβαια ότι ο Σάσα έχει ένα θεματάκι στον αριστερό αγκώνα. Μια φλεγμονή που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες 10-12 μέρες. Και είναι αυτό που λέμε το φυλάει το χέρι του αρκετά.
0: Νίκο, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μικρή διακοπή να παίξουμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ?
3: Στο βολί.
1: Ποιο βολί.
3: Ποιο μάτς.
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο ύφου. Βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. My Market από το ύφου. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, 4 και 45 πριν την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε είναι στο 58-60. Περίπου ένα λεπτό απομένει στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Ξανά ο Όσμαν για βολές. Και αφού θέλει ένα λεπτάκι, πάμε καλύτερα στο Θάνο Κόνστα, στο Telecom Center.
5: Πάμε, ναι. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το ματσική.
6: Το τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους Γιαννίου. Ο Όσμαν είναι στην γραμμή των βολών για ακόμη μία φορά. Θα κάνει το 54-51 και είναι έτοιμος να μειώσει ακόμα περισσότερο. Θα κάνει το 54-52 στο μείον 2. Ο δικέφαλος time out αυτή τη στιγμή έχουμε. Να πούμε πως είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η Παρτίζαν έδειχνε να επιβάλλει σιγά σιγά το ρυθμό της, καθώς βρέθηκε στο συν 10. Προηγήθηκε με 54-44, συγγνώμη. Ωστόσο, με ένα επιμέρους 8-0, με την μεγάλη συνεισφορά του Όσμαν που έχει φτάσει πλέον τους 19 πόντους και του Φώστερ που είναι στους 13, κατάφερε να μειώσει στο μείον 2 ένα λεπτό πριν από το τέλος, όπως είπαμε, του πρώτου μέρους. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η Παρτίζαν δείχνει ότι μπορεί να το ελέγξει. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ επιστρέφει. Ωστόσο, είναι ένα απολύτως ισορροπημένο παιχνίδι για το δικέφαλο απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας. Πρώτο σκόρερ, όπως είπαμε, είναι ο Όσμαν με 19 πόντους. Φώστερ έχει 13. Από εκεί πέρα οι υπόλοιποι κινούνται σε ριχά νερά. Από 6 πόντους έχουν οι Χουγκάζ και Μίτρου Λόγκ. Η ομάδα του Τρινκέρι θα χρειαστούν, να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι παίχτες του αγώνα προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν ανταγωνιστικοί. Έχουν μοιραστεί καλύτερα.
4: Γενικά, Θάνο, είναι πολύ ελπιδοφόρα η εικόνα του ΠΑΟΚ. Ξέρεις, αν το συνδυάσουμε και με τις δηλώσεις που έκανε ο Τσους Μπουένο μιλώντας για την επένδυση του Μιστακίδη και όλα αυτά, είναι λογικό να υπάρχει γενικότερος ενθουσιασμός και στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
6: Πολύ σωστά. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ανταγωνιστεί στα ίσα και γιατί όχι να μην βάλει από κάτω ομάδες Ευρωλίγκας, οι οποίες εντάξει είναι σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο, θα μπορούσε να τις ανταγωνιστεί στα ίσια. Φέτος στόχος είναι, φαίνεται να είναι το EuroCup. Θέλει να πάει όσο καλύτερα γίνεται σε αυτή τη διοργάνωση και στη συνέχεια βλέπουμε. Τώρα οι δύο ομάδες περνάνε στον.
5: Ωραία, Θάνο, θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα σε σένα και πάλι, γιατί έχουν μείνει περίπου 4 λεπτάκια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Να πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
7: Και επειδή είστε μπασκετάνθρωποι του μπάσκετ, θα συμφωνήσετε, πιστεύω ότι το κορυφαίο τριάρι στην Ευρώπη θα παίζει στο EuroCup φέτος. Και είναι ο Όσμαν, εννοώ. Εκτός αν υπάρξει μεταγραφή, αν ας πούμε γίνει κάτι με το Χεζόνια. Αλλά νομίζω ότι το κορυφαίο τριάρι που θα παίζει το EuroCup φέτος του χρόνου θα παίζει σίγουρα στην Ευρωλίγα, γιατί
5: καλά, ναι.
7: Ο κύριος Μπουένο ουσιαστικά προανήγγειλε την.
4: Τώρα, έχεις ακούσει ποτέ να μιλάει με τέτοιο ενθουσιασμό για οποιοδήποτε παράγοντα?
7: Εντάξει, μιλάμε για δις, παιδιά. Μην πω τρεις, έτσι. Είναι πολλά. Εδώ πέρα, εντάξει, υπάρχει βροχή τριπώντων. Ο Βεζένκοφ σοφάρισε με το πρώτο δικό του εύστοχο 61-61. Ο Χόρτον Τάκερ έβαλε ξανά μπροστά στη Φενέρ 64-61. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι για την εποχή. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή κίνηση να γίνει Super Cup. Άσχετο αν γίνεται λίγο μακριά, είναι αλήθεια. Όχι μόνο μιλούσε που λες με θέρμη για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι προανήγγειλε και στις δηλώσεις του ότι η μία από τις 8 franchise ομάδες, και για να το δώσουμε να το καταλάβει και ο κόσμος, οι ομάδες δηλαδή θα πληρώσουν ουσιαστικά ένα παχυλό ποσό που μπορεί να αγγίζει και τα 50 εκατομμύρια, θα σας πω, για να αποκτήσουν license EuroLeague. Νομίζω θα είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Μαζί με την Ντουμπάι, μαζί με την Βαλένθια, μαζί με την Παρί και ψάχνουμε τις άλλες 4. Αυτή είναι τουλάχιστον η πληροφόρηση που φτάνει και από συναδέρφους που ήταν χθες, Έλληνες συναδέρφους και όχι μόνο, σε αυτό το τραπέζι που έκανε ο Τσους Μπουένο στους εκπροσώπους του τύπου που είναι στο Αμπου Ντάμπι. Λοιπόν, ο Μοντέρα.
4: Βάλε μια άνω τελεία, Νίκο, συγγνώμη, ναι, ναι. Απλά ολοκληρώθηκε. Έχουμε ημίχρονο στο Telecom Center. Πάμε να ακούσουμε τον Θάνο Κούνστα να μας πει πώς ολοκληρώθηκε εκεί.
6: Τέλος πρώτου μέρους, λοιπόν. Δεν άλλαξε το σκορ αποτέλεσμα σύνδεση. Παρέμεινε στο 52-54. Οι δύο ομάδες είχαν από κάποιες από δύο άστοχες επιθέσεις. Πρώτο σκόρερ λοιπόν είναι ο Όσμαν με 19 πόντους. Ακολουθεί ο Φώστερ. Πρώτο σκόρερ του αγώνα, Όσμαν με 19 πόντους. Ακολουθεί ο Φώστερ με 13 από 6. Χάτζινς και Μίτρου Λόγκ. Ενώ από την άλλη πλευρά για την Παρτίζαν, πρώτο σκόρερ έχει ο Τανάσκοβης που του έβαλε μαζεμένους όταν πέρασε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο παρκέ. Ενώ ο Χέιζ ακολουθεί με 9. Να πούμε πως η Παρτίζαν έχει ένα πολύ καλό ισορροπημένο ποσοστό γενικά σε όλες τις κατηγορίες, και στο δίποντο και στο τρίποντο. 45% στο τρίποντο, 56% στο δίποντο. Ενώ ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά παρουσιάζει μια μικρότερη, μια πολύ καλή παρουσία στο τρίποντο με 60%, που είναι αυτή που τον κάνει με 6 στα 10 τρίποντα να είναι κοντά στο σκορ και να διεκδικεί στα ίσια με αξιώσεις το αποτέλεσμα απέναντι στην Παρτίζαν. Ο Όσμαν μάλιστα είναι απόλυτος, έχει 1-1 τρίποντο, 4-4 δίποντα. Το μόνο λάθος εισαγωγικά που έχει κάνει είναι η αστοχία σε δύο βολές. Έχει παράλληλα και 4 rebound και μία assist χωρίς κανένα λάθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο Telecom Center Athens, την ώρα που έρχεται αρκετός κόσμος προκειμένου να πάρει τις θέσεις του στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τόσο αυτή την αναμέτρηση όσο απομένει τουλάχιστον, αλλά και τη συνέχεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπούρξη σε 9 και 4.
4: Ωραία, Θανό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε αργότερα και εκεί. Έχουμε time out στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε 69-62, αν πρόλαβα να δω καλά. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Ζέρβας.
7: Ναι, στο σύν 7 ξανά η Φενέρ, καθώς συνεχίζει διομοβροντία τριπώντων. 13 στα 20 έχει πλέον η Φενέρ, έχει βάλει δύο Μπίκχαμ από ένα η Baldwin Melly, Τζούζανκ, ο Μπράξτον Κι, τρία ο Σίλτς, πάρα πολύ. Καλή βραδιά για την Φενέρ πίσω από το 6-75. Κακή βραδιά περιφερειακή άμυνα για τον Ολυμπιακό, που έκανε και το πρώτο του λάθος στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε μείνει στα 12 και έκανε το πρώτο του πριν από λίγο. Γι' αυτό και ο κότς Μπαρτζόκας κάλεσε time out, καθώς βλέπω ότι η Φενέρ μετά το 61-61 με το τρίποντο του Βεζένκοφ τρέχει ένα επιμέρους 8-1 και έχει μπει ξανά μπροστά στο σκορ με 7. Μοντέρο, Ντόρση, Χολ, Βεζένκοφ και Γουόρντ είναι οι πέντε του Ολυμπιακού που είναι τώρα στην επίθεση με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο απέναντι το Σίλβα από τις αλλαγές ψάχνει ένα σκριν, το παίρνει από τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ υποδέχεται την μπάλα με τον Χόρτον Τάκερ, γυρίζει ωραία το κορμί του, αστοχή εξ επαφής, rebound από τον Σίλβα και στη συνέχεια φάουλ πάνω στον Μπράξτον Κι. Ο Μπαρτζόκας δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτά που βλέπει. Παραλαμβάνω, Ολυμπιακός δεν έχει παίξει καλά στο σημερινό παιχνίδι και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει και τα 5 φάουλ και εκεί θα πάει στη γραμμή. Ένα πολύ κακό φάουλ από τον Γουόρντ, ο οποίος αποσύρεται. Θα επανέλθει ο Φουρνιέ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, είχε κάνει 12 λάθη. Τα καλάθια του ερχόντουσαν κυρίως με ατομική ενέργεια, χωρίς δηλαδή το μπάσκετ του Μπαρτζόκα που έχουμε συνηθίσει. Συνεχίζεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλά τον είχαν σώσει τα πολλά επιθετικά του rebound. Αυτή τη στιγμή έχει πάψει να παίρνει επιθετικά rebound, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Στο πρώτο μέρος οι Ερυθρόλευκοι ανανεώσανε 11 φορές τις επιθέσεις τους. Τώρα είναι στα 15. Και από τη στιγμή που συνεχίζουν να μην είναι αποτελεσματικοί στην περιφερειακή τους άμυνα και κυρίως να μην δημιουργούν, είναι λογικό να είναι πίσω. 12 assist για 14 λάθη έχει ο Ολυμπιακός. 18 για 10 είναι αντίστοιχη αναλογία της Φενέρ, που είναι πολύ δίκαια μπροστά. Με αυτό το είναι 7 και τώρα είναι 8 με την πρώτη εύστοχη βολή του Μπράξτον Κι. Ένας παίκτης που δείχνει με το καλησπέρα ότι μπορεί να μην είναι Μπιμπέροβιτς, αλλά σίγουρα θα δώσει πράγματα στην Φενέρ από τη θέση 4. Πήρε και τον Κλάιμπερν για ασφάλεια ο Γιασκεβίτσιος και επιμένω ότι η Φενέρ, αν είχε ένα ακόμη καλύτερο πεντάρι, παρά τον τόρο που γίνεται για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και δικαίως, θα έμπαινε ως πρώτο φαβορή στην φετινή Ευρωλίγκα. Πολύ πιο γεμάτη, πολύ πιο έμπειρη και φυσικά με έναν εξαιρετικό προπονητή, όπως εξαιρετικοί προπονητές φυσικά και ο Μπαρτζόκας και ο Μπραντοβίτς, το συζητάμε, εκ των κορυφαίων. 62-71 συν 9. Ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι άμεσα. Φουρνιέ για 3. Ναι. Ο παίκτης που τον έσωσε στο πρώτο μέρος από το μείον 11, πήγε τη διαφορά στους 2, μιλάει ξανά με το που μπαίνει. Φτάνει τους 11, γίνει το δεύτερος διψήφιος μετά τον Τόντα Χολ. Και φάουλ, Μπαρτζόκας γι' αυτό τα λέει στους παίκτες του, ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, δεν υπάρχει λόγος να δίνει εύκολες βολές στην Φενέρ. Εδώ, ξανά το τρίποντο του Φουρνιέ και 2 βολές για τον Κι. Για τον Φόρεστ, με συγχωρείτε, διορθώνω. Πάρα πολύ σιδρότητα συνέχεια, σκουπίζεται το παρκέ. Ένα μάτσο το οποίο πραγματικά έχει συνθήκες Ευρωλίγκας. Κανονικές, play-off, όχι απλά Super Cup. Σε έκανε το τρίτο του φάουλ και έδωσε αυτές τις εύκολες βολές στον Φόρεστ. Να δούμε λίγο την κατάσταση στις βολές. Ο Ολυμπιακός έχει 12 στις 13, η Φενέρ 12 στις 15. Ο Φόρεστ στην δεύτερη βολή θα τη βάλει και αυτή. Ξανά στο σύν 8. Η τουρκική ομάδα, η ώρα του Κόρι Τζόζεφ. Για να πάρει ανάστες ο Ντόρση, να επανέλθει λογικά για το κλείσιμο του αγώνα και ο Ολυμπιακός σίγουρα θα χρειάζεται το σκορ του. Ο Φουρνιέ θα κατεβάσει την μπάλα σε αυτή την επίθεση με τον Φόρεστ απέναντί του. Τώρα βγαίνει από τα σκρίν ο Μοντέρο, ο οποίος παίζει στη θέση 2. Βεζένκοφ, Φουρνιέ, λάθος, ένα ακόμη. Πολύμα της μπάλας από την πολύ καλή άμυνα του Κι. Ο Φόρεστ στον εμφυδιασμό. Καλάθη και φάουλ. Η Φενέρ πλέον με προβάδισμα νίκης. Συν 10. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δεν βρίσκει δημιουργία και συνεχίζει, μάλλον για να το πω πιο σωστά, επανήλθε στα λάθη, τα οποία είχε περιορίσει πάρα πολύ στο πρώτο 7 λεπτό του τρίτης περίοδου. Έχει ένα βουνό να ανέβει με τον Βεζένκοφ μακριά από τον καλό του εαυτό στους 7. Χωρίς να πριν προσπάθειες βασικά, καθώς η άμυνα της Φενέρ είναι προσαρμοσμένη πάνω του. Η διαφορά ξανά στη μέγιστη τιμή της, το συν 11, 76-65. Εδώ υπάρχουν και οι παίχτες της Ντουμπάι που παρακολουθούν τον ημιτελικό. Στις 8 η ώρα, θυμίζω. Η Ντουμπάι του Τόμας Γουόκαπ και του Τσάβι Πασκουάλ απέναντι στην δευτεραθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Τζούσανγκ. Ζητάμε 3 και το καλάθι. Ο Μοντέρο προφανώς πιστεύει ότι υπήρχε παρεμβολή στο ταμπλό. Για να δούμε το replay. Δεδομένα πάντως εκτελέσει 2 βολές. Ναι, και έχει και δίκιο νομίζω. Έχει προλάβει να χτυπήσει μπάλα στο ταμπλό. Οι διαιτές, αν το δουν, δεν αποκλείεται να κατοχυρώσουν το καλάθι. Να ζητάει challenge ο Μπαρτζόκας από τον
5: Νίκο, μέχρι να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία για αυτή τη φάση, πάμε να κάνουμε ξανά ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Έτοιμο προς υπογραφή είναι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, ενώ την υλοποίηση θα αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλη Καταβενάκη, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφτεί το νησί εντός του επόμενου μήνα για τις τελικές υπογραφές. Το έργο θα έχει τετραετή διάρκεια, με τις πρώτες κατεπίγουσες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη στεγανοποίηση και τη μόνωση του ιστορικού κτηρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων εισρωής υδάτων που έχουν καταστήσει σύνηθες φαινόμενο την τοποθέτηση κουβάδων μέσα στα ακροατήρια, καθώς και στην αποκατάσταση της εξωτερικής πύλης. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή της Ρόδου για τους χειρισμούς της στην απώλεια της διοργάνωσης του Super Cup Basket, αλλά και για τη διαχείριση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, άσκησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη φήμη και την οικονομία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να ζητά την τυφλή εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και τα πορίσματα των υγειονομικών ελέγχων. Αναφερόμενος στις φήμες που συνδέουν τη γαστρεντερίτιδα με τον βιολογικό καθαρισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, ωστόσο η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης επέτρεψε να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση του χωριού τους. Αιτία είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση από εκατοντάδες εγωπρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε αυλές σπιτιών, χωράφια, αμπέλια και μελίσια. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επανειλημμένες συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν πέσει στο κενό, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του χωριού υπονομεύονται καθημερινά. Ο κύριος Βονάκης προειδοποίησε μάλιστα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το χωριό απειλείται με πλήρη ερημοποίηση. Αντιδρώντας την ανομία, η κοινότητα συγκαλεί λαϊκή συνέλευση αυτό το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Γκάλης, παρουσία αντιδημάρχων της Ρόδου. Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι και θυμωμένοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της κτηνοτροφίας, αλλά απαιτούν συνύπαρξη με κανόνες. Σε ρυθμούς jazz κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρόδος. Το 10ο Rhodes Jazz Festival συνεχίζει τις μουσικές του παραστάσεις στον εμβληματικό χώρο της Παναγιάς του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, με τις συναυλίες να ξεκινούν στις 8:30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη στο Αγγλικό Κατάλημα, η οποία λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στέλνει η Ρόδος αυτήν την Κυριακή. Πρόκειται για το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας για τη στήριξη των ανθρώπων που μάχονται με αυτοάνοσα νοσήματα. Η επίσημη εκκίνηση θα δοθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη στις 5:30 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλαβαρδών. Το χωριό που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Μάνου Λοΐζου διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου δημιουργού με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας και τοπικών φορέων. Καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Seadreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
13: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
12: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
14: Εκείνος θα πετάξει την μπάλα πολύ μακριά, μια πολύ δύσκολη ενέργεια για να μην του μείνει μπάλα στα χέρια. Του Τούρκου θα κάνει airball, το 55-54 παραμένει, με τον Καλλιν Τζόνς τώρα στην άλλη πλευρά θα βρει πολύ ωραία τον Τανάσκοβιτς, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία κίνηση, έκοψε προς το καλάθι και ο Μαρκάριστος πολύ άνετα έβαλε την μπάλα στο καλάθι. Θα φτάσει στους 12 από τους Τανάσκοβιτς, μετά από την ασίστ του Καλλιν Τζόνς. Είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι τώρα της Παρτίζαν, παρά το γεγονός ότι δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να τραβήξει το κουπί για τους Σέρβους. Αυτός το κάνει από την Μπουντούσνος. Να θυμίσουμε, ήρθε φέτος τον Άσκοβιτς, μια νέα μεταγραφή. Ο Όσμαν τώρα από την άλλη πλευρά θα πετάξει την μπάλα με ένα φλότερ, θα στοχίσει και θα τρέξει τώρα. Ο Παγιόλα θα μοιράσει στον Καλλιν Τζόνς, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, θα στοχίσει. Αμαρκάριστος ένα σουτ στον εφνιδιασμό. Για την Παρτίζαν το 55-56 παραμένει, ο Πάκο είναι στο μείον 1 και την μπάλα έχει αυτή τη στιγμή ο Μάρκους Φώστερ. Θα πιέσει ο Καλλιν Τζόνς παραλίγο να κλέψει, θα γίνει τελικά το λάθος. Η μπάλα θα πάει στον Χέις και θα φτάσει στο πολύ εύκολο καλάθι. Έκλεψαν την μπάλα εδώ από το λόγο του γηπέδου για να δώσουμε να καταλάβετε. Δηλαδή έκλεψαν την μπάλα, έπαιξαν πολύ καλή άμυνα και έφτασαν στο καλάθι στο 55-58. Η Παρτίζαν στο σύν 3. Δηλαδή ο Όσμαν πάλι θα δώσει την μπάλα στον Κάρι Αλεξάνδρ από την κορυφή του καλαθιού. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Χέις. Το παραδέχεται ο Αμερικανός ότι έκανε το φάουλ. Είναι το δεύτερο, το πρώτο φάουλ του Χέις. Παράλληλα θα περάσει ο Περσίδης στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Χουγκάζ. Ο Περσίδης σήμερα έχει σημειώσει, δεν έχει σημειώσει μάλλον πόντους, είναι στο 0, έχει και 2 φάουλ κάνει, ωστόσο έχει προσφέρει και αυτός σημαντικά στο αμυντικό κομμάτι. Ο Όσμαν τώρα με την μπάλα, σαν playmaker λειτουργεί εδώ, πήρε την μπάλα μέχρι μέσα, έφτασε προς το καλάθι, δεν μπορούσε να σταματήσει αλλιώς ο Λάκιτς, μόνο με φάουλ θα πάει για ακόμη μια φορά στη γραμμή των βολών. Ο Τούρκος Σταρ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ήδη 8 στις 10 την ευκαιρία να εκτελέσει.
5: Και πόσους
12: ακόμη
5: πόντους συνολικά, Θάνο?
12: Είναι στους 19 πόντους, με 4-5 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 8-10 βολές και έχει και 4 rebound παράλληλα με ένα λάθος.
5: Με το καλημέρα έχει πάρει την ομάδα πάνω του. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Κόνστα. Τρεις πόντους πίσω ο ΠΑΟΚ από την Παρτίζαν, οι οποίοι μπορεί να γίνουν και ένας αν ευστοχήσει στις βολές ο Όσμαν. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της Ευρωλίγκας και στον Νίκο Ζέρβα.
7: Ο Μπράξον και βάζει ένα ακόμη πρόβλημα στον Ολυμπιακό με επιθετικό rebound μετά από airball του Μέλη. Είναι στο σύνο 8 πλέον η Φενέρ. Ολυμπιακός πάλι χωρίς κυκλοφορία, με τον Φουρνιέ να σουτάρει χωρίς πάσα τρίποντο. Ανεπιτυχώς, ο Φουρνιέ βέβαια είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού με 15. Παλαμβάνω όμως ότι αυτό που προβληματίζει περισσότερο για την εποχή είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει πολύ με ατομική ενέργεια, χωρίς την αγαπημένη του κυκλοφορία μπάλας, χωρίς τα κοψίματα όταν ο παίκτης είναι μακριά από αυτή. Και νομίζω ότι είναι και το νούμερο ένα προβληματισμός και όλων όσων είδαμε στα φιλικά, το είχαμε επισημάνει, παρότι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει και στα 5 παιχνίδια, δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, και είναι λογικό. Είναι απόλυτα λογικό όταν έχεις δύο καινούριους playmaker να μπουν στην φιλοσοφία. Φάουλ από τον Tyreek Jones, η Φενέρ στην επίθεση με 8 λεπτά απομένουν, υπάρχει χρονός. Τζούσανγκ με τον Μοντέρο, ο Τζούσανγκ μπαίνει προς τα μέσα, καλή άμυνα από τον Δομινικανό, κλέβει ο Εντζάι, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει. Φουρνιέ έξω στον Εντζάι, Τζόζεφ στο Φουρνιέ, 81-73, ο Ολυμπιακός ψάχνει σκορ, αλλά σου κάνει λάθη το 17ο παρακαλώ. Κλέβει τώρα ο Μοντέρο. Τζόζεφ στον Εντζάι. Εντζάι για τρεις. Μάλιστα, νάτος ο Σενεγαλέζος. Η αποκάλυψη της προετοιμασίας. Μειώνει στις δύο κατοχές αμέσως ο Γιασκεβίτσιους. Δεν αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Παίρνει time out. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 5. Είναι ακόμη στη διεκδίκηση της πρόκρισης στον αυριανό τελικό του Super Cup.
5: Ωραία. Διακοπή λοιπόν λόγω αυτού του time out. Την εκμεταλλευόμαστε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
15: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
21: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Κάτι παραπάνω από 6 λεπτά έχουν μείνει για να τελειώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα δυνατό comeback, έτσι δεν είναι, Νίκο?
7: Ακριβώς. Το τρίποντο του Ενζάι που προκάλεσε το time out του Γιασκεβίτσιος ακολούθησαν δύο πολύ καλές άμυνες. Ένα τρίποντο του Τζόζεφ έχει φτάσει πλέον διαφορά ξανά στους δύο πόντους, 81-79 μπροστά η Φενέρ. Ολυμπιακός, το γεγονός ότι είναι μέσα με πολύ καλές πιθανότητες, ένα παιχνίδι που έχει 14 ασίστ για 17 λάθη, νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για την ποιότητα που έχει και την πληρότητα σε όλες τις θέσεις. 6 και 20 ακόμη, Φουρνιέ προσποιείται στον Σίλτς, δεν σουτάρει για 3. Με υπομονή τώρα ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί καλά την μπάλα. Ο Τζόζεφ με τον Κλάιμπερν τον παίζει στα πόδια. Ο Καναδός είναι σε εξαιρετική κατάσταση, γυρίζει αστοχή. Υπάρχει φάουλ όμως πάνω στον Τζόζεφ, ο οποίος πραγματικά χόρεψε την άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Τρομερά ανανεωμένος ο 35χρονος πρωταθλητής στο NBA και στην Ευρώπη πλέον. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει.
5: Πολύ πιο σβέλτος φέτος, ένα, έτσι.
7: 12 κιλά μείον, φίλε.
5: 12 κιλά μείον. Ναι. Και με πολύ, πολύ ενέργεια. Πολύ ενέργεια. Δεν ξέρω, ναι. Τώρα προφανώς το ένα συνδέεται με το άλλο, αλλά λέμε τώρα.
7: Σωστό, σωστό. Γενικά πάντως είπε ότι ο Ολυμπιακός του έδωσε κίνητρο. Γιατί ήταν στο όριο, αν θα σταματήσει ή όχι το μπάσκετ. Νομίζω ότι ήρθε πέρυσι για λογαριασμό της Μονακό, τον ανακοίνωσε Μονακό. Δεν μπόρεσε να τον χρησιμοποιήσει λόγω των προβλημάτων που είχε. Τον πήρε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι τον βοήθησε πάρα πολύ και στο Final Four αλλά και στους τελικούς. Και σήμερα δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι ένας άλλος παίκτης προς το καλύτερο. Στους 7. Σήμερα με 2 assist, 81-81. Καλή άμυνα τώρα ξανά. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει για δεύτερη φορά από το μείον 11. Και βλέπουμε εδώ έναν Έλληνα φίλο του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει με υψωμένες γροθιές. Νομίζω ότι τα λογικά για την εποχή λάθη, ο ασύνδετος ρυθμός που υπάρχει σε αυτή την ομάδα που ξαναλέω έχει 5-6 κανονικές προπονήσεις, όλο φιλικά δίνει και αγώνες και ταξίδια, καλύπτονται από την ποιότητα και από την άρνηση του Ολυμπιακού να παρατήσει το οτιδήποτε. Στο μείον 11, Μοντέρο, για να δούμε, θα το βάλει και αυτό στο τρίποντο. Όχι. Εδώ θα είναι μια πολύ καλή ψυχολογική ένεση για τον Ολυμπιακό. Η Φενέρ τώρα σε καταστάσεις ευνηδιασμού. Ο Χόρτον Τάκερ θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Κρις Σίλβα και καλάθι. Μετά από αρκετή ώρα. Από τον Κλάιμπερ, με συγχωρείτε. Σκοράρει και η Φενέρ πλέον με επιθετικά rebound. 6 έχει πάρει. Τα δύο τελευταία της καλάθια πάντως είναι με επιθετικό rebound από τον Κι και τον Κλάιμπερν. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιτελικού του Super Cup. Φουρνιέ. Προσποιείται, ωραία συνεργασία με τον Μοντέρο, καλάθι από τον Γάλλο, ίσως από τις πιο ωραίες φάσεις που έβγαλε ο Ολυμπιακός. Στους 17 ο Φουρνιέ. Και πραγματικά ένα μάτς στην κόψη του ξηραφιού, ό,τι καλύτερο για την περίοδο και για τους δύο προπονητές. Baldwin, Χόρτον Τάκερ, ο Φουρνιέ δεν καταφέρει να κλέψει, ο Χόρτον Τάκερ στο Σίλτς, ωραία κυκλοφορία τώρα από τη Φενέρ, Κλάιμπεν για 3 αστοχή, νέο επιθετικό rebound από την Φενέρ και με τον Baldwin συγκεκριμένα. Χόρτον Τάκερ, ωραία, reverse πάνω στον Τζόζεφ. Καλή άμυνα, φάουλ του Φουρνιέ, σωστό. Το γήπεδο από ό,τι βλέπω έχει γεμίσει πλέον, καθώς κοντοζυγώνει η ώρα του αναμέτρησης Ντουμπάι με τη Ρεάλ. Στο γήπεδο είναι και ο Μαρσέλο, ο οποίος έχει σύνδεση με τον Ολυμπιακό, θυμίζω παίκτης των Ερυθρόλευκων.
5: Και με πολύ δυνατό γυαλί,
7: και πολλά κιλά.
5: Μέσα στο κλειστό με πολύ δυνατό γυαλί.
7: Ναι, ναι, ναι. Πολλά κιλά όσα έχασε ο Τζόζεφ πριν να τα πήρε ο Μαρσέλο.
5: Του τα έκανε μεταβίβαση. Ναι. Είχε ξεκινήσει αυτό στη δουλειά από όταν είχε έρθει εδώ.
7: Θεωρώ ότι πρέπει εκεί στη Βάρη, από ταβέρνες να αναστέναξαν. Λοιπόν, 4-26, 83-83. Όπως το περιμέναμε το μάτς. Δεν νομίζω ότι υπήρχε grand favori. Από τη στιγμή μάλιστα που επιβεβαιώθηκε και η απουσία του Μιλουτίνοφ. Ήταν σημαντικό. Λάθος από τη Φενέρ, από τον Κλάιμπερ, ο οποίος πάτησε τη γραμμή. Να και η Φενέρ που αρχίζει και γεμίζει την στατιστική της με λάθη 16. 17 Ολυμπιακός. Νομίζω ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι της κανονικής περίοδου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, όπου και να γίνει, αν θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στη Σάντελ Αρίνα, δεν θα δούμε τους αλάθη. Οι ομάδες θα είναι πολύ πιο έτοιμες. Τζόζεφ, 4 και 7 για το φινάλε. Φουρνιέ. Χάνει για λίγο την κατοχή της μπάλας, αλλά την ξανακερδίζει με τον Μέλι. Πάει στο 1-1. Ο Φουρνιέ παίρνει φάουλ χαμηλά. Δεν υπάρχει ακόμα δικαίωμα για βολές. Ο Μέλι κατάλαβε ότι δεν έχει στα πόδια τον Φουρνιέ και του κάνει φάουλ για να του ανακόψει την προσπάθεια προς το καλάθι. Ο Μέλι στον πάγκο. Ο Κι επιστρέφει. Ο Κι εκ των κορυφαίων της Φενέρ. Με 13 πόντους, 3 rebound, 3 κλεψίματα και μια τάπα. Έχει 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. 21 αν έχει ο Ντόντα Χολ από πλευράς Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 14 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεση. Μπορεί να του βάλει ξανά μπροστά. Φοβερή πάσα του Φουρνιέ στον Εντζάι, ο οποίος με περιπέτεια σκοράρει. Φτάνει τους 9 ο Εντζάι και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο Μπαρτζόκας δεν επαναφέρει τον Βεζένκοφ. Ο Εντζάι κάνει μια χαρά τη δουλειά. 8 εναλλαγές προβαδισμάτων στο μάτς. Αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον ημιτελικός. Κλάιμπερν, αστοχή εξ επαφής. Το rebound του Ταϊρίκ Τζόουνς. Και ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο έχει την ευκαιρία να προσπεράσει σε απόσταση 2 κατοχών. 3,5 λεπτά ακόμη. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος όμως. Δίνει την μπάλα στα χέρια του απίστευτου Μπράξτον Κι. Δεν νομίζω ότι θα μετανιώσει η Φενέρ που έδωσε κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Κι και άλλα πόσα στην Βαλένθια για να τον πάρει. 85-85, ένα πεδαριώδες λάθος του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να προσπεράσει ακόμη περισσότερο από τον δαιμόνιο Μπράξτον Κι, που στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού έπαιξε για Ντι Πίτερς. Η Φενέρ πρόλαβε. Υπάρχει τώρα μια διακοπή. 3 και 20 απομένουν. Οι οπαδοί της Φενέρ πανηγυρίζουν στον πάγκο. Αρκετοί Τουρκοί, μόνιμοι κάτοικοι στο Αμπουντάμπι. Δεν είναι είδηση αυτό. Ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Τζόζεφ. Τζόζεφ γιατρής από τη γωνία. Μάλιστα, κόρη Τζόζεφ. Το πανηγυρίζει κιόλας έξαλλος ο Γιασκεβίτσιος με την άμυνα αδύναμης πλευράς της Φενέρ. 88-85 ο Μοντέρο. Δίνεται δημιουργός στο δεύτερο ημίχρονο, έχει 3 ασίστ ήδη και βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 3. Baldwin. Λάθος του Baldwin, κλέβει ο Τζόζεφ 3 με έναν ευνηδιασμό. Ο Ολυμπιακός τον τελειώνει. Ο Γιάν Μοντέρο πανηγυρίζει συν 5 για τον Ολυμπιακό. 2:49 πριν από το φινάλε του ημιτελικού του Super Cup. Time out από τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιος.
5: Μεγάλο ντεμαράζ λοιπόν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος καταφέρνει πλέον να γίνει φαβορί για να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω αν έχουμε Θάνο Κόντσα στη γραμμή για να κάνουμε μια βόλτα και από το Telecom Center, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν για το τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, Θάνο, μας ακούς?
4: Ναι, ναι, όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το ρυθμό σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Τιμή τα νήματα είναι στο συν 6 πλέον, 74-68. Έχει καταφέρει να τρέξει ένα επιμέρους 20-13 στο τρίτο δεκάλεπτο έως τώρα, με ο Τσέντιος Μαν να είναι στους 23 και τον Μάρκους Φώστερ να είναι στους 19. Πραγματικά και οι δύο κάνουν ένα τρομερό παιχνίδι και έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην εξουσία και άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως ο Μήτρου Λόγκ, Αλεξάνδρε και Καλή Αλεξάνδρε και Κρίς Κουγκάς που έχουν από 6, ενώ ο Μουρ είναι στους 8. Τώρα έχουμε φάουλ το οποίο σφυρίχτηκε για την Ευρωτζέν, καλάθηκε φάουλ, συγγνώμη, στο 74-70, μείωσε ο Ίθαν Τόμσον και έχει την ευκαιρία να στείλει την ομάδα του σε απόσταση ενός καλαθιού, σε απόσταση ενός τρυπόντου, 1:46 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα βάλει τη βολή με περιπέτεια ο Αμερικανός, θα κάνει το 74-71 και ο Καλάθης θα επαναφέρει την μπάλα προκειμένου να εκδηλώσει την επίθεσή του ο δικέφαλος. Ο Νάσμι Τουρλόγκ θα πάρει τώρα από τον Καλάθη. Θα έρθει για το σκρίνο Χουγκάζ, ο οποίος θα προσποιηθεί και με σούτ μέσα από όσα θα εκτελέσει και θα ευστοχίσει μάλιστα. Θα κάνει το 76-71. Διατηρεί σταθερά το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ σε αυτή την τρίτη περίοδο και φαίνεται να έχει ισορροπήσει σε άμυνα και επίθεση. Πολύ ωραίο όμως πάσα τώρα του Βιλντόζα στην κίνηση που έκανε την εξαιρετική ο Willis. Θα βρεθεί κάτω φάτσα με τον Καλάθη και δεν θα στοχίσει. 76-73. Πολύ ωραίο μπάσκετ στο ΑΚΑ. Τιμή παράλληλα εκτελεί ο Μήτρου Λόγκ, αστοχή. Ένα γρήγορο, μια γρήγορη σκέψη, ένα σούτ.
6: Πόσο χρόνο απομένει και παίζουμε και το σκορ.
4: Ένα λεπτό απομένει για το τέλος. Είμαστε στο 76-73.
6: Ωραία, Θάνο, θα επανέλθουμε σε σένα. 2,5 λεπτά απομένουν για τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ, το ντέρμπι καλά κρατεί. Για να ακούσουμε τον Νίκο Ζερβά.
0: Πολύ μεγάλο τρίποδο του Σάιβον Σίλτζ, ο οποίος φτάνει στους 18 και μειώνει στους 2 μετά το time out για Σκεβίτσιους. 2-22 ακόμη για το φινάλι. Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ με τον Τζόζεφ να έχει φτάσει στους 10 πόντους. Ο Μοντέρο έχει την μπάλα. Μοντέρο με τον Κι, στεμπάκ από τα 5,5 από τον Μοντέρο, αστοχή. Rebound από τον Κι, ο οποίος κάνει τα παντά. Φενέρ μετά το time out έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Φόρεστ στον Κι. Προσποιείται στον Ταϊρικ Τζόουνς. Δεν είναι στα πιο σίγουρα χέρια του Φόρεστ. Το Κι. Φόρεστ με τον Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Κλέβει ο Φουρνιέ. Τρομερή άμυνα από τον Φουρνιέ. Η μπάλα όμως στα χέρια του Κι, ο οποίος θα πάρει φάουλ. Εδώ ο Φουρνιέ στην επαναφορά δεν μπορούσε να. Δεν είχε χρόνο καθώς ήταν στον αέρα πάνω από την τελική γραμμή. Επανέφερε πάνω στα χέρια του Κι. Ήταν τυχερός εδώ. Ο πρώην παίκτης της Βαλένθια, ποιος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές, έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει τον χορταστικό, συναρπαστικό πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι. Πολύ σημαντικό το τρίποντο του Σάβων Σίλιτς, ποιος μείωσε ακαρία από τους 5 στους 2 και τώρα στον 1, 1-52 για το φινάλε. Ανετοιμότητα και στις 2, σίγουρα πολλά λάθη, αλλά το θέαμα. Και να πούμε ξανά ότι από την Φενέρ λείπει ο Λάρκιν, από τον δε Ολυμπιακό Μιλουτίνοφ, με ότι αυτό συνεπάγεται 1-2, όχι 2-2, από τον Μπράγκστον Κι, 90-90. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με Τζόζεφ, Ταϊρικ Τζόουνς, Εντζάι, Μοντέρο και Φουρνιέ. Εντζάι στο Μοντέρο και τώρα στα σίγουρα χέρια του Φουρνιέ. 100 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του 40 λεπτού στο Αμπου Ντάμπι. Φουρνιέ σουτάρει για 3 από τα 9. Κακό σουτ, ο Ταϊρικ προσπαθεί για το rebound, το γραπώνει ο Κι. Και αυτό είναι παντού ο Κι πραγματικά. 200 έχει μπλοκάρει μετά τον 90-85 και φαίνεται ότι μπορεί να προσπεράσει με τον Baldwin. 1-20 ακόμη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ, έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ωραία πάσα του Baldwin στον Κι, λάθος όμως. Ο Κι προσπάθησε να κάνει την έξτρα πάσα στο χώρο των Τάκερ. Θα κάνει και ένα λάθος ο Κι, δεν γίνεται να κάνει όλα σωστά. Έχει 15 πόντους, 4 rebound, 2 assist, 4 κλεψίματα παρακαλώ και μια τάπα. Ήταν το πρώτο του λάθος στο παιχνίδι. 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ο Μπράξτον Κι. Ευκαιρία τον Ολυμπιακό να ξαναβάλει, να ξαναπάρει κεφάλι στο σκορ. 1-13. Λογικά παιχνίδι 2 κατοχών για τον Ολυμπιακό και 1 για τη Φενέρ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να σκοράρει τώρα ο Ολυμπιακός. Δεν βλέπω να υπάρχει αλλαγή. Επιμένει στον Ταϊρικ, επιμένει και στον Εντζάι αντί του Βεζένκοφ ο κόουτς Μπαρτζόκας. Ο Φουρνιέ θα επαναφέρει, σκουπίστηκε η μπάλα αρκετή ώρα. Είναι αλήθεια τώρα ότι ζήτησα και ο Χόρντον Τάκερ να δει αν είναι καλά φουσκωμένη προφανώς. Αγωνία στον πάγκο, ξαναλέω, δεν είναι ο βασικός τίτλος της χρονιάς, δεν κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία της σεζόν από το Super Cup, το νέο στάδιο Super Cup, αλλά ο καθένας που παίζει θέλει να κερδίζει. Ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει ότι τον θέλει τον τίτλο αυτόν. Εντζάι στον Φουρνιέ. Φενέρ έχει να δώσει φάουλ. Τζόζεφ χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Σταματάει την τρίπλα στο τώρα από τα 3,5. Ναι, 92-90 από τον ηγέτη του Ολυμπιακού στους 19 πόντους. Ο Εβαν Φουρνιέ με την εμφάνιση του δείχνει ότι δεν θέλει να χάσει ξανά σε αυτό το γήπεδο. Κι στον Φόρεστ, ο Χόρτον Τάκερ, ο Σίλτς με συγχωρείτε, αστοχή έρμπολ από τον Σίλτς. Ο Εντζάι μαζεύει την μπάλα και αν ο Ολυμπιακός σκοράρει εδώ, είναι με το 1,5 πόδι στον αυριανό τελικό. Πες Γερεμία, θέλει να φάει και τον χρόνο, θα μείνουν 13 δευτερόλεπτα για την Φενέρα αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει τη δική του επίθεση. Μοντέρο, για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα ο Μοντέρο. Μοντέρο, πάει προς τα μέσα, Τζόζεφ για 3 από τη γωνία, έρμπολ. Έρμπολ η Φενέρ στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει φάουλ. Πάει να παίξει καθαρή άμυνα. Χόρτον Τάκερ σουτάρει για 2 μπροστά στον Ταϊρικ Τζόουνς. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Κι. 1. Τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Super Cup. Η Φενέρ δεν εκμεταλλεύτηκε το επιθετικό της rebound. Αστόχησε ο Σίλτς. Και ο Ολυμπιακός με μια ακόμη ανατροπή στην ιστορία του. Αυτό πλην 11 απέναντι στην Φενέρ. Δίνει ραντεβού με μία εκ των Real Madrid της ή Dubai στον αυριανό τελικό που θα αρχίσει στις 8 το βράδυ στο Abu Dhabi. Τρομερό 4ο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε επιμέρους 23-12, ενεργοποίησε τα αμυντικά του συστήματα, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Βρήκε, νομίζω, τον παίκτη κλειδί στο πρόσωπο του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος έβαλε 10 πόντους με 3 ασίστ και μαζί με τους Φουρνιέ και Μοντέρο, συν την πολύ καλή αμυντική τακτική του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Εντζάι που έδεσαν πίσω στην άμυνα, κατάφερε να ανατρέψει το σε βάρος του μείον 11 και παρότι δεν έπαιξε καλά για περίπου 28 λεπτά να πάρει την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Αύριο περιμένει την Ντουμπάι του Τόμας Γόκαπ ή τη Ρεάλ που αντιμετώπισε στον τελικό του Final Four της Αθήνας. 19 πόντι ο Φουρνιέ, 10 ο Τζόζεφ, 2 ο Τζόουνς, 9 ο Εντζάι, 13 ο Μοντέρο με 3 ασίστ, 12 ο Ντόντα Χολ με 12 rebound, εξαιρετικός και ο Ντόντα Χολ, 9 ο Ντόρσεϊ, 7 ο Βεζένκοφ, 9 ο Γουόρντ, 2 ο Μακιντάιρ. Για την Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν οι εξής τρεις: Σίλς με 18, Μπίκαμ με 10 και ο Μπράξον Κι, ο οποίος ήταν κορυφαίος της ομάδας του Γιασκεβίτσιους, με 17 πόντους και 6 rebound. Αυτά, παιδιά, 92-90, αύριο στις 8 με μια εκ των Ρεάλ ή Ντουμπάι για το πρώτο Super Cup της ιστορίας του Ολυμπιακός.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος μας περιέγραψε τη μεγάλη ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο και εξασφάλισε, όπως είπε και ο ίδιος, την παρουσία του αύριο στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Πριν πάμε να κάνουμε μια ακόμα σύνδεση με το Telecom Center, εκεί όπου το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν μπήκε στο τελευταίο του δεκάλεπτο, να σας υπενθυμίσω ότι όλα τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει και για τις ομάδες η χαλαρότητα τελείωσε. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέτρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή σε κάθε παιχνίδι. Superbet λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Πολύ
5: και
6: ωραία τέλη.
8: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
22: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
23: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
24: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα.

0: στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Μάλλον ήταν αναμενόμενο. Τελικά ο Τζόναθαν Χολ ψηφίστηκε Player of the Match με τον WWE που έκανε. Εγώ να θυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι eFood με το eFood Market. Αν έχετε οποιοδήποτε λόγο και δεν θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ ακόμα και αν είναι δίπλα σας, ξέρετε ότι τώρα με το eFood έχουν λυθεί τέτοιου τύπου ζητήματα, διότι μπαίνετε πολύ απλά και εύκολα στο eFood, βρίσκετε το μασούτι, παίρνετε όλη τη λίστα ή και πράγματα που μπορεί να είναι εκτός, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, έτσι κι αλλιώς είναι στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το eFood. Θα αναρωτιόμουν τι καλύτερο, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση το καλύτερο είναι ο Θάνος Κόνστας. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη το.
1: Σου ξαναπεί ότι συνήθως, όχι συνήθως, ποτέ δεν εμπιστεύομαι ανθρώπους που έχουν δύο μικρά ονόματα και το ένα το λανσάρουν ως επίθετο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε εδώ πέρα, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά.
1: Ναι.
0: Ένα νι που οξυγονώνει και τον εγκέφαλο, όπως έχουμε ακούσει. Ναι. Είναι Κόνστας.
1: Είναι Κόνστας, είναι Κόνστας, οπότε εκεί λίγο το σώζει την κατάσταση.
0: Να τον ρωτήσω.
1: Βεβαίως.
0: Φανώ.
2: Παιδιά, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Δεν έχει νι.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει νι.
2: Δεν έχει νι.
0: Τότε δικαίωση μαραθιανό και θα το πάρω προσωπικά.
1: Άνος Κώστας, τι είσαι, κακοποιός, δεν καταλαβαίνω. Κυκλοφορείς με δύο μικρά ονόματα.
2: Είναι ισπανόφωνο.
1: Τουλάχιστον δεν το έχεις κάνει μίξη όπως το Φεδόργιος που είδαμε τις προάλλες.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ, κανονικά το επώνυμο της οικογένειας ήταν Κωνσταντίνος και το κόψατε?
2: Όχι, όχι, είναι Κώστας το επώνυμο της οικογένειας.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, συγγνώμη, φυγαίνουμε με το θέμα. Έχετε κάποιον στο σόι που να είναι το μικρό του όνομα Κώστας και να είναι Κώστας Κώστας?
2: Όχι, δεν έχουμε, δεν έχει συμβεί αυτό.
1: Δεν έχετε χιούμορ σαν
0: παιδιά. Όταν θα κάνεις παιδιά με το καλό, σκέψου το.
2: Ωραία, πάμε λίγο εδώ στα αυτά που γίνονται στο παρκέ στο Telecom Center Athens. Στο 88-85 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3 πόντους, 5 και 45 απομένουν. Σε ένα πολύ δραματικό φινάλε οδηγούμαστε όπως όλα δείχνουν. Η Παρτίζαν έχει βρει τις λύσεις. Ξύπνησε ο Όλμαν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχε συγγύσει, είχε μόλις 2 πόντους. Έχει βρει 6 πόντους και έχει βοηθήσει πολύ και αμυντικά τους Σέρβους, οι οποίοι έχουν μειώσει. Παραμένει εξαιρετικός ο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος έχει μαζέψει 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σημειώνοντας μάλιστα 25 πόντους με 10 στα 12, 10 στα 12 βολές. Έχει πάει στη γραμμή των βολών 12 φορές ο Τσεντί Οσμάν σήμερα. Έχει 1 στα 3 τρίποντα. Ενώ είναι εξαιρετικός και ο Μάρκους Φώστερ, που όπως είπαμε γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, καθώς έχει περάσει για 2 σεζόν από τον Παναθηναϊκό και μετέπειτα από τον Προμηθέα Πάτρας, που έχει σκοράρει 22 πόντους. Έχουμε time out τώρα με το σκορ στο 88-85. Ο ΠΑΟΚ θέλει να φτάσει σε ακόμα μια νίκη. Θα είναι η 7η. Θα κάνει το 7 στα 7 αν φτάσει στην νίκη.

0: έχει δώσει 7 φιλικά την τιμή, έχει δώσει 7 φιλικά μαζί με αυτή την φετινή χρονιά και θέλει το απόλυτο να μπει με τον καλύτερο τρόπο στη νέα σεζόν. Και ας ελπίσουμε ο νικητής.
1: Έχει δώσει και δυνατά φιλικά κιόλα, Στάνο. Δηλαδή, θυμίζουμε έχει νικήσει και την Αρμάνι στην Ιταλία κτλ.
0: Έχει κερδίσει και την Αρμάνι στην Ιταλία. Τώρα είναι έτοιμο να κερδίσει και την Παρτίζαν που τη θεωρώ λίγο καλύτερη. Θεωρώ, αν τη συγκρίνουμε την Παρτίζαν από την Αρμάνι, και να υπολογίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ στερείται των υπηρεσιών σήμερα του Ταϊρή και του Ρέκουαν Γκρέι που αναμένεται να μπουν τι επόμενε ημέρε στο rotation καθώ δεν έχουν επανέλθει ακόμη πλήρω από του τραυματισμού του. Συν την απουσία του φίλου. Δηλαδή, έχει ακόμα δύο πολύ δυνατού παίκτε και έναν παίχτη rotation προκειμένου να αξιοποιήσει ο Τρινκέρι για να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία δεν έχει κάτι να φοβηθεί στο Europa, στο EuroCup τουλάχιστον, και γιατί όχι να διεκδικήσει με αξιώσει ό,τι μπορεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Είναι έτοιμοι δύο παίκτε, οι δύο ομάδε να επανέλθουν στο παρκέ. Είπαμε στο 88-85 που είναι το σκορ στα μισά της τέταρτης περίοδου για την Παρτίζαν. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Ethan Thompson, ο οποίος ήρθε φέτος από το NBA της Indiana Pacers για να βοηθήσει. Έχει σκοράρει 13 πόντους με 14 πόντους στον βαθμό στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Χέις Κεβάριος είναι και αυτός στους 13 πόντους. Ο Κάρλικ Τζόνς είναι στους 10, ενώ ο Τανάσκοφ έχει ξηγήσει λίγο, είναι στους 12 αυτή τη στιγμή. Επανήλθαμε στο παιχνίδι. Έκανε την επαναφορά ο Μάρκους Φώστερ για τον Χάτζης, ο οποίος πήγε να περάσει μια πολύ ωραία μπαλιά στον Οσμάν που είχε κόψει ήδη. Η μπάλα παρενευλήθη σε ένα πόδι και θα υπάρξει επαναφορά για τον δικέφαλο, με τον Φώστερ και πάλι να είναι εκείνο που θα, κάνει την πρώτη πάσα. Θα δώσει στον Κεβάριος, στον Κάιλ Αλεξάνδερ. Εκείνος θα πασάρει πάλι πίσω στον Φώστερ. Πάσα έξω για τον Χάτζης, ο οποίος θα εκτελέσει και θα αστοχήσει. Κρίμα, κρίμα εδώ. Χάθηκε η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάει στο συν 6. Είμαστε στο συν 3, 5 και 21 για το τέλος. Με τον Μπαγιόλα πλέον να οργανώνει. Θα πασάρει στον Όλμαν, ο οποίος είπαμε είναι ανεβασμένος στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα πασάρει, εκείνος θα πασάρει στον κάτω το καλάθι, στον Χέις, ο οποίος θα πετύχει καλάθι και φάουλ παρακαλώ. Θα κάνει το 88-87. Θα φτάσει παράλληλα τους 15 πόντους. Προοδευτικά ο Κεβάριος Χέις αρχίζει να αποτελεί βαρόμετρο για την Παρτίζαν. Είμαστε στο 88-87. Έχει την ευκαιρία να βάλει και εκείνος, να φτάσει και εκείνος 16. Αλλά ναι,
1: μια αλλαξία τι γίνεται. Είδε ευκαιρία ο Στέφανο Παλουότολο να βάλει το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για να μείνουμε στη συνέχεια σε σένα και να ακούσουμε πώς θα εξελιχθούν τα τελευταία λεπτά μέχρι το τέλος του αγώνα. Οπότε φεύγουμε σε ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στο Big Wins for FM 94,6. Derby και στο Telecom Center. Περίπου 4 λεπτά πριν τη λήξη, πάμε στο Θάνο Κώστα.
6: 4 λεπτά, 3,56 για την ακρίβεια. Η Παρτίζαν έχει καταφέρει να πάρει το προβάδισμα με τον Όλμαν, ο οποίος στην κατάλληλη στιγμή, όπως είπαμε και αρκετές φορές νωρίτερα, έχει πατάει πολύ καλύτερα σχετικά με την αρχή του παιχνιδιού. Είναι στο 88-89 το σκορ. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή είναι στη γραμμή των βολών ο Νασμίτρου Λόγκ, προκειμένου να ισοφαρίσει για τον ΠΑΟΚ και παράλληλα να φτάσει και εκείνο στους 10. Πόντους, διψήφιος και ο Νασμίτρου Λόγκ λοιπόν έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα ενός πόντου στον ΠΑΟΚ. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη βολή θα το κάνει, θα φτάσει στους 10, διορθώνω, είχε 8, πήγε στους 10, είναι παρόλα αυτά και αυτός διψήφιος. Συγκεκριμένα 4 παίκτες του ΠΑΟΚ είναι διψήφιοι. Η επίθεση τώρα είναι στα χέρια του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος θα πασάρει στον Λάκιτς. Ο Όλμαν τώρα με την μπάλα στα χέρια, ο οποίος είναι καυτός. Ο Όλμαν 90-89, 3-42 για το τέλος. Θα ταΐσει τον ψηλό ο Όλμαν, αλλά θα γίνει η ασυνεννοησία, θα διορθώσει τα κακοσκήμενα ο παίκτης των Σέρβι. Θα πετάξει την μπάλα με έναν απίθανο τρόπο εδώ ο Όλμαν, αλλά είναι εκτός χρόνου, σύμφωνα με όσα λένε. Είναι out of time, σύμφωνα με όσα λένε οι διαιτητές, οπότε δεν μετράει το καλάθι. 90-89 παραμένει. Στο 90-89 παραμένει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Θα τη δουν τη φάση οι διαιτητές. Μάλλον θα γίνει μια μικρή σύσκεψη που δίνει την ευκαιρία. Α, όχι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Νασμίτρου Λόγκ και έχει την ευκαιρία σε δεύτερη, για δεύτερη συνεχόμενη φορά να πετύχει δύο πόντους για τον ΠΑΟΚ και να του δώσει αέρα τριών πόντων αυτή τη φορά. Ο Μίτρου Λόγκ θα ευστοχήσει στην πρώτη βολή και είναι έτοιμος να εκτελέσει και την επόμενη βολή. Έχει 2 στις 2. Έχει 3 στις 3, συγγνώμη, το απόλυτο μέχρι τώρα. Έχει παράλληλα και 4 assist ο Αμερικανός με ελληνική καταγωγή. Έχει αγωνιστεί 16 λεπτά. Ευστοχή και στην τέταρτη βολή. Συνολικά, στη δεύτερη τώρα. Φτάνει στους 12 πόντους. Και τώρα η μπάλα στον Κάρλικ Τζόουνς. Στον πολύπειρο Κάρλικ Τζόουνς που έχει 10 πόντους σήμερα για να οργανώσει. Δίνει στον Όλμαν. Καλάθι είναι πάνω, τον επιτηρεί. Γίνονται οι αλλαγές. Θα ταΐσει πολύ ωραία με follow κάρφωμα, με follow τον ψηλό τον Κεβάριους Χέις, ο οποίος φτάνει στους 18 πόντους, θα καρφώσει εντυπωσιακά και θα κάνει το 92-91 στο μείον 1 η Παρτιζάν. Δεν τα παρατάει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει χαρακτήρα τώρα στα τελευταία λεπτά για να καταφέρει να φύγει με το αποτέλεσμα. Εκτελεί ο Οσμάν από τα 6,5 μέτρα, θα στοχίσει όμως και υπάρχει φάουλ, ο Λάκης πήρε το rebound και ο Νασμίτρου Λόγκ στην προσπάθειά του να του κάνει τον deflection, να του πάρει την μπάλα στα χέρια, χτύπησε αθελά του το χέρι του. Κάτι που οδηγεί τον παίχτη των Σέρβων σε δύο ελεύθερες βολές, χωρίς λόγο τώρα. Εδώ δύο ελεύθερες βολές, δεν υπήρχε λόγος να δοθούν. Θα δώσουν την ευκαιρία στην Παρτίζαν να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Μία σου και μία μου παρακολουθούμε στα τελευταία λεπτά. Δεν αποκλείεται και οι δύο ομάδες όμως να φτάσουν στους 100 πόντους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ γρήγορο και ποιοτικό γενικά. Με βάση και την εποχή κιόλας, είναι καλά στοιχεία αυτά που δείχνουν και οι δύο ομάδες. Θα στοχίσει στην πρώτη φορή, στην πρώτη βολή, συγγνώμη, ο Λάκιτς και θα παραμείνει το 92-91, 2-57 για το τέλος. Μέσα όμως η δεύτερη, 92 όλα, ακόμη μια ισοπαλία στο Telecom Center Athens. Ο Καλάθης τώρα θα πάρει την μπάλα. Είναι εκείνος που καλείται να οργανώσει το παιχνίδι, παρόλο που σήμερα δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση. Καλάθης με την μπάλα στα χέρια, θα πασάρει στο Χάτζιν, ο Χάτζιν πίσω στον Καλάθη. Θα πάρει το σκρίν από τον Αλεξάνδρο Καλάθης. Θα πάει μέχρι μέσα, θα σταματήσει ο Όσμαν τώρα η μπάλα. Θα προσποιηθεί στις 45 μοίρες, θα ψάξει το σουτ για να δούμε, θα το κάνει με step back, θα εκτελέσει. Θα το χάσει όμως ο Όσμαν, μια κακή εκτέλεση. Θα πάρει όμως το rebound ο Χάτζιν και θα επαναφέρει για τον ΠΑΟΚ στο 92-92, 2-26 για το τέλος. Ο Καλάθης τώρα με την μπάλα, τον επιτηρεί θα βάλει εξαιρετικό τρίποντο, απίστευτο τρίποντο ο Καλάθης, ποιος πετυχαίνει το δεύτερο του τρίποντο με step back shoot, κάνει το 95-92, μια ανάσα για τον ΠΑΟΚ που έψαχνε εδώ το σκορ. Φαίνεται να το έμεινε η μπάλα στα χέρια, αλλά τελικά ο Έλληνας Γκάρτ δείχνει την εμπειρία του και την κλάση του. Στον αντίποδα όμως ο Κάλικ Τζόνς δείχνει και εκείνος το πόσο ικανός είναι στο σκοράρισμα, κάνει το 95-94, πήγε μέχρι μέσα και έβαλε την μπάλα στο καλάθι των ασπρόμαυρων του δικεφάλου, για να είμαστε ακριβείς τώρα, γιατί είναι δύο ομάδες που φοράνε τα ίδια χρώματα. Καλάθις τώρα με την μπάλα στα χέρια πάλι, για να δούμε την απόφαση που θα πάρει ο Έλληνας Διεθνής. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πασάρει στον Νάσμι του Λόγκ, εκείνος θα προσποιηθεί από τα 7 μέτρα, θα εκτελέσει υπό την πίεση του Ethan Thompson, θα στοχίσει όμως. Ακόμη μια φάση που καταλήγει, που φτάνει στο όριο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να βρει με καθαρή σκέψη τον δρόμο προς το καλάθι, παίρνει μακρινά σουτ, η ποιότητα του κάνει το χατήρι σε κάποιες περιπτώσεις, η ποιότητα των παιχτών, και γι' αυτό το λόγο βρίσκει τα καλάθια που πρέπει. 95-94 για τον ΠΑΟΚ, 1-31 την κατοχή η Παρτίζαν, και ο Ethan Thompson θα πάει μέχρι μέσα με την επιτήρηση του καλάθι, θα στοχίσει όμως. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον καλάθι, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο καλός όλο το μάτς, φαίνεται τώρα εδώ να ελέγχει τα πράγματα. Η μπάλα έχει βγει. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμη διαιτητές, θα το ελέγξουν. Ο Οσμάν διαμαρτύρεται ότι έβγαλε τελευταία η σέρβη. Τελικά όμως οι διαιτητές εμένουν στην αρχή της απόφαση η μπάλα να πάει προς την Παρτίζαν. Ο Τάιρικ Τζόνς είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. 14 δευτερόλεπτα θα έχει η ομάδα του Παγιόλα για να επιτεθεί. Γίνεται όμως το φάουλ εδώ. Ο Κάιλ Άντερσον θα το κάνει στον Τανάσκοβιτς. Θα τον στείλει στις γραμμές. Ήταν ένα φάουλ εδώ που θα μπορούσε να αποφύγει. Ακόμη ένα φάουλ εκτός φάσης για τον δικέφαλο, κατά του δικεφάλου. Στο 95-94 αυτή την ώρα κάνουν μια σύσκεψη οι διαιτητές. Τελικά παραμένουν στο ότι υπάρχει φάουλ. Ο Τανάσκοβιτς είναι έτοιμος να φτάσει, να ανεβάσει ακόμη, να ισοφαρίσει για την ομάδα του, αλλά και να τις δώσει και το προβάδισμα, να τις βάλει και τις βολές. Είναι, μάλιστα όχι, έχουν δώσει 4 διαθλητικό φάουλ για το αδιαθλητικό. Έχουν δώσει τεχνική ποινή από ό,τι έχω καταλάβει στον Αταμάν. Στον Αταμάν, λέω, συγγνώμη, λάθος. Στον Οσμάν, επειδή εκείνος διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για μια φάση που ήταν αμφισβητούμενη. Οι διαιτητές τελικά δεν την συνασπίστηκαν.
7: Φάνω, δεν πειράζει για το λάθος. Έχει πάρει τόσες πολλές ο Αταμάν σε αυτό το γήπεδο που έχει αφήσει κάβα μερικές. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
6: Ισχύει αυτό. Εντάξει. Είναι στο 95-95 το παιχνίδι. Ένα λεπτό για το τέλος του παιχνιδιού. Θα βάλει ο Κάλιμ Τζόνς, θα πάει πάλι μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Θα κάνει το 95-97. Εδώ ο Κάλιμ Τζόνς δείχνει για ακόμη μια φορά την ποιότητά του. Δίνει το προβάδισμα των δύο πόντων στην Παρτίζαν. Ένα λεπτό παραμένει. Ένα λεπτό απομένει. 1-15 για την ακρίβεια. Υπάρχει time out για τον Τρινκέρι. Τρινκέρι το κάλεσε βλέποντας ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να του λείπει το καθαρό μυαλό στις τελευταίες προσπάθειες. Πρώτο σκόρερ παραμένει για τον δικέφαλο ο Οσμάν με 25 πόντους, 6-7 δίποντα, 1-5 τρίποντα, 10-12 βολές, 6.
5: Θυμάσαι, είχε 19 νομίζω στο ημίχρονο, Θανό.
6: Είχε 19 στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Κάποια στιγμή έφτασε στους 23, έμεινε πολύ ωραία εκεί. Και τώρα έχει φτάσει στους 25, εντάξει, οι παίχτες, ο coach Πενιναργία βγήκε κάποιους τρόπους να περιορίσει με κάποια double teams τη δράση του και το έχουν καταφάρει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ είναι σαν Λερναία Ύδρα, δηλαδή από εκεί που πας να περιορίσεις τον Οσμάν σου πετάει και τον Μάρκους Φώστερ, ο οποίος έχει φτάσει στους 22 πόντους και αυτός συγκεντρώνει σχεδόν 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
5: Εντάξει, προφανώς επιθετικά σίγουρα ο Τρινκέρι θα έχει μείνει ευχαριστημένος, αλλά περιμένουμε πώς και πώς να τον ακούσουμε, έτσι κι αλλιώς είναι απολαυστικός στις συνεντεύξεις τύπου, να μιλήσει μετά για την άμυνα, που εκεί λογικά θα πέσει κράξιμο.
6: Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να ελέγξει αμυντικά πέραν με συγκεκριμένες περιπτώσεις τον αγώνα. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Πρέπει όμως να δείξει παραπάνω στοιχεία στην άμυνα. Βέβαια, είδαμε στο πρώτο ημίχρονο τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, έναν παίχτη με πολύ καλό αμυντικό φίλτρο, να παρεμβαίνει σε καθοριστικές φάσεις. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκούν δηλαδή μονάδες. Πρέπει να υπάρχει ομαδική δουλειά στην άμυνα, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να ισορροπήσει μεταξύ ποιότητας και ικανότητας για να φέρει και τα αποτελέσματα που τα επιθυμητά. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ξαναξεκινήσει. Να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι στο Telecom Center Athens. Ο διαιτητής έχει καλέσει αναμέτρησης τους δύο προπονητές και τους ενημερώνει, αν έχω καταλάβει, κάτι τους εξηγεί, μάλλον κάποιες παρατηρήσεις ενδεχομένως. Τους εξηγεί. Παρ' όλα αυτά, 1 και 15 βρισκόμαστε. Λύθηκε η οποιαδήποτε συζήτηση είχε ο διαιτητής με τους προπονητές. Έτοιμος να επαναφέρει και πάλι ο Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την επίθεση δική του πριν μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Έτοιμος να επαναφέρει, κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στους παίχτες για τον τρόπο που θα αμυνθούν οι διαιτητές, και έτοιμος να επαναφέρει πάλι ο Χάτζινς. Μάρκους Φώστερ τώρα με την μπάλα θα πάρει το σκριν από τον Κάιρ Αλεξάνδρ. Θα βυθιστεί στο καλάθι εκείνος, δεν θα δώσει την μπάλα. Την μπάλα πάλι στο Χάτζινς. Ο Χάτζινς δίνει στη γωνία για τον Μάρκους Φώστερ, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Θα προσπάθησε εκεί με έναν άποδο, λέει, να βάλει ένα σκοράρι, αλλά έκανε έρμπορ τελικά. Δεν τα κατάφερε. Διαμαρτύρονται έντονα οι παίχτες του, ο Τρικέρι και ο Πάγκος, για φάουλ. Δεν υπάρχει τίποτα, λένε οι διαιτητές. Ο Κάρλικ Τζόνς στα 51 δευτερόλεπτα έχει την μπάλα και έχει τη δυνατότητα να δώσει μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του. Στο συν 2 είναι αυτή τη στιγμή. Παρτίζαν, κρατάει την μπάλα ο Γκάρλικ Τζόνς, θα πάει μέχρι μέσα. Το κάνει σε όλη την τέταρτη περίοδο. Αυτό θα στοχίσει τώρα. Ωστόσο θα έρθει όμως ο Τανάσκοβιτς, που δείχνει να ξυπνάει και στο χρησιμότερο σημείο. Θα βάλει το follow, θα βάλει το καλάθι και θα κάνει το 95-90, 35,6. Έχει κερδίσει φάουλ. Θέλησε να βγει γρήγορα στην κόντρα Οσμάν. Βγαίνει σε το γήπεδο και κέρδισε φάουλ. Ήταν μια έξυπνη κίνηση από τον Οσμάν, ο οποίος είδε τα πράγματα να στενεύουν, τα περιθώρια να στενεύουν, και θέλησε με ένα γρήγορο coast to coast να προκαλέσει προβλήματα στην άμυνα. Το έκανε, κέρδισε φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των βολών για ακόμη μια φορά σήμερα. Το σκόρ είναι στο 95 για τον ΠΑΟΚ, 99 για την Παρτίζαν, 35,6 για το φινάλε. Έχει την ευκαιρία εδώ ο Τούρκος, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα για ακόμη ένα παιχνίδι. Άλλωστε είναι και ο πρώτος σκόρερ μέχρι τώρα στα φιλικά που έχει δώσει, με κατά μέσο ώρα, αν κάνω γύρω στο 24%. Θα ευστοχίσει και στην πρώτη βολή, θα κάνει το 96-99. Και τώρα θα πρέπει να βάλει και την δεύτερη βολή, προκειμένου να νιώσει πολύ έντονα η Παρτίζαν την ανάσα του ΠΑΟΚ στο πλευρό της, στην πλάτη της. Συγκεντρώνεται ο Τούρκος Σταρ, που έχει παράλληλα και 26 πόντους για την ελεύθερη βολή. Εκτελεί λοιπόν και θα βάλει και τη δεύτερη. Κρύο αίμα εδώ. Έχει φάει με το κουτάλι τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν μπορεί να μην είναι ψύχραιμος σε ακόμη μια περίπτωση εδώ σε Ιντιοσμάν. Παίρνει time out. Έχουμε time out στο παιχνίδι. 97-99 στο μείον 2 ΠΑΟΚ. 35,6 δευτερόλεπτα για το τέλος σε ένα πολύ δραματικό φινάλι. Και αν είναι έτσι το φινάλι του πρώτου παιχνιδιού, ελπίζουμε να είναι το ίδιο και ακόμη καλύτερο και το φινάλι στο επόμενο παιχνίδι.
5: Όχι. Ελπίζουμε να δούμε μια ξεκάθαρη νίκη τη ελληνική ομάδα.
7: Για τριαντάρα.
5: Για τριαντάρα.
6: Εντάξει, από ενδιαφέρον. Ενώ ποιότητα και σκορ, έτσι ψηλό σκορ.
7: Δεν είναι φύλαφλο ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο δεν είναι φύλαφλο.
5: Μιλάμε για Ούγγανο εδώ. Κάπω έτσι. Πάντω στην προηγούμενη φάση, Θάνο, είδαμε γιατί ο Όσμαν τέλο πάντων θεωρείται τόσο καλό παίχτη και γιατί πληρώνεται και τόσο καλά. Δηλαδή, πώς κατάφερε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να φτάσει στις βολές και να μειώσει στο καλάθι.
6: Ναι, νομίζω μπορεί να το κάνει όλο το βράδυ αυτό. Δηλαδή, και απορώ γιατί δεν συνέχισε την ίδια κατάσταση. Εντάξει, βέβαια, είπαμε, μπορεί να βρήκαν ίσως κάποια τρίξ οι Σέρβοι για να τον περιορίσουν. Αλλά αυτό που έκανε τώρα ο Όσμαν το έχει κάνει ήδη άλλες 5-6 φορές το παιχνίδι, χωρίς απάντηση. Είτε η μπάλα θα μπει στο καλάθι, είτε κάποιο Σέρβο θα κάνει φάουλ και θα στείλει στη βολές.
7: Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Όσμαν.
5: Βέβαια,
7: αυτό.
5: Ναι.
7: Έτσι.
6: είναι πολύ ικανός και για το ύψος του, για το... δεν είναι και ελαφρύς παίκτης, είναι ένα θηρίο. Οπότε όταν έρχεται προς τα πάνω σου, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα για να τον σταματήσεις. Ο Παγιόλα τώρα είναι έτοιμος να κάνει την επαναφορά για την Παρτίζαν. Μια συνεννόηση ανάμεσα των δύο παιχτών και του Καλιτζόνου και του Παγιόλα. Πάει από κοντά ο Νικολάδη. Θα πιέσουν σε πολύ ψηλά παίχτες του ΠΑΟΚ στην επαναφορά αυτή για να οδηγήσουν σε λάθος τους Σέρβους. Θα επαναφέρει για τον Καλιτζόνου, ο οποίος θα βρει το σκαλοπάτι που έψαχνε με τον Τανάσκοβη. Αλλά θα κλέψει εδώ ο Καϊλ Αλεξάνδρη. Θα κλέψει λοιπόν ο Χάτζιν με την μπάλα στα χέρια στα 26 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα μείνουν και δευτερόλεπτα αν την εξαντλήσει ο ΠΑΟΚ την επίθεση. Να δούμε την απόφασή του. Έχει την μπάλα στα χέρια ο Χάτζιν. Καλύτερα να αποφασίσει πάσα στον Καλάθι. Ο Καλάθης με τον Τανάσκοβιτς να μείνεται πάνω του. 15 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος. Έχουν ακόμα 7 δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα Θεσσαλονικής. Ο Καλάθης θα κάνει μια προσπίθεια, θα ξεφύγει, θα φτάσει μέχρι το Καλάθι. Όχι, θα στοχίσει. Τεράστια. Παίρνει το rebound το Κάιλ Αλεξάνδερ. Ο Καλάθης θα κάνει μια πάσα ραχιαία στη γωνία για τον Φώστερ, ο οποίος θα εκτελέσει την εκλογή και θα το βάλει. Τεράστιο. Έβαλε το Καλάθι ο Μάρκους Φώστερ και έκανε το 199 buzzer beater. Δίνει τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Μια τρομερή ανατροπή, μια σπουδαία επικράτηση για τον ΠΑΟΚ, όπως αυτή ήρθε στο τέλος. Ένα τρομερό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ αστόχησε στην πρώτη φάση. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ πήρε το rebound. Ο Νίκα Λάθης πήρε την μπάλα μετά και με μια πανέξυπνα χειραχιαία πάσα. Δείγμα τεράστιας κλάσης. Πόσο χρόνο και να φτάσει ο Καλάθης και να λέμε ότι ίσως έχει μεγαλώσει. Αυτή την πάσα μπορεί να τη βγάζει για ακόμα 50 χρόνια, να το πούμε και κάθε υπερβολή. Είναι μια πάσα τεράστιας ευθείας. Βρίσκει τον Φόρστερ στη γωνία, ο οποίος εκτελεί και δεν λαθεύει. Χλατσοτόμπι και το σουτ. Εξαιρετική φάση εδώ. Το highlight της βραδιάς είναι αυτό. 199 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει μια τεράστια νίκη, κάνει το 7 στα 7. Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει γεμίσει το γήπεδο, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ακούστηκαν οι επιθυμίες του κόσμου όσο βρέθηκαν εδώ έτσι στο τέλος, με αυτό το τεράστιο τρίποντο που χειροκρότησαν κιόλας για την εκδήλωση αυτή της προσπάθειας του ΠΑΟΚ.
7: Πόσο καλά ήταν αυτή η φάση όμως, που σε πρώτο χρόνο χάνει το lay-up μόνος του και μετά κάνει πάσα πίσω από την πλάτη assist για τρίποντο, έτσι.
6: Καλάθης έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του πάρα πολλά χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το κάνει ακόμη και τώρα. Θα πάρει τον ΠΑΟΚ από το χέρι, όπως φαίνεται και σε αυτή την φάση. Τέλος λοιπόν αγώνα εδώ στο Telekom Center Athens. Ο Όσμαν ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας στη μεγαλύτερη διάρκεια. Παρόλο που το κρίσιμο καλάθι το έβαλε ο Φώστερ, ο οποίος πλησίασε και αυτός στους 25 πόντους. Θα γίνει ντέρμπι για τον MVP. 27 πόντους ο Όσμαν, 25 ο Φώστερ. Ακολούθησε ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ανέβηκε για αυτό στο δεύτερο ημίχρονο με 12 πόντους. Και από την άλλη πλευρά για την Παρτίζαν που έκανε και αυτή μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι η δεύτερη ήττα σε 5 παιχνίδια φιλικά για την Παρτίζαν. Έχει ακόμα αρκετό δρόμο να ανέβει, αλλά έδειξε κάποια θετικά στοιχεία σήμερα που αξίζει να σταθούμε. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Τανάσκοβιτς, ήταν ο Χέις, ο Κεβάριος Χέις με 18 πόντους. Ακολούθησε ο Τανάσκοβιτς με 16 πόντους. Ενώ ο Κάλικ Τζόουνς στο τέλος ανέβηκε και αυτός, πήγε να πάρει το μάτς για την ομάδα του. Σταμάτησε στους 14-199 το τελικό σκορ εδώ στο Telekom Center Athens. Σε λίγη ώρα από τώρα, κατά τις 9, στις 9 και 4, θα ακολουθήσει και ο δεύτερος μικρός τελικός, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπουρ.
7: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Να σε καλά, ωραία, μεγάλη δραματική νίκη του ΠΑΟΚ. Έχεις αρχίσει ήδη και με χαιρετάς.
5: Φυλάκια.
7: Έτσι, μιλάμε του Φευγάτου, η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Θα τα πούμε εμείς όσοι μείνουμε στο στούντιο σε πολύ λίγο. Μετά από κάποιες διαφημίσεις, ωραία, ακούμε κάποιες διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Υποχαιρετάμε τον συνάδελφο.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Δυστυχώς όχι για πάντα.
5: Ευτυχώς αύριο δεν θα συναντηθούμε, θα πάμε σε άλλες ώρες και θα δισκάσουμε.
8: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Έτοιμο προς υπογραφή είναι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, ενώ την υλοποίηση θα αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλη Καταβενάκη, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφτεί το νησί εντός του επόμενου μήνα για τις τελικές υπογραφές. Το έργο θα έχει τετραετή διάρκεια με τις πρώτες κατεπίγουσες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη στεγανοποίηση και τη μόνωση του ιστορικού κτηρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων εισρωής υδάτων που έχουν καταστήσει σύνηθες φαινόμενο την τοποθέτηση κουβάδων μέσα στα ακροατήρια, καθώς και στην αποκατάσταση της εξωτερικής πύλης. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή της Ρόδου για τους χειρισμούς της στην απώλεια της διοργάνωσης του Super Cup Basket αλλά και για τη διαχείριση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας άσκησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη φήμη και την οικονομία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να ζητά την τυφλή εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και τα πορίσματα των υγειονομικών ελέγχων. Αναφερόμενος στις φήμες που συνδέουν τη γαστρεντερίτιδα με τον βιολογικό καθαρισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, ωστόσο η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης επέτρεψε να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση του χωριού τους. Αιτία είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση από εκατοντάδες εγωπρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε αυλές σπιτιών, χωράφια, αμπέλια και μελίσια. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επανειλημμένες συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν πέσει στο κενό, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του χωριού υπονομεύονται καθημερινά. Ο κ. Βονάκης προειδοποίησε μάλιστα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το χωριό απειλείται με πλήρη ερημοποίηση. Αντιδρώντας την ανομία, η κοινότητα συγκαλεί λαϊκή συνέλευση αυτό το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Γκάλης, παρουσία αντιδημάρχων της Ρόδου. Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι και θυμωμένοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της κτηνοτροφίας, αλλά απαιτούν συνύπαρξη με κανόνες. Σε ρυθμούς jazz κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρόδος. Το 10ο Roads Jazz Festival συνεχίζει τις μουσικές του παραστάσεις στον εμβληματικό χώρο της Παναγιάς του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, με τις συναυλίες να ξεκινούν στις 8:30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη στο Αγγλικό Κατάλημα, η οποία λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στέλνει η Ρόδος αυτήν την Κυριακή. Πρόκειται για το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας για τη στήριξη των ανθρώπων που μάχονται με αυτοάνοσα νοσήματα. Η επίσημη εκκίνηση θα δοθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη στις 5:30 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλαβαρδών. Το χωριό που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Μάνου Λοΐζου διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου δημιουργού με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας και τοπικών φορέων. Καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
10: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
11: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
12: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
13: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
14: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση. Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
15: ΕΣΧΑ?
14: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
15: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
14: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
16: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου, Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Θα έχει πολλά event τα οποία αξίζουν την προσοχή σας και αξίζει να δώσετε κι εσείς το παρόν, με μεγαλύτερο από όλα το να συναντήσετε από κοντά τον Νικόλα Ακτύπη. Αλλά για να σας αφήσω να έρχεστε εκεί και να ψήνεστε όλη μέρα, δεν θα σας πω τι ώρα θα σκάσει.

Μεταφέρω όσο πιο κομψά γίνεται ένα μήνυμα που ρωτάει. Τι σχέση έχει το πρώτο Super Cup της διοργάνωσης, εννοεί της Ευρωλίγκας, με ένα φιλικό τουρνουά, ρε μέτριε τύπε? Έχει σχέση χρονική, αδερφέ μου. Ταυτόχρονα σχεδόν παίχτηκαν οι δύο ημιτελικοί, οπότε γι' αυτό ανέφερα μία τον ένα και μετά τον άλλον. Δηλαδή αν είχε παράλληλα ημιτελικό Champions League και λίγο αργότερα ένα παιχνίδι Super League, δεν θα ήθελες να σου πω πόσο ήταν το αποτέλεσμα στο λεβαδιακός, ας πούμε, Ατρόμητος?

Και μια και το ανέφερα, να σα πω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 15, θα ξεκινήσει και ο άλλο ημιτελικό για το Super Cup τη Ευρωλίγκα. Αντίπαλοι θα είναι η Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Όποιο από του δύο επικρατήσει, θα συναντήσει αύριο στο τελικό των Ολυμπιακών.

όσο για το τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, λίγο αργότερα θα έχει το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπουρκ. Στις 9 και 4 θα ξεκινήσει αυτό.

Κάποιοι άλλοι είπαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία. Ωραία, λέει, γιατί είχα δώσει ραντεβού για ξύλο με τον Ακτύπη. Θα έρθω στο Σύνταγμα γιατί καθημερινές δύσκολο. Θα δω τι ώρα εξυπηρετεί για ξύλο αύριο και θα σε ενημερώσω εσένα.

φίλος ο ποδηλάτης της καρδιάς μας εδώ με ενημερώνει ότι Ρομπόλης λέει για Πετρίδης τηλεοπτική αστέρες στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Πετρίδης λέει πάντως σαν άλλος Πέτρος σας απαρνήθηκε. Προχώρησε σε παρακαλώ τη ρουφιανιά σου για να ξέρουμε κι εμείς με τι έχουμε να κάνουμε. Όχι ότι τον έχουμε σε καμία εκτίμηση γενικώς.

Υπάρχουν βέβαια και υπάρχει μια άλλη κατηγορία αρκετά διαστροφικών ανθρώπων, εκτός από αυτούς που θέλουν να μαλώσουν με τον Νικόλα. Αγαπητέ Γιώργο, λέει, εμείς που σας αγαπάμε, παίζει να κάνετε κομσομασιόν, να μας πάρετε στα πόδια σας για ένα οπαλάκια. Αδερφέ μου Αντώνη, δεν ξέρω αν το εννοείς, αλλά ο Νικόλας μας είναι σε κρίσιμη ηλικία και δεν αποφεύγουμε τόσο κοντινές επαφές. Τώρα, αν με το κονσομασιόν εννοείς το να μπορέσουμε να περιφερθούμε εκεί κοντά στην πλατεία και να συζητήσουμε από κοντά, φαντάζομαι τι επιτρέπεται. Τώρα, αν θες να κεράσεις και ένα ποτό, θα τα βρούμε.

μας η Μιχαέλα εμφανίζεται και λέει: άντε, λέει, επιτέλους πολύ σοβαρή ήσασταν. Καλησπέρα και Λερίτσες και Σταύρο, σ' αγαπάω. Δεν απευθύνεται στο Χοντροθύμιο, στο δικό της το Σταύρο απευθύνεται. Δεν ήμασταν και σήμερα όπως έπρεπε, αλλά ξαναλέω ότι αυτά τα αθλητικά γεγονότα μας έχουν περιορίσει. Δραστικά από εβδομάδα θα ισχυώσει η κατάσταση.

που χαίρεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε ότι είναι η Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία έχει καταφέρει να κάνει πλήρως δημοσιογραφική την εκπομπή, αλλά θα πάρουμε πολύ μεγάλη ρεβάνς, προσεχώς. Και πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να μου θυμίσουν ότι αυτό είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια πάνω στο οποίο έχουν πατήσει συνθήματα των ελληνικών γηπέδων. Εσύ ειδικά ο τελευταίος που μου λες για μια διαδικασία που γινόταν σε συγκεκριμένο σημείο του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ, προφανώς και το ξέρω. Δεν μου λες τάση αύριο στο Σύνταγμα, γιατί υπάρχει κόσμος που απαιτεί να παίξει ο έρωτας Μαϊμού αύριο στο Σύνταγμα. Ζω για τη στιγμή που θα γίνει αλλαγή φρουράς και στο background θα αλλάζουν οι τσολιάδες και στο background θα παίζει έρωτας

που επίσης μιλάει συνθηματικά, με ρωτάει αν μου αρέσει ο πατσάς. Δεν θα σου πω, φίλε μου. Ο πατσάς είναι ένα από τα φαγητά τα οποία εντάσσονται σε μια πολύ συγκεκριμένη και περίεργη κατηγορία για μένα. Δεν μου αρέσουν, δεν έχω μπει στη διαδικασία ούτε να τα δοκιμάσω, αλλά θα ήθελα να μου αρέσουν. Δηλαδή, βλέποντάς το ως εξωτερικός παρατηρητής, καταλαβαίνω ότι ο πατσάς είναι μια ολόκληρη μυσταγωγία. Είναι μια πολύ μερακλήδικη επιλογή, κάτι πολύ έξω από τα συνηθισμένα. Θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να έχω αυτή τη λαχτάρα που έχουν οι ξενύχτες για να φάνε, πώς το λένε, ένα πατσά ψιλοκομμένο πόδι, δεν ξέρω τι άλλο τρώνε, και να έρθουν στα ίσια τους. Αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ οπτικός τύπος και μιλάω μόνο για το φαγητό, δεν μπορώ να το ξεπεράσω.

Υπάρχουν βέβαια και κάποια άσχετα μηνύματα, τα οποία επιτίθενται στο συνάδελφο και γι' αυτό τα προτιμώ. Ότι ο αλκοόλας, λέει, το παίζει και η δήμον της καλαθοσφαίρισης με ξεπερνάει. Εγώ πεθαίνω όταν τον ακούω μετά τα παιχνίδια του μπάσκετμπολ να βγαίνει ως σοβαρότατος αναλυτής και να μας εξηγεί. Δεν άντεξες, μωρή Λινάτσα, έπαιξες.

0: ψυχιά μου.
1: Μια και αναφέρθηκα πάντως νωρίτερα στον μπατσά, να σας ρωτήσω αν και εσάς σας έχει τύχει πολλές φορές να θέλετε να φτιάξετε κάτι την Κυριακή, να φάτε έτσι αυθόρμητα, όχι μόνο μπατσά, οτιδήποτε, να ανοίγετε το ψυγείο για να μην βρίσκετε τίποτα. Μην πτωείστε, διότι δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κι εσείς, τώρα μπαίνετε στο eFood που υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Έτσι κάνετε και παραγγελία και μαγειρεύετε.

0: και μου πήρες τα μυαλά.
1: Με πόνο ψυχής λοιπόν και χωρίς καμία τσίπα για αυτό το, και για το σημερινό μεροκάματο, θα πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Δεν θα ευχαριστήσω τον Στέφανο, διότι δεν πρόλαβε να παίξει τίποτα από τα δικά του μαργαριτάρια, ούτε την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία σήμερα ήταν η μέρα της κάνοντας δημοσιογραφική την εκπομπή. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαν χλαμάρας και με τον συνάδελφο, εφόσον έχει επιβιώσει σε τρεις μέρες από τώρα, τη Δευτέρα, χωρίς διακοπές, χωρίς ποδόσφαιρα, με μόνη γνήσια, ανώθευτη ανοησία, λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Τελευταίο newsroom της εβδομάδας, Στάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Τους φάγαμε ελάχανο σήμερα τους τίτλους, καθώς δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος, μία ώρα και κάτι ψηλά, καθώς στις 9 και 4 θα μεταφερθούμε και πάλι στο Telecom Center Athens για το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την Μπουργκ. Ξεκίνησε πριν από λίγο και το δεύτερο παιχνίδι για το

Οι επιθετικά τα πήγαν εξαιρετικά οι δύο ομάδες, αλλά αμυντικά, και νομίζω είναι πολύ λογικό, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, θέλουν δουλίτσα. Ματσάρα ήταν και το πρώτο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Φώστερ κυριολεκτικά στην εκπνοή νίκησε 199 και πήρε την πρόκριση. Μεγάλη εμφάνιση από τον Τσέντι Όσμαν με 27 πόντους, 6 rebound, 4 assist. Και περιμένουμε σε μία ώρα και 7 λεπτά από τώρα, είπαμε, το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο. Μας αποκαλεί Γουρλίδες, ο φίλος της ΑΕΚ είναι. Και λέει ο Νίκος.
1: Δεν παίζει ΑΕΚ μπάσκετ.
0: Το δεύτερο είμαι. Ο Νίκος είναι εδώ. Τον ακούσατε νωρίτερα στην περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενερμπάχτσε. Μπήκε εδώ να μας κάνει μια σύνοψη του τι είδε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για την φετινή σεζόν. Και να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από τον δεύτερο ημιτελικό. Ντουμπάι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά απέναντι στη Ρεάλ. Αν πρόλαβα να δω καλά, προηγείται 16-4. Γεια σας, κυρία μου.
1: Χαίρετε, σωστά πρόλαβες να δεις. Μια Ντουμπάι, η οποία είναι πραγματικά ίσως πιο γεμάτη ομάδα από τις μη φαβορί. Φενέρ, ναι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί έχει έναν πολύ καλό προπονητή πλέον, τον Τζαβι Πασκουάλ, και ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Θα ενημερώνουμε στη συνέχεια για την πορεία του δεύτερου ημιτελικού. Από όπου θα προκύψει και η αντίπαλος του Ολυμπιακού αύριο στις 8 η ώρα. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός, όπως είπες, σε ένα παιχνίδι που εμφάνισε τις αδυναμίες των ομάδων λόγω της εποχής σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε 17 λάθη. Η ΔΕ Φενέρμπαχτς έχασε 16 αμυντικά rebound. Νομίζω ότι είναι ένα στατιστικό που δεν θα το δούμε εύκολα στην κανονική περίοδο. Ναι, σε ό,τι αφορά το σκορ, θα σου πω ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα ξαναδούμε κάτι τέτοιο, γιατί το μπάσκετ εκεί πάει.
0: Ναι.
1: Στις πολλές κατοχές, στις επιθέσεις των 8-10 δευτερολέπτων. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με 10 λεπτά κανονικού μπάσκετ.
0: Το τελευταίο λες,
1: Ναι. Μπάσκετ Ολυμπιακού. Κατάφερε να πάρει μια πρόκριση. Πολύ απλά γιατί τις δύο φορές που βρέθηκε στο μείον 11, την πρώτη πρώιμα στο παιχνίδι και την δεύτερη στο τέλος της τρίτης περίοδου, που ήταν σοκαριστικά κακό στην άμυνα, δέχτηκε 33 πόντους, βρήκε λύσεις. Στην πρώτη περίπτωση βρήκε λύσεις από τα επιθετικά rebound και από ένα ξέσπασμα του Φουρνιέ, και στην δεύτερη με ένα σχήμα που δοκίμασε ο κότς Μπαρτζόκας και δεν το άλλαξε. Και εννοώ αυτό με τον Κόρι Τζόζεφ στο 1, το Μοντέρο στο 2, το Φουρνιέ στο 3 και του Σεντζάι, τα Ερικ Τζόουνς στο 4 και στο 5, αντί του Βεζένκοφ και του Χολ που ήταν οι βασικοί. Έσφιξε πάρα πολύ την αμυνά του, κύκλωσε τη Φενέρ, την οδήγησε σε πάρα πολλά λάθη, σε πολύ κακά σουτ που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε 13 στα 20 τρίποντα, μαγικό νούμερο, και κατάφερε να πάρει την νίκη, γιατί δεν το παράτησε ποτέ. Δηλαδή αυτή τη συνήθεια που έχει στην Ευρωλίγκα να κάνει ανατροπές, την έκανε στον ημιτελικό του Super Cup. Δεν ξέρω βέβαια, Τάσο, κατά πόσο μια επιστροφή από το μείον 11 πλέον μπορεί να λέγεται ανατροπή στο σύγχρονο μπάσκετ. Αλλά όπως και να έχει, για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι αυτό κρατάει, και ότι θα παίξει ένα ακόμη παιχνίδι αύριο, είτε απέναντι στη Ντουμπάι είτε απέναντι στη Ρεάλ, για έναν τίτλο ο οποίος δεν θα του κρίνει αν θα είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη χρονιά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Σωστά. Αλλά θα το χρησιμοποιεί και ως τεστ ενώπιση της πρεμιέρας της Τετάρτης, Πέμπτης, με την Μπασκόνια στην Βιτόρια. Εκτός από τον Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος για μένα άλλαξε όλο το ρυθμό στο τέλος και το σχήμα γενικά που σου είπα, ο Ντόντα Χολ παίρνει τρομερό βαθμό.
0: Ναι, double-double.
1: 12 πόντοι, 12 rebound, με 8 επιθετικά rebound. Μπήκε στα παπούτσια του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχα προειδεάσει από χθες ότι λογικά θα προφυλαχθεί. Έτσι και προφυλάχθηκε.
0: Και ορθώς, νομίζω.
1: Και δεν ξέρω αν θα παίξει και αύριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιο ιδιαίτερο λόγο, να σου πω την αλήθεια. Ο Χολ δείχνει ότι είναι στην ball position για να. Δάνειστο έτσι μια φράση από το Φόρμουλα 1 που αρέσει εσένα και την Βαλεντίνα, για να είναι ο δεύτερο σέντερ.
0: Αυτή τη στιγμή, όπως το θέλεις, να είναι μπροστά από τον Τζόνς.
1: Ναι, είναι μπροστά. Ο Τζόνς για κάποιες αμυντικές αποστολές συγκεκριμένες θα τον βλέπουμε, αλλά πραγματικά ο Χολ είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτά. Ψάχνεται ακόμα ο Ολυμπιακός, ψάχνει το Μοντέρο, ψάχνει το
0: Μακιντάιρ.
1: Αυτό το γεγονός ότι οι δύο τους ψάχνονται κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του αντιπάλου στο να αφοσιωθεί.

0: στο μαρκάρισμα του Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ έμεινε πολύ χαμηλά σήμερα.
1: Ναι.
0: Έβαλε 7, παίρνοντας 5 προσπάθειες.
1: Mm-hmm.
0: Η μεγαλύτερη επιτυχία της άμυνας της Φενέρ δεν είναι το 7, είναι ότι ο Βεζένκοφ σούταρε μόλις 5 φορές την μπάλα.
1: Αυτό δεν πήρε την μπάλα ουσιαστικά να σουτάρει.
0: Θέλει χρόνο σε αυτό. Με το WOCAP βρισκόταν με κλειστά μάτια. Νομίζω ότι έχουν την ποιότητα και οι δύο για να συγχρονιστούν και με το Βεζένκοφ αλλά και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, αλλά θέλει χρόνο. Έτσι,
1: ναι, εντάξει, χρόνο. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Εντάξει, είπαμε, είναι ακόμα αρχή σεζόν, πρώτο επίσημο παιχνίδι. Οι ομάδες, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν έχουν πολλές προπονήσεις μέχρι τώρα μεταξύ τους και νομίζω ότι από τη στιγμή που την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η σεζόν, αυτό ουσιαστικά θα γίνεται μέσα από τα παιχνίδια.
0: Ναι, το ξέραμε. Για όλους ισχύει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
0: Για όλους ισχύει. Ομάδες.
1: Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο. Okay.
0: Mm-hmm. Απλά ο Ολυμπιακός έχει στην νευραλγική θέση του άσου αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή θα χρειαζόταν πολύ λιγότερο χρόνο αν ήταν και ο WOCAP πάροντας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Και γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι δεν θα είναι ο WOCAP στην εξίσωση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά. Για να μην τα λέω μόνο σε εκπομπές των άλλων.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί κάνουν και παράπονα οι λέρες. Μετά ότι βγαίνω, ανακαλύπτω τρόπους να βγουν. Μια και είμαστε στο newsroom, επειδή είναι άλλο το ακροατήριο προφανώς. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγα.
1: Ναι.
0: Έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Μιστακίδη και την Ευρωλίγα.
1: Στο ταξίδι που έκανε πρόσφατα.
0: Ναι. Οριστικοποιήθηκε εκεί η συμφωνία. Στις 5 Οκτωβρίου θα μπει και η βούλα που λέμε.
1: Στη συνεδρίαση στο κόμμο, που είναι ιδιοκτητών παύλα μετόχων.
0: Ναι, εκτός από το NBA Europe θα συζητήσουν και ποια θα είναι τα franchise, θα οριστικοποιηθούν. Ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όπως λένε δικές μου πληροφορίες, και αρκετοί συνάδελφοι το έχουν μεταδώσει στην αλήθεια που βρίσκονται εκεί, και είχαν επαφές με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, θα καταβάλει ένα τεράστιο ποσό. Όπως και η Ντουμπάι, όπως και η Παρί, όπως και η Βαλένθια, όπως και ο Αστέρας, όπως και η Παρτιζάν, για να γίνουν και αυτοί μέτοχοι. Έτσι.
1: Οι προηγούμενες που είπες. Μάλλον οι επόμενες από τον ΠΑΟΚ που είπες παίζουν, απλά θα γίνουν μέτοχοι και ο ΠΑΟΚ θα.
0: Ό,τι και να γίνει στο EuroCup. Το πάρει το πάρει. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
0: Καλά,
1: μου να σε καλά, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν. Πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθε στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Να κάνουμε και εμείς μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens. Είναι εκεί ο Θάνος Κώστας, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα το πρώτο παιχνίδι του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, με το τρίποντο του Φώστερ στην εκπνοή, την αδιανόητη ασίστ στα 2 δευτερόλεπτα του Καλάθη. Τρίποντο 199, και τι περιμένουμε σε 57 λεπτά από τώρα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα σας ακούγομαι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίος μικρός πρώτος ημιτελικός για το 8ο τουρνά, το φιλικό 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε ως ένα παιχνίδι με πολύ, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες να επικρατήσει. Της Παρτίζαν με το άψογο τρίποντο του Φώστερ. Πραγματικά η μπάλα βρήκε μόνο διχτάκι. Ήταν χαρακτηριστικό, δηλαδή ήταν ακριβία ολοκληρωτικά η εκτέλεσή του. Έπειτα από τη σπουδαία φυσικά αρχεία πάσα του Νικαλάθη, η οποία ξεκίνησε μάλιστα από δική του ασκήνωση. Έτσι, στόχησε ο Νικαλάθης, πήρε το rebound και είχε την οξύνια και την ψυχραιμία σε εκείνο το σημείο του αγώνα στα τελευταία δευτερόλεπτα να πασάρει με αυτόν τον τρόπο στη γωνία που βρισκόταν ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος εκτέλεσε.
0: Έκανε και προσποίηση κιόλας, εντάξει, μιλάμε, είναι σούπερ. Όλη φάση.
1: Δείχνει δηλαδή ότι τα χρόνια μπορεί να περνάνε, αλλά η ποιότητα είναι αυτή που παραμένει. Είναι το απόστομα ποιότητας όλων αυτών των χρόνων. Δεν θα μπορούσε να το κάνουν πολύ γκάρτ στην Ευρώπη αυτή την ενέργεια του Νικαλάθη, που έχει πάντα στο μυαλό του να πασάρει την μπάλα, έτσι, πριν σουτάρει. Ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, στο υπόλοιπο παιχνίδι ήταν γενικά ένα ισορροπημένο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι Σέρβοι στο πρώτο μέρος έδειξαν να έχουν τον πρώτο λόγο. Πέρασαν μάλιστα μπροστά ακόμη και με 10 πόντους. Έδειχναν ότι εύκολα, δύσκολα ελέγχουν το παιχνίδι. Έχουν λίγο πιο πολύ βάθος. Φέρουν πιο πολλούς πρωταγωνιστές από τον πάγκο, όπως ο Τανάσκοβιτς, ο οποίος μπήκε αμέσως και άλλαξε το ρυθμό του παιχνιδιού για τους Σέρβους με 6 συνεχόμενους πόντους. Επίσης, όταν έφτασε στο συν 10 και τελείωνε το πρώτο μέρος, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να τρέξει επιμέρους και να μειώσει την διαφορά που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Κατάφερε να μπει μια πιο καλή διαφορά ενώπιση του δεύτερου μέρους στην τρίτη περίοδο. Και εκεί κάπως βελτιώθηκε αμυντικά, ειδικά με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος κατάφερε με το σχήμα του Τρικέρι στο 5 να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα καλάθια των Σέρβων κάτω το καλάθι, γιατί κατάφερε σε αρκετές στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με pick and rolls και γενικά με pass από τον playmaker στο ψηλό, να μπουν στην κάτω το καλάθι στη ρακέτα και να επιτεθούν. Το περιόρισε λοιπόν αυτό ο ΠΑΟΚ. Κατάφερε να προηγηθεί με 6-7 πόντους. Έφτασε, νομίζω, διαφορά να το κάνουμε και 8. Αλλά η Παρτίζαν ήταν εκεί. Απάντησε. Προσπέρασε μάλιστα στο τέλος, όπως είδαμε πριν, προσπέρασε και με 4 πόντους. Και φαινόταν ότι όλα θα είχαν τελειώσει. Όμως εκείνη την ώρα, με 35 δευτερόλεπτα να μένουν, αν δεν μου διαφεύγει, 35,6-10, το Όσμαν έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Παρτίζαν, ναι, και ουσιαστικά με μια coast-to-coast ενέργεια, την οποία την έκανε σε όλο το πρώτο ημίχρονο και δεν κατάφερε κανένας να το σταματήσει ποτέ, είτε που κάναν φάουλ είτε το σταμάτησαν με φάουλ. Κατάφερε πάλι να κερδίσει το φάουλ, να πετύχει γρήγορα δύο καλάθια και από εκεί και πέρα η Παρτίζαν να νιώθει ότι πιέζεται. Με αποτέλεσμα τελικά να μην πάρει τίποτα από το παιχνίδι. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχουν και μερικά αρνητικά σημερινή εμφάνιση. Είναι λίγο η άμυνα που πρέπει ακόμα να τη δει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο coach Ρικέρι πρέπει να τη μελετήσει την άμυνα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Είναι αρχή της χρονιάς ακόμα, αλλά είναι πολύ θετικό. Ναι. Ναι. Είναι πολύ θετικό όμως, πολύ θετική εικόνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπαμε και στο παιχνίδι, έχει στερήθηκε τις υπηρεσίες των Ταερί και Γκρέι, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν και θα αποτελέσουν βασικό μέρος του rotation στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Επομένως, αν ο ΠΑΟΚ είναι έτσι σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, στο 7ο φιλικό του παιχνίδι, και να σημειώσουμε ότι έχει κάνει και 7 στα 7 ως τώρα, είναι δηλαδή τρένο η ομάδα του Τρικέρι στις φιλικές αναμετρήσεις, δεύτερη σερή μετά την Αρμάνη. Αν λοιπόν συνεχίσει έτσι και μαζί με τις προσθήκες που αναμένονται να μπουν στο ρόστερ και να πάρουν κανονικό χρόνο συμμετοχής αφού επανέλθουν τους τροματισμούς, τότε θα πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, θα αποτελέσει μια ομάδα δηλαδή που θα είναι σοβαρός διηγητής. Και από εκεί και πέρα και στο πρωτάθλημα θα θελήσει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.
0: Ωραία. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια για την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Μπουργκ. Να πω εγώ ότι μιας και ήμασταν στο Telecom Center Athens, εκεί βρίσκεται ήδη και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από την σουίτα του δεύτερου στο κλειστό. Στο φίλο που ρωτάει για το αν υπάρχει τηλεοπτική, αν μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, δεν βλέπω κάτι, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση της συγκεκριμένης φιλικής αναμέτρησης, μόνο ενημέρωση από τα site. Τέλος πρώτης περίοδου, επί τη ευκαιρία, οι Σέρβοι είναι μπροστά στο σκορ με 23-21. Τον φίλο που ρωτάει γιατί δεν θα περιγράψει το παιχνίδι ο Γιώργος Πετρίδης, η απάντηση είναι ότι μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη θα το περιγράψουν το match, αλλά τηλεοπτικά, για την τηλεόραση του Sky. Και μια σκήπα Sky, μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα. Πάμε, μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, κατεβαίνουμε Ηράκλειο να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά την επομένη μιας ιστορικής νίκης στην πρεμιέρα της League Face του Europa League απέναντι στην Hoffenheim και πλέον το τσιπάκι πρέπει να αλλάξει γιατί μπροστά υπάρχει το τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Γεια σου Μάνο.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά. Έχει δείξει ο Όφη τουλάχιστον στο ξεκίνημά του ότι μπορεί και διαχειρίζεται αυτή την... δεν θα πω εναλλαγή συναισθημάτων, γιατί με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άρη τα συναισθήματα είναι σταθερά καλά για την ομάδα πόρια της εικόνας που βγάζει και των αποτελεσμάτων που έχει. Όμως είναι άλλο να αγωνίζεσαι σε ένα παιχνίδι στην League Face του Europa League, άλλο με μια κόντρα σε μια ομάδα από ένα προηγμένο από το δικό μας πρωτάθλημα και άλλο να αγωνίζεσαι σε μια εγχώρια διοργάνωση. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι διαφορετικό το παιχνίδι το οποίο έρχεται για τον Όφη, διαφορετικές οι απαιτήσεις, τις οποίες ο Χρήστος Κόντης από σήμερα κιόλας, εντάξει είναι περισσότερη μέρα χαλαρώματος, γιατί οι πανηγυρισμοί και όλα τα επινίκια σταμάτησαν από τα ξημερώματα. Από το πρωί σήμερα μπήκαν όλοι στους ρυθμούς της συνέχειας του πρωταθλήματος, που το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος του Όφη, να μπορέσει να μπει και φέτος στα play-offs 5-8, ενδεχομένως αν συνεχίσει αυτή την πολύ καλή πορεία την οποία έχει να διεκδικήσει και να προσπαθήσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Και το παιχνίδι με τον Αστέρα είναι ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι στην έδρα του, είναι απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται προς το παρόν όχι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, δηλαδή δεν έχει πάρει πολλούς βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, αλλά θέλει να ξεκινήσει τη δική της αντεπίθεση, οπότε έχει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό βαθμό δυσκολίας. Οπότε από σήμερα κιόλας όλοι στον Όφη έχουν μπει στους ρυθμούς του αγώνα με τον Αστέρα. Αύριο θα γίνει η προπόνηση που θα πάρουν μέρος κανονικά όλοι, θα βγει και η αποστολή, και είναι το ζητούμενο τώρα αυτό να συνεχίσει με την ίδια εικόνα την οποία έχει, να συνεχίσει να παραμένει πιστός στο πλάνο του. Πλέον όμως, το να λέω ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, τώρα θα χρειαστεί να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής, να έχει δηλαδή ένα πιο ενεργητικό τρόπο παιχνιδιού, όχι όπως χθες, και να μπορέσει να συνεχίσει την νικηφόρα της υποχρέωσης του και στις εγχώριες διοργανώσεις, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει με τη διακοπή που θα έχει θα έχουν υποχρέωση του διαγωνιστικές να μπορέσουν και να πάρουν ανάσες κάποιοι παίκτες και ενδεχομένως να δουλέψει κάποια πράγματα ακόμα που θέλει ο Χρήστος Κόντης, ώστε η ομάδα όταν ξεκινήσει και πάλι τις υποχρεώσεις της που θα πάει στην Αγία Σοφιά να παίξει με την ΑΕΚ και ακολούθως θα έρθει το παιχνίδι με τη ΡΕΝ, να μπορέσει να είναι στην ίδια καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
0: Mm-hmm. Μιας και λες για τη ΡΕΝ, διαβάσαμε από το πρωί ότι θα μπει τσάρτερ. Έχει, αν και είναι ακόμη νωρίς, έχεις εικόνα για το πόσα θα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι?
2: Πόσα εισιτήρια θα πάρει όρθια το παιχνίδι με τη ΡΕΝ? Δεν είναι εισιτήρια, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα πόσο συγκεκριμένος αριθμός.
0: Ναι, okay.
2: Θα εξαρτηθεί εν πωλής από τις συμμετοχές που θα δηλωθούν τόσο στην εκδρομή την οποία διοργανώνει η ΠΑΕ με το τσάρτερ που είναι σχεδόν αυθημερών, έχει μια διεκδίκηση μέσα, όσο και με ανάλογη εκδρομή που σχεδιάζουν και οι οργανωμένοι να κάνουν.
0: Okay.
2: Οπότε ανάλογα με τις συμμετοχές θα πάρει και τα διαθέσιμα εισιτήρια. Okay. Σήμερα το πρωί δημοσιοποιήθηκε από την ΠΑΕ το πρόγραμμα και και οι τιμές και όλα τα τυπικά της μετακίνησης.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε ανάλογα μέσα στις επόμενες ημέρες δηλαδή θα φανεί ο ακριβής αριθμός των εισιτηρίων που θα έχει. Είναι δεδομένο ότι θα έχει κόσμο και στην Βρετάνη. Είναι ο κόσμος ζει σημαντικές στιγμές για τους νεότερους πρωτόγνωρες και για τους παλαιότερους. Θυμίζει τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Με την χρυσό σκόνη που υπάρχει τώρα με τη νέα τάξη των διοργανώσεων, όπως είναι το Europa League.
0: Ωραία.
2: Να έχει τον Ιμουν, να έχει όλα αυτά τα σχετικά.
0: Ναι. Μανώ,
2: ο Νικολάου είναι το ερωτηματικό.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω για το μάτς με τον Αστέρα. Σε σχέση με χθες, το δεδομένο είναι ότι υπάρχει μια επιπλέον λύση που λέγεται Χατζηγιοβάνης, σωστά?
2: Σωστά, ναι.
0: Ένα αυτό και δεύτερον, ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματίες. Νικολάου και ο Μαρινάκης.
2: Νικολάου και ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης δύσκολα θα προλάβει και αυτό το παιχνίδι. Και για τον Νικολάου δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες. Θα προσπαθήσουν να το πάνε συντηρητικά ώστε εκμεταλλευόμενοι και τη διακοπή του πρωταθλήματος
0: να
2: είναι πανέτοιμος. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η προπόνηση. Αν σήμερα έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα, τότε και με την αυριανή προπόνηση ενδεχομένως να είναι στην αποστολή. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να ρισκάρουν, δεν υπάρχει λόγος να.
0: Καλά, ναι,
2: να ρισκάρουν. Είναι και ο Σχέλης εκμεπόλεμος που δεν αγωνιστήκε χθες, οπότε ενδεχομένως να πάρει ανάσες κάποιος από τους
0: ίσως την τριάδα, ναι.
2: Ναι, και να έχουν κάποια αλλαγή στο κέντρο της άμυνας, οπότε υπάρχει λύση του Σχέλη, οπότε θα περιμένουμε μετά την διακοπή να δούμε και τον Νικολάου να εντάσσεται 100% στις υποχρώσεις.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά,
0: να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στο Μάνο Σουριά. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη στο Super Cup της Ευρωλίγκας 7-16 πριν το ημίχρονο Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 36-20. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Έτοιμο προς υπογραφή είναι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, ενώ την υλοποίηση θα αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλη Καταβενάκη, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφτεί το νησί εντός του επόμενου μήνα για τις τελικές υπογραφές. Το έργο θα έχει τετραετή διάρκεια με τις πρώτες κατεπίγουσες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη στεγανοποίηση και τη μόνωση του ιστορικού κτηρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων εισρωής υδάτων που έχουν καταστήσει σύνηθες φαινόμενο την τοποθέτηση κουβάδων μέσα στα ακροατήρια, καθώς και στην αποκατάσταση της εξωτερικής πύλης. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή της Ρόδου για τους χειρισμούς της στην απώλεια της διοργάνωσης του Super Cup Basket, αλλά και για τη διαχείριση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, άσκησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη φήμη και την οικονομία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να ζητά την τυφλή εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και τα πορίσματα των υγειονομικών ελέγχων. Αναφερόμενος στις φήμες που συνδέουν τη γαστρεντερίτιδα με τον βιολογικό καθαρισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, ωστόσο η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης επέτρεψε να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση του χωριού τους. Αιτία είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση από εκατοντάδες εγωπρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε αυλές σπιτιών, χωράφια, αμπέλια και μελίσια. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επανειλημμένες συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν πέσει στο κενό, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του χωριού υπονομεύονται καθημερινά. Ο κύριος Βονάκης προειδοποίησε μάλιστα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το χωριό απειλείται με πλήρη ερημοποίηση. Αντιδρώντας την ανομία, η κοινότητα συγκαλεί λαϊκή συνέλευση αυτό το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Γκάλης, παρουσία αντιδημάρχων της Ρόδου. Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι και θυμωμένοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της κτηνοτροφίας, αλλά απαιτούν συνύπαρξη με κανόνες. Σε ρυθμούς jazz κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρόδος. Το 10ο Rhodes Jazz Festival συνεχίζει τις μουσικές του παραστάσεις στον εμβληματικό χώρο της Παναγιάς του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, με τις συναυλίες να ξεκινούν στις 8:30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη στο Αγγλικό Κατάλημα, η οποία λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στέλνει η Ρόδος αυτήν την Κυριακή. Πρόκειται για το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας για τη στήριξη των ανθρώπων που μάχονται με αυτοάνοσα νοσήματα. Η επίσημη εκκίνηση θα δοθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη στις 5:30 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλαβαρδών. Το χωριό που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Μάνου Λοΐζου διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου δημιουργού με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας και τοπικών φορέων. Καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο
10: χιλιάδες λύσεις.
11: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
12: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δηλαδή βλέπουμε ορισμένα πρόσωπα σε δύο πρώτα παιχνίδια να παραμένουν τα ίδια. Πέρα από τον τερματοφύλακα, οι δύο στόπερ παραμένουν οι ίδιοι. Ο ένας χαφ συνήθως παραμένει ο ίδιος, μιλάω για το Φρόιλερ. Ο ένας εξτρέμ παραμένει ο ίδιος, όπως είναι ο Δότα Σίλβα. Ο Τσικίνιο ήταν και αυτός βασικός. Ο Ορμίγκα Γκονζάλες ήταν και αυτός βασικός. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, δείχνει και ο ίδιος να προσπαθεί να χτίσει ένα κορμό, τον οποίο θα συμπληρώνει σιγά σιγά με διάφορες επιλογές του κάθε παιχνίδι που θα διαφοροποιεί, μέχρι να καταλήξει έτσι σε κάποιους σχηματισμούς και σε κάποια πρόσωπα. Βλέπεις ότι τα μπακ του τα αλλάζει συνέχεια. Ναι. Διαφορετικά μπακ στο πρώτο μάτι, διαφορετικά μπακ στο δεύτερο.
3: Και αλλαγές στον μπακ.
2: Βέβαια. Νομίζω πως τα μπακ που τελείωσαν το μάτι με την, για παράδειγμα, με την Γιαγκελόνια, θα είναι και αυτά που θα ξεκινήσουν. Δηλαδή ο Σάγιακας με τον Τικνιζιάν. Ο Ρέτσος επίσης. Ο Πιρόλα είναι πολύ πιθανό, αν δεν διαφοροποιήσει κατά εκεί, να βάλει δηλαδή το Σμαϊλόβιτς ή τον Κάρμο. Αν θελήσει έναν ποδοσφαιριστή, επειδή και ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη κατοχή, να είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Ναι. Στον άξονα είναι πάλι πολύ πιθανό να δούμε τον Φρόιλερ, αλλά τη φορά να περνάει τον Πουέρτα, ένα πιο δημιουργικό ποδοσφαιριστή από τον Έσε. Μην ξεχνάμε, θα αφήσω εγώ αυτό εδώ και θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο προπονητής την όλη συνθήκη, ότι και ο Σιφιόν είναι εκτός λίστας, θα είναι διαθέσιμος για το πρωτάθλημα.
3: Ναι, βέβαια.
2: Για να μην τον ξεχνάμε. Επιστρέφει ο Φορτούνης, ναι, που ήταν τιμωρημένος στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και διεκδικεί μια θέση βασικού. Εγώ θα έλεγα μην τον δούμε. Μην το δούμε και στο 10, αλλά κυρίως στη μεσοεπιθετική τριάδα που είναι πολύ πιθανό να τον δούμε. Γιατί και ο Ζώτα Σίλβα και ο Ζώσον πήγαν πολύ καλά. Τα δύο προπονήσεις να βρουν οι προπονήσεις στην κατάστασή τους βάσει κούρασης, έτσι. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της Τετάρτης. Αλλά εφόσον επιλέξει αυτούς τους δύο πάλι να ξεκινήσει, δεν θα φανταστούμε καθόλου περίεργο. Δηλαδή ο Φορτούνης να είναι ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν. Δηλαδή στη μεσοεπιθετική τριπλέτα. Ναι. Είναι βέβαια και ο Ορμίγκα Γκονζάλες πάλι δείχνει να έχει το προβάδισμα. Παρότι σκόρο Γιάρεμ, και γιατί είδαμε ότι δεν, ο προπονητής δεν ρίσκαρε να πάει με δύο center for. Συνέχισε με έναν και νομίζω ότι του κάνει διαχείριση και του Μεξικανού. Είναι τάσο πάντως πολλά, ξέρεις, και είναι λίγο δύσκολο και παράτρομο να προβλέπουμε, από την άποψη και ότι ο προπονητής παίζει μια διάταξη πολλές φορές που δείχνει 4-2-3-1, αλλά κυρίως είναι 4-1-4-1.
3: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε λίγο ακριβώς τα χαρακτηριστικά των παιχτών που θέλει. Και τις προτιμήσεις που έχει σε αυτή την, εκκίνηση. Μέσα στην αποστολή, αν περιμένω εγώ να είναι και ο Μάριος, έκανε σήμερα.
3: Έκανε την πρώτη προπόνηση.
2: Θα κάνει και αύριο προπόνηση. Εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να τον έχει μαζί έστω και για λόγους προσαρμογής, τότε θα τον πάρει. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να τον πάρει τον Αφρικανό χώρο.
3: Γιώργο, είναι ένα εννιαήμερο νομίζω με την σημερινή μέρα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο Ρέντι. Εκτός από τον Μάριους, προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια άλλη προσθήκη από την αγορά των ελεύθερων.
2: Μόνο αν παρουσιαστεί κάποια που θα είναι ευκαιρία για ποδοσφαιριστή που θα θελήσει ο Λιβέρος να πάρει. Και όταν μιλάμε για ευκαιρία, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί αρκετοί είχαν πει για μπακ, δεν το βλέπω εγώ για μπακ. Αν έβλεπα για κάποια θέση, θα ήταν το εξτρέμ. Αλλά και πάλι το θεωρώ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έχουμε φτάσει σχεδόν 20 Σεπτέμβρη, εντάξει, τόσο και κάποιος που έχει ελεύθερος όλο το καλοκαίρι, θέλει και πολύ χρόνο.
3: Αλλά
2: είναι
3: προφανώς
2: η ευκαιρία τώρα της διακοπής, αλλά και πάλι είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα ρίσκο.
3: Έχει πολλούς διεθνείς Ολυμπιακός.
2: Έχει αρκετούς, έχει πάνω από 10 διεθνείς. Okay. Δηλαδή για να καταλάβεις είναι και ο Πουέρτα να είμαστε αυτούς, είναι ο Γκονζάλες το Μεξικό, είναι ο Σμαϊλόβιτς με τη Βοσνία, είναι οι Έλληνες. Έχει πολλούς, έχει πολλούς διεθνείς, γιατί είναι ο Φρόλερ με την Ελβετία, είναι πολύ διεθνείς. Γιατί εντάξει, πήγε καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός αυτούς το καλοκαίρι και αρκετούς που είναι διεθνείς, οπότε θα αποουσιάσουν αρκετοί και αυτό δεν είναι το καλύτερο δυνατό για ένα καινούργιο προπονητή.
3: Δυσχεραίνει, ναι, σίγουρα.
2: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα έχει την τελευταία εβδομάδα, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ψιλογεμάτη, με τους ποδοσφαιριστές γυρίζοντας έτσι από τις από τις χώρες τους, ανάλογα τώρα και με τα ταξίδια. Έτσι, Μεξικό, ναι. Τώρα Κολομβία.
3: Ναι, αυτά είναι τα δύσκολα.
2: Τα ταξίδια πολύ ωραία και δύσκολα.
3: δύσκολα. Ναι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά,
3: να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. 43-33 το μάζεψε λίγο η Ρεάλ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας. 1-45 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη τώρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ένα πολύ σημαντικό νέο σε ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο είναι η θετική γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη. Και το άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, την επιστροφή του Παυλένκα στο κανονικό πρόγραμμα. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Τάσο.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, καλά. Και άλλα σοβαρά ζητήματα έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
3: Mm-hmm. Για πες.
4: Αν θα μπορούσε να μας απαντήσει ο κύριος Πετρίδης.
3: Ναι.
4: Εισιτήρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ αύριο για το τελικό.
3: Θα σε γελάσω. Ναι.
4: Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Μόνο αυτό μας απασχολεί.
3: Μάλιστα.
4: Αν θα δώσει εισιτήριο ο Παναθηναϊκός αύριο για το τελικό.
3: Ναι. Οκ. Okay.
4: Έστειλα μήνυμα στον παιδί, θα το πάρω αίτητος. Αφού κατάλαβε, θα πάρω το Γιανακόπουλο αίτητος. Δεν είναι το θέμα μας, όπως καταλαβαίνεις. Το θέμα μας είναι οι υπόλοιπες διοργανώσεις, στις οποίες ο ΠΑΟΚ δεν χάνει πουθενά. Καλά είναι να αρχίσει και τον μπάσκετ, γιατί πλάκα από Δευτέρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά okay, γιατί η διακοπή είναι πάρα πολύ
3: μεγάλη.
4: Το ποδόσφαιρο.
3: Πρωτόγνωρη.
4: Όπου ναι, έχουν δουλειά να κάνουν οι ομάδες, το ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο. Αλλά ναι, για τον κόσμο, για τα παιχνίδια, για δράση. Θέλουμε δράση και μάλλον το μπάσκετ θα δώσει τη λύση. Τώρα, ποδοσφαιρικά, τη λύση θα βρει ο ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει κάτι με τους παρόντες και τους απόντες. Όλοι όσοι έλειπαν συνεχίζουν το πρόγραμμά τους, και ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ και ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος και ο Τσάλοφ και ο Σαρίς, αρκετοί, και θα δούμε ειδικά για τον Ντεσπότοφ.
3: Mm-hmm.
4: Γιατί ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος σίγουρα θα μπουν στη διακοπή, ειδικά για τον Ντεσπότοφ, αν θα τα καταφέρει, γιατί δίστανται απόψεις και δεν είμαστε πολύ σίγουροι για το πότε ακριβώς ο Βούλγαρος θα βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι και θα προπονηθεί χωρίς ενοχλήσεις, γιατί πέρα την επέμβαση έχει αρκετά μπρος και πίσω.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά αυτά ακολουθούν. Η διαθέσιμη εν όψη Πανετολικού την Κυριακή είναι γνωστή, είναι όλοι οι υπόλοιποι, είναι αυτός ο κορμός τον οποίο ο ΠΑΟΚ εμπιστεύεται την τελευταία εβδομάδα, θα έλεγα, από τότε που είναι διαθέσιμοι και παίζουν ο Κώστα, ο Γιάκιτ, από τότε που βλέπουμε τον Ούγκριφιτ να έχει βασικό ρόλο, φυσικά τον Ενδιαγέ στην επίθεση, και με το διαφορετικό χαρακτήρα που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ την τελευταία εβδομάδα. Αύριο μια τελευταία προπόνηση το πρωί και μετά αναχώρηση για το Άκτιο και το Αγρίνιο. Το ζήτημα φυσικά με την πιθανή δεκάδα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε πληροφορία, ούτε εκτίμηση, ούτε δοκιμή, και αυτό θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Απλά από όλα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, την διαχείριση του ρόστερ, αλλά και από αυτά που βλέπουμε φυσικά τον αγωνιστικό χώρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περασμένη Κυριακή και το ΠΑΟΚ Άρης. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ο Ενδιαγές στον φορ, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μην παίξει ο Πέλκας στο 10 και σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο, ανέστηκτο, να μην χρησιμοποιήσει τις πλευρές Κένι Ζίπκοβιτς και Μπάμπα Τάισον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην παίξει σε στόπερ ο Μιχαηλίδης με τον Κώστα. Και από εκεί πέρα ο Παυλέγκας στο τέρμα, εφόσον είναι υγιής και δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, και να δούμε το δίδυμο των Χαφ, όπου ο Ζαφίρης είναι σίγουρος. Στα τελευταία παιχνίδια έβαλε τον Ούγκρεσιτ μαζί του. Υπάρχει διαθέσιμος του Γιάκιτς. Άντε εκεί πας και το δει λίγο διαφορετικά μεταξύ του Σέρβου, του Ούγκρεσιτς και του Γιάκιτς του Κροάτη, σε σχέση και με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού ή με τον αντίπαλο ή όπως διαφορετικά το δει. Αυτά νομίζω είναι τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει δοκιμή ή κάτι άλλο. Η εντεκάδα ανακοινώνεται Κυριακή λίγο πριν το παιχνίδι. Αλλά ένα κορμό τις τελευταίες ημέρες ο ΠΑΟΚ έχει βρει και νομίζω ότι με τα ίδια χαρακτηριστικά για την ομάδα ποιοτικά να μην είναι στο επίπεδο που θα ήθελε, αλλά την ομάδα σε αυταπάρνηση, σε σκληρότητα να έχει δυναμώσει και με την παρουσία αυτών των παικτών, του Κώστα, του Γιάκητς. Αυτό το βλέπουμε και δείχνει να είναι και στοιχείο το οποίο θέλει και ο προπονητής.
5: Μάλιστα.
4: Εκεί βράδυ του παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εισιτήρια.
5: Αυτό πήγα να πω, δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, όχι.
5: Ωραία.
4: Είναι δεδομένη η απόφαση να μην επιτραπεί παρουσία ΠΑΟΚ σύνδεμα.
5: Μάλιστα, ωραία. Πάμε και στο κομμάτι της νέας Τούμπας. Είχαμε τη θετική γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιφέρεια.
4: Αυτό αφορά και το γήπεδο το σημερινό, γιατί μια άδεια έλεγε το 27, όπως είπε και αντιπεριφερειάρχης, αλλά σαφώς και το νέο κτίσμα. Είναι άλλη μια γραφειοκρατική κίνηση που επαναλαμβάνω ότι σχετίζεται και με το σήμερα, αλλά και με το αύριο των εγκαταστάσεων. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τα βήματα που πρέπει να κάνει ώστε να καταθέσει το αίτημα για την οικοδομική άδεια. Όπως και χθες ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης στους συνεργάτες του Διοικητικού Συμβούλιο, όλα κυλάνε με βάση το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να ζητήσει ο ΠΑΟΚ τον χειμώνα οικοδομική άδεια, να την έχει την άνοιξη και το έργο να ξεκινήσει από το ερχόμενο καλοκαίρι, με την παράμετρο του Καθατζογλίου να αρχίσει να συζητιέται.
5: Αυτό πήγα να σου πω. Όλα είναι εντός χρονοδιαγράμματος που αφορούν το νέο γήπεδο και σου έτσι να κάνει με τον Καθατζόγλιο, πραγματικά λες και είναι εκτός, δεν υπάρχει.
4: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχουν εγκριθεί 11 εκατομμύρια. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Το γεγονός του Καθατζογλίου για τη Θεσσαλονίκη είναι μια ντροπή ολόκληρη. Είναι μια απίστευτη και απίθανη κατάσταση να μην είναι το εθνικό στάδιο της πόλης έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδι Super League. Έλα, ακόμα και τώρα.
5: Πραγματικά ντροπή.
4: Παρά το ότι ο Ηρακλής, για παράδειγμα, πώς το λένε, ανέβηκε στην κατηγορία από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο ανέβηκε στην κατηγορία.
5: Ναι, έλατε. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει πολύ νωρίς. Ναι.
4: Είναι τέλη Σεπτεμβρίου και δεν είναι έτοιμο. Εδώ μιλάμε για το χλωτάπιτα. Για τα έργα που χρειάζονται για την επόμενη σεζόν για Ελλάδα και Ευρώπη είναι πολλά πολλά περισσότερα και πολύ σημαντικά. Και γι' αυτό αρχίζουν οι πιέσεις. Αυτό αρχίζουν οι πιέσεις γιατί από ό,τι φαίνεται κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στο ότι θα είναι συνεπής σε όσα έχουν προαναγγείλει για το Καθατζόγλιο.
5: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλό βράδυ
5: και σε σένα. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ημίχρονο στον δεύτερο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 43-42 με την Βασίλισσα να έχει ένα επιμέρους 24-16 στο δεύτερο δεκάλεπτο.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνει, όπως μου λέει τώρα ο Μανώλης Μητουράκης, ο Μάνος Σουριάς από το Ηράκλειο, επειδή είχαμε αφήσει την εκκρεμότητα για τον Νικολάου, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η προπόνηση. Ο Νικολάου προπονήθηκε κανονικά και προφανώς είναι θέμα πλέον του Χρήστου Κόντι αν θα τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Ακτορία την πέμπτη αγωνιστική. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτο τελευταίο ρεπορτάζ, τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης επιβεβαιώθηκε, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, ο μυϊκός τραυματισμός του Βάργκα, και ότι δεν θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με τον Βόλο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, πώς είμαστε?
0: Αλλά καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά και εμείς. Ναι, ο Βάργκα θα είναι εκτός για τον Βόλο και όχι μόνο ίσως για τον Βόλο, θα το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Η πορεία της αποκατάστασής του θα το δείξει, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Οπότε έχει σημασία να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτές τις εβδομάδες, γιατί είναι ένα μυϊκό πρόβλημα στον Λουπισεμιρίο, όποτε αντιλαμβανόμαστε. Και πρέπει
0: φλάση,
1: να...
0: λογικά, έτσι.
1: Πώς θα προκύψει η αποκατάσταση, ενώ πόσο δηλαδή και εδώ θα πάρει, γιατί δεν ξέρουν τον οργανισμό, ξέρεις, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σίγουρα παρήγορο το γεγονός ότι έρχεται σε ένα διάστημα που έρχεται με διακοπή πρωταθλήματος,
0: ναι,
1: και αρκετή, είναι αρκετά μεγάλη, mm-hmm, για πρώτη φορά, περισσότερες από 20 μέρες, και έχει και σύν της Τετάρτη που έχει τραυματιστεί δυστυχώς, την Πέμπτη συγγνώμη, έχει αυτό το τριήμερο μπροστά του, δηλαδή γεμάτης 25 μέρες μέχρι την επανέναρξη, να το πω, του πρωταθλήματος. Ίσως ο οργανισμός του και ίδιο να ανταποκριθεί και να είναι έτοιμος, για παράδειγμα, με το που συμπληρωθούν οι μέρες της διακοπής και να πάρει χρόνο συμμετοχής, ας πούμε, τον Όφη, γιατί αυτό είναι το μάτι με τον οποίο,
0: ναι, ναι,
1: ξεκινάει της προπόσης ΑΕΚ. Αν το δούμε αυτό, όπως αντιλαμβάνεις, θα το παρακολουθούμε, θα είναι ένα πράγμα που θα μας απασχολήσει στις εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ κακό μαντέτο χθες, το είπαμε, γιατί ήταν μια πάρα πολύ όμορφη...
0: Το μοναδικό ψεγάδι, να το πούμε έτσι.
1: Μπράβο, σε μια πάρα πολύ όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση της ΑΕΚ, mm-hmm, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως αυτές συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, τα ξέρεις, γι' αυτό και είσαι πάντα προετοιμασμένος για να τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και χθες άλλωστε η εικόνα της ομάδας χωρίς να παίζει δύο επιθετικούς, mm-hmm, δείχνει πράγματα στον, δίνει πράγματα στον Μάρκο Νίκολιτς, ενώπιση και της αναμέτρησης με τον Βόλο, γιατί θα μπορεί και εκεί, ας πούμε, να παίξει με καμουφλαρισμένο δεύτερο επιθετικό, να το πω έτσι.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Γιώργο,
1: ναι,
0: πιστεύεις ότι
1: είναι μεγάλο ερωτηματικό τώρα.
0: Θα είναι με Ζήνη, Γιώβιτς Ζήνη, το δίδυμο, όπως την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη, ή μπορεί να δούμε κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει στον πάγκο άλλος χώρος, λογικά. Θα μου κάνει έκπληξη να δούμε πάλι το Ζήνη. Γιώβιτς, πρέπει να πούμε στον κόσμο, γιατί το ξέρει βέβαια, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε βάσει προπόνηση και δουλειά που έχει γίνει στα σπάτα. Έτσι,
0: καλά, ναι, τι προπόνηση, αυτό. Τώρα χθες παιχνίδι. Ναι.
1: Υποθετικά μιλάμε τώρα. Mm. Υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς για να καλύψει και να καμουφλάρει αυτό το κενό. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Δηλαδή είναι και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Βάρκα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, ναι, για ένα παίχτη ο οποίος έχει 7 γκολ. Δεν είναι
0: σε ενιασμένος ξεκίνησε τη σεζόν τώρα.
1: Σωστά. Σωστά, αλλά νομίζω ότι προβάδισμα για το κομμάτι της ενδεκάδας θα έχει να επιλέξει ένα παίκτη ο οποίος θα παίζει ως δεύτερος επιθετικός, αλλά δεν θα είναι 4-4. Mm. Δηλαδή είτε λέγεται Μάντελος, είτε λέγεται Μάγερ και να πάει δεξιά το Ζουμπκόφ, είτε λέγεται Κοϊτά, είτε λέγεται Κατσίνοβιτς. Έχει πολλές επιλογές, να δούμε ποια θα επιλέξει ο coach για να χρησιμοποιήσει το δεύτερο επιθετικό. Λέω τον Κατσίνοβιτς, γιατί για παράδειγμα ο συγκεκριμένος χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και δουλεύτηκε πάρα πολύ στο βασικό στάδιο προετοιμασίας ως δεύτερος επιθετικός. Οπότε, ναι, δεν θα μου κάνει έκπληξη αν το επιλέξει να το κάνει ο coach. Είναι ο μοναδικός που έχει δουλεύει τόσο πολύ εκεί. Προχθές όμως, χθες μάλλον, συγγνώμη, είδαμε τον Πέτρο εκεί να κάνει 4-4 γκολ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του βάζει δύσκολα υπό την έννοια της επιλογής ο coach.
0: Mm-hmm.
1: Του λέει ότι και εγώ εδώ είμαι, με βλέπεις. Εκεί απλά, εδώ είμαι,
0: ναι,
1: σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Mm.
1: Έχουμε λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, παρουσιάζει ενδιαφέρον και αυτό, γιατί το βασικό ζητούμενο για την ΑΕΚ δεν είναι πίσω παίξει.
0: Προφανώς.
1: Αλλά να κατακτήσει το τρίποντο, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι τρίτο μάτς που παίζει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα.
0: Το πρώτο φετινό. Μακριά, ναι, από το σπίτι της.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Θα πρέπει να ανταποκριθεί, θα πρέπει να κάνει νίκη μετά από τις δύο γκέλες με Κηφισιά και με Αστέρα Τρίπολης, προκειμένου και να μην ανοίξει ψαλίδα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι με την Καλαμάτα συνήκεια, και η ΑΕΚ και ο οργανισμός μέσα στο πρωτοτελικό τμήμα θα πρέπει να το έχουν ως δεδομένο να κερδίσει και να μπορέσουν να κάνουν το χρέος τους, να κερδίσουν δηλαδή εκείνοι, ώστε να μην αυξηθεί διαφορά από τους πράσινους. Και παράλληλα, σου ξαναπεί, όταν συζητάγαμε για την Κέλα με την Τρίπολη, θα πρέπει να σβήσει και το μείον 2 που είχε πέρυσι, ας πούμε, στο Βόλο.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Που είχε έρθει εκεί. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα, το συν 4 που είχε από πέρυσι, στα μάτς με
0: Κυφισιά και Αστέρα.
1: Αστέρα και με Κυφισιά, mm-hmm. πρέπει τώρα να βρει, να το κάνει μείον 2 στη συνολική mm-hmm. περσινή με φερτινή, για τη δική τη αποκλειστικά δική τη
0: ενότητα. Γιώργο.
1: Αυτό το αγωνιστικό, ναι.
0: Επειδή. Στο...
1: Εννοείται ότι άλλοι θα επιστρέψουν, έτσι δεν συζητάμε δηλαδή.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Μιλάμε για.
1: Πρινιόλι, Ρότα, Πίλιος, Μουκουντή, Ρέλβα σίγουρα στην άμυνα. Ο Μαρίν με τον Βιτάλη ή τον Κάριν είναι λογικά έχουν προβάδισμα για τα χαφ. Δεξιά, αν δεν είπαμε Μάγκερ, θα δούμε που θα επιλεχθεί. Αλλά λογικά είναι δεξιά Μάγκερ, αριστερά Κοϊτά. Και Γκατσίνοβιτς είναι με Γιώβιτς. Μάνταλος με Γιώβιτς. Ναι. Και ο Ζωάο Μάριο. Θα μπορεί να έχει τον Κοϊτά, ας πούμε, πίσω από τον Γιώργο, να πάει αριστερά τον Ζωάο. Ναι. Έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Έχει επιλογές, ναι.
1: Όντως. Πάρα mm-hmm. πολλές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κόσμος, 10.000.
1: Πολλές. Πολλές. Θα είναι περισσότερα από 6.000 σίγουρα, μέχρι στιγμής όπως είναι το σημερινό. Ναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι θα φτάσει γύρω στις 10.000 στο Βόλο. Θα έχει πολύ κόσμο, θα έχει πολύ κόσμο και σίγουρα και στο Βόλο.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Όσο γίνεται πιο σύντομα, είπαμε σήμερα με τους ρεπόρτερ. Ημίχρονο στο Βελιγράδι. Ερυθρός Αστέρας Άρης 41-44. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9, πηγούνις Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα του Newsroom, μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας ανάμεσα σε Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα να μας πει τι είδε σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό, γιατί η Ρεάλ πια το έχει μαζέψει και έχουμε παιχνίδι. Χαίρετε και πάλι.
10: Όπως το είπες, η Ρεάλ ήταν πίσω με 16-20 και έκτοτε με κινητήριο μοχλό τον Έντι Ταβάρες, ο οποίος δεν έχει αντίπαλο, έχει φτάσει στους 12 πόντους. Είναι και αρχικός και στις δύο ρακέτες με 3 rebound επιθετικά και 3 αμυντικά. Έκανε ένα επιμέρους 22-7 και έχει μειώσει τον πόντο το παιχνίδι που άρχισε από την αρχή ουσιαστικά. Νομίζω ημιτελικός δεύτερος χρονικά του Super Cup στο Abu Dhabi, όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον αυριανό τελικό στις 8 η ώρα. Ο Thomas Walkup έχει 4 πόντους σε 4 λεπτά συμμετοχής και ένα rebound, ενώ ο πρώτος σκόρερ για την Dubai είναι ο McKinley Wright με 10 και όπως προείπα ο Έντι Ταβάρες με 12 για τη Real.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Νίκο Ζέρβα, τον ξανακούσουμε στο φινάλε. Είπα, ημίχρονο στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, οι κίτρινοι προηγούνται 44-41 και όπως ενημέρωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, ο Θανάσης Αντετοκούμπο αφήχθη το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Σερβίας, αλλά δεν θα αγωνιστεί σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον Άνταμο Κόκα, ο οποίος είναι μεν στη δωδεκάδα, αλλά δεν θα αγωνιστεί, καθώς δεν έχει πάρει μέρος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε πλήρη προπόνηση. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αφήσει το παιχνίδι πίσω του, το παιχνίδι Κυπέλου, και επικεντρώνεται στο μάτς με την Καλαμάτα στη Νέαπολη με στόχο τη διεύρυνση του απόλυτου στις εγχωρίες υποχρεώσεις. Χαίρετε κυρία μου.
11: Γεια σου Τάσο, μου τι κάνεις?
0: Καλά, καλά είμαι, εσύ?
11: Καλά, καλά. Να πούμε και πάλι καταρχάς για τους φίλους τώρα συντονίστηκαν ότι στο ΆΚΑ για το τουρνουά, το 8ο τουρνουά Μπάση Παύλος Γιαννακόπουλος, βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος, ο διοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και κάθονται μαζί στην προεδρική σουίτα του κ. Γιαννακόπουλου. Θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ. Είναι μια όμορφη κίνηση, μια κίνηση ενότητας και συσπήρωσης στον Παναθηναϊκό συνολικά. Μια ιστορική στιγμή θα έλεγα, γιατί δεν έχει υπάρξει κάτι ανάλογο, και είναι ένα δείγμα των πολύ καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο βασικότερων τμήματων του συλλόγου, και όχι μόνο, γιατί και με τον Αεραστέχνη είναι πολύ καλές σχέσεις. Είναι ωραίες κινήσεις αυτές, μια πολύ ωραία κίνηση και σίγουρα μια στιγμή, ξαναλέω, ιστορική, να είναι ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός μαζί με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κ. Γιαννακόπουλο, μαζί στην προεδρική σουίτα, εδώ στο T-Center ή στο ΆΚΑ, όπως θέλεις. Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά, όπως το είπες και εσύ, η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή. Σήμερα υπάρχει ρεπό, υπήρχε ρεπό. Αύριο προπόνηση και αύριο θα κάνει και τη δοκιμή του ο Νίστρουπ για το παιχνίδι αυτό. Χθες έγινε μια προπόνηση.

0: δηλαδή λες.
1: Όπως το έχει κάνει στα δύο τελευταία παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι, και 4-4-2 τα παίζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει, δηλαδή ο δεξιός half extreme, που μέχρι πρώτη ήταν κυρίως ο Ταμπόρδα, έκλεινε. Το ζητάει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νίστρου. Θα δούμε, να δούμε αύριο στην προπόνηση τι θα δοκιμάσει. Και θέλει ο Παναθηναϊκός φυσικά να πάει στην νίκη απέναντι στην Καλαμάτα, να κάνει άλλη μια νίκη, να κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα και να πάει στη διακοπή με το απόλυτο νικόν στο πρωτάθλημα. Είναι μια δεύτερη, θα είναι μια δεύτερη έξοδος του Παναθηναϊκού μακριά από το ΆΚΑ στο πρωτάθλημα. Η πρώτη θυμίζω ήταν στη Λιβαδιά,
0: ναι,
1: όταν είχε νικήσει το Λεβαδιακό. Και
0: εντός Αττικής αυτή βέβαια.
1: Εντός Αττικής.
0: Αλλά θα πω ότι είναι μάτς παγίδα.
1: Ναι, είναι παιχνίδι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η Καλαμάτα είναι μια καλή ομάδα. Σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι της Καλαμάτας η έδρα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ούτε η έδρα του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, είναι ένα γήπεδο έτσι μικρό, κλειστό, που
0: ναι,
1: συνήθως βολεύει τις ομάδες που θέλουν εντός εισαγωγικών να αμυνθούν, να καταστρέψουν παιχνίδι. Έχει γίνει ανάλυση του αντιπάλου, θα δουν και βίντεο οι ποδοσφαιριστές και θα πάνε φυσικά διαβασμένοι για αυτό το παιχνίδι και θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα έχει πολλούς διεθνείς ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή, κατά τη διάρκεια της διακοπής.
0: Ναι.
1: 14 συνολικά. Δεν θα πάει ο Ντέσσερς, ο οποίος κλήθηκε.
0: Ναι, αυτό το διάβασα χθες. Ναι, ωραία. Ωραία σκέψη θα πω εγώ. Παύλα, κίνηση του Νιγηριανού.
1: Ναι, κλήθηκε από την εθνική. Επικοινώνησε ο ίδιος όμως με τον προπονητή του, του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα. Και αυτό γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον τραυματισμό του. Θέλει να προσέχει. Έγινε αποδεκτή η επιθυμία του και η πρωτοβουλία αυτή που είχε και δείχνει και πόσο ζεστός είναι με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, πόσο το υπολογίζει. Σου λέει μην την ξαναπατήσω πάλι, να μείνω εδώ. Οπότε θα μείνει πίσω. Θα φύγουν Σαλάχ. Θα λέω μετά την κυρία για αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Σαλάχ Εντίν. Μάλιστα βρέθηκε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και ο βοηθός του προπονητή της Εθνικής του Μαρόκου για να δει τον Σαλάχ Εντίν. Μαζί με Ουναΐ, θα φύγει ο Πελής, θα φύγει ο Λιβάη. Πεπέ, Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Κάτρης, Κοντούρης, Πινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής. Αυτή από την πρώτη ομάδα, γιατί θα φύγουν και αρκετά παιδιά και από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού για K19 και K17. Συνολικά K19, K17 Παναθηναϊκούς έχει 10 ποδοσφαιριστές, που δείχνει και αυτό ότι πάλι η Ακαδημία του Παναθηναϊκού έχει πάρει μπρος εδώ και τα τελευταία χρόνια με τις κινήσεις που έχουν γίνει με τόσους διεθνείς. Να πω ότι υπήρχε χθες το βράδυ αργά η δυσάρεστη είδηση.
0: Ναι.
1: Έφυγε από τη ζωή Δημήτρης Γούναρης. Ο Δημήτρης Γούναρης συνδύασε το όνομά του με την Παλεφίπ.
0: Ναι.
1: Υπήρξε πρόεδρός της από το 1981. Να πούμε και εμείς συλληπιτήρια στους οικείους.
0: Ναι,
1: υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συλληπιτήρια ανακοίνωση για το Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ξαναλέω, ο πρόεδρος Παλεφίπ από το 1981 και μετά. Τι άλλο? Άλλο.
0: Έχεις ανέβει πάνω?
1: Ναι. Ναι, είμαι στο ΆΚΑ. Είμαι στο ΆΚΑ. Δεν θα μπορούσα τώρα να ξαναδούμε πάνω. Για να δούμε και τελικό πράγμα. Σου λέει είναι μεγάλη.
0: Ναι, έδειξε
1: πριν λίγο. Κοίτα, και μόλις μπήκε. Πες μου.
0: Όχι, απλό έκανε μια σύνδεση πριν ο Sky, έδειξε, πέρασε η ομάδα και άφησε από ένα λουλούδι στην φωτογραφία
1: του
0: Παύλου Γιαννακόπουλου και είχε έναν θερμό ανακάλυσμα με την κυρία Δέσποινα.
1: Βεβαίως.
0: Και υπήρξε μια βράβευση του Τσέντι Όσμαν από τον Φαρίς Βαλβέρτη.
1: Ναι, αποθεώθηκε ο Όσμαν και φυσικά αποθεώθηκε ο Μπράδος, ο οποίος βγήκε στο ΆΚΑ και μετά από τόσα χρόνια, 13-14
0: χρόνια. Ή από δεξιά.
1: Ή από δεξιά, ναι. Πήγε στην σωστή πλευρά του ΆΚΑ για τον Τζέλικο Μπράδος.
0: Όντως, είναι αυτό που είπε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι είναι ιδιαίτερο το φετινό τουρνουά. Συναισθηματικά. Δηλαδή λόγω του ότι ο Ζότς αυτή τη φορά είναι παρόν ως προπονητής του Παναθηναϊκού και όχι ως προσκεκλημένος.
1: Έτσι, όπως το λες.
0: Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού, αλλά και μια τζούρα από τον μπασκετικό. Να πω επίσης ότι ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού με την Γιαντράν στο Σπλί του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά από 15 χρόνια διεκδικεί την πρόκρισή του στους ομίλους του

του Champions League. Βρίσκεται στον τρίτο όμιλο που διεξάγεται στην Κροατία. Παίζει σήμερα με τη Γιαντράν και αύριο με την Χόνβεντ επίσης στις 9. Και την Κυριακή η Γιαντράν με τη Χόνβεντ θα παίξουν μεταξύ τους. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται, του προκριματικού ομίλου, προκρίνονται στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης εκεί όπου είναι ήδη ο Ολυμπιακός.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, 48-48 το σκορ, και στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας η Ρεάλ πλέον έχει πάρει και προβάδισμα έστω βραχίας κεφαλής, 51-50 προηγείται της Ντουμπάι, 6-26 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Μπουργκ. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens. Θάνος Κώστας για την περιγραφή του αγώνα και ο Νικόλας Ακτύπης στο σχολείο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας από το Telecom Center Athens, ακροατές και ακροάτες του Big Unis Sport FM. Εδώ σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, θα έχουμε την έναρξη του 8ου φιλικού τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ένα τουρνά που επιστρέφει στο ΆΚΑ μετά από 2 χρόνια. Και μαζί μου σήμερα θα έχω και τον Νικόλα Ακτύπη, ο οποίος θα προσθέτει το σχόλιο του κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αναμέτρησης και γενικότερα για την ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα στο γήπεδο.
2: Είναι έτσι, ένα πρώτο σχολείο έχει να κάνει με όσα προηγήθηκαν. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα που τα μετέφερε. Έχω την εντύπωση ότι το απόψινό είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για τους νεοφερμένους παίχτες να καταλάβουν καλύτερα την κουλτούρα και την ιστορία που κουβαλάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το πρώτο χειροκρότημα και η αρχή ο Μπράντοβιτς από τον κόσμο, ελπίζουμε από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Τα λουλούδια που άφησαν στη θέση του Παύλου Γιαννακόπουλου οι παίκτες, η αγκαλιά του Ζέλικο με την κυρία Δέσποινα, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο τιμήθηκε ο Όσμαν, δείχνει σε αυτούς που ήρθαν τώρα πού ακριβώς έχουν έρθει, Θάνο.
1: Στο μεταξύ είχαμε και ένα τρίποντο του Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, ευστόχησε για 3 και έκανε το 3-0, προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που η Μπουρκ απάντησε τώρα 3-2 με ένα καλάθι, πετυχαίνοντας ένα καλάθι από τον, με τον Σάμιουελ Νένο, σκόρερ του καλαθιού, κάνοντας το 3-2 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ματζούκας πάλι με την μπάλα στα χέρια, μοιάζει ένα γεννημένος γενικά ο παίκτης των Πρασίνων. Ο Μίτογλου τώρα θα πάρει την προσπάθεια για 3, θα στοχίσει όμως. Θα υπάρξει φάουλ εδώ του Καλαϊτζάκη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει το rebound από τον παίκτη της Μπουργκ. Είναι το πρώτο του Καλαϊτζάκη. Ένα φάουλ έχει και ο Σάμιουελ, 3-2. 3-2 παραμένει. Και την μπάλα αυτή την ώρα την έχει η Μπουργκ προκειμένου να οργανώσει το παιχνίδι. Θα πάει μέχρι μέσα ο παίκτης Μπουργκ, ο Walker. Πάσα τώρα στον... Θα γίνει πάσα στον Σάμιουελ πάλι, θα εκτελέσει. Αλλά υπάρχει το φάουλ εδώ. Θα σταματήσει το χρονόμετρο και θα επαναφέρουν πάλι οι παίκτες της Μπουργκ με το Woodbury. Woodbury είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει και από τον Άρη για μία σεζόν 24-25.
2: Είχε περισσότερα μαλλιά τότε, Θάνο, το θυμάσαι εσύ.
1: Νομίζω είναι στην ίδια κατάσταση. Φιγούρα. Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Το μαλλί είναι ίδιο. Η μπασκετική ικανότητα δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί από τότε. Θα εκτελέσει εδώ το τρίποντο. Θα το βάλει, όχι. Τον ματιάσαμε εδώ. Η μπάλα μπήκε και βγήκε από το καλάθι. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει την μπάλα με τον Γιαμπουσέλε να διασχίζει όλο το γήπεδο και να πάει μέχρι μέσα. Θα πασάρει έξω στον Ματζούκα, ο οποίος με ένα δεύτερο τρίποντο θα κάνει το 6-2, 2-2 τρίποντα από τον Ματζούκα, που μοιάζει να είναι γεννημένο στο Παναθηναϊκό μετά την επιστροφή του. Την κατοχή της μπάλας, την μπάλα την έχει τώρα ο...
2: Και με τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις που κινείται ο Ματζούκας, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος, ο Χέις Ντέιβις, παίρνει και περισσότερες ευκαιρίες τώρα.
1: Παίρνει περισσότερες ευκαιρίες και γενικότερα έχει βελτιωθεί μετά την κατά τη διάρκεια που μετά την αποχώρησή του από το κολέγιο. Πάει για κάποιους μήνες, έχει επανέλθει φανερά βελτιωμένος και με αυτοπεποίθηση. Εδώ μάλιστα από Grant θα κερδίσει και το φάουλ στην επόμενη φάση. 6-2 παραμένει το σκορ. Είμαστε στα 2 λεπτά του αγώνα, σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
2: Και να πούμε ότι έχει και ένα ενδιαφέρον και η πεντάδα που έχει επιλέξει να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δηλαδή με Grant, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε, θεωρητικά να το πούμε έτσι το 5.
1: Είναι ένα κοντό σχήμα απέναντι στα ψηλά κορμιά των Γάλλων. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Grant. Θα παραμείνει το 7-2 και θα βάλει τη δεύτερη βολή, 1-2 από τον Grant. Θα βάλει και αυτός θα φτάσει και αυτός τους 2 πόντους για το 8-2. Να πούμε πως το γήπεδο δεν είναι αρκετά γεμάτο. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα, υπήρξαν και στιγμές συγκίνηση νωρίτερα. Εδώ για Μπουσέλε θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του Γκοντό. Ωστόσο η μπάλα βγήκε τελευταία από τον Γάλλο του Παναθηναϊκού, καθώς αυτή ήταν η επίθεση των γηπεδών. Έτοιμη να επαναφέρει πάλι η γαλλική ομάδα, η οποία ουσιαστικά ήταν και η πρωταθλήτρια, ήταν η ομάδα που κατέκτησε το EuroCup. Δεύτερη προσπάθεια για 3 από τον Woodbury. θα στοχίσει. Μάλλον το ματιάσαμε για το, για το προηγούμενο σχόλιο που κάναμε. Ο Γούντμπερι ωστόσο θα επαναφέρει. Είναι μια μικρή πολιορκία της Μπουργκ τα τελευταία δευτερόλεπτα στην πλευρά που αμήνεται ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει τα rebound. Τι μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν είναι τόσο προσεκτικός στο πώς θα κατεβάσει, πώς θα πάρει την μπάλα μετά από τα σουτ που επιχειρούν οι Γάλλοι. Ο Γούντμπερι προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει για τρεις και πάλι. Θα πάει κάτω το καλάθι εκεί. Είναι ο Μίτογλου όμως. Δύσκολα τα πράγματα. Πασάρει έξω ο Γούντμπερι στον Walker. Θα πάει μέχρι μέσα ο Σάμιουελ και θα βάλει το καλάθι. Κινήθηκε πολύ ωραία ρόλαρε πάνω στο κορμί του Μίτογλου και έκανε το 8-4. Ο Κοντό ήταν, συγγνώμη, ο οποίος διαμόρφωσε αυτό το 8-4 για τις φιλοξενούμενους. Ο Καλαϊτζάκης θα πάρει το φάουλ εδώ από τον Γούντμπερι. Στην προσπάθειά του για διείσγηση. Για διείσγηση. Να πούμε πως ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες σε αυτή την αναμέτρηση. Όπως ήταν γνωστό, εκτός έχει μείνει ο Ρογκαβόπουλος, ο Χέις Ντέιβις, Ναν Μωραΐτης και Σλούκας.
3: Και Φαλ.
1: Και Φαλ φυσικά. Ο οποίος αντιμετωπίζει γι' αυτό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Μίτογλου θα πάει μέχρι μέσα και με μια πολύ ωραία ενέργεια θα βάλει το ανάποδο. Θα κάνει το ανάποδο lay-up. Πήρε τον διάδρομο, πέρασε κάτω από το καλάθι και τελείωσε ιδανικά τη φάση. Ο Έλληνας διεθνής για το 14. Πολύ καλές είναι οι εμφανίσεις του Ντίνου Μίτογλου. Και στα φιλικά από ό,τι έχουμε δει έως τώρα. Και εμφανίσεις του.
2: Και πέρα από αυτό το πρώτο καλάθι που σημείωσε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά σε κάθε άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και στις αλλαγές, πώς κάλυψε χώρο.
1: Ο Μίτογλου τώρα εδώ είναι έτοιμος να εκτελέσει τη βολή για να βάλει το έμεσο, για να κάνει το έμεσο τίποτα. Το σκορ είναι στο 14. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει μια κυριαρχία από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Θέλει να επιβάλλει τον ρυθμό του. Ο Γούντμπερι παράλληλα έχει χρεωθεί ήδη με δύο φάουλ. Πέρα από τα δύο άστοχα τρίποντα που έχει σημειώσει, έτοιμος να εκτελέσει τη βολή ο Ντίνος Μίτογλου και θα τη βάλει.
2: Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν πρόσεξες, είναι και η προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, η Σελένερ Ντέμ εδώ.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός στο το Παύλος Γιαννακόπουλος, προκειμένου πολλοί να δώσουν το παρόν και να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους και γενικότερα το ένα θέαμα που θα πραγματοποιηθεί και σήμερα και αύριο. Ελπίζουμε να συμβεί και στο σημερινό παιχνίδι, όπως συνέβη και νωρίτερα, ένα θέαμα.
2: Στο μεταξύ, τρίτη φορά θα είναι που ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει στα χέρια του το αμυντικό rebound, δεν μπορεί να το εξασφαλίσει και τελικά από χέρια παικτών του Παναθηναϊκού η μπάλα βγαίνει εκτός.
1: Ίσως υπάρχει ένα θέμα συγκέντρωσης εδώ, πρέπει να δει ο coach ο Μπράντοβιτς, να το συζητήσει με τους παίκτες του. Ο Γόκερ θα προσπαθήσει να πάει μέχρι μέσα, θα δεθεί πάνω στο τείχος του Μίτογλου, που όπως είπαμε είναι εξαιρετικό στο αμυντικό κομμάτι, πέρα από το επιθετικό στα πρώτα παιχνίδια αυτά τη σεζόν. Θα στοχίσει, θα τρέξει στον εμβριασμό ο Παναθηναϊκός με το Γιαμπουσέλε. Προλαβαίνουν να γυρίσουν οι της Μπουργκ, αλλά θα πάει στο ποστάρισμα ο Γιαμπουσέλε. Είχε το μίσμα και ωραία κυκλοφορία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ματζούκας πάσα έξω στον Καλαϊτζάκη που ήταν ελεύθερος, θα εκτελέσει, αλλά θα στοχίσει. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Πάλι ο Ματζούκας εδώ έδωσε την πάσα για να σουτάρει ο Καλαϊτζάκης. Ωστόσο εκείνος αστόχησε. Το 11-4 παραμένει στα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα. Ο Γόκερ, ο οποίος είναι εξαιρετικά γρήγορος και τα ελίσσεται πολύ εύκολα στο χώρο. Ακόμη ένα τρίποντο άστοχο. Αυτή τη φορά ήταν από τον Τζόρνταν Τζούνιορ. Είναι το τρίτο άστοχο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος, της Μπουργκ στον αγώνα, η οποία προσπαθεί, η δύναμή της ουσιαστική είναι κάτω από το καλάθι με τα ψηλά κορμιά που έχει. Ο Μπράντοβιτς φαίνεται να βγάζει τώρα από το παρκέ τον Γκραντ και θα περάσει ο Μπαντιό. Μια νέα μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.
2: Και Φρανσίσκο, αλλάζει και τα δύο γκάρτ.
1: Αλλάζει και τα δύο γκάρτ. Παράλληλα υπάρχει αποθέωση στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μέσα από το Cube φάνηκε ο Παύλος Δημήτρης Γιαννακόπουλος και υπήρχε μια αποθέωση από το γήπεδο. Συνεχίζεται το παιχνίδι, 5-49 για το τέλος. Θα επαναφέρει πάλι ο Walker. Ο Μουλαρέ θα πάρει την μπάλα. Πάσα έξω. Θα πάει μέχρι μέσα ο παίκτης της Μπουργκ και θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Γιαμπουσέλε. Θα πάρουν ξανά όμως το rebound οι παίκτες της Μπουργκ. Είναι αισθητή αδυναμία του Παναθηναϊκού σε κάθε προσπάθεια αποτυχημένης της Μπουργκ να μην μπορεί να παίρνει το rebound και να καθαρίζει τη φάση. Αυτό δίνει το δικαίωμα στην Μπουργκ να παραμένει στο παιχνίδι, ωστόσο είναι αρκετά άστοχη. Δεν απειλεί μέχρι τώρα το Παναθηναϊκό αυτή η αδυναμία που παρουσιάζει το παιχνίδι.
2: Βλέπουμε τελείως διαφορετικό μάτς σε σχέση με το πρώτο, το ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Δηλαδή σχεδόν μετά από 4,5 λεπτά αγώνα, συνολικά όλοι και όλοι 15 πόντοι. Και πραγματικά αν ο Παναθηναϊκός δεν έχανε και τα αμυντικά rebound τα δικά του, δεν ξέρω αν θα είχε καταφέρει να σκοράρει η Μπουρκ μέχρι τώρα.
1: Ο Μολαρέ θα χάσει και αυτός παράλληλα την πρώτη βολή που εκτέλεσε. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε από τη βολή η γαλλική ομάδα. Θα χάσει και τη δεύτερη, θα την χάσει τη δεύτερη, θα αστοχίσει με πολλή περιπέτεια. Το 11-4 παραμένει μετά από 5 λεπτά αγώνα στο Telecom Center Athens. Πλέον ο Φρανσίσκο είναι με την μπάλα στα χέρια, θα κατεβάσει. Θα πασάρει στο Μίτογλου, εκείνος θα δώσει πάσα έξω, ο Φρανσίσκο θα εκτελέσει, θα αστοχίσει όμως για τρεις. Θα καθαρίσει το rebound του Walker, ποιος μικρός το δέμασε αλλά βρήκε το rebound εδώ. Το deflection του Μίτογλου πίσω σταματήσει την αντεπίθεση των πράσινων. Είπαμε, ο Μίτογλου είναι κομβικός μέχρι τώρα στο παιχνίδι και στο αμυντικό κομμάτι. Πέρα από την επιθετική του ικανότητα, θα βγει τώρα εκτός παρκέ και θα αποθεωθεί και θα περάσει ο Λεσόρ. Να δούμε, ο Λεσόρ θα τοποθετηθεί λογικά στη θέση 4 για τον Παναθηναϊκό. Και θα ανέβει στη θέση 5 για τον Αθήνα και θα ανέβει στη θέση 4 ο Γιαμπουσέλε. Έχει την μπάλα τώρα η Μπουρκ με τον Walker στα χέρια. Θα πάρουν το screen από τον ψηλό της ομάδας. Ο Σεντρίκ είναι ο παίκτης πρώτης του rebound. Και υπάρχει φάουλ. Έχει κερδίσει φάουλ ο Μουλαρέ. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές γιατί είναι εκτός... Είναι εκτός εκτέλεσης. Θα επαναφέρει λοιπόν τώρα η Μπουρ. Παναθηναϊκός αμήνεται σωστά, δυσκολεύει τον Walker. Εκείνος θα πασάρει στη γωνία για τον περιφερειακό της Μπουρ, τον Walker. Συγγνώμη, ο Walker θα είναι ο τελικός αποδέκτης μπάλας. Θα βάλει το τρίποντο και θα κάνει το 11-7. Είναι το πρώτο τρίποντο της Μπουρ, η οποία το ψάχνει αρκετά συχνά σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα.
2: Έφερε μεγάλη ανισορροπία το πώς έδωσε σκαλοπάτι ο Σεντρίκ σε αυτή την επίθεση, γι' αυτό βγήκε και το ελεύθερο σουτ.
1: Μπραγκούπατι, ο πασάρι και στο Μαντζούκα, ο οποίος θα βάλει ακόμη ένα τρίποντο. Είναι το τρίτο του τρίποντο. Λευτέρης Μαντζούκας, καυτός, κάνει το 14-7 και έχουμε time out στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός στην άμυνα, είναι και πολύ οικονομικός στις επιθέσεις του. Όσες έχει πάρει, οι περισσότερες είναι αποτελεσματικές. Με το Μαντζούκα μέχρι στιγμής να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 9 πόντους. Παράλληλα να πούμε πως μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό Μίτογλου ακολουθεί με 3 και ο Γκραντ έχει προσθέσει 2, ενώ από πλευράς Μπουρκ λίγα πράγματα, έχει βάλει 3 πόντους ο Walker, playmaker της ομάδας, ο Γκοντό έχει προσθέσει 2 όπως και ο Σάμιερ. Στο 14-7 βρισκόμαστε, 4 λεπτά.
0: Ωραία, πάρει μια ανάσα. Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας, 2 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, Dubai BC Real Madrid της 60-58. Για την Dubai ο Bacon είναι πια ο πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, ο McKinley Wright έχει 10 και από πλευράς Real ο Tavares έχει φτάσει στους 14 και ακολουθεί ο Ντεκ με 11. Τώρα στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, οι κίτρινοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 64-54, 3:30 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και τέλος στο πόλο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 6-5 της Γιαντράν, 3 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Telecom Center Athens. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι. 4:25 για το τέλος του πρώτου μέρους. Θα έχει την επαναφορά η Μπουρκ, θα κατεβάσει την μπάλα. Πάσα έξω για τον Walker, ο οποίος θα στοχίσει από τη γωνία για 3. Είναι το τέταρτο άστοχο τρίποντο της Μπουρκ, όμως ο Παναθηναϊκός και πάλι δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound σε πρώτο χρόνο. Με αποτέλεσμα η Μπουρκ
3: να έχει και πάλι την επίθεση στα δικά της χέρια.
2: Και για την ώρα θα είναι αυτό, είναι το μοναδικό ίσως ψεγάδι που μπορείς να βρεις στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού σήμερα.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή, όπως το πεις εσύ, ίσως όχι η έλλειψη συγκέντρωσης του αμυντικού rebound.
3: Πολύ σωστά, βεβαίως. Απ' την άλλη μπορεί να δίνει πολλές επιθέσεις, αλλά έχει πολύ καλές, πολύ καλή αμυντική, έχουν πολύ καλές αμυντικές συμπεριφορές. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς, ο οποίος γενικά έχει συμμαζεύσει τον Παναθηναϊκό, έχει δώσει ρόλους. Το είδαμε και στα φιλικά της Ρόδου, όπου ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε πάνω από 60 πόντους και στους διαγώνες. Είναι κάτι που εστιάζει ο coach, ο servant coach. Αυτή την ώρα έχουμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο στη γραμμή των Βολών, έχει κερδίσει το φάουλ. Και είναι έτοιμος να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Και την ώρα αυτή περνάει στο παιχνίδι στο παρκέ η Ερνάν Γκόμεθ και ο Μπόγκα.
2: Και ουσιαστικά έχει αλλάξει τελείως η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε το μάτς αυτή τη στιγμή.
3: Αυτά έχει αλλάξει εντελώς. Δοκιμάζει πράγματα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
2: Αν δεν το κάνει τώρα, πώς θα το κάνει? Σε μία εβδομάδα, σε 6 μέρες ουσιαστικά ξεκινάει και επίσημα η σεζόν.
3: Έχει αστοχήσει την πρώτη βολή ο Σιμπλέν Φρανσίσκο, είναι έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη. Θα ευστοχήσει. Θα πετύχει τον πρώτο του πόντο ο Σιμπλέν Φρανσίσκο στο παιχνίδι και θα κάνει το 15-7. Την μπάλα. Κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια αμυντική ο Λεσόρ, παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του ψηλού της Μπουρκ. Ωστόσο εκείνος την επανέφερε και η μπάλα τώρα είναι στο Γόκερ. Ο Σολιμάν σουτάρει από πολύ μακριά, από τα 7,5 μέτρα σχεδόν, έναν ενωμένο διάβημα θα έλεγε κανείς, καθώς έλεγε και ο χρόνος, θα στοχίσει όμως, 15-7. Και τώρα ο Λεσόρ ποστάρει τον Σεντρίκ, θα τον εκτοπίσει με το σώμα του καθόλου ανώμημα και θα βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Ένας Λεσόρ που θυμίζει τον παλιό Λεσόρ εδώ σε αυτή τη φάση. Θα κάνει το 17-7 το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Θέλει και ο Λεσόρ, Νικόλα, παιχνίδια προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει και αυτός και θα αποθέμα ψυχολογίας στην κατάσταση που βρισκόταν.
2: Ακριβώς, πάντως δείχνει να είναι σε καλή σωματική, φυσική, να το πω έτσι, κατάσταση. Φαίνεται με τον τρόπο που βγαίνει για να κάνει heads out, ας πούμε, ή να κυνηγήσει μία μπάλα, αλλά όπως και να το κάνουμε, τον Λεσόρ θες να τον δεις και επιθετικά, δηλαδή να επανέλθει ως παράγοντας επιθετικού παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό.
3: Στο μεταξύ ο Μουλαρέ σκόραρε, έκανε το 17-9 και η Μπούργκ έχει ακόμα μια ευκαιρία με το Σολιμάν να προσποιείται για τρεις για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Θα κάνει επιθετικό φαουλ όμως. Πανέξυπνο ο Χουάντσο στήθηκε μπροστά στον νεαρό Σολιμάν, ο οποίος είναι γεννημένος του 2010, μόλις 17 χρονών. Εδώ η εμπειρία. Είναι το 10.
2: Είδες, είχε ελεύθερο σουτ, το μετάνιωσε και μετά πήγε και έπεσε στην παγίδα του Χουάντσο. Εντάξει, είναι νέος.
3: Εδώ φαίνεται η διαφορά εμπειρίας. Παρ' όλα αυτά είναι διαφυσβήτητη η ποιότητά του. Είναι ένα project για τη Γαλλία. Στο 17-9 λοιπόν. Είμαστε 2:35 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Χαμηλός ο ρυθμός, ο Παναθηναϊκός ελέγχει τα πράγματα στο Telecom Center Athens. Ο Φρανσίσκο κόντεψε να ρίξει κάτω από τους τρίπλες τον αντίπαλό του. Θα στοχίσει όμως το σουτ που επιχείρησε. Έφτασε στο σουτ μέσα από απόσταση, αλλά αστόχησε. Ο Σολιμάν τώρα βλέπετε εδώ ένα ψηλό παιδί γύρω στο 2-2. Έχει την ίδια ευκαιρία να κατεβάσει και την μπάλα. Ωστόσο θα κάνει δεύτερο συνεχόμενο λάθος. Καθώς ο Μπόγκα έπαιξε σωστά την άμυνα και κατάφερε να τον οδηγήσει σε αυτό το, λάθος, όπως είπαμε.
2: Α, και ο Καψερός πήγε και έπεσε πάνω σε δύο από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει ο Παναθηναϊκός. Στη μία φάση πάνω στο Χουάντσο και την άλλη στο Μπόγκα.
3: Ή θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του ή απλά δεν το σκέφτηκε.
2: Έτσι γίνεσαι καλύτερος, Θάνο, έτσι.
3: Έτσι. Για να δούμε. Ο Λεσόρ τώρα έχει την μπάλα. Θα αποστάρει τον Σεντρίκ. Έχει μυρίσει αίμα και ο Λεσόρ. Ο Μπαντιό θα κάνει την προσφύγηση και θα πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν βολές. Ο Λαμπάνκα έκανε το.
2: Νομίζω έχει βολές. Έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά.
3: Συγγνώμη, έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά. Συμπληρώνει 5 ομαδικά η Μπουργκ. Και θα πάει στις βολές από τον Λαμπάνκα, τον αρχηγό της Μπουργκ. Αυτό εκείνος το έκανε. Στο 17-9 ο Μπαντιό, ο οποίος ήρθε φέτος στον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια. Θα κάνει τώρα το 18-9. Θα στείλει τη διαφορά στο συν 9, double score για τους πράσινους. Σε ένα γήπεδο πραγματικά είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με πλήθος κόσμου να έχει έρθει για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Και τώρα 19-9. Είναι χαρακτηριστικό πάντως που βλέπουμε τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού να είναι εκείνος ο όρθιος κυρίως και όχι ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσα από το γήπεδο, μέσα από το αρκεύ. Ο Walker πάλι προσπάθησε να πάει μέχρι μέσα. Μια ατομική ενέργεια στόχησε και πάλι. Θα βγει στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Μπαντιόν, εκτελεί για τρεις. Θα στοχίσει όμως εδώ. Θα πάρει όμως το rebound το Μπόγκα και θα κάνει το 21-9 πράσινη περιοχή. Τα πρώτα, η πρώτη περίοδος ως τώρα τουλάχιστον στο γήπεδο, στο Telecom Center Athens. Πάλι ο Walker, έχουν περάσει πάρα πολλές μπάλες από τα χέρια του, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Ο Σολιμάν τώρα θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει ακόμη μια άστοχη ενέργεια, δεν έχει ξεκινήσει καλά ο μικρός. Είναι στις δύο προσπάθειες, έχει και δύο λάθη.
2: Εντάξει, η πεντάδα που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, βέβαια και με Μπάντιο και με Μπόγκα και με Γουάντσο και με Λεσόρ, δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό αυτή τη φοβερή αστοχία που έχουν οι Γάλλοι. Δηλαδή δεν είναι ότι χάνουν ελεύθερα σουτ. Βλέπεις σε κάθε δική τους επίθεση τι άμυνες παίζει ο Παναθηναϊκός, τηρουμένων πάντα των συνθηκών. Δηλαδή αναγνωρίζοντας ότι η Μπουρκ δεν είναι μια ομάδα EuroLeague έτσι αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που βλέπεις, το βλέπεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού.
3: Έχει στη διάθεσή του Παναθηναϊκός κάποιους παίκτες που είναι τρομεροί αμυντικοί εξολοθρευτές, που αν τους βάλει όλους μαζί στο παρκέ, Πράτοβιτς, τότε θα δυσκολέψει με κάθε ομάδα, στο επιθετικό κομμάτι τουλάχιστον. Στο 21-9 είμαστε. Αυτή τη στιγμή ο Λεσόρ έχει κερδίσει ακόμα ένα φάουλ. Ο Λεσόρ αποτελεί πρόβλημα για τους αντιπάλους του κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Εδώ κερδίζει ακόμα ένα φάουλ και έχει την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 13 πόντους τουλάχιστον. Το πολύ. Θα βάλει την πρώτη βολή. Θα κάνει το 22-9. Με τον Ομπράδο να σηκώνεται από τον πάγο του να σκέφτεται τις επόμενες κινήσεις του. Ο Λεσόρ θα εκτελέσει και την δεύτερη βολή, θα ευστοχίσει και σε αυτήν. 23-9. Ο Λεσόρ είχε αρκετά μεγάλη αδυναμία στις βολές.
2: Το μοναδικό καλό μετά τον τραυματισμό του ουσιαστικά
3: έχει βελτιωθεί.
2: Αν κάτσε να το σκεφτείς, δηλαδή στις βολές γύρισε άλλος άνθρωπος.
3: Έχει βελτιωθεί αισθητά στην εκτέλεση των βολών. Η Μπουρκ τώρα που είναι πίσω στο σκορ με 14 πόντους. Έχει το Σολιμάν που θα αποστάρει τον Μπόγκα για να με ενδιαφέρον ματσάπ εδώ. Θα γυρίσει ο Σολιμάν, θα στοχίσει όμως. Θα πάρει την μπάλα όμως ο Σεντρίκ και θα πάρει το φάουλ στην προσπάθειά του να καρφώσει. Θα κάνει το φάουλ.
2: Ο Χουάντσο.
3: Ο Χουάντσο ήταν ο παίκτης που έκανε το φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ του Ισπανού forward των πράσινων. Θα οδηγήσουν στις βολές τον Γάλλο και θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν στους 11 πόντους, αν ευστοχίζει και στις 2. Στο 23-9-27 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους. Θα στοχίσει το πρώτο δεκαλεπτό, θα στοχίσει όμως την πρώτη βολή. Είναι και η ψυχολογία μετά από ένα σημείο. Δηλαδή, μόλις δεν σου δώσει ευκαιρίες ο αντίπαλος να βρει καλάθια, μετά δεν θα μπορείς να βάλεις ούτε τα απλά. Δηλαδή, οι βολές είναι ένα θέμα τώρα εδώ για την Μπουρκ, η οποία θα ευστοχίσει στην δεύτερη, τον Σιντρίκ, θα κάνει το 23-10, 27 και 7 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος. Λογικά θα μείνουν, αν την εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, θα μείνουν και γύρω στα 3 δευτερόλεπτα για την Μπουρκ. Φρανσίσκο έχει την μπάλα τώρα. Ζυγίζει τις κινήσεις του απέναντι στον Walker. Και να δούμε τελικά ποιος θα πάρει την φάση πάνω του για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ θα πάρει το σκριν, θα πάει μέχρι μέσα στο Φρανσίσκο, αλλά θα χάσει την μπάλα με φάουλ του Λαμπάνκα. Ο Λαμπάνκα θα κάνει το φάουλ για την Μπουργκ, είναι το δεύτερο του αρχηγού των Γάλλων. Ακόμη δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να βρίσκεται στη γραμμή και να θέλει να πετύχει αρχής γινωμένης τον πρώτο του πόντο και στη συνέχεια
2: έχει έναν από προηγούμενο σετ βολών και πάλι μία στις δύο.
3: Να φτάσει, ναι, να φτάσει τους δύο και να βάλει και να φτάσει και τους τρεις εφόσον πετύχει την τρίτη δεύτερη βολή. Πέτυχε την πρώτη, έκανε το 24-10. 25-10. Η διαφορά πλέον στους 15 πόντους και απομένουν 9,7 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Καλαϊτζάκης για να βγάλει την άμυνα, καθώς είναι πολύ καλός αμυντικός. Παίρνει την μπάλα ο Σολιμάν, θα διασχίσει όλο το γήπεδο, θα πάει απέναντι, θα βρει πάσα στον Σεντρίκ, ο οποίος θα στοχίσει. Έχασε ακόμη και αυτό ο παίκτης της Μπουρκ. Ο Λεσόρ θα πετάξει την μπάλα από μακριά και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος, να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά και να επικρατεί, να προηγείται με 25-10 σε αυτό το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Πρώτο σκόρερ. Ναι. Πάρτε μια ανάσα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Telecom Center Athens. Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουρκ 25-10. 8 και 35 για το φινάλε στο Super Cup της Ευρωλίγκας Dubai BC Real Madrid της 65-66. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
6: Έτοιμο προς υπογραφή είναι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, ενώ την υλοποίηση θα αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλη Καταβενάκη, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφτεί το νησί εντός του επόμενου μήνα για τις τελικές υπογραφές. Το έργο θα έχει τετραετή διάρκεια, με τις πρώτες κατεπίγουσες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη στεγανοποίηση και τη μόνωση του ιστορικού κτηρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων εισρωής υδάτων που έχουν καταστήσει σύνηθες φαινόμενο την τοποθέτηση κουβάδων μέσα στα ακροατήρια, καθώς και στην αποκατάσταση της εξωτερικής πύλης. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή της Ρόδου για τους χειρισμούς της στην απώλεια της διοργάνωσης του Super Cup Basket, αλλά και για τη διαχείριση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, άσκησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη φήμη και την οικονομία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να ζητά την τυφλή εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και τα πορίσματα των υγειονομικών ελέγχων. Αναφερόμενος στις φήμες που συνδέουν τη γαστρεντερίτιδα με τον βιολογικό καθαρισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, ωστόσο η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης επέτρεψε να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση του χωριού τους. Αιτία είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση από εκατοντάδες εγωπρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε αυλές σπιτιών, χωράφια, αμπέλια και μελίσια. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επανειλημμένες συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν πέσει στο κενό, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του χωριού υπονομεύονται καθημερινά. Ο κ. Βονάκης προειδοποίησε μάλιστα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το χωριό απειλείται με πλήρη ερημοποίηση. Αντιδρώντας την ανομία, η κοινότητα συγκαλεί λαϊκή συνέλευση αυτό το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Γκάλης, παρουσία αντιδημάρχων της Ρόδου. Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι και θυμωμένοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της κτηνοτροφίας, αλλά απαιτούν συνύπαρξη με κανόνες. Σε ρυθμούς jazz κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρόδος. Το 10ο Rhodes Jazz Festival συνεχίζει τις μουσικές του παραστάσεις στον εμβληματικό χώρο της Παναγιάς του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, με τις συναυλίες να ξεκινούν στις 8:30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη στο Αγγλικό Κατάλημα, η οποία λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στέλνει η Ρόδος αυτήν την Κυριακή. Πρόκειται για το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας για τη στήριξη των ανθρώπων που μάχονται με αυτοάνοσα νοσήματα. Η επίσημη εκκίνηση θα δοθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη στις 5:30 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλαβαρδών. Το χωριό που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Μάνου Λοΐζου διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου δημιουργού με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας και τοπικών φορέων. Καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
7: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Στατιστικά, το να δούμε πόσες διαφορετικές πεντάδες έχει και διαφορετικά σχήματα έχει προλάβει να δοκιμάσει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ο Μπράντοβιτς. Βέβαια, τον βοηθά και η ίδια εικόνα του παιχνιδιού. Με τον Παναθηναϊκό έχει πάρει ήδη τόσο μεγάλη διαφορά.
4: Εδώ και πέρα μιλάμε για μια προπόνηση. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα και μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Σέρβο προπονητή να δοκιμάσει πράγματα.
5: Να βάλε μια ανατελεία. Επιστρέφουμε σε λίγο στο Telecom Center Athens. Εγώ απλά σας θυμίζω ότι ο Bwinsport FM 94,6 γιορτάζει στο Football Unity Festival τα 50 χρόνια του ΨΑΒ. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Bwinsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΒ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Bwinsport FM 94,6, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Λοιπόν, στον ημιτελικό του Super Cup 4-45 για το φινάλε 72-78 Dubai BC Real Madridis και 5 λεπτά πριν το τέλος στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, οι Σέρβοι προηγούνται 76-75. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
4: Ολοκληρώθηκε το time out. Οι ομάδες βγήκαν πάλι στο παρκέ. Ο Woodbury είναι έτοιμος να επαναφέρει. Zone press από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατεβάσει πολύ χαμηλά το παίκτη για να πιέσουν στην πάλα. Ο Μπαντιό είναι τώρα πάνω στον Walker, ο οποίος θα δει τις επιλογές του, θα δώσει την πάσα στον συμπαίκτη, στον Μουλαρέ. Ένας Γάλλος γύρω στην ηλικία των 23 ετών θα εκτελέσει τώρα εδώ το τρίποντο, θα στοχίσει όμως ο Μουλαρέ. Ο Μουλαρέ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της περσινής Μπουρκ, η οποία έφτασε και κατέκτησε το Eurocup. Ωραία φάση εδώ στον εφηδιασμό έβγαλαν οι πράσινοι με τον Μίτο που είναι ο αποδέκτης της μπάλας έπειτα από τη μεγάλη παλιά του Φρανσίσκο. Βρέθηκε κάτω το καλάθι ο Έλληνας διεθνής, αλλά αστόχησε και κέρδισε. Ωστόσο κέρδισε το φάουλ. Το 37-14 παραμένει. Αλλαγές για την Μπουρκ στα μισά του πρώτου μέρους. Είμαστε με τον Μίτογλου στις βολές για να αυξήσει ακόμα περισσότερο το προβάδισμα Παναθηναϊκού.
3: Να ξέρεις, αφού βοηθάει και το σκορ, αν βάλει καλάθι ο Woodbury που είναι με διαφορά ο αγαπημένος μου, εγώ θα το πανηγυρίσω και ό,τι γίνει θα
4: νομίζω. Νομίζω θα νιώσει και ο ίδιος μια ανακούφιση. Το ξέρει το γήπεδο, αλλά φαίνεται να μην έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Θα στοχίσει ο Μίτογλου εδώ στην πρώτη βολή. Παρ' όλα αυτά, οι συμπαίκτες του στον πάγκο τον επιθυμούν, τον επιδοκιμάζουν. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος είναι στον πάγκο στις εξέδρες του γηπέδου. Εκτός αποστολής δέχονται το χειροκρότημα από το γήπεδο.
3: Yeah, άμα κάτσε να σκεφτείς, δηλαδή μαζί με τον Μωραΐτη έχουμε μια κανονική πεντάδα και ένα αναπληρωματικό. Σλούκας, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Ένα σχήμα που θα μπορούσε να το δοκιμάσει και σήμερα σε κάποια φάση ο Μπράντοβιτς αν τους είχε στη διάθεσή του.
4: Πολύ σωστά. Ο Woodbury εκτελέσει στο σκοράρι.
3: Να
4: το βάλει.
3: Να το.
4: Με το που το είπε, σε σκόραρε στην επόμενη φάση. Ο Woodbury.
3: Με το μαγικό άγγιγμα τη φωνή μου. Σκόραρε.
4: Σίγουρα μπορεί να νιώσει ανακούφιση. Το σκόρ είναι όμως ακόμα. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Κάνει και την τάπα στην επόμενη φάση ο Woodbury πάνω στον Μπαντιό. Ωστόσο ήρθε ο Μίτογλου εκεί και έβαλε το καλάθι. Ο Μπαντιό πήρε όλο το διάδρομο, αλλά το σταμάτησε ο Γούντρι στον αέρα. Το περίμενε όμως εκεί ο Έλληνας ψηλός του Παναθηναϊκού και έκανε το 40-17. Πολύτιμες βοήθειες του Μίτογλου κάτω από το καλάθι, γενικότερα στο ζωγραφιστό, για τον Παναθηναϊκό. Ο Γόκερ τώρα με την μπάλα στα χέρια. Είπαμε θα κάνει το step back πάνω στο Χουάντσο, θα το βάλει. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον παίκτη της Μπουρκ, 40-20, double score ακόμα ένα. Είχε θράσος εδώ αρκετά ο παίκτης της Μπουρκ για να το κάνει αυτό πάνω σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της Ευρώπης. Μόνος του. Ο Μπαντιό τώρα θα οργανώσει, για το, ο Φρανσίσκο συγγνώμη, οργανώνει για τον Παναθηναϊκό. Θα δει τον Χουάντσο, θα του περάσει την μπάλα. Εκείνος θα δει θα, το κόψιμο του Μπαντιό, θα κάνει μια βόλτα κάτω από το καλάθι, θα εκτελέσει ο Φρανσίσκο από το που αρκετά μακριά θα στοχίσει, ωστόσο ο Μπόγκα είναι εκεί για να πάρει το rebound για τον Παναθηναϊκό.
3: Ένα ακόμα, δεν έχουμε μπροστά μας στατιστικά, δυστυχώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά ο Μπόγκα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα rebound.
4: Και ο Φρανσίσκο θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο, θα κάνει το 43-20 και θα εκτοξευθεί η διαφορά στο συν 23. Πολύ ωραία πάσα τώρα εδώ του Walker από τον Κοντό, ο οποίος έκοψε ωραία στο καλάθι. Ο Κοντός της Μπουργκ τον είδε και του έδωσε έτοιμο το καλάθι για το 43-22.
3: Και έδωσε και ένα πάτημα στον Ομπράντοβιτς να γκρινιάξει τους παίκτες τους, γιατί εδώ δεν είχαν καλή αμυντική ισορροπία.
4: Εδώ το καλάθι του Μπόγκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σκοράρει ο Μπόγκα και απευθείας στον πάγκο είναι σε πολύ, πολύ έντονος ο Μπράντοβιτς στους πιταλές τους παίκτες για τους τρόπους πρέπει να μηνθούν στην επόμενη φάση για να μην παρασυρθούν. Φαίνεται δηλαδή να είναι πολύ λεπτομερής η δουλειά που θέλει να κάνει στον Παναθηναϊκό και το δείχνει στον πάγκο 46-22.
3: Ξέρεις, προφανώς Θάνο και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει και ένα μικρό φόβο. Δεν θέλει αυτό το παιχνίδι να μετατραπεί σε σοου, λες και βλέπουμε τους Harlem Globetrotters. Θέλει οι παίκτες του να μείνουν προσιλωμένοι και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πλάνα και οδηγίες. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο με διαφορά στους 24 πόντους τώρα.
4: Θα πάρει το φάουλ εδώ ο Πόκερ με μια διείσδυση. Ο Μίτογλου βρίσκεται στο παρκέ, έχει κάνει το φάουλ στον παίκτη της Μπουλ. Δεν φάνηκε να έχει κάνει φάουλ αρχικά. Ήψωσε τα χέρια του, αλλά δεν υπήρξε τόσο επαφή έντονη. Ωστόσο θα αποχωρήσει τώρα ο Μίτογλου. Θα προστατευτεί και θα περάσει για Μπουσέλε. Είναι πολύ μεγάλο το βάθος του πάγκου του Παναθηναϊκού, ακόμα και με τις απουσίες του σήμερα. Την ώρα που ο Γόκερ έχει πάρει τη θέση του στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει δύο βολές.
3: Στο μεταξύ έχει χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους παίκτες, με εξαίρεση τον νεαρό τον Βαρβαρίτη.
4: Βαρβαρίτη, ο οποίος έχει συμμετάσχει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, είναι μεγάλο πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό. Γεννημένος το 2009 ο Βαρβαρίτης.
3: Α, όχι το 10.
4: Όχι το 10. Υπήρξε μια σύγχυση με τον Σολιμάν, αλλά ευτυχώς είναι το 9, είναι δηλαδή στα 17-18 ο Βαρβαρίτης. Ο Γιαμπουσέλε τώρα με την μπάλα, το σκορ είναι 46-23, ακόμα ένα double score, σε 23 ο Παναθηναίκος. Ο Γκραντ με την μπάλα στα χέρια, θα δει τον Καλετζάκη, εκείνος θα δει τον Γιαμπουσέλε μέσα στο καλάθι. Ωραία κυκλοφορία του Παναθηναίκου εδώ. Θα κάνει το λάθος όμως ο Γκραντ εδώ, δεν σκέφτηκε καλά, ίσως διχάστηκε στο να πασάρει να εκτελέσει και έκανε το λάθος. Ο Γουτμπερι παίρνει την μπάλα, θα πάει μπάλα στο Γόκερ, ο οποίος έχει κάνει βήματα. Κάνει βήματα, 46-23. Ο Γόκερ που
3: τίμησε το όνομά του ως Γόκερ, έκανε βήματα. Sorry, έπρεπε να το πω, δεν κρατήθηκα.
4: Έτσι, έτσι. Έχει σκοράρει 7 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να γίνει πραγματικά επιδραστικός. Απλά παίρνει αρκετές προσπάθειες στο παιχνίδι. Έχουμε ακόμη ένα time out, 2:51 πριν το τέλος του πρώτου μέρους εδώ στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναίκος προηγείται με double score 46-23.
5: Νικόλα, είναι κοντά σας και ο τσιριγότης.
3: Είναι δεξιά μου. Δεν ξέρω αν το άκουσε το χωρατό.
5: Εντάξει,
3: γιατί okay. Συνήθως με αποθεώνει σε κάτι τέτοια. Θα το πω κατηδίαν.
5: Γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τελευταία 60-75 δευτερόλεπτα στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας στο Abu Dhabi. Dubai BC Real Madrid's 84-85. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος και στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι προηγούνται 83-85. 82 και στο Πόλο ξεκίνησε το 4ο οκτάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός κρατάει το προβάδισμα απέναντι στην οικοδέσποινα του ομίλου Γιαντράν. Προηγείται 11-9. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στον τρίτο όμιλο που διεξάγεται στο Split. Είναι ο μοναδικός από τους τρεις ομίλους που έχουν τρεις ομάδες. Στους άλλους δύο που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, στον πρώτο όμιλο που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, Νόβι Μπέογκραντ Στρασμπούρ 15-12 και Οραντέα Σπαντάου 19-17 στα πέναλτι, και στον δεύτερο όμιλο που διεξάγεται στην Τυφλίδα, Μπρέσια Σαμπαντέλ 16-15 και Sport Management Μπούτβα 19-16. Οι δύο πρώτες του κάθε προκριματικού ομίλου θα μπουν στους ομίλους του Champions League, και οι πέντε που θα μείνουν εκτός θα συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο EuroCup. Επιστρέφουμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
6: Ο Λευτέρης Μαντζούκας συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Σκόραρε το τέταρτο του τρίποντο σε τέσσερις προσπάθειες. Είναι απόλυτος ο Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει το 49-23, όμως απαντάει γρήγορα η Μπουργκεδό. Κάνει το 49-26 με τον Walker, που σαν να δείχνει λίγο να ξυπνάει και να φτάνει τους 10 πόντους. Είναι ο πρώτος διψήφιος της Μπουργκ με διαφορά πίσω από τους υπόλοιπους. 49-26, την μπάλα την έχει ο Παναθηναϊκός. Τρομερός Μαντζούκας. Νομίζω δεν έχει ξαναξεκινήσει τόσο έντονα, τόσο καλά ένα παιχνίδι. Ίσως όχι. Εδώ τώρα ένα κακό σου του Χουάντσο από τη γωνία. Θα βρει η μπάλα στο ταμπλό και θα πάρει την μπάλα τώρα η Μπουργκ, η οποία θα λανάσει μια νέα επίθεση με τον Walker, να μην σταματάει, να φτάνει μέχρι το καλάθι. Πασάρι στον συμπαίκτη του. Ο Λαμπάνκα θα εκτελέσει για τρεις, θα αστοχίσει όμως. Παίρνει το rebound εδώ ο παίκτης της Μπουργκ, ο ψηλός, ο Γκοντό. Θα βάλει ακόμα ένα καλάθι. Καλή είναι η εικόνα του Γκοντό. Είναι ο πιο αξιοπρεπής μετά τον Walker. Έχει 6 πόντους, μειώνει στο 49-28. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι αμέσως ο Παναθηναϊκός, ο Μπράντοβιτς, ζει σε time out. Είδε δηλαδή αυτό το 5-0 της Μπουργκ και αμέσως θέλησε να επαναφέρει τους συμπαίκτες τους παίκτες. 49-28 λοιπόν, 1-35 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ είναι μια πράσινη κυριαρχία, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτόν τον αγώνα έως τώρα. Έχουν μοιραστεί πολύ καλά οι πόντοι του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Ο Μαντζούκας φυσικά είναι ο πρώτος σκόρερ με 12. Ακολουθούν τρεις παίκτες με 8. Ο Μίτογλου, ο Μπαντιό και ο Λεσόρ. Ο Γκραντ έχει, ο Μπόγκα έχει από 5. Ενώ ο Γκραντ έχει σκοράρει 2 πόντους. Υπάρχει ποικιλία και πλουραλισμός στο σκοράρισμα για την ομάδα του Παναθηναϊκού σήμερα. Και είναι κάτι αρκετά σημαντικό το ότι ένας παίκτης δεν είναι εκείνος που θα πάρει όλες τις προσπάθειες και θα εξαρτάται από αυτόν. Δείχνει κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός. Δείχνει μια ομαδική συνέπεια.
3: Ναι, ακριβώς όπως το λες, και θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και στο τέλος. Ξέρεις, αυτό που λέμε, πόσοι τελείωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων κτλ. Το μόνο που κρατάμε, πέρα από το πρόβλημα στο αμυντικό rebound που φάνηκε κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο, το γεγονός ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο, τώρα προς το τέλος, ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε λίγο, δέχτηκε κάποιους μαζεμένους πόντους. Υπενθυμίζω ότι είχε κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με 25-10, και ενώ παραγωγικά πηγαίνει το ίδιο καλά, έχει δεχτεί περισσότερους πόντους εδώ. Αλλά είπαμε, δεν είναι δυνατόν να κρατήσει την ίδια ενέργεια, την ίδια ένταση στην άμυνα του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
6: Πολύ, πολύ σωστά. Οι δύο ομάδες βγήκαν στο παρκέ για τη συνέχεια του αγώνα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, απομένει 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Από τρία ομαδικά φάουλ έχουν Παναθηναϊκός και Μπουργκ. Ο Καλαϊτζάκης είναι έτοιμος να επαναφέρει για τον Παναθηναϊκό. Ο Μαντζούκας θα πάρει την μπάλα, θα την κατεβάσει προς στιγμή. Πριν πασάρει στον Γκραντ, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ γρήγορα στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης με την μπάλα στα χέρια. Ο Καλαϊτζάκης είναι ένας πολύ ωραίος και καλός αμυντικός. Πασάρει στον Γκραντ. Τον Γκραντ θα εκτελέσει, θα στοχίσει όμως. Θα πάρει το rebound του Καμπουσέλη. Έφυγε ένα θηρίο κάτω από το καλάθι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει σε καμία περίπτωση εδώ η αμυντική της Μπουργκ τον θηριώδη center του Παναθηναϊκού, που του αρέσει να παίζει και στο 4. Θα κάνει το 51-28 και θα βάλει και εκείνος τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Δευτερόλεπτα απομένουν, 55 για την ακρίβεια. Η Μπουργκ έχει την κατοχή της μπάλας. Θα γυρίσει ο Κοντό, θα στοχίσει όμως εδώ. Ήρθαν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Μαντζούκας και Χουάντσο.
7: Συμπληγάδες τελείως.
6: Ο Κοντό, ναι. Πώς να τα βγάλει πέρα. Την μπάλα την έχει τώρα ο Γκραν, το οποίο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος θα ποστάρει τον Τζόρνταν Τζούνιορ. Μύρισε αίμα εκεί για ακόμη μια φορά ο Γάλλος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένα ξεκάθαρο μισμάτς απέναντι στον playmaker της Μπουρκ και θα κερδίσει πολύ εύκολα το φάουλ. Προκειμένου να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Δεν είναι βολές, είναι επαναφορά. Προφανώς δεν έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και το φάουλ δεν χρεώθηκε πάνω στην προσπάθεια του Γιαμπουσέλ. Έτοιμος να επαναφέρει Λευτέρης Μαντζούκας. Η ευχάριστη έκκληση της σημερινής βραδιάς στο Telecom Center Athens από πλευράς απόδοσης. Ωστόσο θα χρεωθούν με επιθετικό φάουλ οι πράσινοι. Είναι χαρακτηριστική δυσαρέσκεια του Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ο Χουάντσο θα αποχωρήσει από το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και θα περάσει ο Μπόγκα στη θέση του στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτά του πρώτου μέρους. 33 απομένουν. Λογικά θα έχει σίγουρα μία ακόμη πίστη στο Παναθηναίκος και να δούμε και η Μπούρκα αν θα φτάσει στις 2. Ο Σολιμάν είναι τώρα και αυτό στον αγωνιστικό χώρο, πέρασε στο παρκέ. Ο Γουόκερ με την μπάλα στα χέρια, με τον Γιαμπουσέλ απέναντί του. Θα δώσει την μπάλα στον Τζόρνταν Τζούνιορ, ο οποίος θα περικυκλωθεί για ακόμη μια φορά από το Παναθηναϊκό. Θα βγάλει την μπάσα στον Σολιμάν, ο οποίος θα στοχίσει. Πάρα πολύ άστοχος ο νεαρός, παίρνει μια πρώτη γεύση του τι θα πει μπάσκετ υψηλού επίπεδου σήμερα στο Telecom Center Athens. Ο μικρός θα πετάξει την μπάλα. Θα κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός, θα βάλει ένα εξαιρετικό καλάθι ο Γουόκερ. 13 πόντους θα φτάσει, έβαλε ένα εξαιρετικό καλάθι από το κέντρο του γηπέδου στην εκνοή του αγώνα του πρώτου μέρους.
7: Ανάγκασε ακόμα και τον Ματζούκα να του δώσει συγχαρητήρια.
6: Ναι, δηλαδή. Τέλος. Και θα κάνει το 51-31 για την Μπουρκ. Δεν είναι ότι δίνει παραπάνω ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά είναι ένα καλάθι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Μάλιστα, ο κόσμος αντέδρασε σε αυτό με εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Τέλος πρώτου μέρους λοιπόν εδώ στο Telecom Center Athens. Τι έχεις να προσθέσεις, Νικόλα?
7: Τίποτα. Για τον Παναθηναϊκό όλα καλά, με μία μικρή, με έναν αστερίσκο που θα πρέπει να προβληματίσει προφανώς τον Ομπράντοβιτς τα 10 επιθετικά rebound που έχουν πάρει οι Γάλλοι, αν δεν κάνω λάθος. Και το δεύτερο.
5: Σωστά, 10-10.
7: 10. Η μικρή χαλάρωση στο τέλος που δίνει τουλάχιστον λίγο παραπάνω διαφορά στο παιχνίδι.
6: Να κάνουμε άλλη μια σύνοψη των σκόρερ στο παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ παραμένει ο Μαντζούκας για τον Παναθηναϊκό με 4-4 τρίποντα. Πολύ οικονομικός, δεν έχει πάρει παραπάνω προσπάθειες. Ο Μίτογλου, ο Μπατιό και ο Λεσόρ έχουν από 8 πόντους. Στους 6 πόντους είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπόγκα έχει 5, ο Γκραν έχει βάλει 2. Ενώ από πλευράς Μπουρντ, ο Γουόκερ είναι ο πρώτος σκόρερ που παίρνει όλη την πακέτα της επίθεσης, έχει 13 πόντους.
5: Ωραία.
6: Πολύ μακριά.
5: Ωραία, ωραία. Κρατάμε το Γουόκερ τους 13. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε και στη συνέχεια για το δεύτερο ημίχρονο. 51-31 προηγεί το Παναθηναϊκός Άκτορ της Μπουρντ στο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα της πρώτης ημέρας του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θυμίζω νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτίζαν. Ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup της Ευρωλίγας πήγε στην παράταση. Η Ρεάλ με τρίποντο του Καμπαρό 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ισοφάρισε σε 88-88. Ο Γουόκαπ αστόχησε από τη γωνία σε τρίποντο για νίκη της Ντουμπάι και πλέον οι ομάδες έχουν πάει. Το μάτς μάλλον έχει πάει στην παράταση στο έξτρα πεντάλεπτο και έχοντας διανύσει 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα η Ρεάλ προηγείται 93-88. Στο Πόλο ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για νίκη, 3 λεπτά πριν το τέλος προηγείται 13-10 της Γιαντραάν. 5 λεπτά μετά τις 10 ολοκληρώνεται και το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Ο Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Lab. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε από Δευτέρα.
8: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
11: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
12: Μου πες έλα, σε θέλω μαζί μου. Τώρα τι σου χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

0: Με Νίκο Βεντουράτο και με μπάσκετ όλη μέρα σήμερα, ναι. Ξέρεις, ήρθαν όλα και γίνανε κανονικά πάλι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει καλοκαίρι, δεν υπάρχει. ξεκινήσει όλα, έχουν. Η ζωή εδώ τελειώνει. Είναι αυτό πράγμα. Δηλαδή είναι, μπήκαμε σε μια κανονικότητα συνολικά.
1: Με έναν τρόπο, ναι. Ναι. Και πρέπει να πω ότι περιποιεί ιδιαίτερη τιμή σε σένα,
0: ναι.
1: Που είπες, έκανες όλο αυτό το πρόλογο χωρίς να χρησιμοποιήσεις την έκφραση τα κεφάλια μέσα. Έτσι.
0: Άλλωστε 42 Αυγούστου. Άλλωστε, έτσι, κάθε, ναι, καταργάς τον πάγκο του.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και όλες αυτές οι ποινικά κολάσιμες φράσεις.
1: Μου άρεσε να βλέπω ένα τέτοιο αντίστοιχο post στο Facebook. Ξέρεις, φράσεις που πρέπει να ποινικοποιηθούν, ναι, ας πούμε, ναι, φράσεις. Μέσα σε όλες τις πολύ ωραίες κλισέ φράσεις ήταν ένας προφανώς πονεμένος, ναι, που λέει πρέπει να ποινικοποιηθεί η φράση σε θέλει ο πατέρας σου. Θα έχει πονέσει. Όταν ακουγόταν προφανώς δεν είναι για καλό. Δεν είναι για καλό.
0: Τι του ήρθε τον άνθρωπο.
1: Μάλλον.
0: Υπάρχει ένα φοβερό βιντεάκι, σαν μιμ που κυκλοφορεί, ναι, που δείχνει ένα παιδάκι που κρεμιέται από μια τηλεόραση που είναι καρφωμένη στον τοίχο.
1: Το έχω δει. Πες το όμως, είναι πολύ ωραίο.
0: Φεύγει η τηλεόραση κάτω και μετά δείχνει να ανοίγει μια, ας πούμε, θήκη με εργαλεία που έχει μέσα. Παντόφλα, πλάστη, ζώνη, ζωστήρα που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι ο τύπος που ο μπαμπάς, ας πούμε, υποτίθεται, ναι, ο οποίος διαλέγει ποιο συνέργο θα χρησιμοποιήσει πάνω στο παιδί που σπάσει την τηλεόραση.
1: Ναι, ναι. Λέει τη ζώνη, νομίζω.
0: Νομίζω ότι με τη ζώνη ξεκινάει.
1: Ναι,
0: ξεκινάει.
1: Την οποία την πιάνει, ξεστίχνει, τη διπλώνει.
0: Είχε κάνει αυτή.
1: Την πάει λίγο στο χέρι.
0: Ναι,
1: λίγο,
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Αυτή η κίνηση με τη ζώνη που πήγαινε προς τα μέσα και μετά τέντωνε και κάνει τον θόρυβο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι με τις ψαρωτικές κινήσεις, ναι, του σύμπαντος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις ποια λέω, που την κάνεις και μαζεύει.
1: Ναι.
0: Και μετά πώς δεν το
1: κάνει. Τρομακτικό.
0: Κάνει μια καμτσικιά.
1: Είναι, μπράβο, καμτσικιά. Αυτό είναι.
0: Παρότι δεν έχω φάει ποτέ χτύπημα με τη ζώνη στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά το κάνω πατέρα για πλάκα. Δεν είχε απλώσει ποτέ χέρι ο άνθρωπος πάνω μου, αλλά παραμένει μια από τις πιο τρομακτικούς ήχους του σύμπαντος.
1: Είπες καμτσικιά και μου θύμισε τον Μιχάλη Στρογκόφ τώρα. Εκεί την είχα διαβάσει πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Mm. Καμτσικιά, εκεί στις στέπες, στο ταξίδι του Μιχάλη Στρογκόφ. Υπάρχει επίσης ένα πολύ ωραίο βίντεο, αντίστοιχο που λέμε πατέρας παιδάκι, mm-hmm, που είναι πρώτο πλάνο το παιδάκι σε ένα τραπέζι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ένα παιδάκι το οποίο κάθεται σε ένα τραπέζι.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ο πατέρας από πίσω του σε δεύτερο πλάνο. Mm-hmm. Ο οποίος όμως κάτι φτιάχνει και ξαφνικά ένα βίντεο, ας πούμε, σκέψου 30-40 δευτερόλεπτα περίπου. Λοιπόν, το τραπέζι είναι άδειο. Του φέρνει πίτσα.
0: Α, ναι. Του φέρνει μπύρα.
1: Τρελαίνεται το παιδί. Ξέρεις, wow, θα φάω. Ας πούμε, φέρνει μπύρα, την κοιτάει με λίγο περιέργεια. Φέρνει μαχαιροπύρουν και τελευταία σκηνή που
0: και
1: έρχεται.
0: Τρεβεί τα χέρια του το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, τι μου κάτσε, ναι, ναι, ναι, τώρα. Και τρώει σφαλιαρίδι και φεύγει με σφαλιαρίδι από το τραπέζι για να κάτσει ο ίδιος ο πατέρας να απολαύσει το.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανονικά. Και φεύγει, είναι αυτό που λέμε, είναι ο ορισμός του φεύγει το παιδί με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Από το. Πώς το λένε, από το τραπέζι. Ζω για την Κυριακή, λέει κάποιος, που ο κύριος Κώστας στην εκπομπή στο Sky θα πει νίκη του Πανετολικού με ντοπιέτα του Σατσά.
0: Θα πω εδώ, έκανε ντοπιέτα, γιατί πρέπει να το πει σωστά. Έκανε ντοπιέτα ο Σατσά. Γιατί αν πει του Σατσά,
1: ναι,
0: τρώσε ένα σε.
1: Είναι σωστό αυτό.
0: Οπότε
1: που λες.
0: Έκανε ντοπιέτα ο Σατσάς.
1: Απλώς δεν πρέπει να βιαστείς, θα το ήθελα λίγο,
0: όχι, όχι,
1: λίγο πιο
0: θα
1: ιταλικό
0: το
1: ντοπιέτα.
0: Έκανε ντοπιέτα ο Σατσάς.
1: Σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα το προβάρω με την κυρία. Μακάρι να δώσει ο Θεός να έχουμε ντοπιέτα.
1: Σωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα καλύτερα, αν θες να το πεις παλομπαρινικά, τραβάς λίγο πίσω το κεφάλι,
0: ναι,
1: και θα δώσεις λίγη ακόμα έμφαση στο ντου. Έκανε ντοπιέτα.
0: Ντοπιέτα. Ο Σατσάς.
1: Ναι. Δηλαδή σαν να το χωρίζεις συλλαβές.
0: Όχι, θα το δουλέψω. Αρκεί να δώσει ο Θεός να γίνει αυτό.
1: Δεν θα δώσει ο Θεός. Δεν βλέπει ο Θεός, Κωστά.
0: Εγώ.
1: Δεν θα μας δει εμάς ποτέ ο Θεός.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε Νικό Ζέρβα για Ντουμπάι Ρεάλ. Βεβαίως και θέλουμε Νικό Ζέρβα για Ντουμπάι Ρεάλ.
0: Το οποίο ξανά έγινε ντέρμπι με έναν τρόπο στην παράταση. Γεια σου, Νικόλα.
2: Ναι. Τι κάνετε.
1: Γεια σου, Νικ. Καλά.
2: Ναι, η Ντουμπάι είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να το πάρει το μάτσα, αλλά εγώ καπαστόχησε στην κανονική διάρκεια σε τρίποντο νίκης.
1: Εντάξει, ένα πόντο χρειαζόταν η Ντουμπάι. Δεν βγήκε και πολύ καλά το σύστημα εκεί.
2: Σωστά, σωστά.
1: Ναι.
2: Η Ρεάλ προηγήθηκε 96-88 στην παράταση, αλλά 23,3 για το φινάλε. Το σκόρ είναι 94-96. Ο Μακίνι Ράιτ είχε άλλη μια βολή για να μειώσει τον πόντο. Την βάζει με το ζόρι, αλλά μειώνει τον πόντο. Και πλέον θα πάμε στη ρουλέτα των φάουλ. Με τον Οκόμπο να έχει κάνει ουσιαστικά την δουλειά για την Ντουμπάι. Έχει ένα πίθανο τρίποντο σχεδόν από το λόγκο, πετώντας την μπάλα. Εκεί έδωσε το έναυσμα για την προσπάθεια της Ντουμπάι να κάνει την ανατροπή. Τώρα κάνει Ντουμπάι φάουλ στον Καμπάσο και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές ο Αργεντινός, 18-6, όπως και ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, και αυτός πολύ συναρπαστικά παιχνίδια. στο Αμπουντάμπι, παρότι οι ομάδες λογικά ψάχνονται ακόμα, λογικά μοντάρονται να το πω έτσι, έχουν προσφέρει σε αυτό το πρώτο Super Cup της ιστορίας πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και νομίζω ότι
0: εγώ τις είδα κανονικές όλες τις ομάδες, Νίκο, καθόλου προετοιμασία. Είναι έτοιμες με αγωνιστικό ρυθμό. Προφανώς θέλουν κάποιες λεπτομέρειες, αλλά βλέποντας το παιχνίδι, είναι κανονικά παιχνίδια Ευρωλίγκας χωρίς ελαφρυντικά.
2: Ανταγωνιστικά πολύ.
0: Ναι, χωρίς ελαφρυντικά, χωρίς δικαιολογίες.
2: Εντάξει, απλά θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε 19 λάθη και η Φενέρ 17. Και στο παιχνίδι που παρακολουθούμε τώρα, η Ντουμπάι έχει κάνει 17 και η Ριάλ 22. Νομίζω ότι είναι νούμερα τα οποία δεν θα τα δούμε.
0: Οκ. Okay. Αλλά η εικόνα του γενικά είναι η εικόνα ομάδων Ευρωλίγκας που είναι έτοιμες.
2: Συμφωνώ. Λοιπόν, ο Λουμπαμπού Καμπαρό είναι στη γραμμή, όχι ο Καμπάτσο τελικά. Ο Καμπαρό, ο οποίος είναι η μεταγραφή που έκανε η Ρεάλ για να την κερασίσει στον Χεζόνι. Αυτά είναι στους 19 ο Γάλλος. Πρώην παίκτης στην Μπασκόνια, έχει μπει με το δεξί, όπως λέμε, στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Άλλη μια βολή. Έχει και 6 ασίστ ο Καμπαρό. Θα βάλει και την δεύτερη, 98-95. Η Ντουμπάι ψάχνει τρίποντο, αλλά φαντάζομαι το Ρεάλ θα αφήσει να κυλήσει λίγο χρόνο και θα κάνει φάουλ. Για να δούμε. Έχει βάλει τον Αμπάλντε πάνω στον κόμπο ο Πέτρο Μαρτίνεθ. Ο Πραντίγκε επίσης είναι στο παρκέ. Ο κόμπο στον Μακίνι Ράιτ. Τσουτάρει για τρεις ο Ράιτ. Αστοχή. Ο Γιάντονεν παίρνει το rebound και η Ρεάλ είναι στον τελικό των αυριανών στις 8. Remake λοιπόν του τελικού της Ευρωλίγκας και ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι. Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στις 8. Ο μικρός τελικός Ντουμπάι Φενέρμπαχτσε. Κορυφαίοι για τους νικητές ο κύριος Ταβάρες, ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους με 7 rebound. 15 είχε ο Ντεκ, 18 ο Καμπαρό, 13 ο Πραντίγια και 10 ο Φελίζ. Ενώ για την Ντουμπάι 24 ο Κόμπο, 19 ο Μπέικον, 12 ο Μακίνι Λεράιτ. Στους 4 πόντους έμεινε ο Τόμας Γουόκαφ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Αυτά λοιπόν και από τον δεύτερο ημιτελικό, 97-95 η Ρεάλ στον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό αύριο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέβα. Να πούμε ότι τελείωσε πριν από λίγο και το φιλικό Ερυθρός Αστέρας Άρης, 91-87.
0: Μάλιστα.
1: Κέρδισε ο Ερυθρός Αστέρας. Αλλά καλή εμφάνιση ο Άρης. Λοιπόν, και τώρα πηγαίνουμε στο παιχνίδι πλέον που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Telekom Center Athens. Παναθηναϊκός Μπουργκ. Θάνος Κώστας στην περιγραφή. Νικόλας Ακτύπης στο σχόλιο. Κύριε, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, κύριε. Τι κάνετε?
4: Σε μάτς για ένα ρόλο.
0: Είδαμε ένα πλάνο πριν, προφανώς από την ανάπαυλα. Μπήκε ο Αλβέρτης μέσα με το πουκαμισάκι και το τζινάκι. Τόσταξε το τρίποντο, έτσι.
4: Τόσταξε το τρίποντο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν το έσταξε και ο ίδιος. Ωστόσο, υποσχέθηκαν αμφότεροι πως θα δωρήσουν 50.000 ευρώ εκάστος στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού σε μια πολύ σπουδαία κίνηση με το κοινό να τους αποθεώνει. Την ίδια ώρα διανύουμε ένα λεπτό στο Telekom Center Athens, στο δεύτερο μέρος στο γήπεδο. Είμαστε στο 53-51 μετά τις εύστοχες βολές του Μίτογλου και τώρα έχει την ευκαιρία να χτίσει παραπάνω το προβάδισμά του ο Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλεν αυτή τη φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας και θα το κάνει, θα βάλει την πρώτη, θα πάει στο 54-31 για το σύν 23 του Παναθηναϊκού και θα έχει ακόμη μια βολή για να διευρύνει ακόμη το περισσότερο το προβάδισμά του. 8-56 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα στοχίσει στη δεύτερη βολή. Θα πάρουν το rebound οι παίκτες της Μπουρ. Βέβαια, για να ελαφρύνουμε λίγο την εικόνα της Μπουρ, να πούμε πως είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι πήρε το EuroCup έχοντας τρεις πολύ καλούς μπασκετμπολίστες, τους οποίους πλέον δεν έχει στο ρόστερ της. Ο Μοκόκα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της. Πήγε στον Άρη.
3: Τελικά δεν έπαιξε σήμερα, λέει ο Μοκόκα.
4: Ναι, ο Μοκόκα δεν αγωνίστηκε σήμερα κόντρα στον Ερυθρό. Ο Κοκκίλα πήγε στη Βίρτους Μπολόνια και ο Γκάθον, ο Σουηδανός, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν και οι τρεις στην Ευρωλίγκα. Ήταν τρεις παίκτες κλειδιά για την Μπουρ που είδαμε πέρυσι στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση.
5: Και γι' αυτό λέμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει υπέρμετρος ενθουσιασμός από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός Θάνο είχε και φοβερά ποσοστά, δηλαδή σταθήκαμε περισσότερο στην άμυνα, αλλά τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 8-10 δίποντα, 8-17 τρίποντα. Δηλαδή με 80 και 48% σχεδόν.
4: Πολύ σωστά. Ωστόσο, ένα στατιστικό που κάνει εντύπωση βλέποντας κανείς το σκορ όταν διαβάζει τα στοιχεία είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει υποπέσει σε 6 λάθη.
5: Και έχει 12 ασίστ.
4: Έχει 12 ασίστ για 6 λάθη, την ώρα που η αντίπαλη ομάδα έχει 3 λάθη. Είχε 2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν έχει μοιράσει τις ίδιες assist. Οπότε αναλογικά υπάρχει μεγάλη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά μόνο τα δύο λάθη, να πω την αλήθεια, μου έκαναν εντύπωση. Της Μπουρκ,
5: άστοχο τρίποντο του Μαντζούκα.
4: Άστοχο τρίποντο του Μαντζούκα, νομίζω ήταν κέρμπολ.
5: Ήταν κέρμπολ.
4: Ήταν κέρμπολ, ωστόσο βρέθηκε από εκεί, από κάτω ποιος άλλος, ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα κάνει το 56-34, θα κάνει το σύν 22. Ο Παναθηναϊκός 7-30 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ πολύ ωραία αμυντική ενέργεια του Ντίνου Μίτογλου που έχουμε επαναλάβει και νωρίτερα στην αναμέτρηση πόσο καλός είναι και στο αμυντικό κομμάτι, πέρα από το επιθετικό, όπου έχει σκοράρει 10 πόντους και δείχνει να είναι πολύ καλά. Προσφέρει πάρα πολλές λύσεις και στην άμυνα.
5: Και υπήρξε νομίζω στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο πρώτο δεκάλεπτο, μια φάση που δεν έπαιξε σωστή άμυνα. Τον φώναξε ο Μπράντοβιτς και ξέρεις, με το δικό του τρόπο, όχι τον τρόπο του Μπράντοβιτς όταν είναι εκνευρισμένος, του εξήγησε τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Και είναι και αυτό μία από τις νέες εικόνες που έρχονται βέβαια από το παρελθόν εξαιτίας της παρουσίας του Μπράντοβιτς, που είναι τελείως διαφορετική διαχείριση σε σχέση με αυτό που ξέραμε από τον Αταμάν την προηγούμενη τριετία.
4: Ναι, είναι ένας Παναθηναϊκός που φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει μια ταυτότητα αυτός που παρακολουθεί σήμερα, μια ομάδα που θέλει να είναι, που την έχει διαμορφώσει ο Μπράντοβιτς με τις δικές του αρχές και τα θέλω του στην επιστροφή του μετά από 13 χρόνια στους πράσινους. Εδώ θα τελειώσει ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό, καλή άμυνα. Θα τελειώσει ο χρόνος για την Μπουρκ, έμεινε με την μπάλα στα χέρια, καλή άμυνα από τους πράσινους. Θα επαναφέρει ο Μίτογλου για τον Γκραντ, να πούμε πως στον απέναντι πάγκο είναι ο Φεντερίκ Φωτού, προπονητής της Μπουρκ από το 2022, οδήγησε όπως είπαμε την ομάδα πέρυσι στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και ήταν και στο ρόστερ της ομάδας στον τελικό της Ελλάδας κόντρα στη Γαλλία το 2005. Ωστόσο είναι αρκετά απογοητευμένος προς το παρόν από αυτά που βλέπει από τους παίκτες του. Φαίνεται να έχει παραδοθεί και εκείνος στην κυριαρχία των πράσινων. Ο Γιαμπουσέλε πάλι θα πλησιάσει τον ζωγραφιστό. Κάθε φορά που πλησιάζει ο Γιαμπουσέλε στον ζωγραφιστό, παίρνει κάτι. Ή θα πάρει φάουλ ή θα σκοράρει. Είναι ο μόνος τρόπος.
5: Δεν υπάρχει παίκτης που να είναι στα κυβικά του, για να το πούμε έτσι, απλά και ωραία και λαϊκά. Δεν υπάρχει στην αντίπαλη ομάδα παίκτης που να μπορεί
0: κάποιος να. Κάποιο θα έλεγε, ίσως μόνο ο Νικόλας Ακτύπης να μπορεί να τον ματσάρει. Κάποιο θα έλεγε, παίρνω απόσταση και δεν. Δεν αναφερόμαστε στα κιλά αυτή τη στιγμή, στον μπασκετικό όγκο.
5: Θα χρειαζόμουν βοήθειες, ωστόσο.
4: Ίσως να, ναι.
5: Θα τον παίζαμε με παγίδες, το Γιαμπουσέλε.
0: Θα τον έπαιζε στα πόδια, θα έλεγε κάτι.
4: Εντάξει, παρόλα αυτά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ διάσταση, δηλαδή δεν ξέρεις από
5: πού. Για να μιλάς για τον Γιαμπουσέλε τώρα.
4: Για τον Γιαμπουσέλε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι. Στο μεταξύ γίνεται το σκορ 57-34 από τις βολές του. Από τη μία εύστοχη βολή του Γιαμπουσέλε. Είναι ένας παίκτης ο Γάλλος ο οποίος είναι πολύ διάσταση. Δεν ξέρεις από πού να τον πιάσεις. Από τη μία έχει τεράστιο όγκο, πολύ καλός αμυντικά, έχει ικανότητα και για τον ζωγραφιστή. Και από την άλλη είναι καλός εκτελεστής για τρεις, δεν τον αφήνεις δηλαδή ελεύθερο.
5: Και επίσης, Τάνο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Παρά τον όγκο του, είναι και αρκετά γρήγορος και στις αλλαγές στην άμυνα και να κυνηγήσει παίκτη στην περιφέρεια.
4: Ναι. Είναι ένα τεράστιο όπλο για τον Παναθηναϊκό το φετινό παίκτης αυτός. Το 50-34 παραμένει, στο 6-28 βρισκόμαστε. Θα παρεμβληθεί στην μπάλα ο Καλαϊτζάκης με φάουλ, λέει ο διαιτητής. Έβαλε τα χέρια του στην μπάλα, λέει ο Καλαϊτζάκης. Ο διαιτητής όμως έχει άλλη άποψη. Ο Woodbury είναι το δεύτερο στο φάουλ του Καλαϊτζάκη. Ο Woodbury θα επαναφέρει πάλι. Θα κάνει όμως το λάθος εδώ. Ο Γιαμπουσέλε θα κλέψει προς τη μην. Θα ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Καλαϊτζάκης και θα πασάρει στον Γκραντ προκειμένου να οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία αμυντική αντίδραση του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση εδώ. Πάλι μπάλα στο ζωγραφιστό για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα δει τον Καλαϊτζάκη να έχει πάει κάτω από το καλάθι. Ωστόσο θα του κάνει την τάπα ο ψηλός της Μπουρκ. Το σκορ θα παραμείνει στο 54-34. Να και μια ωραία ενέργεια αμυντική από τους παίκτες της Μπουρκ αυτή τη φορά απέναντι στον Καλαϊτζάκη. Ο Woodbury θα πάρει εδώ το rebound από το χαμένο σουτ που επιχείρησε. Θα πάει μέχρι το καλάθι ο Λαρέ, αλλά θα αστοχίσει. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αρκετή αναρχία που σίγουρα δεν αρέσει τον Αμπραντοβίτς.
5: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σε κανονικό μάτς τώρα θα έχει πάρει, νομίζω θα έχει θυσιάσει time out. Μόνο και μόνο για να έχει την ευκαιρία να τα ψάλει στους παίκτες του όπως θέλει.
4: Ανταυτού σηκώνει από τον πάγκο τον Λεσόρ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και αμυντικά και επιθετικά. Έχει σκοράρει 8 πόντους και θα πάρει τη θέση του Ντίνου Μίτογλου.
5: Και πάλι οδηγίες στο Μίτογλου πριν κάτσει τελικά στον πάγκο. Φαίνεται ότι επιμένει αρκετά ο Μπράντοβιτς. Βλέποντας προφανώς και εκείνος την προσπάθεια του Μίτογλου και την άνοδο την αγωνιστική που έχει και θέλοντας να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο.
4: Ο Τζέιραν Γκραντ με ένα από τα γνωστά του σουτάκια μέσα στην απόσταση θα κάνει το 59-34, θα κάνει το συν και θα στείλει διαφορά στο συν 25. Θα πάρει το φάουλ τώρα εδώ ο Νέλσον στη διείδηση που έκανε από τον Λεσόρ που μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γάλλου. Πάντως, αν βλέπαμε μόνο τις αντιδράσεις του Ομπράντοβιτς στον πάγκο και δεν ξέραμε το σκορ του αγώνα και τι γινότανε, θα νομίζαμε πως ο Παναθηναϊκός ίσως να έκανε με 20 πόντους διαφορά.
5: Σε βρίσκω λίγο υπερβολικό,
4: ναι,
5: αλλά.
4: Με μία δόση υπερβολής.
5: Αλλά έτσι είναι αυτό.
4: Δεν υποψιάζει ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 20 πόντους πλάσ.
5: Τουλάχιστον όμως να πω μία τον κόσμο που δεν βλέπει και ακούει ότι δεν έχει γίνει μελιτζανή ακόμα. Δεν έχει γίνει μελιτζανή, εντάξει, και στους 25 πόντους διαφορά. Αλλά συνεχίζει να είναι απαιτητικός. Και περισσότερο πιστεύω ότι είναι αυτό που λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θέλει να δει τους παίκτες του να μετατρέπουν σε σόου το παιχνίδι, να το πάρουν δηλαδή πιο χαλαρά, πιο αψήφιστα λόγω της πολύ μεγάλης διαφοράς.
4: Σωστά. Ο Νέλσον εντωμεταξύ χάνει την πρώτη βολή που επιχείρησε. Αρκετές χαμένες βολές για την Μπουργκ σε αυτό το παιχνίδι. Έχει 2 στις 7.
5: Και θα χάσει 9 τώρα.
4: 2 στις 8. 2 στις 8. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ να οργανώνει. Τον επιτηρεί ο Γουτμπερι. Πάσα στο Ματζούκα. Ο οποίος θα πασάρει στον Λεσόρ στην κορυφή. Θα πάει αυτός προς τα μέσα. Θα χάσει όμως την μπάλα. Λεσόρ εδώ. Ο Γουτμπερι θα πάρει την μπάλα. Θα φύγει στον εφημιασμό. Θαραλέος ο Γουτμπερι, αλλά τα καταφέρνει μπροστά στον Γκραντ να πετύχει το καλάθι.
5: Είναι αέρινος.
4: Είναι αέρινος. Ο Μπράντοβιτς είναι. Προφανώς απογοητευμένος από την τελευταία εξέλιξη, από την εξέλιξη τελευταίας φάσης. Το 59-36 το παιχνίδι, στην 23 για τον Παναθηναϊκό. Παραμένουν πάντως διαφορές πάνω από τους 20 πόντους. Σταθερά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Καλατζάκης θα κερδίσει το φάουλ από το Λαμπάγκα. Καθώς επιχείρησε να τον περάσει, εκείνος τον εμπόδισε με το κόρμι του.
5: Ο Μπράντοβιτς έβαλε τις φωνές στην προηγούμενη φάση, όχι στην άμυνα αλλά στην επίθεση, γιατί είχε ξεκάθαρο μισμάτς ξανά ο Γιαμπουσέλε με τον Μουλαρέ. Και αντί αυτού η μπάλα πέρασε στο Λεσόρ και έγινε το λάθος.
4: Time out έχουμε λοιπόν εδώ, 4:52 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 59-36, ο Παναθηναϊκός σταθερά μπροστά. Πρώτο σκόρερ Ματζούκας με 12 πόντους. Μίτογλου ακολουθεί με 10 και από 8 Λεσόρ και Μπαντιό στον αντίποδα. Ο Walker μετά το τρίποντο buzzer beater στο τέλος του ημιχρόνου που έβαλε έχει στηγήσει, έχει μείνει στους 13 πόντους. Ακολουθεί ο Γκοντό με 6. Ο Παναθηναϊκός έχει μετατρέψει το παιχνίδι σε μια πολύ εύκολη βραδιά. Έτσι με ωραία ατμόσφαιρα στο Telecom Center Athens. Και όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό στο τουρνουά με τον ΠΑΟΚ,
5: που κατά πάσα πιθανότητα Θάνο θα είναι και πιο ανταγωνιστικός με βάση αυτά που είδαμε σε όλα του τα φιλικά φέτος του ΠΑΟΚ.
4: Βεβαίως. Και θα είναι μια ευκαιρία να δούμε και τον ΠΑΟΚ πώς θα βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό, που να θυμίσουμε ο ΠΑΟΚ μετράει 7 στα 7 στους φιλικούς αγώνες, έχοντας αφήσει πολύ καλές θετικές εντυπώσεις, ειδικά στα τελευταία δύο παιχνίδια, καθώς επικράτησε τη Σαρμάνη και τη Παρτίζαν δύο ομάδων Ευρωλίγκας και προσέφερε χαμόγελα στους φίλους με αυτόν τον τρόπο. Πολλά υποσχόμενο το ελληνικό πρωτάθλημα τη χρονιά.
5: Και να δούμε και τη συμπεριφορά του Όσμαν, που ήταν ο καλύτερος παίκτης ίσως του ΠΑΟΚ στην νίκη επί της Παρτίζαν, στην πρώτη του φορά, έστω και ανεπίσημα, ως αντίπαλος.
4: Και μάλιστα ο Τούρκος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, υπήρχε και αφιέρωμα στην έναρξη του αγώνα, ένα μικρό βιντεάκι προς τιμή του των 2 ετών που πέρασε στο Τριφύλι. Το γήπεδο το χειροκρότησε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και από το κοινό να δούμε πώς θα αντιδράσει με τον Όσμαν. Πολύ όμορφο
1: και χειροκρότηση, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ο Καλαϊτζάκης έχει πάει στην γραμμή των βολών για να εκτελέσει μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Λαμπάγκα. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Θα κάνει το 60-36. Και έχει την ευκαιρία με μια ακόμη βολή να στείλει διαφορά. Και ακόμη μια φορά στο συν 25. Ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει κάνει αρκετά καλό παιχνίδι σήμερα μεστό. Θα στοχίσει όμως εδώ, το ματιάσαμε. Θα στοχίσει στη δεύτερη βολή. Θα πάρει την μπάλα ο Μουλαρέ και θα οργανώσει την επίθεση των Γάλλων. Τον επιτηρεί ο καλύτερος αμυντικός Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, ο Καλαϊτζάκης. Τρομερή τάπα του Λεσόρ. Θα βγει στον εφημιασμό Παναθηναϊκός. Ο Καλαϊτζάκης είναι κάτω από το καλάθι. αλλά καθυστερεί. Τελικά επιλέγει να μοιράσει την μπάλα έξω. Η μπάλα πάει στον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε θα θελήσει να βρει από την εσωτερική τον Καλαϊτζάκη, αλλά θα παρενευλεθεί στην μπάλα ο Σολιμάν. Και η επαναφορά είναι για το Παναθηναϊκό. Απομένουν στο χρονόμετρο λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Και το σκορ είναι στο 60-36, 4-27 για το τέλος του πρώτου του τρίτης περίοδου. 12 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα που είναι για το Παναθηναϊκό. Για να εκδηλώσει την επίθεση, το Μάντιο παίρνει την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα προσπαθήσει να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, θα προσποιηθεί, θα κάνει βήμα πίσω, θα εκτελέσει, αλλά θα στοχίσει. Ο Λεσόρ όμως είναι κάπου κάτω για να πάρει το rebound σε αυτήν την μονομαχία με τον center της Μπουρκ. Θα κερδίσει λοιπόν ο Λεσόρ το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των δύο βολών. Η Μπουρκ έχει φτάσει στα...
5: Ξάκια η ώρα του Πιτσιρικά, Βαρβαρίτης.
4: Βαρβαρίτης, ο οποίος θα περάσει στο παρκέ. Έχει συμμετάσχει ήδη στα πρώτα δύο παιχνίδια στο τουρνουά της Ρόδου. Παίρνει χρόνο και πάλι από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος δείχνει να πιστεύει και γενικά όλος ο σύλλογος των Ζέλικων να πιστεύουν πολύ σε αυτό. Θα βάλει την υπολή ο Λεσόρ, θα βάλει την πρώτη υπολή ο Λεσόρ. Και θα έχει την ευκαιρία να σκοράρει και την επόμενη και να στέλνει τη διαφορά στους 26 πόντους και να κάνει double score πάλι, έτσι. Όχι double score, σκόμα. Πρόσθεσα λίγο παραπάνω από τους Μαρμανεκό.
5: Θα βάλει και τη δεύτερη βολή.
4: Θα βάλει και τη δεύτερη βολή ο Λεσόρ. Θα πάει και αυτός στους 10 πόντους, διψήφιος και ο Λεσόρ. Πλέον έχουν 3 παίκτες του Μαρμανεκού διψήφιο αριθμό πόντων και θα κάνει το 62-36. Μουλάρε τώρα με την μπάλα, θα πασάρει στον έξω, στον παίκτη της Μπουρκ που είχε ακροβολήσει στα φτερά, θα στοχίσει όμως εκείνος σε τρίποντο, Λαμπάνκα ήταν. Ο Λεσόρ τώρα σε ρόλο playmaker έχει πάρει την μπάλα του παρκέ από την αρχή του γηπέδου, θα τρέξει το γήπεδο αλλά θα κάνει λάθος πάσα ή μάλλον ο Γιαμπουσέλε δεν προλάβαινε να την πιάσει σωστά όπως θα έπρεπε. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Η Μπουρκ θα εκτελέσει ο Σολιμάν, θα κάνει το airball όμως.
5: Airball αφύλακτος.
4: Ο Σολιμάν τα έχει βρει σκούρα. Σήμερα είναι ένα παιδί το οποίο ναι μεν έχει μέγεθος. Αν δεν μας λέγανε ότι, αν δεν ξέραμε ότι είναι ένας παίκτης πρόσπεκτ για τη Γαλλία, δεν θα μπορούσα να δικαιολογήσω την παρουσία του στο παρκέ σήμερα. Ακόμη μια άστοχη ενέργεια από τον ίδιο. 3-42 για το τέλος. Παναθηναϊκός παραμένει στο σύν 26. Είναι ο αρχηγός του αγώνα, του παιχνιδιού. Δεν απειλείται και ο Μπράντοβιτς δοκιμάζει πάρα πολλά πράγματα. Ο Λεσόρ τώρα εδώ με τον Γκοντό να τον επιτηρεί στη γραμμή του τρυπόντου. Ενδιαφέρον ματσάρισμα Λεσόρ Γκοντό, αλλά ο Λεσόρ φαίνεται να υπερτερεί αισθητά. Η μπάλα θα μείνει όμως στα χέρια του μικρού εδώ του Βαρβαρίτη. Έπαιξαν καλή άμυνα οι παίκτες της Μπουρκ και λίγο η απειρία είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγήσουν στο λάθος το μικρό Παναθηναϊκού.
5: Ο κόσμος πάντως έσπευσε να χειροκροτήσει, να του ανεβάσει το ηθικό, να μην τον πάρει από κάτω με μια ενέργεια για την οποία δεν ευθύνεται και αποκλειστικά αυτός, γιατί πήρε έτσι κι αλλιώς την μπάλα στο τέλος της επίθεσης.
4: Στην άλλη πλευρά του παρκέ θα πάρει το σούτ ο Τζόρνταν, θα στοχίσει, θα πάρει όμως το rebound και ο Γκοντό. Σε πρώτο χρόνο θα στοχίσει. Ο Λεσόρ καθαρίζει σε δεύτερο χρόνο και ο Μπαντιό με την μπάλα στα χέρια για να οργανώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα πάρει ακόμη ένα φάουλ ο Λεσόρ από τον Γκοντό. Δεν μπορεί να τον σταματήσει ο Γάλλος της Μπουρκ τον Γάλλο του Παναθηναϊκού. Με αποτέλεσμα ο Λεσόρ να βρεθεί για ακόμη μια φορά στη γραμμή των βολών. 4-4 βολές μετράμε μέχρι τώρα. Είναι πολύ θετικό το ότι ο Λεσόρ έχει απόλυτο στις βολές, γιατί θα έχουν παιχνίδια που θα είναι επίσημα και θα χρειαστεί η αστοχία του.
5: Ναι, και αν θυμάσαι και τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε την Euroleague, ήταν πολύ συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης του Γάλλου το να τον στέλνουν οι αντίπαλοι στις βολές, γιατί σε κάποια παιχνίδια είχαμε δει και ποσοστά τύπου 30%.
4: Ναι.
5: Αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Είπαμε, μετά τον τραυματισμό του έχει γυρίσει και είναι πολύ πιο εύστοχος από τα 4,5 μέτρα.
4: Θα βάλει και τις δύο βολές εδώ, θα φτάσει και στις 6. Κάνει το 6-6-6 για το 64-36. Είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Παναθηναϊκού, νομίζω, στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Αυτό το συν 28. 2-42 απομένουν για το τέλος του αγώνα. Είναι ένα του τέλος του τρίτης περίοδου. Είναι ένα επιμέρους 12-5 του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο, ο οποίος ξανααποκτά το αμυντικό του φίλτρο μετά από μια δεύτερη περίοδο που δέχτηκε 21 πόντους, είχε κάποια παράπονα πάνω της, αλλά φαίνεται πως οι παίκτες του πλέον ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Μια εντυπωσιακή ενέργεια από το Σιλβέ Φρανσίσκο ξερμακαρίστηκε. Πολύ ωραία κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Είναι συνεχής κίνηση η κίνηση των παικτών. Θα πάρει την μπάλα ο Βραβαρίτης, θα εκτελέσει και θα σοκίσει από τη γωνία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο τρίποντο που πετυχαίνει ο Βραβαρίτης σε αυτή τη διάρκεια των φιλικών προετοιμασίας. Είχε πετύχει, θυμίζουμε, και το τρίποντο κόντρα στην ΑΕΚ, σημείωσε 3 πόντους. Πάλι με τρίποντο, ευστοχή. Ο Λαμπάνκα, ωστόσο, απαντά από την άλλη πλευρά για να κάνει το 67-41. Ο Βαρβαρίτης φαίνεται πως έχει αρκετά μεγάλη ικανότητα στο σούτ 3 πόντων και το δοκιμάζει. Δεν φοβάται ο μικρός. Άλλωστε, του δίνουν και την μπάλα οι παίκτες του, οι πράσινοι, οι συμπαίκτες του. Και με κάθε ευκαιρία εκείνος ευστοχεί. Ο Μπαντίο έχει την μπάλα τώρα στα χέρια. Πάει μέχρι μέσα με σούτ μέσα στην απόσταση σε ένα τζάμπ. Θα στοχίσει όμως. Κατεβάζει την μπάλα ο Μουλαρέ και θέλει να τρέξει στον εφηβιασμό. Θα πασάρει στο Λαμπάνκ, ο οποίος θα εκτελέσει για δεύτερη φορά συνεχόμενη. Θα στοχίσει όμως εδώ τώρα. Και ο Μπαντιό με την μπάλα στα χέρια θα υψώσει για τον Λεσόρ, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά. Η φτάμενο Λεσόρ είναι κάτι που θα δούμε στο μέλλον από το Παναθηναϊκό. Μια εικόνα που αναμένεται να μας απασχολήσει και να την βλέπουμε αρκετά συχνά μπροστά μας στα επόμενα παιχνίδια που θα έρθουν, τα επίσημα. Και ακόμη ένα κλέψιμο εδώ από το Λεσόρ, ο οποίος έχει καταπιεί πραγματικά τον Γκοντό.
5: Το παράκανε στην επίθεση, ήθελε να κάνει το κόστο. Παράπανε
4: ο Μπράντοβιτς και κοιτά τον Μπράντοβιτς να δω. Νομίζω ο τάξη του λέει.
5: Είναι καλός και ήσυχος ο Μπράντοβιτς. Είναι καλός και ήσυχος. Βλέπει διαφορά στο σύν 28 και είναι και αυτός πιο συγκρατημένος.
4: Ναι, είναι και αυτός. Βλέπει ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα του Παναθηναϊκού συγκριτικά με την τρίτη περίοδο, την οποία και τη δεύτερη περίοδο, συγγνώμη, την οποία κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 25-21. Η περίοδος που κάνει τώρα παραπέμπει στην πρώτη, που επικράτησε με 25-10. Στο 18-10 είναι τώρα το επιμέρους σκορ της Ριζεριδόδου, την ώρα που ο Σολιμάν βρίσκεται στο παρκέ, φαίνεται να έχει τραυματιστεί, ωστόσο σηκώνεται και είναι υποτικό το χειροκρότημα που δέχεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
5: Πρέπει να τραυματίστηκε στη φάση με τον Λεσόρ, έπεσε ο Γάλλος έντερ πάνω του. Εντάξει, ακόμα κι αν είσαι κι εσύ 2-10 δεν είναι ωραίο να πέφτει πάνω στο Λεσόρ, όπως θα το κάνουμε.
4: Είναι λίγο επιπονό. Και νομίζω γενικά δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα στο σημερινό παιχνίδι για τον Σολιμάν. Ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο.
5: Έχει μείνει στο 0.
4: Έχει μείνει στο 0. Δεν έχει, είναι άστοχος γενικά στις προσπάθειές του. Εντάξει, ίσως τον έχει καταλάβει και το γήπεδο, τον έχει καταβάλει και η εικόνα του γήπεδου, έτσι, με την ωραία ατμόσφαιρα που έχει γίνει εδώ. Απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, πολύ ανώτερο επίπεδο αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό. Στο μεταξύ, ο Τζόρνταν έχει πάει στη γραμμή των βολών για την Μπουρκ. Θα βάλει την πρώτη, θα κάνει το 69-42 συν 27. Σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός με διαφορές που προσεγγίζουν πλέον τους 30 πόντους. 50,4 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θα βάλει και τη δεύτερη βολή ο παίκτης της Μπουρκ. Παράλληλα βλέπουμε και τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και τον Γιάννη Λαφούζο στα επίσημα του γηπέδου του Παναθηναϊκού να παρακολουθούν και αυτή την αναμέτρηση. 40 δευτερόλεπτα που μένουν και το τέλος της περίοδου. Φρανσίσκο, τρομερές ενέργειες, περνάει δύο αντιπάλους σαν streetball εδώ. Θα πασάρει δανεικά έξω στον Μπαντιό, ο οποίος θα εκτελέσει και θα στοχίσει. Κρίμα εδώ για την ασίστ που θα μπορούσε να βγάλει εδώ ο Φρανσίσκο. Πάει στράφη. Πάσα του Μπαντιό κατέληξε στις διαφημιστικές πινακίδες, καθώς παρενόχλησε σε εισαγωγικά ο Γκοντό σε αυτήν την περίπτωση τον Λεσόρ, ο οποίος ζητάει φάουλ. Βέβαια, οι διαιτητές είχαν άλλη άποψη. Το σκορ παραμένει στο 69-43.
5: Έχει δίκιο πάντως εδώ ο Λεσόρ, βλέποντας τη φάση στο replay. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
4: Ναι. Και εκείνος δεν έδωσε πολύ βάση και προχώρησε. Άλλωστε, δεν θα το επέτρεπε και ίσως και ο Μπράντοβιτς. Μουλαρέ συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Απομένουν 8 δευτερόλεπτα και το τέλος της περίοδου. Θα κάνει το λάθος εδώ Μουλαρέ. Εξαιρετική άμυνα. Ακόμη μία αυτή τη φορά από τον Χουάντσο. τέτοιες φάσεις θεωρώ που θέλει να βλέπει και ο Μπράντοβιτς από τους παίκτες του αυταπάρνηση, ακόμη και με τη διαφορά στο σύν 26, στην τελευταία φάση της τρίτης περίοδου, να πέφτει με αυτή την αυτοθυσία ο Χουάντζο στην μπάλα και να την βγάζει εκτός. Η μπάλα είναι, παραμένει για την Μπουρκ, 4,8 απομένουν για την λήξη της περίοδου. Βλέπουμε εδώ τι έχει δοθεί. Έχει δοθεί, νομίζω, έχει δοθεί φάουλ για την Μπουρκ. Κάτι φαίνεται να είπε ο Λεσό, ο Χουάντσο, στον παίχτη του, στον διαιτητή της αναμέτρησης. Εκείνος τον χρέωσε με τεχνική ποινή.
5: Όχι, νομίζω ότι ήταν φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Χουάντσο να κυνηγήσει το δικό του παίχτη.
4: Κάτι που έστειλε στις βολές των Τζόρνταν. Εκείνος θα χάσει την πρώτη κατά την προσφυλή συνήθεια της Βιλερμπάν σε αυτό το παιχνίδι. Θα βάλει όμως τη δεύτερη, θα κάνει το 69-44 για να δούμε σε 4,8 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός τι θα καταφέρει να κάνει. Θα τρέξει το γήπεδο ο Φρανσίσκο, θα περάσει τον αντίπαλό του μέσα από το σκριν, θα εκτελέσει από τα 7 μέτρα, θα στοχίσει όμως ο Γάλλος Γκάρτ. Τέλος τρίτης περίοδου στο Telecom Center Athens, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι κυρίαρχος, επικράτησε και σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο 18-13 και η διαφορά πλέον είναι στο σύν 25, 69 Παναθηναϊκός 44 για την Μπουρκ. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού πλέον είναι ο Ματίας Λεσόρ με 14 πόντους, από 12 στους 12 είναι ο Ματζούκας, ενώ την πόρτα των διψήφιων παιχτών το πράσινο κλείνει ο Μίτογλου με 10 πόντους. Στον αντίποδα, όπως είπαμε, ο Γόκερ 13, κόλλησε το 13, δεν άλλαξε κάτι άλλο.
0: Ωραία.
4: Ίσως είναι και συμβολικό λόγιο του γηπέδου στο οποίο αγωνίζεται. Αυτά λοιπόν από το
0: παιχνίδι. Πάρτε μια ανάσα και θα έρθουμε σε εσάς πάλι σε λίγο. Σε ένα παιχνίδι που έχει χάσει το ενδιαφέρον.
1: Εντάξει,
0: του.
1: Πολύ ρελαντή το τρίτο.
0: Πολύ ρελαντή, πολύ streetball. Mm. Δεν μπορεί η Μπουρκ να ορθώσει αναστημά, δεν είναι ανταγωνιστική. Οπότε αυτό κάνει και τον Παναθηναϊκό να είναι πολύ πιο χαλαρός. Και τον Ομπράντοβιτς να είναι πολύ πιο χαλαρός. Δεν είναι ένα τεστ τέτοιο που θα ήθελε. Ίσως αύριο με τον ΠΑΟΚ όντως το παιχνίδι να είναι τέτοιο που να το θέλει και ο Μπράντοβιτς.
1: Και με την ευκαιρία της μεγάλης διαφοράς υπάρχει και μια εξοικονόμηση δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι αυτό το καιρό. Γιατί έβλεπα το Φουρνιέ πριν πολύ, γιατί έχουμε ξοδέψει πάρα πολύ ενέργεια σήμερα να δούμε τι θα έχουμε για αύριο.
0: Ναι. Καλά, τι να πούν και άλλοι που παίξαν παράταση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω και για τους άλλους. Για όλες τις ομάδες.
1: Το λέω για δύο ομάδες που δίνουν δύο παιχνίδια ουσιαστικά σε 24 ώρες. Όπως και να είναι. Αν μπορείς να χαλαρώσεις, χαλαρώνεις.
0: Όπως και εδώ. Το μάτς του ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικό, το οποίο κατανάλωσε πολύ ενέργεια ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά και την περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι ξεκίνημα της σεζόν για όλους και κάπως, ξέρεις, δεν είναι οι αντοχές και η φυσική κατάσταση αυτή που θα είναι στην πορεία. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντεπεξέλθουν οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό περισσότερο που είναι με 11 παίχτες.
1: Ναι, σωστά.
0: Μέσω 11 είναι και ο Βαρβαρίτης. Θέλω να πω 10 παίχτες στην πραγματικότητα, ναι, πρώτης γραμμής. Λείπουν 5-6 παίχτες, οι οποίοι όπως και να έχει και δίνουν και βάθος και ύψος και πλάτος και μήκος και όλα. Οπότε ναι, είναι και λογικό να το πάει λίγο πιο συντηρητικά ο Πρόεδρος για να τους έχει όλους φρέσκους όσο γίνεται περισσότερο για αύριο και για τις υποχρεώσεις που ακολουθούν. Έτσι, την άλλη εβδομάδα, Ευρωλίγκα, Super Cup, όλα αυτά τα οποία
1: ξεκινάει
0: στο καλεντάρι οι ομάδες. Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens για το 4ο δεκάλεπτο.
4: Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του τελευταίου κομματιού του παιχνιδιού. Το σκορ παραμένει, όπως είπαμε, είναι στο 69-44. Είναι μια πράσινη κυριαρχία στο ΟΑΚΑ σήμερα. Επαναφέρει ο Μπαντιό την μπάλα για τον Σιλβέν Φρανσίσκο που κινεί τα νήματα της οργάνωσης και της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ο Χουάντζο τώρα, ο Βαρβαρίτης, συγγνώμη, θα πάρει την μπάλα για τον Μπαντιό. Εκείνος θα πασάρει έξω στον Βαρβαρίτη. Ο Βαρβαρίτης βλέπει τον Χουάντζο. Ο Λεσόρ τώρα έχει ανέβει ψηλά. Ο Γκοντό τον επιτηρεί. Θα πάει μέχρι μέσα ο Λεσόρ. Θα κάνει ένα λάθος παραλίγο. Έσωσε, αλλά η πάσα του δεν ήταν καλή για τον Λεσόρ. Πάλι κράτησε πολύ την μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Πάλι φλιάρισε. Με αποτέλεσμα να βγει στον εφηδιασμό η Μπουρκ και να πετύχει το καλάθι με τον Τζόρνταν, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους και κάνει το 69-46. Ακόμη ένα λάθος από τον Παναθηναϊκό. Με τον Μπαντιό αυτή τη φορά να μην δίνει σωστά την πάσα και να φεύγει στον εφηδιασμό και να εκτελήσει την μετρίποντο ο Τζόρνταν. Πάλι ο Τζόρνταν, ο Γόκερ. Ο Γόκερ ήταν ο παίκτης που σκόραρε από τη γραμμή του τριπόντου για το 69-49. Πέφτει διαφορά στους 20 πόντους. Είναι μια αρχή που κάνει ο Παναθηναϊκός στα δεκάλεπτα. Δηλαδή το είδαμε και στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου και στην αρχή του τρίτου, ότι δεν μπαίνει απόλυτα συγκεντρωμένος.
1: Πάλι και εκεί ένα 5-0 νομίζω είχε, είχε δεχθεί.
4: Που είχε αναγκάσει τον Ομπράντοβιτς να πάρει time out.
5: Τώρα απλά Είναι δύσκολο πραγματικά να βρεις κίνητρο με τη διαφορά στους 25 πόντους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μπράντοβιτς με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να το περάσει τους παίκτες του και να μην γίνει, όπως είπα νωρίτερα για τα παιδιά, τελείως streetball η φάση. Όντως, οι δύο τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού ήταν τελείως απρόσεκτες. Ήταν από άλλη σεζόν, θα έλεγα εγώ.
4: Πάσα έξω για τον Χουάντσο τώρα. Ο Γκόμεθ θα στοχίσει στο τρίποντο.
5: Ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έχει σκοράρει ήταν ο Χουάντσο.
4: Ο Χουάντσο, ο μοναδικός παίκτης του. Έχει πέσει και το ποσοστό του Παναθηναϊκού στο τρίποντο. Εντάξει, δεν μπορεί να βάζει, να τα βάζει όλη την ώρα. Στον αντίποδα το σερί της Μπουργκ συνεχίζεται. 7-0 το επιμέρους για την ομάδα του Φωτού με τον Γόκερ. Το σκόρ στο 69-51. Κάτι που αναγκάζει τον Ομπράτος να διακόψει το, να καλέσει time out εσπευμένα. Έχει να πει πολλά στους παίκτες για αυτό το κακό ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο. Ο Σέρβος προπονητής με το μείον 17, η διαφορά θυμίζουμε είχε φτάσει και στο σύν 28 από τη στιγμή στο τέλος της τρίτης περίοδου.
5: Και προφανώς αυτό το 7-0 που έχει κάνει η Μπουργκ είναι και το μεγαλύτερο δικό της σερί σε όλο το μάτς.
4: Πολύ σωστά, αξίζει να δούμε λίγο τα λάθη του Παναθηναϊκού. Έχει φτάσει στα 13 λάθη.
5: Και δεν τα λες και λίγα.
4: Είναι αρκετά τα λάθη, σίγουρα.
5: Υπενθυμίζω ότι είχε 6 σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, έτσι.
4: Είχε 6, έχει φτάσει ήδη τα υπερδιπλάσια.
5: Ακριβώς.
4: Σε αντίθεση με την Μπουργκ, η οποία έχει 6. Δηλαδή έχει σχεδόν τα μισά. Ωστόσο η Μπουργκ στερείται άλλων ικανότητων στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για παράδειγμα έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, ένα χαμηλό θα έλεγα ποσοστό στα τρίποντα, μόλις 36,7 στα σουτ 2 πόντων, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που κυριαρχεί εκεί, έχει ένα ποσοστό κοντά στο 70%, όπως επίσης και στα τρίποντα. Η Μπουργκ είναι αρκετά άστοχη με 8 στα 28 και 28,6% έναντι 9 στα 24 και 37,5% για τους οικοδεσπότες του 8ου φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οι δύο ομάδες περνάνε και πάλι στο παρκέ για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. 8 και 40 απομένουν για το τέλος του αγώνα. 8 και 40 μέχρι να μάθει να επισημοποιηθεί ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο, στον μεγάλο τελικό του τουρνουά θα είναι ο Παναθηναϊκός.
5: Στο μεταξύ να πούμε ότι νωρίτερα στην σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που φιλοξενείται και ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκαν περίπου 30 εκπρόσωποι των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, θέλοντας και εκείνοι να επικροτήσουν αυτή την ενέργεια που δείχνει μια ομόνοια τέλος πάντων στο σύλλογο και δείχνοντας ότι και εκείνοι είναι έτοιμοι να στηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο την προσπάθεια όλων των τουρμάτων φέτος.
4: Πολύ σωστά. Φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός ξαναζεί ωραίες παλιές στιγμές που αναπολούν οι φίλοι του. Και το σκόρ είναι στο 70-51, στο σύν 21 για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, θα μειώσει τώρα εδώ ο παίκτης της Μπουρ, ο Σεντρίκ, σε 72-53. Ήταν σουτ 2 πόντων, πάτε για τη γραμμή από την γωνία. Ωραία, βλέπει ο Λεσόρ εδώ, ο Χουάντσο εδώ, ένα ακόμα. Θα να τον κατάλαβε ο αμυντικός ο παίκτης της Μπουρκ και έκοψε. Βγαίνει στον εφημιασμό η Μπουρκ, εκτελεί με το Λαμπάνκ, ο οποίος έχει επιχειρήσει αρκετές φορές τέτοιου είδους τρίποντα. Δεν δικαιώνεται στις περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες. Το σκορ παραμένει στο 72-53. Συν 19, άμα δεν γίνουν κάτι και εντελώς ανατρεπτικό, δεν πιστεύω ο Παναθηναϊκός να ανησυχήσει. Έτσι.
5: Το λέει γιατί έχεις δει τη διαφορά να πέφτει κάτω και από τους 20 πόντους.
4: Ναι, είναι το ψυχολογικό ρε των 20 πόντων. Βέβαια εδώ μας καθησυχάζει λίγο προς τη μήνο ο Φρανσίσκο, καθώς με καλάθι και φάουλ σαν ανεβάζει τη διαφορά στο σύν 21 και μπορεί και σύν 22 με έμεσο τρίποντο. Θα βρεθεί στη γραμμή των βολών. Ο Φρανσίσκο θα φτάσει τους 11 πόντους και θα έχει την ευκαιρία να τους κάνει 12.
5: Και επιστρέφει ο Μπόγκα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπόγκα δεν μπήκε καθόλου ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο ούτε σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του τέταρτου.
4: Τον κράτησε στον πάγκο ο Σέρβος και βγήκε στη θέση του ο Μαρβαρίτης, ο οποίος αποθεώθηκε με ένα έτσι δευτερόλεπτο πρόθυμο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι έχει σκοράρει και ένα τρίποντο ήδη στο παιχνίδι. Είναι στους 3 πόντους. Ο Φρανσίσκο θα βάλει και την βολή και θα κάνει το 75-53. Φτάνει και αυτό στους 12 πόντους. Από τη γωνία τώρα ο Λαμπάνκα. Όχι, ο Γουντμπερι. Νομίζω είναι το δεύτερο τρίποντο του Γουντμπερι στο παιχνίδι. Ανά 25 λεπτά μπορεί να μας θυμίζει την παρουσία του με τα τρίποντά του. Και θα κάνει το 75-56 πάλι στο μείον 19 διαφορά. 6.52 για το τέλος. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, καθώς υπήρξε ένα deflection από τους παίκτες της Μπουρκ, με αποτέλεσμα η μπάλα να βρεθεί στις διαφημιστικές πινακίδες και ο Μπαντιό τώρα θα επαναφέρει. Θα χάσει όμως την μπάλα εδώ ο Μπαντιό, θα κάνει μια κακή επαναφορά. Θα βγει στην κόντρα, θα βγει στην κόντρα ο παίκτης της Μπουρκ, θα πάει να καρφώσει ο Τζόρνταν ήταν, αλλά ο Λεσόρ θα το σταματήσει αντικανονικά. Πέφτει μάλιστα άτσαλα στο παρκέ ο παίκτης της των Γάλλων. Είναι καλά όμως, πολλοίς κόσμος ακούστηκαν οι αρχές, αγχώθηκε ο κόσμος μέσα στο γήπεδο, αλλά ευτυχώς δείχνει καλά. Δείχνει καλά και πάει κατευθείαν στην γραμμή των βολών να εκτελέσει το ζευγάρι. Με το σκορ στο 75-56, μετά από πολύ ώρα έχει την ευκαιρία να κατεβάσει τη διαφορά ακόμη και στους 17 πόντους. Ο Μπράντοβιτς παράλληλα βρίσκεται στο εξηγεί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί που εξηγεί στον Δίνο Μίτογλου, του δίνει οδηγίες. Σωστά. Κάτι του δείχνει στο πινακάκι.
5: Ναι, είναι κλασικό, κλασική εικόνα ο Μπράντοβιτς να γίνεται κάποιο λάθος από παίκτη που παίζει και τελικά όχι ακριβώς να τα ακούει. Οι νουθεσίες να πηγαίνουν σε κάποιον που ετοιμάζεται να μπει ή που είναι στον πάγκο.
4: Ναι. Θα κάνει παράλληλα ο Τζόρνταν το 75-58, κατεβαίνει διαφορά στους 17 πόντους, 6-38 για το τέλος. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα πάρει την μπάλα, θα εκτελέσει για 3, θα ευστοχίσει ο Γάλλος γκάρτ του Παναθηναϊκού, θα φτάσει στους 15 πόντους. Ένας παίκτης στο οποίο ο Παναθηναϊκός κατέληξε το Παναθηναϊκό με πολύ περιπέτεια την προηγούμενη τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Φόρεσε τα πράσινα. Άστοχες προσπάθειες εδώ του Πιτσμπουργκ, αλλά παίρνει και πάλι την κατοχή με το επιθετικά rebound. Έχει χάσει δύο σερί rebound το Παναθηναϊκός εδώ σε αυτή την προσπάθεια. Μας θυμίζει την αρχή που έκανε στο παιχνίδι. Ο Γούντμπερι τώρα με την μπάλα στη χέρια. Τον επιτηρεί ο Λεσόρ, θα εκτελέσει για 3, θα στοχίσει όμως ο Γούντμπερι. Και θα πάρει την μπάλα ο Λεσόρ.
5: Όπα εδώ.
4: Ο διαιτητής εδώ έδωσε φάουλ.
5: Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είχε σφυριχθεί νωρίτερα πάνω στον Τζόρνταν. Ήταν αρκετά επικίνδυνο αυτό που επιχείρησε να κάνει στο Λεσόρ.
4: Πήγε στον εφιασμό ο Λεσόρ, προσπάθησε ο Τζόρνταν να το σταματήσει με κάποιον αντικανονικό τρόπο. Δεν συνέχισε ο Λεσόρ, δεν έπεσε, αλλά αστόχησε στην πορεία της προσπάθειας, στην πορεία και θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει και αυτός ο οποίος ακόμη βολές για να επαναφέρει τη διαφορά σταθερά πάνω από τους 20.
5: Έχει χάσει πολύ σήμερα ο Λεσόρ.
4: Ο Λεσόρ σήμερα.
5: Και τα έχεις μπροστά σου.
4: 6 στις 6 βολές.
5: 6 στις 6.
4: Μην το ματιάσουμε όμως τώρα. Εδώ ο Γούντμπερι φαίνεται έτσι απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας. Εντάξει, φαίνεται να έχει αποδεχτεί την ήττα. Ξέρει τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, βλέπουμε και τον Μουσταφά Φάλ να παρακολουθεί την εξέλιξη αναμέτρησης από τον παγκόσμιο της ομάδας και τον κόσμο να τον χειροκροτεί. Μουσταφά Φάλ φέτος πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να πάει στον Παναθηναϊκό για να αποτελέσει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Λεσόρ. Είναι μια γαλλική παρικία, έτσι. Ο Λεσόρ συνεχίζει να ευστοχίσει τις βολές.
5: Εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν είχε υπογράψει, νομίζω, ποτέ Γάλλο.
4: Ξαφνικά έχει αυτή την τάση. Ωστόσο, δικαιολογημένα το κάνει γιατί είναι πολύ καλοί παίκτες όλοι αυτοί που έχουν έρθει.
5: Θες να με κατηγορήσεις, έχασε βολή ο Λεσόρ.
4: Έχασε μια βολή ο Λεσόρ, 7 στις 8, εντάξει. Στο 79-58 νομίζω δεν θα θυμούνται πολύ ότι έχασε μια βολή ο Λεσόρ σήμερα. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα που έχουν γίνει στο παρκέ για να θυμούνται αυτό. Από την άλλη μεριά του παρκέ ο Walker θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Το έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπαντιό είναι ή ο Σιλβέν Φρανσίσκο.
5: Νομίζω ο Φρανσίσκο το χρέωθηκε.
4: Μαντζούκας για μισό λεπτό. Ο Μαντζούκας έχει πει την τελευταία του λέξη ή μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει ειδικά πίσω από τα 6.75 για την ομάδα του. Στη γραμμή των βολών ο Μουλαρέ. Συνεχίσει εντολές και οδηγίες του Λεσόρ στους παίκτες που αποχωρούν από το παρκέ. Είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα σήμερα στο σημερινό παιχνίδι. Η Μουλαρέ θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα κάνει το 79-59. Τη διαφορά και πάλι στους 20, 5 λεπτά απομένουν για την λήξη του αγώνα εδώ στο Telecom Center Athens, στον δεύτερο ημιτελικό του 8ου φιλικού του ΝΟΑΚ Παύλος Γιαννακόπουλος. Σιλβέν Φρανσίσκο με την πάλι στα χέρια. Θα πάρει το screen τον Λεσόρ, το Χουάντσο, θα τον βρει πολύ ωραία, πολύ ωραίο πικερόλ εδώ από το τέσσερα του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ, ο Χουάντσο βρέθηκε πολύ ωραία κάτω το καλάφι και τελείωσε τη φάση για το 81-60.
5: Και του έδωσε με δύο διαφορετικούς τρόπους το screen για να παίξουν το πικερόλ ο Χουάντσο εδώ. Δηλαδή φαίνεται ότι ολόκληρη η επιθετική προσπάθεια ήταν αποτέλεσμα ενός τρίκ, να το πούμε έτσι, του Ομπράντοβιτς.
4: Θα απαντήσει άμεσα ο Σεντρίξ, θα κάνει το 81-62, κατά το καλάθι θα τελειώσει τη φάση. Ο Φρανσίσκο πάλι με την μπάλα πάνω να κάνουν πάλι το ίδιο πικερόλ, ωστόσο αυτή τη φορά θα δοκιμάσει το σούτο. Θα προσποιηθεί ο Κουάντσο, θα πασάρει στο Μαντζούκα, πάλι ο Μαντζούκα στο Κουάντσο για τον Σιλβέρ Φρανσίσκο. Απομένουν 6 δευτερόλεπτα, 5-4, να δούμε τι θα κάνει ο Φρανσίσκο. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά και θα πετύχει και το καλάθι. Έμειναν 5 δευτερόλεπτα, ο Κουάντσο πάτησε τον γκάζι, ξεπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και όχι απλά έβαλε το καλάθι, όχι πήρε το φάουλ, αλλά έβαλε και το καλάθι και έχει τεχερέ για ακόμη ένα έμεσο τρίποντο.
5: Στο μεταξύ παίζουμε με τους καινούριους κανόνες για το act of shooting.
4: Από όσο γνωρίζω, όχι.
5: Όχι. Από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως είχε παραγίνει το κακό, βέβαια εδώ πέρα δεν τίθεται θέμα για το αν ήταν ή δεν ήταν στην προσπάθεια για σούτ, αλλά η αλήθεια είναι...
4: αφορούν τις πιο μεγαλύτερη λεπτομέρεια που είναι στο νήμα. Τώρα εδώ, εντάξει.
5: Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν στην προσπάθεια του για σούτ.
4: Φτάνει τους 18 πόντους ο Φρανσίσκο, πολύ καλό παιχνίδι.
5: Αθόρυβα,
4: Αθόρυβα, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Και αφήνει πίσω του αρκετά τον να δούμε το Λεσόρ βασικά. Είναι στους 18 ο Φρανσίσκο, στους 15 ο Λεσόρ, δύο Γάλλοι. Ο παίκτης της Βούργκ εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Είναι ο Walker, ο οποίος πάλι προσπάθησε να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και κέρδισε το φάουλ από τον Μπόγκα. Λάθος. 84-62 είναι το σκορ, 4 λεπτά απομένουν. Και να πούμε άλλη μια φορά λίγο τους πρώτους σκορ του Παναθηναϊκού, πέρα από τον Φρανσίσκο και τον Λεσόρ που προπορεύονται. Ακολουθεί ο Μαντζούκας με τα 4 στα 4 τρίποντα από το πρώτο ημίχρονο και τους 12 πόντους από κοντά και ο Μίτογλου με 10. Ενώ από πλευράς της Μπουρ, πρώτο σκόρερ παραμένει ο Γόκερ, ο οποίος έφτασε στους 20, δηλαδή είναι ο πρώτο σκόρερ του αγώνα αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Ο Τζόρνταν και ο Μουλαρέ ακολουθούν με 7. Είναι δηλαδή πολύ πίσω οι υπόλοιποι. Μόνος που προσπαθεί κυρίως ο...
5: Και ο Γουτμπερι, τον αδερφό, τον φίλο, ξέχασες.
4: Και ο Γουτμπερι, εντάξει, ο Γουτμπερι έχει 8. Έχει 8,
5: ναι. Έβαλε τα δύο τρίποντα, τα κολλητά.
4: Σωστά. 84-62 λοιπόν το σκορ. Ο Σιλβέρ Φρανσίσκο πάλι με την μπάλα στα χέρια. Οργανώνει με ηρεμία το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τον επιτηρεί ο Κοντού, θα πάει μέχρι μέσα ο Φρανσίσκο, θα δει no look pass για τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος θα μπει στο καλάθι, θα διεισδύσει στο καλάθι, αλλά θα κοπεί αντικανονικά, γιατί όπως είπαμε, όταν πάει να μπει στο ζωγραφιστό ο Γιαμπουσέλ, είτε θα του γίνει φάουλ, είτε θα σκοράρει, τουλάχιστον σήμερα, στο παιχνίδι κόντρα στην Μπουρ, στη γραμμή των βολών Γιαμπουσέλ. Γιαμπουσέλ, ο οποίος έχει σημειώσει σήμερα 6 πόντους και έχει την ευκαιρία να τους κάνει, να τους φτάσει στους 8. 84-62 παραμένει, 3-54 για το τέλος του παιχνιδιού. Θα ευστοχίσει τη βόλη ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, θα πάει στους 7 πόντους. Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος σήμερα έχει 2 στα 2 δίποντα, είναι άστοχος σε μια προσπάθεια του πόντου που πήρε. Και στις βολές, παράλληλα έχει 5 όμως rebound, έτσι έχει γεμίσει τη στατιστική του, έχει 3 αμυντικά, 2 επιθετικά. Θα στοχίσει τώρα στη δεύτερη βολή που επιχείρησε, ωστόσο η μπάλα παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ομπράντοβιτς να συνεχίζει να δίνει οδηγίες, είναι χαρακτηριστικές οι φωνές του προς τους παίκτες και η διατήρηση της προσοχής μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο στον αγώνα. Γιαμπουσέλε τώρα με την μπάλα στα χέρια. Ο Γκραντ τον επιτηρεί ο Μουλαρέ, ο οποίος θα αλλάξει τώρα, πάει πάνω στον Κουάντσο. Με ένα σουτ 2 πόντων, jump shoot, θα στοχίσει ο Γκραντ. Ωστόσο ο Γιαμπουσέλε έχει κρατηθεί με φάουλ αμυντικό, επιθετικό, έχει κάνει αμυντικό φάουλ στον παίκτη της Μπουρκ στο ιδιωτική του rebound. Το 85-62 παραμένει, η μπάλα είναι για την Μπουρκ. 3 λεπτά απομένουν. Ο Μουλαρέ με την μπάλα στα χέρια, τον επιτηρεί ο Μαντζούκας. Θα δώσει στον Νέλσον, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, αλλά θα στοχίσει, μάλιστα θα χτυπήσει με το, θα πέσει άσχημα κάτω, θα χτυπήσει με το κεφάλι στο έδαφος. Είναι όλα μια χαρά, δεν έχει κάποιο θέμα, ο Τζόρνταν ήταν. Θα το σηκώσουν οι συμπαίκτες και θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι από την άλλη πλευρά του παρκέ, καθώς ο Κουάντσο κέρδισε το φάουλ και θα βρεθεί για ακόμη μια φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πολλές βολές το παιχνίδι. Έχει πολλές βολές γενικά.
5: Ναι, όντως. Δεν θα το περίμενε κανείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά είναι και η άμυνα του Παναθηναϊκού που είναι αρκετά σφιχτή, οπότε δίνει στους Γάλλους βολές, και από την άλλη για τους Γάλλους είναι ίσως τα φάουλ ο μοναδικός τρόπος κάποιες φορές να σταματήσουν τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού.
4: Για την ακρίβεια έχουν εκτελέσει 35 βολές οι πράσινοι. Σε αντίθεση, όχι, συγγνώμη, έχουν εκτελέσει 31. 32 ελεύθερες βολές, ενώ...
5: Ας το έχεις και στις δύο βολές.
4: Έχασε και τις δύο βολές. Και το σκορ παραμένει στο 85-62. Θα πάει τώρα μέχρι μέσα μια προσωπική ενέργεια ο Μουλαρέ, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές τώρα και για την ομάδα του Φωτού. Επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε, ότι είναι αρκετές οι βολές του αγώνα. Ναι, μεν είναι γρήγορος ο ρυθμός, αλλά αναδιατακτά χρονικά διαστήματα διακόπτεται για εκτελέσεις βολών. Ο Walker παραμένει στους 20 πόντους, πρώτος σκόρερ για την Μπουρ, και εκείνος που φαίνεται να μπορεί να τον ακολουθήσει έτσι λίγο είναι ο Μουλαρέ, ο οποίος είναι στους 8 και έχει την ευκαιρία να πάει στους 9 και να προσεγγίσει τον διψήφιο αριθμό πόντων. Θα βάλει και τη δεύτερη βόλη, θα κάνει το 85-64 και ο Γκραντ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ματζούκα τώρα. Ο Ματζούκας απέναντι στον Σολιμάν. Θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο Ματζούκας. Είδαμε ο Σολιμάν τώρα έμαθε από το προηγούμενο που έμαθε από το Κουάρτσο.
5: Χρησιμοποίησε το χέρι του τώρα εδώ.
4: Σωστά. Και συμπεριφέρθηκε σωστά και έδωσε το επιθετικό φάουλ απέναντι στον Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος πήγε με κεκτημένη ταχύτητα προς το παλάτι. Και η μπάλα είναι για την Μπουλ πάλι. Έχουμε την επαναφορά από τον Σολιμάν, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι 2 μέτρα και κάτι εκατοστά, 2-3 αν δεν κάνω λάθος, έχει την ίδια ευκαιρία να κατεβάζει για την μπάλα. Φαίνεται εδώ, το χρησιμοποιεί στη θέση των guards ο Φωτού. Ο Μουλαρέ τώρα θα πάρει την μπάλα, τον επιτηρεί ο Μπόγκα. Θα δώσει την μπάσα στη σκαλοπάτη μέσα στο καλάθι για τον Τσμπουρκ, ωστόσο θα κόψει αντικανονικά, λέει εδώ ο διαιτητής.
5: Και εδώ εντυπωσιακός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Μπόγκα ακολούθησε τη φάση.
4: Ναι, και έκοψε εντυπωσιακά τον Φωτού.
5: Έβγαλε ουσιαστικά την άμυνα με το κόψιμο, έτσι, για να κερδίσει στη συνέχεια το φάουλ ο
4: Καλαϊτζάκης.
5: Και αυτές είναι φάσεις που τις έχουμε δει πολλές φορές απόψε στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, κοίταζα τον Γκραντ που μπήκε πριν από λίγο και σκεφτόμουν τη μοναξιά που είχε σε πολλά παιχνίδια και πέρυσι και πρόπερσι στον αμυντικό τομέα του παιχνιδιού, και βλέπεις από τι παίχτες έχει πλαισιωθεί σε αυτό το κομμάτι φέτος και καταλαβαίνεις για τι φοβερή αναβάθμιση μιλάμε.
4: Και εντάξει, έκανε και λίγο παρέα, άμα ένιωθε λίγο μοναξιά, αλλά έκανε και λίγο παρέα με τον Καλαϊτζάκη. Σήμερα θα μεγαλώσει, φέτος θα μεγαλώσει αυτή η παρέα των αμυντικών γενών του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ ο Καλαϊτζάκης θα βάλει το καλάθι. Τώρα που βλέπουμε εδώ στο κύπου του γηπέδου και τον Σλούκα να παρακολουθεί το παιχνίδι. Θα βάλει και την δεύτερη. Όχι, θα στοχίσει τη δεύτερη. Προσπάθεια για rebound του Γιαμπουσέλη, δεν τα καταφέρει. Πέφτει στο παρκέ, γλιστράει μάλιστα λίγο. Το σκόρ είναι στο 86-64, στο σύν 22 η πράσινη σταθερά. Όλα έχουν τελειώσει. Περιμένουμε απλά το τελικό σκορ για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μπάλα έχει τώρα πάλι ο Μουλαρέ, ο οποίος θα σταματήσει με jump shot μπροστά στον Γιαμπουσέλε, θα στοχίσει, θα πάρει ωστόσο το rebound το Σολιμάν. Νομίζω θα σκοράρει τους πρώτους του πόντους. Θα βάλει και αυτό το όνομά του στον πίνακα του σκόρερ. Θα κάνει το 86-66. Με δύο λεπτά να απομένουν για το τέλος. Έχει ηρεμήσει πλέον ο Μπράντοβιτς, έχει κάτσει στον πάγο και παρακολουθεί την εξέλιξη αναμέτρησης. Πάσα στον Καλαϊτζάκη τώρα από τον Γκραντ. Ο Καλαϊτζάκης πάει μέχρι το καλάθι μέσα. Πρέπει να γίνει φάουλ, νομίζω εδώ. Ωστόσο είναι και ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος θα πάρει το rebound. και θα διορθώσει τα πράγματα. Θα κάνει το 88-66 με ακόμα ένα rebound ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ, ο οποίος φτάνει πλέον τα 6 rebound. Έτσι, κάνει τα 6 rebound. Το τρίτο του επιθετικό rebound, έχει και 3 αμυντικά. Πάσα στο πουθενά από τον παίχτη της Μπουρ, τον ψηλό. Η μπάλα θα πάει στο κοινό και θα βγει εκτός προφανώς. Το 88-66 παραμένει, 1-30 για το τέλος του πρώτου, του δεύτερου τελικού. Στο Telecom Center Athens, ο Grant τώρα με την μπάλα στα χέρια. Τον επιτερείο Σεντρίκ, ο οποίος έκανε νωρίτερα την απερίσκεψη την έργα να πετάξει την μπάλα της γηπέδου. Ωστόσο ο Μαντζούκας τώρα εδώ θα χρεωθεί με βήματα, πήγε να πάρει την εσωτερική από τον Σολούμαν. Του είχε πάρει λίγο το κολλάει τον αέρα ο Σολούμαν του Μαντζούκα στις δύο τελευταίες φάσεις. Έχει το πέσει σε δύο φάουλ, σε δύο λάθη μάλλον, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος φαίνεται να έχει άλλη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο συγκριτικά με αυτή που είχε στο πρώτο και την απίστευτη ευστοχία του σε τρίποντα.
5: Ναι, δεν έχει πάρει και τόσες προσπάθειες, είναι αλήθεια. Αλλά και πάλι το πρόσημο είναι θετικό και για τον Λευτέρη Μαντζούκα απόψε.
4: Σωστά. Φάουλ τώρα εδώ το Καλατζάκι στην πίεση της μπάλας.
5: Σε Λεμπαγκέ,
4: Σε Λεμπαγκέ. Μια χαρά.
5: Νομίζω πάει στη γραμμή το πρώτη φορά πέρασε.
4: Αγωνίζεται πρώτη φορά.
5: Απλά ξεχωρίζουμε τον Σελεμπαγκέ, γιατί εδώ με το Θάνο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια σημάδια για να ξεχωρίζουμε καλύτερα τους παίχτες της Μπουργκ. Ο Σελεμπαγκέ με την ιδιαίτερη κόμωσή του ήταν ένα στανταράκι για μας, αλλά δυστυχώς δεν μας έκανε τη χάρη ο προπονητής. Ειδικά σε σένα, Θάνο, που κάνεις και τη μετάδοση.
4: Για να το χρησιμοποιήσει και να ξέρουμε.
5: Να είσαι σίγουρος γι' αυτόν.
4: Έβαλε την, έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη. Πάντως ο νέος ελθόντας της Μπουρ έκανε το 88-67. Ο Γκραντ τώρα θα πάει σε ένα σουτ μέσα στην απόσταση, αφού πόσταρε πρώτο τον αντίπαλό του. Απέναντι στο Λεμπακέ.
5: Σήμα κατά τεθέν του Γκραντ.
4: Σήμα κατά τεθέν του Γκραντ. Είναι γνωστός και για τα αμυντικά του ελθόντα, αλλά για τις επιθετικές του προσπάθειες, για τις επιθετικές προσπάθειες, ιδίως αυτές που συνέβησαν, που έγινε τώρα. Θα πάει μέχρι το καλάθι με πολύ θράσος ο Σουλεμπακέ. Θα κοβδευτεί το στόπ του εντυπωσιακό. Εξαιρετική πάσα. Εξαιρετική πάσα του Καλατζάκη πίσω στο Γιαμπουσέλε. Εκείνος όμως θα κάνει το λάθος, του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Το σκορ είναι στο 90-67. 31 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για το τέλος του αγώνα.

0: περίμενε ουσιαστικά ο Καρατζάκης να ολοκληρωθεί το μάτς και στη συνέχεια για να απλά πέταξε την μπάλα.
1: Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 90-69 για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια κυριαρχική εμφάνιση από την πρώτη κιόλας περίοδο. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους, πήραν μια διαφορά 15 πόντων, την οποία στη συνέχεια του αγώνα πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων όλο και ανέπτυσαν. Να πούμε λίγο τους πρώτους σκόρερ στο παιχνίδι. Αρχικά ο Παναθηναϊκός είχε ως πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο που σταμάτησε στο 18. Ακολούθησε ο Λεσόρ με 15. Ο Ματζούκας έμεινε στους 12. Ο Μίτογλου έκλεισε τους παίκτες με διψήφο αριθμό πόντων στους 10. Απ' την άλλη πλευρά για τον Walker ήταν ένα παιχνίδι... έκανε το δικό του παιχνίδι ο Walker, σταμάτησε στους 20 πόντους και ήταν ένα επίπεδο πάνω από τους αντιπάλους του. Ο Μουλαρέ τον ακολούθησε με 9 πόντους. Ήταν μόνο, ο μόνος διψήφιος ο Walker για την Μπουρκ, που δείχνει μια φτωχή επιθετική ικανότητα.
0: Κοίτα, με βάση και τη δυναμικότητα της Μπουρκ αλλά και την αμυντική προσήλωση που είχε ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα Θάνου, είναι λογικό να μην μπόρεσε να βρει πολλές λύσεις. Ένα μικρό σχόλιο για το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τα μικρά blackout που είχε σε κάποια χρονικά σημεία ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό κομμάτι, ο Μπράντοβιτς ίσως να έχει ένα παράπονο ακόμα. Αυτό που έχει να κάνει με το αμυντικό rebound του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά επιθετικά rebound στην Μπουρκ, χωρίς η Μπουρκ να το δικαιολογεί αυτό από το μέγεθος ή την αθλητικότητα των παικτών της. Και φυσικά θα σταθεί, είμαι σίγουρος, και ο Ζέλκο Μπράντοβιτς και στα πολλά λάθη που έγιναν ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, από το σημείο τουλάχιστον που η διαφορά έχει φτάσει στους 25-26 πόντους και μετά. Ξαναλέω, με βάση έχοντας κατά νου και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν μένει ικανοποιημένος από όσα έχει δει από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Σίγουρα όμως το αυριανό τεστ θα είναι ένα κλικ παραπάνω και κατά συνέπεια και τα συμπεράσματα θα είναι και λίγο πιο σημαντικά, να το πούμε έτσι.
1: Αύριο λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική αναμέτρηση για τον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Περιμένουμε να δούμε τις δύο ομάδες πραγματικά να κοντράρονται στο παρκέ. Έχουν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις σε αυτή την προετοιμασία, στο στάδιο της προετοιμασίας. Απ' τη μία ο Παναθηναϊκός μετράει πλην της αρχικής ήττας από το Μαρούσι που ήταν σε εντελώς στάδιο προπονητικό. Μετράει ακόμη δύο νίκες στο τουρνουά της Ρόδου, επί της Σουμπότιτσα και επί της ΑΕΚ. Θέλει να συνεχίσει όπως και σήμερα, να συνεχίσει με νίκες πριν τεθεί στη μάχη των επίσημων αγώνων. Αρχίζει γινωμένης από το τουρνουά του Super Cup που θα διεξαχθεί στο Περιστέρι. Οπότε αύριο 8 η ώρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το μεγάλο τελικό του Super Cup.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριοι. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από το Telecom Center. Τελειώσαμε τα μπάσκετ ή αρχίζουμε μόλις με τα μπάσκετ.
3: Εντάξει, ναι.
2: Υπό μία έννοια.
3: Με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις εισαγωγές, θα τα πούμε στο τέλος, ναι. Μια και καλή, ναι. Γιατί δεν έχουμε. Αυτό όμως που οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, ναι, είναι ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει στοίχημα, ο επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημα Nation, εντελώς δωρεάν. Με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημα, η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ίσιον όρο και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichman.gr, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να θυμίσουμε ότι αύριο το μεσημέρι, αύριο βασικά, θα το πρόγραμμα του
3: Σμόρφερ. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα βγαίνει από την πλατεία Συντάγματος.
3: Στο Football Unity Festival, 50 χρόνια του ψάβου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με διάφορες δράσεις, διάφορα ωραία πράγματα σε ολόκληρη την πλατεία. Παιχνίδια, ιστορίες,
2: ποδοσφαιριστές, θα περνάνε να λένε ωραία πράγματα. Θα είμαστε και εμείς εκεί 1-3. Οπότε όσοι βρεθείτε κάτω, πάρτε τον καφέ σας και ελάτε να πούμε δύο κουβέντες. Λοιπόν, μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Έτοιμο προς υπογραφή είναι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, ενώ την υλοποίηση θα αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλη Καταβενάκη, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφτεί το νησί εντός του επόμενου μήνα για τις τελικές υπογραφές. Το έργο θα έχει τετραετή διάρκεια, με τις πρώτες κατεπίγουσες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη στεγανοποίηση και τη μόνωση του ιστορικού κτηρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων εισρωής υδάτων που έχουν καταστήσει σύνηθες φαινόμενο την τοποθέτηση κουβάδων μέσα στα ακροατήρια, καθώς και στην αποκατάσταση της εξωτερικής πύλης. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή της Ρόδου για τους χειρισμούς της στην απώλεια της διοργάνωσης του Super Cup Basket, αλλά και για τη διαχείριση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, άσκησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη φήμη και την οικονομία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να ζητά την τυφλή εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και τα πορίσματα των υγειονομικών ελέγχων. Αναφερόμενος στις φήμες που συνδέουν τη γαστρεντερίτιδα με τον βιολογικό καθαρισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, ωστόσο η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης επέτρεψε να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση του χωριού τους. Αιτία είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση από εκατοντάδες εγωπρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε αυλές σπιτιών, χωράφια, αμπέλια και μελίσια. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Στέλιος Βονάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επανειλημμένες συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν πέσει στο κενό, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του χωριού υπονομεύονται καθημερινά. Ο κ. Βονάκης προειδοποίησε μάλιστα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το χωριό απειλείται με πλήρη ερημοποίηση. Αντιδρώντας την ανομία, η κοινότητα συγκαλεί λαϊκή συνέλευση αυτό το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Γκάλης, παρουσία αντιδημάρχων της Ρόδου. Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι και θυμωμένοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της κτηνοτροφίας, αλλά απαιτούν συνύπαρξη με κανόνες. Σε ρυθμούς jazz κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρόδος. Το 10ο Roads Jazz Festival συνεχίζει τις μουσικές του παραστάσεις στον εμβληματικό χώρο της Παναγιάς του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, με τις συναυλίες να ξεκινούν στις 8:30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη στο Αγγλικό Κατάλημα, η οποία λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στέλνει η Ρόδος αυτήν την Κυριακή. Πρόκειται για το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας για τη στήριξη των ανθρώπων που μάχονται με αυτοάνοσα νοσήματα. Η επίσημη εκκίνηση θα δοθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη στις 5:30 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλαβαρδών. Το χωριό που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Μάνου Λοΐζου διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου δημιουργού με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας και τοπικών φορέων. Καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Roots Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roots Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roots Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Roots Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roots Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roots Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Top FM 102,4.
3: Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, πήρε 100 ο άνθρωπος. Δεν θα φτιάξουν ομάδα? Δεν ξέρω αν έγινε αυτό.
4: Και να σου πω, ο κύριος Μπόλη μπήκε με όλη του την καλή καρδιά και με το ανοιχτό πορτοφόλι. Ναι. Για να, όπως είδαμε, ψώνησε πάρα πολλούς παίχτες, πολλοί εκ των οποίων φύγαν από εδώ, φύγαν από εκεί, φύγαν δανεικοί, φύγαν γενικώς κτλ. Δηλαδή. Ναι. Νομίζω λίγο τον πιέσαν κότσο τον κύριο Μπόλη. Σου λέει: ήρθε πίσω από την Αμερική, έχει ένα παχύ πορτοφόλι, φέρε. Χωρίς λογική ποδοσφαιρική. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως δεν υπήρχαν άνθρωποι που να γνωρίζουν την πραγματικότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου.
3: Πόσες φορές να γίνει αυτό, εσύ? Δεν είναι οι πρώτοι Αμερικανοί επενδυτές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο?
4: Ναι, τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος ο οποίος μπήκε και νόμιζε ότι θα κάνει εκείνωση, τέλος πάντων, με ανθρώπους οι οποίοι είναι της παρέας του, να τρέξει στο κομμάτι των μεταγραφών κτλ. Okay, ότι ναι. Δεν υπήρχε ένα ποδοσφαιρικό φίλτρο τέτοιο. Ναι. Με ανθρώπους που να γνωρίζουν τι εστί ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ειδικά τι εστί Αγγλία, ώστε να γίνουν, δηλαδή να δοθούν με τα λεφτά, αλλά να πιάσουν τόπο. Ναι. Τα λεφτά που έδωσε στην Τσέλσι δεν έχουν πιάσει τόπο.
3: Σε ποιο ο Μούντρικ δεν έχει πιάσει τόπο?
4: Ρε παιδί μου, δεν έχουν πιάσει τόπο τα λεφτά. Οι παίχτες ήρθαν με υπεραξία. Κάποιοι φύγανε κακήν κακός, ας πούμε. Κάποιοι δεν παίξαν καθόλου. Κάποιοι ψάχναν τι να τους κάνουν. Θυμόμαστε περιβόητες φωτογραφίες με το ρόστερ των 60 παιχτών της Τσέλσι. Που ήταν κάτι φωτογραφίες με τριόροφο πούλμαν που λέγανε το πούλμαν της Τσέλσι και είχαν τριόροφο για να χωράνε όλοι.
3: Τρομερό. Θυμίζει την εποχή Κοσκοτά, πραγματικά.
4: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά έχουν να κάνουν με τη διάθεση του Μπόλη να επενδύσει και να φέρει και να ευχαριστήσει τον κόσμο, από τη μια, και ταυτόχρονα με την ασχετοσύνη του γύρω από οτιδήποτε έχει να κάνει με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ναι.
3: Φωνικός συνδυασμός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει. Πολλά λεφτά. Δεν φέραν την ευτυχία ενδεχομένως. Ούτε στον κύριο Μπόλη δεν ξέρουμε αν φέρει την ευτυχία, αλλά μπας περιπτώσει βρήκε και κάτι να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Μιλώντας για λεφτά.
4: Θέλω.
3: Είπες θέλεις.
4: Θέλω. Είπες μιλώντας για λεφτά. Θέλω. Ναι, ναι θέλω.
3: δεν ξέρω να διάβασες ότι ο Αλγουάθελ ήταν ωραίος και χαλαρός γιατί πήγαινε χρόνο στην Αλσαμπάμπ. Εγώ δεν είχα ρε παιδί μου την απορία. Ναι. Λέγαμε, ήταν στη Σοσιεδάδ. Οι Βάσκοι έχουν και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την περιοχή τους. Νομίζω το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Το όνειρο των Βάσκων, των περισσότερων Βάσκων, ως ποδοσφαιριστές, είναι να παίξουν στην Athletic Bilbao ή στη Real Sociedad, αντίστοιχα που είναι, ή στην Eibar, τέλος πάντων, ο καθένας στην ομάδα που υποστηρίζει. Υπέρα. Και αντίστοιχα να γίνουν προπονητές ή οτιδήποτε άλλο. Ο Αλγκόρθελ κατάφερε και τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έκανε το που έπαιξε και έγινε και προπονητής. Και λες, φίλε, ήταν 7 χρόνια εδώ. 4-4 χρονιές υπέροχα, έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη. Okay, για ποιο λόγο να φύγει? Όχι για ποιο λόγο να φύγει για να πάει στην, ξέρω εγώ, Arsenal, το είναι, ναι. Ή στην Μίλαν. Για ποιο λόγο να φύγει και να πάει στην Αγγλία? Εντάξει, είναι τα λεφτά. Πόσα λεφτά, ρε φίλε?
4: Ήταν λεφτά.
3: Ήταν πολλά τα λεφτά.
4: Ήταν πολλά τα λεφτά.
3: Ήταν πάρα πολλά.
4: Μα να μην είναι πολλά τα λεφτά.
3: Του δώσανε, λέει, του κάναν συμβόλαιο διετές.
4: Ναι.
3: Δώσαν 20 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ή δεν πάει ο άνθρωπος.
3: Είναι τρελό. 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια.
4: Και εμείς δεν προσευχόμαστε να έρθει ένα ραδιόφωνο από τα Εμιράτα, από τη Σαουδική Αραβία, να πει: ελάτε εδώ αυτή η εκπομπή να την κάνουμε.
3: Και τι θα γίνεται με αυτόματη μετάφραση?
4: Με ό,τι θέλει, ας γίνεται. Τίποτα, τα λέμε σε ελληνικά. Ό,τι καταλάβουν. Τι με νοιάζει εμένα. Όποιος καταλάβει. Όχι, εγώ, 2-3 Έλληνες που είναι. Όσοι ακούνε, τι να κάνουμε. Θα με νοιάξει εμένα, θα πρέπει να ακούνε ή να καταλαβαίνουν.
3: Καλά, διεθνείς, θα μας ακούνε και εδώ.
4: Ό,τι θέλουν να κάνουν, ναι.
3: Αλλά πρέπει να εδρεύουμε εκεί.
4: Να εδρεύουμε, γιατί να μην εδρεύουμε. Βεβαίως να εδρεύουμε.
3: Εκεί στην Τόχα.
4: Ναι, γιατί.
3: Δεν μπορούμε να είμαστε αλλού.
4: Δεν μπορούμε
3: να το κάνουμε όπως ο ετών, να πηγαίνουμε ερχόμαστε.
4: Να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Μας έχουν το jet να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα, αδερφέ. Αλλά ας έρθουν, αδερφέ, να πούνε. Ελάτε εδώ, τι φάει, 25 χρόνια. Ελάτε εδώ να σας κάνω ένα συμβόλαιο διαιτές. Πάρτε αυτά τα χρήματα. Τι θα πούμε κι εμείς, όχι. Κατάλαβα.
3: Πρόσεχε, ποιο είναι το θέμα τώρα. Τον Αλγκουαθίλ που εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε, δεν το ξέραμε τέλος πάντων. Θα λέγαμε, ποιο είναι ο πιο γνωστό Βάσκο προπονητή που ξέρει. Αρτέτα, μάλλον.
4: Ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο Βαλβέρδε.
3: Έμερι.
4: Ναι.
3: Ξέρω.
4: Που είναι και πολλοί ζωή να έχουν.
3: Ναι, είναι πολύ.
4: Είναι πολύ λοιπόν. Και καλή.
3: Και όμως με τα χρήματα λοιπόν που πήρε, με αυτά τα 10, έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος Βάσκος προπονητής στον κόσμο, πίσω μόνο από την Αρτέτα, μπροστά από τον Έμερι, μπροστά από τον Τσάμπι Αλόνσο. Μπροστά σχεδόν από τις περιπτώσεις στο top 10, ας πούμε, των καλύτερα αμοιβωμένων προπονητών παγκοσμίως.
4: Ναι.
3: Κοίτα ρε φίλε, τώρα τι μαθαίνεις, το μαθαίνεις εκ των υστέρων.
4: Ναι, οπότε να και αν έφυγε, να και αν δεν έφυγε, να και αν έκανε 5 νίκες μόνο, θέλω να
3: ναι.
4: πω.
3: Και ναι, και τέλος πάντων, πήρε μπάση περιπτώσει γιατί είχε κάνει ένα ωραίο όρο τέλος πάντων, ότι αν το διώχναν πριν τον δεύτερο χρόνο θα έπαιρνε κάποια συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, έφυγε από εκεί, πήρε ένα 8 εκατομμύρια από όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ιστορία. Γιατί έφυγε Φεβρουάριο, έτσι. Έφυγε νωρίς. Ναι. Δεν είναι ότι.
4: Έκανε 5 νίκες όλες τις
3: ώρες. Έκανε 5 νίκες.
4: Θέλω να πω.
3: 8 εκατομμύρια ευρώ για 5 νίκες. Δεν είναι άσχημα.
4: Τι κάνεις τώρα, τι συζητάμε.
3: Τι είναι 8 εκατομμύρια ευρώ για 5 νίκες. Πολλά είναι. Πραγματικότητα, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, επίσης πρέπει να το αναφέρουμε. Μεγάλη χαρά. Σήμερα είναι. Ο Ρονάλντο Ορθόδοξος κλείνει τα 50.
4: Μόνο 50.
3: 50, είναι το 76.
4: Μόρε, μπράβο το παλικάρι.
3: Πόσα θες εσύ.
4: Τον είχα στο μυαλό πιο μεγάλο από τα ξέρω όλα αυτά τα χρόνια που το συζητάμε. Μπράβο του. Ναι, θα μου πει ξεκίνησε να παίζει μπάλα από το 18. Δεν το μάθαμε στην PSV, α πούμε, το 18 του.
3: Ναι, σωστά.
4: Οπότε
3: σωστά.
4: Λογικό είναι να μου φαίνονται πολλά τα χρόνια, άσχετα με του τραυματισμού. Έχουμε πολλά χρόνια που τον ακούμε σαν όνομα από το 18 του. Να λέμε τι είναι αυτό ο τύπο που πήγε στην Ολλανδία. Να τα χιλιάσει.
3: Αυτό ο τύπο. Αυτό ο υπέροχο. Αυτό που όσο υπάρχει ίντερνετ. Και όποιον και να βγάλετε και το Θεό το ίδιο, τον ίδιο να κατεβάσετε και 700 δισεκατομμύρια βίντεο να κάνετε με συγκρίσεις, όταν η σύγκριση είναι σε επιθετικούς, στο τέλος there can be only one. Mm. Όλοι, οι παλιοί, οι καινούργοι, οι παλιότεροι, όλοι, όλοι μα όλοι μα όλοι καταλήγουν εκεί. Δεν υπάρχει ούτε debate, υπάρχει ούτε δίλημα, ούτε τρίλημα, ούτε τίποτα.
4: Καλά, ρε παιδί μου, και να υπάρχει ό,τι
3: όχι,
4: θέλει ο καθένα.
3: Έχω δει πάρα πολλά.
4: Ναι, ρε παιδί μου,
3: όλοι καταλήγουν εκεί.
4: Ρε παιδί μου, όλοι. Μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να προτιμά κάποιον άλλον. Μην το, ξέρεις, μην το κάνουμε δικτατορικά.
3: Να τον αγαπάνε, να τον αγαπάνε.
4: Άλλο θέλω να σου πω.
3: Αλλά να αγαπά κάποιον και να αναγνωρίζει κάτι.
4: Μπορεί κάποιο να θεωρεί καλύτερο κάποιον άλλον. Λέω, μην το κάνουμε το πράγμα αυτό χουντικά.
3: Όχι,
4: αυτό
3: είναι. Μόνο, γιατί... εσύ, δεν το κάνουμε έτσι. Νομίζω η μόνη αν θες εξαίρεση που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι ο καλύτερο all around επιθετικό όλων των εποχών. All around επιθετικό όλων των εποχών είναι ο Ρονάλντο. Και ο καλύτερο center for όλων των εποχών κουτιού είναι ο Μάρκο Βαμπάστη. Αν θες αυτό να το ξεχωρίσουμε, ευχαρίστω.
4: Okay.
3: Να το κάνουμε. Χάρη, θα κάνω μια ερώτηση στην οποία έχω πάρει αρνητική απάντηση όλες τις τελευταίες φορές που την έχω κάνει. Προλάβαμε το δελτίο, μήπως. Ναι.
4: Οχο.
3: Αλήθεια.
4: Τι λες τώρα. Ωραία, πάμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ο Οίκος Αξιολόγηση τη Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση τη Ελλάδα στο 3β Plus από 3β, παράλληλα αναθεώρησε τι προοπτικέ σε σταθερέ αποθετικέ. Στοχευμένα προσωρινά και σύμβατα με του δημοσιονομικού κανόνε, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργεια, όπω ανέφερε ο Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, στη συνέντευξη τύπου αμέσω μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο να υπάρξει συντονισμός στα επίπεδα αποθεμάτων. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πως αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλίων. Ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του ΣΚΑΙ στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και 2 υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την Ισίδαρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την Ισίδα Ζουράφα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Έτοιμο προς υπογραφή είναι το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη της σύμβασης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΧΔΙΚ, ενώ την υλοποίηση θα αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλη Καταβενάκη, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφτεί το νησί εντός του επόμενου μήνα για τις τελικές υπογραφές. Το έργο θα έχει τετραετή διάρκεια, με τις πρώτες κατεπίγουσες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη στεγανοποίηση και τη μόνωση του ιστορικού κτηρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων εισρωής υδάτων που έχουν καταστήσει σύνηθες φαινόμενο την τοποθέτηση κουβάδων μέσα στα ακροατήρια, καθώς και στην αποκατάσταση της εξωτερικής πύλης. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή της Ρόδου για τους χειρισμούς της στην απώλεια της διοργάνωσης του Super Cup Basket, αλλά και για τη διαχείριση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, άσκησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη φήμη και την οικονομία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι. Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να ζητά την τυφλή εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία και τα πορίσματα των υγειονομικών ελέγχων. Αναφερόμενος στις φήμες που συνδέουν τη γαστρεντερίτιδα με τον βιολογικό καθαρισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, ωστόσο η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης επέτρεψε να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωση του χωριού τους. Αιτία είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση από εκατοντάδες εγωπρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε αυλές σπιτιών, χωράφια, αμπέλια και μελίσια. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της κοινότητας Τέλειος Βονάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επανειλημμένες συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν πέσει στο κενό, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του χωριού υπονομεύονται καθημερινά. Ο κ. Βονάκης προειδοποίησε μάλιστα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το χωριό απειλείται με πλήρη ερημοποίηση. Αντιδρώντας την ανομία, η κοινότητα συγκαλεί λαϊκή συνέλευση αυτό το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Γκάλης, παρουσία αντιδημάρχων της Ρόδου. Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι και θυμωμένοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της κτηνοτροφίας, αλλά απαιτούν συνύπαρξη με κανόνες. Σε ρυθμούς jazz κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρόδος. Το 10ο Rhodes Jazz Festival συνεχίζει τις μουσικές του παραστάσεις στον εμβληματικό χώρο της Παναγιάς του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, με τις συναυλίες να ξεκινούν στις 8:30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη στο Αγγλικό Κατάλημα, η οποία λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στέλνει η Ρόδος αυτήν την Κυριακή. Πρόκειται για το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας για τη στήριξη των ανθρώπων που μάχονται με αυτοάνοσα νοσήματα. Η επίσημη εκκίνηση θα δοθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη στις 5:30 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλαβαρδών. Το χωριό που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Μάνου Λοΐζου διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του σπουδαίου δημιουργού με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας και τοπικών φορέων. Καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-βορειοδυτική, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ρώτατε και οι δύο. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική. Ό,τι δούμε το Σαββατοκύριακο, μετά χαρμάνα 20 μέρες. Ναι. Έτσι πάει. Λοιπόν, οπότε, όπως συνηθίζουμε, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα των προβλέψεων για την πέμπτη αγωνιστική. Με τον κύριο Χάρη, βεβαίως παρέα εδώ. Ξεκινάμε αύριο, Σάββατο, 19 του μηνού, στις 7. Στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Χ.
4: Χ. Κύριε Χάρη, Ατρόμητος Κηφισιά, Άσος.
3: Άσος, μάλιστα. Στις 7:30 το Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης εναντίον Ηρακλή. Άσος.
4: Άσος.
3: Περνάμε στην Κυριακή, τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια. Στις 5, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, διπλό.
4: Διπλό.
3: Στις 6, Βόλος ΑΕΚ, διπλό.
4: Διπλό.
3: Στις 7, Όφι Αστέρας Άκτορ, άσος.
4: Άσος.
3: Ναι. Στις 7:30, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, διπλό.
4: Διπλό.
3: Και στις 9, Πανετολικός εναντίον ΠΑΟΚ.
4: Χ. Αχ, είδες, μια χαρά.
3: Κάτσε φίλε, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαστε τρεις άνθρωποι. Σε 6 από τα 7 παιχνίδια είχαμε απόλυτη σύμπνοια.
4: Ναι.
3: Και μόνο στο ένα,
4: ναι,
3: στο πρώτο,
4: ναι,
3: είπαμε δυο μας χ και ο Χάρης είπε άσο.
4: Ναι.
3: Δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει τέτοια σύμπνοια.
4: Θα κάνουμε και το 7 στα 7 κάποια στιγμή.
3: Ένα σημείο μακριά.
4: Σαν σύμπνοια, όχι σαν αποτέλεσμα θα πετύχουμε. Το 7 στα 7. Μην τρελαθούμε, αλλά ναι.
3: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για πάμε τώρα να δούμε. Α, συγγνώμη, εδώ τα παιχνίδια γιατί τα έχουμε παρατημένα τελείως. Δεν τα πάμε καθόλου. Πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πώς έτυχε και το λέγαμε. Μπρέντφορντ Τσέλσι 2-0. Εσπανιόλ Έλτσε 1-2. Μονακό Λανς 2-1. Είναι στις καθυστερήσεις το παιχνίδι αυτό. Γάνδη Σταντάρ 2-1. Επίσης στις καθυστερήσεις. Μπρίστολ Σίτι Βότφορντ τελευταίο δεκάλεπτο 1-0. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στα δικά σας. Εδώ να δούμε τι λέτε.
4: Μεγάλη αλήθεια. Ναι. Όταν δείχνουμε διαβατήριο για να πούμε σε άλλη χώρα, ρίχνουμε και ένα ψιλοχαμόγελο την ώρα που ο αστυνομικός μας βλέπει, λες και θα πούμε στη χώρα να ανατρέψουμε το Σύνταγμα. Λέω για Νίκη Σωροκάς. Επίσης το χαμόγελο που ρίχνουμε με το διαβατήριο είναι γιατί συνήθως η φωτογραφία του διαβατηρίου είναι λίγο τσουρουκάδικη.
3: Ναι. Ναι.
4: Ειδικά παλιά, αν το έχεις στο διαβατήριο καιρό και τα λοιπά, ήταν λίγο τσουρουκάδικη, ναι, η φωτογραφία. Ναι, ναι. Μπορεί να έχεις αφήσει μουσια, ξέρω εγώ, μαλλιά, να έχεις συζητήσει, να έχεις κάνει οτιδήποτε διαφορετικό. Οπότε λύσει ένα χαμόγελο τύπου, ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Με βλέπεις. Αυτός ο κονιόρδος είμαι εγώ.
3: Ισχύει.
4: Ναι.
3: Επειδή ακούω πρώτη φορά, λέει κάποιος, λογικά έγινε αναφορά ότι ο Χάνταγουέι ήταν στη συναυλία του Ρέμου. Όχι, δεν έγινε. Το είχα διαβάσει, είναι η αλήθεια.
4: Ναι.
3: Δεν είδα αν ήταν. Αλλά για να το πανεπιστήμιο, πήγαν όλοι πλην ο Ροναλντίνιο.
4: Ναι.
3: Ο οποίος ακύρωσε τελευταία στιγμή. Ο Θερινή Ραστόδερ λέει: καλό θα ήταν κάποια στιγμή η Πιρέλη να σκεφτεί τον Νίκο μας για την πρόθεση του επόμενου ελαστικού Βεντουρά, το Πιρέλη.
4: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Ο 12χρονιάς Σλάβος λέει ότι οι προβλέψεις για Νίση και Μπουρνά είναι τόσο σίγουρες όσο σίγουρη είναι η ύπαρξη τραγουδιών του Rick James και του, των Hall & Oates σε παιχνίδι της σειράς Grand Theft Auto. Κύριε Γιάννη, είχατε υποσχεθεί πως σε επικείμενη σύγκρουση με Τουρκία και αιτία Φάνταρος θα βοηθούσατε το στράτευμα ως τραυματιοφορέας. Ετοιμάσατε τα τσιρότα σας. Κύριε παιδιά, γίνεται κάτι που το έχουμε χάσει. Τι συμβαίνει?
5: Τι έχουμε, ρε παιδιά?
4: Τι συμβαίνει? Να ραφτούμε, άμα είναι. Να ράψουμε τις στολές μας.
5: Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
4: Τελικό αποτέλεσμα είναι κάποιος Μόντσα Σασουόλο 2-1 και τα δύο γκολ της Μόντσα ο Γκουστάβο Βαρέλα.
5: Έλα.
4: Από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, λέει ο Αλέκος.
5: Τι λες?
4: Μάλιστα.
5: Είναι ο κύριος Μπόλιο Μητυλινέος στη Premier League?
4: Όχι.
5: Λέω το Δόβικος Πασογείο.
4: Όχι. Κάποιος λέει χοντικότατα Ναζάριο, ο μπαμπάς της μπάλας. Ναι.
5: Ο κύριος Κώστας στο τελευταίο Beverages ξέχασε να τεντώσει στόμα στο GS ως τα αυτιά. Και ακούστηκε μπεύρατσις σαν αρβανίτικη ταβέρνα. Ο Ζακηθινός τεντώνει αυτόματα σαν ζέπος πεμπονάρης στην Πόχαλη.
4: Εντάξει παιδιά, έχει άλλο, άλλη κουλτούρα τώρα ο Ακτύπης. Εντάξει, δεν τον φτάνει κανείς. Δεν τον φτάνει κανείς.
5: Έλατε. Έλατε.
4: Λέει κάποιος βέβαια, κρατιέσαι να μην σε κατακλείσει η αμηχανία όταν ο έλεγχος του διαβατηρίου από τα αρμόδια όργανα παίρνει παραπάνω χρόνο από ό,τι υπολόγιζες. Λέει ο φεστιβάλ Τενέο Διηγητή. Είναι έτσι ακριβώς. Αρχίζει λίγο και αγώνες. Στο τι έχει γίνει το διαβατήριο, τι συμβαίνει. Κάπου χτύπησε κάτι στον υπολογιστή, είδανε που δεν πρέπει να δούμε κάτι. Αρχίζει. Είναι αυτό το παιδί μου που όταν σταματάει η αστυνομία καμιά φορά, ενώ είσαι νόμος, ναι. Δεν έχεις πει, έχεις όλα τα χαρτιά. Ναι. Αγώνες.
5: Ναι.
4: Θέλω να πω και δεν έχει κάνει τίποτα.
5: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ο νιέμα έτσι ο ενσιαμπαμφού μου του θρύλου. Νομίζω ότι ο ενσιαμπαμφού πρέπει να είσαι στο πιο δύσκολο όνομα. Που έχει έρθει στην Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Δήμος από Νέα Σμύρνη μας φτιάχνει top 3 από ονόματα στο σχολείο που τα είπε η προσωπική του σύζυγος που είναι δασκάλα. Νούμερο 3 Χριστορφέας από Χρήστος Ορφέας. Νούμερο 2 Μαρίζα από Ζωή Μαρία. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
4: Ναι.
5: Και νούμερο 1 Κελιάνα από Καλλιόπη Άννα.
4: Μάλιστα.
5: Καλό.
4: Ποιο ήμασταν χθες που είχαμε πει ότι αν ισχύει θα σταματήσουμε όλα αυτά?
5: Άμκα. Δεν ισχύει.
4: Τι εννοείς?
5: Δεν μπορεί να ισχύει, είναι απλό. Θέλουμε απόδειξη. Εάν κάποιος μας φέρει απόδειξη ότι υπάρχει κουβέντα που τη λένε Άμκα, απόδειξη κανονική, όχι AI, θα σταματήσουμε την κουβέντα. Εγώ δεν σταματήσω, δεν έχει νόημα πια. Δεν έχει νόημα. Φτάνει, ξέρεις, φτάνει πάνω στο Everest, καρφώνει στη σημαία. Εντάξει, από κάτω έρχεται ο Φεδόριος οπωσδήποτε, αλλά με την Άμκα καρφώνει στη σημαία και τελείωσε.
4: Ο Φεδόριος έρχεται σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο με το ελικόπτερο να σε κατεβάσει κάτω. Γιατί το ελικόπτερο θα φτάσει πάνω-πάνω, έρχεται εκεί που μπορεί να φτάσει. Έρχεται ο πιλότος Φεδόργιος.
5: Έτσι.
4: Σε φορτώνει και σε κατεβάζει κάτω, ας πούμε, στο camp.
5: Έτσι.
4: Μεγάλη αλήθεια.
5: Ναι.
4: Μισό λεπτάκι. Ποτέ δεν πετυχαίνουμε τη σωστή ποσότητα αφρού ξυρίσματος που βάζουμε στο χέρι για να τον απλώσουμε. Λέει ο Μάρκος Καραβοσίνη του Γιώτης.
5: Ναι,
4: μεγάλη αλήθεια, ναι. Είναι παραπάνω, συνήθως είναι παραπάνω, σπανίως λιγότερος.
5: Ναι.
4: Είναι ο ματσάρι ο τύπος που στο πανηγύρι του χωριού κάθεται μαζί σου πίνοντας μαλαματίνα και σου εξηγεί πώς γίνεται το overlap?
5: Ναι, στο πρώτο κομμάτι, δεν ξέρω για το δεύτερο.
4: Ναι.
5: Ο Λίμνη Κότσο λέει, μου έκανε εντύπωση πως τα γενέθλιά στην τούρτα την κανονίσεις εσύ. Είναι ο φίλος που είναι στην Ιταλία. Την τώρα την κανονίζει εσύ, δεν σου κάνουν έκπληξη οι φίλοι σου. Τέλος πάντων, δεν την παίρνουν αυτοί για σένα. Στα περασμένα μου γενέθλια, λοιπόν, είπα: εφόσον έτσι, θα κάνω εγώ ένα μιλφέ για την τούρτα να δείξω ότι είμαι και νοικοκύρης. Το δεύτερο πράγμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι πως τα καταστήματα εστίασης δεν δέχονται τούρτα γενεθλίων χωρίς απόδειξη, για να έχουν απόδειξη από το πού προήλθε η τούρτα σε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης.
4: Α, μάλιστα. Λέει κάποιος, όσοι ξέρουμε. Περίμενε. Είναι τώρα η πέσαμε πάλι στην
5: Ελλάδα.
4: Λοιπόν, όσοι ξέρουμε. Το χάσα.
5: Ναι.
4: Α, το βρω.
5: Όσοι ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση στον έλεγχο διαβατηρίων οφείλεται σε κόλλημα των σπασμένων Windows.
4: Μάλιστα. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις, ναι.
5: Ο Πυροφάνης Γκέγας λέει: είχα πρώην μαθητές αδερφάκια με τα ονόματα Νίκανδρος και Αμφιλόχιος. Έχουν άλλα δύο αδέρφια, δεν ρώτησα ονόματα.
4: Άλλος λέει: ο παδός της Σκουάντρα Ατζούρα, σίγουρα ο γονέας που βάφτισε το παιδί του Κελιάνα.
5: Από τις πιο κλασικές ρετρίλες ήταν η συνήθεια που είχαμε στα 80's να σηκώνουμε το ακουστικό για να τσεκάρουμε αν δουλεύει το τηλέφωνο.
4: Ναι. Να θυμίσω πως αύριο για πρώτη φορά μετά το 2012 έχει Millwall West Ham.
5: Ναι.
4: Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται σε συναγερμό.
5: Σε πραγματικό συναγερμό. Μιλάμε αστυνομική, λέει σκύλι, drones, ένα μικρό χαμό. Όντω. Δεν θέλω να σα σοκάρω, λέει ο αναφορά στον Γκέκο, αλλά σήμερα διάβασα σε ταμπέλα έξω από αρχιτεκτονικό γραφείο το όνομα Καστελίνα. Μάλιστα. Ο ιδανικό και ανάξιο Λεσβοκλή, λέει πάλι για τα ονόματα. Επειδή την είχατε πιάσει την κουβέντα, έχω να πω ότι τα ονόματα Μικές και Τζανέτος έχουν καταγωγή από την Κάλυμνο. Ειδικά για το πρώτο, οι μισοί άντρες κυριολεκτικά στην Κάλυμνο ονομάζονται Μικές, νομικός δηλαδή, το νομικός είναι το Μικές, και οι γυναίκες νομικές. Αντίστοιχα υπάρχουν θεολογίες, γραμματικές κτλ. Επίσης, στο νησί μου Τιγκό, όπως είχα αναφέρει, υπάρχει πάρα πολύ το όνομα Κοκόνα. Το οποίο είναι υποκοριστικό του Χρυσοκόνα, Σταματινή και όχι Σταματία, ενώ υπάρχει και το όνομα Μινοδόρα ή Μίνα. Σαν μπόνους, μιας και συζητήθηκε για τα ονόματα που σιγά σιγά εξαλείφονται, το όνομά μου είναι Αργύρης και είμαι βαπτισμένος Ανάργυρος, σε αντίθεση με τον παππού μου που είναι Αργύριος, που ετυμολογικά είναι το αντίθετο. Ο λόγος πολύ απλά, ο πατέρας μου δεν θυμόταν τον βαπτιστικό του πατέρα του.
4: Μάλιστα.
5: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Όταν πήγα πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, με πήραν στην άκρη για έλεγχο ταυτότητας. Από το στρες μου. Μου μίλαγε ελληνικά ο ελεγκτής και δεν μπορούσα να κάνω τη σύνδεση ότι Τούρκος μίλαγε ελληνικά. Δεν καταλάβαινα.
5: Λοιπόν, κάποιος λέει γνώρισε γυναίκα που τη λέγανε Άλμα από το Αλεξάνδρα και Μαρία.
4: Μάλιστα. Κανείς και τίποτα δεν νικάει το ΑΜΚΑ, αν υπάρχει.
5: Ναι, όχι. Ο Ανδρέας Πλέιντοι λέει: είδα διαφήμιση στα social στην οποία πρωταγωνιστής ο κοριτσάκι με το όνομα Μικελάνα.
4: Είναι το Millwall West Ham το αντίστοιχο Ιωνικός Προοδευτική? Γιατί, τι καλύτερο έχει το Λονδίνο δηλαδή? Αναρωτιέται το φίλος που γράφει ως τα σαγόνια του Ζαχαρία.
5: Όταν πήγα πρώτη φορά στην πόλη, με πήραν στην άκρη για έλεγχο ταυτότητας από το στρες μου. Excuse me.
4: Μεγάλη αλήθεια, όταν ο τηλεκοντρόλ δεν δουλεύει επειδή τελείωσαν οι μπαταρίες, πάντα πατάμε τα πλήκτρα πιο δυνατά νομίζοντας ότι θα δουλέψει.
5: Καλά, ναι.
4: Επίσης βγάζουμε τις μπαταρίες, κουνάμε τις μπαταρίες, βρίζουμε το τηλεκοντρόλ, κοπανάμε το τηλεκοντρόλ, όλα αυτά τα δοκιμάζουμε και κάτι από αυτά δουλεύει πάντα. Κάτι από αυτά δουλεύει.
5: Λοιπόν, μας έχει στείλει ο άνδρος Τίνος Μύκονος από Ραφίνια. Θέλω λίγο την προσοχή σας εδώ.
4: Ναι.
5: Λέει, δεν θα πίστευα ποτέ πως αν με ρωτούσε κάποιος τι έκανα στη δουλειά σήμερα, θα απαντούσα πληρωνόμουν ενώ έκανα deport Μεξικανούς. Ένα ακόμη δεν μπορεί αυτό να είναι αληθινό. Προστίθεται στη μακριά λίστα με απίθανα πράγματα που έχουμε δει από τον Ημίτερλο με το Περουκίνι και που όμως είναι πέρα για πέρα αληθινά. Και μας έχει στείλει λοιπόν ένα link.
4: Ναι.
5: Το οποίο link είναι whitehouse.gov. Εντάξει.
4: Οκ.
5: Okay. Whitehouse.gov. Ωραία.
4: Ναι.
5: Είναι το επίσημο. Είναι το επίσημο.
4: Δεν γνωρίζω.
5: Αν ανοίξει την πρώτη σελίδα, είναι το επίσημο. Το οποίο σου βγάζει κατευθείαν, σου πετάει pop-up Welcome to the Golden Age και έχει τον Τραμπ, μπροστά είναι ο Τραμπ, έχει ενότητες News Gallery, Livestream, Election Integrity, Save America, Trump Accounts, Rate Payer Protection και Contact. Φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι
4: legit.
5: Είναι legit, εντάξει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το site υπάρχει μια ενότητα με τίτλο Arcade.
4: Ναι.
5: Εντάξει, στην οποία έχει μέσα 5 παιχνίδια.
4: Οκ. Okay.
5: Εντάξει, arcade φάση. Λοιπόν, θα διαβάσω τις περιγραφές, παύλα τίτλους των παιχνιδιών. Εντάξει. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται Flappy Bill και η περιγραφή είναι Fly the Bald Eagle Down the National Mall. Εντάξει. Το δεύτερο λέγεται
4: the Bald Eagle.
5: Ναι.
4: Παρεπτώσει είναι το παρατσούκλι του, είναι καλάθι αυτό. Το αφήνω εδώ πέρα, ναι.
5: Λοιπόν, το δεύτερο είναι 4, γιατί το πέμπτο δεν το έχουν βγάλει ακόμα. 4. Το δεύτερο λέγεται Rio Run και η περιγραφή είναι Border Patrol along the Rio Grande. Προσπάθησα να το σκεφτείς.
4: Δεν θέλω να εμβαθύνω, ναι.
5: Το τρίτο είναι, έχει το τίτλο Supply Line και η περιγραφή είναι Sort the School Lunch to Make America Healthy Again. Και το τέταρτο λέγεται Trump Savings Tycoon και η περιγραφή είναι Fill Your Kids Trump Accounts. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε, φαντάζομαι.
4: Μεσαία αλήθεια. Όταν μας κάνει κόλπα το χειριστήριο από το κλιματιστικό, το λυπόμαστε περισσότερο από όσο το τηλεκοντρόλ σε σχέση με τα βρυσίδια και τα χτυπήματα. Ναι. Ναι.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Ναι. Έχουμε μεγάλη ανάγκη γι' αυτό.
5: Ναι.
4: Χειρότερο από άμκα, λέει κάποιος, είναι το όνομα κουζινία.
5: Το έχουμε πει.
4: Ναι, αλλά δεν είναι χειρότερο από άμκα, σίγουρα.
5: Ναι.
4: Δεν είναι. Εντάξει, παίρνω για αφορμή από ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι ξέρω εγώ, δίνουν στα παιδιά τους δύο ονόματα και μετά ας πούμε προσπαθούν να κάνουν μία σύνθεση των ονομάτων κτλ. Γιατί δίνετε στα παιδιά δύο ονόματα και πρέπει σώνικετε μετά να τα συνδυάσετε και να είναι κάτι που να έχει και τα δύο. Θέλω να πω.
5: Γιατί είναι και δύο επίμονοι, μάλλον. Είναι και δύο επίμονοι.
4: Κάτα και τα δύο ως έχουν. Θέλω να πω, αν πρέπει να λέγονται και τα δύο. Κράτα και τα δύο.
5: Ναι.
4: Γιατί πρέπει να κάνεις μια σύνθεση των ονομάτων και καταλήγουμε, ας πούμε, στους Φεδόργιους. Ας ήταν, ξέρω, ο Φέδωνας Γεώργιος.
5: Εγώ πει, δεν υπάρχουν μόνο τα ονόματα, δεν είναι μόνο τραγικά εάν κάνεις σύνθεση. Μπορεί να είναι τραγικά και χωρίς αυτό και κρατώντας τα ίδια. Θυμάσαι ότι έχουμε πει εδώ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι αληθινό, πραγματικό, είναι δικό μου, το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Με παιδί το οποίο υποχρεώθηκαν όσοι να το βαφτίσουν και να κρατήσουν με ολόκληρα τα ονόματα και των δύο παππούδων του και το όνομα του παιδιού ήταν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
4: Αυτό έχει ένα φαν.
5: Φαν τώρα ξέρω εγώ.
4: Παιδί μου, θα είχε ένα πρόβλημα αν ήταν ξέρω εγώ Κοσπάλ το όνομά του. Θέλω να πω ότι αυτό έχει ένα φαν, είναι ολόκληρα τα ονόματα. Γιατί, ξέρεις, ειδικά όταν τα ονόματα μεταξύ δεν μπορούν να μπλέξουν. Δεν βγάζουν ένα όνομα το οποίο να ακούγεται κανονικά. Επιμένουν το Φεδόργιος. Θα το χάλαγε το παιδάκι να λέγεται Φέδωνας Γεώργιος.
5: Με αυτό που έχει τώρα φαντάζομαι
4: πως ναι.

0: Ο Μπένις Ντέρκαμπ λέει τώρα που η Μήτρελος Καροτόδερμος τα πήρε με τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, λέτε να ακριβήνει το σολάριουμ. Πολλά πράγματα αναμένονται. Δεν ξέρω για το σολάριουμ. Έχω συναδέλφους Κουζινία και Βρυσούλα. Πιστεύετε ότι λείπει, λέει ο ανυπότακτος Λισταρχίνος. Η Άμκα.
1: Ναι.
0: Η Άμκα λείπει. Ο Βελίξ λείπει πάντα. Εσύ πάντα λείπει ένας ο Βελίξ.
1: Και πάντα θα λείπει. Η Σαρίζη των Πλερών λέει, ξαναείδα πρόσφατα ταινία LBJ σχετικά με τον Τζόνσον, με τον Γούντι Χάρελσον. Λίγο εν λόγω ταινία, λίγο ότι θυμόμουν για τον Τζόνσον από τον JFK, κάθισε και διάβασα για αυτόν ως άνθρωπο. Βρήκα αρκετά. Ξεχωρίζει λοιπόν το περίφημο Johnson Treatment. Δηλαδή, η συνεχόμενη και ανηλεής σωματική και λεκτική μικροεπιθετικότητα του Τζόνσον προς αντιπάλους, αλλά και φίλους, όταν ήθελε να αποσπάσει κάτι, εκμεταλλευόμενος τη φωνή του και την επιβλητική του παρουσία. Είχε ύψος 1,92 και ζύγιζε 108 κιλά. Πολύ συχνά όμως επιστράτευε και τον παργαλάτσο του, τον οποίο είχε ονομάσει Τζάμπο και τον οποίο είτε κατονόμαζε είτε επιδείκνυε κυρίως στις τουαλέτες, αλλά όχι μόνο, και προκαλώντας κόσμο σε αναμέτρηση.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι. Είναι εξής, κάθε είδηση το κάνει όλο και καλύτερο. Λέτε, τι να πω.
1: Δηλαδή ο Λίντον Τζόνσον με τον Τζάμπο Τζόνσον, έτσι.
0: Θυμάστε, λέει, πριν λίγες μέρες τον άνοιξαν στα σχολεία που πήρα συνέντευξη από ένα παιδάκι που το έλεγαν Νικαντώνιο. Το είδε το Πανελλήνιο, καμία ελπίδα, λέει ο Ντάντε.
1: Νικαντώνιο.
0: Νικαντώνιο, ναι. Λέει κάποιος Κοσπάλ ή και γιατί όχι Παλαιοκώστας. Για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
1: Τη γυναίκα μου τη λένε Γραμματή και την φωνάζουν Ματίνα. Τι είναι το Γραμματή?
0: Από κάποιο μέρος που συνηθίζεται το όνομα αυτό. Γραμματική, ξέρω εγώ. Το Γραμματική, κάτι παρόμοιο, κάποια παράφραση του Γραμματική προφανώς.
1: Ναι. Νυπτηρίνα.
0: Έχα. Μωρέ.
1: Τι λέτε, μωρέ?
0: Με λένε Φεδόργιο και ποτέ δεν τραγουδάω. Πιστεύετε ότι μπορούν να γραφτούν κάποια στιγμή τραγούδια για αυτά τα ονόματα? Ελπίζω να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Έχω πάει σε βάπτιση που το όνομα του παιδί ήταν Πύραμος.
0: Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, όπου Άμκα και Μάλαμα, κατά το όπλο.
1: Ναι.
0: Να υπάρχουν τα τραγούδια που να αποθεώνουν πια και τα New Age ονόματα, όλα αυτά.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να μπορέσουν να μείνουν στη συνείδηση του κόσμου και στην πάροδο των ετών αυτά τα ονόματα μέσα από τραγούδια. Γιατί εμείς τα λέμε τώρα.
1: Σωστό.
0: Γελάμε. Ή κάποιοι δεν γελάνε. Κάποιοι τα βαφτίζουν έτσι. Οκ, τα συζητάμε. Αν γίνουν μέρος της pop κουλτούρας ή της παράδοσης της χώρας,
1: ναι,
0: θα ζήσουν για πάντα.
1: Αχαμκούλα της χιονιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα.
1: Ωραία θα είναι αυτά. Ωραία θα είναι αυτά. Είχα συμμαχτή που τον έλεγα σκευοφύλακα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι.
1: Τον οποίο το λέγαμε Βάκη. Εμείς είχαμε γνωστό που είχε το επίθετο σκευοφύλακα.
0: Ναι.
1: Όχι το όνομα.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος. Ο Edgar Allan Κάμελ το, λέει, εμείς στη Gen X που ζήσαμε τον ψυχρό πόλεμο, η έκφραση όταν μας τσεκάρουν το διαβατήριο είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Όχι ένα απλό χαμόγελο. Να είστε πιο σεβαστικοί με την γενιά μας.
0: Ωστε, Φεδόριος είναι πονηρός, θα μπορούσε να τραγούδι του μέλλοντος.
1: Βεβαίως.
0: Είναι διάφοροι
1: φίλοι.
0: Ο Άιντα Φαφούτης μεταξύ άλλων.
1: Ο Ιμισκιούμπριακ χαρίζει τα Άμκα και Όραμα και το Ποσπέρτ Πυρές. Αν σου ρωτήσετε το Κοσπάλι είναι όνομα Μαργαρίνης.
0: Ναι.
1: Ο προϊστάμενος μου έχει το όνομα Μπιντές. Όχι, δεν έχει προϊστάμενος το όνομα Μπιντές.
0: Νομίζω ότι αξίζει.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.
0: Νομίζω αξίζει αναφορά η πρώτη νίκη του Θεούλη προπονητή της Ανόρθωσης που άλλαξε το όνομά του σε Ελ Μαέστρο απέναντι στον Αποέλ.
1: Τι εννοείται άλλαξε το όνομά του σε Ελ Μαέστρο? Ελ Μαέστρο ήταν ο Ταμπάρης καταρχάς.
0: Προφανώς έχει αλλάξει το όνομά του σε Ελ Μαέστρο.
1: Τι εννοείς, έχει δηλαδή, όπως έχει κάνει ο Εθνικός Σταρ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και είναι Εθνικός Σταρ.
0: Ναι. Όπως έχει κάνει ο Ενές Καντέρ Φρίντομ. Το έκανε, ξέρω εγώ, Ελ Μαέστρο.
1: Λοιπόν, όντως. Είναι ο Σερβοάγγλος προποντής ανόρθωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι το Αποέλ.
0: Νομίζω, ναι.
1: Λέγεται Νέστορ Ελ Μαέστρο.
0: Υπέροχο, έτσι. Πώς λέγονταν πριν άραγε?
1: Περίμενε. Ήτανε Γεύτιτς. Και το άλλαξε στα 18.
0: Υπέροχο, ρε, εσύ.
1: Γιατί ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται ως Βρετανός.
0: Και τα κατάφερε με το Ελ Μαέστρο. καθαρά αγγλικό όνομα το El Maestro.
1: Τι λες το.
0: Ναι.
1: Νέστορ El Maestro. Κάνε, αν θέλει το κάνει, το κάνει Νέστορ El Maestro. Αν δεν το κάνει τέτοιο. Μάλιστα. Υπάρχει. Πολύ ωραίο. Πάμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και ένα τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε και εμείς στο Σύνταγμα.
1: Ναι, μία με τρεις.
0: Μία με τρεις. Οπότε θα τα πούμε αύριο με όσους περάσετε από εκεί. Με τους υπόλοιπους θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
6: μόνο εδώ,
5: μόνο τώρα,
6: μόνο τώρα.
5: Το FM 102,4.
6: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο Ολυμπιακός νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε και θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague. Αντίπαλο στον σημερινό τελικό στο Αμπού Ντάμπι θα είναι η Real Madrid που επικράτησε 98-95 της Ντουμπάι στην παράταση. Πρώτο σκόρ για τους Ερυθρόλεπτους ήταν ο Φουρνιά με 19 πόντους, ενώ ο Φολί είχε 12 πόντους και 12 rebound. Η επίθεση που μας έδωσε αυτοπεποίθηση ήταν σαν να παίζαμε playoffs με μεγάλο πάθος και από τους δύο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παναθηναϊκός Ακτόρ ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι του τελικού 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος που εξάγεται στο Telecom Center Athens. Η πράσινη νίκησαν την Μπρούκλιν 90-69 έχοντας πρώτο σκόρ τον Φρανσίσκο με 18 πόντους, 5 rebound και εισάτμες ασίστ. Από την άλλη, ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 199 της Παρτίζαν με τρίποδο του Φώστερ στην εκνοή. Κορυφαίος Όσμαν με 27 πόντους, 6 rebound και 4 ασίστ. Παρόν στο Telecom Center Athens ήταν ο διοικητής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος που ακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μάλιστα, αντιπροσωπεία των οργανωμένων βρέθηκε στη σουίτα και έστειλε μήνυμα συσπήρωσης. Μπράβο για την κίνηση. Σας θέλουμε ενωμένους για το καλό του συλλόγου, ήταν τα λόγια τους. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανουέλ Αλγουαθίλ μέσω της Νόβα για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με τον Λεβαδιακό. Ετοιμήσει πιο νικερόκα που προπονήθηκαν κανονικά δεδομένες αλλαγές στην δεκάδα από τον Πάσκο. Το πλάνο του για το εκτός έδρας παιχνίδι της ΣΑΚ με τον Βόλο Έλαμπετ καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης που θα στερηθεί στις υπηρεσίες του Βάργα, ο οποίος θα έχει υποστεί θλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή σκέψη να χρησιμοποιήσει έναν εκ των Μάγκερ Μάνταλου Κοετά Εγκατσίνοβιτς πίσω από το φορ, κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό για τον Λιβάν Γκαρσία στη δεξιά πλευρά. Καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι της Κυριακής. Επιστρέφει στην 11 ο Κυριακόπουλος. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ με Παμπλέκα, ο Τσέχος τερματοφύλακας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό εν ώψη της Κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Πανετολικό στην 11 του ντέρμπι με τον Άρη που συνατολίζει το Αλέσιο Λύση. Θέση γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη της Νέας Τουμπάς. Αδιανόητη και ακατανόητη χαρακτηρίζει πάει Άρη στην απαγόρευση της παρουσίας οπαδών του Ηρακλής από ψηνό μάτς του Κλειάνης Μικελίδης και καλεί το Γιάννη Βρούτση να αναθεωρήσει την προετοιμασία του σε ολοκλήρωση ανικίτρινη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην ανακοινώνει αποστολή. Σε συμφωνία με τον 25χρονο Γκανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη έχει έρθει ο ατρόμητος σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr. Ο Άρης ιτήθηκε 91-87 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι σε φιλικό προετοιμασίας. Πρώτο σκόρ ήταν ο Δημητρίδης με 16 πόντους και ακούστηκε ο Τελειόπουλος με 14. Είδα αυτά που ήθελα, είμαστε στο σωστό μονοπάτι, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 15-14 την οικοδέσποινα Γιαντράν στο Σπλίτ στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League Πόλου Ανδρών και με νέα νίκη σήμερα απέναντι στη Χόβεν πρόκρινται στους ομίλους. Η Μπρέντφορντ επιβλήθηκε 3-0 της Τσέλσι στην αναμέτρηση που άνοιξε την 5η αγωνιστική στην Premier League Bayern Union Βερολίνου 7-0 στην αυλία της 4ης Bundesliga. Μόντσα στο Σόλο 2-1 για την 5η στη Σέρια. Εσπανιόλ Έλτσε πριν από λίγο ολοκληρώσει και το μάτς 1-3 για την 7η αντίστοιχα στη La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν. Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο τέταρτο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο. Κόβεται από το πειρακτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ, το γύρισμα στον Ινιέστα, σήκωσε το κεφάλι. Είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρτο βάλτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς, 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό, το σουτ, μεγάλη απόκριση, Ζέγερ, γκολ, 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Μωράτα στο 56. Το ρίσκο της να πρεσάρει ψηλά, το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι, ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει κόντρα στη ροή του αγώνα. Η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουβέντους. 1-1 στον 60ο τελικό με τον Μπουφόν να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις, κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν, το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες το 68, μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1, είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1, όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United, αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελλο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελλο στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015, στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός, βοήθησε η Γιουβέντους να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Μπαρσελόνα με 3-1 νικήτρια και για 5η φορά στην ιστορία της

0: Καρμπών με χθες. Θέλει πεντοζάλι, ναι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν πήγα σπίτι, άκουσα και κάποια tracks.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Που δεν βάλαμε.
0: Tracks. Ναι. Αυτά που ήθελες και τελικά δεν βάλαμε, ναι, για να κάνουμε το χατήρι της ειρήνης. Που βάλαμε.
1: Λοιπόν. Μπασκετάρα μόνο, ε.
0: Ναι.
1: Είδαμε πράγμα σήμερα.
0: Μπασκετάρα.
1: Και πολύ ψηλά σκορ. Εντάξει, πέρα από το ΆΚΑ, που ήταν και μια διαφορά δυναμική εκεί.
0: Τα δύο μάτς της Ευρωλίγκας ήταν ευρωλιγκάτα. Παρότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και δεν ήταν καλά παιχνίδια, ναι, από την άποψη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, νίκησε, πέρασε τον τελικό. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Είχε πολλά λάθη. Αλλά είχε και μια. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα είναι ότι θέλει να κερδίζει ακόμη και αυτά τα παιχνίδια. Δεν γουστάρουν να χάνουν.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Γέρισε δικαιολογία... δύο φορές από το μείον 11.
1: Ναι,
0: ναι, για
1: η δικαιολογία που υπάρχει για όλες τις ομάδες αυτήν την περίοδο. Εντάξει, επαφείται ακόμα περισσότερο στον Ολυμπιακό που έχει αλλάξει και γκάρντ. Που, ναι, είναι το πιο σημαντικό σε μια ομάδα που το ξέρεις πώς θα δημιουργείται το παιχνίδι κτλ. Αλλά έδειξε και καλά πράγματα, όπως και ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά πράγματα.
0: Το ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά πράγματα για ακόμη μια φορά. Δείχνει ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ. Mm. Εγώ είπα και πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα, ότι γενικώς να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποια super duper έκπληξη φέτος. Ναι. Θα δούμε ωραία πράγματα, θα δούμε. Αλλά φτιάχνουν κάτι το οποίο έρχεται τα επόμενα χρόνια, εγώ λέω μέσα σε ένα βάθος πενταετίας, ας πούμε.
1: Καλά, εσύ το λες τώρα για πρωτάθλημα.
0: Ναι, το λέω για αυτό το επίπεδο.
1: Πάντως, από ό,τι βγαίνει επίπεδο και από το ρεπορτάζ σήμερα κιόλας, από ό,τι φαίνεται θα πάρει άδεια.
0: Θα είναι μέσα στις 8 ομάδες που θα προσθεθούν του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ.
1: Και πάρα πολύ ωραίες εικόνες από το ΆΚΑ. Πραγματικά πολύ, ναι, δυνατές. Και εσύ το είχε να κάνει σε διοικητικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι. Ιστορική, αν μη τι, ναι, άλλο, η φωτογραφία και η συνύπαρξη Γιάννη Αλαφούζου και Δημήτρη Γιανακόπουλου στη σουίτα του Προέδρου της ΚΑΕ.
1: Ναι, έχουν επειδή αυτή η ενότητα απουσίαζε τα τελευταία χρόνια, ναι, τον, ναι, Παναθηναϊκό, την έχει ανάγκη. Έχει ξεκινήσει καλά τουλάχιστον σε μεταγραφικό επίπεδο και το ένα και το άλλο τμήμα. Αυτό που λες εσύ, χαμηλά η μπάλα. Okay. Εντάξει, μπορεί να ονομαστούμε χαμηλά η μπάλα, για όλους το λέμε. Ως εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αλήθεια είναι, ναι, εντάξει. Είμαστε ακόμα αρχή σεζόν.
0: Εγώ γενικώς είμαι πολύ του χαμηλά η μπάλα.
1: Να.
0: Και όχι τρέλες και ενθουσιασμός.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Σαφώς θα πούμε και τα ποδοσφαιρικά, διότι έχουμε πέμπτη αγωνιστική και μετά διακοπάρες.
0: Καλά πάει η Chelsea. Η Chelsea έφαγε 3 από την φοβερή Μπρέτφορντ, η οποία νομίζω είναι τρίτη στη βαθμολογία. Πια είναι ψηλά, τέλος πάντων. Να. Και πρέπει να έχει, δεν πρόλαβα να τα δω γιατί τελειώσαν πριν λίγο, πρέπει να έχει τη χειρότερη επίθεση στην Αγγλία πλέον η Τσέλσι.
1: Κάση.
0: Που έφαγε τα 3. Ή είναι τέλος πάντων μαζί με αυτές που έχουν τη χειρότερη άμυνα. Το χειρότερο παθητικό.
1: Κρίμα για Τσάμπι.
0: Κρίμα σε κρίμα. Και εγώ το γουστάρω πολύ και ήθελα να έρθει και στη Λίβερπουλ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάνε αυτά.
1: Αλλά θα αντιστρώσει πιστεύω. Βέβαια τα ίδια λέγα και η Ντρέαλ.
0: Καλά.
1: Βέβαια στη Ρεάλ.
0: Η διαφορά είναι ότι η Τσέλσι θα του δώσει χρόνο.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Mm. Δεν είναι ίδιος προπονητής. Η Ρεάλ θέλει τέτοιος. Μουρίνιο θέλει. Ναι. Δηλαδή διαχειριστές προσωπικότητων.
0: Ναι. Η Μπάγιον έριξε 7. Ο Κέιν έβαλε πάλι κάμποσα γκολ, 7%. Έγινε ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα στα 100 γκολ στην Bundesliga.
1: Καλά, ο Λίσ έκανε νέα κιτάρουγια. Χατρίκ, ναι, ασίστ.
0: Ο Κέιν έβαλε. Πόσα έβαλε? 1-2-2.
1: Και μετά άρεσε. Τώρα βγαίνει ο Γιαμάλ. Βγαίνει...
0: Το λύσε χατρίκ.
1: Ναι, μια χαρά είναι αυτοπεποίθηση. Μένα μου αρέσει στον παίκτη να έχει αυτοπεποίθηση.
0: Mm.
1: Αλλά ρε, εσύ, δεν καταλαβαίνω την κουβέντα που έχει στοχοπροσιλωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρυσή μπάλα μόνο σε Γιαμάλ και σε Εμπαπέ. Έχει κάνει όργιο ο Κιν. Και συνεχίζει να κάνει. Εγώ το άμε ρωτήσει δηλαδή.
0: Το καλοκαίρι.
1: Το περιοδικό. Από
0: το καλοκαίρι. Το περιοδικό.
1: Κιν.
0: Το France, ναι, Football. Από το καλοκαίρι την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θυμάμαι και στις εκπομπές το καλοκαίρι το συζητούσαμε εδώ και με τον κόσμο και λέγαμε ότι το Μουντιάλ σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνει ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Έλα όμως που.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα όμως που δεν ξέρω.
1: Ποιος το λέει, ποιος το λέει.
0: Εγώ το λέω. Ποιος το λέει.
1: Θοδωρίδερες. Λοιπόν, 2-10.
0: Είσαι και φάνηση, ναι.
1: 2-10, 95, 79, 283, 4 και 5. Αν δεν τα πούμε μαζί σας, αν δεν τα φέρει η ροή, πιο μετά θα συζητήσουμε για τα παιχνιδάκια που έχει η στοιχημένη Super League.
0: Να πούμε αυτό.
1: Πες το.
0: Να μην το ξεχάσουμε.
1: Ξημέρωση
0: να πούμε ότι ξημερώνει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και αύριο, σήμερα, συγγνώμη, από τις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Γιορτάζει στο Football Unity Festival τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 30 χρόνια, κάναμε το πάρτι μας το καλοκαίρι, έτσι. Συνεχίζουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει.

0: σε ποδόσφαιρο, καθώς ο Ψάπ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Wings Sport FM 94,6, θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, καλεσμένους να πάτε. Μέχρι το απόγευμα θα είναι εκεί ο κόσμος, μέχρι τις 5 νομίζω, από ό,τι μου είπε ο κ. Χοντροθύμιος.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η αγωνιστική που έρχεται. Και οι τέσσερις εκτός. Έχουμε ομάδες κάτω που δεν έχουν πάρει νίκη. Πέντε είναι οι ομάδες που δεν έχουν πάρει νίκη. Μία είναι που δεν έχει σκοράρει, ο Λεβαδιακός. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Και αύριο έχει πολύ δυνατά ματσάκια.
1: Και έχει και ο Ράντερ Μπάκη στο εξωτερικό. Πήγαν και μου έβαλαν ρε φίλε το Ρώμα Έντερ πάνω στο Ατρόμητο Κηφισιά.
0: Εσύ δεν θα είσαι εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δεν θα το.
0: Θα ακούω τη γάργαρη φωνή σου δηλαδή αύριο στον αέρα.
1: Μη σε πιάσω να βλέπει μόνο Ρώμα Έντερ εκείνη την ώρα.
0: Τα πάντα βλέπω αφού έχω εδώ όλε τι τηλεοράσει.
1: Ατρόμητο, ο οποίο έκανε και μεταγραφή να πούμε.
0: Ναι,
1: έκανε, όχι έκανε. Έχει κλείσει παίκτη, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Εξτρέμινε από την Γκάνα, 25 ετών, αριστεροπόδαρος, εν ονόματι. Ο Φόρη έρχεται το Σουκού Αθήνα, αν περάσει επιτυχώς.
0: Και κλείσαμε από μεταγραφές.
1: Μάλλον ναι. Εντάξει, θα ήθελα να πάρει κάτι ακόμα στο 6-8, αλλά μάλλον κλείσαμε. Πάντως έχουν γίνει πραγματάκια στην αγορά των ελευθέρων τις τελευταίες μέρες, σε όλες τις ομάδες.
0: Προφανώς γιατί είχε και πραγματάκια αρκετά φέτος.
1: Δηλαδή.
0: Στον Ατρόμητο φεύγει κόσμος τώρα στη διακοπή. Ή θα έχει χρόνο
1: κερκές. Και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή φεύγει, αλλά.
0: Πώς είναι, είναι αυτό, λέω. Είναι πολύ ρε παιδί.
1: Δηλαδή, ακόμα και ο Νούνιες που είναι διεθνής Κωνσταρικανός και τα λοιπά, λόγω ενός. Ένα πρόβλημα έχει, όχι πολύ σοβαρό, θα μείνει πίσω.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, ο Βόλος, θυμίζω, έχει πάρει Λοντίγκιν τώρα στην αγορά των ελευθέρων, έχει πάρει Καμπελά. Ο Λεβαδιακός έχει κάνει δύο μεταγραφές. Τον Μποπέσκου και έναν πολύ ωραίο στόπερ. Άγγλο, Πάνζο. Ο Ηρακλής πήρε παίκτη, ο Σάντε Σίλβα έχει πάρει και έναν από την Τζένο αδανικό επιθετικό. Και φυσικά τον Κυριόπουλο. Είναι και αποστολή αύριο. Θέλω να πω, κινήθηκε το πράγμα τώρα στην αγορά.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ έδωσε το Θημιάνη, βασικά ελεύθερο τον πήρε. Στον Πανετολικό. Αυτά, λοιπόν. Έχουμε χάρη γραμμουλές. Πάμε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά, Παναγιώτης, με τι κάνετε.
0: Γεια σας, Παναγιώτη. Καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, παιδιά, είδα μπάσκετ σήμερα το Παναθηναϊκό, την ομάδα μου.
1: Μονό.
2: Τι άλλο
0: το ΠΑΟΚ Παρτίζαν που ήταν ματσάρα.
1: Να κάνεις σκάουτ για αύριο,
2: είναι
1: τελικό.
2: Και αυτό το είδα, ναι.
0: Είδες.
2: Που μπήκε το τρίποντο στο τέλος.
1: Τρομερή φάση,
0: Τρομερή
1: φάση. Από όλες τις απόψεις, sorry Παναγιώτη, επειδή.
0: Η πάσα του άλλου ρε στα 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το έχει πει ο Μάραθ αυτό. Είναι φάση, sorry Παναγιώτη, καλάθι από την αρχή στο τέλος, επειδή χάνει και το layup. Ξέρεις καλάθις. Και μετά βγάζει αδιανόητη assist καλάθις.
0: Ο Τρινκέρι, βέβαια, ο οποίος είναι. Γνωστός ατακαδόρος και δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος με τίποτα, αλλά τα λέει και για να τα πει. Τάχωσε στον καλάθι μετά το μάτς. Είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από κάτι λέει η Apple που έχανε και τέτοια και αύριο 7 το πρωί πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει για προπόνηση 7 το πρωί.
1: Καλά, εδώ είναι και ο ΠΑΟΚ συν 30 και καλές ομάδες έτσι. Στην περίοδο προετοιμασίας και τα έχουν για την άμυνα του.
0: Για πες ρε Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, έχει κλείσει ψαλίδα μεταξύ ΠΑΟΚ και των υπόλοιπων ομάδων της Ευρώπης από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Ίσως ο Όσμαν που πήγε εκεί, επειδή τώρα πλέον έχει ηγετική παρουσία, έχει δοξευτεί, γιατί άμα έχετε παρατηρήσει, παιδιά, βάζει σε κάθε αγώνα πάνω από 20 πόντους. Και ο Παναθηναϊκός είναι λενέα ύδρα, βλέπεις μία ο ένας να βάλει καλά, μία ο άλλος, δηλαδή δεν είναι το περσινό, ξέρω εγώ, μόνο ναν και τέλος, ας πούμε.
1: Και κυρίως Παναγιώτη αμήνεται. Αυτό το βασικό.
2: Ναι, παίζει άμυνα. Δηλαδή έβαλε μια πεντάδα ξαφνικά μέσα που είδα που δεν πέναγε τίποτα.
1: Ναι, και δεν ήταν ότι οι προσπάθειες της Μπουργκ ήταν τόσο κακές, αλλά δεν μπορούσαν απέναντι σε αυτά τα κορμιά.
2: Ναι. Και η Μπουργκ είναι καλή ομάδα, δεν είναι.
1: Γιώργο, κάπου να πούμε.
2: Ναι. Δεν είναι ομαδούλα.
0: Βέβαια έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες σε σχέση με την ομάδα που πήρε το Euro Cup. Έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα μια καλή προπόνηση ήταν αυτό. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από αυτό το αυριανό παιχνίδι θα είναι όντως.
1: Τα οποία είναι και τα δύο στις 6 η ώρα. Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Και τα ποδόσφαιρα εκεί πάνω. Όλα μαζί.
2: Την πάσα που έκανε ο Καλάθης. Λίγη παίχτευση κάνω.
0: Ναι, ναι. Και στον χρόνο που την κάνει, εγώ ξαναλέω, τονίζω τα 3 δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή που τελειώνει το μάτς έχει την ψυχραιμία και κάνει αυτή την πάσα.
2: Μακάρι να ήταν 10 χρόνια νεότερο, να τον είχαμε και στην εθνική παραπάνω χρόνια, γιατί τέτοια γκάρτ δεν βγαίνουν εύκολα. Εμένα μου άρεσε και ο Μαντζούκα, λέει το παιδί
0: μου. Μαντζούκας, ναι, ο Μαντζούκας.
2: Ναι.
1: Είδες με ο Μπράντοβιτς. Όλοι βελτιώνονται.
2: Πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ το τρίποντο. Και ο Πιτσιρικάς μου βάλει το τρίποντο το δεύτερο.
1: Ναι, από τον Πλάτωνα που τον είχε πάρει.
2: Όχι.
1: Ναι, ο Βαρβαρίτης. Τον είχε πάρει από τον Πλάτανο. Ναι. Το πήρε τώρα από τον Πλάτανο. 16
2: ετών. Πολύ εξελιξίμο παιδάκι βλέπω να γίνεται αυτό.
0: Μακάρι. Μακάρι γιατί.
2: Άμα πάρει κανένα μυϊκό κιλό για να μην αντέχει στο ξύλο.
1: Εντάξει, κρούλε είναι ακόμα, 16 είναι.
2: Αυτό λέω. Σε 3-4 χρόνια θα είναι άλλο πράγμα. Αυτά είχα να πω.
1: Ωραία, Παναγιώτη.
0: Έγινε, Παναγιώτη.
2: Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Ερτέλ που πήρε, έκανε, έχουμε άποψη. Τι να. Χταράσει. Το θέμα είναι να είναι στη επίπεδα. Πάντως, ναι, πέρσι κάνει πολύ συμπαθητική, αν μη τι άλλο. Και κάτι παραπάνω σε ζώνη με την Βιλερμπάν. Γενικά, εμένα μου αρέσει το ρόστερ που έχει χτίσει η ΑΕΚ.
0: Νομίζω ότι φτιάχνει ρόστερ η ΑΕΚ, επειδή κάτι λέγαμε και πριν. Φτιάχνει ένα ρόστερ η ΑΕΚ για να πάει να χτυπήσει το BCL πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Είναι στόχο και όλο για να μπει NBA.
0: Αυτό είναι ο βασικό στόχο, νομίζω, τη ομάδα. Σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται πια η.
1: Το θέμα είναι να πάει τελικό και αν προηγηθεί με συνήκωση να το πάρει.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ανάλογος, αν είναι να στείλουμε πάλι εσένα και να.
1: Λέ, εγώ στο. Να ξέρεις.
0: Που είσαι γκαντεμόσαυρα.
1: Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εκεί. Να ξέρεις, τρίτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Με το που ολοκληρώθηκε τρίτη περίοδος, το μόνο που συζητούσαμε είναι πώς θα χωριστούμε και τι θα κάνουμε στην απονομή της ΑΕΚ. Το μόνο, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Εγώ ήμουν στην συναυλία των Μετάλλικα και το έκλεισα. Ναι. Γιατί λέω, δεν γυρίζει αυτό το μάτσο. Και κάποια στιγμή μπαίνει ο διπλανός μου και έχει σαστήσει. Και του λέω, αδερφέ, να δω λίγο. Και κοιτάω και λέω, ρε, εσύ πώς έγινε ντέρμπι αυτό το παιχνίδι. Μετά θυμήθηκα ότι ήσουν στη μετάδοση με τον Λουκά Χατζή. Κάτι πάει παρέα εκεί πέρα. Εντάξει, ήταν πολύ. Όπω, τι θυμήθηκε τώρα.
1: Υπέροχη εικόνα, λέει ο φίλος, να πανηγυρίζει όλο το ΑΕΚ στο τρίποντο του ΠΑΟΚ, ο φίλος Κώστας.
0: Ναι, πράγματι. Το είχε και φίλους του ΠΑΟΚ, okay, αλλά ήταν και πολλοί με φανέλα Παναθηναϊκού που σηκώθηκαν και πανηγύρισαν. Γιατί εντάξει, είχαν πάει οι άνθρωποι για τον μπάσκετ για να δουν έναν αγώνα πολύ δυνατό κιόλας, έτσι. Και
1: παρτίζαν, μακάρι, παιδιά,
0: παρτίζαν εντάξει, καλή.
1: Πριν από 15-20 χρόνια και βάλε, είχαμε πραγματικά αδιανόητα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μακάρι να το ξαναζήσουμε.
0: Βέβαια.
1: Καλό θα κάνει.
0: Βέβαια. Και εγώ το έχω προλάβει και πολύ. Δηλαδή το πρωτάθλημα, όχι τη δεκαετία του 80, δεν το έχω προλάβει αυτό, αλλά το πρωτάθλημα τη δεκαετία του 90 και αρχές 2000. Μακάρι να επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές. Αυτό δείχνει. Παίξτε λέει αύριο Brighton Arsenal, άσο ημίχρονο έχει τελικό γκολ Κοστούλα και assist Τζόλι. Να πω να έχουν λίγο το νουτζ γενικά, μην τα δώσουν όλα για όλα γιατί έχουμε και εθνική τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι αύριο, το συγκεκριμένο. Ο Καρέτσας μπήκε στην αποστολή της Dortmund, λογικά θα είναι κομπλέ.
1: Ωραίος.
0: Αυτό.
1: Πιερό, αν σταμάτησε να ασχολείται ο τρόμο τους παιδιά, τελείωσε η ώρα δανεικών και μεταγραφών. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε.
0: Πάμε, ναι.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο.
0: Έλα Γιάννη.
1: Παραλίμνη μόνο.
0: Παραλίμνη.
2: Παραλίμνη μόνο. Όχι, ο Ολυμπιακός Πειραιός.
0: Το ξέρουμε.
2: Ναι, απλώς επειδή είπε ο Μανώλης Παραλίμνη μόνο.
1: Γιάννη, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που παίρνεις την
0: Ελλάδα.
2: Δεύτερη. Ξέρει ο κύριος Ράλης δίπλα. Μην
1: εγώ και καλά σημειώνω, αλλά μετά.
0: Έχω καλή μνήμη εγώ, το έχει καταλάβει ο.
2: Ναι, είπαμε το ξανά, μιλήσαμε το θέμα. Ο κύριος Μανώλης δίπλα, αδερφέ. Έκαμνη για φαγγέλωμα.
1: Όχι, δεν είμαι καλός ποτέ. Δεν είμαι με αυτούς. Δεν είμαι με αυτή τη φάρα.
2: Α, εμείς είμαστε, οκ, κατάλαβα.
1: Όχι, λέω εσένα, άλλους λέω.
2: Ναι, για άλλους λες, άμα έχεις μνήμη, είσαι για φαγγέλωμα, κατάλαβες.
1: Γιάννη, πώς είδε ο Σκοντακό.
2: Φίλε, άρεσε μου, εντάξει, τρεις φορές, τέσσερις, έχασα το λογαριασμό. Πίσω 11, 12, από όλους 11 νομίζω.
0: Δύο φορές.
2: Όχι, τρεις φορές νομίζω.
0: Εγώ νομίζω ότι βρέθηκε δύο φορές στο μείον 11. Νομίζω.
2: Όχι, Ρενικό. Νομίζω ότι τρεις φορές. Παίζει ρόλο, διότι πάρα πολλές. Αν είναι τρεις, είναι πολλές φορές και κατάφερε και γύρισε τους. Γιατί τρεις φορές.
0: Ναι. Κοίτα, χωρίς να είναι στα καλύτερά του Ολυμπιακός, δεν ήταν καλά Ολυμπιακός. Έκανε δηλαδή 19 λάθη. Άφησε πολλά ελεύθερα σουτ στη Φενέρ.
2: Που έβαλα 15 τρίποντα.
0: Ακριβώς, ναι. Αλλά για παιχνίδι όπου δεν είσαι καλά και το παίρνεις έτσι και πας τελικό, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα για τη συνέχεια.
2: Ακριβώς όπως το είπες, ακριβώς έτσι το είδα και εγώ. Τώρα αν πάρουμε παιχτικά τους παίκτες, εντάξει ο Μακιντάιαρ λες ότι δεν υπάρχει καν.
1: Τι εννοείς?
2: Εντάξει, θα πω ανύπαρκτος, αλλά πολύ κάτω του μετρίου.
1: Ρε εσύ, είναι αυτό που λέγαμε, ότι τόσο ο Μακιντάιρ όσο και ο Μοντέρο Πρέπει αφενός να προσαρμοστούν και οι ίδιοι σε ένα νέο παιχνίδι που έχει ο Ολυμπιακός.
3: Δέχομαι το.
1: Αφενός, αφετέρου και ο Ολυμπιακός να προσαρμοστεί στο δικό του ιδιαίτερο παιχνίδι. Ιδιαίτερο.
3: Ναι, ναι.
1: Σε σχέση με το World Cup, θέλω να πω. Διαφορετικό είναι. Και να αναδείξει τα στοιχεία του. Πάντως και ο McIntyre προσπαθούσε να συνδεθεί και με το Hall. Όχι, με το Hall. Κάποιοι συνδυασμοί που προσπαθούσαν.
3: Με το Hall, ναι.
1: Κάποιοι πέτυχαν, κάποιοι όχι. Αλλά ξέρουμε τα στοιχεία του. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι πολύ καλοί παίκτες. Το θέμα είναι. Πότε θα γίνει αυτή η προσαρμογή μεταξύ ομάδας και επιθέσεων.
3: Διάφωνο. Και εγώ και μηδενίζω προς Θεού, ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα για όνομα του. Απλώς όπως είδαμε το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα μπει κάποιος 7 πόντους έβαλε ο Βεζένκοφ. 9 ο Ντόση.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Βεζένκοφ χαμηλά ήταν, ναι.
3: Ναι, πολύ χαμηλά.
1: Γενικά ένα πέρα από τους πόντους, ναι.
3: Ναι, γενικά, εντάξει, εγώ είναι και ανησυχώ, αδερφέ, ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα. Για μένα θετικό είναι ότι τρεις φορές η ομάδα βρέθηκε στους μείον 11 και μπόρεσε και γύρισε. Εντό, το μεταξύ Φενέρ δείχνει να είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Τρίτο φαβορί το δίνουν.
3: Τρίτο φαβορί, πρώτα Ολυμπιακών, Παναθηναϊκών και μετά τη Φενέρ, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, εγώ είμαι αισιόδοξο για τον Ολυμπιακό, πιστεύω, διάβασα έτσι διάφορα. Ότι πιθανόν να είναι και καλύτερος από πέρσι, πιστεύω το. Γι' αυτό σου είπα για τον McIntyre, βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα. Απλώς είπα για σήμερα ότι εντάξει είναι. Το άλλο που θα έλεγα εκτός που τον Ολυμπιακό, θα έλεγα εσύ για μπράβο στον Νόφι. Πραγματικά δεν ξέρω, ρε αρφέ, μήπως ο Κόντης είναι προπονηταράς τελικά. Παίζει με 9-10 Έλληνες, πώς παίζει.
0: Με 7 ξεκίνησε και χρησιμοποίησε 9 στο παιχνίδι χθες.
3: Απίστευτα πράγματα. Ναι.
1: Και σήμερα ομιλία στους παίκτες, η περηφάνεια.
0: Ωραία, ωραία,
1: ναι, τάκη. Αλλά οι μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν για λίγο.
0: Και το είπε και ο Αλγουαθίλ μετά, χωρίς να έχουν μιλήσει προφανώς οι δυο τους, ναι. Στη συνέντευξη στην Νόβα για το μάτς στη Λιβαδιά του Ολυμπιακού.
3: Μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν λίγο.
0: Ότι οι μεγάλες ομάδες δεν στέκονται, ναι, δεν ούτε στις νίκες ούτε στις ήττες. Προχωράνε. Ναι, αλλά χωρίς να είναι συνεννοημένοι. Έτσι,
1: όχι,
0: να...
1: του Αλγουαθίλη οι δηλώσεις είχαν γίνει από χθες. Σήμερα βγήκανε.
0: Του Αλγουαθίλη είναι από χθες.
1: Ναι. Σου πήγε από προχθές.
3: Μάλιστα, εντάξει. Σίγια πάω στον Όφη, αδερφέ. Τώρα Σαββατοκύριακο, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Λιβαδιά. Όσον και να έχουμε προβλήματα, πιστεύω θα κερδίσει. Και πιστεύω ότι το Παραλίμνη θα κάνει τη δεύτερη του νίκη αύριο. Εν το δίνω το Παραλίμνη.
0: Με ποιον παίζει.
3: Με το Χαλκάνορα.
1: Αυτό δεν είναι ευκαιρία.
0: Χαλκάνορα, τώρα δύσκολα τα
3: πράγματα. Ένα μικρό χωριό έξω από τη Λευκοσία.
1: Σε αυτά τα μάτς πόσο κόσμο έχει.
3: Ας σου πω την αλήθεια, επειδή έχει χρόνο να πάω, λογαριάζω να πάω, μπορεί και αύριο νίξω να δω, 1000 άτομα πρέπει να έχει. Έτσι λίγα, για δεύτερη κατηγορία.
1: Το Παναθησαλικό δεν έχει.
3: Έλα ρε, πάτησες αλληγό, είναι εσύ τόσα άτομα.
0: Σε μάτς του Βόλου με, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, με την Κηφισιά, όχι, δεν έχει 1000 άτομα.
3: Μα ο Βόλος δεν έχει καθόλου κόσμο.
0: Όχι, πολύ λίγο.
3: Αν το μεταξύτε, παρπαστούτο με το Βόλο, δηλαδή η Νίκη Βόλου έχει παραπάνω κόσμο.
1: Βέβαια,
0: και ο Ολυμπιακός Βόλου έχει παραπάνω κόσμο.
3: Καλά, Ολυμπιακός Βόλου, ναι, εντάξει, αλλά βγάζει αλήθεια τον Ολυμπιακό.
0: Προφανώς, ναι. Δεν την έχουν αγκαλιάσει.
1: Νίκη Βόλου έχει καλύτερα τσιπουράδικα, πεις.
0: Τον Βόλο.
1: Στην περιοχή
3: που εδρεύει. Ναι. Έχει καλύτερα τσιμπουράδικα, ωραία
1: εκεί
3: πράγματα.
1: Εκεί ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
3: Και αφήνω σας.
0: Ναι.
3: Ο Παναγιώτης, από τον Ιμητό, είναι ο μόνος ακροατής πραγματικά που ακούω τώρα 2-3 εβδομάδες πώς κάνετε εκπομπή, που δεν χρειάζεται να πει ο Μανώλης ωραία, διότι άμα μόλις πει ο Μανώλης ωραία, σημαίνει ακροατά πες καληνύχτα. Ο μόνος που...
0: Έχεις μάθει τα ραδιοφωνικά κόλπα, βλέπω, ε.
1: Ωραία.
3: Ναι.
0: Υπάρχει και άλλη λέξη. Υπάρχει και άλλη λέξη, να ξέρεις. Μάλιστα.
3: Α, το όι, ωραία, λέει. Ο Μανώλης, πρόσεξε τον. Άμα ο άλλος μιλήσει όπως μίλησα εγώ τώρα πολύ ώρα, πιθανόν να μην έχετε γραμμή, γι' αυτό με αφήγετε, τέλος πάντων.
0: Όχι, γιατί πήγε και εμείς είπαμε για break, έτσι κι αλλιώς.
3: Α, πάτε break για αυτόν, έτσι. Εγώ εδώ καπάνω στην περίπτωση. Αλλά μόλις πει ωραία ο Μανώλης, σημαίνει καλή νύχτα.
1: Εντάξει, ζωή μου. Ως μότο ζωή.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας. Καλή νύχτα.
0: Πάμε για break και επιστρέφουμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Τα βλέμματα άλλα με στο μαγαζί. Μαγνητίζομαι κάθε αφορμή. Γιατί μ' αρέσει, έτσι μ' αρέσει. Έχω την τάση να παίρνω όσα θέλω.
1: Των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραφιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε
3: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Κίνδυνος το σουτ, γκολ για την Arsenal, 0-1. Ο Διαμπή είναι ο σκόρερ που μπήκε σφήνα στην άμυνα της Liverpool και σουτάρει στην κλειστή γωνία του Ρέινα στην πρώτη φάση του παιχνιδιού στο 13. Τζέραρντ. Η κεφαλιά του Χίπια, γκολ! 1-1 ο Φιλανδός. Ο Χίπια βάζει τη Liverpool ξανά στο παιχνίδι με τον γκολ με την κεφαλιά κανόνι στο ημίωρο ακριβώς. Κράουτς, Τόρες. Γυρίζει ο Ισπανός, ένα εκπληκτικό γκολ! Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Τόρες στο 61ο λεπτό! Με ένα από τα ωραιότερα γκολ της σεζόν στο Champions League, 2-1 για την Liverpool. Καταπληκτική ενέργεια και αντεπίθεση της Arsenal με τον Walcott. Ο νεαρός Άγγλος περνάει όποιον βρίσκει, γυρίζει ο Αντεμπαγιόρ το 2-2. Μια εκπληκτική ενέργεια που ξεκίνησε από τον Walcott. Αυτή τη στιγμή η Arsenal έχει το εισιτήριο. Λίβερπουλ ξέρει ότι πρέπει να σκοράρει πια. Περνάει ο Μπάμπελ, υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για τη Λίβερπουλ, το κάνει ο Τουρέ. Ένα μόλις λεπτό μετά από την ισοφάριση του Αντεμπαγιόρ. Παιχνίδι για γερά νεύρα. Τζέραρντ, το γκολ, 3-2 η Λίβερπουλ. Όλη η Arsenal σιγά σιγά πάει μπροστά. Κάουτ μακριά, θα φύγει ο Μπάμπελ. Εκεί έχει μείνει μόνο ο Φάμπρεγας. Ο Μπάμπελ καταφέρει να ξεφύγει. Θα πετύχει το 4-2 και εδώ σφραγίζει την πρόκληση για τη Λίβερπουλ. Ο Ράιαν Μπάμπελ. Η Λίβερπουλ βρήκε το ψυχικό σθένος μετά το 2-2 και τον γκολ του Αντεμπαγιόρ. Όχι μόνο να νικήσει, αλλά πλέον να φτάσει και στο 4-2 το σκορ, παίρνοντας μια εμφατική πρόκληση σε αυτή την αγγλική μονομαχία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. After review. Θα πεις τα τηλέφωνα με την τρομερή φωνή σου.
1: Ναι, να πούμε πρώτα βέβαια ότι καταλαβαίνω και το μήνυμα του φίλου. Λέει ότι αποθεώσαμε ΠΑΟΚ, αποθεώσαμε Παναθηναϊκό. Βέβαια, το είπε και ο Νίκος ότι τις ουσίες ήταν. Είπαμε για τη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε.
0: Ναι, τώρα πες πάμε.
1: Αλλά και το Ολυμπιακό, καλά πράγματα είπαμε.
0: Ναι. Ίσα-ίσα. Ναι. Ναι, εντάξει τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ ξεκάθαρος αυτό που είπα.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5.
0: Σωτήρη στέλνει μήνυμα, δεν παίρνει λέει τρίτη φορά γιατί θα βγάλει το ντουφέκι. Αυτός εδώ πέρα σημειώνει κανονικά. Και ας λέει ότι δεν φακελώνει.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έχουμε σταματήσει στις 2 ή στις 3.
0: Στις 2 δεν είπαμε ρε. Στις 2.
1: Ναι.
0: Θες να το συζητήσουμε και να μας ακούνε κιόλας. Ε?
1: Εγώ νομίζω ότι στις 3.
0: Ρε, 2 δεν είπαμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Θες να το κάνουμε ανάλογα με την επικαιρότητα. Δηλαδή τώρα αυτό, που θα έχει διακοπή και εθνικές ομάδες να το αυξήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ψωμάκι.
1: Λες, ε.
0: Ναι, για να συζητήσουμε. Καταρχάς, είμαι σίγουρος ότι τη Δευτέρα θα ασχολούμαστε με το τι έγινε στα μάτς πρωταθλήματος και με τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς.
1: Οι οποίες σήμερα δεν ήταν να βγουν.
0: Ναι, αλλά μάλλον θα βγουν αύριο.
1: Α, κάτι βρωμάει εδώ, ε.
0: Δεν ξέρω αν βρωμάει κάτι. Ξέρω ότι θα συζητηθούν. Όχι ότι ξέρω κάτι. Αλλά δεδομένα θα συζητηθούν.
1: Ναι.
0: Το γνωστό δεν. Αυτό είναι στα.
1: Χαφ, ποιον θα έχουμε.
0: Κουχαλάκι.
1: Εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Αλλά θεωρώ ότι θα πάρει και τον Κουρμπέλη.
1: Και Ανδρούτσο, ρε.
0: Επειδή έχει αρχίσει να γίνεται ήδη μια κουβέντα. Μακάρι να πάρει και τον Ανδρούτσο.
1: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, εσείς.
2: Μανώλης Νίκος.
0: Μανώλης Νίκος, ναι, Νίκος Μανώλης. Νικομανώλης.
2: Νικομανώλης. Το άλλο δεν πάει.
0: Ναι.
2: Φουτυλίσσα Παπατήσια Παναθηναϊκός. Λοιπόν,
0: γεια σου,
2: έχουμε πρόβλημα στο πεντάρι.
0: Πού, ποιο, Παναθηναϊκός είπε. Ναι.
1: Ομάδος Sport FM, στο μπάσκετ.
0: Κάτσε.
2: Έχουμε πρόβλημα.
0: Είμαι εγώ και ο Ρομπόλης, ρε, κάτσε. Ναι, για πες, Δημήτρη.
2: Έχουμε πρόβλημα γιατί μέχρι το τρίτο αρχές τετάρτου δεκαλέπτου μας πήραν πολλά επιθετικά. Mm. Και δεν είναι και μέτρο σύγκρισης αυτή η ομάδα εδώ που τα λέμε.
0: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, πάνω σε αυτό. Εγώ νομίζω ένα πράγμα που είδα στο σημερινό παιχνίδι που ξαναλέω δεν είναι κανένα σοβαρό τεστ. Είναι το θέμα στο αμυντικό rebound.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή εκεί υπήρχε πρόβλημα.
2: Μας πήραν στο ημίχρονο 10 επιθετικά.
0: Ναι, γιατί δίνει στον αντίπαλο συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες.
2: Δεύτερες επιθέσεις. Ναι. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν ο Φάλτσε τι κατάσταση είναι. Θα επιστρέψει, θα πάρει χρόνο.
1: Θα επιστρέψει.
0: Θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Δεν θα αργήσει και πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει.
2: Α, δεν είναι σοβαρό.
1: Αλλά είναι και αυτό το ζήτημα που λες. Οι απουσίες που είχε σήμερα. Mm. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν ήταν και το παιχνίδι που θα πεις ότι χρειαζόσουν πλήρες ρόστερ.
2: Και η απουσία στους ψηλούς δεν είχε το Μιλουτίνο.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο μάτσο αυτό, γιατί το βάζουμε. Σύγκριση.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι, ναι, ότι παρόλα αυτά έχει καλή frontline ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δοκιμασμένη. Έχει το Hall. Κάνω μια σύγκριση.
1: Ο Hall
2: τώρα,
1: εντάξει, σήμερα σπουδαία δουλειά roster. Στα επιθετικά rebound. Σπουδαία δουλειά.
2: Ναι, ναι, σπουδαία δουλειά. Ενώ εμείς δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε, γιατί άκουσα και ακούγεται από καιρό ότι πάμε να πάρουμε και ένα πεντάρι. Αλλά πρέπει να το πάρουμε γρήγορα, να μην χάσει την προετοιμασία και αρχίζουν οι αγώνες. Βέβαια, εντάξει, έχουμε το Φάλο, ο Λεσόρ. Κάτι του λείπει του Λεσόρ, δεν ξέρω. Ενώ έχει.
0: Παιχνίδια του λείπουν, παιχνίδια του λείπουν, Δημήτρη.
2: Ναι, ίσως και τα παιχνίδια. Αλλά έχει.
1: Καλώς ήταν σήμερα.
2: Έχει βελτιωθεί και μπράβο του στις βολές, πάρα πολύ καλό. Σημαίνει ότι τις δουλεύει πάρα πολύ. Γιατί το πρώτο χρόνο, παρόλο που πήραμε την Ευρωλίγκα, δεν ήταν καλό στις βολές, αλλά δεύτερο και τρίτο χρόνο ήταν καλό. Και ένα τελευταίο να πω.
0: Ναι.
2: Το παιχνίδι στην Καλαμάτα, Μανώλη, μου είχες πει ότι το κυκλώνεις, ότι είναι δύσκολο.
0: Στη Νεάπολη.
1: Ναι, με την Καλαμάτα.
0: Στη Νεάπολη, με την Καλαμάτα.
1: Βέβαια, Δημήτρη, σου είχα πει και τότε, δεν σου λέω ότι το κυκλώνει υπό την έννοια δεν θα νικήσει απαραίτητα ο Παναθηναϊκός, αλλά θα δοκιμαστεί το transition του. Επειδή η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που όντως βγάζει πράγματα επιθετικά.
2: Εγώ βγάζει, αλλά εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι φέτος που έπαιξε με τον Άρη. Και ο Άρης δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, την κέρδισε ο Άρης.
1: Ναι, βέβαια έχει και παράπονα σε εκείνο το μάτσο Καλαμάτα.
2: Σε ένα δεκάλεπτο έβαλε δύο γκολ και πήγε να βάλει και τρίτο και τέταρτο.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι τέτοια ομάδα η Καλαμάτα.
1: Αυτό που του έλειπε ήταν η ισορροπία τη Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν το βρήκε τώρα που έκανε και μια. Ναι, και στο πρωτάθλημα.
2: Δεν θεωρώ τόσο δύσκολο αντίπαλο. Μακάρι να επαληθευθώ, αλλά να βγω αληθινό. Θεωρώ δυσκολότερου αντιπάλου, όπω είπα, τον Αστέρα Άκτορ, τον Βόλο.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, μέχρι στιγμή όλα κράστε τα λέω για τον Παναθηναϊκό.
2: Όλα κράστε, βέβαια.
1: Θα νομίζει κανεί ότι είμαι βαλτό. Αλλά είναι και μια νεόδημητη ομάδα, κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να κάνει αυτά δύο εντό. Αυτά δύο εντό που πήρε τώρα για Παναθηναϊκό των περασμένων ετών, εκεί τον φοβόμουν. Και τα πήρε και τα δύο. Μπράβο του.
2: Βέβαια, πάω. Αυτή τη στιγμή έπαιξε τα πιο πολλά στην Αττική. Έτσι, στο ΆΚΑ και στη Λεωφόρο, στο κύπελλο. Ναι. Να δούμε τώρα. Έχουμε πρόβλημα στο τραζίσιο. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο τραζίσιο. Αλλά πιστεύω και να φάμε ένα-δύο γκολ. Μπορούμε να βάλουμε 2-3, ας πούμε. Έχουμε τους παίκτες την ποιότητα.
0: Άρα γκολ και όβερ.
2: Ναι, ναι, ναι. Για πολλά όβερ δηλαδή το βλέπω τον Παναθηναϊκό φέτος. Για πολλά και γκολ ίσως. Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Έγινε Δημήτρη.
2: Αυτό παιδιά να είστε.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Αντώνης κάθετος.
0: Ναι. Να απαντήσω στον Αντώνη όμως. Και στον Κώστα Μπόρδα, πάρτε κανένα τηλέφωνο εσείς που είστε καινούργοι, ας πούμε, ναι. Αφού πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αυτό που γράφετε.
1: Καινούργοι. Που ναι. Δεν παίρνετε τέλος πάντων.
0: Μην τρέπεστε. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί από την πρώτη εκπομπή.
1: Λοιπόν, θέλουμε μέχρι
0: νέο αίμα. Και νέο αίμα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Ένα πάντρεμα.
1: Ναι, σαφώς, σεβόμαστε το παρελθόν. Έτσι.
0: Εννοείται, τι.
1: Κώστα Μπόρδα.
0: Κώστα Μπόρδα, ωραίο, ε. Και το έχει χωρίσει το ταφ, το έχει βάλει κεφαλαίο, για να φαίνεται.
1: Δεν παίζει το Μπόρδα. Δεν παίζει, θα παίξει λογικά ο Ναΐ πίσω από φορ και Λιβάη δεξιά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Hello.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε.
0: Επόμενος, χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Μανώλης Μαρούς, τι κάνετε.
0: Γεια σου Μανώλη.
3: Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Μανώλη.
3: Να πω και τα μπάσκετ λίγο που είδα σήμερα.
1: Ναι. Δεύτερη φορά.
3: Δεύτερη παίρνω, ναι.
0: Το ξέρει, τα ξέρουνε ρε. Τα σημειώνουν και αυτοί.
3: Ναι. Όχι, τους
0: τρομάζεις.
3: Δεν παίρνω παραπάνω με τίποτα.
0: Έλα Μανώλη, έλα.
3: Και δεν παίρνω όταν έχει στην επικαιρότητα άλλες ομάδες. Εντάξει, απλώς για το μπάσκετ, επειδή είδα τα παιχνίδια σου της Ευρωλίγκας και ο Σούπερ Κύπελλο ήταν πολύ επιτυχημένα τα παιχνίδια. Δηλαδή, ωραία διοργάνωση όπως πρέπει, αλλά πάλι αυτό το Αμπουντάμπι, ας πούμε,
1: ναι, δεν μπορεί. Και εμένα αυτό με χαλάει τώρα.
3: Αντιτουριστικό τελείως και όχι μόνο αυτό, και αυτοί που πάνε είναι αντιμπασκετικοί, δηλαδή κάτι ποδοσφαιριστές έδειχνε, δηλαδή δεν βλέπεις.
0: Μανώλη, Μανώλη.
1: Να νομίζω ναι. Εμένα,
0: είναι πολλά τα λεφτά Μανώλη.
3: Εντάξει,
0: είναι πάρα πολλά τα λεφτά Μανώλη.
3: Είναι πολλά, αλλά ας κάνουν και ένα marketing κάπως, δεν ξέρω, τους φέρουν από γύρω περιοχές ρε παιδί μου να τους μαζέψουν,
0: τώρα,
3: δεν ξέρω τώρα.
0: Πρώτο Super Cup Ευρωλίγκας έδινε στο στοίχημα 1-0-5 να το κάνουν εκεί πέρα.
1: Όπως
3: ήταν άδειο τώρα, δηλαδή. Εντάξει,
0: δεν ήταν εντελώς άδειο, εντάξει. Εγώ περίμενα χειρότερα. Όμως. Τα περίμενα χειρότερα. Αλλά είναι αυτό που λες, λίγο αντιτουριστικό, δεν είναι ωραίο στο μάτι, είναι λίγο ξενέρωτο.
1: Όπως το Μοντιάλ του Κατάρ που πλήρωναν κόσμο για να πηγαίνει.
0: Μπράβο, ναι.
3: Εντάξει, το ότι πληρώνουν, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορείς να το κάνουν κάπου αλλού, τέλος πάντων. Να πας πληρώνουν και να το κάνουμε αλλού.
0: Ανεξάρτητα πάντως από αυτό, Μανώλη, συμφωνώ ότι ήταν υψηλό επίπεδο το μπάσκετ. Για 18 Σεπτεμβρίου, έτσι.
3: Έχω επίσης. Δει 4 αγώνες σήμερα. Δηλαδή
1: Μανώλη,
3: έχω...
1: αυτό δεν σε ρώταγα. Το άλλο το είδες, το Dubai Real.
3: Αυτό λέω. Έχω δει ματσάρα, το. Εννοείται ότι έχω δει και το άλλο. Mm. Και έχω δει ταυτόχρονα και Super Κύπελλο Α2 Ιταλίας που και εκεί ήταν δύο μάτς που κρίθηκαν στον πόντο. Δηλαδή δεν έχω δει ένα παιχνίδι να έχει πάει κανονικά. Όλα είναι ντέρμπι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Για τον Ολυμπιακό μου άρεσε πάρα πολύ. Κοίτα, θα έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Έχει πάρα πολύ σκορ. Και βλέπεις κάποιους παίκτες όπως ας πούμε ο Ναβάρο που κάνουν ένα βήμα πίσω, δηλαδή δεν έχουν αυτή την ελευθερία, ας πούμε πέρυσι ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, η μπάλα ήταν Ντόρσεϊ, έκανε ο Ντόρσεϊ μονοπωλίες όλες τις επιθέσεις που ξεκίναγε πάντα πολύ ζεστός, αλλά τώρα επειδή υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, ξέρεις οι παίκτες, σου λέει να το πάρω τώρα εγώ, θα φωνάξω δίπλα. Δηλαδή μην κοιτάς το Φουρνιέ που πάντα στο τέλος δάξει παίρνει την μπάλα. Είναι όπως είναι ο Νάν, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, υπάρχει μια ελευθερία, ας πούμε. Οι άλλοι τους βλέπεις λίγο μαγκωμένους.
1: Και νομίζω, Μανώλη, αυτό το ταλέντο στο πλήρες ξεδίπλωμά του θα το δούμε πιο πολύ προς Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Δηλαδή τώρα θα προσπαθούν λίγο
3: δεν ξέρω αν είναι και εύκολο λίγο. Να το δούμε. Δεν ξέρω και εύκολο να το δούμε. Αλλά μ' άρεσε, δηλαδή έπαιξε ο Ολυμπιακός μετά από πολλά χρόνια, είδαμε. Να τελειώνει αγώνα χωρίς Βεζέκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ. Δηλαδή που ήταν αδιανόητο, ας πούμε, για την περσινή, ας πούμε, σεζόν να μην παίζει κάποιος, ούτε ένας από αυτούς, έτσι. Δηλαδή ήταν τρομερός και ο... μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, ο Τζόζεφ είναι φανταστικός, δηλαδή, παίκτης. Mm. Τώρα που έχει αδυνατήσει, επειδή έχει παραστάσεις, δηλαδή κάποιοι μπερδεύουν, λένε έχει χίλιους αγώνες στο NBA. Τι είναι αυτοί οι αγώνες, σε τι ομάδα έπαιζε. Είναι διαφορετική χιλιαγόμενες να παίζει σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και από τις άλλες που παίζουν για να παίζουν, ας πούμε. Και τον βλέπεις ότι δεν φοβάται, δηλαδή μάρκαρε το Χόρτον Τάκερ, ας πούμε, που είναι διπλάσιος, ας πούμε, από αυτόν, έτσι. Και το μάρκαρε, εντάξει, όσο μπορούσε, τέλος πάντων, δεν έχει όμως πρόβλημα. Δηλαδή έχει μαρκάρει τόσους παίκτες, επειδή είχε και β' ρόλο, που δεν έχει θέμα να βάλει το κορμί του και να παίξει για την ομάδα. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω για τον Ναβάρο, επειδή κάποιοι έχουν μπερδέψει ότι ο Ναβάρο είναι εκπληκτικά γρήγορος. Δηλαδή είναι ο πιο γρήγορος. Για το Μοντέρο, συγγνώμη, ναι. Είναι εκπληκτικά γρήγορος παίκτης. Επειδή εγώ βλέπω και τα παιχνίδια της Εθνικής του, ας πούμε, και τον έχω παρακολουθήσει και από παλιά που όταν έπαιζε στη Μπέτις. Δεν ξέρω, είδατε χθες τον Προμηθέα?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν τον είδα. Είδα τι έγινε, αλλά δεν έχω δει καθόλου.
3: Είδες το buzzer beater που έβαλε?
0: Αυτό το είδα.
3: Αυτός ο Αμερικάνος, όταν έφυγε από την... ήταν στην Μπέτις, ήταν μαζί με τον Τζαλμπούρι, ρε παιδί μου, που πήρε Άικ φέτος. Όταν έφυγε, πήγε στη Βαλένθια, τον αντικατέστησε με τον Ναβάρο, που ο Ναβάρο ήταν πιτσιρίκι τότε, ήταν αμούστακος. Και μετά, όταν ο Ναβάρο έφυγε από την Ανδώρα και πήγε στην Βαλένθια, αυτός θα τον αντικατέστησε στην Ανδώρα. Λένε και αυτός κόπι πες, είναι γρήγορος παίκτης. Αλλά θα σου πω ότι ο Μοντέρο είναι εκπληκτικά γρήγορος.
1: Σε θυμίζει Ναβάρο ή απλά λόγω...
3: Όχι, εντάξει.
0: Το μπερδεύεται.
3: Είναι εκπληκτικά γρήγορος στα πόδια. Γι' αυτό και αν θυμάσαι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μάρκαρε τον Οσμάν. Mm. Τον έβαζε πάνω στον Οσμάν στο τριάρι, γιατί ο Οσμάν έχει τρομερό πρώτο βήμα, ας πούμε, ειδικά στα close out. Όταν μπει μέσα δεν κόβεται, γι' αυτό τον είχε τον έβαζε. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, εντάξει, δεν είναι μπαντιός στην άμυνα, αλλά είναι εκπληκτικά γρήγορος στα πόδια. Και αυτό είναι και ένα θέμα του Παναθηναϊκού που είπε πριν ο φίλος ψηλούς. Στους ψηλούς μη φοβάσαι αν πηδάνε, αν κάνουν αράν. Τα πλάγια βήματά τους είναι και πώς μπορεί να τα υποστηρίξει η ομάδα. Γιατί πριν τον τραυματισμό του, ας πούμε, ο Λεσόρ ήταν καλό στα πλάγια βήματα. Εντάξει, δεν ήταν ο σούπερ, δεν πήγαινε στην άμυνα λόγω ότι δεν ήθελε να πάει, έκανε τόσα άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να σου πω, όταν τραυματίζεσαι, χάνεις τα πλάγια βήματα. Εκεί είναι όλο το μυστικό στο μπάσκετ. Καταλάβεις, ειδικά στους ψηλούς, όταν βγουν με κοντό, πρέπει να έχεις λίγο πλάγια βήματα. Ή έστω κάπως να τον οδηγείς προς μια πλευρά. Αυτό θέλω να πω και θα δούμε τρελά παιχνίδια, γιατί έχει δυναμώσει πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και θα δούμε καλό πρωτάθλημα, αλλά τέσσερις ομάδες η ΑΕΚ, διαφωνώ με αυτό που είπατε, δεν έχει κάνει καλό ρόστερ για μένα. Πρέπει να πάρει ακόμα ένα γκάρ, δηλαδή έχει μόνο τον Μπάρτλι.
1: Νομίζω, Μανώλη, η επόμενη μεταγραφή, έξτρα μεταγραφή που λέμε, θα γίνει μετά, δηλαδή προς Γενάρη.
3: Ναι, άμα δεν πάρει διάρη, δηλαδή θα παίζει λίγο Ερτέλ να φτιάχνει το παιχνίδι, εντάξει, δεν μπορεί τώρα να μην έχει ένα σκόρ, δηλαδή ο Νάναλι πέρσι βοήθησε.
1: Εντάξει, τον Μπάρτλι μπορεί.
3: Δεν μπορεί να παίζει μόνος του.
1: Όχι, εσύ είναι ίσως λόγια του Μπάρτλι.
3: Εγώ πιστεύω ο Σάκο τα κάνει αυτά. Θα ξεκινήσει έτσι και θα πάρουν ένα παίκτη που θα έχει φτηνή και αγορά.
1: Γιατί ναι, αυτό σου λέω. Για να, ξέρεις, να εσωμερίσει λίγο το συμβόλαιο.
3: Ναι, έτσι κάνουν πάντα. Και ο Μπάρτλι, να ξέρεις, ήταν μεγάλο σκόρερ στην Ιταλία.
1: Αλλά και πέρυσι. Είχε Chris Silva η ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβρη. Θέλω να πω και οι ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν τον BCL δεν είναι κατά ανάγκη να φτιαχτούν από τον Σεπτέμβρη.
3: Είναι ένα βήμα πίσω όμως από Άρη και Πάο, δηλαδή δεν είναι... Εσύ
1: το πρωτάθλημα τώρα, εντάξει, ο βασικός στόχος της ΑΕΚ είναι το BCL, παιδιά, δεν είναι το...
0: Δεν μπορεί,
3: εντάξει.
0: Επειδή λες ότι είναι πίσω σε σχέση με Πάο και Άρη, δεν μπορεί η ΑΕΚ να πάει να χτυπήσει την παρούσα φάση.
3: Στα 90's, δεν ξέρω αν θα θυμάσαι, στα 90's...
0: Εγώ τα θυμάμαι.
3: Ωραία, στα 90's, επειδή οι ομάδες είχαν δύο ξένους, δεν μπορούσα να μεγαλώσει, εντάξει, υπήρχαν και οι ελληνοποιήσεις, δεν μπορούσα να μεγαλώσει το στοχάσμα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Sporting είχε καλή πεντάδα, όπου το Περιστέρι είχε τρομερή πεντάδα. Τώρα βλέπεις ότι είναι οι τέσσερις πρώτες αυτές τις ομάδες. Η ΑΕΚ ένα βήμα λίγο πιο πίσω, μετά είναι το χάος.
0: Μάσε, πόσους Έλληνες είχε η ΑΕΚ να πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα?
3: Είχε πολλούς, εντάξει, είχε πάρα πολλούς. Αλλά ήταν όλοι παιχταράδες, έτσι, όλοι παιχταράδες. Εγώ σου λέω όμως και άλλες ομάδες, δηλαδή στο Περιστέρι πήγαινε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και δεινοπαθούσαν, ή ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ας πούμε, έτσι, είχε δυνατές, ο Παπάγου είχε καλή ομάδα, το Sporting, δηλαδή είχαμε ομάδες πολύ δυνατές. Νιάρης, δεν μπορείς τώρα να απαιτείς, δηλαδή τώρα τη δόξα Λευκάδας να κάνει ομάδα σαν τους άλλους.
0: Έγινε, Μανώλη, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Μανώλη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάλευα να μην πω, ωραία.
0: Είπες Χάνθ, καλά άκουσα.
1: Ναι.
0: Η τέτοια από τη Θεσσαλονίκη, η Μεντ.
1: Ναι.
0: Πώς τη λέγανε? Νομίζω, ναι, μεν.
1: Λοιπόν, ποιες συμμετέχουν στο Abu Dhabi, ναι, με τι κριτήρια?
0: Τα κριτήρια είναι, παιδιά, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο φετινός φιναλίστ, ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης και η Ντουμπάι ως διοργανώτρια της διοργάνωσης. Ναι. Αποσκοπεί, θέλανε να κάνουν κάτι σαν season opening. Όπως κάνουμε και εμείς εδώ πέρα το ελληνικό Super Cup την άλλη εβδομάδα. Α, στο Περιστέρι τελικά. Ναι. Έτσι, και δεν ξέρω αν θα δώσουν καν προσκλήσεις σε μαθητές. Σίγουρα δεν θα έχει οπαδούς. Επειδή ξεκαρδίζομαι τα τελευταία δύο χρόνια με τους υπέροχους. Δεν το λέω τώρα για την ΕΠΟ, γενικά το λέω για την κουβέντα που κάνουμε με τους τελικούς κυπέλου που κάνουμε με οπαδούς και των δύο ομάδων που είναι χαμηλού κινδύνου.
1: Τώρα λένε θα γίνει με κόσμο.
0: Τώρα εδώ πέρα.
1: Το Μάιο. Όχι, δεν λέω για το Περιστέρι, για το Μάιο του κυπέλου.
0: Αναλόγως ποιοι θα είναι οι φιναλίστες.
1: Όχι, όχι, σου λέει ο.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, να το δούμε μέχρι το Μάιο.
1: Ο Μάιο Γκάτσε σου λέει.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Να το δούμε μέχρι το Μάιο. Και πού θα γίνει και με τι κόσμο θα γίνει. Πάντως δεν έχουν βγάλει καν ανακοίνωση αν θα έχει προσκλήσεις έστω να πάνε κάποιοι μαθητές. Περιμένουμε να δούμε, μπας και έχει έστω λίγο πιτσιρικάρια.
1: Φίλε, ξεκίνησαν τα σχολεία.
0: Ναι,
1: διάβασμα.
0: Και γιατί μου το λες?
1: Απλά έσκω να έχει. Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα Νίκο.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Ο Νίκος από το Περιστέρι, εμείς είχαμε μιλήσει.
1: Έλα, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Πρέπει να είναι κοντά δύο εβδομάδες. Ολυμπιακός πρώτα, μιλάνε μετά. Καταρχήν δύο πραγματάκια για τον Ολυμπιακό για να μοιράσουμε λίγο τον χρόνο. Σχέση στο στάδιο είναι μεταβατικό και τα πράγματα δεν μπορεί να αλλάξουν δραστικά και δραματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Για μένα μεγαλύτερη και περισσότερη ανάγκη στην παρούσα φάση είναι να μπορέσει να είναι κοινικός ο Ολυμπιακός και χρειάζεται σε οτιποτά άλλο τα αποτελέσματα. Είναι πολύς κόσμος που μπορεί να διαφωνήσει.
1: Νίκο,
0: για το ποδόσφαιρο.
1: Για το ποδόσφαιρο.
4: Για το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Α, okay, ωραία.
4: Είναι καθαρά προσωπική μου, προσωπική μου σκέψη και άποψη, γιατί έτσι με τόσες δραστικές και μεγάλες τομές και αλλαγές που γίνανε μέχρι και πριν από λίγες μέρες και ολοκληρωθήκαν πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω ποια ομάδα στον πλανήτη μπορεί να τα απλοποιήσει και να τα πάει προς το καλύτερο τα πράγματα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Και ακριβώς αυτό που λέγαμε μετά τον Όφη, ότι δεν γίνεται.
4: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή. Ναι. Πώς θα το πω, δηλαδή. Να γίνει πρακτικά, να γίνει γρήγορα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει στον κόσμο κάπου αυτό σε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και λέω.
1: Αυτό πήγα να σου πω εγώ, ότι όπως και μετά τον Όφη λέγαμε, δεν γίνεται με μια μισή προπόνηση να βγάζουμε μέσα συμπεράσματα. Δεν κάνει αλληλουγγατή κτλ. Και τώρα θέλει. Ήρεμα, όντως το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα στη Λιβαδιά.
4: Όπως επίσης πιστεύω ότι και στον κύριο Μεντιλίμπαρ, τον προηγούμενο προπονητή, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι μετά από 15-20 μέρες, αν υπήρχε ή δεν υπήρχε βελτίωση στον Ολυμπιακό, γιατί αν υπήρχε, τι θα λέγαμε. Ο Θεός Μέντι, ο Μάγος Μέντι, τι θα λέγαμε. Δηλαδή, πρέπει κάποια πράγματα κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε, και το λέω πρώτα σε μένα κάθε μέρα, να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να τα δούμε λίγο πιο καθαρά. Το καθαρά τι σημαίνει? Ότι δεν γίνονται θαύματα στο ποδόσφαιρο όταν γίνονται τόσες τομές και μεγάλες αλλαγές σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό.
1: Αλήθεια.
4: Δεν θα βάλω καμία δικαιολογία μπροστά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν τους πάντες. Οι παίκτες είναι πρώτων ευθυνών τους και αυτοί. Και ειδικά όταν ο παίκτης είναι καλός, Νίκο, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς και εσύ, Μανώλη.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις στον κανόνα. Συμφωνώ πολύ μαζί σου ότι οι θαύματα δεν γίνονται.
4: Μόλις τελειώσω την κουβέντα μου και συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, δεν με διακόπτεις, εγώ σε διακόψα. Πες μου.
4: Μόλις τελειώσω την κουβέντα μου, έχω μια εκτίμηση, βρίσκομαι σχεδόν σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις εσύ. Από το Μανώλης. Περίπου να μην πω στο 100%.
0: Ναι, για πες.
4: Ο καλός ο παίχτης. Όταν έρθει σε μια ομάδα που κάνει μεγάλες τομές και μεταβατική περίοδο, σίγουρα αμέσως θα δώσει πράγματα. Αν έχει μείνει πίσω πολύ βέβαια, θα χρειαστεί το χρόνο του. Αν όμως δεν έχει μείνει πίσω πολύ, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο να έχει φέρει ένα παίχτη καλό σε μια ομάδα που αντιμετωπίζει, που καίγεται για το αποτέλεσμα, για να πάρει τα πάνω της και να βρει το ρυθμό της και να μπορέσει να δείξει κάτι, γιατί έχει πολλά καινούργια πράγματα. Λοιπόν, ο καλός ο παίκτης πιστεύω ότι είναι βάλσαμο για να βοηθήσει να έρθει το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ο Ολυμπιακός είναι το αποτέλεσμα, και ας μην είναι καλός. πολλοί διαφωνούν. Και εγώ θέλω να ήταν το καλό.
0: Ναι.
4: Και εγώ θέλω να ήταν το καλό.
1: Δεν νομίζω να διαφωνούν πολύ. Δηλαδή οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού τώρα όντω θέλουν ένα διπλό να πάνε με ρεμία στη διακοπή.
0: Βέβαια προχθέ πήρε και το αποτέλεσμα, αλλά ήταν και καλό.
1: Ναι.
4: Ναι. Οκ. Καταλαβαίνει Λεωνίκο ότι το αποτέλεσμα που σε καίει αυτή τη στιγμή. Ίσως βάζει σε μένα, στο δικό μου το μυαλό, βάζει λίγο σε δεύτερη μοίρα τη χημεία και το καλό ποδόσφαιρο να ευχαριστεί ο κόσμος. Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο.
1: Απλώς είναι και ένας προπονητής, ο Αλγουαθίλ, από ό,τι φαίνεται.
4: Δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ άλλωστε είδα τον είχα δει τηλεοπτικά. Δεν μπορέσω, δηλαδή θα αργήσω πάρα πολύ εγώ προσωπικά να βάλω σε ένα κάδρο και να έχω ασφαλή συμπεράσματα για τον άνθρωπο αυτό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ενώ. Και στις δηλώσεις του Νίκο λέει ότι όντως. Πάμε να πάρουμε το αποτέλεσμα τώρα. Είναι ένας προπονητής που μπορεί να έχει λίγες μέρες, αλλά προσπαθεί αμέσως να βάλει στοιχεία.
4: Ναι, σίγουρα, εντάξει, μα θα προσπαθήσει.
1: Και αυτό ξέρεις, στο ξεκίνημα ελοχεύει και λίγους κινδύνους.
4: Ναι, λοιπόν, για να μην κρατάω τον χρόνο, ναι. Να πω και δύο πράγματα για τη Μίλαν.
0: Για ποια, για ποια.
4: Γιατί Μίλαν, γιατί Μίλαν, να πω δύο πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Αν μου επιτρέπετε.
1: Αμέ.
4: Ευχαριστώ Νικό, ευχαριστώ Μανώλη. Πρώτα απ' όλα προσπαθώ να καταλάβω τον κύριο Μωρίμ και δυστυχώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Τι.
4: Προσπαθώ να καταλάβω τον κύριο Αμορίμ, λέω τον coach Αμορίμ και δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχασες χθες με κάτω τα χέρια από την Μπενφίκα.
4: Την παρακολουθώ, άκου Νίκο, την παρακολουθώ συστηματικά τη Μίλαν τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Συστηματικά, όταν λέω συστηματικά στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, σου βάζει ο Μωρέιρα δύο γκολ με τη Λάτσιο και το παλικάρι το βάζει στο 80.
1: Αχ, αυτό θα σε ρωτώ τώρα, Σερή Νίκο. Άσε τα γκολ. Σ' αρέσει ο Μωρέιρα.
4: Σ' αρέσει ο Μωρέιρα. Κοίταξε, με βάση ότι έχω δει μέχρι στιγμής. Είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει.
1: Είλα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Ναι.
1: Ενώ δεν είχε παίξει πολύ στο Μουντιάλ, δεν
4: έδωσε. Προσπαθώ να κρατάω τον πήγη χαμηλά, θα σου πω δύο πράγματα. Θα σου πω δύο πράγματα για τρεις παίκτες. Για τρεις παίκτες. Λοιπόν, δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Ροναλντίνιο, δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Βαν Μπάστεν και δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Σερτζίνιο. Για αυτούς τους τρεις τον πήγη δεν τον κράτησα χαμηλά.
0: Ναι.
4: Τον έβαλα κατευθείαν ψηλά και δικαιώθηκα. Λοιπόν.
1: Σερτζίνιο.
4: Προσπαθώ να καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν παίρνει στόπερ. Δεν νοείται η Μίλαν σε όποια μεταβατική κατάσταση και να είναι και σε όποια ντροπιαστική αποχή από το Champions League τόσα χρόνια να έχει να πέσει με τον Ντεβίτερ στόπερ.
1: Α, πήρε το χειλά.
4: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Είναι τραυματίας ο Γκάμπια. Σίγουρα αν τον φωτίσει ο Δεύτερος θα παίξει ο Γκάμπια. Όσο αντέξει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην παίρνει ένα στόπερ καλό. Να προσπαθείς και να μην παίρνεις. Ξέρω και γνωρίζω και παρακολουθώ και κλείνω με αυτό ότι έχει μια ανύπαρκτη διοίκηση η οποία προσπαθεί να ισορροπεί τα οικονομικά, να μην ξεφεύγει, να μην έχει προβλήματα με τη ΣΟΕ, με το Financial Fair Play και την ΕΦΑ και ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κάποιες τομές με απίστευτη πίεση από την κούρβα σου και από τον κόσμο της πόλης που ανήκει, που είναι Ρωσονέρο, να φύγουν όποιοι φύγανε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα η Μίλαν.
0: Έγινε.
4: Δυστυχώς για μένα που είμαι ο παδός της, δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα.
0: Θα πας στο μάτς, στο Καραϊσκάκι.
4: Εντάξει, με γίνεται θέμα Ολυμπιακός. Δεν θα κάτσω να μπω σε διαδικασία ποια ομάδα θα υποστηρίζω.
0: Α, σε τέτοια φάση είσαι Μίλαν, δηλαδή.
4: Ναι,
0: ότι στο Ολυμπιακό. Ενώ ότι στο Ολυμπιακός Μίλαν δεν είναι. Δεν θα είσαι με Ολυμπιακό.
4: Μα είμαι Έλληνας, με τον Ολυμπιακό δεν είμαι φυσικά.
0: Α, οκ.
4: Ασυζητητή.
0: Λέω, δεν θα πας στο γήπεδο να δεις τη Μίλαν από κοντά, αυτό λέω.
4: Θα κάνω τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα. Ναι, δηλαδή θα εξαντλήσω οποιοδήποτε περιθώριο θεμητό για θέματα υπάρχει. Ειλικρινά το λέω. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
4: Να έχετε υγεία και δύναμη στις οικογένειές σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
4: Καλή εκπομπή και επιτυχία στον Ολυμπιακό και στη Μίλαν. Εύχομαι μακάρι να έρθουν γρήγορα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να, καλά. Να πω, επειδή μου στέλνει εδώ ο καλός συνάδελφος Αλέξανδρος Τσιριγότης, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, έτσι το
1: πω.
0: Έτσι δεν λένε. Η Ντουμπάι δεν θα έμπαινε. Απλά η προπέρσινη φιναλίστ που ήταν να μπει διαλύθηκε. Η Μονακό. Η οποία δεν κατεβάζει ομάδα ούτε στη τρίτη κατηγορία.
1: Σωστό,
0: πια,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Και πέμπτη.
0: Ο σκοπός είναι να γίνεται δηλαδή με τους φιναλίστ των δύο τελευταίων σεζόν.
1: Σωστό. Thanks, Alex. Λοιπόν, για τέταρτη φορά θα έχει εκπομπή ρεπόρτερ το πρωί.
0: Α, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, παραγωγή. Ξέρουμε.
1: Αφού θα μας σύνταγμα, ρε παιδιά.
0: Ναι, λέω, μήπως πάνε ρεπόρτερ εκεί. Και υπογράφει ταυτόγραφο στον κόσμο.
1: Σύνταγμα όλοι. Λες και αγανακτισμένοι.
0: Παιδιά, αύριο έχουμε τη γιορτή του ΨΑΠ στο Σύνταγμα. Θα είναι όλος ή τέλος πάντων οι περισσότεροι από Big Wings for FM εκεί. Οπότε όχι, θα κάνετε υπομονή. Τα ρεπορτάζ θα τα ακούσετε σε μένα το βράδυ. Στην Game Zone, μόλις τελειώσει τα ματσάκια. Τα οποία είναι νωρίς αύριο, έτσι. Είναι 7 και 7.30.
1: Θα χάσω και το τέλειο μωρέ. Και το Άρης Ηρακλής.
0: Το Άρης Ηρακλής, φίλε, είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Και λοιπόν κάτι ρουμανικά δημοσίευματα για Ιορντανέσκου.
0: Ναι.
1: Κάτι ματσάρι.
0: Πότε πρόλαβα. Υποτίθεται ότι την είχε γυρίσει λίγο, την, είχε γυρίσει λίγο το κλίμα.
1: Καλά.
0: Οργή, επειδή λέγαμε πριν για τον κόσμο και τα λοιπά, για κύπελα και αυτά,
1: ναι, ναι.
0: Κόσμο και
1: από ανακοινώσεις των δύο ΠΑΕ.
0: Οργή και από τις δύο ΠΑΕ. Για, το άκυρο,
1: καλά,
0: για το άκυρο του Βρούτσι. Δηλαδή τα βρήκανε οι ΠΑΕ, τα βρήκε ο κόσμος, οι οπαδοί μεταξύ τους. Δηλαδή άμα δεν το ξεκινήσουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που λένε και δύο ΠΑΕ.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Αυτό που λένε και δύο ΠΑΕ δεν το πολύ ακούω, ότι δεν γίνεται να δίνεις σε Ολυμπιακούς και σε Αεκτζίδες να επιτρέπεις να πάνε σε Βόλο και Λιβαδιά, αντίστροφα. Σε Λιβαδιά και, Βόλο. Αλλά τώρα
0: δεν
1: μιλάμε για ντέρμπι, μην γελιόμαστε. Ναι. Αλλά και πάλι μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν, αν μη τι άλλο, ουδέτερες σχέσεις, για να μην πω καλές. Έχουν δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σε επίπεδο παδών και σε επίπεδο ΠΑΕ. Κάνει την αρχή. Αυτά.
0: Πάμε για break.
1: Αμέ.
0: Πάμε.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Εδώ είμαστε, πηγούμε στο πρόεδρο 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Μανώλη Μουσουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. After review. Εάν έχω κάνει τέτοιο σαρδάμ, παρακαλώ να το δούμε στο VAR. Κάνουμε εδώ ένα on field review.
1: Καλή ώρα, δεν άκουσα.
0: Είπα, λέει, η γιορτή του ψαπ και μπερδεύτηκα και είπα η γιορτή του ψαρά.
1: Όχι, ρε.
0: Το οποίο μακάρι να το έχω κάνει, αλλά δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Θα το βάλει εδώ ο Χάρης Χριστόγλου τώρα και άμα το έχουμε κάνει, παιδιά, θα δώσουμε υλικό στο Στέφανο. Τι να κάνω, 16 ώρες την εβδομάδα εκπομπή κάνω. Θα κάνω και σαρδάμ.
1: Σωστός.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Πάω να σπάσω το ρεκόρ μου.
1: Να, εδώ λέει και. Υπάρχει και άλλη άποψη. Λέει ο φίλος, αν νομίζω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού συμβιβάζεται με τα μισά μηδέν, α μιλάει μόνο για να. Εντάξει, παιδιά, είναι. Για τώρα λέμε, δεν λέμε για την πορεία. Τώρα το αποτέλεσμα έχει σημασία. Αν έρθει και καλή μπαλά. Μπαλίτσα πήγα να πω. Καλό, ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ναι. Γεια σας.
2: Ήμουνα και χθες στο Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Βασικά πήρα, επειδή δεν άκουγα από την αρχή, να δώσω την προγνωστική από την Κυριακό.
0: Προγνωστικά?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχουμε δώσει.
1: Και θα έπρεπε.
2: Νίκος, εσύ έδινες κανονικά, τώρα μας χαλάζει. Μας καγκομαθαίνεις και μετά μας χαλάζει.
1: Θα δώσουμε, λοιπόν, μετά τις και μισή.
0: Εγώ δίνω το Σάββατο για τα μάτια της Κυριακής, γιατί την Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, πρόσφατα... Στέλιο, πάμε μαζί τώρα. Αλλά θα πεις για όλα, όχι μόνο ναι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Δώσε.
2: Να δώσω εγώ.
1: Κάνε την αρχή, θα λέμε και εμείς μαζί.
0: Δώσε, ρε παιδί μου, θα δώσουμε και εμείς, θα δώσεις και εσύ.
1: Αύριο, Ατρόμητος και Φυσιά.
0: Ναι.
2: Ατρόμητος και Φυσιά.
1: Ναι.
2: Χι.
1: Άσος.
0: Άσος.
1: Πάμε. Άρης Ηρακλής.
2: Χι.
1: Άσος.
0: Χι.
1: Κάτσε παιδί, Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
2: Άσο, χι, διπλή ευκαιρία.
1: Ναι. Διπλό.
0: Κι εγώ διπλό λέω.
1: Βόλος ΑΕΚ.
2: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Κι εγώ διπλό.
1: Όφι Αστέρας, φίλε.
2: Όφι Αστέρας, άσος.
1: Χι διπλό. Κυριακή αυτό,
0: Προβληματίστηκα πολύ τώρα. Πόσες διπλές ευκαιρίες θα έχουμε, μία ή δύο?
1: Κάτσε, εξαρτάται τη διπλή ευκαιρία. Αν παίξει διπλή ευκαιρία την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, που είναι, ξέρω, κατάλαβες, πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Δεν το μετράμε.
0: Όχι, δεν
1: το χ διπλό του Αστέρα είναι 67-70, κάπου.
0: Ωραία, εκεί. Και εγώ χ διπλό βάζω εδώ.
2: Ναι. Πολύ ανάποδα είμαστε.
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, τώρα εδώ Παναθηναϊκός σήμερα το φοβάμαι λίγο το παιχνίδι. Και δύο.
0: Πόσο δίνει το διπλό περίπου?
1: 1-37, 1-40.
2: 1-35.
0: Ρες, είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι, δεν το παίζεις.
0: Δεν το παίζεις το. Πολύ χαμηλά.
1: Λοιπόν. Στέλιο, μη σε πικράνω, γκολ-γκολ θα πω. Να σου πω την αλήθεια.
0: Το γκολ-γκολ επίσης πόσο δίνει, γιατί γι' αυτό χαμηλά θα είναι.
1: Επειδή το γκολ-γκολ σε τέτοια μάτς το παίζεις επειδή πιστεύεις ότι θα βάλει γκολ το outsider και πολλές φορές την έχεις πατήσει, αξίζει να παίξεις γκολ και το outsider που π.χ. για την Καλαμάτα δίνει ένα 80. Και ξαναλέω για τους φίλους που θα τρελαθούν, δεν λέω ότι δεν θα νικήσουμε ένα 20 απαραίτητα.
0: Καλά, εντάξει, ένα γκολ δίνουμε τώρα.
1: Ένα γκολ μπορεί να το βάλει απλά Καλαμάτα. Μπορεί να ανοίξει ένα 3.
2: Μανώλη, μην απολογήσει.
0: Μα ναι, τώρα τι, επειδή θα τρελαθούν δηλαδή. Και θα τρελαθούμε κι εμείς.
2: Η Καλαμάτα μέχρι σήμερα δεν είναι τα παιδιά που έχει παίξει.
1: Ναι, φουλ.
2: Νομίζω ότι πιο πολλά είναι γκολ-γκολ.
0: Ναι. Μα γι' αυτό με αυτή τη λογική το λέει και ο Μανώλης.
1: Και ακόμα και σε αυτά που δεν έβαλε ή δεν έβαλε τόσα, είχε ευκαιρίες, δημιουργούσε προϋποθέσεις πολλές.
2: Να σας πω κάτι, εγώ βασικά πιστεύω ότι αυτή την αγωνιστική θα έχει πάρα πολλές ισοπαλίες. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί τον Άρη με τον Ηρακλή.
1: Καλό ένα μάτς μενε.
2: Θα είναι τελευταίο
1: πριν
2: διακοπή, νομίζω.
0: Όχι,
1: ενώ.
0: Όχι, το... ένα μάτσε τη αγωνιστική.
1: Πανετολικό Πάουκ.
0: Να πω κι εγώ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, εγώ θα το παίζα ξέρω όχι, παιδιά. Το θεωρώ πολύ επίφοβο παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Και το τελευταίο μάτσε ποιο είναι?
1: Πανετολικό Πάουκ.
0: Τώρα εδώ, διπλό. Πόσο δίνει το διπλό του Πάουκ?
1: 1,62.
0: Πανετολικό ήταν απογοητευτικό στην περασμένη εβδομάδα, βέβαια.
1: Καλά, γενικά μέχρι στιγμή. Ήταν σούπερ αποτελεσματικός.
0: Και μαγική εικόνα λες.
2: Λόγω παράδοση διπλό.
1: Καλά, αδιανόητη παράδοση έτσι. Αδιανόητη παράδοση.
0: Ναι. Και βάζει και ωραία γκολ νομίζω.
2: Εγώ πάντως πιστεύω παιδιά ότι αυτή την εβδομάδα θα έχει τώρα σε ένα κανονικό πρωτάθλημα. Τώρα ο Λεβαδιακός πιστεύω, εγώ με το δικό μου το μυαλό, είδαμε τον Παναθηναϊκό τον Λεβαδιακό, δεν μ' άρεσε ο Λεβαδιακός. Ο Ολυμπιακός είχε τιμούς από παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Κουράστηκε όμως, πιστεύω είναι δύσκολο παιχνίδι ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ισοπαλία μέσα στο παιχνίδι.
0: Εμένα θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν σε αυτό το παιχνίδι δεν βάλει έστω ένα γκολ ο Λεβαδιακός. Δεν γίνεται να κλείσει αυτό το πρώτο πακέτο παιχνιδιών χωρίς να έχει βάλει ένα γκολ. Ας είναι μια καινούργια ομάδα.
2: Γιατί πιστεύω θα βάλει γκολ ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει κόσμο λογικά ο Ολυμπιακός. Ενώ Παναθηναϊκός
1: θα έχει φουλ. Πριν κι άλλα.
0: Θα έχει πολύ κόσμο στη Λεβαδιά.
1: Ναι, η Καλαμάτα έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της. Όταν θα πάει στο δικό της γήπεδο στην παραλία, θα έχει φιλοξενούμενους. Τώρα είναι λόγω σύμβασης με τον Δήμο εκεί, Νίκιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Δεν επιτρέπεται.
2: Και το πρώτο παιχνίδι που είναι αύριο που είπε στο Ατρόμητο με την Κηφισιά, νομίζω ότι πέρυσι αυτό είχε έρθει 2-3, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχε?
2: Είχε έρθει διπλό 2-3, νομίζω. Είχε έρθει η Κηφισιά μέσα στον Ατρόμητο.
1: Δεν θυμάμαι τι είχε συμβεί σε παιχνίδια που έχω περιγράψει, φίλε. Ναι. Το περιγράψει αυτό να ξέρει.
0: Το κοιτάξει αυτό.
2: Πάντω η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι, Μανώλη. Εσύ να σε άκουσα μια φορά σε ένα ρεπορτάζ του Ανδρομήτου.
1: Ναι.
2: Είχε παρουσιάσει το ρόστερο του Ανδρομήτου. Και όταν σε άκουσα, πίστευα ότι ο Ανδρομήτου θα είναι πολύ καλό φέτο. Δηλαδή έλεγε στου παίχτε ποιο ο Ανδρομήτου φέτο. Και όντω πίστευα ότι θα είναι όντω καλό. Αλλά μέχρι τώρα δεν το βλέπω να είναι καλό ο Ανδρομήτου φέτο.
1: Να σου πω κάτι. Έχει προσθέσει τώρα στα χασομέρια δύο κομβικέ προσθήκες που είχε στο μυαλό, δύο μεταγραφές που είχε στο μυαλό του, δηλαδή του Φορ και του Εξτρέμ, ειδικά του Φορ. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή και με Ηρακλή και με Πάουκ τώρα στο Κύπελλο, είχε παρουσιάσει αυτός βελτιωμένος. Δηλαδή ο Περέα έχει βελτιώσει όλη την ομάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η αγωνιστική έχει πάρα πολύ χει μέσα. Αν εξαιρέσει την ΑΕΚ, γιατί ο Βόλος δεν μ' αρέσει και τον Βόλο που τον έχω δει, νομίζω ότι θα κερδίσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί τον Άρη έχει τόσο πολύ φαβόρη με τον Ηρακλή. Εντάξει, ντέρμπι είναι. Δεν νομίζω ότι ο Άρης είναι τόσο καλός και να είναι τόσο φαβόρη με τον Ηρακλή.
1: Όχι, δεν είχε έρθει ποτέ 2-3. Λέω και εγώ, δεν τόσο πολύ δεν θυμάμαι.
0: Και εγώ το ψάξα και δεν το βρήκα. Και λέω...
2: Το περσινό.
0: Ναι.
1: 0-0, στήρο ήταν.
0: Κουλούρια.
2: Όχι, πέρσι μπορεί να έχει βρει η Φυσιά με τον κόλπο του Τετέ, το θυμάμαι. Με τον Ατρόμητο.
1: 1-2 ήταν αυτό, όχι 2-3. 2-3. 1-2 ήταν.
2: Όχι, ένα ανατροπή αυτό είναι.
0: 1-2 με ανατροπή γκολ Τετέ.
1: Ένα δύο, ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Okay, τότε συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος.
0: Όχι, αλλά... εντάξει, όλα καλά.
1: Και έχει πολύ διπλό αυτό το ζευγάρι.
2: Εντάξει, έχει πολύ διπλό και πρέπει να πλέον.
1: Πάντως σου λέω, πιστεύω θα. Καλά, καμία σχέση επειδή καλύπτει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω όσοι με ξέρουν, καταλαβαίνουν αν είμαι. Αν τα λέω αντικειμενικά ή όχι. Θεωρώ ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Και με τις προσθήκες που έχει κάνει, δεν έχει κάνει και άλλη μία. Θα κάνει αυτό το σουγκό. Τέλος πάντων. Πιστεύω θα.
2: Εντάξει, αν δούμε αύριο μια αγωνιστική του Σαββατοκύριακο αυτήνα που θα έχει γέλες. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο το πρωτάθλημα μας. Εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι οκ, αλλά άμα δεν κερδίσουμε είναι καλά, μα τα καλέ, ας μην κερδίσουμε. Δεν έχει να κάνει. Είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος.
1: Τέλειο για μένα.

0: κάνουν, τότε δεν φοβάμαι. Πάντως το πρωτάθλημα το φετινό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλες οι ομάδες είναι καλές.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το πρωτάθλημα μας έχει ανεβεί πάρα πολύ γιατί και οι κάτω ομάδες έχουν βελτιωθεί.
2: Δεν συμφωνώ και τόσο πολύ εγώ με αυτό, αλλά εντάξει.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι, Νίκο. Μια ομάδα η ΑΕΚ μέσα στον Αστέρα Τρίπολης. Εσύ είσαι ένα Αστέρα Τρίπολης που έχει ένα βαθμό.
2: Ο Αστέρας έκανε αυτό το παιχνίδι, ένα καλό παιχνίδι. Πέτυχε μια η οποία ήταν κουρασμένη, με χαλασμένο μυαλό και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει. Αλλά τώρα μου έδωσε απλά ένα παράδειγμα.
1: Και με τον Λεβαδιακό ήταν καλός
0: ο
1: Αστέρας.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Να σου πω κάτι άλλο. Ο Ηρακλής, σαν δυναμική, δεν βοηθάει στην βελτίωση του ποδοσφαίρου μας.
2: Σίγουρα, σαν δυναμική, ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω. Δεν τρίβω και τα μάτια μου από αυτό που βλέπω.
0: Του Όφη.
2: Όφη, ναι, το βάζουμε. Όφη και πέρυσι τον είχαμε.
0: Ο Λεβαδιακός ο περσινός, πριν μου είπες ότι δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν θα βάλει κόλ και αύριο. Mm. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το πρωτάθλημα μας όντως έχει μια δυναμική διαφορετική και άμα το αφήσουμε λίγο, πιστεύω θα γίνει ακόμα καλύτερο. Και αν ακούσουν τον κύριο Αλαφούζο σε αυτό το κομμάτι με τα έσοδα να πηγαίνουν στις μικρότερες ομάδες, πιστεύω ότι όντως είναι μια καλή λογική.
1: Και Στέλιο, αυτό είναι το μυστικό και στα μεγάλα πρωταθλήματα. Τα Big Five που λέμε στο εξωτερικό έχουν δυναμώσει όλα τα πρωταθλήματα αυτά επειδή δυνάμωσαν οι μικρομεσαίοι που λέμε. Όχι επειδή δυνάμωσαν απαραίτητα οι μεγάλοι.
2: Mm. Οι μεγάλοι έτσι αλλιώς δυνατοί είναι.
0: Παιδιά, αυτό το τελευταίο θα πω. Εγώ επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο πραγματικά από μικρό σήμα μέσα γήπεδα και αυτό με τη Β' Εθνική που έχει γίνει ένα όμιλο. Και πάντα θυμάμαι όταν ένα όμιλο η Β' Εθνική, οι ομάδες μας ήταν πιο δυνατές και αυτές που ανεβαίναν από τη Β' στην Α είχαν να προσφέρουν κάτι. Τώρα με τους δύο μήνες ήταν λίγο παράξενη η κατάσταση. Νομίζω ότι όσο έρχονται επαρχιακές ομάδες από κάτω και μπορούν να είναι λίγο πιο δυνατές.
2: Στέλιο, σε σχέση με την δεύτερη εθνική έχουν να γίνουν ακόμη πολλά βήματα για να μικρύνει η ψαλίδα σχέση με την Super League.
0: Η Καλαμάτα, εσύ Μανώλη, η Καλαμάτα δηλαδή που ανέβηκε φέτος. Πόση μεγάλη διαφορά έχει σε σχέση με πέρυσι.
2: Εντάξει, δύο-τρεις ομάδες και πέρυσι ας πούμε ήταν πολύ δυνατές που ξέφυγαν κιόλας και τελικά ανέβηκαν. Εγώ το λέω γενικά, σαν το δεύτερο πρωτάθλημα, η δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, δεν γίνεται να έχει τόσο μεγάλες διαφορές σε σχέση με την πρώτη επαγγελματική κατηγορία. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Το παράδοξο για μένα είναι ότι τη στιγμή που οι μεγάλες ομάδες δίνουν πάρα πολλά λεφτά,
2: ναι,
0: για μένα, δηλαδή ενώ ας πούμε ο Ολυμπιακός έφτασε μπάτζετ 180 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός παραπλήσιο, ο ΠΑΟΚ εκεί κοντά, η ΑΕΚ, εντάξει όχι εκεί κοντά, αλλά εκεί κοντά τέλος πάντων μεγάλα μπάτζετ, οι εκπλήξεις είναι πιο συχνές.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι λίγο παράδοξο. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι και αύριο θα έχει εκπλήξεις και είναι πολύ καλό το πρωτάθλημά μας και θέλω να είναι έτσι. Εγώ θέλω ένα πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική με ενδιαφέρον.
2: Ναι, εγώ μαζί σου αυτό. Μαζί σου αυτό. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έχουμε ξεχάσει εδώ ανοιχτή την τηλεόραση και έχει βάλει ο Sky τον Αμερικάνο. Και ήμασταν τώρα, μιλούσαμε με τον άνθρωπο και από πάνω έβλεπα εγώ Βιολάντε Πλατσίντο με George Clooney. Για όποιον έχει δει την ταινία, καταλαβαίνει τι λέω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν,
1: ήτανε ωραία ταινία. Για την ώρα.
2: Ναι, ταινία. Ό,τι πρέπει να. Μια Βιολάντε τώρα.
1: Λοιπόν, τελείωσε ο φίλος. Λέει, ωραία πες.
2: Ναι, να πω λέει.
1: Κατάλαβες.
2: Τι ωραία. Α! Μάλιστα.
1: Γεια σου, Μακαρέ.
2: Όχι, ρε παιδιά, τι προγνωστικά τώρα για Premier League. Α, αν πιάσουμε τα προγνωστικά, δεν θα ξεπερδέψουμε ούτε μεθαύριο.
1: Ίσως το ατρόμητο και φυσικά τώρα. Να ήταν καλύτερο το άσοχη over 1,5.
2: Ξέρεις. Άσοχη over 1,5.
1: Okay. Στοιχηματικά άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Το μάτς της Εθνικής με τη Φιλανδία την Κυριακή που με ρώτησε ένας φίλος για να μην το ξεχάσω, το δείχνει η RT2 Sport και θα υπάρχει και live από το site του Big Win Sport FM 94,6. Θα δούμε τώρα ποιος θα το κάνει.
1: Ταινία ρε Αμερικανός, λέει ο Ντάντε.
2: Ναι, έτσι.
1: Πώς είναι Ντάντε.
2: Πολύ ωραία ταινία. Έχουν περάσει μόνο 16 χρόνια από όταν βγήκε. Η Βιολάντε πια είναι. Όχι, το 10 βγήκε. Το 10.
1: Αλλά δεν καταλάβω αυτό, γιατί το έθεσες το χρονικό πλαίσιο.
2: Έχουν πολλά τα χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, ρε φίλε. Από το 10
1: σαν
2: τελικά.
1: Σαν το παλαιωμένο κρασί, ρε φίλε.
2: Πω. Να, αυτά μου αρέσουν. Η Βιολάντε, η Ιταλίδα, η.
1: Εμένα αγαπημένη μου Εύερ είναι το Pearl
2: Harbor.
1: Που είναι.
2: Ποιο Pearl Harbor.
1: Αεροπόρο εδώ.
2: Όχι, ναι, μην με κοιτάτε έτσι. Μια χαρά ταινία είναι. Αλλά πώ σου ήρθε τώρα. Αυτή είναι αγαπημένη σου ταινία, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Άκου τώρα να δει.
1: Συγκινούμε.
2: Συγκινεί το Μανώλη. Λοιπόν, να το πω γιατί θα σκάσω. Η Βιολάντε τώρα είναι 50 χρονών και είναι 35. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι.
1: Λοιπόν. Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σα, τι κάνετε.
2: Καλά, μια χαρά.
1: Εδώ λέμε για ταινίες.
3: Για ταινίες θα πούμε τώρα ή.
2: Ό,τι θέλετε να πούμε.
3: Okay. Λοιπόν, καλές ομάδες.

0: ομάδες μπακούς, μπαχνακλός, σάιτ, κλπ.
1: Αλλά.
0: Θεωρώ ότι ο Όφη από τη Γιαγγελόνια, όπως λένε, είναι η ομάδα. Πολύ, πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Γιαγγελόνια λέει.
2: Ναι. Δεν αποκλείεται. Ναι. Ναι. Δεν αποκλείεται. Συμφωνώ εγώ. Δεν είναι καλύτερη ομάδα.
0: Γι' αυτό πήρε και την κλώσσα Ολυμπιακό. Έπαιξε πολύ έξυπνα. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα από τον Όφη από τη Γιαγγελόνια. Άποψη έχετε γι' αυτό.
1: Καλή ομάδα είναι και η Γιαγγελόνια πάντως.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή,
0: και όφη φέτος προς το παρόν από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Και τον ΠΑΟΚ στο παρόν και σε λίγο από τον Παναθηναϊκό θα φανιάσει.
2: Θα το δούμε. Στην πορεία.
0: Εσύ πιστεύω εγώ δηλαδή. Εσύ πιστεύω εγώ έτσι. Άποψη μου. Άλλο, γι' αυτό έχετε άποψη.
1: Αν θα πάρει πρωτάθλημα δηλαδή.
0: Εγώ δεν θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι ο καλύτερος από όλους.
2: Είναι μια τρομερά δουλεμένη...
0: Μανώλη και Νίκο δεν δάσκεται.
1: Μανώλης, εγώ ήμουν από εδώ το είπα.
0: Όπως το πέρα.
2: Μια τρομερά δουλεμένη ομάδα είναι Όφη. Πάρα πολύ δουλειά έχει ρίξει ο Κόντης. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Είναι το Παναγό να παίξει. Δεν ξέρω που παίζει πρώτη φορά, πρώτο γύρο. Θα κερδίσει πιστεύω. Δεν ξέρω που παίζει μέσα ή έξω. Παίζει σημείο εδώ, δεν ξέρω που παίζει.
2: Δεν θυμάμαι τώρα το μάτς του πρώτου γύρου.
0: Okay. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει όχι. Δεν είπα να πάει για πρώτα.
2: Στο ΆΚΑ είναι το πρώτο μάτς.
0: Αυτό, ΆΚΑ. Ωραία, έχει δύο.
2: Κάτσε μέχρι τότε, έχει τα ευρωπαϊκά μέσα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ένα ευρωπαϊκό
0: έχει. Δεν ξέρω. Άλλο να πω. Ο ΆΚΑ είναι για τετράδα φέτος όμως.
2: Ναι.
1: Μακάρι να βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα.
0: Να δούμε για μια ομάδα καινούργια.
1: Αμέ, μακάρι.
0: Ωραία, τώρα μπορεί να πει το νου και το Αποστολάκι Ολυμπιακό. Ξέρω να πάρει το Δεκέμβρη να πάρει και δύο καλού παίχτε. Λέω εγώ.
1: Όφι, ε.
0: Θα πάρει. Ε.
1: Όφι.
0: Τον Όφιλο τώρα, για τον Όφιλο, ναι.
1: Ναι. Μακάρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο Χατζηγιοβάνης τώρα που έχει πάρει. Τον έχει πάρει από τώρα και για να βοηθήσει και για να.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, συμφωνώ. Δεν είναι αυτό θέλω και εγώ να δω. Θέλω να πάρει κάτι πιο ποιοτικό που να έρχεται προ ενό. Δεν είναι εύκολο, αλλά. Έχει πάρει χρήμα.
0: Εγώ δεν είμαι Όφη. Αλλά εγώ βλέπω τι βλέπω εγώ. Δηλαδή, και μου αρέσει να βλέπω μια ομάδα που έχει μέσα 17, 8, 9 Έλληνες, έτσι. Δεν έχει άλλη ελληνική ομάδα τόσο Έλληνες μέσα στη βασική δεκάδα. Αυτό είναι καλό να το λέμε. Δεν είναι κακό να το λέμε γενικότερα. Και σας λέω δεν είμαι Όφη εγώ, έτσι. Μα πούνε.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, αυτό δεν είναι κακό να το λέμε.
1: Τέλεια, συνεχώς.
0: Με μικρό μπάτζερ, ευασχολητώσε.
2: Χθες όλη μέρα με αυτό ασχολούμασταν, δεν κάναμε και άλλη δουλειά.
0: Ναι, δεν διαφώνησα.
2: Μαντινάδες εδώ, αμός.
0: Ναι, με καλό πλάνο, ευασχολητώσε. Θα ήθελε βέβαια δύο προσθήκες, τρεις, θα ήθελε για να συνεχίσει την πορεία του.
2: Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο το πλάνο των μεταγραφών, των προσθηκών κτλ. Είναι ότι έχει αλλάξει όλο το στάτους της ομάδας, επειδή την χάνει να μαθαίνω πράγματα γύρω από την ομάδα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Ο Νίκος
2: μιλάει τώρα, ναι, ο Νίκος. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το στάτους της ομάδας με τον κύριο
0: Μπούσο.
2: Παρακαλώ.
0: Ο Όφη, ναι. Με τι μπάτζετ πήγε φέτος.
2: Με τι μπάτζετ.
0: Ναι. Στο περίπου αν ξέρει γιατί.
2: 20 κάτι εκατομμύρια πρέπει να είναι.
0: Πόσο?
2: 20 κάτι εκατομμύρια.
0: Όχι, κάτσε. Αποκλείεται να πήγε στο πολύ.
2: Κάτσε να σου πω.
0: Δεν υπάρχει αυτό
1: το
0: πράγμα. Όχι
1: Transfer Market. Όχι το Transfer Market. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Και εγώ δεν το ξέρω. Στο Transfer Market είναι 18,75.
1: Άλλο το
2: Transfer αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αν είχε πραγματική αξία, δηλαδή πάρει γίνει 15, θα είναι πολύ καλή ομάδα. Αυτό πάνω από. Αυτή είναι η διαδικασία. Όταν οι άλλοι έχουν 70 και 60 και πώς έχει πανεκός Ολυμπιακός και Ριά και ο Πάπης, αυτό το πάνω από ότι ο Όφη με 10-12 εκατομμύρια είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φαντάσου όμως να πάρει ταυτόχρονα τον προπονητή που, γι' αυτό σας είπα πώς είναι, γιατί δεν θα βγάλει τώρα, πώς θα τα βγάλει, με μια νίκη και μόνο πέρσι στο Europa League δεν έχει ένα 5 εκατομμύρια από εκεί, 1-5 λέω, δεν σου λέω παραπάνω.
1: Από το Europa η νίκη γύρω στα
2: 350.000 είναι νίκη.
0: Ναι, μαζί που πέρασε δεν παίρνει κάποια μπόνους.
2: Συνολικά ήδη είναι στα 6.500.
0: Αυτό λέω. Άρα με τα 6.500 που δεν τα είχε πέρυσι αυτά. Είναι πλάσια τον Όφη.
2: Πώς δεν είναι. Εννοείται.
1: Απλώς όφη και καλώς κάνει.
2: Εισιτήρια και χορηγίες. Εισιτήρια, χορηγίες.
1: Και καλά κάνει, γι' αυτό που θα σου πω, δεν θα τα ρίξει όλα μόνο στην ομάδα το αγωνιστικό μπάτζετ που λέμε και σε υποδομές και τα λοιπά. Και καλά κάνει.
0: Ναι, συμφωνώ και σας είπα, δεν είμαι κανένα την Κρήτη. Εγώ απλά σκέφτομαι λογικά, ποδοσφαιρικά και ελληνικά, έτσι.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Παναγιώτης από Πάτρα. Πώς εκλαμβάνεται την κοινή εμφάνιση Ελαφούζου Γιαννακόπουλου στο τουρνουά μπάσκετ? Πάρα πολύ ελπιδοφόρα για το σύλλογο.
2: Είναι μια εικόνα που σε επίπεδο συμβολισμού,
1: ναι,
2: είναι πολύ σπουδαία. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό σαν οργανισμό τώρα μιλάω, έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Περνάει ξεκάθαρα ένα μήνυμα συσπήρωσης. Και φαίνεται αυτό ότι το έχει, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι το έχει σπράξει και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Και στα
1: πήγε σχόλια και
2: γι' αυτά πήγε η μερίδα οπαδών, σωστό, των οργανωμένων οπαδών συγκεκριμένα, ναι, και τους είπαν έτσι σας στέλνουμε, ενωμένους γι' αυτό, πάμε να τα πάρουμε όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Πολύ σημαντικό.
1: Πάντως και να μην τα πάρει όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έτσι πρέπει να παραμείνει. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Άγγελος, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Σ' ακούω κάθε βράδυ.
2: Να είσαι καλά, Άγγελε.
0: Μπράβο.
2: Σε εμάς το πες το μπράβο.
1: Μπράβο στον εαυτό.
2: Νόμιζα ότι το πες τον εαυτό σου που μας ακούς κάθε βράδυ. Μπράβο μου. Να είσαι καλά, Άγγελε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε.
0: Όλα αυτά τα χρόνια 48 χρονών ακούω δύο σταθμούς. Ακούω Sport FM και το άλλο δεν χρειάζεται να το πω. Εντάξει.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
0: Μόλις στιγμή οι εκπομπές 2 ώρα το βράδυ. Μακάρι να συνέχισε μέχρι και μετά, αλλά ακούω Sport FM μόνο. Mm-hmm. Φαντάζομαι εκείνο να ταξιδεύω με τη σύζυγο και τα παιδιά. Έχω hands free, εγώ ακούω Sport FM, αυτοί έχουν μουσική.
1: Ναι, έτσι.
0: Τόσο λόξα. Εντάξει, Ολυμπιακός είμαι.
2: Ναι.
0: Πάω χρόνια και εγώ στο γήπεδο με διαρκείας. Για τον αγώνα ήθελα να πω, που ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην τηλεόραση. Αυτός ο Ζώτα, ρε παιδιά, είναι παντού, μόνο τα γάντια τερματοφύλακα δεν φόρεσε.
2: Ναι. Λίγο στο τέλος τα χαλάσαμε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά με τέτοιο τρέξιμο αυτός ο άνθρωπος.
2: Ενώ στην τελική προσπάθεια, έτσι, όχι στο τέλος, γιατί μέχρι το τέλος έτρεχε. Μάρκα, ρε, έκανε τα,
0: ναι,
2: πάντα.
0: Ναι, θα σκάσει κάποια στιγμή, ναι, είναι λογικό δηλαδή, να μην. Δεν γίνεται. Δηλαδή ήταν παντού, ήταν μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, στο κέντρο. Δηλαδή,
1: και ξέρεις, Άγγελε, βάσει και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βέβαια με άλλη οπτική το λέγει ο φίλος. Τέλος πάντων, μην να πω αυτό που τέλειω. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλά, είναι πολύ πιθανό να κάνουν και παίκτες που είναι εξαιρετικοί, όπως είναι ο Ζώτα.
0: Ναι, και από εδώ δηλαδή αυτό ήρθε με μεταγραφή κανονική, σωστά. Από
1: ναι, και επειδή το καλοκαίρι το λέω αυτό που ο Ολυμπιακός συνολικά δεν ήταν καλά. Καλά, και τώρα μεταβατική περίοδος είναι.
0: Ναι,
1: υπήρχαν και παιχνίδια που ξέρεις, έκραζε φούλο κόσμος.
2: Και να πούμε βέβαια, ναι, ότι επειδή τον αναφέρεις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, και εγώ ενημερώνομαι, ήταν μεγάλη καψούρα του Μεντιλίμπαρ.
1: Μα είναι παίκτης, ναι, Μεντιλίμπαρες.
2: 100%. Τον ήθελε πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή τον έβλεπα και λέω, Παναγία μου, λέω, αυτός θα σκάσει. Δεν υπάρχει. Τώρα για τον Μπουέρτα, αυτός ισχύει αυτό που λένε ένα χρόνο στο Ολυμπιακό, δύο στη Νότιχαμ.
1: Γιατί δεν το γνωρίζουμε.
2: Τώρα, Άγγελε, ό,τι και να σου πούμε. Θα σου πούμε ψέματα τώρα. Δεν το ξέρουμε.
0: Είναι δυνατόν να μην έχει βγει αυτό το πράγμα?
2: Καλά. Έχει βγει, θέλω να πω, έχει γραφτεί. Αλλά τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό ή ισχύει κάτι άλλο, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Τέλος πάντων,
2: είναι ίδια μαγαζιά τώρα, που μπορεί και να ισχύει. Ναι, okay.
0: Ναι, γιατί άμα έχει το ένα χρόνο, δηλαδή πώς μπορεί να το δει οποιοδήποτε, ότι και άλλα θα τα ξακάτσω ένα χρόνο και πάω του χρόνου να δώσω, ας πούμε, στην Αγγλία.
2: Ναι, αλλά για να πάει στην Αγγλία, θα πω εγώ, θα πρέπει σιγά σιγά, ξέρεις, να. Γιατί ας πούμε με τον Όφη δεν ήταν καλός, για παράδειγμα.
0: Όχι. Δεν ήταν. Καλά με τον Όφη.
2: Κανείς δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων σου λέω τώρα, πρέπει σιγά σιγά να ανέβουν όλοι.
0: Τώρα για το μπάσκετ, εντάξει, το ποδόσφαιρο τώρα πιστεύω θα κερδίσουμε στο Λιβαδιακό. Δεν πιστεύω ότι θα.
2: Ναι.
0: Θα το πάρουμε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί.
1: Πάντως είναι πολύ ζωρισμένος και ο Λιβαδιακός.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι ο Λιβαδιακός ο περσινός.
1: Όχι, κανένα περσινός.
2: Όχι.
0: Άμα ήταν, θα σου έλεγα ναι, τώρα δεν.
1: Απλώς είναι και το, ξέρεις, το αίσθημα αυτοσυντήρησης μερικές φορές των ομάδων.
0: Ναι. Το μπάσκετ τώρα το είδα. Εντάξει, Παναθηναϊκό δεν είχε με αυτό που είπατε. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Με τον ΠΑΟΚ θα παίξει, ναι.
2: Αυτό είναι πολύ δυνατό τεστ το αυριανό. Είναι ναι. Δυνατό.
0: Και κάτι άλλο που λέγατε για το πρωτάθλημα φέτος, γιατί βλέπατε σε βάθος πενταετίας. Φέτος, αν θυμάμαι καλά, μπαίνουμε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με μείον 2, σωστά.
2: Τώρα, μας πιάνεις λίγο.
0: Τιμωρία. Ναι, αυτό είναι. Μείον 2 είναι. Γιατί την τιμωρία που φάγανε πέρσι.
2: Νομίζω ότι
1: είναι σίγουρα, ναι.
2: Το είχα ξεχάσει τελείως αυτό, ναι.
0: Ναι, είναι μείον 2. Άκουγα, μείον 2. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θα λοφαγωθούμε. Πες, θα πάρει ένα και ένα ο καθένας.
2: Ναι.
0: Πώς θα περάσει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη. Δηλαδή βλέπω μια πρωτιά τώρα να την παίρνει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Σαν πρωτιά θα σου πω εγώ. Δεν σου πάρω να το πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά μπορεί να τελειώσει την πρωτιά. Γιατί αν αλληλοφαγωθεί ο Ολυμπιακός με Παναθηναϊκό, στο αυτόματο πάει στο μείον 3. Και μετά έχει να παίξει και με ΠΑΟΚ και με Άρη.
2: Εμένα προσωπικά θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουμε τελικό.
0: Όχι να πάρει πρωτάθλημα. Να φτάσει
2: τελικό. Τελικό.
0: Να φτάσει σαν πρώτος. Σαν πρώτος κάποια
2: στιγμή. Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Οκ, εντάξει, στην κανονική διάρκεια.
0: Το μείον 2.
2: Ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Αλλά μετά που σοβαρεύει το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει το δίπολο.
1: Αμέσως.
2: Ακόμα. Αμέσως. Ναι, δηλαδή. Πολύ δύσκολο.
0: Αλλά είναι αυτό το μείον 2 και των δύο ομάδων.
1: Βέβαια, να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνουν και οι δύο Δεκέμβρη. Ενώ πάω Κάρης.
2: Μήπως
1: ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
2: Τελική ευθεία, ναι. Γιατί ειδικά στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μετά και τις εξελίξεις τώρα πήγε ο Μιστακίδης, τα λέγαμε και χθες.
1: Ναι, λέω Δεκέμβρη συνέχεια.
2: Ναι. Μιστακίδης πήγε στο Αμπουντάμπι και από ό,τι φαίνεται μίλησε με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Δεν πήγε για να δει τον Ολυμπιακό.
0: Θα μπει και χρόνο του βάλουν, θα μπουν.
2: Ναι, γιατί λέγανε κάτι τέτοια χθες και πράγματι τελικά ο άνθρωπος γύρισε και πήγε και στο ΆΚΑ σήμερα. Στον ΠΑΟΚ ειδικά που είναι όλα έτοιμα από ό,τι φαίνεται για του χρόνου να μπει στην Ευρωλίγκα. Ναι, περιμένω κι εγώ ότι από το χειμώνα και μετά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Για την ατάκα του Γιανακόπουλου τι έχετε να πείτε.
2: Ποια από όλες.
0: Έλα μου, δεν ποια από όλες.
2: Ποια τάκα. δεν έχω δει,
0: κάθε
2: αλλά... Σήμερα είπε κάτι, είστε ή συνέντευξη τύπου.
0: Είπε ότι δεν είπε στην ΑΤΑΚΑ ότι να μην περιμένουμε μόνο τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη για το μπάσκετ.
2: Α, εντάξει. Είπε διάφορα όμως, εντάξει.
0: Κάθε χρόνο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν μπορώ, με τον Ομπράντοβιτς έλεγε τι έλεγε, τον πήρε, τον αγαπάμε, τον θέλουμε. Για το θείο του έλεγε τι έλεγε, για γενικά όλα αυτά. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, μιλάμε...
1: Εντάξει, αυτά καμπλά ήταν.
2: Ναι,
1: καλά ήταν.
2: Ναι, τι πήγε να πεις κομπλέ και καλά μαζί.
1: Ναι, είχε πάει, τι λέξη μου βγήκε.
2: Κομπλά σου βγήκε. Και μετά λέτε για μένα.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, καλό βράδυ να έχει καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δεν είπε κάτι βέβαια τώρα. Είπε με... Εγώ ξεχώρισα άλλα πράγματα από τις ατάκες του στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι στην πορεία της χρονιάς θα φανεί βέβαια πόσο τα πιστεύει. Ότι με 7 αστέρια δεν υπάρχει πίεση. Ότι είμαστε ήδη νικητές, το είχε ξαναπεί αυτό.
1: Και ότι πάμε να διεκδικήσουμε, αλλά θα δούμε.
2: Θέλουμε τις κορυφές παντού, όλες προφανώς. Αλλά αυτό, ότι είμαστε ήδη νικητές και με την επιστροφή του Ζώτς κτλ. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ο Ζώτα μονιμοποιήθηκε. Θα μονιμοποιηθεί.
2: Ναι.
1: Στο Ολυμπιακό. Που αρχικά είχε ορθεί ως δανεικός. Και το.
2: Το αγοράστηκε, τον έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Το λέει ένας φίλος.
2: Ναι. Πέρυσι λέει για παραλίγο δεν πήγε τελικούς ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, παραλίγο κι εσύ. Είσαι υπερβολικός. Λοιπόν, όπου έρθανε. Ναι, οκ. Είναι λίγο το παρουσιαστικό. Έτσι λίγο. Είναι άγριος.
1: Τρομάζει, λοιπόν.
2: Τρομάζει. Γεια σου, Βασίλη, από την Πάτρα. Πάμε για break και μπαίνουμε τελευταίο μισάωρο.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Έτσι.

Μαρκίνιος. Στο 15 ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν, τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, De Bruyne. Σέντρα του, γκολ! Από τον De Bruyne, περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Νάβας. Στο 64 η Manchester City βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε ένα γκολ. Και ο Μαχρές είναι

από το τείχος και πάει στα δίχτυα, ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Νάβας δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα από τους δύο παίκτες της Παρί, τον Γκέιε και τον Παρέδες, και πάει στα δίχτυα.

0: Και μετά τη διακοπή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ε.
1: Ναι, εντάξει. Κάτσε να έρθει πιο κοντά. Γιατί ξάπλωσα λίγο.
0: Ωραίο, δυνατό.
1: Είναι πολλές ημέρες τη διακοπή, ρεσί. Θα το.
0: Καλά, είναι 11 Οκτώβρη αυτό το μάτς.
1: Θα το ξεχάσουμε τελείως.
0: 11 Οκτώβρη.
1: Θα το ξεχάσουμε τελείως αυτό το ντέρμπι. Θα το θυμηθούμε μόλις τελειώσουν τα παιχνίδια της Εθνικής. 4 παιχνίδια. Ρε. 4. Και ματσάρες όλα. Ε.
0: Είναι ωραία.
1: Δυνατά παιχνίδια όλα.
0: Τούμπαντα εντός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την τάση περάμε και το Δημήτρη.
1: Αυτό το θέμα, μιας και το πέταξε τώρα απλά την ατάκα και πιάστηκα λίγο, γιατί το παρακολούθησα σήμερα και από χθες έχει ξεκινήσει. Είναι πραγματικά γελίο και κρίμα, κρίμα πραγματικά. Βγάζουμε μερικές φορές, παιδί μου, τα μάτια μας μόνοι μας. Έχει τακτοποιήσει ο ΠΑΟΚ όλα τα γύρω-γύρω για το θέμα της νέας Τούμπας, έτσι, για να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι κτλ. Και, και στο Καφτατζόγλιο που είναι να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγάζω τώρα τον ΠΑΟΚ από την κουβέντα. Αυτός ο καψερός ο Ηρακλής θα τη βγάλει τη χρονιά. Κατά πώς φαίνεται, δεν ξέρω πότε θα προλάβουν να ξεκινήσουν τα έργα, ναι, και να τα τελειώσουν. Θα τη βγάλει γύρω-γύρω.
0: Ενώ λέγανε ότι θα ξεκινήσει, ναι, κανονικά.
1: Και ενώ είμαστε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει δύο ομάδες ήδη που είναι από εδώ και από εκεί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Την Καλαμάτα, την Κηφισιά. Ο Ηρακλής είναι τρίτος και δεν φαίνεται να αλλάζει γρήγορα αυτό.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει γρήγορα να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό που αναρωτιόμαστε είναι όταν ξεκινήσουν. Με το καλό να ξεκινήσουν.
1: Πού θα πάνε να παίξει.
0: Πού θα παίζει ο Ηρακλής. Ή θα γίνει ταυτόχρονα. Δεν νομίζω.
1: Να του βάλουν κλειδάριθμο. Σαν το Champions League.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
2: Ναι, γεια σας εγώ.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα.
2: Ανώλη μου, πολύ ευαισθητούλης μου είσαι. Ναι, Πελ Χάμπορ.
0: Το είχα δει μικρός.
1: Και σε σημάδεψε.
0: Με σημάδεψε.
1: Από τότε.
0: Ήθελα μάλιστα για μια περίοδο, το έχω δει πολύ μικρός λέω.
1: Από τότε δεν είδες ταινίες που σε σημάδεψαν.
0: Πολλές. Για διαφορετικό ύφος κιόλας.
1: Ναι, μείνει.
2: Μισό λεπτό.
0: Και ήθελα να γίνω και αεροπόρος.
2: Έλα να σε φέρω εδώ στο αεροδρόμιο.
1: Ρε τι γίνεται, τι ακούμε βραδιάτικο.
2: Λοιπόν, να σε φέρω και εδώ βάρδιο που έχω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μου να δεις τα αεροπλάνα έτσι να...
0: Sorry που κάποιοι έχουμε αισθήματα, παιδιά.
2: Ναι. Πες ότι σε σημάδεψε η Jennifer Garner.
0: Καλά, και ήταν.
2: Εκεί πέρα.
0: Ήταν βασικός παράγοντας.
1: Κοκομπλόκο είχε πάρει εκεί πέρα.
0: Βασικός παράγοντας.
2: Ναι, ναι, ναι. Και
0: αλλά και δεν τα έκανε καλά. Καταρχάς, πολλά ξέρεις για να το γελάς έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε, αεροδρόμιο δουλεύω, γι' αυτό. Όχι τίποτα άλλο. Δεν...
0: Για πες,
1: τι γίνεται.
2: Καλά, ρε μαγείρε.
1: Γύρισες δουλειά.
2: Ναι, εγώ
1: γύρισα.
2: Τίποτα, είπαμε. 5-10 μερούλες ήταν.
0: Εδώ γύρισε ο Ρήλος.
2: Ναι, καλά, εντάξει, καλά.
1: Ο Ρήλος, κάναμε κομπάρα την Τετάρτη.
0: Άκουγα.
2: Γύρισε και δεν γύρισε ο Ρήλος, εντάξει.
1: Όχι, εδώ είναι, δεν.
2: Όλοι θέλουμε να είμαστε wannabe Ρήλος. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό το ακούω χρόνια, έχει γίνει αστείο, εγώ ζηλεύω πάντα τον Ρήλο που παίρνει άδεια πάντα το Σεπτέμβρη. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Αρχές Σεπτέμβρη εκεί, πρώτο δεκαήμερο.
2: Και εμείς το έχουμε καθιερώσει. Και εμείς το έχουμε καθιερώσει και περάσαμε όντως αυτό που λέγαμε πολύ ωραία, ήρεμα. Ήταν ησυχία θέλουμε τώρα. Εμείς μεγαλώσαμε. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, αυτό, ησυχία.
2: Ναι, ναι.
1: Για πες, Δεντάντε.
2: Να πω, ρε παιδιά. Τι θέλετε να σχολιάσουμε, να σχολιάσουμε.
1: Τι θες.
2: Εντάξει, δεν θέλετε. Τα έχουν πει όλα για Όφη, για ΑΕΚ.
0: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά. Για πες.
1: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά, πράγματι. Έστειλε για ένας φίλος κάπου, λέει, γράφτηκε. Μήπως παίξει ο Γιώβιτς, λέει, δεκάρι στο Βόλο.
0: Άλλο λέει. Και τα ρεπορτάζ το πρωί, οι συνάδελφοι εδώ πέρα λένε ότι επειδή δεν θα υπάρχει τρίτος φορ, τώρα χωρίς Βάργα, μήπως κρατήσει έναν φορ στον πάγκο. Μήπως δεν ξεκινήσει με Ζήνη Βάργα.
1: Με Ζήνη Γιώβιτς. Να παίξει με Γιώβιτς και δεκάρι, δηλαδή να βάλει Μάνταλο ή Ζωάο Μάριο από πίσω.
0: Ή Μάγερ.
1: Και έχει ρωτήσει αν θα βλέπουμε και βασικό τον Αλεξίου.
0: Ναι.
2: Ναι, κοίταξε να θα μπορούσε. Πολύ άνετα να βάλει βασικό τον Αλεξίου, έτσι. Δηλαδή τώρα που είναι στη ζώνη το παιδί,
1: ναι,
2: και μπήκε και ας πούμε είναι στη... Όπως είπαμε, γιατί να μην τον βάλει να παίξει.
0: Εμένα ο Αλεξίου μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι.
2: Έτσι θα ανοίξει το ρόλο.
0: Και πριν από το παιχνίδι με τον Πανεσσαρέα.
2: Ακριβώς αυτό, Μανώλη. Mm. Και πριν το παιχνίδι, όσοι τον είχαμε ψηλό παρακολουθήσει, όχι ότι τον ξέραμε τον άνθρωπο.
0: Από και από την εθνική, μωρέ. Εθνική...
2: Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, γιατί να μην του δώσεις τώρα την ευκαιρία. Ειδικά σε αυτά τα μάτς. Πού θα τη δώσεις.
0: Απλώς τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει, αν το έχει στο μυαλό του, δεν συνηθίζεται, αλλά από την άλλη είναι και οξύμορο που κάθε φορά το σκεφτόμαστε. Δύο αριστεροπόδαρους. Επειδή εντάξει, ο Ρέλβας δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει από την δεκάδα ο Ρέλβας.
2: Για μένα όντως είναι οξύμορο και είναι ψηλά γράμματα. Τώρα βέβαια αυτός κάτι περισσότερο ξέρει, αλλά τι μπορούμε να πούμε. Εντάξει.
0: Πάντως εγώ θέλω να δω και λίγο να ανεβαίνει το δίδυμο Γιώβιτς, επειδή η αλήθεια είναι ότι και ο ένας και ο άλλος φαίνονται, και όχι φαίνονται, είναι καλύτεροι με Βάργα. Δηλαδή ο Βάργα τους έκανε και τους δύο πολύ καλύτερους.
2: Ναι, κοίτα, ο παρανομαστής είναι ο Βάργα. Δεν, δηλαδή όντως και ο ένας και ο άλλος απελευθερωνώνονται όταν παίζει ο Ούγκλος. Οπότε ναι, είναι και απώλεια. Τώρα δηλαδή έχασες τώρα τον παίχτη για πόσο είπανε ρε παιδιά.
0: Δεν έχουν δώσει σαφές χρονικό τέτοιο.
1: Πάει για μετά τη διακοπή να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον Όφη.
2: Άκ τώρα αγώνα δρόμου, να πούμε, φάζουν στο μάτς τώρα με τα 8 γκολ να πούμε.
1: Είδες καμιά φορά. Ήτανε και εκνευρίστηκε και πολύ, κοπανιότανε. Να. Γιατί κατάλαβε ότι έχει πάρει ζημιά. Και προφανώς ήθελε να είναι και στην εθνική, έτσι.
2: Ναι, και σίγουρα θα ήταν, έτσι.
1: 100%.
2: Ναι.
0: Για δώσει καμιά μπόμπα.
2: Μπόμπα. Κοίτα, δεν πιστεύω καθόλου αυτό που λες, αυτό που είπες κιόλας εσύ, ότι μπορεί να είναι δήλωση τίτλου στο μάτς με την Καλαμάτα αν είναι ο Παναθηναϊκός κερδίσει. Κοιλιά θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή και να κερδίσει αύριο, μεθαύριο πότε παίζει, δεν είναι απαραίτητο.
0: Καταρχάς, δήλωση τίτλου σημαίνει ότι το παίρνει κιόλας, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβα. Εννοείς ότι διεκδικητής, τώρα έχουμε μπει γερά, είμαστε σοβαροί, κατάλαβα. Θα έχει πολύ
0: και το τονίζω εγώ, διότι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που μπορεί όντως να πληγώσει σε ένα στοιχείο που λέγαμε τόσο καιρό ότι εμφανίζεται ως αχίλλειος πτέρυγα του Παναθηναϊκού, που βέβαια στα τελευταία μάτς δεν το έχει δείξει αυτό με το transition, η αλήθεια είναι. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι αμήνεται μέσω κατοχής. Δηλαδή θέλει να έχει την μπάλα η ίδια.
1: Και η αντίπαλη που είχε βέβαια.
0: Γι' αυτό το λέω για την Καλαμάτα εγώ.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα που είπε και ο Νίκος. Κοίτα, αντικειμενικά η αντίπαλη που είχε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, γιατί μόνο αυτόν θα σου βάλω, ας πούμε, εκεί δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν κάτι το extreme έτσι ώστε για να είναι κριτήριο.
0: Εντάξει, για ελληνικά δεδομένα λέμε, για ελληνικά δεδομένα και η Κηφισιά για μένα μια χαρά ομάδα είναι.
2: Ναι, εντάξει,
0: και ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, που για μένα, ξαναλέω, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα ξεκινάει η ταινία με Άστον Κάτσερ και Κάμερον Δίας.
2: Ποιο, το Λαχείο?
1: Ναι, δεν μου έχουν κλείσει την τηλεόραση ακόμα βλέπω εδώ πέρα.
2: Το Λαχείο.
1: Νομίζω, κάτσε, δεν ξέρω τώρα, περίμενε.
2: Με το Las Vegas. Πες μου, είδες ότι δεν ξέρω, αλλά
1: μετά. Jack Pot στον έρωτα.
2: Ναι, ρε φίλε. Ταινιάρα για αυτό.
1: Να, Μανώλη, θα κάτσουμε, δεν θα φύγουμε μετά.
2: Μανώλη, ταινιάρα και με ατακάρες, έτσι.
0: Πες που το δείχνει κιόλας.
1: Στο Sky, αφού έχει μείνει τηλεόραση ανοιχτή εδώ πέρα, έχω δει όλες τις ταινίες. Εδώ που κάθομαι κιόλας. Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσει κανένα.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Ρόμπερτ.
1: Να σε καλά.
2: Καταλαβαίνω, Μάγκη.
1: Γεια. Λοιπόν.
0: Λίγα για το Θεωρήλο. Επίσης, παιδιά, όλοι τις νόμιμες άδειες παίρνουν.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Δεν παίρνει κανείς περισσότερες. Μην ανησυχείτε.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν γίνεται, λέει ο Χάρης, ο Δημήτρης από Νέο Ηράκλειο, να παίξει, λέει, Wasting Love από Iron Maiden. Είναι η μοναδική παραγγελιά που έχουμε. Άμα στείλετε καμιά άλλη παραγγελιά, θα τα βάλουμε εδώ όλα σε κλήρωση. Ο Μανώλης θα διαλέξει, που ξέρει τα τραγούδια.
0: Ναι. Αυτό το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
0: Ναι. Έλα, ρε. Έπαιζε στην ταινία.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μάρκος, έκανε Πατήσια.
1: Γεια σου, Μάρκο.
3: Τι κάνετε, καλά?
1: Όλα καλά.
3: Πρώτα συγχαρώ και εγώ τον Όφη, δεν έχουμε μιλήσει από τότε.
1: Ναι.
3: Επειδή έχω και ρίζες από το Ηράκλειο και υπάρχει έτσι ένα συνέστημα.
0: Όλοι τελικά.
1: Ναι, ρε.
0: Τραβάμε λίγο από εκεί.
1: Τελικά.
0: Κρατάμε.
1: Είδες κάτι πράγματα.
3: Έχουμε κάποια έμεση σχέση, νομίζω και οι τρίζες, δεν είναι.
1: Έχουμε. Ναι, έχουμε.
3: Ναι.
0: Κυλάει αίμα.
3: Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα, έχει γίνει πολλή συζήτηση για τους Έλληνες που έχει ο Όφη. Βεβαίως. Μπράβο του, κατάφερε, συγκέντρωσε, ας πούμε, ένα γκρουπ καλών Ελλήνων παιχτών. Βέβαια, ορισμένοι αυτούς είναι και κάποιες ηλικίες, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δουλειά σου την κάνουν. Θέλω και λένε πολλοί συνακροατές ότι, γιατί ας πούμε και οι υπόλοιποι μεγάλοι, οι πέντε ας πούμε, δεν έχουν Έλληνες πολλούς. Διότι παιδιά απλά δεν περισσεύουν έχουν. Για φανταστείτε, ο καθένας στο μυαλό του. να βάλει το καθεστώς που υπήρχε από το, πριν από το 96, έτσι, ό,τι υπήρχε τώρα. Να βρει 5, 8, 40. 40 Έλληνες που να στελεχώσουν ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και να έχουν και τρεις καλούς ξένους. Τα βρίσκαμε. Δεν τα βρίσκαμε.
0: Τώρα, τώρα όχι.
3: Όχι.
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
3: Όχι. Και όταν εσείς οι δύο είστε πολύ μικροί, επειδή εγώ τα θυμάμαι, το 96 έγινε η δομική αλλαγή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που αυτό αποτελούσε τα πάντα. Η απόφαση Μπόσμαν.
1: Ναι.
3: Που έλεγε ελεύθερη διακίνηση όλων των κοινοτικών από χώρα σε χώρα, διότι όπως όλοι οι εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα, έτσι το ίδιο είναι εργαζόμενοι και παίχτες και μπορούν να μετακινούνται. Μέχρι τότε, επειδή σε κάθε ομάδα και στα ξένα πρωταθλήματα έπαιζαν δύο ή το πολύ τρεις ξένοι, περίσευαν και δύο-τρεις ξένοι να έρθουν για κάθε μεγάλη ελληνική ομάδα και εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, να πω, στον Ολυμπιακό δεν θα ερχόταν ποτέ ο Ντέταρη το 87 αν ήταν ελεύθερη διακίνηση των παιχτών. Στην ΑΕΚ παλιότερα δεν θα ερχόταν ποτέ ο Μπάγκεβης ή στον Παναθηναϊκό Βερόν ή στον ΠΑΟΚ, στον Άρη. Ήρθαν καλοί παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα τότε σχετικά εύκολα, διότι δεν χώραγαν στα ξένα πρωταθλήματα, διότι και εκεί ο αριθμός των ξένων ήταν περιορισμένος και έτσι περίσευαν και έρχονταν και εδώ στην Ελλάδα καλοί Έλληνες. Από το 96 και μετά δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό και δεν μπορεί το ελληνικό πρωτάθλημα οικονομικά να ανταγωνιστεί Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία και δεν μπορείς να κρατήσεις τον καλό τον Έλληνα εδώ πια. Γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς ξένους και δεν μπορεί.
0: Ναι, εκτός και αν διαθέτει για κάποιο λόγο με τη φανέλα. Και αλλά σπάνιο.
3: Σπάνιο είναι αυτό. Η πλειοψηφία των παιδιών που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο ήταν νεαρά, όταν και αυτή και εγώ.
0: Δηλαδή, μια και είσαι ΑΕΚ, ο Μάντελος, ξέρω εγώ, είχε κάποιες προτάσεις. Δεν έφυγε ποτέ.
3: Δεν έφυγε ποτέ. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Μάντελος είναι σε εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας λέει.
0: Αυτό ναι, όχι. Ελάχιστα.
3: Και οι παίχτες και οι οικογένειές τους.
0: Μα και τώρα πλέον φεύγουν μπαμπαμ. Δεν είναι ότι θα κάτσουν 2-3 χρόνια.
1: Ναι, γιατί, δεν έχει αλλάξει.
3: Και ο περίγυρος και η οικογένεια και σου λέει ευκαιρία. Ο πατέρας, ας πούμε, λέει το παιδί μου παίζει καλυμπάλα. Αυτό ευκαιρία να χρησιμοποιήσει κάποια ομάδα σας.
1: Γιατί νομίζω ο Μάρκο δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ η κοινοτροπία μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να παίρνουν αυτά τα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες, να τους εμπιστεύονται,
3: να μην
1: τους κρεμάνε στα μανταλάκια.
3: Μόλις το δύο ξένος, θα σου πω κάτι. Μόλις. Και να πάρει ευκαιρία, να παίξει καλά. Έτσι. Ναι. Μόλις το δει ο ξένος μάνατζερ, ο ξένος σκάουτινγκ, θα κάνει πρόταση.
1: Να τον πάρει.
3: Δεν θα μπορεί η οικογένεια να πει όχι. Η οικογένεια το θέλει. Το ίδιο το παιδί το θέλει. Και η ομάδα δεν θα μπορεί να τον κρατήσει. Απλά.
0: Ναι. Μάρκο, το μεγαλύτερο παράδειγμα φέτος είναι με τον Καρανδρίκα του Αδρομέτου, τον 17χρονο στόπερ που πήγε στην Μπάγερ. Ο οποίος. Τον έχουν δει οι της Bayern τώρα και σε κάτι παιχνίδια που δεν φαντάζεσαι έχουν στείλει και τον έχουν δει.
1: Εδώ στην Ελλάδα λες.
0: Ναι. Και ο παίκτης αυτός δεν έχει κληθεί ποτέ σε εθνικά κλιμάκια. Ποτέ.
3: Δεν πρόλαβα να το δουν.
0: Τι δεν πρόλαβα να το δουν.
3: Όχι, δεν υπάρχει οργάνωση. Αλλά σου λέω και να τον είχαν καλέσει, πάλι έξω θα έφευγε το παιδί. Δηλαδή οι ομάδες οι ξένες παρακολουθούν τον παίχτη στην ομάδα του.
1: Να βγάζουμε περισσότερους τότε.
3: Δεν περιμένουν.
1: Να βγάζουμε περισσότερους, να στέλνουμε κόσμο και έξω και να κρατάμε και εδώ να παίζει κανένας άνθρωπος.
3: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που λες, αλλά προς το παρόν, όπως και στο μπάσκετ, παιδιά.
0: Πάντως ταλέντο υπάρχει πιστεύω και υπάρχει, έστω και αναγκαστικά με αυτά που κάνει τώρα η ΕΠΟ. Αναγκαστήκαμε έτσι, επειδή το είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο.
3: Ναι,
0: πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε καλύτερα πράγματα.
3: Και εγώ πιστεύω έτσι όπως το κάνει από αυτός που αναγκάζει, ας πούμε, να βάζει κάθε ποια ομάδα. Το είχαμε συζητήσει για την άλλη φορά. Ίσως να μην δεν είναι καλό για τον ίδιο το παιδί, γιατί συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ένα συγκεκριμένο αγώνα, ένα παιδί μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση, να μην είναι καλά. Και ουσιαστικά να εκτεθεί και να χανταχωθεί από την κακή απόδοση που θα έχει σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Παράδειγμα, καλώς
0: ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει σχέδιο χρόνων και να φτάσουμε σταδιακά σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό, ναι.
0: Όχι από τη μία χρονιά.
3: Έγινε πολύ απότομα. Και αυτό πιστεύω ότι, ας πούμε, για τον Καλοσκάμι που συζητάμε στην ΑΕΚ, το ότι έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέρσι με τον Ρόφ που δεν ήταν καλός, κάπου του χρεώθηκε, ας πούμε, η αποτυχία, πιστεύω έπαιξε αρνητικό ρόλο στην καριέρα του αυτό το υποχρεωτικό. Το παίξε αυτό συγκεκριμένος να μην ήταν στην κατάσταση την καλή να παίξει.
0: Και ενώ πριν είχε κάνει καλά μάτσα.
3: Ναι.
0: Πριν από αυτά.
3: Μπράβο. Αν λοιπόν υπήρχε η άνεση στην ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσει, όχι αναγκαστικά, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα και για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τα πράγματα. Και για τον Αλεξίου που σας άκουσα και χτες που το συζητήσατε, για το νομικό καθεστώς που υπάρχει γύρω από τον παίχτη. Από τους ρεπόρτερς έχω καταλάβει το εξής. Η ΑΕΚ τον έχει πάρει δανεικό από την Ίντερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια να δώσει το καλοκαίρι, αλλά αν τον παρακολουθεί η Ίντερ και της αρέσει, τότε η Ίντερ δίνοντας αυτή 3 εκατομμύρια στην ΑΕΚ μπορεί να τον πάρει πίσω.
0: Αυτό θα ισχύει μόνο για ένα χρόνο. Η ΑΕΚ όντως έχει οψιόν.
3: Ναι.
0: Για την πρώτη.
3: Δηλαδή η ΑΕΚ δίνει 3 εκατομμύρια και τον κρατάει, ή δίνει η Ίντερ 3 εκατομμύρια και παίρνει τον παίχτη πίσω.
0: Αυτό, εφόσον το κάνει ειδικό της η ΑΕΚ, δηλαδή ασκήσει το δικαίωμα, η Ίντερ θα έχει μόνο ένα χρόνο όμως να τον πάρει πίσω. Δηλαδή το ίδιο καλοκαίρι, μετά από 2-3 μέρες που λέει ο λόγος. Το ίδιο καλοκαίρι να κάνει αυτό που λέμε κόντρα οψιών, δηλαδή έχει ασκήσει η την οψιών, την ξανασκεί από τη δικιά της πλευρά έντερ και το κάνει δικό της. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για ένα καλοκαίρι, το επόμενο.
3: Ναι. Να δούμε. Πάντως και εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης, είναι καλός. Μακάρι να βγει και ο Γεωργίευς σαν δεξής τόπερ, γιατί για μπακ δεν με πείθει, παιδιά, ο Γεωργίευς.
1: Ούτε εμάς νομίζω, Μανώλη, συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Και εμένα δεν μου άρεσε πάλι προχθές.
3: Δεν είναι, ο άνθρωπος είναι center back τώρα, εντάξει.
1: Και είναι κρίμα γιατί μην καεί αυτό, από αυτή την άποψη.
3: Ναι.
1: Να παίζει λοιπόν, δηλαδή καλύτερα στόπερ. Να είσαι καλά Μαρκό.
3: Λοιπόν,
0: γεια σου, Μαρκό.
3: Καλή συνέχεια,
1: παιδιά. Καλή συνέχεια, για χαρά. Τι γίνεται με τον Τράμπερ, παίζει παντού. Ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι συμφώνησε, λέει, με τη Δανία για την Γρυλανδία. Δεν την παίρνουν οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Σε συμφωνία, λέει, κατέληξαν με τη Δανία για μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε ζητήματα ασφαλείας, ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και αποκλεισμό στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία. Μάλιστα. Έχει κάνει και δήλωση η Πρωθυπουργός Δανίας. Ναι. Άκου να δεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την έγινε, ξαναλέω, δεν έγινε η αμερικανική. Απλά θα. Καταλάβατε.
0: Θα έχει βάσει.
1: Θα έχει βάσει.
0: Όπου υπάρχει βάση αμερικανική, είναι έδαφος Αμερικής.
1: Σωστά, ναι. Και θα έχουν, λέει, και.
0: Και στην Ελλάδα, εδώ που έχουμε βάσεις, είναι αμερικανικό έλεγχο.
1: Θα ενισχυθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία και θα έχουν μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε ζητήματα ασφάλειας. Μην πάθουν ότι πάθανε στα Χανιά, καλοκαίρι. Στα Χανιά με τον πόλεμο στο Ιράν το καλοκαίρι, Μάιο-Ιούνιο. Επειδή τρόμαξε πολλοί κόσμος ξένοι, είχαν πάρα πολλές ακυρώσεις.
0: Ναι.
1: Και μετά κάνανε μια σύσκεψη εκεί. Ρίξανε λίγο τις τιμές και έγινε ένα μπραφ Ιούλιο-Αύγουστο. Αλλά πάθανε μεγάλη ζημιά Μάιο-Ιούνιο εκεί. Τέλος πάντων.
0: Του Αλεξίου που είπε ο Μάρκος δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι.
1: Είναι. Α, δεν είναι υποχρεωτική.
0: Αν θέλει, άκτη να σκεί.
1: Οκ. 3 εκατομμύρια.
0: Κάπου εκεί είναι, ναι. 3 εκατομμύρια. Έγραφαν το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Τώρα.
1: Μακάρι να βγει, γιατί είναι πράγματι.
0: Πιστεύω πάρα πολύ.
1: Ωραίος παίκτης.
0: Σκέψου τον πίστευα τόσο πολύ που έλεγα να μην πολύ φανεί φέτος για την ΑΕΚ να μην κάνει το κοντροψιόν Ιντερ.
1: Πάει να τον πάρει πίσω.
0: Πάει λάουλα.
1: Είχε ματσάρα Ίντερ, μια και το έπεσε. Που έλεγε πριν ότι δεν θα μπορούσε να το δει, ναι. Ρώμα Ίντερ.
0: Και έχει και άλλα ματσα. Έχει Ατλέτικο Ρεάλ. Έχει...
1: Πολλά, πολλά, ναι.
0: Και στη Γαλλία έχει ντέρμπι τώρα την ντέρμπι βέβαια με Μαρσέικ.
1: Brighton Arsenal. Έχει τέτοια πραγματάκια.
0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε κανένα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Άρα θα έχουμε και τραγουδάκι για φινάλε. Επιλέξαμε.
1: Έχουν στείλει εδώ διάφορα, σα αφήνω να διαλέξει. Α, έχει φορτώσει Maiden, εντάξει. Εντάξει, ό,τι είπε ο πρώτος. Ό,τι είπε ο πρώτος. Λοιπόν, η Καλαμάτα λέει θα μπει το Δεκέμβρη στο γήπεδο.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι να μπει, θα πω εγώ. Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχει και άλλα, έχει και... Κάτσε λίγο. Καταρχάς, αύριο 2,5 ώρα έχει τότε να μας ανοβίλα, Τότε να μην έχει βάλει γκολ ακόμα.
1: Σαν το Λεβαδιακό ένα πράγμα.
0: Αυτό.
1: Συγγνώμη, Σταύρο, αν ακούς, αλλά... Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Αυτά είναι τα μεγάλα.
1: Το Το πρωτάθλημα.
0: Όχι, μερικέ φορέ, φίλε, που λε ότι με μια ψυχή δεν μπορεί να είναι εξορισμού υποχρεωτική, μερικέ φορέ είναι συμφωνημένο και βάσει συμβολέου.
1: Ναι.
0: Για, ξέρεις, για οικονομικού λόγου, πώ λέγεται. Καθαρά τυπικό. Ναι. Δεν αγοράζεται από τώρα. Γιατί λέω για τον Αλεξιού, για άλλε περιπτώσει.
1: Το πρωτάθλημα τη Γιαγκελόνη έχει ξεκινήσει τέλη Ιουλίου. Η Γιαγκελόνη απέκλεισε του Ρέιντζερ, μόνο καφενείο δεν είναι. Δεν είπε κανεί ότι είναι καφενείο. Αλλά νομίζω ότι όφη, έτσι όπω είδα τι δύο ομάδε, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα. Για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα.
0: Α, και τελικά έγινε μεταγραφή που μας είχε πει χθες ο φίλος, για τον Πανιόνιο. Πήρε ο Μπρίνο.
1: Τον ανακοίνωσε σήμερα.
0: Πρώτη εδώ. Εντάξει, και γραφτεί. Ναι. Εγώ το είχα πάρει.
1: Λόγω χώρισης είμαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος, αλλά είναι πολλές σεζόν και δεν βρίσκω χρόνο γιατί βλέπω άλλα. Έχει βγάλει μια φανταστική, αφού έστειλε τώρα φίλος εδώ πέρα. Α. Ωραία, τώρα είδα ποιος το έστειλε. Είδα μια φανταστική σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic για το Τσέρνομπιλ.
0: Ναι.
1: Να τη δείτε. Είναι στο Disney Plus. Καταπληκτική. Και σήμερα το απόγευμα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδα μια ταινία horror. Απογευματιάτικο. Ίσα-ίσα μπει να το
0: πω. Horror, μωρέ.
1: Undertone.
0: Θέλω να πω ότι πλέον. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ήμασταν μικροί, ξέρεις, τρομάζαμε. Ναι. Ειδικά με φαντάσματα και τα λοιπά. Φίλε, το horror είναι άλλη φάση.
1: Εγώ τρόμαξα και είχα. Επειδή μου αρέσει το είδος, είχα πολλά χρόνια να τρομάξω και ήταν απόγευμα.
0: Κοίτα, τώρα που το λες
1: ναι.
0: Και το παρατηρώ.
1: Ναι, για το παρατηρείς.
0: Ενδεχομένως με χώρο να τρομάζει πιο πολύ. Θέλω να πω ότι τα φαντάσματα τα έχεις απομυθοποιήσει όσο μεγαλώνεις. Δεν το πιστεύεις,
1: ναι, αλλά, φίλε,
0: και τα λοιπά. Ενώ με χώρο λες
1: ακόμα,
0: ότι
1: ακόμα
0: θα μπορούσε να ανεπιστευτώ.
1: Ακόμα και αν δεν πιστεύεις, που εγώ δεν πιστεύω στα φαντάσματα. Άμα ο σκηνοθέτης είναι μάγκας και το έχει στήσει έτσι το πράγμα, τα πλάνα και αυτά, μια χαρά.
0: Όχι, μωρέ.
1: Τρομάζεις.
0: Ειδικά όσο πάνε τα χρόνια και περνούν και έρχονται και νέες ταινίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιο πολύ γελάς. Είχα πάει το καλοκαίρι, είχα δει μία.
1: Ποια, για πες.
0: Έλα, αυτό με το.
1: Το Obsession.
0: Ναι, μπράβο, με τη σοκολάτα, πώς παγιες. Ρε φίλε, το είχα δει και σε θερινό.
1: Και γελαγιές.
0: Εγώ άσε με, ψιλογέλασα.
1: Είχε δύο-τρεις σκηνές που ναι. Σου βγάζει και γέλιο.
0: Μα...
1: Ωραία ταινία ήταν, δεν ήταν κακή.
0: Χάλια ήταν.
1: Έλα, ρε, ωραία ήταν.
0: Ήταν λες και σπάει σε επιθεώρηση από τις αντιδράσεις του κόσμου.
1: Έλα, ρε. Ωραία φάση ήταν το Obsession. Ωραία ήταν. Γιατί τώρα.
0: Βαρεμάρα, φίλε.
1: Βαρεμάρα, ε.
0: Ενώ παλιά.
1: Μόνο Pearl Harbor.
0: Ήταν η ζωή μου με ταινίες, εξορκισμούς κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά σε μια ηλικία μικρή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάλι μια προσπάθεια να ξαναπάρει τα πάνω του είδος.
0: Κάτι βγαίνει τώρα. Κάτι μου πετάχτηκε.
1: Θα σου πω ότι βγαίνει.
0: Thriller.
1: Βγήκε χθες, πάνω το 2/3, Resident Evil, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια.
0: Αποκλείεται. Τρίτη θα έχει εκπομπή, δεν έχει εκπομπή.
1: Όχι. Παλιές ταινίες. Και πρέπει να είναι καταπληκτικό. Και επίσης, παιδιά, βγήκε μια ταινία η οποία είναι 2,5 ώρες.
0: Ναι.
1: Κορεάτικη παραγωγή, τεράστια, πολλά λεφτά και λέγεται Hop. Ελπίδα. Και είναι horror κι αυτό. Αυτά τα δύο νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά. Το Resident Evil ναι. Είναι καινούριο και το Hop. Το Resident Evil είναι μικρό. Σφινάκι. Πίσω πάω πάνω να τα δω και τα δύο την Τρίτη. Back to back. Να πάρω μια μπανιέρα popcorn.
0: Τα.
1: Δεν τα μπορείς αυτά, ε.
0: Ω, τα μπορώ και τα παραμπορώ. Με σκέφτομαι με εμένα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι να κλείσουμε. Καλή αγωνιστική να έχουμε.
1: Το έχουμε δει το Τσέρνομπιλ του HBO. Προφανώς.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και το Σουκού. Να τις εκπομπές.
1: Αύριο Game Zone με ο Μανώλης Μουσουράκης στο γήπεδο. Θα τα πούμε πάλι.
0: Ναι.
1: Και οι δυο μας.
0: Λοιπόν, καλό Σουκού.
1: Γεια σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 και εμείς είμαστε εδώ για ένα ακόμα πρωινό. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Στον Όφι βλέπω το ευρωπαϊκό.
1: Μαντινάδα έπρεπε να το κάνεις ρε φίλε.
0: Τι, μαντινάδα.
1: Μαντινάδα, ναι.
0: Πώς να το, τι είναι... Ήρθατε τώρα εσείς, καλά μου γερμανάκια! Ρουφάτε εδώ στην πλάτη σας τα δυο σας τα κολλάκια!
1: Τι έγινε ρε παιδιά! Τι έγινε, τι κάνετε ρε παιδιά εκεί στο νησί! Είσαστε με τα καλά σας!
0: Βάλε εδώ μια ρακή και φέρε και ένα μύτο. Γολάρα που την πέταξε ο φίλος μου Αΐτορ. Μαρία Ζαφυράτη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνά, στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Και την τριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντriντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντριντri ξεκίνησαν αυτοί οι Γερμανοί. Σου λέει, θα κάνουμε αυτό το τικιτάκα, θα μπούμε με την μπάλα μέσα. Πού να περάσει τον Αθανασίου, ποιον Αθανασίου. Λοιπόν, πού να περάσει εκεί πέρα κοστούλες, παιχταράδες όλους. Και πολύ ωραίο το σχέδιο του Κόντε Ντι.
1: Του Κόντε Ντι, ναι, καλά το λέγαμε χθες.
0: Ακριβώς.
1: Καλά το λέγαμε.
0: Φεύγει η αντεπίθεση, τη γυρίζει, πάρτο στο γάμα. Ωραία εκτέλεση. Μόλις το σούταρ, λέω, 5 μέτρα out. Παπ, βλέπω την μπάλα.
1: Όχι.
0: Τελικά.
1: Στον πιεχτό.
0: Τελικά θα αναπαυτώ εδώ. Εκεί που οι αράχνες κάνουν τη δουλίτσα του πολύ βαριά. Και μετά πάρτο και το άλλο. Έτσι την κεφαλιά. Πάρε το 2-0.
1: Λέγανε οι Γερμανοί, εντάξει, θα το πάρει.
0: Καλά, όλοι λέγαμε.
1: Έχουμε ξανάρθει εδώ.
0: 9 άτομα. Ναι, δεν
1: έχουμε κάνει ωραίες διακοπές. Διακοπές. Τώρα, ναι, τελευταία θυμού. Όλοι τα τελευταία θυμόμαστε. Θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά τα στρογγυλάκια.
0: Έχω πάρα πολλοί ανθρώπους που έχουν πέσει το Ηράκλειο, είναι η ζωή μου και το. Πάρτο τώρα δίπαλο, φοβερή δουλειά. Από τον Όφη και τον Κόντε. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για οποιονδήποτε παίξει με τον Όφη, αν έχει αυτό το σχέδιο και αυτό το πλάνο. Σου λέει, εγώ έτσι θα πάω, θα μένω πίσω, έχω παίχτες να χτυπήσω αντεπίθεση. Αϊτόρ, έχω τον νους μπαίνει από τον μπάγκο. Δηλαδή έχει κάποιες ωραίες επιλογές.
1: Θα είναι και λίγο πιο έτσι ψηλιασμένες οι επόμενες ομάδες. Δηλαδή θα την πατήσουν σαν τη Χοπενχάιμ, γιατί όντως η Χοπενχάιμ πήγαινε πολύ χαλαρή.
0: Ναι.
1: Φαινόταν ρε παιδί μου και τον τρόπο που κινήθηκε μέσα στο γήπεδο. Ότι εντάξει, μωρέ, κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Όχι, όπως κάνετε έτσι. Πάρτε,
0: ναι, πάρτε δύο.
1: Πάρε και το δεύτερο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το καταχάρηκαν όλοι ας πούμε, οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή το γουστάρανε πάρα πολύ αυτό. Μεγάλη νίκη για τον Όφη, μεγάλη βραδιά. Μεγάλη στοιχηματική βραδιά, όλα over 10 ώρα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι. Ναι, Μπουρνάς. Ήρθαν 8 παρατέταρτο τα under.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά είχαμε 8
1: όλα.
0: Όλα, όλα. Τεσσάρες, τριάρες, πεντάρες.
1: Πεντάρα, δεν έβαγε
0: Γιουβέντους. Από πότε έχει να βάλει πέντε
1: γκολ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Να, εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα, γιατί δεν το έχω βάλει στο αυτό.
0: Δεν πειράζει. Μήπως γιατί δεν είσαι επαγγελματία. Α, είσαι ευχαριστά.
1: Την καλημέρα μας, δεν έχω ευχαριστά. Έχει ο μήνας, έχει 18. Την καλημέρα μας, τα συγχαρίκια μας που λέγει η γιαγιά μου. Το Μανώλη το Βογιατζάκι μας.
0: Έλα ρε Μανώλη.
1: Μόνο εσύ δεν έχεις γκολ.
0: Ρε Μανώλη, νόμιζα θα κάνεις
1: και.
0: Που έβγαλε κρασάκι. Να σε καλά, μωρέ παιδί Μανώλη Βογιατζάκι.
1: Τα εξηγείται ωραία, λέει αυτή την ποδοσφαιρική ανάλυση θέλουμε. Έτσι, μπράβο.
0: Κάτσε ρε Μανώλη, τι θες να πω τώρα για πώς το 4-3-3 γίνεται 4-5-1.
1: Να
0: κάθομαι να κουράζω εγώ τον κόσμο πρωί-πρωί. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, πώς να σου το πω.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Επίσης κοιτούσα.
1: Κάτι τέτοιου φίλου.
0: Ναι, αυτό το πέταλο που έδειχνε η κάμερα το είχα γεμίσει και εγώ, αυτό έλεγα. Εγώ καθόμουν εκεί.
1: Να ορίστε.
0: Έχω πάει. Έχω πάει.
1: Εγώ πίσω από το τέρμα. Πίσω από το τέρμα 14.
0: Έφερα γούρι.
1: Έφερε.
0: Είναι αίτητο από τότε.
1: Βεβαίως.
0: Που λένε ότι όπου πάω δημιουργώ καταστροφές.
1: Καλά, περίμενε.
0: Καλά, ναι.
1: Πήγε και στο Telecom, περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Πήγα και στο Telecom.
1: Πήγε και στο Telecom. Περίμενε.
0: Πάτησα πρώτο το πόδι μου στο Telecom.
1: Ναι.
0: Περιμένετε.
1: Έχει αυτό, λέω, περίμενε.
0: Περιμένετε.
1: Έφερε γούρι στον Όφη, σταμάτα.
0: Ρε παιδί μου, κάτσε ρε Μαρία. Το γούρι τώρα φαίνεται. Πήρε Super Cup, πέρασε Ευρώπη, ναι, κέρδισε. Ναι. Τώρα πάει να κόψει, τι θα κάνει στο τέλο. Έχουμε τελειώσει. Θα έχει περάσει το
1: τέλο.
0: Το θυμίσει.
1: Μην κάνει καμιά βλακεία.
0: Μην το θυμίσει όταν πλησιάζουμε προ τα
1: εκεί. Και να σου πω δίπλα στο Telecom είναι το άκρο, μεγάλο. Κάτσε να δούμε.
0: Στον Παναθηναϊκό έχω πει.
1: Τι έχεις πει.
0: Έχω ανοιχτεί. Πρωτάθλημα Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: φέτος.
1: Το έχεις πει, το έχεις πει.
0: Έχω πει πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Ναι. Έχω ανοιχτεί. Όσο έχω νύστρου παλέφαντο, δεν έχω να φοβάμαι. Ποιος. Όποιος δεν παίζει. Μπούλο.
1: Ναι. Στην Κοπενχάγη τα είχα πει όλα τώρα εντάξει, τώρα έμαθα.
0: Fucked up, έτσι το πούνε. Ωραία, εντάξει, τα αγγλικά ακούγεται πιο εύηχο. Αν το έλεγε στα ελληνικά, πώς το λέτε, ταχώ.
1: Πιστεύω ότι το Νοέμβριο.
0: Έρχεται αυτό.
1: Το Νοέμβριο έτσι θα τα λέει.
0: Ναι,
1: πιστεύω. Λοιπόν.
0: Είναι Κάρεν ο Νίστρουμ να κατέβει κάτω. Που παρκάρεται εδώ, με τι δικαίωμα. Δηλαδή θα δημιουργήσει
1: φασαρία. Και νεύρα. Και νεύρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι γουρλής, ναι. Εσύ ζαφυρά του χαρήκατε που ρίξατε 8 στους μικρούς στο Πανσεραϊκό.
1: Ήμουνα σίγουρη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Δεν σταμάταγε ο Μάνταλο να βγάλει
1: ασίστ. Δεν σταμάταρε, Μάνταλε. Σταμάταρε, Μάνταλε. Και στο τέλο τον έβγαλε.
0: Έκανε 3 ασίστ ο Μάνταλο. Και λέει ο Τσόχο, δεν θυμάμαι ποτέ άλλη φορά παίχτη σε ένα ημίχρονο να έχει κάνει 3 ασίστ. Έψαχνα ο Γιώργο για τσιάρτα. Αυτόν σκέφτηκα ότι μπορεί. Δεν σκέφτηκα άλλο. Σε ένα ημίχρονο, 3 ασίστ. Προσπαθούσα να έψαχνα. Και κάνει, γίνεται το τέλο τον γκολ. Καλαγκολάρα του Βάργα, το τέταρτο. Και θέλω να γράψω στον Τζόχο πάλι ο Μάνταλος έκανε ασίστ. Και λέω, κάτσε, μην μπει ασίστ το Τσουβέλας. Και λέω, και άφησα το κινητό. Πήγα να στείλω στον Τζόχο, πάλι ο Μάνταλος κάνει ασίστ. Τέταρτη ασίστ το Τσουβέλας, αν έλεγε.
1: Για να γράψει ιστορία στην All Winner Arena.
0: Ναι, ναι, ναι. Εάν έλεγε αυτό, θα έλεγα Manchester, Telecom, Νέα Φιλαδέλφια μέσα στο Σεπτέμβρη. Δεν θα έχει. Και άφησα το κινητάκι μου, λέω, όχι.
1: Ναι.
0: Καμία παρέμβαση στους ανθρώπους που κάνουν τίποτα, τη δουλειά σε ένα εσύ κολοβάρας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έμαθα από τα λάθη μου.
1: Έμαθες. Ρε. Να μάθουν και οι άλλοι να με κοιτάνε τα ρολόγια τους.
0: Ναι. Μπράβο. Εκτός από αυτό, λέω, το παρατάω, μην πει τέταρτη ασίστ. Θα ήταν από, θα λέγανε, τους
1: το
0: πληρώνει.
1: Κάτι,
0: ναι, ναι, ναι, για πρόμο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: ναι.
0: Κάτι.
1: Αυτά τα κάνει ο Σκάι.
0: Κάπου θα καταλάβει. Το μπλε παιδί της Νέας Δημοκρατίας, το Τσουβέλα.
1: Γιατί έχουν συνδέσει τώρα Νόβα με Αλαφούζο, κατάλαβε. Όλα βγαίνουν.
0: Τσουβενόβα. Κάτι γίνεται εκεί. Ο Τσόχος γιατί έχει γρέζει τελευταία, γιατί θα πάει Eurovision. Θα τραγουδήσει σαν το Σλιμανί, αυτό που Σλιμάν.
1: Να, ο Τζάκης λέει, έρχεσαι κάθε φορά που παίζουμε εκτός έδρας, λέει, αυτά κάνεις. Δεν, τον, δεν σε έχει δει μια φορά.
0: Κατέβασε
1: η Μαρία, θα κατέβω εγώ, Μανώλη Μαρία.
0: Μανώλη Μαρία είναι δεδομένο.
1: Ότι κολοκύθω κορφάδους γεμιστούς. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στη γη.
0: Και οι αγκινάρες με το λεμόνι που φτιάχνουν εκεί, μ' αρέσει.
1: Ναι, μην αρχίσουμε, μην πάμε προς τα
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί ο άλλος λέει τρώω ζαμπονετυρόπιτα με σοκολατούχο μετά από νυχτερινή βάρδια στο μπαλκόνι. Δεν θα προλάβεις.
1: Θα μείνει στο μπαλκόνι.
0: Δεν θα έχει κουτσουλήσει τέτοιο περιστέρι.
1: Είδε την κοπέλα που έκανε τους αγώνες με τα βάρη στα χέρια, κάπως έτσι σε βλέπω. Λοιπόν, πάλι σε break.

0: Λοιπόν, ένα με κράζει. Έχει αποκαλύψει ότι ψηφίζεται οικογενειακά Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν είσαι γαλάζιο τέκνο. Ναι. Τα γαλάζια τέκνα.
1: Έτσι. Είναι λευκό τέκνο, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Λευκό τεκνό είναι.
0: Στρουφάκι. Πιο άσπρα πόδια έχω από τα στρουφάκια.
1: Αλήθεια.
0: Έρχεται ο Κυριάκος τρίτη τετραετία, φίλε. Μην αρχίσω να λέω τέτοια.
1: Κυριάκο, τον είχαμε τον Κυριάκο από τη Δευτέρα.
0: Πόσο άλλο Κυριάκο. Είχαμε Κυριάκο. Τρώτε εξάρες και ξεσπάτε στους ανήμπορους. Μπράβο.
1: Εντάξει, Ζαφυρά του, είσαι ευχαριστημένη που ρίξατε 8 γκολ στο Μανσεραϊκό. Καλά, δεν τραπήκατε λίγο. Παιδιά, δεν έπαιζα εγώ αρχικά.
0: Πρώτον, η Ζαφυρά αρχικά του. Ρίχτω έξω, Ζαφυρά του.
1: Κατά δεύτερον, δεν αλλάζει εμένα η δική μου η άποψη για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να τα βάζει η ΑΕΚ, όχι. Εγώ λέω, παιδιά, φρένω. 5, εκεί, 6, φτάνει, όπα, φτάνει. Αλλά θα σταθώ στο μήνυμα που λέει κάποιος, άμα δεν σε θέλει το στοίχημα, είχα παίξει λέει no goal την ΑΕΚ.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Είχε βάλει 8 λέει και στα τελευταία δευτερόλεπτα, το έφαγε.
0: Όχι ρε, παίξε ένα over να σε δύο θεούς, τι no goal μωρέ φίλε. Γιατί παίζετε βλακίες, εγώ καταστραφείς, τι βλακίες. Μάστα και ανέβα. Σούβια, Γιάννενα, μάστα, μάζεψε.
1: Ναι. Σε περιμένει στα Γιάννενα σήμερα, έτσι.
0: Εντάξει, sold out στο Φρότζο. Γύρω στις 3.000 άνθρωποι
1: φίλες
0: θα είναι εκεί.
1: Τώρα,
0: στα Γιάννενα. Θα, άμα μας αφήσει ο καιρός, ναι. Δεν ξέρεις, στα Γιάννενα είναι.
1: Άμα βρέξει να το βάλει.
0: Τι έχω ξεχάσει να πάρω μαζί μου.
1: Τι έχεις ξεχάσει.
0: Μπουφάν. Έφυγα έτσι από
1: Μπουφάν.
0: Κάπου θα σταματήσω να αγοράσω ένα.
1: Ωραία. Κοίτα τώρα, τι αναγκάζεσαι να κάνεις.
0: Δεν έχει την εθνική. Σε τραβάξα.
1: Ναι.
0: Πού στην εθνική.
1: Πού στην εθνική.
0: Δεν ξέρω. Μάλλον στην Άρτα.
1: Γιατί εδώ δεν θα βγει. Θα πας κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν κάνε ένα εδώ στο ποτάμ. Στο ποτάμ.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμ.
1: Στο ποτάμ μπορεί να σταματήσει.
0: Καλά, μα είναι έτσι πάω σπίτι, Μαρία.
1: Καλά, πήγαινε σπίτι.
0: Όχι.
1: Πήγαινε στην Άρτα.
0: Μ' αρέσει η φωνή του γρέζου, του τσόχου. Έχει γρέζει και εμένα μ' αρέσει. Είμαι ερωτευμένη, τσόχο forever. Οκ.
1: Παιδιά, εμείς δεν μπαίνουμε ανάμεσα
0: σε ζευγάρι.
1: Σε τέτοιες καταστάσεις γενικότερα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ζαφυρά του, νομίζω ότι τα 8 γκολ τρομάζουν το. Νιστρούπαρο.
0: Χαλαρώστε, γιατί και εσείς τον βρίζατε στην αρχή.
1: Αν τον βρίζανε.
0: Να φύγει, κλόουν. Ήρθε εδώ πέρα. Αυτά δεν έλεγε και ο Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν,
0: να ο Κόντις.
1: Θέλω να σταθώ στο μήνυμα της Βασιλίνας. Ναι. Η οποία μας έστειλε μήνυμα στις 2:38 τα ξημερώματα.
0: Μας τα ακούει επανάληψη. Παίζουμε επανάληψη. Μπουρνάς. Παίζουμε επανάληψη 2 με 4.
1: Προφανώς.
0: Γερμανικό. Ναι.
1: Ρε παιδιά, λέει, ξενύχτησα λίγο σήμερα. Ήπια λίγο, άμα μας στέλνεις μήνυμα 2:38. Σκεφτόμουν ότι σε 4 ώρες ξυπνάω να ετοιμαστώ για δουλειά και στο δρόμο, λέει, βάζουμε ραδιόφωνο και πέφτουμε στο Sport FM. Και ακούω εσάς. Για λίγο λέω, τι έγινε, πήγε 8 η ώρα. Νόμιζα ήταν 2. Χαχά. Δεν ήξερα ότι παίζει επανάληψη, αλλά μια τρομάρα την πήρα. Βασιλίνα, ας σταθούμε στα θετικά αυτής της εξέλιξης.
0: Ότι ξύπνησες.
1: Ότι, όχι, το μήνυμα δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει. Διαβάζω το μήνυμα 2:38.
0: Α, μπορεί να γύρισε πλευρό, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έστειλες σε εμάς μήνυμα.
0: Ναι, και δεν πήγε κάπου αλλού.
1: Και όχι, δεν έστειλες κάπου αλλού, ας πούμε, που συνήθως μετά από πιωτά στέλνουμε και ζητάμε συγγνώμες και πεις εσύ, μου λείπεις και τέτοια. Μου λείπεις με ένα γιώτα. Τέτοια πράγματα, γιατί καμιά φορά δεν βλέπουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και μπράβο και καλά έκανες. Σε εμάς να στέλνετε, παιδιά, όταν πίνετε, να στέλνετε σε εμάς.
0: Ναι, σε εμάς.
1: Πόσο χειρότερο μπορώ να πάει.
0: Δεν μπορεί να πάει και δεν θα σας εκθέσουμε. Να, το διαβάζουμε στον αέρα.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ο Ηλίας Βλάχος. Α, τώρα το άφησες το κινητό, ε. Α, τώρα το άφησες.
1: Μια φορά γίνονται αυτά.
0: Ρε Ηλία, έπεσα πάνω σου, ένα την πατάει. Πήγα να πω πάλι, ο Μάνταλος κάνει assist και το παράτησε. Αυτά.
1: Δεν μπορώ να έρθω αύριο στην Πάτρα, παιδιά, μην επιμένω.
0: Σουβί, έχεις για μπουφάν. Άντε φραγκοφωνιά.
1: Κάποιος είπε να περάσει από την μπουτίκ του Ολυμπιακού. Εδώ
0: στη γωνία είναι.
1: Είναι κοντά.
0: Περνάω εκεί και παίρνω δώρα για φίλους.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Είναι με βολεύει.
1: Ναι. Κι εγώ.
0: Να ξέρετε, άλλη φορά, αν θέλετε που να με δίνετε, θα ξεχάσω εγώ.
1: Και στις δύο. Και στο Καραϊσκάκι και στην άλλη.
0: Εμένα,
1: την Πασκετική.
0: Ποιο τραβά με έχουν κοιτάξει το Ready Arena, Μαρία, που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Στο Ready Arena που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Πήγα να κάνω το βίντεο με μάσκα τότε COVID Juventus. Μπήκα μέσα. Είχε το χαρακτηριστικό τη Γιουβέντους.
1: Το θυμάμαι.
0: Και καλά, νόμιζα να την πήγα ω Παναθηναϊκό για την Εφτάρα να την πικάρω. Όχι, ρε παιδιά. Νόμιζα είναι τη Τζι που είναι τα μάξι. Καλά. Τώρα τέλος πάντων, έχει χάρη, θα κάνουμε συνεργασία.
1: Παιδιά, είναι ένας, μίλησε μας λέει για το piercing, πόνεσες.
0: Ποιο piercing?
1: Ωραίο το piercing λέει. Ποιο piercing, είσαστε με τα καλά σας.
0: Έκανες piercing.
1: Είσαι ηλίθιος.
0: Παιδί μου, ναι, αλλά έκανες piercing.
1: Όχι βέβαια.
0: Και γιατί το λένε αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ούσε είδα να κάνεις. Τι τρύπησες? Εγώ τι κάνω σε αυτό το σπίτι? Έχετε κάνει κόμμα να αντίον με τη μάνα? Κλείστε το φως, γράφει κάτω. Ναι, βέβαια δεν σας νοιάζει, εσείς τα πληρώνετε.
1: Θέλω να μου πεις πού νομίζεις ότι έχω κάνει piercing.
0: Μαρία.
1: Ήδη πονάω, να ξέρεις, και μόνο
0: Μαρία,
1: που το σκέφτομαι.
0: Να κάποιοι που δεν στέλνουν εκεί που θέλουν τις εκπομπές. Θα έκανες τη ρόγα το λαμπρόπλο κανένα piercing. Και πες, Μαρία, πες μου, πόνεσαι ο Φάνης με το piercing. Τέτοια ώρα.
1: Πονάω, μόνο που το σκέφτομαι. Δεν μπορείς, δηλαδή. Με τίποτα. Με τίποτα. Α, ή. Πάλι δεν μπερδέψατε με καμιά άλλη. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Μάλλον. Μάλλον. Σου χρωστάει ώρα πένα που φάν.
0: Ναι, από πέρυσι. Θα στο φέρω και θα στο φέρω. Σιγά μη στο φέρω, είπε στο τέλο. Θα τον έχουμε και αντίπαλο στα πρωινά. Άλλο.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Πήγε πρωί.
0: Βέβαια.
1: Τι λε.
0: Τώρα ξέρει τι μου λέει. Οι άχαστοι πρέπει να αρχίζουν 10, ε. Α, ναι.
1: Α, ναι.
0: Τώρα να αρχίζουν 10. Τώρα αρχίζουν 10. Όταν ξεκινάγανε 10 παρά 10 και πήγαιναν μια μισή στο σπίτι.
1: Σωστή απόφαση του ραπ να πάει πρωί. Δεν κοιμάται που δεν κοιμάται πρωί.
0: Να γυρίζει.
1: Άσο σου λέει να φεύγω.
0: Να γυρίζει ακριβώ. Και κάθε επιτυχία. Μπε θύβα για μπουφάν. Ναι, κάτω από τη γέφυρα. Αδερφιά, τι κάνει, τι κάνει.
1: Το παππού έχει τα Γιάννη να λέει.
0: Θα πα πει να πάρω το χοντρό.
1: Στη γλώσσα δεν πάτε καλά.
0: Τι?
1: Ότι έκανα piercing στη γλώσσα.
0: Τα ξέρω τα μαγαζιά.
1: Το είδατε αυτό.
0: Εσύ piercing στη γλώσσα. Ούτε με στοίχημα.
1: Τι λέτε, παιδιά. Θα χαλάσω εγώ, θα ρισκάρω εγώ τη γλώσσα.
0: Να μην μπορεί να περνάει στα αεροδρόμια να βαράει.
1: Τι λέτε τώρα, έλα Παναγία. Καλημέρα σας, Αλοπέτα. Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας είναι εδώ. Αν και άργησε, λέει. Ένα μήνα έκανε να έρθει. Ήμουν λυκειόπαιδο όταν ο Ζωτς κοουτσάριζε, λέει, τον τότε εξάστερο στο ΟΑΚΑ. Σήμερα ο χρόνος γυρίζει πίσω ξανά. Πολλά μπράβο στον Όφη. Φιλιά. Φιλιά, Αλοπέτα. Φιλιά.
0: Στον πρώτο αγώνα της Ευρωλίγκα θα είμαι με την Παρή. Βολεύει.
1: Ωραία.
0: 5-24.
1: Έχουν βγει τα προγράμματα.
0: 5-24, 9 και 4. Τελειώνω από Χαραλαμπούδι 7.30 και φεύγω κατευθείαν για το γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Για το τέλικο.
1: Καλημέρα και στο Στέλιο το Μέταλχαλ. Καλημέρα και στο Βύρονα. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Είναι τις Αγίες Αριάδνη σήμερα. Δεν ήξερα καν ότι η Αριάδνη είναι Αγία.
0: Τι, γιατί τι έχει? Α, δεν ήξερες ότι υπάρχει.
1: Ότι ναι, υπάρχει, ναι. Αγία Αριάδνη, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Εγώ για το Μήτο ξέρω.
1: Το.
0: Τη Αριάδνη.
1: Έλα στο μα.
0: Το Μενίδη.
1: Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στον Στέφανο. Σε περιμένω σήμερα στα Γιάννη, λέει, στο Δρομέα Σπορ να σε κεράσω ένα απεριτίφ.
0: Παιδιά, εάν έρθω όπου θέλετε να με κεράσετε, θα γυρίσω πίσω.
1: Λοιπόν,
0: Μαρία Ζαβιράντου. Το μιλώ σαν τον Καρίδα τα δύο τελευταία λεπτά. Δεν θα μπορώ να εκφραστώ καθόλου. Ξέρω, έχω συγκεκριμένα πράγματα που πηγαίνω και τσιμπολογάω. Τι να φάω τώρα. Μου λέει μετά την παράσταση 12.30 ώρα, αλλά για παϊδάκια. Έχεις ιδέα τι θα πάθω εάν φάω 12.30 ώρα τη νύχτα παϊδάκια και πάω στο ξενοδοχείο. Έχεις ιδέα.
1: Τι δες, παιδί μου. Σε καλά. Πάει 5 η ώρα ξέναγανε.
0: Τι 5 η ώρα, μέσα στο σώμα μου.
1: Ναι, θα τα ακούς να βελάζουν.
0: Και μετά παίζω στο στάδιο το Παμπελιβολησιακό. Θα λέω ευτυχώς έχω τον απεινιδωτή μαζί μου να σας το δώσω.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό. Θέλει να μάθει ο Δαμιανός που πως κάνει τα μηνύματα.
0: Τι χαμός γίνεται.
1: Τι χαμός γίνεται σήμερα. Λοιπόν, θέλει να μάθει ο Δαμιανός αν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν. Μ' αρέσει πολύ. Τη συναυλία του Αλέξανδρου. Δεν ήταν συναυλία, τέλος πάντων την παράσταση του Αλέξανδρου στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Θα βγει σε.
0: Όχι.
1: Όχι, ωραία. Αδιάβαζες, Δαμιανές, πήγαινες.
0: Ντάμι, τσακώθηκα με μενιδιά της Αμεσμάρτ. Θυμήθηκε τα βίντεό μου, Μαρία, ο πυγμάχος. Βγήκε από στόπι, με φορτηγό. Τι κάνεις? Βγαίνει έξω με χίλι, κουάξ. 6 μέτρα ανοίγει και μου λέει τι! Φεύγεις εκεί.
1: Καθένα,
0: το έχω πει.
1: Γιατί
0: πίσω υπάρχει άρμη.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αν έχει no fear, αλφα-K47, αν φοράει αυτό το αλφα-K47 που φοράνε σε μενταγιόν, ας πούμε, αλφα-K47 ή το έχει τατουάζ, αλφα-K47 το κάνουν.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω τι.
0: Το αλφα-K47 είναι το αυτό, το Καλάσνικοφ. Το έχουν είσαι τατού ή σε μενταγιόν. Δεν είναι επιλογή της. Πώς να σου πω. Δηλαδή είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα που την επηρέασε. Να κάνει ένα Καλάσνικοφ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αν δεις πολύχρωμα νύχια, τρέσεις να φαίνονται.
1: Ναι, σκέψου, είχε την υπομονή να κάτσει 3 ώρες να φτιάξουν αυτά τα νύχια.
0: Δεν είναι μόνο είναι αυτό.
1: Όχι, όχι, θέλει αυτό. Θέλει,
0: θέλει
1: υπομονή,
0: θέλει,
1: γιατί
0: θέλει,
1: μπορεί
0: θέλει
1: να σε πετσοκόψει. Ναι, ναι, έχει υπομονή να σε
0: πετσοκόψει. Αν ο Αγγέο Πάρθυλας, ο Φρέντι Κρούγκερ, σου πει περίμενε λίγο εδώ, μη φύγεις, φύγε.
1: Φύγε.
0: Μην περιμένεις λίγο εκεί. Φύγε με το φορτηγό. Όσο πιο γρήγορα. Φύγε και πήγαινε και κοιμήσου εκεί στα ΣΕΑ στη Θήβα που γράφει στάση και είναι τα φορτηγά και κοιμούνται. Να μπερδευτείς με άλλα φορτηγά εδώ, παπά εκεί, παπά. Εντάξει, αυτά.
1: Δεν λέμε σε ένα, Δαμιανέ. Λοιπόν.
0: Να, 43 όλε. Έφαγα φρικαδέλη χθες βράδυ. Μια χαρά κοιμήθηκα στην τουαλέτα. Τι είναι αυτά που λες.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Σεμίνα. Καλημέρα σε
0: Σεμίνα.
1: Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Όλα τα... Παντρεύτηκε χθες η Σεμίνα.
0: Α, μωρέ, μπράβο.
1: Φύγαμε άρον-άρον από την εκκλησία, γιατί έπαιζε η Άικο του Πανσεραϊκού.
0: Υπέροχο ζευγάρι.
1: Υπέροχο ζευγάρι.
0: Μόνο εσείς έβαλατε γκολ.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Θα μπορούσατε, ρε παιδί μου, τώρα κι εσείς φύγατε άρον-άρον από την εκκλησία, γιατί να προλάβετε το Άικο Πανσεραϊκό, ας πούμε, αφού είχατε μάνταλο. Στη βασική ενδεκάτη, τι ανησυχούσατε, ναι.
0: Τι ωραία μπαλιά βγάζει το Ζωάο Μάριο. Τι ωραία μπαλιά, παπ, και έρχεται από πίσω ο τεχνίτης Ζωάο Μάριο. Άρα το μυαλό μου είναι στην Κρήτη, είναι στον Όφι. Αυτό που έκανε Όφι ήταν φοβερό, άσο μίχρο, άσο τελικό, 14 απόδοση. Φοβερό το πιέσαι πατέρας μου. Το δες, στόπα.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Είπα ΑΚΑΠΑ 47, 49. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: ΑΚΑΠΑ 47.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Η τηλεοφορία.
0: Έκανα λάθος, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν έξερα από όπλα.
1: Καλά, ρε παιδιά, μην βρίζετε.
0: Μην βρίζετε.
1: Δηλαδή.
0: Όχι.
1: Ακαλά. Ακαλά, δεν ξέρει το καλά.
0: Τι είναι το.
1: Βασικές.
0: Τι είπα, τα έκανα λάθος. Όχι, ρε φίλε. ΑΚΑΠΑ 47 είναι το Καλάσνικοφ. Άντε που θα μου πείτε εμένα. Το άλλο ξέρω τι είναι. Είναι καναβικό. Δεν ξέρω από αυτά. Εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ ούτε κανονικό τσιγάρο.
1: Υπάρχει και.
0: Ναι, εγώ καλά τον. Το Καλάσνικοφ αυτόματο τυφέκιο, κοίτα Μαρία, γνωστό ως ΑΚΑΠΑ 47.
1: Ξέρω, παιδί, με
0: από σπίτι. Εκεί πέρα μωρή γάτα που θα μας πεις εμάς, άσχετε.
1: Μπορείς να κάνεις την αναφορά.
0: Βεβαίως θα κάνεις την αναφορά.
1: Υπάρχει το άρθρο 49 που είναι αστικός κώδικας.
0: Ναι, γιατί ψάχνει σταθερή εργασία. 3-22 Σεπτεμβρίου από 9 ως 4 το απόγευμα η Lidl Ελλάς έχει το Lidl Days κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια. Και δίπλα είναι προβατίνο. Πάρε το βιογραφικό σου, Team Lidl από κοντά. Τα πάντα από μπόνους απόδοσης, επιδόματα ψυγείου, μηνιαία κουπόνια τροφίμων, μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις και να πάρεις και τέτοιες παροχές που σας είπα. Βάλτε υπενθύμηση στο κινητό σας και μην το χάσετε. Little Days. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Το χάσαμε.
1: Το χάσαμε.
0: Δεν πειράζει. Θα σας τα πω εγώ εδώ το γαλάζιο παιδί. Το ίδιο είναι δίπλα.
1: Λοιπόν, το άρθρο 49 του αστικού κώδικα ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την περιουσία ενός προσώπου που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια.
0: Ναι, εκεί θα πας και εσύ, πυγμάχε.
1: Πάμε σε fake.
0: Σε διαφάνεια.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Ζήκο.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα το ΑΚ 47, παιδιά, είναι υλικό σκύλο.
1: Και εγώ αυτό ήξερα. Ένα σύριαλ δεν ήταν.
0: Με ένα λυκό σκύλο. Το K9.
1: Αυτό, εντάξει, κοντά έπεσα.
0: Με το λυκόσκυλο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, λυκόσκυλο, Μαρία Ζαφυράδη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Η από εδώ τους από εκεί. Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο το τατουάζ μανίκι, Μαρία. Γενικώς εμένα δεν μου αρέσουν τις γυναίκες, αλλά εσένα να σου πάει πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα που ψυχραίνει και ο καιρός, θα βάλω και από το, και από το άλλο χέρι. Μανίκι.
0: Για να μην κρυώνεις, έτσι.
1: Ναι. Αυτό. Γενικά, όχι πίσω στην παιδεία. Ό,τι τρύπησα στη, μέχρι το Λύκειο. Έχω 4 τρύπες στο ένα αυτή και 3 στο άλλο. Να μου πεις, γιατί όχι 4 και 4. Γιατί έτσι. Αυτό. Τίποτα άλλο, παιδιά.
0: Για να κάνει τη διαφορά το ένα αυτή.
1: Ναι. Δεν τρυπάμε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Όποιος θέλει να τρυπήσει, τον εαυτό του. Αυτό. Ούτε τατού, ούτε εσύ έχεις τατού, ε.
0: Όχι, τι να το κάνω τατού, γιατί να πάω, το σβήνω.
1: Μπορεί να έχεις τατού εσύ. Έχεις
0: τατού. Πού?
1: Δεις τώρα. Πίρσινγκ. Όχι, θα κάνεις. Όχι.
0: Δεν έχω τατουάζ.
1: Θα έκανες piercing.
0: Όχι, γιατί έκανα.
1: Για λεφτά.
0: Κοίτα, μαλλιά έβαλα μόνο, μέχρι εκεί. Ξέρω εγώ τι άλλο θα κάνω.
1: Ξέρω εγώ, για 500 χιλιάρικα θα κάνεις piercing.
0: Και κοιτάς, δεν είναι εδώ η καρέκλα μου και βάζω μπάρες στις ρόγες. Όχι απλό. 500 χιλιάρικα.
1: Κέτα, ναι.
0: Μπάρες.
1: Ναι.
0: Εδώ. Πρώτα θα με πηγαίνει η Εύα. Προχώρα και τρυπήσου. Μπάρες. Μπάρες στις ρόγες για piercing.
1: Χωρίς αναισθητικό.
0: Στον απαλό θα έχω. Πώς έχω δει που έχουν μερικές ένα αρμαντήλο, δεν ξέρω τι έχω δει. Ο αφαλός μου θα ήταν Lacoste. Έχουν ένα πράγμα που πηγαίνει προς τα κάτω. Τι είναι αυτό που βάζουν, μια σαύρα. Σου λέει, εγώ έτσι αισθάνομαι, αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι είμαι πολύ καλή. Λοιπόν, τι άλλο θες, τατουάς τη γιαγιά μου τη Λούλα. Α, θες τη γιαγιά μου τη Λούλα.
1: Για κουβέντα.
0: Δεν θα λες κουβέντες εδώ. Θες να κάνω αυτή την τρύπα, να κάνω ένα δεύτερο αυτή από κάτω.
1: Που ξεκινάνε, θα το έκανες για ένα χιλιάρικο. Όχι ρε φίλε, για ένα χιλιάρικο δεν θα το έκανα.
0: Για 500 χιλιάρικα.
1: Για 500 χιλιάρικα θα το έκανα, ναι.
0: Πρόσε, θα έβαζα
1: και θα με πόναγε
0: δεύτερο αυτή μια τρύπα από κάτω που έχουν.
1: Αφίου,
0: ναι.
1: Πώς το κάνω.
0: Ναι. Για να μπορείς
1: τώρα
0: να κοιτάς.
1: Τώρα που είπες αρμαντήλο και κροκόδιλο και αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας πάω γιατί μου δεν σας πάσα. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032, αισιόδοξο, ναι. Άντε να ζούμε μέχρι τότε, θα γίνουν στην Αυστραλία.
0: Τι θα γίνει εκεί?
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: 32 στην Αυστραλία. Mm. Ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Για πάντα.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Έχουν αποφασίσει εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί Επιτροπή.
0: Να βαράνε τα καγκούρο μπουκέτα.
1: Όχι. Να κάνουν τον αγώνα κοπηλασίας και κανό σε ένα ποτάμι που έχει 500 κροκόδηλους.
0: Νομίζω θα πάνε όλοι γρήγορα. Θα σπάσει ρεκόρ.
1: Θα γίνουν, λέει, και οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Ή απλά μπορεί να γίνουν μόνο Παραολυμπιακοί Αγώνες. Και το αφήνω εκεί. Ναι, έχει 500 κροκόδηλους, οι οποίοι κροκόδηλοι πάνε και στο αλμυρό νερό και στο γλυκό νερό.
0: Είναι αυτό, δηλαδή, που είναι... να σε μυρίσει θέλει.
1: Να σε μυρίσει θέλει, ναι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει συμβεί. Κάνουν εκεί προπόνηση, λέει, πολλοί αθλητές, δεν έχει γίνει τίποτα. Καλά. Και παραπονιόντουσαν στη Γαλλία που τους ρίξανε στο...
0: Στο βρωμοπόταμο.
1: Ναι, στο βρωμοπόταμο. Λέει, δεν έχει τίποτα. Τους έχουμε δει τώρα τους αθλητές, αν είναι καλά.
0: Ένας έχει 4 χέρια. το θέλουν για τερματοφύλακα.
1: Έκανε ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω μόνο. Έχουμε να δούμε με το καλό, όσοι ζήσουμε τέλος πάντων μέχρι το 32, να δούμε τι ρεκόρ έχουν να γίνει σε κοπηλασίες και
0: τέτοια
1: και κανόε. Αυτά.
0: Είσαι μόνη που το λέει κανόε και όχι κανό. Να το λες σωστά. Μπράβο, Μαρία.
1: Κανόε.
0: Μπράβο, Μαρία. Ναι. Μπράβο.

0: Με πόσα θα έκανε τατουάζ ένα τρίτο μάτι στην κουτέλα? Παιδιά, είναι μεγάλο το κουτέλο το δικό μου.
1: Εγώ...
0: Πρέπει να κάνω το μάτι τη Ταντέρα ή τη Μόρντορ.
1: Εκτιμώ το κουτέλα, να ξέρει.
0: Η κουτέλα. Είναι και παίχτη ο κουτέλα. Μπασκετμπολίστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κουτέλα για τρει μέσα. Καλώ τον. Να λέω Καούρη. Καλώ τον.
1: Γιατί κουτέλα, εμεί το λέμε. Η μάνα μου το έχει μάθει κουτέλα. Στην κουτέλα. Με αυτό έχουμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Σταύρο. Όχι, Σταύρο, κάνεις λάθος. Δεν έχει πάρει. Λέει ότι έχει τσιμπήσει. Δεν έχει πάρει. Κάνεις
0: εγώ
1: λάθος.
0: Έχω πάρει κιλά.
1: Όχι, όχι.
0: Είμαι
1: όχι.
0: Πιο κάτω. Είμαι
1: ναι.
0: Ένα κιλό πιο κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει αλλάξει η γωνία της κάμερας.
1: Καλά, ναι.
0: Πολύ πλάκα έχει αλλάξει η γωνία της κάμερας.
1: Εγώ τραβάω το βίντεο. Ναι, τραβάω το βίντεο. Όχι από το δικό μας. Τραβάω το βίντεο να φέρουμε καλή εγώ.
0: Ναι.
1: Όσο γίνεται δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων δεν είναι και δεν κάνει θαύματα.
0: Είμαι ακριβώς τα ίδια κιλά εδώ και 4 χρόνια. Πέντε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι,
1: ο Χρήστος λέει να μπει αγρίνιο να πάρει μπουφάν.
0: Θα πάω σπίτι, παιδιά, είναι έτοιμο, έχω εντολή.
1: Να πας, μην κάνεις καμιά βλακή.
0: Δεν θα βγω από την Εθνική να ξαναμπω.
1: Ναι. Αυτό που κάνει ο Όφη τώρα το έκανε λέει ο Αστέρας με την ομάδα του Ράγιος και του. Δεν πλάσεις, λέει, απλά δεν μας άφησαν να πάρουμε κύπελλο. Είστε υπέροχοι.
0: Πεχτάρο δεν πλάσει.
1: Πεχτάρα,
0: πεχτάρα. Για την απεργία πείνα στο Δωρόπουλου του Κολονακίου, βιβλίο Guinness, λένε κάποιοι. Πρέπει να μπει στο. Διαλυματική ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω. Εγώ το έχω πάθει επειδή δεν έβρισκα.
1: Ναι, ναι, Ραμαζάνι.
0: Όχι, το έχω πάθει εγώ αυτό. Περίμενα να βγει. Τι πόση ώρα θα βγει, θα περίμενα. Σε πόση ώρα.
1: Α, αντιρρόπιτα.
0: Σε πόση ώρα θα βγει.
1: Ναι, ναι,
0: ο φούρνο αυτό. Σε πόση ώρα.
1: Και στο τέλο την τροσωμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Καλημέρα από Μόναχο. Πιστεύω ότι τα νερά στους Καραμαγκά είναι πιο καθαρά από αυτά της Γαλλίας που έγιναν.
0: Ναι. Γιατί τι έχουν τα νερά στους Καραμαγκά?
1: Μια χαρά είναι.
0: Έχουμε δει και κάνουμε τα οκτάνια έτσι.
1: Επειδή φωσφορίζαμε μετά λίγο, σιγά τώρα.
0: Επειδή έχει ανάψει πάνω μου το τσεκ για λάστιχο, πάνω σε μένα.
1: Επειδή κρατά το κινητό και φορτίζεται. Σιγά.
0: Επειδή έχω φορτιστεί παντού και συναισθηματικά. Για ποιο λόγο?
1: Λέει, κάτσε, ποιος είσαι εσύ? Ο Σάκης. Λέει ο Σάκης, η Ζαφυρά του λέει τρεις τρύπες το ένα αυτή, τέσσερις το άλλο, είναι όλα 7. Μαρία ψυχάρα Ολυμπιακάρα.
0: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Όλα βγαίνουν.

0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Νέα Υόρκη, δεν είναι πολύ ωραία?
1: Αχ, ωραία. Φλόριντα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
0: Φλόριντα.
1: Φλόριντα ή Νέα Υόρκη θα με πας?
0: Εκεί, Φλόριντα. Σύμφωνα με την New York Post. Μέσα τυχεία. Θα σε πάω Φλόριντα, συγγνώμη. Έκανα λάθος. ΑΚ47 είναι. Έκανα λάθος. Σωστά το είχα πει, αλλά έχουμε και τις φωσμπάκιδες που το μυαλό της πήγε εκεί. Λοιπόν, ένας τύπος βγήκε με το σκύλο του. Έτσι, μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ένα καβούρι. Ένα μεγάλο καβούρι.
1: Πες.
0: Να πω.
1: Ναι.
0: Και τι κρατούσε το καβούρι? Μαχαίρι. Λεπίδα. Είχε πάρει μια λεπίδα που βρήκε κάτω το καβούρι.
1: Ήταν οργανωμένο.
0: Ήταν οργανωμένο.
1: Ήταν και άλλη
0: μόρι,
1: παπάκια.
0: Μαϊμού, ο καβούρι. Λοιπόν, είχε τσιμπήσει από κάπου μια λεπίδα, κάπου την κράταγε.
1: Και λέει, ας το κρατήσω αυτό, κάπου θα μου. Ατάκα, τάκα, τάκα. Θα ξανάρθω, πήγε ο σκύλος.
0: Πήγε ο σκύλος κοντά στο καβούρι και του έκανε έτσι το καβούρι. Λοιπόν, πλησιάζεις.
1: Πεταλούδα το καβούρι.
0: Πλησιάζεις. Υπάρχει βίντεο, να το. Δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει βίντεο. Κρατάει την λεπίδα το καβούρι. Δεν κάνω πλάκα. Και
1: παιδιά,
0: το...
1: ήταν πρόσθετο. Κατάλαβε, του έλειπε μια δαγκάνα του καβουριού.
0: Εντάξει, αυτή η κάνανε είναι με AI. Λοιπόν, και το πήρε ο άλλος το καβούρι, δεν το σκότωσε. Πήρε τη λεπίδα που ήταν δικιά του και το πέταξε το καβούρι. Και ο σκύλος κοίταγε, τι θα μου έκανε.
1: Τώρα τι έγινε.
0: Δεν είμαστε στα
1: να
0: καλά.
1: Να παίξουμε.
0: Είναι μπλε χερσέ αυτό το μπλε καβούρι.
1: Έχω φάει τέτοια καβούρια. Στο Μαϊάμι έχω φάει τέτοια καβούρια.
0: Είναι με λεπίδες.
1: Σου... Όχι, χωρίς λεπίδες. Είναι αυτό που σου βάζουν μια ποδιά που είναι λες και θα κάνεις χειρουργείο, Ντέξτερ, ένα τέτοιο πράγμα για να μην λερώνεσαι. Και σου φέρνουν τις δαγκάνες.
0: King Crab, τέτοιο.
1: Εντάξει. Άντε,
0: δεν,
1: για,
0: δεν τα τρώω.
1: Σου,
0: δεν τα τρώω. Και έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτά, ναι, αλλά δεν τα τρώω.
1: Αυτοί κυκλοφορούν. Δηλαδή στην Φλόριντα κυκλοφορούν.
0: Καράκι,
1: είπε. Και οι αλιγάτορες.
0: Ναι, βέβαια. Το σπίτι του τρακαλού καβούρα, Μπομπ.
1: Κρατάει μια λεπίδα, κύριε Σκάβο. Και δώσε και τα λεφτά σου.
2: Μα θα παίξω το κλαρινέτο μου. Μα θα συγχαίρομαι.
0: Όποιος έρθει του την άναψα, Μπομπ. Λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, με το μαχαίρι. Λεφτά, λεφτά.
1: Παιδιά, είπα ότι έχω πάει στη Φλόριντα. Στο Μαϊάμι έχω πάει. Το ακούσαμε λίγο αυτό, η Ζαφέρα δεν είπε. Είναι το μόνο μου ταξίδι στην Αμερική. Δεν έχω πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, οκ.
1: Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, θα ήθελα να πω. Αλλά είναι λίγο μακριά. Και τώρα έχω παιδιά. Αυτό είναι. Άρα δεν έχω λεφτά. Αυτό είναι. Δεν πάω στη Νέα Υόρκη. Κατάλαβε.
0: Δεν μπορεί να τα έχει όλα.
1: Ναι. Αν πουλήσω το ένα.
0: Ναι, Μαρία, μην πα στο φω. Μην πα στο φω. Έχουμε δουλειέ.
1: Κάποιος λέει, χθες έβλεπα το βίντεο με το μεγάλο αλέφαντο που είχατε, τον είχατε καλέσει σε μια εκπομπή σας. Αυτό πρέπει να ήταν επί κορονοϊού.
0: Πριν.
1: Πριν τον κορονοϊό.
0: Βέβαια, πριν τον COVID.
1: Πριν τον COVID.
0: Το 19-20 είναι αυτό.
1: Ναι,
0: λίγο πριν εμφανιστεί, ναι, κάποια από τη Θεσσαλονίκη που λέει ένα βήχα. Δεν έχουμε κανένα κορονοϊό. Θυμάσαι, σας φέρουμε την ευλογία. Θυμάσαι εκείνο τον παπά που κάνει. Δεν έχω.
1: Ναι, σωστά, γιατί μετά επί COVID κάναμε τα στο σπίτι τα γυρίσματα.
0: Λίγο βήχα έχουμε τίποτα. Τι ο άλλο ήταν. Του λέει ο παπά ήταν τζάπα. Δεν έχουμε τίποτα. Τα έχει όλα καλά. Δεν πρόκειται να μα πει. Θα περάσει αυτό.
1: Παιδιά, έκανε ζύου ζίτσο το καβούρι. Τι λέτε τώρα. Χρόνια. Χρόνια. Βραζίλιαν.

0: Μαρία, χθες κοίταζα τη σελίδα στο Φουμπού. Ελεύθερο χρόνο βλέπω, ε. Για ποιο λόγο γράφεις αγγλικά, ενώ δεν υπάρχει κανένα like από μία Έλληνα. Έχεις ψωνιστεί λίγο, έτσι δεν είναι? Περίμενε ναι, να μάθω και ιταλικά, γιατί τα αγγλικά τα καταλαβαίνεις.
1: Εμένα με πήρε την παίρνω τηλέφωνο. Who is it? Oh, what's up, huh?
0: Περίμενε λοιπόν να μάθω και ιταλικά. Τα αγγλικά τα καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει, είναι ψηλό εύκολο. Περίμενε. Αν μάθω και άλλες γλώσσες, θα τα λέω και σε άλλα τέτοια.

0: Βλέπει Ρεάλ αυτές τις οχτάρες που ρίχνεται και λέει πάμε να μπλέξουμε εκεί πέρα τώρα.
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Αλλά έχει λάσει ο Βάργκα. Λάσει, έπαθε ο Βάργκα.
1: Έπαθε, ναι, στο.
0: Ρίνια, διάβαζα. Τι τον έχει μέσα στο 6-0.
1: Αλλάξε τον, ναι. Εντάξει, το καλό είναι ότι υπάρχει η διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Και εγώ θα πιστώλια για μια φλάση τώρα για να χάσω 5 προπονησούλες άρχοντας.
1: Αφού υπάρχει τέτοια διακοπή τώρα, ρε. Έχουμε εθνικές ομάδες και τέτοια.
0: Ατομικά προγράμματα, τέτοια τα συντηρητή.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουμε διακοπή και λέει 20 ημέρες να πάμε για τρέξιμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή. Τι πιότανε. Εντάξει. Εντάξει. Αχ, ήθελα να ξέρω που βρήκες τα λεφτά για το Μαϊάμι, παιδιά. Να σας πω το καλύτερο. Ήτανε από μια αεροπορική εταιρεία. Ήταν δημοσιογραφικό το ταξίδι.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν πληρώσαμε ούτε το νερό.
0: Αυτό είναι τέλειο. Και χάλια να είναι το μέρος.
1: Σε έκανα ακόμα χειρότερα. Ε, δεν πλήρωσα μία. Τίποτα.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο.
1: Ναι, ήταν ένα χορηγικό από μια αεροπορική εταιρεία που ξεκίνησε τότε τα ταξίδια στο Μαϊάμι. Παιδιά, είχαμε Πασόκ τότε. Μιλάμε ότι ήταν το 2011. Uh-huh. Το 2011 ήταν αυτό. Είχαμε Πασόκ. Δεν είχα, όχι παιδιά δεν είχα τότε. Ούτε το σκεφτόμουν να κάνω.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα μας ακούει και η Βασιλική Τρουφάκου.
1: Καλημέρα.
0: Τραγουδάει, χορεύει.
2: Καλλιτέχνης.
0: Επίδα, κοίτα άλματα που κάνει στην παράσταση είναι αυτή.
2: Πηδάω στα σκαλοπάτια.
0: Πηδάω στο για όλη τη μάνα τα σκαλοπάτια της, στην Επίδαυρο είναι αυτό. Πραγματικά ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες. Ναι, ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες ξυπόλυτες.
1: Λες ρε. Θα σου λέγανε τα γόνατά σου φυλάκια, τα ξαναλένε.
0: Μπήκε ρε παιδιά, είναι 72 είναι τελικά. Δεν είναι ψηλός από κοντά. Ξαφνικά θα
1: περπατούσες με τα γόνατα.
0: Θα πατούσα το τζιν μου ξαφνικά.
1: Θα γινόσαι σαν το καβούρι.
0: Ναι, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, sold out για 22 και 23 στο Βύρονα, οι Τροάδες του Ευρυπίδη με το Εθνικό Θέατρο.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, τι να πούμε, καλή επιτυχία αφού είναι sold out. Να το απολαύσουνε.

0: Καλημέρα από Αντίπαρο. Επιτέλους λέει έρχεται Σαββατοκύριακο. Πέστα, πέστα που δεν έλεγε να έρθει ποτέ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πέστα, πέστα.
1: Θα τα πω, έχω και Telecom που είναι εδώ. Με νέα μέρα, με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Εμπειρία που απλώνεται με προηγμένα εργαλεία, λύσεις από τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, και σας θυμίζουμε ότι αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 η ώρα το πρωί, ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία του Συντάγματος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γιορτάζουμε μαζί με τον ΨΑΠ τα 50 χρόνια ζωής του. Με το Football Unity Festival, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο BwinΣΠΟΡ FM θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα είναι Σωτηρακόπουλος, Τσούτσικας, Τσόχος, Βαϊμάκης, Τσαούσης, Χονδροθύμιος, Ψάρας, Μαραθιανός,
1: 10 με 7, έτσι.
0: Η Παπαδοπούλου, η Έλληνα, βεβαίως. Αλλά και θα έχουμε και από τον ΨΑΠ εκπρόσωπηση Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Παπαδόπουλος, Λίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο. Και τώρα που είπα Καραγκούνη, θυμήθηκα, τον έβλεπα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Που είχανε...
1: Δώσε λίγο την μπάλα στα παιδάκια, ρε Γιώργο.
0: Ρε Γιώργο, δώσε λίγο την μπάλα στα παιδάκια, δεν τρέπεσε λίγο.
1: Είχανε
0: τα 100 χρόνια τη ΕΠΟ και παίζανε με κάτι πιτσιρίγια και τους έκανε ποδιές και αυτά. Μόνο χειρονομίες δεν τους έκανε, δεν τρέπεσε λιγάκι. Τέλος πάντων, αύριο στο Σύνταγμα από τις 10 η ώρα το πρωί. Εντάξει. Και ακολουθεί και διαφημιστικό μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Στην Bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Bwin με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.